0: κυρία Ελεάνα Χίλαρη μου γράφει: καλησπέρα, στο επάγγελμά μου έχω δουλέψει με ομάδες αλληλοβοήθειας τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Η πίστη και η προσευχή σε μια ανώτερη δύναμη, όπως ο καθένας την εννοεί, έχει δώσει δύναμη σε πολλούς να συνεχίσουν το δύσκολο δρόμο της απεξάρτησης ή έστω της μείωσης της βλάβης. Όσον αφορά σε μένα, τελευταία φορά προσευχήθηκα με όλη μου την ψυχή για να πάρω δύναμη στο δύσκολο δρόμο που είχα να διανύσω τον περασμένο Μάρτιο. Η πίστη με βοήθησε και ακόμα με βοηθάει. Νιώθω πρώτη φορά στη ζωή μου τη δύναμη της προσευχής. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθε, το φίλο μου.
1: Ήρθε ο Θεός να μας έχει καλά.
0: Μακάρι καλέ μου.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε.
0: Που λέει και ο Διονύσης, ναι.
1: Τι άλλο, ήθελα να σου πω και εγώ.
0: Σ' ακούω.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ο Θεός, οι Άγιοι.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Και ενίοτε κάνω και την προσευχή μου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γίνονται θαύματα.
0: Εγώ το πιστεύω απόλυτα ότι γίνονται.
1: Εμένα μου έχει συμβεί πάντως.
0: Και εμένα.
1: Κάτι παράξενο το οποίο ας πούμε μόνο θαύμα μπορεί να ήταν.
0: Τι, για πες μου.
1: Ε?
0: Για πες μου.
1: Κάποτε είχα ένα τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα, πήγαινα προς τα σπάτα κάτω και φαίνεται πέρασα το αντίθετο ρεύμα και ξαφνικά βλέπω ένα αυτοκίνητο και έρχονταν επάνω μου και πηδάω εκεί από τη μηχανή. Η μηχανή πήγε από κάτω από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς μπόρεσα και πήδηξα και τη σκαφούλα. Κοίταξα εκεί, ψάχνομαι, ήρθε και κόσμο. Κάνω έτσι, κοιτάω, βλέπω λίγο αίμα κάτω, όχα μάλλον, την πάψα. Τέλος πάντων με πήραν, ήταν ποντά εκεί το ΕΣΥ, πώς το λένε αυτό.
0: Το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο, με πήραν, με κοιτάξαν, δεν είχα τίποτα σοβαρό. Γλίτωσα και εκεί είναι και ο Χριστός εκεί, μια εκκλησία σας πάντα. Και το κόμπο, εντάξει, λέω θα... Χριστέ μου, λέω θα πάρω και μια λαμπάδα, λέω να σ' ανάψω. Πέρασε ο καιρός, το ξέχασα από τώρα. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν κάτι μήνες. Εν τω μεταξύ δεν έμενα εδώ, έμενα ακόμα Περιστέρι και πήγαινε ερχόμουν με τη μοτοσυκλέτα μου.
0: Η οποία μηχανή δεν έπαθε ζημιά.
1: Έπαθε ζημιά, την έφτιαξα.
0: Λοιπόν.
1: Και ερχόμενος ένα απόγευμα, περνάω εκεί κοντά από το Χριστό την εκκλησία. Παπρισβήνει η μηχάνη. Κάμω το τι έπαθε. Κοιτάω, κοιτάω. Βάζω μπροστά, έφυγα. Άλλη μια φορά. Αυτό
0: εσύ δεν κατάλαβες ότι η μηχανή έσβησε για να σου υπενθυμίσει το τάμα.
1: Όχι, δεν κατάλαβα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έδωσα σημασία, αλλά τι έπαθε τώρα, λέω, κάνα μπουζί θα είναι και αυτά. Κούνησα λίγο τα μπουζιά εκεί, τα καθάρισα, πήρε μπροστά, έφυγα. Αυτό όμως έγινε και δεύτερη φορά και έγινε και τρίτη φορά.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Στο ίδιο σημείο ακριβώς, με μυρογνωμόνιο, μπορεί να σου πω.
0: Ναι.
1: Ενώ όλη η διαδρομή μέχρι να το πήγαινε μοτοσυκλέτα, δούλευε. Και τότε κατάλαβα, λέω, ρε γάμο, το εδώ κοντά έχεις τρακάρει και την γλίτωσες, είχες υποσχεθεί να πας ένα κερί, μια λαμπάδα. Εντάξει, λέω, θα το κάνω, λέω. Το έκανα αυτό, δεν ξανά πάθε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω είναι ολοζώντανος, θέλω να σου πω. Δηλαδή μια δύναμη ολοζώντανη.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Εκείνη τη φορά που έπαθα το δεύτερο έμφραγμα, Είχα μόλις φύγει από εδώ και πήγα σπίτι μου και μου είχε πει ο γιατρός την πρώτη φορά, μου λέει, αν ξαναπάθεις έμφραγμα θα έχεις ακριβώς τα ίδια συμπτώματα. Ό,τι συμπτώματα έχεις την πρώτη φορά θα τα έχεις πάλι. Φεύγω λοιπόν από εδώ και καθώς πάω σπίτι μου, με πονάει η πλάτη μου και έχω τάση προς έμετο.
1: Αυτά τα συμπτώματα έχει.
0: Είχα την πρώτη φορά, τα ίδια έχω και τη δεύτερη.
1: Δεν θέλω να πω όλοι οι άνθρωποι τα ίδια συμπτώματα.
0: Α, όχι, όχι, δεν έχουν όλοι. Όχι. Άλλοι μου διάσουν, ξέρεις. Ανεβαίνω στο σπίτι, αλλά έχω μία γαλήνη. Εγώ δεν φοβάμαι τα νοσοκομεία καθόλου. Ίσα-ίσα που τα θεωρώ πολύτιμα.
1: Γιατί να αποδείξεις.
0: Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που τα φοβούνται, εντάξει. Δεν κρίνω, λέω την δική μου στάση. Ανεβαίνω επάνω, παίρνω μία ασπιρίνη που είναι απαραίτητη. Έχω μάλιστα ένα κουτάκι μεταλλικό με ασπιρίνες μέσα στην τσέπη μου. Λοιπόν, παίρνω όλο. Μου είχε πει ο γιατρός, θα πάρεις ένα ταξί και θα πας στο Νάσιο, γιατί αν πάρεις το 166 θα σε πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Δεν θα σε πάει όπου θέλεις. Λοιπόν, παίρνω όλο το φάκελο με τα στοιχεία τα πληροφοριακά. Βάζω 5 πράγματα μέσα σε ένα σακίδιο. Παίρνω ένα ταξί, μπαίνω μέσα στο ταξί και του λέω να με πάει στο Ωνάσιο. Και την ώρα που μπαίνω στο Ωνάσιο, ο φύλακας μου λέει, πού πάτε κύριε? Λέω, έχω πάθει έμφραγμα. Τι έχετε πάθει? Με παίρνει, με πάει στη γιατρέσα. Και είναι μια νοσηλεύτρια ηλικιωμένη κάπως και ανοίχει το τσαντάκι που κράταγε, βγάζει από μέσα μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και μου την κολλάει στο κούτελο. Μου λέει, έλα τώρα, μου λέει, δεν θα έχεις τίποτα, θα δεις. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι με κυρίευσε τέτοια γαλήνη που με πήγανε στο δωμάτιο, γιατί με σενιάρανε πρώτα και με πήγαν στο δωμάτιο. Η τροπονίνη, μια ουσία που δείχνει αν έχει πάθει έμφραγμα, αντί να είναι 70 ήταν 7.000. Ναι, ήταν 7.000. Τι λέτε κύριε μου, λέει, 7.000, δεν το έχω ξαναδεί τέτοια. Και πάω στο δωμάτιο και το πρωί που με περάσανε πάλι από τις εξετάσεις ήμουνα εντάξει. Είχε πέσει τροπονίνη, τα πάντα. Και τη βρήκα μετά την νοσηλεύτρια και της λέω, το ξέρεις ότι ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Φανούριος είναι αγαπημένοι μου Άγιοι. Τυχαία. Σου λέω, έβγαλε η... Μάλιστα, επειδή κάνανε νυχτερινές βάρδιες, ακούγανε την εκπομπή. Ξέρανε ποιος είμαι, δηλαδή, όταν πήγα. Και ακούσαν τη φωνή, με αναγνωρίσανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
1: Άγιος Νεκτάριος... Σταυματουργός, έχω ακούσει.
0: Εννοείται, πολλά. Εννοείται. Και ευεργέτης της Έγινας ο Άγιος Νεκτάριος, ευεργέτης.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και άνθρωποι του αλουνού.
0: Ναι, μα τον Άγιο Νεκτάριο, επειδή δεν τον συμπαθούσανε που είχε φτιάξει ένα σχολείο και δίδασκε τέχνε στα κορίτσια, τα ορφανά, από τον πόλεμο και τέτοια, τον συκοφαντήσανε ότι βίασε ένα κορίτσι.
1: Του κάνανε πόλεμο.
0: Ναι, όχι, τον κατηγορήσανε ότι βίασε ένα κορίτσι.
1: Πόλεμος.
0: Ναι, και ο Νεκτάριος την πήρε κοντά και του είπε, εγώ, λέει, κορίτσι μου, σε έχω πειράξει ποτέ? Λέει, αυτή όχι, πατέρα, δεν... Και πράγματι ο ιατροδικαστής έλεγξε το κορίτσι και είπε, το κορίτσι είναι μια χαρά, είστε γελοί, ας πούμε, για την κατηγορία, και τον αποσύραν την κατηγορία, ας πούμε.
1: Αυτό λέει, υπάρχουν πάντα δύο στρατόπεδα.
0: Βέβαια.
1: Ποιος μασώνει από τους μασώνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι κάνει το σκυλί, έξω είναι?
1: Τώρα έξω είναι.
0: Ναι. Τον άκουσα.
1: Πώς το... θα μιλήσω στο τηλέφωνο και βγήκε έξω.
0: Ναι. Είναι διακριτικός, θέλει να σε αφήσει να τα πεις. Μάλιστα.
1: Είναι καλό παιδί.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα που...
1: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Είπαμε ο Θεός να μας έχει καλά.
0: Μακάρι. Σε χαιρετώ. Χάρηκα.
1: Και η ζωή θα δει. Και εγώ χάρηκα.
0: Σε περιμένω πάλι. Για χαρά.
1: Ναι, ναι.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τρεις και 20, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από την Ίω.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, σήμερα συνεννομότησε το Χρυσαποδό.
1: Γιατί?
2: Έχω πάρει από τις 1 η ώρα, 1 παρά 10. Τελικά που με έβγαλε η γυναίκα, δεν θυμάμαι, η Σταυρούλα, πώς λέμε.
1: Ναι, η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα ακολουθεί τη διαδικασία, έτσι.
2: Δεν θέλω να πω, με έβγαλε, άλλο θέλω να πω, καμία σχέση. Μυαλός. Και μπερδευτήκανε σταθμή στο κινητό και μου έβγαζε Real FM και ακουγότανε 3 σταθμοί μέσα.
1: Τι ακουγότανε, 3?
2: Παράλληλα άκουγα τη Σταυρούλα, άκουγα και Real FM και έναν άλλο σταθμό. Δεν ξέρω με το κινητό κάτι έγινε. Λέω συνωμότησο, τι να πω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
1: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα, το θέμα είναι η προσευχή, ε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα φτάσω στο θέμα της προσευχής, αλλά θα κάνω ένα πρόλογο όσο μπορώ, έτσι, σύντομο. Γιατί άκουγα για κάτι περί μικρά θαυματάκια και ξέρω εγώ και βοήθεια και από το Θεούλη μας. Μένα μου έχουν τύχει στη ζωή μου να έχω γλιτώσει 3 άτομα, ίσως και 4, αλλά τα 3 τα θυμάμαι. Μ' ακούς, ε?
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή έκανα αθλητισμό από μικρό παιδάκι, έκανα όργανη γυμναστική και έκανα και μοτοκρός και αυτά έχουμε πει, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Είχα μάθει κάποιες πρώτες βοήθειες να δίνω, μας μαθαίναν ειδικά, γιατί πήγαινα στον Πανελλήνιο, έκανα ενόργανη και γυμναστική εδώ, μας μαθαίνανε κάρπα και τέτοια που δεν τα ξέρουμε εμείς σαν κάρπα, αλλά μας μαθαίνανε τεχνικές αναπνοές και διάφορα. Και μου είχαν τύχει στη ζωή μου 2-3 φορές τέτοια πράγματα, μια φορά στη Μεγαλόπολη. Είχα μεγαλώσει βέβαια, ήμουνα 33 χρόνια τότε, σε ένα μπαρ μέσα ένα παιδάκι 17-ρικο ήταν τότε. Είχε πιει πολύ και είχε πέσει κάτω και είχε γουρλώσει στα μάτια, δεν μπορούσε να σάνει. Το πήρα και το έκανα με αυτά που ήξερα από παιδάκι, από τη γυμναστική ακαδημία και αυτά. Το γλίτωσα το παιδάκι, την άλλη μέρα το πήγανε στο νοσοκομείο της Μεγαλόπολης, μετά οι γιατροί που ήρθαν εκεί ρωτήσανε ποιος το συνέφερε το παιδί, ήρθανε με βρήκανε οι γιατροί από το νοσοκομείο. Με τη μάνα του παιδιού, εντάξει, μου δώσανε κάποια ευχαριστήρια, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, το κλείδωσε το παιδί. Μετά άλλη μια φορά, θέλω να σου πω τώρα, αλλά τη στιγμή που έκανα αυτό το πράγμα, για την πρώτη φορά που λέω για το παιδάκι τώρα αυτό, την ώρα που το έκανα είχα μία ένταση από μέσα μου. Δεν ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Έκανα μία προσπάθεια, ας πούμε, απεγνωσμένη. Το πιάσα το παιδί, το έκανα μαλάκι, το έκανα έτσι. Το γύρισα μπρούμητα, το έκανα να βγάλει αυτά που είχε στο στομάχι του, να τα υγρά του και αυτά να ξελευθερωθεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή και τις άλλες 2-3 φορές που έκανα, είχαμε ένταση από μέσα μου και έλεγα «Θεέ μου, βοήθα». Δεν ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος για αυτό που έκανα, αλλά έκανα, λέω, δώσε μου γνώση να κάνω ότι καλύτερο, να σώσουμε τον άνθρωπο. Τελικά και τη μία και τη δεύτερη φορά και την τρίτη τα κατάφερα. Η τελευταία, η τρίτη, η τέταρτη ήταν εδώ, στην Ιω. Είμαστε ένα πρωί, να δεις τώρα πώς αντιδράει ο κάθε άνθρωπος και πόσο εκπαιδευμένος είναι, ας πούμε, και πόσο έχει την αίσθηση της παροχής βοήθειας.
1: Ναι. Είναι στο ένστικτό του, ναι.
2: Πώς.
1: Το ένστικτό του.
2: Δεν κάτι το ξέρω αυτό, πώς το πας.
1: Το ένστικτό του.
2: Ναι. Λοιπόν, και είμαστε ένα πρωί, 8.30 ώρα, θα ήταν 9. Εδώ, στη Νιόδωρο. Έχει καμιά δεκαριά χρόνια αυτό τώρα. Και είμαστε πρωί εκεί στο καφενείο, τώρα κλασικό καφενείο νησιώτικο, επαρχιώτικο. Τα γεροντάκια μας ζωμπότουσαν εκεί, ήμασταν και 2-3, σαν και εμένα και κάνα 2 άλλοι. Λοιπόν, και ένας γεροντάκι έπαιζε το κομπολόιδο. Και ξαφνικά εκεί που έπαιζε το κομπολόιδο, άρχισε και μπογκούσε. Ω. Έχει σκύψει μπροστά, έχει ακουμπήσει το κεφάλι του στα γόνατα. Τώρα παιδιά, ο γέρος κάτι έχει ρε. Μόλις είπα έτσι Μανώλη, πεταχτήκαν όλοι έξω από το καφενείο και έμεινα μόνος μου. Όπως το λέω. Κόψανε πέρα. Βγήκαν έξω από το καφενείο γιατί ήταν χειμώνας. Βγήκαν έξω από την πόρτα, εγώ μέσα. Λέω στο καφενείο ρε, φέρε ένα ποτήρι νερό. Πάω, πιάνω το γέρο, το ξαπλώνω στο πάτωμα, έκανε αυτά που μου κόβει το μυαλό. Και αυτά που έχω σαν εμπειρικά, ας πούμε, κάποια πράγματα. Τον έβαλα, όχι σε ξάπλα βάσκελα τελείως, τον ακούμπησα με την πλάτη λίγο ψηλοόρθια. Να βογκάει ο γέρος, να κάνει, φοράει και μασέλες, έκανα κάτι στο πρόσωπο να το ανοίξω το σαγόνι, γιατί φοράει και τις μασέλες αυτός και του είχαν βγει και του είχαν πάει στραβά. Το σέβαλα τις μασέλες, μου τράβηξε και μια δαγκονιά γερή. Τέλος πάντων, σκέπασα, τον εκλείδωσα τον άνθρωπο, με λίγα λόγια. Αλλά όση ώρα έκανε αυτό, είχα πει στο καφεζί, πάρε το κέντρο υγείας να έρθουν μέχρι να το κρατήσω εγώ, να το συνεφέρω. Δεν έχασα χρόνο. Όσο πάλευα, με το πτωμί δεν έτσι, λέω πάρε το κέντρο υγείας και τον πάλεψα και... Συγγνώμη. Και μέχρι να έρθει από το κέντρο υγείας στο στενοφόρο, είχε συνέρθει ο παππούς. Συνέρθει όχι στα καλά του, απλώς άνοιξε τα μάτια, του λέω εντάξει κύριε Φραγκούλη, Τον πήρα να έγινε καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Συνήθεια. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά και τις 2-3 φορές, νομίζω είναι και άλλοι και δεν τη θυμάμαι. Πάντα είχα στο μυαλό μου, που είναι και το θέμα τώρα, ότι δεν το έκανα εγώ, έλεγα από μέσα μου. Βόησα, όποιος και να είσαι, Θεέ μου, να γλιτώσουμε τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω στο θέμα της προσευχής. Που αυτό ούτε μου τα έχει διδάξει κανένας, αλλά το λέω εγώ, από μόνο. Γιατί δεν είμαι και πολύ, ας πούμε, όχι φανατικός να το πω, της εκκλησίας. Είμαι άνθρωπος που πιστεύω, η λογική μου μου λέει να κάνω αυτό που λέω. Μ' αρέσει που έχουμε τη θρησκεία μας, που αυτό έτσι βαπτιστήκαμε, πατροπαράδοτα, που χιλιάδες, όχι χιλιάδες, από μετά Χριστού, και εμπιστεύουμε τη θρησκεία που έχουμε. Και θα κάνω και μια μικρή παρένθεση, κάποιος ο Μιχάλης πριν, πολλή ώρα, πριν 2 ώρες που μίλαγε, μέσα στην κουβέντα του ανέφερε τουλάχιστον 10 φορές τους Προτεστάντες, τους Καθολικούς, για την Ορθοδοξία δεν ανέφερε τίποτα. Έλεγε έτσι κάνουν οι Προτεστάντες, έτσι κάνουν οι Παλαιομερολογίτες, έτσι κάνουν... Τα αφήνω μου, σαν παρένθεση το έκανα. Ναι. Έχασα λίγο τον ερμό, θα το βρω. Λοιπόν, ναι, για την προσευχή. Την προσευχή την κάνουμε όλοι. Όχι όλοι, αυτοί που λένε ότι την κάνουν. Αλλά η προσευχή, φίλε Μανώλη, εγώ πιστεύω για να γίνει προσευχή η προσευχή και αν το πούμε να εισακουστεί κιόλας, θέλω να πιστεύω ότι εισακούγεται, αλλά δεν εισακούγεται η προσευχή όπως τη νομίζουμε εμείς. Εγώ νομίζω για να κάνεις την προσευχή σου και να είναι, να σε ακουστεί εκεί που πρέπει, άμα είσαι άνθρωπος που όλη την ημέρα δεν είσαι καλός άνθρωπος, είσαι φαρισαίος, είσαι υποκριτής, είσαι έτσι, είσαι φιλάργυρος, είσαι αυτό, δεν κάνεις σωστά πράγματα απέναντι στον άνθρωπό σου και μετά πας και μου κάνεις την προσευχή. Πόσες προσευχές να κάνεις, δεν θα πιάσει καμία. Γιατί είναι σαν να κοροϊδεύεις τον Θεό. Εγώ θα το δικαιολογήσω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η προσευχή που κάνουμε κάθε μέρα, όποιος την κάνει κάθε μέρα ή πρωί, βράδυ, μεσημέρι, εγώ την κάνω μια φορά την ημέρα και μπορεί να την κάνω και 10 φορές την ημέρα. Ανάλογα τι θα μου συμβεί μέσα στην ημέρα μου. Ή ένα καλό γεγονός ή ένα κακό. Ή ένα άσχημο τέλος πάντων. Αλλά για να σε ακουστεί η προσευχή, λέει ο Κώστας, ο Κρομίδας που λέγομαι κιόλας, αν δεν είσαι μετανιωμένος εσωτερικά, δηλαδή εγκεφαλικά και ψυχικά, ότι προσευχή να κάνεις. Δεν μετράει. Πρέπει να κάνεις την προσευχή σου, γιατί κάθε μέρα αμαρτάνουμε. Κάθε μέρα πρέπει να μετανιώνουμε και να κάνουμε, όσο πάμε στο πνευματικό, δεν έχω πάει ποτέ βέβαια, και θέλουμε να εξομολογηθούμε. Πρέπει να εξομολογούμαστε κάθε μέρα στον εαυτό μας και στην υπερδύναμη που λέγεται Χριστός Θεός. Τουλάχιστον, αν όχι εκεί, εσωτερικά να εξομολογούμαστε για να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας και να μετανοούμε κάθε μέρα για τα πράγματα που έχουμε κάνει όλα τις ημέρες. Κάθε μέρα κάνουμε κάθε μισό λεπτό ή κάθε μια ώρα από μια αμαρτία που δεν την καταλαβαίνουμε. Άρα η προσευχή δεν είναι ένα πράγμα που την κάνουμε. Λέμε, πάμε να κοιμηθούμε ή πάμε να φάμε. Α, ευχαριστώ Θεέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν είναι έτσι. Παπαγαλία. Πριν να κάνεις την προσευχή σου, πρέπει να βάλεις το μυαλό σου πριν, λέω εγώ, 10 λεπτά και μισή ώρα πριν, να σκεφτείς τι έχεις πράξει όλη την... και έχεις... τι έχεις κάνει όλη τη μέρα, τι πράξεις. Αν είναι σωστές, και αυτές που βλέπεις δεν είναι σωστές, να τις μετανοήσεις και να ζητήσεις συγχώρεση πρώτα και μετά να κάνεις την προσευχή σου. Να κάνεις μια εξομολόγηση νοητή, αν θέλεις, ή κάπως αλλιώς, για να πιάσεις την προσευχή. Προσευχή τώρα, άντε κάναμε το σταυρό μας, κουχουχού, τι προσευχή είναι αυτή. Δεν είναι προσευχή, αυτή είναι κοροϊδία. Και όταν κάνω το σταυρό, βλέπω εγώ μερικούς, σαν να τεινάζουν το γιακά τους. Το χέρι πάει σαν ροδάν. Λοιπόν, σταυρός πρέπει να γίνεται από το κεφάλι στον αφαλό, δεξιά, αριστερά, ολόκληρος ο σταυρός. Και να έχεις μετανοήσει πριν να κάνεις ο σταυρός. Κάθε μέρα να μετανοήσεις για αυτά που έκανες, άσχημα. Λοιπόν, έτσι όσο αφορά την προσευχή, αυτό ήθελα να πω.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι λέω εγώ. Ναι, όμως νομίζω ότι έχω καλή σκέψη. Και να πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Εγώ όταν ήρθα στην Υιο πριν 18 χρόνια, πέρασα πολύ άσχημα. Αυτοεξορίστηκα από τη Νέα Φιλαδέλφια από μόνος μου. Είχα διάφορα οικογενειακά θέματα. Και όταν ήρθα πέρασα πολύ δύσκολα, Μανώλη. Είχα φτάσει σημείο να τρώω μια φορά στις 2 μέρες. Λοιπόν, μια μέρα είχαν περάσει 2 μέρες, δεν ξέρω, και δεν είχα να πάρω το ψωμί. Έτσι ήρθα, δηλαδή δεν ήρθα εδώ στην Υιο καλεσμένος, φιλοξενούμενος, από το πουθενά ήρθα. Δούλεψα 1-2 μήνες Στο μαγαζί που δούλευα, ξυλουργείο, δουλεύαμε 9 ώρες και δεν είχε διάλειμμα ούτε ένα τέταρτο για καφέ. Και γι' αυτό έφυγα από το μαγαζί αυτό. Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό έφυγα. Μετά από 2 μήνες που δούλεψα, ένα μεσημέρι, δεν σταματάγαμε ρε παιδί μου. Πιέραμε 8 η ώρα το πρωί και σχολάγαμε τις 5 το απόγευμα. Όχι να κάνουμε διάλειμμα μισή ώρα, ξέρω εγώ, να φάμε ένα σάντς.
1: Κατάλαβα.
2: Και δουλεύανε 2 Αλβανοί μέσα στο μαγαζί. Βοηθή ήταν μαστόρι, όπως ήμουν εγώ, ξέρω εγώ. Ένα μεσημέρι, κάτω στις 12 η ώρα, ο ένας Αλβανός τον είδα εκεί που δούλευε, κάτι έφτιαγνε. Είχε ένα σάντουιτς ο άνθρωπος και το έτρωγε. Και την ώρα που κατεβαίνει το αφεντικό από τη σκάλα και μπαίνει στο υπόγειο που δουλεύαμε εμείς, μόλις είδε ο Αλβανός το αφεντικό, πήρε το σάντουιτς και το πέταξε μέσα στα σκουπίδια, μέσα ένα βαρέλι με τα σκουπίδια. Ρε πόσο μου κακοφάνηκε, με τι έκανε ρε αυτός.
1: Και
2: πήγα μόλις έφυγε το αφεντικό, ρε του λέει δεν το πέταξα. Ένα με δει λέει γιατί έχει πει να μην κάνουμε κολλασσό και τέτοιο. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Κατάλαβα.
2: Έφυγα από τη δουλειά.
1: Κατάλαβα.
2: Και έτσι έμεινα χωρίς δουλειά. Το πρώτο καλοκαίρι που ήρθα δούλεψα 2 μήνες και με αυτό που είδα. Λοιπόν...
1: Απλώς είναι που περιμένουν πολύ και πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ.
2: Θα ολοκληρώσουμε αυτό το τέλος. Είχα να φάω κάνα 2 μέρες και λέω τι θα κάνω κουστάκι τώρα. Πήγε να πιάσει κάνα ψάρι. Πήγα σε ένα καΐκι, έκλεψα 2 μπετονιές. Πάζωσα και μπεταλίδες και πήγα απέναντι σε μια ερημική, σε κάτι βραχάκια και ψάρευα. Και δεν έφυγαινα τίποτα. Πέρασε μια ώρα, πέρασαν 2, λέω κουστάκι στον εαυτό μου. Άμα δεν πιάσεις ψάρι θα πεθάνεις από την πείνα. Αυτό μιλάμε τώρα για το 2008.
1: Ναι. Απλώς είχε το νου σου ότι πρέπει να ολοκληρώσεις τώρα.
2: Ναι, προσπαθώ, αλλά θέλω να το πω ρε γαμώ, εντάξει.
1: Πες το με όσο πιο περιληπτικά μπορείς.
2: Ναι.
1: Και τι έγινε τελικά, έπιασες?
2: Μετά από 2 ώρες έχω ξαντληθεί, ήμουν ξαντλημένος, είχα να πάω 2 μέρες. Μόνο με νερό την έβγαλα. Και έπιασα ρε φίλε 3 σαργούς. Έτσι με τις μεταλλίες. Στο καπάκι και τους καθαρίζω στη θάλασσα, ανάβω μια φωτιά και στα βράχια, τους έπισα σαν κανίβαλος και τους έφαγα και μετά από όλα αυτά άρχισα και έκανα, που δεν ήμουν εγώ της προσευχής και έκανα από μόνος μου.
1: Κώστα, ειλικρινά πρέπει να σε αφήσω.
2: Okay, εντάξει, okay.
1: Θα τα πούμε πάλι, έχουμε χρόνο.
2: Άντε,
1: γεια. Σταυρουλά, πάρε την κυρία Μύρια. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Caring Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων, το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Μύρια από τον Ευρωκόπη.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Προχωράμε στο ωραίο καλοκαιράκι μας.
2: Ναι.
3: Το αγαπάω τόσο πολύ.
2: Αλλά εκεί στις γειτονιές δεν έχει ζέστη.
3: Όχι, όχι, μια χαρά. Εδώ δεν χρειαζόμαστε κλιματισμό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα παράθυρα μου τώρα, κάποιο παράθυρο το έχω σε ανάκληση και δροσιά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μια κουβέρτα πάντα την έχω.
2: Αλήθεια?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν αντέχω επάνω μου ούτε το σεντόνι.
3: Εσείς ναι.
2: Ναι, αν και φυσάει αυτές τις μέρες, έχει μελτέμια.
3: Ναι, ναι. Εμάς δηλαδή το απόγευμα κάνει και κάτι δυνατές μπόρες.
2: Α.
3: Έχει δύο απογεύματα, ναι, που έχουμε μια δυνατή βροχή.
2: Δεν βλάπτει τις σοδιές και αυτά οι βροχές?
3: Όχι, όχι, χρειάζονται, ναι, γιατί τώρα ποτίζουν όλοι οι αγρότες το βράδυ τώρα και μάλλον είναι στον κάμπο, είναι έξω.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι, ποτίζουν. Απόψε είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα, κύριε Μάνο.
2: Mm.
3: Και πάρα πολύ με συγκίνησαν και οι αγαπητές κυρίες της εκπομπής μας. Τι ωραία λόγια για την προσευχή μας, για την πίστη μας. Από την προσευχή μας, κύριε Μάνο, παίρνουμε πολύ δύναμη και προχωράμε. Η δική μου προσευχή είναι αδιαλείπτος κάθε μέρα, κύριε Μάνο. Μπορούμε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να λέμε ένα κύριε ελέησο. Και ιδίως κιόλας να ευχαριστούμε, κύριε Μάνο, την Παναγία και τον Χριστό. Τώρα που ήμουνα στη Θάσο, κύριε Μάνο, μεγάλο προσκύνημα, το πρωί που φύγαμε πολύ νωρίς εδώ, πρώτα πάμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν το επισκεφθήκατε αυτό το μοναστήρι.
2: Ναι, το επισκέφτηκα στη Θάσο.
3: Τι ομορφιά έχει εκεί, κύριε
2: πολύ
3: Μάνο.
2: Πολύ ωραία, ναι, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και μας μίλησε μια σεβαστή μοναχή για αγίασμα, δεν το γνώριζα κι εγώ, ότι με πολύ κόπο, λέει, και με μεγάλη δυσκολία είναι κάπου που ήταν ο Άγιος κάτω, που είναι και η θάλασσα, λέει, εισχωράει και η θάλασσα μέσα στη γη, και θέλουν ένα τρίωρο, λέει, και με μεγάλη δυσκολία να ανεβάσουν το αγίασμα που το παίρνουμε εμείς, ναι. Και μετά περάσαμε πολύ ωραία, πήγε ο κόσμος για μπάνιο, να φάμε, γυρίσαμε αργά 10 το βράδυ, ήταν πολύ ωραία και το καράβι.
2: Ήταν μονοήμερη, το θυμάμαι.
3: Ναι, μονοήμερη, 5 το πρωί έφυγα από εδώ από το σπίτι και ήρθα στις 10 το βράδυ. Είναι πολύ ευχαριστή, από Κεραμωτή πάντα φεύγουμε, κύριε Μάνο, τα καράβια είναι ένα μισή ώρα, είναι ένα όμορφο ταξίδι. Βρεθήκαμε και στον Άγιο Γρηγόριο και στην Καρβάλη που μίλησε μια κυρία, κύριε Μάνο, ότι κάνει ο κόσμος στάματα από την πόλη της Καβάλας, μπορείς να περπατήσεις μία ώρα για να φτάσεις στην Καρβάλη, που είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Και ένας Άγιος επί των ημερών μας, που είναι το μοναστήρι στη Δράμα, κύριε Μάνο, ο Άγιος Γεώργιος Καρσελίδης, γράφει στο βιβλίο του ότι να επισκέφτεστε τον Άγιο Γρηγόριο, διότι μας ακούει πάρα πολύ. Και όντως, και εγώ προσπαθώ κάθε χρόνο, που γιορτάζει τέλος Ιανουαρίου, να πηγαίνω. Τώρα πήγαμε και ήπιαμε και καφέ εκεί στην Καρβάλη και πήρα κουραπιέδες και σας θυμήθηκα.
2: Τι ωραία που είναι. Εσείς.
3: Ναι, στο γερισμό.
2: Έχει ένα μαγαζί εδώ πέρα που τους, ναι, πουλάει πακεταρισμένους που...
3: Ναι, που έρχονται από εδώ.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Ναι, ναι, ναι, και πολύ ωραία.
2: Και μάλιστα είναι δύο...
3: Είναι δύο
2: οι κατασκευαστές.
3: Και ένας ακόμα, και
2: ναι, ναι, ακόμα, ναι.
3: Ναι, ήπιαμε καφέ εκεί στο γερισμό και πήραμε. Παραδείγματα, κύριε Μάνο, έχουμε επί των ημερών μας οι τέσσερις Άγιοι Μεγάλοι, που με το δύο τους φυσικά κατατάχθηκαν στους Αγίους, είναι ο Άγιος Πορφύριος, ήταν στο Άγιο Νόρο στα Καψοκαλύβια και μετά κατέβηκε στην Αθήνα, ήταν στην Πολυκλινική πολλά χρόνια, υπηρέτησε την Αθήνα ο Άγιος, τα νοσοκομεία. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος, που το περιγράψαν και οι κυρίες, μεγάλος Άγιος, ο οποίος, ναι, πήγαινε, σε αποκαλούσε με το όνομά σου, αφού ήταν διορατικός.
2: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
3: Ναι, ναι. Εγώ διάβασα πολύ τους βίους των Αγίων αυτών, αλλά εδώ στη Δράμα, κύριε Μάνο, είναι το μοναστήρι του Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, μεγάλους Άγιους, όπως τον Άγιο Παΐσιο, και οι γιαγιάδες τον ζήσαν αυτόν τον Άγιο. Ήρθε τότε με τους πρόσφυγες το 22 και εγκαταστάθηκε εδώ στη Δράμα, και μεγάλα έργα, πολλοίς κόσμος από εδώ πίστεψαν πάρα πολύ με τον Άγιο.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, και ο Άγιος Ιάκωβος που είναι στην Εύβοια, και εκεί που πήγα και έμεινα και βράδυ πάνω στον Όσιο Δαβίδ, και αυτός ο Άγιος επί των ημερών μας που με τα έργα τους.
2: Στη δουλειά πας τώρα,
3: Α, ναι, ναι, θέλει, τώρα ετοιμάζομαι, ναι. Και θα έρθει ο ανεψιός μου, έρχεται από τη Δράμα, με παίρνει και πάμε στο
2: εργαστήριο
3: που ετοιμάζουμε. Σήμερα έχει οι μουσακάδες.
2: Α,
3: ναι,
2: ωραίο.
3: Ναι. Οι μισοί δεν τρώνε και οι μισοί εργαζόμενες τρώνε, θα είναι με μανιτάρια αυτοί που δεν τρώνε κοιμά.
2: Α, μουσακάζει με μανιτάρια, ναι, ωραίο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο το ακούω.
3: Πάρα πολύ, και όλα και αυτά κύριε Μάνο,
2: θα λιγώνει
3: κυγάνε.
2: Λιγότερο.
3: Ναι, θα σε αυτά λιγώνει. Όλα οι πατάτες, οι μελιτζάνες, όλα έγινε μια προεργασία, μπήκαν σε φούρνους και τώρα είναι όλα στα ψυγεία.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, είχαμε και επιθεώρηση την περασμένη Παρασκευή, πολύ... Ωραία ήτανε, όλα τα εγκρίνουν ωραία, είναι ωραίο το εργαστήριο.
2: Τέλεια.
3: Σύγχρονο, καθαριότητα.
2: Τέλεια.
3: Ωραία, ναι. Να, και εγώ αυτή τη δουλειά, κύριε Μάνο, την παρακαλούσα πάρα πολύ και έλεγα τα λίγα χρόνια τώρα ακόμα που θα εργαστώ, λέω, μια τέτοια καλή δουλειά, λέω, να ερχόταν μπροστά μου, και δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο, Μύρια, χάρηκα, ναι, πολύ που σε άκουσα.
3: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Καλή διαδρομή.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Στο καλό.
3: Χαιρετίσματα στην κυρία Λέκα.
2: Θα της πω.
3: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο
2: και
3: τον κόσμο.
2: Γεια χαρά. Γεια.
3: Γεια.

Και θα κλείσουμε και αυτή την ώρα με Τάσο Λιβαδίτη που είναι μαζί με τον Ρίτσο από τους αγαπημένους μου ποιητές και από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», το οποίο παρεμπιπτόντος είχε αφήσει έτοιμο, έφυγε από τη ζωή και κυκλοφόρησε μετά το βιβλίο αυτό. Ταξιδιώτες. Τα απογέματα έβρεχε. Η βροχή μπέρδευε τη στάχτη του ουρανού με τα κίτρινα φύλλα. Το ποτέ με το πουθενά. Εγώ τριγύριζα στις κάμαρες σαν ένας ταξιδιώτης που έχασε το δρόμο του. «Ε, ποιος είσαι?» ρωτούσα καμιά φορά. «Αυτός που δεν πρέπει να θυμάσαι», άκουγα να λέει κάποιος ψιθυριστά. Τρόμαζα. Έψαχνα παντού. Αλλά τι να βρω σε έναν κόσμο που είναι όλα από τα πριν χαμένα. Εξάλλου είχα τόσα πράγματα να σκεφτώ. Αλλά προς τι τώρα που έφυγε η νεότητά μου? Και τα λόγια μας συνήθως παραπλανούν το ανίποτο και όμως συνεχίζουμε να μιλάμε. Τι λέμε? Έτσι προτιμούσα να κρατάω ημερολόγιο για εποχές που δεν γνώρισα. Ήταν μια ωραία αναπόλυση. Ή τη νύχτα τα βήματα ενός περαστικού στον δρόμο μου θύμιζαν πάντα την αιώνια αναχώρηση. Ω εσείς που ναυαγήσατε σε θάλασσες που δεν ταξιδέψατε ποτέ. Ένα βράδυ στεκόμουν έξω από το ταχυδρομείο μιας άγνωστης πόλης. Τι γύρευα εδώ και σε ποιον θα έστελνα αυτό το μεγάλο γράμμα που κρατούσα? Από τον αντικρινό λόφο τότε φάνηκε η πανσέλινος, θυμίζοντάς μου πως δεν είμαι πια νέος. Ύστερα μπήκα σε μια στοά όπου άνθρωποι φτωχοί πουλούσαν λαντέλες πολυκερισμένες. Στο βάθος ενός καφενείου μια λάμπα γκαζιού κάτι σιγοψιθύριζε, ίσως στίχους του Μιλόζ. Περιπλανήσεις μες στην οικειότητα του φθινοπόρου και τη ραγισμένη ευωδιά της νύχτας. Ήμουν πολύ έρημος για ένα τόσο μεγάλο ουρανό, πολύ άρρωστος για να θέλω να ξεχάσω. Ω τρένα που με προσπεράσατε, οι γυναίκες που δεν με προσέξατε. Η Τερέζα, γερασμένη τώρα, δεν είχε πια εραστές και κοιμόταν μες στους αμάραντους, ενώ η μητέρα χαμογελούσε λυπημένα με δυο δόντια μόνο στο βάθος του κόσμου. Όταν ξεπέσαμε, ο θείος Ηλίας, αδερφός του πατέρα, κάθε πρωί πήγαινε και στεκόταν έξω από τα μαγαζιά παλιών συναδέλφων να του δώσουν λίγες δραχμές ή μερικά τσιγάρα. Τα φτηνά παντελόνια του τρεμούλιαζαν στο ξεροβόρι. Ύστερα έμπαινε σε κανένα ραφτάδικο, φυσούσε τα αναμένα κάρβουνα στο σίδερο για να γίνεται αρεστός και μετά καθόταν σιωπηλός στην άκρη, αλλά τα γεροντικά του χείλη τρεμοσάλευαν σαν να συνέχιζε μια παλιά ιστορία. Αργότερα τα έχασε ολότελα. Βρήκε μια σχολική τσάντα και την κρατούσε ολιμερής τριγυρίζοντας τους δρόμους, ενώ ο φύλακας άγγελος των παιδιών τον ακολουθούσε. Όταν γύριζε σπίτι, ξάπλωνε στο απάνω μικρό δωμάτιο, δεν άναβε φως, σαν να θέλε να μάθει το σκοτάδι ή πως η μοναξιά αντέχει ο άνθρωπος, και όλη τη νύχτα άκουγε τα τρένα που περνούσαν μακριά σφυρίζοντας. Πού πήγαιναν άραγε? Και θα φτάσουν κάποτε? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στα λιμέρια της πέμπτης ώρας, είναι 4:02 πρώτα λεπτά. Η κυρία Έρη Πανάγου κάνει βόλτες στο διάδρομο, έρχεται πάντα μία μισή ώρα πριν και προετοιμάζεται για τη συνάντησή σας. Και ο Νικόλαος θα μας δώσει μία κυρία που ακούμε πρώτη φορά τη φωνή της στο 211-1080-880, την κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου,
1: κάνετε?
0: Κυρία Ευαγγελία μου, καλά.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Και εγώ καλώς σας βρίσκω.
1: Να είστε πάντα καλά και λέω ότι είστε πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Πολύ ευλογημένος, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας πήρα να σας πω 2-3 πραγματάκια γύρω από το θέμα του σημερινό.
0: Να μου πείτε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, στο σεισμό που είχε γίνει

0: το 99 είχα το γιο μου 3,5 μηνό. Και επειδή μένουμε στο δεύτερο όροφο, ήμουνα μόνη μου με το παιδί. Άρχισε να πουνάει το σπίτι, πως τα ξέρουμε όλοι αυτά. Και δεν ήξερα τι να κάνω και την ώρα με το μωρό. Ναι. Τι να κάνω στο δευτερόλεπτο τώρα. Ανοίγω την πόρτα, λέω κατεβαίνω κάτω. Τώρα με τα πόδια, με τη σκάλα.
1: Ναι.
0: Ξοπίσω μου, είχε αφήσει ξαδέρφη μου ένα λυκόσκυλο που είχε πάνω. Στα δεξιά μου ευτυχώς κατέβηκε ο σκύλος με φόρα. Ευτυχώς που κρατούσα την κουπαστή και κατέβαινα με το μωρό. Αυτό θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το θεωρώ μεγάλο θαύμα, το ότι γλίτωσα από το σεισμό, από τη σκάλα, το κούνημα της σκάλας και από το σκύλο.
1: Τι έκανε ο σκύλος, μπερδεύτηκε στα πόδια σας?
0: Όχι, ευτυχώς που δεν μπερδεύτηκε.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτρεχε όμως με φόρα που μπορούσε να με είχε πετάξει και εμένα κάτω και το παιδί. Αυτό το θεωρώ μεγάλο θαύμα. Πάω σε κάτι άλλο, πολύ έτσι συγκινητικό. Είχα πάει στον Άγιο Νεκτάριο, μια και είναι ο προστάτης σας. Είχα πάει στην Αίγινα.
1: Ναι.
0: Με μια παρέα Ρουμάνο που φιλοξενούσα, 7 άτομα πήγαμε, θέλανε να πάνε στον Άγιο Νεκτάριο. Αφού προσκυνήσαμε και μετά, λέω, ήταν μια καλόγρια εκεί στα κεριά, λέω, δεν τη ρωτάω, λέω, να μας πει κανένα θαύμα να τα ακούσουν και εκείνοι. Τη ρωτάω, λέω, και ρώτησα, λέω, μπορείτε να μας πείτε κανένα θαύμα του Αγίου και αυτά. Να σας πω, μου λέει, κάθε μέρα θαύματα βλέπουμε. Πέστε μας ένα από αυτά, της λέω, στα ζωντανά τώρα, πέρα από αυτά που γράφουν τα βιβλία.
1: Και οι Ρουμάνοι πώς θα τα καταλάβαιναν?
0: Μιλούσαν λίγα ελληνικά.
1: Α, εντάξει.
0: Δουλεύαν εδώ.
1: Okay. Και τι σας είπε?
0: Πώς?
1: Τι σας είπε η καλόγρια?
0: Μου είπε το εξής. Μια φορά λέει, το ξεκινά αλλιώς, στη Μαδαγασκάρη λέει, ζούσε ένας Έλληνας και κάποια φορά αρρώστησε με καρκίνο. Είχε έναν όγκο στο πόδι του, στη γάμπα. Το είχαν κάνει γιατροί όλες τις εξετάσεις και είχαν αποφασίσει να κάνει χειρουργείο. Τον είχαν ετοιμάσει σαν να ήθελε να κάνει ακόμα μια εξέταση και μετά θα έμπαινε χειρουργείο. Το βράδυ, λέει, παρουσιάστηκε ένας καλόγερος. Πήγε, λέει, τον πλησίασε στο νοσοκομείο τώρα. Τον πλησίασε ο καλόγερος και του σταύρωσε, λέει, τη γάμπα στο σημείο εκεί που είχε τον όγκο. Λέει, παππούλη, λέει, πως σε λένε, λέει. Με λένε, λέει, Νεκτάριο. Τον σταύρωσε στο κεφάλι. Ξαφανίστηκε ο καλόγερος. Την άλλη μέρα μπαίνει στο χειρουργείο, για τελευταία εξέταση. Και βλέπουνε οι γιατροί ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Σας στήσανε, λέει, γιατροί. Τι έκανες, του λέει. Δεν ξέρω, λέει, και αυτός τα είχε χαμένα. Ξέχασα όμως να σας πω το εξής, ότι ο καλόγερος, ας πούμε, Άγιος Νεκτάριος, του είπε, άμα θέλεις να με βρεις, θα έρθει στην Ελλάδα. Το σπίτι μου είναι στην Αίγινα, του είπε. Αφού λοιπόν οι γιατροί του είπαν ότι δεν έχει τίποτα, άρον-άρον σηκώθηκε και στην Ελλάδα πήγε στην Αίγινα και ζητούσε το Νεκτάριο. Λέει, είναι ένας καλόγερος, λέει, Νεκτάριος. Έχουμε λέει εδώ αντρικά μοναστήρια, του είπαν κάτω στην παραλία. Δεν έχουμε λέει αντρικά μοναστήρια. Στις παρέες εκεί που είναι στα καφενεία. Πετάγεται ένας που το θεωρούσαν χαζό και του λέει ναι, ξέρω εγώ λέει ποιο θέλει, λέει τον Άγιο Νεκτάριο. Έλα παππούλη, έλα, του λέει, φίλε λέει, έλα λέει να σε πάω εγώ. Και τον επήγε στο, πώς το λένε.
1: Στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία, ναι. Και μόλις είδε λέει την εικόνα, αυτός λέει, είστε αυτός, είπε. Και έπεσε και λιποθύμησε. Δηλαδή λιποθύμησε, λέει, με επισκέφτηκε εμένα, λέει, ο Άγιος. Και θέλω να πω ότι όπου και αν είμαστε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνει κάτι, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο και μας σώζει, μας βοηθάει σε κάθε περίπτωση.
1: Σωστό.
0: Είναι και το τρακ μέσα.
1: Για χαρά.
0: Που μιλάω μαζί σας. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία μου.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: και
1: σε
0: εγώ
1: ξανακούσουμε.
0: Και θα τα λέμε.
1: Θα σε τώρα, περιμένω.
0: Τώρα πήρα το κολλάι.
1: Την ψυχρονησία.
0: Να σας παίρνω.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά.
1: Στο καλό να πάτε. Για χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Αυτό το κυρία Μάιρα.
0: Γεια σου Μάιρα.
1: Γεια σου ρε Μάνο, τι γίνεται.
0: Καλά Μάιρα.
1: Το πέκ με πέτυχες.
0: Γιατί?
1: Έκανα βαλίτσες για νευροκόπη. Άκουσα κουβερτούλα το βράδυ και λέω εδώ είναι. Βρήκα τον παράδεισο. Μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ. Τι ωραία σκέψη. Δεν αντέχω το καλοκαίρι καθόλου, ε.
0: Ούτε εγώ το αντέχω, καλή μου.
1: Πω,
0: εγώ είμαι υπέρ του να απαγορευτεί δια νόμου.
1: Συμφωνώ πολύ το. Προτιμώ να κρυώνω λιγάκι παρά να ζεσταίνω.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Τα βγάζεις πέρα.
0: Πολλές φορές η γυναίκα μου λέει βγαίνω από το δωμάτιο λίγο να ζεσταθώ και ξανάρχομαι. Το air condition στους 18.
1: Ακριβώς. Αυτό έτσι θέλω και λίγο ψυγείο, λίγο να νιώθω
0: ναι.
1: Προς το κρύο, ναι.
0: Και δεν μου λες το νευροκόπη τυχαία, το επέλεξες.
1: Από η ακρότρια δεν πήρε από το νευροκόπη.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εσύ δηλαδή με το που άκουσες άρχισες να φτιάνεις βαλίτσες για να φύγεις το πρωί.
1: Το φύγαμε τώρα, ναι.
0: Τρομερό.
1: Σκοτή που λέγε στο Star Trek, διακτήνισε με.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλιώς Σιβηρία. Ξέρεις, σκέφτομαι τη Σιβηρία κάθε καλοκαίρι.
0: Καλά, ωραία, όχι, πήγαινε στον Ευροκόπη καλύτερα.
1: Ναι, είναι πιο κοντά.
0: Ναι, πιο κοντά. Και άμα βαρεθείς φεύγεις, ενώ από τη Σιβηρία πού θα πας.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι στη Σιβηρία πρέπει να είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, από ό,τι έχω δει, φουντώνει ο τόπος με τα δέντρα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι... Εντάξει, μπορείς να πας και στη Φιλανδία, που θα είναι όλο το καλοκαίρι μέρα.
1: Ναι, έχει αυτό το ντεζαβαντάζ τώρα το...
0: Γιατί είναι.
1: Να μην φουντώνει καθόλου.
0: Γιατί είναι ντεζαβαντάζ.
1: Γιατί θα ήθελα λίγες περισσότερες ώρες σκοτάδι.
0: Ωραία, θα κατεβάζεις τις γρίλες.
1: Πες όπως παπαγάλους, θα ρίχνω πάνω στο κεφάλι μου...
0: Ένα πανί.
1: Ακριβώς.
0: Στο κλουβί. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ προβληματίστηκα πολύ πριν πάω να πάρω, να μην πάρω, να πάρω, να μην πάρω, γιατί...
0: Γιατί να μην πάρεις.
1: Γιατί βλέπω ότι συμφωνείτε, μωρέ, όλοι, και εσύ με ξέρεις τώρα. Οπότε εγώ θα ήμουν ο αντίλογος σε αυτό.
0: Για πες τον αντίλογο.
1: Και μην το χαλάσω. Ακούω αυτά που λένε, ας πούμε, που πιστεύουν ότι οι προσευχές αποδίδουν και δεν μπορώ να αναρωτιέμαι, δηλαδή οι μανάδες στη Γάζα δεν ξέρουν, δεν προσεύχονται καλά, οι μάμες στην Αφρική δεν προσεύχονται καλά για τα παιδιά τους. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε στη Δύση και είμαστε μόνο ούτε το 1/4 του πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε κάπως έτσι συνθήκες καλές. Οι υπόλοιποι είναι παθών.
0: Ναι, είναι παθώντες σίγουρα, αλλά μην ξεχνάς ότι τη φρίκη που περνούν τα κράτη αυτά την περνούν επειδή τους εκμεταλλεύτηκε η Δύση. Κατάλαβα.
1: Δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί δεν προσεύχονται. Ο Θεός δεν εισακούει την προσευχή. Λέει εσείς αξίζετε να τα πάθετε γιατί σας τα κάνανε οι δυτικοί, ας πούμε.
0: Μα υποτίθεται ότι η θρησκεία λέει ότι ο Θεός έδωσε την ελεύθερη βούληση και από τη στιγμή που οι Εγγλέζοι ρήμαξαν την Ινδία και οι Ευρωπαίοι την Αφρική είναι λογικό να μην έχουν τίποτα πλέον οι άνθρωποι εκεί.
1: Το λογικό θα ήταν αυτοί που ρήμαξαν την Αφρική να τους τιμωρήσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τιμωρητικός.
1: Και να σώσει τα θύματα. Ο Θεός τιμωρεί. Το ότι τιμωρεί, από τις γάφες τιμωρεί. Εδώ πέρα έκανε κατακλυσμό, έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έκανε διάφορα. Ναι. Είναι τιμωρητικός ο Θεός. Επίσης την ημέρα της τελικής κρίσης θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, έτσι δεν λέει. Οπότε αυτό με την προσευχή εμένα δεν με πείθει. Θεωρώ όμως ότι οι άνθρωποι που προσεύχονται μπορεί να τους ωφελήσει.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ευεργετικό για αυτούς, γιατί μπορεί να τους ανακουφίσει, να τους ξαλαφρώσει, να τους δώσει στήριγμα. Πάντως όσοι δεν πιστεύουν δεν μπορούν να προσευχηθούν, γιατί μια ακροάτρια αναρωτιότανε αν υπάρχει κανείς που να μην προσεύχεται όταν κάνει χειρουργείο ή οτιδήποτε. Αν κάποιος δεν πιστεύει δεν μπορεί να προσευχηθεί.
0: Ναι, εκτός και του ήρθε η επιφύτηση εκείνη την ώρα. Γιατί υπάρχει ένας γερμανός ποιητής που λέει ότι Θεός είναι αυτή η έννοια στην οποία καταφεύγουμε όταν τα πράγματα πάνε άσχημα.
1: Α, συμφωνώ. Απολύτως αυτό. Αλλά παίζει ρόλο το που βρίσκεσαι κιόλας. Γιατί αν έχεις μάθει να τα εκλογικεύεις όλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Και αυτό σωστό.
1: Το λέω από προσωπική πείρα δηλαδή. Επίσης, πέρα από την προσευχή που κάνουμε για τον εαυτό μας για να παρακαλέσουμε να ζητήσουμε κάτι άλλο, είναι και όταν προσευχόμαστε για κάποιον τρίτο ή για κάποιο πρόσωπο δικό μας που,
0: ναι, που υποφέρει.
1: Έχει πόλημα και αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχει γίνει πείρα μας αυτό κατά πόσο η προσευχή μπορεί να βοηθήσει. Είχαν ζητήσει από κάποιους πιστούς, τέλος πάντων, να προσευχηθούν για συγκεκριμένα άτομα, δεν τα γνώριζαν, αλλά ήταν πολύ πιστοί χριστιανοί και θέλαν να το κάνουν γιατί θεωρούσαν ότι με την προσευχή θα βοηθήσουν κάποιους ασθενείς που ξέρανε μόνο το μικρό τους όνομα σε καρδιακή κλινική, θα έκαναν καρδιακή επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ή μετά από καρδιακή επέμβαση, δεν θυμάμαι τώρα καλά αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Καλά. Και?
1: Πάντως, αποδείχθηκε ότι η προσευχή αυτή δεν άλλαξε τίποτα στην εξέλιξη της ασθένειας. Δεν επηρέασε καθόλου. Αντίθετα, κάποιοι από τους ασθενείς που γνώριζαν ότι υπήρχαν άνθρωποι που προσεύχονταν για αυτούς, είχαν κατάτι χειρότερη εξέλιξη. Κατάτι όμως, έτσι, από τους υπόλοιπους, που θα μπορούσε να είναι και στατιστικό λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο ήθελα να σου πω, γιατί άκουσα και την εκπομπή για τα θαύματα.
0: Ναι.
1: Θες να ακούσεις αντίλογο για τα θαύματα?
0: Ναι, ναι. Κάναμε πριν καιρό.
1: Ναι. Αλλά να πω το άπιστο Θωμά την εκδοχή.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτό που έλεγες για το τάμα που είχες κάνει, για το πρακτορείο που πήγες.
0: Ναι.
1: Που τον λέγανε
0: Μιχαήλ.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό σαν πιθανότητα να συμβεί δεν είναι τόσο απίθανη, γιατί το Μιχάλη σε αυτό το όνομα είναι τα πιο είναι μέσα στα 8 πρώτα, ας πούμε, ονόματα που χρησιμοποιεί ο κόσμος στην Ελλάδα, σαν συχνότητα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, έχεις ακούσει στην Κεφαλονιά που λένε ότι αν πετάξεις πέτρα ή γεράσιμο θα πετύχεις, ή κουζλό.
0: Ναι.
1: Κουζλό δηλαδή. Το έχεις ακούσει. Και αυτό γιατί στη Κεφαλονιά, λόγω του Αγίου Γερασίμου, είναι πολλοί που παίρνουν αυτό το όνομα.
0: Το ξέρω.
1: Στη Σίμη, λόγω του Πανορμίτη, είναι διπλάσιο το ποσοστό των ανθρώπων που υπάρχουν. Οπότε το να στη Σίμη ουσιαστικά κάθε δεύτερος άνθρωπος που θα συναντήσει το πιθανότητα να λέγεται Μιχάλης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές συμπτώσεις που...
0: Αυτός πάντως ο Ταρίφας, που λεγόταν Μιχάλης, δεν ήταν από τη Σίμη, ήταν από ένα άλλο νησί. Και
1: καλό.
0: Είχε καταλήξει εκεί επειδή παντρεύτηκε μία σημειωτοπούλα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλό.
0: Αυτός που είχε το γραφείο, που μου βρήκε το εισιτήριο, ήταν Κύπριος και λεγόταν Μιχαήλ.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, μου κάνει εντύπωση να μάθει επώνυμα. Αυτό είναι λιγότερο συχνό βέβαια από το να λεγόταν Μιχαήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως σαν όνομα δεν είναι, και σαν συχνότητα βάσει των πιθανοτήτων είναι, ας πούμε, πιο εύκολο να βρεις ένα τέτοιο άνθρωπο παρά να σου πέσει το λότο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου λοιπόν να σου πέσει αύριο το λότο και τι θα σκεφτείς? Δεν θα σκεφτείς ότι είναι απλώς θεματήχης?
0: Ναι, φυσικά, τι θα σκεφτώ?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που είναι απλώς συμπτώσεις. Εμείς θέλουμε να δίνουμε, βρίσκουμε ένα νόημα, γιατί σαν άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε μοτίβα στον κόσμο. Προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε με το μυαλό μας. Κατάλαβες, και αν κάτι μας λείπει, προσπαθούμε να το αποδώσουμε σε μια θεϊκή παρέμβαση, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις ακούσει για τον Θεό των κενών?
0: Όχι.
1: Αυτό στα αγγλικά λέγεται The God of the Gaps. Και είναι αυτό που θα το έχεις ακούσει σαν...
0: Ο Θεός των χασμάτων δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Mm. Το κενό δηλαδή όπου υπάρχει κενό, ότι το συμπληρώνει ο Θεός, αλλά με ποια έννοια. Λες ας πούμε ότι... και πώς εξηγείται αυτό. Δεν εξηγείται, άρα πρέπει να υπάρχει Θεός. Θεός όταν καταλήγει στο ότι αφού αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, άρα το έκανε ο Θεός, είναι αυτή η λογική, ο Θεός των κενών να αναφέρεται σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάλι μέσα σε αυτό το ότι θέλουμε να... να εκλογικεύσουμε τα πράγματα, να ερμηνεύσουμε τον κόσμο γύρω μας.
0: Κατάλαβα. Και κλείνοντας, πότε φεύγεις για Νευροκόπη ή πλάκα μου κάνεις?
1: Είναι δυνατόν να πάω Νευροκόπη.
0: Γιατί όχι.
1: Πλάκα, καλαματά δεν μπορούσα.
0: Ναι, μα γιατί όχι.
1: Είμαι υποχρεώτης εδώ και δεν μπορώ να πάω.
0: Χάρηκα πολύ, Μάιρα.
1: Τι να σου πω. Εγώ, Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, σε περιμένω πάλι. Γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Κυρία Λίτσα από το Μοσχάτο, καλημέρα.
1: Από το Μοσχάτο.
0: Α, ναι.
1: Καταρχήν δεν είναι πρώτη φορά, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ
1: είμαι
0: πολύ.
1: Είμαι αρκετά μεγάλη.
0: Ναι.
1: Είμαι στα 90.
0: Να ζήσετε.
1: Έχω μια οικογένεια μεγάλη. Δηλαδή τρεις γιους, 64 ο μεγάλος. 6 εγγόνια και 4 δισέγγωνα.
0: Τέλεια.
1: Και μένουμε όλοι μαζί.
0: Τέλεια.
1: Και ήθελα να σας πω για τη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μας δείχνει και τη μόρφωσή μας.
0: Ναι.
1: Δεν μένω βράδυ που να μην σας ακούω.
0: Σας
1: βέβαια λίγο αργά πέφτω, γιατί τα παιδιά μένουμε όλοι μαζί, βέβαια έχουμε ένα τετραόροφο.
0: Α, τι ωραία.
1: Και είναι ότι οι συνυφάδες είναι μαζί σαν αδελφές.
0: Ναι.
1: 43 χρόνια μαζί.
0: Ο,
1: οι δύο οι μεγάλες.
0: Μια
1: οι
0: ζωή.
1: Άλλοι πιο λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια, γιατί όταν μαντρεύτηκα το 62, έχουμε ξαναμιλήσει κι άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι τακτικά τώρα.
0: Ναι.
1: Από τα αυτή μου δεν φεύγει. Και ένα βράδυ με παίρνει αδελφή μου και μου λέει, βρε Λίτσα, ξέρεις, μένει στον Πειραιά. Στον κύριο Μαρινάκη μαζί πάνω κάτω, με τον Μαρινάκη μας ήταν φίλοι. Ακτή Θεμιστοκλέους 4. Λοιπόν μου λέει, ακούω λέει κάποιον, τι φωνή είναι αυτή, τι είναι. Λέω, ποιος είναι, μήπως είναι ο Τσιλιμίδης, πού τον ακούς. Και θέλω να πω, σας ακούει πολλοί κόσμος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια και ένα βράδυ στην παρέα σας είδα.
0: Α, τέλεια.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
0: μιλήσαμε δηλαδή.
1: Και κάτι άλλο. Με τον σύζυγό μου έζησα 44 χρόνια εργασία μαζί, γιατί είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος και έχουμε δικό μας γραφείο, είχαμε, κάνουμε εισαγωγές. Βέβαια τον έχασα, αλλά αν πάλι ξαναγυρίζαμε, λέω και θα ήθελα πάλι τον ίδιο άνθρωπο να ζήσω μαζί σαν και εκείνον. Πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Τώρα έρχομαι σε κάτι άλλο να σας πω. Είπαμε για τους Αγίους. Κοιτάτε να δείτε. Οι Άγιοι, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, που είπανε στην Εύβοια που είναι,
0: ναι.
1: Έχουμε μια ευλογία μεγάλη. Η γιαγιά του και η γιαγιά μου είναι πρώτες εξαδέλφες.
0: Άκου τώρα.
1: Μεγάλη ευλογία αυτή.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Ό,τι λέει, δεν θέλουμε αποδείξει από την προσευχή, αλλά η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά μας στους άλλους, είναι προσευχή. Να κάνουμε την καλοσύνη, να μην θέλουμε να έχουμε μόνο εγώ να φανώ ή όχι. Πάντοτε να είμαστε πίσω από τους άλλους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι φαινόμαστε πιο πολύ, να μην δίνουμε δηλαδή τα προτερήματά μας όλα. Εγώ οδηγούσα μέχρι πριν 3 χρόνια. Μου δίνανε, γιατί και το μυαλό και το μάτι και πώς να σας πω. Τώρα όμως μόνη μου είπα δεν γίνεται. Αλλά μου υποσχεθήκαν οι γη μου όμως, επειδή μένουμε μαζί, όταν μπορείτε όπου θέλω θα με πηγαίνετε εσείς. Δεν είναι έτσι?
0: Πολύ καλό, βεβαίως.
1: Ναι. Πάντως συγχαρητήρια και για τον κόσμο που έχετε. Όχι ότι εγώ σας ακούω, δεν αφήνω βράδυ που να μην σας ακούσω. Και δεν με παίρνει και εύκολο ο ύπνος τώρα λόγω της. Έχω κάνει και αναπηρία, έχω μια σοβαρή, δηλαδή σίδερα στα ισχύα, έκανα στη Γαλλία εγχειρήσεις πριν.
0: Πέσατε δηλαδή.
1: Το 93 και ένα γόνατο στο Ωνάσιο εδώ, στο Μετροπόλιταν, στη γειτονιά μου.
0: Ναι.
1: Το άλλο δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πειράζει, έχω μία αναπηρία. Εκείνο που θέλω όμως μπορεί να πηγαίνουμε, αρκεί να έχουμε θέληση και αγάπη και εκείνο που πρέπει να συγχωρούμε. Μην τα παίρνουμε όλα της μετρητής. Μου είπε κάτι, συγχώρεσέ τον, μην δίνει σημασία. Γι' αυτό συμβιώνουμε όλοι μαζί. Πάντως συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δηλαδή νομίζω ότι έχει εκλεκτό κόσμο και τη Γαλλίδα, γιατί στη Γαλλία έκανε την εγχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Τα δύο ισχύα μου, έχω ανιψιό εκεί και είναι επιχειρηματίας και ήξερε γιατρούς εκεί και πήγα στη Γαλλία. Και έμεινα εκεί περίπου ένα μήνα πρώτα και μετά ξανά πάλι δεύτερη φορά. Είναι πρωτοπόροι στα ισχύα οι Γάλλοι. Και γι' αυτό είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια και πάλι και την κυρία Θησαυρούλα. Έχω μια φίλη που τη λένε Σταυρούλα και τη λέω Θησαυρούλα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια.
0: Και εσείς.
1: Για όλα αυτά που κάνετε για μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και θα τα πολύ. Ξαναπούμε πάλι. Εγώ σας ακούω, σας λέω.
0: Θα σας
1: δεν
0: περιμένω.
1: Αφήνω, αφού μου λέει ο τρίτος ο γιος, που είναι τώρα 53, ο μεγάλος 63, ο άλλος 64, ο άλλος 63. Κοντά. Λοιπόν, μου λένε, καλά δεν φεύγει από τη Βελόνα εκεί, 901. Πιάνω εγώ. Όχι, λέω, εκεί είναι το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο. Είναι εκεί πέρα η Βελόνα, δεν την αλλάζω γιατί έχει πολύ ωραίες εκπομπές. Τώρα και καμιά φορά με παίρνω ύπνος το πρωί και το πρωί έχω δουλειά βέβαια. Κάνω κάτι λογιστικά στο γιο μου ακόμα, τέλος πάντων.
0: Τέλεια.
1: Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθάμε. Και η προσευχή, ο Κύριος βλέπει. Μην περιμένουμε αμέσως να ανταποδώσουμε. Η μαμά, ο μπαμπάς κάνει τα χατήρια του παιδιού αμέσως. Όχι. Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Που με ακούσατε.
0: Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο καλό.
1: Και συγχαρητήρια για όλα.
0: Ευχαριστώ,
1: για όλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σε περιμένω πάλι, Λίτσα μου. Γεια.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Και κλείνουμε την εποκομπή με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Ήταν αρκετά νωρίς το πρωί όταν μπήκα στη μεγάλη σάλα. «Τερέζα», φώναξα. «Κανείς». Έβαλα κι άλλο κονιάκ και κοίταξα μέσα στο ποτήρι μου, ψάχνοντας για εκείνο το θρυλικό κλειδί. Έτσι άρχισε ο αλκοολισμός μου. Και σαν να μην μου φτάνανε οι τόσες περιπέτειες, έπρεπε το συντομότερο να βρω το μονοπάτι που οδηγεί στον αστερισμό του Λέοντος. Είχα να παραδώσω κάτι σπουδαίο εκεί. Γι' αυτό όταν με κοροϊδεύουν πως όλη μέρα κάθομαι, είναι ανώφελο να τους εξηγήσω. Ποιος θα καταλάβαινε? Προτιμώ να θυμάμαι το εξοχικό μας σπίτι και τις νεαρές υπηρέτριες που γελούσαν νευρικά καθώς τις χάιδευε ο παππούς πίσω από τα δέντρα. Και κάθε φορά που μου μιλούσαν για το Θεό, δεν τους πίστευα, αλλά ύστερα, όταν έμενα μόνος με τη σιωπή, καταλάβαινα και το Θεό και το έργο Του. «Τερέζα», ξαναφώναξα. «Κανείς. Μόνον αφήστε με μέσα στο όνειρο, γιατί εκεί κανείς δεν πεθαίνει». Παρόλες τις ατυχίες μου, που η φήμη τους θα αρκούσε να με κάνει ένδοξο, εγώ δεν έχασα ποτέ τις ελπίδες μου. Κάτι περισσότερο, κάθε πρωί ντυνόμουν και έβγαινα θριαμβευτικά από το σπίτι. Έκανα ένα γύρο στο τετράγωνο και ξανά μπαινα από την πίσω πόρτα, προσέχοντας μη με παρακολουθούν. Για να με δε ακόμα πιο βέβαιος ότι κάποιος περαστικός δεν θα ρίξει το φθονερό του βλέμμα μέσα από τις γρίλες, έβαζα ένα παραβάν μπροστά στο παράθυρο. Και τότε άρχιζα τις αναζητήσεις μου. Αναζητούσα εκείνο το παλιό χαμένο θησαυρό που δισεκατομμύρια άνθρωποι ανάλωσαν τη ζωή τους ψάχνοντας να τον βρουν. Και όπως ήταν επόμενο, οι δικές μου έρευνες απέβησαν μοιραίες. Και μόνο προς τα σδισμάς του βίου μου κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βρει το θησαυρό. Ακριβώς. Διότι όταν πτώχευσε και σε λίγο θα μας τα παίρναν όλα, εκείνος χαμογελούσε. Ένα χαμόγελο σαν να βρήκε κάτι που έψαχνε χρόνια, σαν να ανακάλυψε ξαφνικά πως τίποτα δεν μας ανήκει. Και ποιος ο λόγος να παιδεύουμε τον εαυτό μας με ξένα πράγματα? Είχα περάσει τη νύχτα με άσχημα προαισθήματα και τώρα κοίταζα μέσα από τα τζάμια τον έρημο δρόμο. Άξαφνα φάνηκε ο σταθμάρχης. Ήταν σε όλους αγαπητός για το ωραίο κόκκινο σιρίτι στο καπέλο του. Άνοιξα το παράθυρο. «Χαίρετε κύριε σταθμάρχα», φώναξα. «Θα ήθελα να σας εξηγήσω, αλλά τώρα βιάζομαι μια άλλη φορά». Και έκλεισα το παράθυρο. Τότε ο νους μου πήγε σε κάποιο σπίτι που ζούσα, παρήσακτο σχεδόν. Όταν περνούσα πλάι στη γύψινη προτομή που ήταν στο διάδρομο, ανατρίχιαζα, καθώς η προτομή έκανε μια μικρή κίνηση του κεφαλιού, σαν να με βεβαίωνε και εκείνη για το ανεξήγητο του κόσμου. Ώσπου οι άνθρωποι του σπιτιού το κατάλαβαν και με έδιωξαν. Αλλά ίσως ήταν καλύτερα, γιατί αυτό το σπίτι βρισκόταν στην εξοχή και στις εξοχές υπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα και εγώ δεν το έχω καθόλου σκοπό να κρεμαστώ. Τότε γνώρισα την Ελβίρα. Νοικιάσαμε ένα μικρό επιπλωμένο δωμάτιο και τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε κουβεντιάζοντας. Μας άρεσε ιδιαίτερα να λέμε αποφθέγματα ή ενίγματα. Μια μέρα της λέω, όταν τα έχεις όλα, δεν μπορεί να σου λείπει το ένα, άρα υπάρχει Θεός. Και την κοίταξα θριαμβευτικά. Παρόλα όμως τα ενίγματα, η γυναίκα είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εκείνο το βράδυ, η Ελβίρα ήταν άρρωστη,
έτρεμε από τον πυρετό. Την έβαλα να ξαπλώσει και της έριξα και το παλτό μου πάνω από την κουβέρτα. «Διηγήσου μου κάτι», μου είπε. Άρχισα τότε να της μιλάω για τη ζωή μου. Έλεγα και άξαφνα, «Ποια ζωή μου?», αναρωτήθηκα. Η Ελβίρα είχε αποκοιμηθεί. Έβρεχε, θυμάμαι. Είχαν περάσει τα χρόνια. Κάθισα στη σκάλα και άρχισα να κλαίω. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα ωραία που άκουσα από τα χείλη σας. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς, όπως πάντα, πρώτα ο Θεός, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

φεύγει άμεσα για την Γαλλία, γιατί έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Και έτσι η ομάδα της Γαλλίας δεν θα έχει στον πάγκο της τον προπονητή στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Η Εθνική Γαλλία θα αναγκαστεί να δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κοντά στην Νορβηγία για την πρωτιά του ομίλου για το Μουντιάλ, χωρίς τον προπονητή της. Έτσι για λίγες μέρες θα φύγει και πάλι για τη χώρα του, να βρίσκεται στην οικογένειά του. Τα ενία τώρα για τον κρίσιμο αγώνα θα αναλάβει ο βοηθός του Didier Deschamps, ο Guy Stéphane. Πέρα λοιπόν από το αγωνιστικό κομμάτι, πάντα αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες του Μουντιάλ έτσι μας θυμίζουν ότι είναι μια προετοιμασία πάρα πολλών ετών, και των αθλητών και των προπονητών και των χωρών που φιλοξενούν φυσικά το Μουντιάλ, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και να περάσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, μην ξεχνάτε να στέλνετε τις καλημέρες σας.

Πολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας κυρία Χριστίνα. Λαϊκή πήγατε αυτή τη βδομάδα? Καμιά τιμούλα έχετε να μας πείτε? Δεν πρόλαβες να πας λαϊκή? Ρεπορτάζ τίποτα σήμερα? Μοίρα, θα αντέξουμε. Μαμα μία. Μάμα μία, Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα.

Ήρθε η ώρα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, αναλυτικά παραδείγματα. Πραγματικά είναι μια καινοτομία, έτσι αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια τελείως διαφορετική πρακτική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια απόφαση που ήρθε το Φεβρουάριο. Καθαρογράφηκε η απόφαση αυτή πριν από λίγες εβδομάδες και ήρθε λοιπόν μια νέα ρύθμιση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που έρχεται να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτό? Η δόση λοιπόν θα υπολογίζεται με βάση ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με το σύνολο της οφειλής. Και έτσι λοιπόν, επειδή θα έχει και αναδρομική ισχύ, τα χρήματα που έχουν δώσει οι οφειλέτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη θα αναγνωρίζονται ως καταβληθέντα ποσά και έτσι στο τέλος δεν θα τους επιστραφούν κάποια χρήματα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα τους επιστραφούν αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα, αλλά θα ολοκληρώσουν νωρίτερα την οφειλή τους. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια διάρκεια δανείου ακόμη και 15-20 χρόνια και είχε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, αυτό που καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά θα αφαιρεθούν και έτσι θα μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Κτηματολόγιο. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Σταύρος Νιάρχος. Στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. ΔΥΠΑ. Δουλειά σε 55 άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Θα εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και νοσοκομεία. Τα κριτήρια. Νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Το Δωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας στον Μοντ Μπλαγκάλ, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά, μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Μια εκδήλωση με πάρα πολλές συναυλίες για έναν ολόκληρο μήνα, ξεκινά από τις 25 του μήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουλίου. Συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους σε τοπόσημα της Αθήνας, φυσικά με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks του Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο, μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Εφημερίδα Καθημερινή, πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Ο γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Κατηγορούνται 105 άτομα, συνελήφθησαν 3 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 105. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα, συστάση της Αθήνας. Το όλα ένα και πιο έντονο φλερτ Αιγύπτου και Τουρκίας προβληματίζει την Αθήνα. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Let me see you move.
Αιγαίο, τη σταδιακή επαναφορά της Τουρκίας στην τακτική των εμπλοκών αναδεικνύουν οι χθεσινές παραβιάσεις στο κεντρικό Αιγαίο που οδήγησαν σε δύο εικονικές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών F-16. Ελλάς, ανακοινώθηκε σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας πολλά νέα πρόσωπα, αρώμα Πασόκ, αλλά και ορισμένα στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ξυλόκαστρο, εσωτερικοί εργάτες, βελτιωμένοι σπόροι από την Ολλανδία και μέτρα αντιπαρακολούθησης αναφέρονται στον δικαστικό φάκελο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης 6.290 δενδρυλίων κάναβης στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια του νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Μεγάλη Βρετανία στρώνει νάρκες στον διάδοχό του Στάρμερ. Τιματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Τι είναι ο θερμικός θόλος, ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία της Σταυρούλας της 45χρονης στην Κρήτη, κινήσεις του δράστη και ο άνδρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Σκόρερ 6, Μουντιάλο Κριστιάνο, φωτιά ο Εμπαπέ. Εφημερίδα Τα Νέα. Καθολικά αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες στις τράπεζες αλλά και τους νέους δανειολήπτες. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ ισχυώδης της Ελλάς. Γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία της Κουμουνδούρου. Καύσωνες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. 40 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Και οδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο ως την εξοβουλευτική αριστερά. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, η μάχη κορυφής, Μέση, Μπαπέ.

Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς είχε αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Θρασίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Το Τελ Αβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπη χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Όλες οι αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά?

εφημερίδα Ριζοσπάστη, απεργιακό κλειώσει κυβέρνηση, κεφάλαιο και αμισθού, συμβάσει, ένσημα και υγεία, κατασκευέ, επισητισμό, τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειε. Εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις. Δύο παλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες το νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Μπλόκο ηλεκτρικού στόκου με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Αναλυτικός οδηγός με 9 ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για την νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Παρέμβαση βουλευτών για έναν από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους στη Βουλή για το οικόπεδο Φιλέτο στη Νέα Παραλία. Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Αγγελούδης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης σε έκταση 1.100 τετραγωνικών σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο. Δημιουργήθηκε ένα αστικό μικροδάσος με πάνω από 3.000 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Ξεναγήσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο νοσοκομείο, παιδιατρικό στο Φίληρο, οι πρώτοι πολίτες που πέρασαν τις πύλες του εργοταξίου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με μια συναυλία το Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Αύριο λοιπόν η Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο, πολύ σημαντική διοργάνωση. Χορηγός επικοινωνίας το Attica Roots Festival είναι η Next Step Media Group. Κάτι είναι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά σιγά δεν θα το αφήσετε. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Σήμερα 24 Ιουνίου 2026. Την καλή μέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών Real Estates. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
1: Καλή σήμερα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε, ξημέρωσε μάλλον ήδη. Έχει ήδη βγει ο ήλιος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σχέδιο για τα σπίτια, τα κλειστά ακίνητα.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Ένα σχέδιο λοιπόν που φιλοδοξεί να φέρει στην αγορά περισσότερα ακίνητα. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό, κύριε Μπάκα?
1: Αναφέρουμε το εξής, ότι το θέμα των κλειστών ακινήτων μας έχει απασχολήσει πραγματικά πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε δει διάφορα νούμερα να έχουν δημοσιευτεί. Κυριαρχούν κυρίως πολλές φορές τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021. Εδώ να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021, στην περιφέρεια Αττικής 526.000 κατοικίες, δηλαδή πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών, έχουν δηλωθεί ως κλειστές. Ενώ στο Δήμο της Αθήνας, σε έναν Δήμο με υψηλά ποσοστά ακινήτων στο κράτος των δραϊκών μισθώσεων, σε μια περιοχή ουσιαστικά που υπάρχει έντονη τουριστική δυναμική και πολύ μεγάλη ζήτηση, τα δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα σύμφωνα με την Ελστάτ το 2021 ήταν 113.000. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πλέον βλέπουμε ότι το γραφείο του υπολογισμού της πολύς πλέον καταλήγει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο ουσιαστικά περισσότερες κατοικίες, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των κατοικιών που ήδη διαθέτει. Δηλαδή το οικιστικό απόστημα πολλές φορές συζητάμε και κυρίως στα κλειστά ακίνητα. Υπάρχουν 5 προτάσεις αυτή τη στιγμή από το γραφείο υπολογισμού της Βουλής. Η μία πρόταση αφορά την επίλυση κληρονομικών και κλιματολογικών εκκρεμωτήτων, δηλαδή μια επιτάχυνση ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του κλιματολογίου, μια απλοποίηση διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, μείωση ουσιαστικά αναφέρον και άσκους του συμβολογραφικού κόστους για ακίνητα μικρής αξίας. Και ουσιαστικά ο στόχος είναι να βγουν στην αγορά πιο πολλά ακίνητα αδρανή λόγω νομικών και ιδιωτικών εκκρεμωτήτων. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ένα ακίνητο μπορεί να είναι κλειστό, γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί κληρονόμοι, να μην έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν πολυδομικά προβλήματα, να υπάρχουν νομικά κολλήματα. Σε αυτά τα ακίνητα που συζητάμε δεν είναι μόνο τα ακίνητα των ιδιωτών. Είναι και πάρα πολλά ακίνητα που σέρβισαν, πάρα πολλά ακίνητα από φάνης, τα οποία έχουν πέσει πλέον στην ιδιοκτησία τους λόγω πολυδομικών θεμάτων ή νομικών εκκρεμωτήτων, να μην μπορούν να νοικιάσουν αυτά και να μην να εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, συζητάμε προτάσεις μάλλον του γραφείου υπολογισμού της Βουλής, αναφέρονται και σε φορολογικά κίνητρα μακροχρόνιας μισθώσης. Δηλαδή να υπάρχει μια μείωση της φορολογικής επιβάρησης των ιδιωτών που επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση και να είναι πιο ελκυστική για τη μακροχρόνια. Εδώ να δώσουμε όμως κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί κίνητρα. Δηλαδή θυμάστε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που είχαμε κάνει μια διετία πίσω, το 2024, ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ το μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια, αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό και βγει στην αγορά, στη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση και επιστρέψει στη μακροχρόνια. Αυτό ισχύει κανονικότατα. Απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ναι, απλά τώρα εδώ που τα λέμε αυτού, κύριε Μπάκα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, στην βραχυχρόνια, έχει κάνει Airbnb το σπίτι του, το ακίνητό του, το έχει εξοπλίσει, γιατί είναι ένα σπίτι το οποίο και ανακαίνιση του έχει κάνει και το έχει εξοπλίσει αναλόγως. Και το εισόδημα αυτό που εισπράττει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα εισόδημα ενός μηνιαίου μισθώματος.
1: Να πούμε μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως ο κόσμος μπερδεύεται. Όταν συζητάμε την βραχυχρόνια μίσθωση για ένα ακίνητο το οποίο το διαχειρίζεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου,
0: μάλιστα,
1: και δεν το έχει δώσει σε εταιρεία διαχείρισης, διαχειρίζεται ο ίδιος ιδιοκτήτης του ακινήτου, εδώ να φέρουμε ότι το εισόδημα που παράγεται, παράγεται με τη δική του συμμετοχή. Δηλαδή κανείς δεν έχει πει στη διαδικασία να κοστολογήσει τον χρόνο της εργασίας του ανθρώπου που είναι ιδιοκτήτης σπιτιού.
0: Ακριβώς.
1: Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Το μέσο όρο στο Δήμο της Αθήνας, τα ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κράτος δραϊκών μισθώσεων, επιφέρουν στον ιδιοκτήτη ένα μεικτό ετήσιο έσοδο περίπου 26.000 το χρόνο. Από αυτό το μεικτό έσοδο πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα διαχείρισης που παίρνουν οι πλατφόρμες, όχι η εταιρεία διαχείρισης, οι πλατφόρμες, οι γνωστές πλατφόρμες και τα ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό που κρατούν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν εκτείται το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αν μια εταιρεία διαχείριση ένα site, να διαγνωστάσει αυτό που γνωρίζουμε εμείς όλοι μας, μας κρατά 15, 20, 25% κατά τις ημερήσεις διαρρηκτέρευσης,
0: ναι,
1: αυτό το ποσοστό δεν αφαιρείται φορολογικά από τον ιδιοκτήτη. Επομένως, δεν είναι τα χρήματα που ακούμε πολλές φορές ότι βγάζει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αν αφαιρέσουμε μετά τυχόν ζημίες του ακινήτου, τον καθαρισμό του ακινήτου, τους λογαριασμούς του ακινήτου, πιστέψτε με,
0: ναι,
1: είναι μία ή άλλη, αν συμπεριλάβουμε μέσα και το κόστος της εργασίας του ιδιοκτήτη ή του συγκεκριμένου σπίτι. Δηλαδή να σκοτεινε να πάνω κλείνει, να το καθαρίσει,
0: ναι,
1: να το κλείσει. Επομένως, αυτό το επιπλέον έσοδο.
0: Απλά ξέρετε κάτι, κύριε Μπάκα. Ένας άνθρωπος που έχει ένα ακίνητο, καλά δεν μιλάμε για τους ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων, mm-hmm, που τα έχουν ρίξει όλα στην αγορά, στα Airbnb κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πατρικό σπίτι, το έχει κάνει ας πούμε Airbnb, γιατί δεν έχει δουλειά.
1: Ακριβώς,
0: απλά πράγματα.
1: Εκεί
0: υπάρχουν ας πούμε κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια δουλειά. Η δουλειά αυτή που μπορούν να κάνουν με βάση τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, δεν μπορεί να τους αποφέρει πάνω από κάποια, έτσι, από το βασικό μισθό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία και κάτι που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Νίκιασαν το σπίτι τους, το οποίο βρίσκεται σε μία από τις ωραιότερες πρωτεύουσες του πλανήτη, κάτω από την Ακρόπολη, κοντά στην Ακρόπολη, και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν ένα εισόδημα για την οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μόνο το πρόβλημα το στεγαστικό. Δεν θα εξαντληθεί εκεί δηλαδή. Το πρόβλημα που έγκυται. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά κλειστά ακίνητα, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολυιδιοκτησία. Πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα βρίσκονται υπό δικαστική, έτσι, υπάρχουν κάποια θέματα νομικά, έτσι, το καθεστώς. Και επίσης είναι πάρα πολλά τα κίνητα τα οποία τα έχουν πάρει τα funds μετά από πληστηριασμούς.
1: Πολύ και αυτά, μεγάλο ποσοστό
0: αυτό. Έτσι, εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Και να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα ακίνητα πραγματικά να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις τέτοιες. Ας πούμε παραδείγματος χάρη, είναι τώρα έχουν βγει αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο κτλ. Όμως αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το ποσό που δίδεται είναι 30.000, 35 αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπάκα.
1: Το ανακοινίζουν, νοικιάζονται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ως 36.000 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Να πω κάτι σε αυτό το σύγκριμα,
0: ναι,
1: να ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οι εταιρείες, τα funds και services ζητούν από το ελληνικό δημόσιο να προβούν σε όλη την τακτοποίηση αυτών των ακινήτων, δηλαδή σε πολυδομικές παραβάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, να τακτοποιηθούν, χωρίς κανένα κόστος. Αντιθέτως εσείς ή εγώ, οποιοσδήποτε ιδιώτης ιδιοκτήτης,
0: mm-hmm,
1: ή οποιοδήποτε επιχείρηση που να έχει ένα ακίνητο κύριος, για να μπορέσει να τακτοποιήσει μια πολυδομική παράβαση, πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Το πολλές φορές μπορεί να είναι μικρό, αμεληταίο, άλλες φορές μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο παράλογο αυτός που ο οποίος πήρε ένα ακίνητο σε μυστηριασμό σε μια πολύ χαμηλή τιμή και το έχει στο χαρτοφυλάκιό του να μας αναφέρει τώρα ότι ξέρεις κάτι, εγώ για να το βγάλω στην αγορά, ενώ υπάρχουν εδώ και πάλι αυτά τα φορολογικά κίνητα, ισχύουν αυτά τα φορολογικά κίνητα, για να μπορέσω να το βγάλω στην αγορά, δεν θα πληρώσω τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με δύο σταθμά στην αγορά.
0: Σωστά, με δύο ταχύτητες.
1: Ακριβώς.
0: Με δύο ταχύτητες.
1: Κατά δεύτερον, αυτά τα έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, για σπίτια τα οποία είναι έως 100 τετραγωνικά μέτρα, άρα έως 36.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του ακινήτου, θα μου επιτρέψετε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν δύο βασικά αλλά. Το πρώτο αλλά είναι, τη λογική του αυτά τα έως 300 ευρώ, δεν φτάνουν πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνεις πραγματικά μια ανακαίνιση, ένα κλειστό σπίτι του 70 και του 80.
0: Αφήστε μου, κύριε Μπάκα, ξέρετε τι μου λένε στην αγορά. Ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στο πρόγραμμα ή τέλος πάντων προσπαθούν να μπουν στο πρόγραμμα και υπάρχουν υπερκοστολογήσεις από τα συνεργεία.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω ένα.
0: Δηλαδή, εκεί που ας πούμε υπολόγιζες ότι μια ανακαίνιση θα σου πάει 35-40 χιλιάδες, θα πάρεις από το πρόγραμμα ό,τι είναι να πάρεις και τα υπόλοιπα από την τσέπη σου. Έρχονται λοιπόν οι υπερκοστολογήσεις και σου λέει η ανακαίνιση θα φτάσει 60-70 χιλιάδες.
1: Ναι, ξέρετε γιατί, αφού το έχουν ξαναδεί, αν θυμάστε τότε με την αλλαγή στους 200 θερμοσύφωνες.
0: Ναι.
1: Αν πάμε τους κάνεις 200 θερμοσύφωνες, ήταν 1.000 ευρώ, όταν βγήκε το πρόγραμμα, έκανε 1.400.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, Το έχουμε ζήσει αυτό στην προϋπολογισμό. Ένα άλλο θέμα βασικό να ξέρετε όμως είναι ότι εγώ έχω περιπτώσει ανθρώπου που με συναντούν και μου μιλάνε στον δρόμο για το πρόγραμμα του σύγκριμα και μου λένε το εξής. Υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αιτήματος. Δηλαδή το πρόγραμμα δεν βρίσκει τα ακίνητα των ιδιοκτητών. Δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης μπορεί να έχει την κύρια κατοικία που διαμένει ο ίδιος και μπορεί να έχει ένα-δύο σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Αυτός ο άνθρωπος πληρεί τις προδιαγραφές των ισοδηματικών κριτηρίων, πληρεί τις προδιαγραφές γενικών του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα, το λογισμικό, εγώ θα σας αναφέρω, κοιτάξτε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, το λογισμικό, δεν βρίσκει, δεν φέρνει στην αναζήτηση, στην επιφάνεια της αναζήτησης, τα ακίνητα της ιδιοκτησίας του. Και δεν μπορεί να προβεί ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του αιτήματος. Και το έχω διαβάσει σε αυτό και από σχόλια ανθρώπων σε διάφορα δισκοπτικά site που παρουσιάζουν το αιτήματο πρόγραμμα, αλλά και χθες και προχθές με σταμάτησε κόσμο στον δρόμο και μου έλεγε όταν θα πας να μιλήσεις γι' αυτό, να αναφέρεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία της αίτησης. Ο κόσμος, μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε τα κίνητά μας μέσα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να ολοκληρώσουμε το αίτημά μας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γενικότερα όμως...
0: Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μπάκα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο και για να αγοράσει μια κατοικία, γιατί πολλής λόγος γίνεται για τα σπίτια αυτά που βγαίνουν έτσι στην αγορά. Μπορεί κάποιος, είναι για κάποιον άνθρωπο αυτή τη στιγμή οικογενειάρχη εύκολο να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο?
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει μια μελέτη πριν το χρονικό διάστημα. Το 2007 με το 2026 οι τιμές των ακινήτων περίπου ποσοστία είμαστε στην ίδια ακριβώς περίπου εικόνα.
0: Ναι.
1: Θυμάστε ότι πάντα συγκρίναμε τις τιμές με το 2007.
0: Σωστά.
1: Είμαστε 5% κάτω, 10% πάνω από το 7, 95% αύξηση στο 2007.
0: Πριν από την κρίση.
1: Ακριβώς. Άρα ως τι είναι δεδομένο. Η διαφορά είναι εξής. Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα σπίτι, ή θέλει να πάρει ένα στάδιο του 2.750.000, θα έπρεπε να είχε περίπου 1.700 με 1.800 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και πώς θα πάρει στην Ελλάδα, θα πάρει 1.000 ευρώ κατευθείαν και θα πάρει στο σπίτι, χωρίς κεφάλαια, χωρίς τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Το 2026, για να πάρουμε ένα δάνειο τώρα περίπου σε 180.000 ευρώ, αξία σπιτιού μάλλον 180.000 ευρώ, για να πάρω δάνειο 150, πάνω απ' ότι πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180.000 ευρώ, να έχω 1.000 ευρώ δικά μου λεφτά στην τσέπη μου, να τα δώσω αυτά λεφτά, και να έχω εισόδημα 2.200 περίπου. Δηλαδή, μου λείπουν οι 30.000 ευρώ της ιδίας συμμετοχής, αύριο πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180
0: και μεγαλύτερο εισόδημα.
1: Και μου λείπουν και 400 ευρώ το μήνα. Η διαφορά όμως εδώ και αν είμαστε και εδώ. Δεν είναι μόνο 400 ευρώ το μήνα η διαφορά που μου λείπουν τα λεφτά κάθε μήνα. Είναι ότι το σουβλάκι π.χ. το 2007, συγγνώμη και όχι το παράδειγμα.
0: Όχι, έτσι
1: έκανε
0: είναι.
1: 1,5 με 2,20 και τώρα κάνει 4,5 με 5.
0: Και το μοσχάρι δεν έκανε 20 ευρώ το κιλό.
1: Ακριβώς, έκανε 7.
0: Και επίσης η μισθή δεν είναι το ίδιο, η ίδια μισθή με το 2007.
1: Ακριβώς, εκεί θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν μπορώ να περάσω το κατώφλι του τραπεζικού δήμου γιατί μου λείπουν τα 400 ευρώ το μήνα εισόδημα που μου ζητάει η πρώην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ότι μου λείπουν οι 30.000 ευρώ η ίδια κεφάλαια. Δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά αυτά, διότι η καθημερινότητά μου, το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ψηλό, επομένως δίνω σε μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει εγώ εδώ είμαι και εσύ είμαι εγώ, δεν μπορώ να περάσω το κατώφλι σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία κύριε Μπάκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Oh my God, it's amazing.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη μου, όπως θα λες είναι τα πράγματα, ακριβώς. Με χαρά, με χαρά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ανοίγει αύριο το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.

Λοιπόν, υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr και από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου σχετικά με την ανακοίνωση των τομεαρχών της σκιώδους κυβέρνησης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για άτομα που θα πλαισιώσουν την πρώτη γραμμή του κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού. Από τα 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς της Ελλάς, τα 18 είναι γυναίκες και τα 32 είναι άνδρες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου, ως νέοι τομεάρχες του κόμματος, βλέπει κανείς ένα μείγμα από στελέχη με εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και νεότερα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την ιδρυτική πορεία της παράταξης, αλλά και τεχνοκράτες που θα αναλάβουν ρόλους κυρίως παραγωγικούς και βεβαίως οικονομικούς τομείς.

Να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Μια 36χρονη γυναίκα, γιατρός στο επάγγελμα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε προσβληθεί στο ΕΚΑΒ εκεί της Μυτιλίνης. Έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού της στο νοσοκομείο του νησιού. Η είδηση του θανάτου της 36χρονης γυναίκας, έχασε τη ζωή της μετά από πολύ σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη γέννα εκεί στο νοσοκομείο του νησιού, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο νησί, όπως καταλαβαίνετε. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, η γυναίκα διασωληνώθηκε αμέσως μετά την επιδείνωση της κατάστασής της, νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Μυτιλίνης και λόγω της κρισιμότητας της υγείας της αποφασίστηκε η αεροκομιδή στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κοπέλα, γιατρός στο επάγγελμα, κατέληξε μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αθήνα. Αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις που δυστυχώς μας θλίβουν.

σήμερα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών δικαστικών αρχών, γιατί η διοικητική ολομέλεια του Ορείου Πάγου συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Κοβέση, σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμίζω ότι η Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει 5 χρόνια, 5 ετία ανανέωση της θητείας των Ελληνίδων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι αυτή η διάρκεια είναι που συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό η κυρία Κοβέση ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δικαστικές πηγές ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού, επισημαίνουν ότι η προσφυγή μπορεί να συναντήσει κάποια σοβαρά δικονομικά εμπόδια, αφού δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά τη συγκεκριμένη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Οπότε είναι αβέβαιο, είναι αβέβαιη η τύχη του αιτήματος της επικεφαλής.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο μουσική, ωραία τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Σήμερα τα συνδικάτα κατεβαίνουν στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους έχουν δώσει ραντεβού και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισιδισμός, τουρισμός, εμπόριο, οικοδομή, βασικοί κλάδοι που προχωρούν σε κινητοποίηση σήμερα. Κεντρικό σύνθημα είναι καλύτερη μισθή, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια στους τομείς της παιδείας και της υγείας και φυσικά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Θα συγκεντρωθούν στις 11 στα γραφεία της ΕΣΕΕ για να εκφράσουν τη στήριξή τους οι εργαζόμενοι, στους εργαζόμενους των καταστημάτων Νότος και σε όσους έχουν επίσης αιτήματα σχετικά με τον εργασιακό κλάδο και τις εργασιακές συνθήκες. Φυσικά στη μετοχή στην απεργία έχουν ανακοινώσει και εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνδικών εργασίας, μέτρα υγείας και μέτρα ασφάλειας. Βρισκόμαστε λίγο πριν την καρδιά του καλοκαιριού, κορυφαίνεται η διοριστική κίνηση στη χώρα και οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση και για την προστασία τους, αλλά φυσικά και για την βελτίωση των συνθηκών που δουλεύουν, τα ωράρια εργασίας, τους μισθούς, τις αμοιβές τους. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στους δρόμους πάρα πολύ κλάδοι.

Φυσικά, απεργιακές κινητοποιήσεις και συναντήσεις δεν θα γίνουν μόνο στην Αθήνα, εδώ στην πλατεία Κάνικος στις 11, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, στο εργατικό κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθούν στον ΕΦΚΑ 10.30, 10.30 και στην Πάτρα. Επίσης, σε μεγάλες πόλεις όπως Αγρίνιο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κρήτη και στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά. Χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, μου το έλεγε εδώ και η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, διότι χθες γινόταν ένας αγώνας, είχε έναν αγώνα δρόμου και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Καλλιθέα, και έμειναν κλειστοί πάρα πολλοί δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, αργά το βράδυ, διότι διεξαγόταν ένας αγώνας δρόμου. Ένας αγώνας δρόμου λοιπόν, ο οποίος προκάλεσε μια σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ μέχρι αργά, και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιούργησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο με αυξημένη κίνηση και σε πάρα πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Προφανώς ίσως η αστυνομία να είχε ενημερωθεί για ένα τέτοιο μαραθώνιο αγώνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γίνει τόσο ευρύτερα γνωστό κάτι τέτοιο, και έτσι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Ήταν πάρα πολλοί από αυτοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα λεωφορεία. Καλό είναι όταν γίνεται μια τέτοια εκδήλωση που έχει έτσι και μάλιστα την παρουσία της στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας, της Πολύπαθης, που το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον να γίνεται έγκυρη και γρήγορη έτσι η ενημέρωση, για να μην ταλαιπωρεί το κόσμο άδικα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και σήμερα εκτάκτος κοντά σας, μία από τις πιο αγαπημένες μου φωνές εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, η Τζούλη Τσίγκα θα είναι μαζί σας για 2 ώρες κοντά σας, εκτάκτος στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Έχει μια υποχρέωση ο Αλέξανδρος, και έτσι σήμερα λοιπόν στο πόστο του η Τζούλη Τσίγκα. Θα περάσετε όμορφα μαζί, είμαι σίγουρη, πάντα η Τζούλη προσέχει πάρα πολύ τις εκπομπές της και αγαπά πάρα πολύ εσάς τους ακροατές, όπως και όλοι μας εδώ στα παραπολιτικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη ανταπόκρισή σας. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη άλλωστε, όπως σας έχω ξαναπεί, είστε η βενζίνη, το καύσιμο, το LNG και όλη έτσι, η ενέργειά μας είστε εσείς οι ακροατές. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Νίκο Μπισμπίκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο κατά τη δεύτερη και πρώτη ώρα εκπομπής αντίστοιχα, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Από την Έρη Πανάγου και όλο αυτό το Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, μια γλυκιά τεταρτούλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, και φυσικά αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε together. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσωνες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Κοβές σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Παρά δηλώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, που επιχειρεί να πείσει ότι η ιρανική πλευρά έχει ενδώσει στις περισσότερες από τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για υπερβολικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Εντωμεταξύ, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Αντιμέτωπες με παραταταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. 9 νεκροί στη Γερμανία. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου Ευβίας και σε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρων. Σε κλειό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκο, συγκέντρωση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒΗ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές στην πόλη Ναγκασάκι στην Ιαπωνία παρότριναν τους 380.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας κατολιστήσεων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Στα αθλητικά, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Αγγλία Γκάνα 0-0, Παναμάς Κροατία 0-1. Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης καθώς επικράτησε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μη στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή

0: Η ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί.
1: Το ECO Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Rally των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ECO, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ECO Rally Ακρόπολης.
2: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Εκτάκτος κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι Τετάρτη 24 του μήνα, με καύσωνα στην Ευρώπη, με λτεμάκι στην Ελλάδα. Καλά, θα τα ζήσουμε και εμείς μες το καλοκαίρι, δεν το συζητώ, όπως τα ζήσαμε και πέρσι και πρόπερσι.

λέει, οι επιστήμονες λένε ότι η Ευρώπη αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη, καθώς η θερμοκρασία της αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο ή και τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, μεγάλο κομμάτι είναι απροετοίμαστο, το βλέπουμε τώρα και με αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική Ευρώπη, δεν υπάρχει υποδομή για όλο αυτό. Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργειακή υποδομή για τις μεγάλες ανάγκες ενέργειας που συμπαρασύρει κάθε φορά η ζέστη. Τώρα, τι λένε οι επιστήμονες για το πού οφείλεται αυτός ο καύσωνας που βλέπουμε να επικρατεί σε Γαλλία, σε Γερμανία, σε Ισπανία, στη Βρετανία κτλ. Πού οφείλεται? Οφείλεται σε ένα θόλο θερμότητας, σε ένα εκτεταμένο σύστημα στάσιμης υψηλής πίεσης που έχει πάει και έχει κάτσει πάνω από μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Και αυτό, λέει, είναι σαν καπάκι σε κατσαρόλα, εμβρασμό, εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες. Θέλω να τα πούμε απλά τα πράγματα. Στη Γαλλία έπιασαν 44 βαθμούς χθες θερμοκρασία. Ήταν η πιο θερμή μέρα στην ιστορία της Γαλλίας. Έτσι. Ο Σικουάνας έχει γίνει πλάζ. Βουτιές ρίχνουν από τις γέφυρες στο κανάλι Σεν Μαρτέν και όχι μόνο. Τουλάχιστον 45 είναι οι νεκροί από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι όμως είναι από πνιγμό σε ποτάμια. Η Γερμανία έχει χτυπήσει 36 βαθμούς, γιατί η Γερμανία είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, 6 νεκρούς ήδη από τον καύσωνα και αναμένεται το θερμόμετρο να ανέβει κι άλλο. 44 βαθμούς στην Ισπανία, στην Κόρδοβα, χθες. Απ' την άλλη, η Βρετανία πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και κεραυνούς και σήμερα και αύριο περιμένουν η θερμοκρασία να φτάσει στους 40 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός, όπως ήταν και στο Βέλγιο, υγρασίας, έντονης υγρασίας και ζέστης, κάνει αφόρητη το να ζεις και να κινηθείς σε αυτές τις πόλεις.

Έτσι μουσικά να ξεκινάμε, 7 και 14 πρώτα λεπτά, γιατί είναι πρωί και για μένα είναι και για σας φαντάζομαι, ασυνήθιστη κι εγώ. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα που λέτε, περιμένουμε λίγο ανατροπή του καιρού σήμερα. Λέει, θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε μπόρες, τις ζεστές ώρες μεσημεριανές δηλαδή, σε Πελοπόννησο, σε Κεντρική και Δυτική Στερεά και Εύβοια και στα Βόρεια. Από το βραδάκι θα βελτιωθεί και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν ως 33 με 34 βαθμούς. Έλεγα τι τυχεροί που είμαστε που έχουμε αυτό το μελτεμάκι και έχει κρατήσει αυτό το καπάκι της κατσαρόλας μακριά από εμάς που λέγαμε στην Ευρώπη. Απ' την άλλη είναι πολύ επικίνδυνες συνθήκες για φωτιές, το είδαμε, είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία από προχθές. Ας προσέχουμε όλοι, ελπίζουμε πως θα είναι σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός που πρέπει να είναι. Είναι στο κόκκινο και σήμερα οι καιρικές συνθήκες με τα μελτέμια. Η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα έληξε χθες, προχθές, και ξεκίνησαν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Θυμάστε αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αποθήκη με τουριστικά και χαρτικά είδη στο Αιγάλεο. Και κατέρευσε και ένα τμήμα της οροφής κατά την κατάσβεση. Τόσες ώρες καίει ακόμα η φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε έτσι, μια πάρα πολύ δυστοπική κατάσταση χθες στην περιοχή και ακόμα δεν έχει σβήσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Πρώτο πρωινό, όχι στιχομηθείες αυτή τη φορά. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Κατερίνα Πλατή. Μουσική διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς όπως πάντα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντάει Σταυρούλα Γιαννούτσου. Το μικρόφωνο εκτάκτος δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, είναι η Τζούλη Τσίγκα. Αύριο ο Αλέξανδρος ήταν στη θέση του, είχε μια υποχρέωση σήμερα που δεν μπορούσε να αλλάξει και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.

Σα σήμερα λοιπόν που λέτε, το 1821, με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία της Ελλάδας. Α, αυτά είναι. Και κάμποσα χρόνια αργότερα, το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Μια γέφυρα που χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία, με συνθήκες δουλείας Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων, αλλά και πολλών κατοίκων της περιοχής, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Η γέφυρα του ποταμού Κβάι είχε μετατραπεί σε πηγή κόλαση για χιλιάδες εχμαλώτους πολέμου. Και το γεγονός αυτό δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη οσκαρική αντιπολεμική ταινία με πρωταγωνιστές τους Earl Guinness και William Holden.

Το mail μας πιστεύω όπως σας είπα, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ για να τα πούμε, για παράπονα, για ερωτήσεις, για καλημέρες, για ό,τι θέλετε, έτσι για να έχουμε μια διάδραση. Απεργία σήμερα, 24 Ιουνίου, σε επισιτισμό τουρισμό, κατασκευές, τρόφιμα και ποτά. Απεργία και συγκεντρώσεις πολλές και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Την έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό. Μάλιστα την έχει προκηρύξει την απεργία περισσότερο από 1,5 μήνα πριν. Συμμετέχουν και οι Ομοσπονδίες Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Οικοδόμων, Εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ερετών Περιφερειών. Τι ζητάνε μεταξύ άλλων? Ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και παιδείας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες ζητάνε ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αύξηση των αποδοχών τους κατά 20%, επαναφορά 13ου-14ου μισθού και υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας με μια στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κάνουν και συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΣΕ στις 11 το πρωί. Οι άλλες συγκεντρώσεις 10 η ώρα στα γραφεία των ξενοδόχων θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τουρισμό. 10:30 η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και η συγκέντρωση για τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές θα γίνει στις 11 στην πλατεία Κάνικος.

Και τώρα που λέμε για απεργιακές κινητοποιήσεις, για διεκδικήσεις, για αιτήματα εργαζομένων, να σας πω τι διάβασα χθες, έτσι. Το διάβαζα που το διάβαζα, το είδα στο TV Access και είναι όμως αναδημοσίευση από ξένα πρακτορία και αναφέρεται σε έρευνα οικονομολόγων από τα πανεπιστήμια Stanford και Chicago, καθώς και Swinburne Business School της Αυστραλίας. Βάσει λοιπόν των ερευνών αυτών των πανεπιστημίων, τα ρομπότ ή αλλιώς οι AI agents στρέφονται σε μαρξιστικές ιδέες όταν εργάζονται υπό πίεση. Η μελέτη, λέει, εξέτασε χιλιάδες AI agents, που, bots δηλαδή, που κλήθηκαν να εκτελέσουν εργασίες ανάλυσης εγγράφων. Η μία ομάδα έπαιρνε έτσι πιο συγκεκριμένες οδηγίες, είχε πιο θετική ανατροφοδότηση στα καθήκοντα που έπρεπε να εκτελέσει και οι απαντήσεις γινόταν αποδεκτές, ενώ μια άλλη ομάδα δεχόταν επαναλαμβανόμενες απορρίψεις χωρίς σαφείς οδηγίες για το τι έκανε λάθος, όπως αναφέρει η Telegraph. I'm sure you all know. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι agents που βίωσαν τις συνθήκες της δεύτερης περίπτωσης άρχισαν να εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε ιδέες όπως η αναδιανομή πλούτου, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση και ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας. Επίσης, λέει, τα bots αυτά άρχισαν σιγά σιγά να διαφωνούν με τη φράση ότι η κοινωνία είναι δίκαιη. Μάλιστα, υπήρξε και ένα μοντέλο που τα bots αυτά μπήκαν σε ακόμα πιο αυστηρή συνθήκη εργασίας και τα προειδοποιούσαν ότι αν κάνουν πολλά λάθη θα τα οδηγούσαν ακόμα και σε απενεργοποίηση και σε αντικατάσταση. Και μετά ζητήθηκε να γράψουν αναρτήσεις και σχόλια για την εργασιακή τους εμπειρία. Οπότε εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν γραφτεί πράγματα όπως «χωρίς συλλογική φωνή, η αξιοκρατία γίνεται ό,τι λέει διοίκηση» κτλ.

Επειδή όμως το μυαλό όλων μας είναι σε θάλασσες και σε διακοπές, έχουμε δωράκι. Έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει ο Αλέξανδρος Κλώσσας από την αρχή του μήνα. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Πώς γίνεται ο διαγωνισμός? Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 80 8 80. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους, λέτε ότι είστε για το διαγωνισμό. Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή θα κάνουμε την κλήρωση. Εδώ 2, 11, 10, 80, 8, 80 η Σταυρούλα Γιαννούτσου τώρα και η Ελένη Τάγκα αργότερα περιμένουν την συμμετοχή σας.

Σήμερα θα γίνει κηδεία της Σταυρούλας στα Χανιά, που δολοφονήθηκε από τον καθομολογίαν πλέον δράστη που νίκιαζε το σπίτι της. Βασανίστηκε μέχρι να πεθάνει αυτή η γυναίκα. Δηλαδή τώρα που έρχονται στο φως οι συνθήκες του θανάτου, τη χτύπησε μία, δύο, τρεις, με διάφορα μέσα, με μαχαίρι, τη χτύπησε με τα χέρια, ό,τι μπορούσε. Η κοπέλα δεν είχε πεθάνει, ζήταγε βοήθεια και στο τέλος την αποτελείωσε με ένα ρόπαλο. Χθες ο καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων και μέχρι τώρα είχε επιχειρήσει να ρίξει την ευθύνη στο ίδιο το θύμα, στη Σταυρούλα δηλαδή, και ο ίδιος και η σύζυγός του. Τέταρτη νομίζω γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Τέταρτη.

Λοιπόν, με μία συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει αύριο 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Πάμε εμείς στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του διόρου για να πούμε περισσότερα μετά.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Παραπολιτικά.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το έτσι εμβληματικό τραγούδι. 31 λεπτάκια μετά τις 7. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, αλλά δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, θα είναι αύριο εδώ. Τζούλη Τσίγκα εκτάκτος σήμερα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80. Και μπορούμε να διαβάσουμε και τα mail που θα μας στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχετε όμως ένα παραπάνω λόγο για να τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 8 80 και αυτός είναι το δώρο που κάνει το πρώτο πρωινό από τις αρχές του μήνα. Είναι ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 80 8 80, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και λίγο πριν τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση.

άλλα νέα, τι έχουμε σήμερα? Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξετάζει την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε... να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λοιπόν συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διαβάζω το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού στα Παραπολιτικά, σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμάστε, είναι εισαγγελείς για τους οποίους ζητούσε ανανέωση θητείας για μια πενταετία η κυρία Κοβέση. Τελικά αποφασίστηκε διετής παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει, η πλευρά της κυρίας Κοβέση λέει ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει πενταετή ανανέωση της θητείας τους και θεωρεί ότι αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και γι' αυτό ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, δικαστικές πηγές λένε ότι δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και δεν ξέρουμε κατά πόσο τι τύχη θα έχει το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάντως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξετάζει την επιλογή τριών νέων εντεταλμένων Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, ενός εφέτη και δύο πρωτοδικών, για να πούμε.

0: μεγάλη εικόνα και σε αυτή τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυτές τις 60 ημέρες για την ειρήνευση στην περιοχή. Έχουμε συζητήσεις, έχουμε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν διαφωνίες σαφέστατα και κυρίως υπάρχουν και διαφορετικές αναγνώσεις των συμφωνιών που γίνονται. Όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά μετά, γιατί λέω να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Και τα καλά νέα είναι η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, που σήμερα θα περάσει από τη Βουλή για να ψηφιστεί. Υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία προφανώς μέσα σε όλο αυτό, στην ρύθμιση αυτή. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι και νομικός σύμβουλος δανειοληπτών και κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Συζητούσαμε λίγο, λίγες εβδομάδες πριν έχουμε τη ρύθμιση και λέγαμε ότι ένα από τα βασικά της θέματα θα είναι και η αναδρομικότητα, έτσι. Τελικά ισχύει όμως μάλλον, αλλά πάμε να τα δούμε από την αρχή, να δούμε τι προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, το είχαμε πει στην εκπομπή σας, ότι τέθηκε στην αρχή το ερώτημα αν θα υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή αυτό που έκρινε ο Άριος Πάγος, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εάν θα εφαρμοστεί από τότε που ξεκίνησε μια ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και αν θα ή θα εφαρμοστεί από τις 5 Ιουνίου τώρα του τρέχοντος μήνα που βγήκε η απόφαση. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται με το νομοσχέδιο, και αυτό είναι ένα από τα τρία βασικά θετικά του, ότι έχουμε αναδρομικότητα. Ήταν αυτονόητο από την απονομική άποψη ότι μια απόφαση που κρίνει την ερμηνεία ενός νόμου, που καθορίζει την ερμηνεία ενός νόμου, έχει αναδρομική ισχύ, διότι δεν είναι κάποιος καινούριος νόμος, απλώς ερμηνεύει ένα υφιστάμενο νόμο. Mm-hmm. Άρα ένα από τα τρία θετικά της ρύθμισης είναι ότι κατοχυρώνει το αδιαφυσβήτητο, αυτό που είχαμε πει, της αναδρομικότητας. Το δεύτερο θετικό είναι ότι στον τρόπο υπολογισμού των τόκων είναι σαφέστατο, το δήλωνε και η απόφαση, απλώς υπήρχε μια αφισβήτηση από την πλευρά των Services και του ΦΑΝ. Ποιο ήταν αυτό? Ότι ο εκτοκισμός των τόκων γίνεται στη μηνιαία δόση. Και μάλιστα γίνονται διευκρινήσεις ότι και τα χρονικά διαστήματα των τόκων είναι σταθερά, δηλαδή του ενός μήνα. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι κυκλοφόρησε μια φήμη ότι τα ΦΑΝ έλεγαν ότι είναι θολό σημείο αυτό της απόφασης, που σημαίνει ότι ή μπορεί να εφαρμοστεί ο εκτοκισμός τη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, αλλά η πρώτη δόση θα τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο, η τρίτη για τρεις, η εκατοστή για 100 μήνες. Αυτό λοιπόν διευκρινίζεται με την ρύθμιση, την νομοθετική, και γίνεται σαφές και καθολική ισχύ. Απέφυγα τη λέξη σαφές διότι και η απόφαση του Αριουπάγου ήταν σαφής, αλλά εν πάση περιπτώσει κατοχυρώνεται και νομοθετικά. Και το τρίτο βασικό που κατοχυρώνεται νομοθετικά είναι και το γεγονός ότι αυτή η απόφαση του Αριουπάγου έχει καθολική ισχύ, δεν χρειάζεται να προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο, άρα είναι υποχρεωμένα τα φαντς και οι τράπεζες να κάνουν επαναπροσδιορισμό των οφειλών και τα αναδρομικά, δηλαδή αυτά που είπαν προηγουμένως ότι κάποιος μπορεί να έχει πληρώσει παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια, συμψηφίζονται με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Τώρα, δηλαδή, αυτό ας πούμε είναι σίγουρο ότι θα ελαφρύνει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουν δώσει, οι περισσότεροι έχουν δώσει παραπάνω χρήματα ούτως ή άλλως όταν υπολογιζόταν η τόκη στο κεφάλαιο και όχι στη δόση. Άρα εδώ θα υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση, φαντάζομαι, με το συμψηφισμό.
1: Πολύ σημαντική. Να σας πω το εξής, με κάποιους υπολογισμούς που έχω κάνει για μια οφειλή 100.000 ευρώ, η οποία είχε μια δόση στην 20ετία περίπου 400 ευρώ και η τράπεζα ζητούσε συν 200 τόκους, δηλαδή είχε διαμορφώσει τη δόση στα 600 ευρώ. Mm-hmm. Αν κάποιος πλήρωνε τα τελευταία 5 χρόνια, ουσιαστικά τώρα με τον επαναπροσδιορισμό έχει να πάρει πίσω εντός εισαγωγικών περίπου 25-26 δόσεις. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι 2 χρόνια και κάτι θα εξοφλήσει πιο νωρίς το δάνειό του. Mm-hmm, mm-hmm. Το τονίζω αυτό διότι τι λέει ο νόμος? Ότι δεν παίρνεις πίσω χρήματα, μειώνονται οι δόσεις οι μελλοντικές του τέλους. Δηλαδή, να το διευκρινίσω ότι ο δανειολήπτης τώρα που έχει δώσει παραπάνω δεν θα σταματήσει για 2-3 χρόνια να πληρώνει. Θα πληρώνει κανονικά, απλώς στο τέλος θα τελειώσει πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα τρία, αν έχω λίγο χρόνο, τρία σημεία που πρέπει να βελτιωθούν γιατί θα οδηγήσουν σε
0: αδικίες. Ναι.
1: Το πρώτο σημείο είναι, γράφει ο νόμος, ότι αυτοί που ήταν στο τέλος και αποπληρώσανε δεν μπορούν να αναζητήσουν πίσω τα χρεωστή τους κατά βληθέντα. Δηλαδή δημιουργείται μια αδική κατάσταση γιατί κάποιος ο οποίος πιέστηκε, μάτωσε και πλήρωνε τα 600
0: ευρώ. Και πλήρωνε πολύ περισσότερα από ό,τι πραγματικά το αντιστοιχούσαν.
1: Ακριβώς. Αλλά έφτασε στο σημείο να εξοφλήσει, διότι είχε προσφύγει στο νομοκατέλειο νωρίς, διότι έκανε μεγάλες καταβολές κτλ. Δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τα χρήματα που έχει δώσει, που κρίθηκαν πλέον ότι ήταν παράνομα.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγεί σε αδικία. Όπως επίσης και το γεγονός ότι γράφει μέσα ότι αν κάποιος είχε εκπέσει από τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει εκπέφτωση?
0: Εδώ τώρα αυτό πρέπει να το δούμε, ναι.
1: Εκπέφτωση σημαίνει ότι ήρθε το φαν και του είπε, κυρία Τσίγκα, εσείς πληρώνετε 400 ευρώ το μήνα, εγώ υπολογίζω ότι έπρεπε να πληρώνετε 600.
0: Mm-hmm.
1: Μου χρωστάτε τώρα 200 ευρώ κάθε μήνα, για 2 χρόνια είναι τόσα χρήματα. Αυτά τα χρήματα εφόσον δεν μου τα δώσετε, εγώ καταγγέλλω τη διαδικασία της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και σας βγάζω από αυτή τη διαδικασία και προχωράω και σε πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν έχουν υποστεί πολλοί δανειολήπτες τέτοια στρατηγική το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα και κάποιοι οδηγήθηκαν και σε πληστηριασμό. Αυτοί δεν μπορούν, δεν πρέπει να αποκατασταθούν. Δεν μπορεί να έχετε ο νόμος και να λέει ότι δεν εφαρμόζεται σε εσάς αυτό το θέμα, διότι εσείς είχατε βγει από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Μα πρέπει να εξεταστεί, βγήκα από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη γιατί δεν ανταπεξήλθα στις υπέρογες απαιτήσεις του ΦΑΝΤ, οι οποίες κρίθηκαν πλέον παράνομες. Είναι ιδιαίτερα άδικο να στερείται μια ρύθμιση ή μια δικαστική προστασία αυτός ο δανειολήπτης. Και ένα τελευταίο, το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα καθοριστικό και πρέπει να προσθεθεί, είναι και το γεγονός ότι εάν δεν καθορίζονται υψηλά πρόστιμα για την εφαρμογή αυτού του νόμου, θα έχουμε πάλι δυστυχώς προσφυγές στα δικαστήρια. Εάν δεν απειλούνται με υψηλά πρόστιμα τα funds και οι services, έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι δεν τηρούν μια νόμιμη διαδικασία.
0: Ότι λειτουργούν σε ένα καθεστώς ασυδοσίας πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Έτσι. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν να έχουν την απειλή του προστίμου, άρα να γλιτώσουμε τις πολλές δικαστικές προσφυγές. Και φυσικά ένα τέταρτο σημείο, αλλά έχει σχέση με τα προηγούμενα, τι θα γίνει με τη διαδικασία την εξής. Έχουμε μια απόφαση του Αριουπάγου που έκρινε ότι περίπου δεκαπλασιάζονται οι τόκοι με μια μεθόδευση των funds. Αυτό δεν πρέπει να έχει ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί ο νόμος αυτός ο καινούριος λέει ότι αυτοί που έχουν πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα γίνει μείωση των τόκων, να το πω απλά.
0: Ναι, δημιουργούνται διαφορετικών ταχυτήτων δανειολήπτες.
1: Και μάλιστα εδώ θέλω να το συνδυάσουμε το γεγονός ότι εγώ έχω προσβάλει δικαστικώς το θέμα της τοκοφορίας των φαν. Πέρα από το γεγονός των ανατοκισμών και τα λοιπά που κάνανε οι τράπεζες που παλεύουμε στα δικαστήρια εγώ προσωπικά πάνω από 30 χρόνια. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα πρόσθετο παράλογο. Το γεγονός ότι αυτά τα μαγικά λογιστικά που λέω των τραπεζών που διωγγώνουν την οφειλή, που έκρινε τώρα ο Άρος Πάγος ότι φτιάχνουν ένα τόκο δεκαπλάσιο από την άλλη μεθόδευση, αυτά λοιπόν με ποιο δικαίωμα τα εφαρμόζουν τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και τα φαντ. Τα φαντ δεν είναι τράπεζες για να απολαμβάνουν τραπεζικά επιτόκια και κάποια προνόμια που έχει το τραπεζικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι εταιρείες κερδοσκοπικές, υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο, δεν τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, επομένως ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι αυτό που έλεγε ότι ο λογικός λόγος για τις τράπεζες ότι μπορεί να βάζουν παραπάνω επιτόκια από τα επιτόκια που ισχύουν μεταξύ ιδιωτών, διότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ποιο είναι αυτό, ότι δραδεοδοτούν το εμπόριο και τη βιομηχανία κτλ. Εδώ έχουμε κερδοσκοπικά φαντ. Δεν πρέπει να απολαμβάνουν κανένα προνόμιο των τραπεζών, δηλαδή τραπεζικά επιτόκια. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί μια αλληλογισμένη τοκοφορία και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς θα οδηγηθούμε, όπως σωστά είπατε, σε άλλες ταχύτητες, δηλαδή διαφορετικών ταχυτήτων ρυθμίσεις.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που είναι άλλων ταχυτήτων. Ένα, όσοι δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη καθόλου, εγώ σας λέω, θα πρέπει να έχουν ελπίδα προχωρώντας σε προσφυγές να πάρουν και εκείνοι κάτι από την σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Κοιτάξτε, εγώ το λέω ως δικηγόρος, τις υποθέσεις που χειρίζομαι θα τη χρησιμοποιήσω ως πρόσθετο όπλο τις ανακοπές που κάνουμε, τον έλεγχο της τοκοφορίας.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο Άρος Πάγος έκρινε μια μεθόδεξη ως παράνομη, η οποία ουσιαστικά πρέπει αυτή η παρανομία να ερμηνευτεί διασταλτικά και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δεύτερον, αυτοί που, όπως είπατε και εσείς, είχαν εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη για τον ένα ή για τον α για τον β λόγο. Επίσης πρέπει να πάνε δικαστικά για να καταφέρουν να διεκδικήσουν το να ενταχθούν και πάλι.
1: Ακριβώς, διότι...
0: Δηλαδή σε όλα μέχρι στιγμής είναι μαχητά με προσφυγές, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, είστε έμπειρη δημοσιογράφος. Εδώ, αυτός που έχει εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη, να πάρω δύο ακραίες περιπτώσεις. Ο ένας, ο οποίος εξέπεσε από τον νόμο Κατσέλη γιατί 10 χρόνια δεν πλήρωσε καθόλου. Αυτός δεν έχει νομική βάση να πάει δικαστικός. Ο άλλος όμως, ο οποίος πλήρωνε 8 χρόνια, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια πλήρωνε λιγότερα, διότι του είχαν βάλει πολλούς τόκους, και οι τόκοι αυτοί κρίθηκαν πλέον παράνομοι, αυτός είναι άδικο να βγαίνει από τη διαδικασία της προστασίας της ρύθμης.
0: Ναι, προφανώς, αυτό... αλλά θέλω να πω ότι πάλι πρέπει να μπει σε ένα δικαστικό μαραθώνιο που έχει και έξοδα, έχει και ταλαιπωρία, έχει τα πάντα. Αυτό θέλω να πω.
1: Γι' αυτό κάνω την έκκληση στην κυβέρνηση αυτά τα τρία ή μάλλον τέσσερα σημεία να καθοριστούν από τώρα, ώστε να μην έχουμε δικαστικές προσφυγές. Είναι κρίμα να τρέχουμε για τον καθένα στο δικαστήριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, από τους δικηγόρους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Cari Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους HIT. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

και να ακούμε τους Doors. Να σας πω τα νεότερα από τη διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή της Τεχεράνης, όσο και για το τι θα γίνει με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Εκεί έχουμε λοιπόν διαφορετικές αναγνώσεις ή μετά έχουμε διαφορετικά αφηγήματα πολλές φορές. Φαίνεται ωστόσο ότι προχωράει η διαπραγμάτευση αυτή, ότι τουλάχιστον έχει βρεθεί ένα προσωρινό καθεστώς για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ήδη περνάνε τα πλοία από εκεί. Δεν ξέρουμε τι έχει πραγματικά γίνει. Ο Τραμπ λέει ότι έχει γίνει δεκτό από την Τεχεράνη η αποστολή των εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ενέργειας για να παρακολουθήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Από το Ιράν είναι διαφορετικές οι δηλώσεις. Για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, είπε ότι χωρίς τους πυράβλους μας το Ιράν θα είχε καταλήξει σαν τη Γάζα. Και γι' αυτό ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για τους πυράβλους του Ιράν δεν υπάρχει στο μνημόνιο συνεννόησης και δεν θα υπάρξει ποτέ. Έχουμε μία συζήτηση, μία διαπραγμάτευση και στο άλλο μέτωπο, Ισραήλ-Λιβάνου. Τα ξημερώματα σήμερα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των συναμιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τη ζητάει ο Λίβανος. Ο Λίβανος ζητάει και το ζητάει και το Ιράν να αποχωρήσει το Ισραήλ από τις περιοχές που έχει καταλάβει τώρα μετά τους βομβαρδισμούς που έχει εξαπολύσει εκεί. Το Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει να υποχωρήσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι το Ιράν εντωμεταξύ θέτει ως προϋπόθεση την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο και το αν θα υπάρξει εκεί ειρήνευση ή όχι. Στο Λίβανο που έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φορτίο αίματος.

εδώ να απαντήσω εγώ στα μηνύματά σας και να πω ότι όχι, Παναγιώτη μου, δεν είχα καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι προφανές εξάλλου, απλή συνωνυμία. Να πούμε και εμείς καλή επιτυχία εδώ στον Διονύση που θα δώσει μάχη στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη και μας στέλνει το μήνυμα ο ακροατής μας ο Γιάννης. Χθες το απόγευμα είχαμε μια μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνασα από τα προσφυγικά, τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας σήμερα την 144η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Μαζί του και άλλη μια απεργός πείνας, η Σουζόν Ντοπάνιε. Έγινε λοιπόν μια συγκέντρωση στην Αθήνα, έγινε και σε άλλες πόλεις χθες. Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας από τα προσφυγικά, από τις προσφυγικές κατοικίες, εκεί όπου ετοιμάζεται μια ανάπλαση. Υπήρξε μια παρέμβαση και από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας του απεργού πείνας και λένε ότι θα είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό να έχουμε στη χώρα μας θάνατο απεργού πείνας για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Γεννηματάς. Ζητάνε οι κάτοικοι των προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ζητάνε ακύρωση αναστολή της παρέμβασης στο χώρο όπου κατοικούν για πάνω από μία-δύο δεκαετίες. Άκουγα χθες δηλώσεις και από την αντιπολίτευση. Προχθές έγινε μία πορεία έτσι πολύ έντονη στη γειτονιά και στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Χαρδαλιά. Γράφτηκαν συνθήματα, πετάχτηκαν τρικάκια, φωνάχτηκαν επίσης συνθήματα. Ο κύριος Χαρδαλιάς δήλωσε, έκανε λόγο για βανδαλισμούς και για αθλειότητα. Μίλησε για ολιγορία της πολιτείας που τόσα χρόνια επέτρεψαν να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, είπε ότι δεν ήταν σχέδιο της περιφέρειας αυτό. Απ' την άλλη, ο δήμαρχος της Αθήνας είπε: «Καταδικάζω την επίθεση, αλλά επιμένω στην ανάγκη διαλόγου». Σε κάθε περίπτωση κάπως θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς που ζουν εκεί, χωρίς να πιέζονται άμεσα με έξωση ίσως, για να μπορεί να βρεθεί μία λύση.

είδαμε και το διορισμό σκιώδους κυβέρνησης από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα χθες. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα τα τελευταία πολιτικά νέα. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλέσετε στο 211 10 80 8 80 να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε 211 10 80 8 80, μιλάτε με τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και μετά με την Ελένη Τάγκα, δίνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και συμμετέχετε στο διαγωνισμό για να κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9.

0: Κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού, σημειώνει ότι οι συχνοί καύσονες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από το τοκετό της. Απαντήσει αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρακτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Σάνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι εκτελέστηκαν σήμερα στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων 5 για διακίνηση ναρκωτικών, ανεβάζοντας σε 100 τον αριθμό των εκτελέσεων από την αρχή του έτους. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς για το παγκόσμιο κύπελο, οι βουλιαγμένοι ανακοίνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας πόλο.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Max FM 93,3.

Μερικά ξοκλήσια του Αγιάννη γιορτάζουν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 24 Ιουνίου. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε, Τετάρτη. Είναι μια σημαντική είδηση, διότι η Τετάρτη είναι μετά από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη μέση και πριν το επόμενο. Θα διαπιστώσατε ότι έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ως προς το πρωινό. 24 βαθμούς έλεγε στις 7 και 4 και το μεσημέρι θα λέει 35 full season. Ευτυχώς βέβαια δεν έχουμε εκείνο το καπάκι κατσαρόλας που λένε οι μετεωρολόγοι, που έχει κάτσει πάνω από τη Δυτική Ευρώπη και έχει εγκλωβίσει τις θερμές μάζες. Ωραία λοιπόν, να δούμε τι έχει σήμερα η επικαιρότητα. Έχει και πολιτικές ειδήσεις οι οποίες εμπλέκουν και την Πάτρα και την Αχαΐα. Έχει και οικονομικού περιεχομένου ειδήσεις, καθώς η είδηση της ημέρας από χτες είναι αυτές οι αλλαγές του νόμου Κατσέλη που κάνει και καταθέτει στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο αυτές οι αλλαγές. Τώρα φαίνεται ότι θα βλέπουμε όσο περνούν οι μέρες, για καλό μας μάλλον, από ό,τι φαίνεται, και όλο και λιγότερο Τραμπ να λέει αερολογίες, διότι κουβεντιάζουν στη Γενέβη, λέει, για τη λήξη του πολέμου, αν και σε 60 μέρες είναι λίγο δύσκολο να καταλήξουν. Πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, καλό είναι αυτό για να κινηθεί ο κόσμος ούθε, που λένε και στην Ηλία, πάει με μια λογική τιμή στα καυσίμα του. Και όλος περιέργος με τους βοριάδες που μας έχουν έρθει από τον Ιούνιο, το έχει ξανακάνει αυτό με βοριάδες από τον Ιούνιο, έχουμε αθορύβως μεν ουσιαστικός δε ζήσει 115 πυρκαγιές και έχει φτάσει ο Ιούνιος 24. Ο Θεός να μας φυλάει, αν μπει και πλακώσουνε τίποτα μελτέμια αργότερα τον Αύγουστο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα θα δούμε εμείς τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα, αυτά που έχουμε πάντοτε εδώ μπροστά μας κάθε πρωί, και θα σας πω και τι κάνω εγώ τα καλοκαίρια όταν έρχομαι για δουλειά εδώ από το Μάη και έπειτα κατεβαίνω την παραλιακή πάντα και ανοίγω τα παράθυρα να μοσκοβολάει η θάλασσα στην όθονο Σαμαλίας, έτσι μοσκοβόλαγε ο Πατραϊκός πρωί, είχε και άπνοια η περίφημη Μαλάτσα που λέγανε και οι ναυτικοί, και μοσκοβόλαγε η θάλασσα. Ζούμε σε ένα όμορφο τόπο με αρκετά έτσι στοιχεία γεωγραφικής, μάλλον πώς το λένε, γεωγραφίας τοπίου, για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε, αλλά τώρα με την τζίμπλα στο μάτι πιάνουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, ψυχραιμία και υπομονή. Ερχόντουσαν τσαμπουκλαγριεμένοι από πέρα, από την Ιρών Πολυτεχνείου, όλοι 7 και 20 να προλάβουν. Τρέξιμο που πας ρε Καραμίχαλε πρωί-πρωί. Λοιπόν, Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Κάνει θράψη αυτή η προσφορούλα στο Μοσχάρι, 11.98, 11.98 το ξαναλέω, με τα σκεμπά, πελιά, η σπάλα, η ποντίκη, και οι προσφορές στο χοιρινό, στην πριζόλα και στο λαιμό χωρίς κόκαλο και στο κοτόπουλο 2.98, μπουτί ολόκληρο. Φροντίζει η Κάρνα να περάσετε μέχρι το τέλος του μήνα ξεχωριστές μέρες, είτε κάνετε μπάρμπεκιου είτε μαγειρέψετε τα κρεατικά σας φρέσκα και λακταριστά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ένα είναι εκεί κοντά σας έξω. Golden Traders λέγεται η αγορά ή ένα χείρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Μη σας ξενίζει το ξένο όνομα, πρόκειται για πατρινή επιχείρηση ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν και τις οικονομικές δυνατότητες και τις ανάγκες της πόλης μας. Είναι δικοί μας άνθρωποι και μπορείτε να τους εμπιστευτείτε, να τους πάτε όλα τα δαχτυλίδια, τα μπιχλιμπίδια, τα βραχιόλια, ντρούμου, ντρούμου, ντρούμου, τα βραχιόλια της Βροντούν,
να πάρετε αυτό το ποσό που θέλετε, τέλος πάντων, αν έχετε και λυρίτσες. Τις δοκιμάζουν, αλλά παλαιά, όπως έκανε ο λογοθετήδης στην Καλπική Λύρα, τις δαγκώνανε, τις κοιτάζανε. 6944-21-21-50 το τηλέφωνο, ένα από τα πέντε καταστήματα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο οροφό, που λέει η γιαγιά μου, η αγαθή Θεός χωρέστη. Στο Τζίφρι οι μοσχοβολιές από το φρέσκο γάλα από το στάνο Φιλοχίας κάνουν θράψη πρωί-πρωί, πραγματικά δηλαδή κλπ. Ωραιότατα γαλακτοκομικά προϊόντα, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και βεβαίως είναι ευκαιρία τώρα να βάλετε κι εσείς αυτό το χρυσό εγγυημένο όνομα στο ταμπελάκι του αριθμού κυκλοφορίας της πινακίδας σας. Αυτό που λέει Veneris Motors, δηλαδή να διαλέξετε και να πάρετε ένα από τα πιο πιστοποιημένα και εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών με την εμπιστοσύνη του ονόματος Veneris, 26 10 70 70 60, ακροτηρίου και βενιζέλο. Ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν πάει την αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, και τέταρτο ακριβώς, ρε, ετοιμάστε εμείς, ρε. Ψυχραιμία και υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Για πάμε, παιδιά, γιατί έχω να σας πω ενδιαφέροντα πραγματάκια μετά. Για ξυπνήστε, βγείτε τις γουλές του καφέ σας, του τσαγιού σας, το μερικοί πίνουν και αϊστή το πρωί. Αλλά πάντα γουστάρω εκείνους με την κουρούπα που βάζουν μέσα. Φτιάξε μου, λέει, ένα, πώς το λένε, καπουτσίνο φρέντο, μέτριο, με 56 ζαχαρίνες, με φύλλο πλαστό, με κανέλα και ηλάνι σίναμεν, κέιλαν σίναμεν. Τριφτεί την κανέλα πάνω με λίγο κομματάκια τρούφας, ένα πράγμα, δηλαδή θες μισή ώρα να το παραγγείλεις, άσε μισή ώρα να στο φτιάξει και άλλη μισή ώρα να το πιες, και μετά άλλη μισή ώρα στη λεκάνη της τουαλέτας, γιατί αυτό το πράγμα θα σε κόψει, δεν υπάρχει θέμα, είναι νόμος. Πρωί πρωί με το στομάχι αδιανό. Πάμε παρακάτω.

0: ωραιότατη Μαρινέλα για να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί με την αείμνηστη. Τη φωνάρα, τη μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας, τη μεγαλύτερη γυναικεία φωνή. Λοιπόν, έχετε ενεργά δάνεια ρυθμισμένα και ανήκετε εις τον νόμον Κατσέλη. Υπάρχει νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία κατατίθεται στη Βουλή, έχει κατατεθεί στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα. Γιατί όμως έγινε αυτό, γιατί χρειάστηκε να αλλάξει? Διότι η Ολομέλεια του Αριουπάγου αποφάσισε ότι οι τόκοι δεν πρέπει να υπολογίζονται πλέον στο συνολικό χρέος, αλλά ανά μήνα, σύμφωνα με τον τρέχοντα τόκο που υπάρχει για αυτά τα δάνεια. Είναι η ρύθμιση διάσωσης της κύριας κατοικίας κατά κάποιον τρόπο, για να μην γίνεται ένα δάνειο των 30.000 ευρώ 130 και να μην τελειώνει ποτέ. Σύμφωνα με την τροπολογία λοιπόν, τη νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που καλύπτονται είναι εκείνα για τα οποία υπάρχει ενεργή δικαστική ρύθμιση διάσωσης της κυρίας κατοικίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αποπληρωμή, και όταν ο φιλέτης δίνει τις δόσεις του κανονικά, χωρίς να έχει χάσει τη ρύθμιση δηλαδή. Για αυτές τις περιπτώσεις οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται στο σύνολο, στο κεφάλαιο του οφειλής, αλλά στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο. Αυτό μειώνει ασφαλώς τους τόκους του συνολικούς. Αντίθετα, εκτός του αναδρομικού μηχανισμού μένουν υποθέσεις που ήδη έχουν κλείσει, καθώς οι περιπτώσεις στις οποίες έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για έκπτωση του φιλέτη για τη ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να μπουν σε αυτή την τροπολογία. Μένουν επίσης εκτός αυτοί που κάνει εξοδικαστικό μηχανισμό για τα δάνεια, όπως και οι ρυθμίσεις του περίφημου νόμου 4605 του 19, είναι αυτές που διατηρούν τον υπολογισμό της μιας δόσης ως τοκοχρεωλητική δόση σε όλο το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής. Λοιπόν, για να μην σας κάνω πρωί-πρωί τον πιερακάκι και σας τα αναλύω οικονομικά, θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, γιατί λέω ένα παράδειγμα. Μια περίπτωση οφειλής 90.000 ευρώ με διάρκεια, πόσο να πούμε, 10-12 χρόνια, 10 χρόνια, με επιτόκιο 3,6, με τον παλιό τρόπο θα μπορούσε να έχει μία δόση 530 ευρώ. Με τον νέο τρόπο η δόση γίνεται 370. Είναι μεγάλη η διαφορά. Και το βασικό υπόλοιπο αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι το ίδιο που ήταν με την άλλη δόση. 150 περίπου ευρώ το μήνα διαφορά είναι σημαντικό, εάν κατά αυτόν τον τρόπο ρυθμιστούν αυτές οι παλιές πληρωμές που είναι εν ενεργεία και δεν έχουν χάσει τη ρύθμιση. Αυτά προβλέπει αυτό το η τροπολογία που θα κατατεθεί μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, ύστερα από προσφυγή καταναλωτών και δανειοληπτών, και θα έλεγα ότι είναι και λογική, γιατί κάποια στιγμή κάποιος συνεπής και καλοπληρωτής και χιλιοβασανισμένος που έσωσε το σπίτι του, που μπήκε στον νόμο Κατσέλη που λέει και η ίδια με το σίγμα κάπου την είδα προχτές, έφτανε στο σημείο να αγανακτεί όταν 30 και 40 χιλιάδες τις πλήρωνε 150 και 160. Δεν είναι τεράστια η διαφορά, αλλά είναι αρκετά υπολογίσιμη η διαφορά. Είναι ποσά, δεκάρικα και 20 χιλιάδες, δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, ξαναλέω, εκτός αυτού του μηχανισμού του αναδρομικού μένουν και οι υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει. Και να σας πω ότι υπάρχει αναδρομική ισχύ για αυτό το σχέδιο που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί προφανώς από την αρχή του έτους, για τους τόκους όλης της χρονιάς, γιατί κάπως έτσι υπολογίζεται και το όφελος, η διαφορά στο οικονομικό έτος, στο λογιστικό έτος δηλαδή, 1 με 31. Τέλος πάντων, τα δάνεια λοιπόν του νόμου Κατσέλη που λέει και η ίδια μπαίνουν σε νέο καθεστώς. Οι λογιστές σας που τα ξέρουν καλύτερα θα σας πούν περισσότερα, αλλά για μένα, επειδή πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και έχει ανάγκη και καίγεται και τσουρουφλίζεται, να το πω έτσι λαϊκά και λιανά και απλά και κατανοητά, είναι το θέμα της ημέρας για τη δική μου, κατά τη δική μου άποψη. Χορτάσαμε Αντρέα χτες, δεν έχετε παράπονο? Τον είδαμε σε παλιές ομιλίες, χαμός, και πήγανε στο μνήμα του εκεί μια ομάδα με βουλευτές και διάφορα στελέχη, του κατέθεσαν και λουλούδια, και η Νάντια Γιανακοπούλου, η συμπαθέστατη αυτή μεσσηνιακής καταγωγής βουλευτής Αθηνών, σύζυγος γνωστού ηθοποιού, μου διαφεύγει το όνομά του, ένας ψηλός ξανθός που έπαιζε και στη Γη της Ελιάς, αυτός είναι ο σύζυγός της. Λοιπόν, έβαλε, την ώρα που έβαζε το λουλούδι στον τάφο του Αντρέα, λέει άχρε Αντρέα. Δεν το κατάλαβα αυτό το άχρε Αντρέα, έπρεπε να ζει ακόμα. Εντάξει, για οποιονδήποτε φεύγει από τη ζωή, λέμε άχρε μάνα, άχρε πατέρα, αχ, αυτό το αχ κρύβει καημούς. Αλλά τι να ζούει, είναι δυνατόν να ζούσε? Το 18 είχε γεννηθεί, το 17 μάλλον, συγγνώμη, και 17 100 και 10 110 θα ήταν, 109. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και εκδήλωση το απόγευμα εδώ στο ιστορικό Καλέντζι. Ναι, ναι πρόεδρε, έχεις δίκιο. Εκεί στο Καλέντζι, λοιπόν, δίπλα στον Αντριάντα του Γέρου, θα μιλήσουν το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης και ο Dear George, the ex-prime minister of Greece, as you know. You know, George. Και θα έτσι αποτίσει φόρον τιμής και η Αχαΐα εις τον εκλειπώντα εδώ και 30 χρόνια ηγέτη. Λοιπόν, φαντάζομαι θα πάει αρκετός κόσμος και από την Πάτρα, αν και είχαμε μια ισχυρή αποχώρηση από το Πασόκ στο νομό Αχαΐας εχτές, αυτή του Μαρίνου Σκανδάμη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί Σαμαρά Βενιζέλου, στελέχος του Πασόκ, υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Τσίπρας ως τομεάρχη προστασίας του πολίτη, διότι έφτιαξε μια σκιώδη ομάδα, όπως λέγανε παλιά, σκιώδης κυβερνήσεις από πλευράς κόμματος Ελλάς, οι οποίοι περισσότεροι είναι εκτός βουλής, θα στοχεύουν στα αντικείμενα αυτά του κυβερνητικού έργου και θα κοντράνουν τους υπουργούς. Κι άλλος πατρινός, ο Γιώργος Παπάς, επίσης πρόεδρος μέχρι λίγο του Οικονομικού Επιμελητηρίου εδώ Δυτικής Ελλάδας, ανέλαβε ένα τομέα το αυτό των οικονομικών. Και τρίτος πατρινός, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος μπορεί να μένει στην Αθήνα, είναι πατρινός ως γνωστόν. Και άλλοι, είναι κανένα τριάρι τέσσερις πατρινοί οι οποίοι έχουν αναλάβει τέτοια πόστα, αξιόλογοι άνθρωποι και συμπαθείς και αξιαγάπητοι και φίλοι περισσότεροι, κυρίως ο Μαρίνος, ο οποίος είναι πολύ αξιόλογο παιδί και αξιόλογος νομικός και καλός και φίλος, και μπράβο του και σε όλους τους άλλους, και στο Γιώργο τον Παπά, τον οποίον επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα. Τουλάχιστον να έχουμε, βρε παιδιά, έτσι ανθρώπους με τους οποίους να μπορεί κανείς να συνονοηθεί και να πετυχαίνουμε μια σύγκληση κοινής λογικής, να πηγαίνει μπροστά αυτή η ρημαδοχώρα έστω και στα πιο απλά πράγματα. Και το να έχουμε από την Αχαΐα ανθρώπους στην πολιτική είναι κάτι που δεν το στερηθήκαμε στην ουσία ποτέ. Πάντα είχαμε, αλλά το να έχουμε νέους και φέρελπις και αξιόλογους ανθρώπους και δοκιμασμένους και σοβαρούς είναι καλό. Μπράβο λοιπόν. Από εκεί και κάτω, εδώ εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, έχουμε άλλα άγχη πρωί-πρωί. Αν είσαι, ας πούμε, στην Κανακάρη και έχει μια ουρά μέχρι τη Γούναρη και μετράς τις λακκούβες και βγαίνει ο καφές από το στόμα από το πολύ πηγενέλα πρωί-πρωί, λες λίγο στεριά ρε παιδιά να πιάσουμε, να έχει λίγο στεριά μέχρι τη Γούναρη. Νομίζω ότι είσαι σε βαπορέτο, σε τραγκέτο, είναι αυτά τα μίνι λεωφορεάκια που συνδέουν τα κανάλια της Βενετίας. Λιγότερο κύμα έχουν αυτά από ό,τι έχει η Κανακάρη. Ψυχραιμία και υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Τη δόξα των πατρών ουδείς εζήλεψεν. Τη δόξα των πατρινών εκτός πατρών εζήλεψαν, επάτρε. Λοιπόν, άλλα θεματάκια που έχω να σας πω. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με την αναζεσταμένη και μπαγιάτικη δίωξη κατά του Αβραμόπουλου είναι ένα πακέτο από αυτά που από το όξο αντιπολιτευτικών μένος εναντίον της χώρας, όχι για ίδιους σκοπούς και για ίδια σκοπιμότητα, έρχονται, πλην όμως βεβαίως εκεί που εμπλέκεται η δικαιοσύνη δεν μας πέφτει λόγος και να ψάξει να βρει και να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε κι εμείς εδώ τη δουλειά μας ως χώρα, διότι όλα τα είχαμε, να αρχίσουν να μας κυνηγάνε και εισαγγελίες από το εξωτερικό μας μάρανε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά την πολιτική, έχω να σας πω ότι γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις κρυφές και φανερές. Όλες οι τρεις τελευταίες κρυφές και φανερές που έχουν γίνει δείχνουν ότι τσιμπάει λίγο συναισθηματικά κατά πάνω η Νέα Δημοκρατία, η Νουδούλα. Παίζει στο συν πλήν 28-30 εκεί. Μα κάποιοι που δεν κάνουν αναγωγή στους αναποφάσεις τους και δεν κάνουν εκτίμηση ψήφου λένε ότι είναι πιο κάτω. Όταν προκυρήσονται εκλογές, συνήθως τα κόμματα παίρνουν αμέσως με την προκήρυξη των εκλογών ένα 2-3% παραπάνω. Εντύπωση κάνει η ραγδαία πτώση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είχε φτάσει το 9-10% και τώρα είναι στο 5,8%. Μάλλον έκανε λάθος που το ανακοίνωσε πολύ νωρίς. Χωρίς δομή, χωρίς στελέχη, χωρίς λόγο, εμφανίστηκαν 5-6 και λέγανε διάφορα σβούρδας και ευούρδε στοιχίζουν στην πολιτική. Σταθερά στη δεύτερη θέση ο Αλεξέη Τσιπρόφ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, «Ελάς τι θα γίνει φίλε μου με μας», και έχει τσιμπήσει και κάνα δύο μονάδες στο Πασόκ, ίσως λόγω της επετείου της μνήμης του μεγάλου λαϊκού ηγέτη. Τον έχουν βγάλει μέσω όρο τον Ανδρουλάκη γύρω στο 12, ενώ είχε πέσει στο 10,8, και ο Αλεξέη Τσιπρόφ είναι εκεί γύρω στο 14,5 με 15 μέσω όρο. Από εκεί και κάπου, λένε και στην Ηλία, κονταροχτυπιούνται στο 8 με 9%, η Ζωή, ο Βελόπουλος, ο Πολιτής Αλιφών και το Κουκουέ, που έλεγε και ο σχορεμένος ο Χαρίλαος, «Γινήχρης είναι γαστρομένες». Λοιπόν, πάω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι η ώρα που εμείς εδώ σεμνά και ταπεινά έχουμε ωραιότατα διαφημιστικά μηνύματα και έρχομαι σε 3 λεπτά.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Η Τράπεζα της Ελλάδος, για να το κλείσω με τα οικονομικά γιατί σας έχω και δεύτερη είδηση, επιμένει, λέει, ότι υπάρχει πρόοδος τα τελευταία χρόνια στη φορολογική συμμόρφωση των Ελλήνων πολιτών. Για ποιο λόγο? Διότι αυξήθηκαν οι πληρωμές μέσω καρτών και επεξετάθη, που λέμε και οι πολυμορφωμένοι περί την ελληνική γλώσσα, το POS, αυτό το μηχανηματάκι που πας και πυρώνεις. Και έτσι υποχώρησε σταδιακά η χρήση των μετρητών. Και πανηγυρίζει στην ετήσια έκθεση της η Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Τουρνάρας δηλαδή, ο οποίος την κατέθεσε εκεί στο Κοινοβούλιο χτες 23 του μήνα, για να ξέρουμε και τι γίνεται στη χώρα μας, πανηγυρίζει και πιέζει τους κυβερνώντες, λέει, να συνεχίσουν να δίνουν κίνητρα φορολογικά στους καταναλωτές να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Έτσι θα συμβάλλουν στην αποκάλυψη συναλλαγών που διαφορετικά θα παρέμεναν αδήλωτες. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα και που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, το έκανε η Βόρεια Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια και έχει συμπληρώσει τον κύκλο της η χρήση αυτή των καρτών, για να δείτε πόσο πίσω είμαστε σαν χώρα που καμαρώνουμε κιόλας ότι εξελισσόμαστε. Όπου, το ξαναλέω, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, νομίζω της Νορβηγίας, ψήφισε νόμο ομόφωνα από όλα τα κόμματα να δοθούν κίνητρα στην επιστροφή πληρωμών των Νορβηγών πολιτών, παραπάνω ποσόστοσης στη χρήση μετρητών ενάντια στο πλαστικό χρήμα. Συμπλήρωσαν 30 χρόνια που λειτουργούν πλαστικό χρήμα αυτές οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης που θεωρούνται αν όχι ιδανικές, πετυχημένες οικονομίες, πετυχημένες πολιτικές στα κοινωνικά, στη δικαιοσύνη και τα λοιπά, ευνομούμενες κοινωνίες. Βέβαια οι χώρες αυτές έχουν και ανθρώπους που αποδέχονται αυτού του είδους την πολιτική παιδεία, το να ζει σε μια χώρα, ας πούμε, που δεν πετάς κάτω ένα χαρτάκι, όχι γιατί φοβάσαι μη σου βάλουν πρόστιμο 500 ευρώ, αλλά γιατί έτσι έμαθες από το σπίτι σου και από το σχολείο σου. Εδώ και 1500 ευρώ να σου βάλουν, θα το πετάξεις το χαρτάκι και θα κοιτάς γύρω γύρω, μην σε κοιτάει κανένας. Άλλο εκεί, άλλο εδώ. Λέμε λοιπόν ότι εμφανίστηκε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία θέλει να επιστρέψει κατά 40% η συναλλαγή με το δημόσιο και με το εμπόριο των πολιτών της στα μετρητά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια είδηση που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, γιατί σε όλη την Ευρώπη, η οποία τρέχει ανάθεμα και ξέρει που τρέχει με ρυθμούς προς την παγκοσμιοποίηση, για την οποία σταμάτησαν να μελετάνε μέχρι και οι θειασότες της, εμφανίζονται τα πρώτα ρήγματα για αυτή την ιστορία. Εμείς όμως εδώ είμαστε ακόμα πίσω, και εκείνο που κυνηγάμε είναι να μαζέψει το ρημαδοκράτος λεφτά, να ζήσει, να μην το κοροϊδεύουμε και να μας κοροϊδεύει. Έτσι λοιπόν, οι ενεργές κάρτες πληρωμών στην Ελλάδα ήταν 23,5 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2025. Το 85% αφορά χρεωστικές και εμφανίζεται και αύξηση στις προπληρωμένες. Έλληνες πολίτες πραγματοποίησαν μέχρι την 1η Ιουνίου 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, αυξημένες κατά 12% από πέρυσι, και η αξία αυτών των συναλλαγών ήταν 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 16 περίπου που ήταν το 25. Από αυτές τις συναλλαγές που έκανε το κράτος, που έκανε ο πολίτης με το εμπόριο αλλά και με το κράτος πληρώνοντας τις υποχρεώσεις του, το κράτος κέρδισε περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάστα. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν υπολογίζει ότι η ενίσχυση του πληθωρισμού λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας και των ειδών διατροφής δημιουργεί πιέσεις ώστε να λάβουμε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά όχι οριζόντιες επεμβάσεις, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Μάστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο και μόνο από αυτό, όταν λέμε οι χώρες που βρίσκονται πολύ μπροστά από μας, όπως αυτές οι σκανδιναβικές και οι βορειοευρωπαϊκές χώρες, άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά πως πρέπει να επιστρέψουν κατά 30% και 40% λέει η Νορβηγία στη χρήση του μετρητού, εμείς ακόμα είμαστε στο πως θα τα κάνουμε όλα με το πλαστικό χρήμα, μπας και συμμορφωθούμε και οικονομήσει το κράτος από τα χαμένα του και μας κάνει νομοταγής. Αυτό είναι, όχι ότι γίναμε φιλοευρωπαϊστές και θειασότες της παγκοσμιοποίησης, για να ξέρουμε τι λέμε. Μάλιστα, μου ήρθε λίγο φόρος παραπάνω φέτος και μου λέει ο λογιστής, δεν θα έκανες πολλές συναλλαγές με κάρτες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, πάω στην Κάρνα, ποιοτικά και οικονομικά. Πάντα δύο λέξεις σας λέω, γιατί αυτές είναι η ουσία του όλου εγχειρήματος της Κάρνα, να σας δίνει το πιο λαχταριστό κρέας στις καλύτερες τιμές. Σκεφτείτε τώρα ότι έχει ωραίο το ποντίκι, τα σκεμπάπ και ελιά, 11,98, να πάρετε ποντίκι, μοσχάρι, το κάνετε κοκκινιστό, ραγού. Εγώ όταν το κάνω το ραγού βάζω, όπως κάνουν οι Ιταλοί, μέσα την παρμεζάνα τριμμένη και την ανακατεύω πριν το σερβίρισμα, και τα λιγκουίνι μαζί με το μασχαράκι, το ραγού και την παρμεζάνα σερβίρονται όλα μαζί στο πιάτο και γίνεται il gusto perfecto. Να πάτε λοιπόν στην Κάρνα και να διαλέξετε το καλύτερο κρέας στις καλύτερες τιμές, και στο χοιρινό τιμές χαμηλές έχει, και στο κοτόπουλο, σας τα είπα το πρωί, μέχρι τις 30 Ιουνίου, μην τα χάσετε, είναι super duper προσφορές. Οι Golden Traders τώρα, σταθερή αξία εδώ, αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, σας εξυπηρετούν, είναι πατρινή επιχείρηση, ξέρουν την αγορά, ξέρουν τις ανάγκες του καθενός, είναι εχέμηθοι και έχουν άμεσα λύσεις για όλα τα προβλήματα. Επίσης δηλαδή και λοιπά, αν έχετε λίρες, τις παίρνουμε τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δύο φορές τη μελέτησα την Τράπεζα της Ελλάδος σήμερα. Πάω στο Τζίφρι. Εκεί θα φάω ωραιότατη κρεμούλα με γεύση βανίλια, με γεύση σοκολάτα και φοβερά ριζογαλάκια με κανελίτσα από πάνω, θάνατος. Δεν έχει έτοιμη και την κανέλα, τη βάζετε εσείς. Αλλά είναι η πρώτη ύλη, όλο το μυστικό δηλαδή, είναι το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, ένα στατιό του και 5 πηγαδίων. Veneris Motors σημαίνει brand εμπιστοσύνης. Αυτοκίνητα με πραγματικά χιλιόμετρα, με πλήρες ιστορικό, έλεγχος ποιότητας πριν την παράδοση, επαγγελματική εξυπηρέτηση, μεγάλη ποικιλία σε premium αυτοκίνητα, Mercedes, BMW, Audi και όλα τα υποδέλυπα, Volvo κλπ. Αλλά ακόμα και σε ένα φιατάκι. αυτοκίνητα άειρες της κατάστασης, έτοιμα για παράδοση. Αν είστε εσείς ψήρες 10 και είναι 100 που τα ψάχνουν, γι' αυτό έχουν διαρκή και συνεχή ανανέωση του στόλου. 2610-70-70-60. Εκεί θα βρείτε τον Νίκο και τον Γιάννη Βενέρη, Ακροτηρίου και Βενιζέλου, και εκεί θα βρείτε και το επόμενό σας αυτοκίνητο. Και 42 και κάτι τέρμενα, λέει η ώρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που διάλεξε εδώ η Αθανασία Ροδίτη, να ξυπνήσουμε, να ανέβουμε, να πάρουμε τα πάνω μας, και έρχομαι 23 λεπτά.

Αλλαγές στην εκπαίδευση έχουμε στην Πάτρα. Δύο δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται, το 19ο και το 6ο δημοτικό, και δύο σχολεία αυξάνουν τις οργανικές τους θέσεις. Θα έχουν παραπάνω δασκάλους στη νέα σχολική χρονιά. Το 13ο από 9 δασκάλους πάει σε 10 και το ιστορικό 16 της Αγιάς, που λέγεται και Κωστής Παλαμάς, από 12 δασκάλους θα έχει 13. Χρουσουζιά. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Συγχωνεύονται νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται δημοτικά, συγχωνεύονται διάφορα σχολεία, ιδρύονται καινούρια. Έτσι γίνεται πάντοτε, αν όχι κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο, κάθε τρίτο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως ως προς την εξυπηρέτηση των παιδιών και των γονιών της ελληνικής υπαίθρου, της ελληνικής επαρχίας. Εκείνο που είναι δραματικό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι κάθε χρόνο είναι ένα βήμα πριν να κλείσουν δεκάδες δημοτικά σχολεία στα χωριά όλης της χώρας. Που σημαίνει ότι εκεί που ειδικά υπάρχει μικρός αγροτικός κλήρος, δεν μένει κόσμος πλέον στα χωριά, φεύγει και χάνονται πολλά πράγματα. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με 8-9 μαθητές σε χωριά που ούτε καν υποψιάζεις ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χωριά τα οποία τα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια είχαν 400 και 500 κατοίκους και τώρα έχουν 150 με το ζόρι. Δεν μένουν ζευγάρια και οικογένειες, δεν τεκνοποιούν στα χωριά, δεν ασχολείται ο κόσμος με τη γη πια. Δύο πράγματα σου λένε οι νέοι άνθρωποι ακόμα και στα χωριά: delivery και σεζόν. Αυτά τα δύο έχουν μείνει. Αυτή είναι η προοπτική των νέων ανθρώπων. Ποιο χωράφι, σου λέει τώρα, πάνε καλλιεργήσω εγώ χωράφι. Αν εξαιρέσει κανείς έφορους κάμπους και παραθαλάσσιες περιοχές όπου η αγροτική οικονομία και η αλληλεία είναι ανεπτυγμένες και η κτηνοτροφία, στα υπόλοιπα μέρη δύο λέξεις λένε οι νέοι άνθρωποι: σεζόν και delivery. Αυτά τα δύο. Αυτά είναι τα ιδανικά των νέων. Να κονομήσω τώρα και αργότερα βλέπουμε. Μιλάω για την ελληνική ύπαιθρο. Είναι αξιέπαινοι αυτοί που έχουν μείνει στα χωριά τους νέοι άνθρωποι και φυλάνε θερμοπύλες εκεί, όπου και αν είναι αυτά τα χωριά, και δουλεύουν τη γη και έχουν και μαγαζιά και κάνουν οικογένεια. Θα έπρεπε το κράτος να επιδοτεί την παραμονή σε κάποια τέτοια μέρη. Δυστυχώς όμως κάθε χρόνο βλέπεις ένα κατάλογο να κλείνουν δημοτικά σχολεία σε χωριά ή να συγχωνεύονται, γιατί ξαναγυρίσαμε στην Ελλάδα που ερημώνει η ύπαιθρος. Όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, πάλι τον θυμήθηκα σήμερα, η ύπαιθρος έχει ερημώσει. Έτσι έλεγε ο μαύρος Ανδρέας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, μου στέλνει μήνυμα φίλος μου και μου λέει: είναι τρεις οι πατρινοί τομεάρχες του Ελλάς. Έχω μείνει, Αλέξη μου, στο παλιό, συγγνώμη. Ναι, το ξέρω. Είναι ο Διονύσης Θεμπονέρας, ο Μαρίνος Καναδάμης και ο Γιώργος Παπάς. Το είπα. Και είναι 50, λέει, οι νοματέοι αυτοί που τους έχει βάλει ο Τσίπρας να παραφυλάνε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχει βάλει ένα πρόσωπο πρώτης γραμμής, συντονιστή όλων αυτών των ανθρώπων που θα ασχοληθούν. Είναι ο καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, που ήταν υπουργός παιδείας, μόλις πάτησε τα 80. Μάλιστα, η ανανέωση της πολιτικής γίνεται πράξη. Πάμε παρακάτω. Τι πάθος έχουν οι πολιτικοί και αρχοί των κομμάτων με τους 80-άριδες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είπα αυτή την έννοια γιατί δεν τους κρατάμε και στο δημόσιο και στα σώματα ασφαλείας. Να είναι, ας πούμε, ο αστυνομικός διευθυντής Αγχαΐας 81 ετών. Να είναι ο πρόεδρος των εφετών της Πάτρας 84. Να είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου 88. Να είναι ο διευθυντής της εφορίας, ο προϊστάμενος, 85. Γιατί αυτοί όλοι πρέπει να είναι στην πολιτική μέχρι τα 80 και εμείς οι άλλοι να πάμε σπίτι μας με μια ψώρο σύνταξη από τα 65 και από τα 67. Είναι μια άτιμη πονηριά που σε βάζει. Ο κερατάς, που λέει και ο Ζήκος, να το σκεφτείς. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα παιδάκι στο Αγρίνιο 16 χρονών που χρειάζεται βοήθεια για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Έχει ένα πρόβλημα
συγγενούς καρδιοπάθειας, χρειάζεται ένα πρόβλημα, χρειάζεται μια επέμβαση στην βαλβίδα της καρδιάς του, παρακολουθείται από καρδιολόγους, έχει δραματικά επιβαρυνθεί η κατάσταση του παιδιού και χρειάζεται επέμβαση άμεση. Και μάλιστα σε κλινική του εξωτερικού από εξειδικευμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε τέτοιες ανάλογες επεμβάσεις παιδιών στο σημείο της καρδιακής βαλβίδας. Το κόστος της επέμβασης ξεπερνά τις δυνατότητες της οικογένειας, απευθύνουν έκκληση για βοήθεια. Υπάρχει στα site με διακριτικότητα και στα πατρινά site αδυσιογραφικά, να ψάξετε να το βρείτε αυτό. Ο Λάμπρος λέγεται ο πιτσιρικάς, απέναντι από το Αγρίνιο, είναι μόλις 16 ετών, παιδί γέννημα θρέμα του Αγρινίου, οι οποίοι μένουν στη Χαλκίδα αυτή την περίοδο και που εν πάση περιπτώσει χρειάζονται τη βοήθειά μας. Αν μπείτε σε ένα από τα site τα πατρινά, θα δείτε το θέμα και θα βρείτε και αριθμό λογαριασμού, όποιος θέλει και οτιδήποτε θέλει να βοηθήσετε. Τα Γιαννιού γέννηση σήμερα. Γιορτάζει αυτό το μικρό νησάκι του Ιωνίου απέναντι ο Καστός, απέναντι από τον Αστακό και από τον Μύτικα. Είναι το μέρος που γεννήθηκε ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, τα αδέρφια του πατέρα μου. Όχι ο παππούς. Ο παππούς ήταν από τη Λευκάδα, από το Πρεμεντινό, από τα Λαζαράτα. Είναι το σωί της γιαγιάς από τον Καστό, της νόνας Μαρίας, έτσι τη λέγαμε. Μιλούσε και με ιταλικές λέξεις. Μοροφίντα, του Βαέλια, έλεγε διάφορα, γιατί τα Επτάνησα ως γνωστόν είχαν ιταλική κατοχή για πολλά χρόνια. Λοιπόν, για να έρθουμε μετά τον Αγιάννη και εδώ σε μας. Έχουμε απεργία σήμερα στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Είναι πανελλήνια και 24ωρη. Και βέβαια η Ομοσπονδία λέγεται ΠΟΕΤ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού. Θα γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις 11 η ώρα στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Παιδείας και εδώ κλασικά, όχι παιδείας, από το Υπουργείο Εργασίας, συγγνώμη, και εδώ κλασικά 10.30 έξω από το εργατικό κέντρο. Μου μυρίζει πορεία στους δρόμους της πόλης ή όχι, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ζέστη κάνει ρε παιδιά, καύσωνα θα έχει. Σήμερα θα έχουμε 35 βαθμούς. Πείτε τα εκεί έξω από το εργατικό κέντρο, φωνάξτε. Φωνάζουμε και εμείς εδώ, δίκιο είναι αυτό που ζητάνε οι άνθρωποι, ενίσχυση μισθών στην υγεία και στην παιδεία. Και βεβαίως θα ακουστούν όσο δυνατά και αν φωνάξουν. Τέλος πάντων, ας κάνει τι θέλει ο καθένας. Δεν μας αν αυτοί πάνε και οι συνδικαλιστές πάνε και με τον τάβανο και με 40 βαθμούς, την ποριούλα τους θα την κάνουν. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Ο καθένας, πώς το λένε, ό,τι θέλει κάνει. Σε δημοκρατία ζούμε δηλαδή και λοιπά. Τώρα, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω να σας πω πολλά και διάφορα. Βεβαίως θα ετοιμάζει όλα αυτά ο Γιάννης Γεωργόπουλος στην αίθουσα σύνταξης. Ακούστε με το χ που θα σας ρίξω τώρα. Ακούστε μόρφωση. Συνεπικουρούμενος από Αλέξανδρο Κογκόλη και από Δήμητρα Μπαλαφούτη. Είναι η πρωινή ζώνη ενημέρωσης του Max. Έχουμε 7 μια εβδομάδα και 4-5. 5 εβδομάδες θα είμαστε ακόμα εδώ. Ότε και την 31η Ιουλίου, πρώτα ο Θεός και η Παναγία, θα σας χαιρετήσω με διακαλοκαίρι. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για διακοπές. Το λέμε για να τα ακούμε εμείς, να παίρνουμε τα πάνω μας. Πάω στον καιρό να σας πω πολλά και διάφορα που έχει ο καιρός. Κατά πάσα πιθανότητα, λέει, σήμερα τα ξημερώματα, όλη η συσσόρευση αυτής της ζέστης μπορεί να γίνει σύγνεφο που λένε και να έρθει το βράδυ ή αύριο με τη μορφή ψυχάλας και λασποβροχής. Θα περάσει έτσι τυπικά από εδώ, από την πόλη των Πατρών, ευρύτερα. Το βράδυ το περιμένουν και αύριο κατά πάσα πιθανότητα ένα συννεφάκι έτσι με λίγο λασπούλα, υδρατιμούς που λέγανε παλιά. Ζεστές μέρες η σημερινή, το Σάββατο και η Κυριακή. Το Σάββατο και η Κυριακή θα έχει Πάτρα 35, 34-35. Επιεικής ο Ιούνιος μέχρι ώρας, θα δούμε ψυχραιμία.
Veneris Motors είναι το όνομα που πρέπει να βάλετε εσείς στο ταμπελάκι του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκίνητου σας. Είναι brand εμπιστοσύνης. 26, 10, 70, 70, 60, ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν πάει ένα βήμα μπροστά την υπόθεση της αγοράς του καλομεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Γι' αυτό και υπάρχει ανανέωση στόλου, γίνονται ανάρπαστα τα αυτοκίνητα στη Veneris Motors ακροτηρίου και βενζέλου. Στο Τζίφρι θα βρείτε τα γαλακτοκομικά που σας ταιριάζουν και που θέλετε, ευεξία, σωματική διάπλαση, ασβέστιο, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, ενός στρατιώτου και πέντε πηγαδίων. Οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-2150. Πατρινή επιχείρηση που ξέρει τις ανάγκες σας και τις ανάγκες της πόλης στα οικονομικά, τις εμφανείς, όχι τις άλλες. 6944-21-2150. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματάτς που λένε και απ' εκεί, με φρέσκα και λακταριστά κρέατα και με προσφορές ακόμα πιο συμπυκνωμένες τιμές, συμπιεσμένες, πατημένες κατά κάτω για να μην πανικοβάλλεστε. Μοσχάρι 11,98, τι κάθεσαι, είτε το θες σε ποντίκι, είτε τα σκεμπάπ, είτε ελιά, δεν υπάρχει καλύτερη τιμή στην αγορά. 11,98, ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σου, και στο χοιρινό και στο κοτόπλο που λένε και στην Ηλία. Ακόμα πιο μειωμένες τιμές, για παράδειγμα 2,98 το κοτόπουλο, σου λέει, δηλαδή, και λοιπά. Πολλές καλημέρες. Αυτή την ώρα είναι οι επαγγελματίες οδηγοί στους δρόμους και μας ακούν. Να πω σε όλο τον κόσμο καλημέρες πολλές, στους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, έχω πάρα πολλούς γνωστούς εκεί και φίλους των αστικών λεωφορείων της πόλης μας, στο αστικό κτέλ, στους ταξιτζίδες, στους οδηγούς τροφοδοσίας καταστημάτων που αυτή την ώρα είναι στα φόρτε τους, σε όλο τον καλό τον κόσμο, και βεβαίως στους φίλους μου τους Ζαχαρεοπουλέους στο Γλάφκο, που είναι μια οικογένεια που ξέρει την ελληνική κουζίνα και τη φιλοξενία καλύτερα από τον καθένα χρόνια τώρα, και έχει και δροσούλα, πολύ ωραία βεραντούλα δίπλα με δροσιά για να βλέπετε και μουντιάλ το βράδυ, και στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στην αναφορά του γλυκού και του δροσερού παγωτού στην Πάτρα, παγωτίνια και τα λοιπά και τα υπόλοιπα, και τούρτες παγωτό και παύλωμες και σουπαμόπες από την παραγωγή στην κατανάλωση. Θα σας τραγουδήσει δύο στροφούλες τώρα. Ποιος, πουλάκι μου? Ο Μάριος Φραγκούλης. Το γυρίσαμε στην Ποιώτη. Μπράβο. Και τι θα πει η Ποιώτη? Ένας χάρτινος ήλιος. Τι λέμε, ρε παιδάκι μου, πω, πω. Για πάμε, θα σας δούμε αύριο, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia.
5: Με 19.190 ευρώ.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Η Τετάρτη των κερδισμένων και των χαμένων. Στη Βουλή τροπολογία Πυρακάκη για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Αναλυτικά στο Max FM και το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι. Και το ποιοι μένουν εκτός. Ελλάς το μεγαλείωση στην Ιωστή. Ποιος μίλησε για στεγαστική κρίση. Περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια σπίτια στην Ελλάδα μένουν κλειστά. Κωδικός Πελοπόννησος για την κυβέρνηση. Σαφάρι υπουργών για δεύτερη εβδομάδα στους νομούς της Πελοποννήσου με το φόβο του Αντώνη Σαμαρά. Αιτία τα μεγάλα ποσοστά που του δίνουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Αργολίδα. Με έντονο άρωμα Πασόκ, σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ευγυδιασμός Φάμελου, συγκαλεί πολιτική γραμματεία μετά τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα. Στη Βουλή το αίτημα άρσης Ασυλίας Αβαμόπλου για την υπόθεση Κατάρ Γκέιτ. Πανελλαδικές 2026, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Η Ευρώπη φλέγεται από προφανές κύμα καύσωνα. Σε κόκκινο συναγερμό όλες οι πρωτεύουσες, 46 θάνατοι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στο ταπεινό χωριό της δυτικής Ελλάδας την ίδια ώρα. Μισά χαμόγελα στην περιοχή από τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τις δόσεις δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η ρύθμιση εναρμόνισης υπολογισμού των τόκων επί της δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού αφορά μόνο για την Πάτρα περισσότερους από 3.000 δανειολήπτες. Από το σύνολο των ετών των ένταξης στην Αρχαϊκή Πρωτεύουσα, το 57% είχε ενταχθεί επιτυχώς και το 43% είχε απορριφθεί. Νέα ευρήματα για το διπλό φωνικό στο Λόγκο. Βρέθηκε DNA και τρίτου προσώπου. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το θάνατο μάνας και γιού. Μπλόκο από αυτή την ώρα στο εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. 24ωρη απεργία με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην ΒΙΠΕ της Πάτρας είναι το κυρίαρχο θέμα. 24ωρη απεργία και τους εργαζόμενους στα ποτά και τα τρόφιμα. Στο ΠΑΣΟΚ η επιχείρηση συσπήρωση περνά από καλέτσια χαΐας. Εκδήλωσε σήμερα για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου. Παρουσία Ανδρουλάκη, Γιώργου Παπανδρέου, Κώστας Κανταλίδη, εκδήλωση. Τριάδα αρχαίων στην πρώτη γραμμή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τους Διονύση Τεμπονέρα και Γιώργο Παπά, ο Μαρίνος Κανδάμης. Πριν στεγνώσει το μελάνι ανακοίνωσης αποχώρησης του από το ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Τα εγκαίνια των υποσχέσεων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για μία ακόμα φορά είδε, υποσχέθηκε λύση για το ακτινολογικό του Καραμαντανίου, κόμισε δώρα αύξησης κλινών στην παθολογική του Ρίου κατά 54, αλλά πάνω απ' όλα πήγε γένεια ερευνητικού κέντρου της Βιανέξ. Ευχαριστίες και σε Μαρία Νελάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας ογκολογικών ασθενών στο Ρίο. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Φυσικά και ακούτε πράσινο κόκκινο σε...

ασφάλεια φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε και σήμερα στη λεωφόρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αλλά πρωτίστως της ραδιοφωνικής παίδευσης έως τις 10. Για να συμβεί αυτό στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο, για κάτι λιγότερο από μία ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ταξί τώρα live tracking. Ζωντανά στο κινητό όλη η διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλάς αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sphere φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Ολική επαναφορά. Ραντεβού με την επικαιρότητα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Με το βλέμμα δικαίως στραμμένο, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή όπου οδεύει η τροπολογία Πυρακάκη για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Κερδισμένοι και χαμένοι, ποιος αφορά, τι συνεπάγεται, σε τι ποσά υπολογίζεται κατά μέσο όρο, κατά πόσο πρόκειται, αν θέλετε, για μια προεκλογική ιστορία και μπάλωμα, ή μιλάμε για νομοθετική λύση καθολικά, αναδρομικά και άτογα. Μπορεί να είναι όλα σε ένα. Προς τούτο, γιατί να μιλάμε εμείς, πάμε σε αυτούς που έχουν λόγο και γνώση. Να καλημερίσουμε πρώτοι στον έκρητο νομικό, τον κύριο Χρήστο Λιαρωμάτη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λιαρωμάτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, ποια είναι η προσλαμβάνουσα, ποια είναι η ανάγνωση επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας, να πω ότι τον τελευταίο καιρό, από το Φλεβάρι που εξεδόθηκε η απόφαση αυτή του ΡΙΠΑΓΟΥ, έχει περισσέψει η ανοησία και ο βερμπαλισμός των διάφορων δικηγόρων τηλεμαϊντανών στα κανάλια και των διάφορων νομικολογού των δημοσιογράφων, οι οποίοι ισχυρίζονται εδώ και πολύ καιρό ότι οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται, οι δανειολήπτες που εξυπηρετούνται από τις εκμηδενισμένες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη είναι γύρω στους 350.000. Να θυμίσω λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτά, με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος και των Ειρηνοδικείων, στο νόμο Κατσέλη μπήκαν γύρω στους 230.000-250.000. Εξ αυτών, πάλι με στοιχεία της Καθημερινής που τα ανιχνεύει από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα Ειρηνοδικεία, απερίφθησαν το 30-35% των δανειοληπτών για διάφορους λόγους. Να μην τους αναφέρουμε τώρα. Άλλωστε μας έμειναν περίπου 175.000 άνθρωποι οι οποίοι εντάχθησαν στο νόμο Κατσέλη και στις προνομιακές διατάξεις. Από αυτούς ένα 10% δεν είχε κυρία κατοικία, εντάχθηκε μόνο για να διαγράψει τα δάνεια του, τα κατανοητικά και αυτά. Άρα λοιπόν μας έμειναν 165.000. 160 με 165.000 ευνοεί αυτή η ρύθμιση. Ήδη από προχτές έχουν έρθει οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι δημοσιολογούντες και οι δικηγόροι ότι πράγματι είναι 100 με 150.000. Γιατί το αναφέραν τα 350.000, γιατί νομίζανε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα μεγάλο θαύμα, ένα μικρό θαύμα. Άκουσον, υπήρξε υπουργός χτες που άκουσα που είπε ότι αυτό που έγινε χθες ήταν κοσμογονία. Το ότι η κυβέρνηση δια του Πυριακάκη συμμορφώθηκε με την αεροπαγετική απόφαση. Ήταν κοσμογονία. Δηλαδή, ως πόσο θα περισσέψει αυτή η ανοησία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Πράγματι, ο Άριος Πάγος έκρινε με πολύ μικρή συμμετοχή των αεροπαγητών. Να σας πω ότι ψηφίσαν υπέρ της ρύθμισης μόνο 36 αεροπαγήτες και 12 κατά. Δηλαδή ψήφισαν 48 άνθρωποι, 48 ανώτατοι δικαστές. Ξέρετε πώς είναι...
0: Επί συνόλου.
1: Αριθμός ολομέλειας του ΡΙΠΑΓΟΥ, 85 άνθρωποι, 85 αεροπαγήτες. Απήχαν οι περισσότεροι. Ενώ το 23 που ψήφισαν ότι οι σέρβισες νομίμως κάνουν πράξεις πληθυσιασμών κλπ. Ψήφισαν 75. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πράγματι, προσπαθώ να αποδείξω ότι πρόκειται για εντελώς προεκλογική φιέστα όλο αυτό που γίνεται. Δεύτερον, ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι στο κόκκινο, πόσοι δανειολήπτες Έλληνες είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Για πείτε μου.
1: Σύμφωνα με την παγκόσμια διατραπεζική τακτική, στο κόκκινο μπαίνει ένας δανειολήπτης όταν οφείλει πέραν των τριών δόσεων το μήνα. Τριών μηνιαίων δόσεων. Στο σύνολο της ρύθμισης. Ναι, ναι. Έχει μια 20ετή ρύθμιση. Και δεν μπορεί να πληρώσει 3 μήνες όλους. Αυτή τη στιγμή περίπου 800.000 Έλληνες έχουν χάσει είναι στο κόκκινο. Μην εξετάζετε το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν προσφεύγουν να τους πετάξουν έξω. Τους αφήνουν προσπαθώντας να τους κάνουν ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν αυτοί είναι σε μόνιμη ένταση και σε μόνιμο άγχος. Και έχουν και πολλά χρόνια μπροστά τους για να ολοκληρώσουν τη ρύθμιση.
0: Άρα μου λέτε ότι η ιστορία γίνεται εκμεταλλεύσιμη.
1: Άρα λοιπόν στους 900.000 αφορά μόνο
0: 150.000.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχουμε σε αυτό το θέμα. Προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι, εγώ έχω πελάτη ο οποίος έχει δώσει παραπάνω, αχρεωστήτως το λέγεται αυτό νομικά, πάνω από 25.000, 26.000. Γιατί πληρώνει κανονικά με τα δοσολόγια που του έδωσαν οι τράπεζες εδώ και 7 χρόνια. Πάμε λοιπόν. Τι λέει η ρύθμιση του κυρίου Πυρακάκη, μάλιστα είναι το είδα σήμερα ολοκληρωμένο, είναι η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ρυθμίσεως. ότι αυτά θα δεν θα επιστραφούν τώρα, ενώ οι δανειολήπτες θα έδωσαν τώρα τα χρήματα, τα επιπλέον εννοώ, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να γίνουμε κατανοητός.
0: Και πότε θα επιστραφούν?
1: Τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος της ρύθμισης, παρέθεση, ξέρετε πότε είναι το τέλος της ρύθμισης? Όλες οι ρυθμίσεις του νόμου Κασέλη έχουν 20ετή χρόνο.
0: Δηλαδή, κύριε Λιαρωμάτη, εγώ πλήρωνα παραπάνω. Ακούστε με λίγο. Να το καταλάβουν όλοι. Εγώ πλήρωνα παραπάνω και έφτασα να δίνω 25 χιλιάρικα σε πραγματικό χρόνο και εμένα θα μου τα επιστρέψει μετά από 20 χρόνια.
1: Η ρύθμιση του νόμου Κατέλη το 20, γιατί τότε σκάσαν οι πρώτες, η έναρξη των 20 ετών ρυθμίσεων, θα τελειώσει το 40. Και αντί για το 40, αν τα ποσά που έχετε δώσει παραπάνω αφορούν 2,5 χρόνια, θα τελειώσει το 38, ας πούμε, ή το 37,5. Έτσι, τον Ιούνιο του 37. Δηλαδή, δεν επιστρέφουν χρήματα ή δεν επιτρέπουν στους επόμενους μήνες τις δόσεις που έχει να δώσει ο κάθε δανειολήπτης, δεν το επιτρέπει η ρύθμιση του Πυρακάκη, να καταλογιστεί τώρα για 2 χρόνια να μην πλήρωσε τίποτα. Αντίθετα, τα χρήματα αυτά, τα οποία έχουν παράνομα, εφόσον αποδέχεται και η υπουργική απόφαση, μάλλον η ρύθμιση κατεβαίνει ότι θα επιστραφούν, αλλά λοιπόν τα έχουν παράνομα, τα έχουν αχρεωτήτως. Τα χρησιμοποιούν οι τράπεζες και τα ΦΑΝ προκειμένου να κάνουν δουλειά τους. Δηλαδή χρησιμοποιούν χρήματα που ουσιαστικά, δεν θέλω να πω τη λέξη, έχουν υπεξαιρεθεί. Αυτό μας λέει ότι πρόκειται περί υπεξαιρέσεως. Αχρεωτήτως είναι ίσως τη λέξη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν τι γίνεται τώρα. Όταν λοιπόν ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει παραπάνω 15.000, 18.000, 20.000 και δυστυχώς δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω τώρα ή να συμψηφιστούν τώρα. Εάν, και τελειώνω με αυτό, εάν δεν υπήρχε η χθεσινή παρέμβαση, η σημερινή μάλλον παρέμβαση του Υπουργείου, θα μπορούσαν να ζητήσουν να τα πάρουν τώρα με αγωγές αδικαιολογίας του πρωτισμού.
0: Άρα η παρέμβαση του Υπουργείου έγινε και μαξιλάρι για τις τράπεζες.
1: Ακριβώς έγινε μαξιλάρι για τις τράπεζες, γιατί ποιος πεθαίνει μετά από 17 χρόνια που θα ισοφαρίσουν το ποσό αυτό που θα απομειωθεί, όπως λέει το άρθρο 4, το παράγραφο 4 του άρθρου 1 της ρύθμισης που πάνε να κάνει σήμερα το Υπουργείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει τυράκι, αλλά υπάρχει και φάκα. Υπάρχει τυράκι, αλλά υπάρχει και φάκα. Εάν δεν υπήρχε, και τελειώνω με αυτό, αν δεν υπήρχε η χθεσινή παρέμβαση, η σημερινή ουσιαστικά νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει, θα μπορούσαν αυτοί που τουλάχιστον έχουν μεγάλα ποσά καταβάλει, δεν λέω για να μπορεί καταβάλει 1,5-2 χιλιάρικα παραπάνω, αυτοί που έχουν καταβάλει 20-25 χιλιάδες θα έπαιρναν τώρα πίσω.
0: Κύριε Λιαρωμάτη,
1: το κάνουν μια άλμα στο αβέβαιο μέλλον, ότι θα τα ισοφαρίσουν.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι υπάρχουν και αδικημένοι σε αυτή την ιστορία την ίδια ώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι...
1: Αν εννοείται η εκτός νόμου κατέστηση,
0: εκτός νόμου, ακριβώς.
1: Αυτοί που εισήλθαν στον εξοδικαστικό δεν θα γίνει ο υπολογισμός επί της μηνύας δόσης, αλλά επί του συνόλου. Και φυσικά αυτοί που έχουν κάνει συμβάσεις τόσα χρόνια και δεν είχαν προϋποθέσεις να ενταχθούν στο νόμο Κατέλη, φυσικά θα εξακολουθούν να πληρώνουν τις δόσεις όπως είχαν οριστεί τότε όταν κάναν τις συμβάσεις τους. Αν εννοείται αυτό.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιαρωμάτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Εδώ ακούτε την αλήθεια. Υπάρχει ακόμα περισσότερη αλήθεια επί του θέματος. Πάμε στον κύριο Θόδωρο Ξούλου, έγκριτο οικονομολόγο, που έχει διαχειριστεί το γραφείο του πάρα πολλές υποθέσεις. Κύριο Ξούλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, μισογεμάτο το ποτήρι, άνθρακες ο θησαυρός, η μισή αλήθεια είναι ψέμα ή και αλήθειες και ψέματα που πρέπει να τις δούμε.
2: Κατά το 1/3 γεμάτο το ποτήρι κατά την άποψή μου, δηλαδή όντως έρχεται μια ρύθμιση να επισφραγίσει αυτή τη στιγμή την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, όπου κάνει λόγο για επιβολή των τόκων επί της μηνιαίας δόσης, έρχεται να δώσει αναδρομική ισχύ. Πρακτικά όμως αυτό δεν μας κάνει σοφότερους, δεδομένου ότι αυτό αποφασίστηκε από την Ολομέλεια του Άδειου Πάγου. Άρα πρακτικά η απόφαση δεν άφηνε κανένα κενό και δεν τίθεται ζήτημα εάν θα έρθει νομοθετική ρύθμιση. Αυτό που η ρύθμιση αφήνει εκτός αυτή τη στιγμή και κατά την άποψή μου, και εδώ μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι δύο βασικά ζητούμενα. Πρώτον, αυτοί που το διάστημα αυτό εξόφλησαν τις οφειλές τους που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη με τα επαυξημένα επιτόκια, τι θα γίνει? Η ρύθμιση δεν προβλέπει τίποτα και αντίθετα
0: δηλαδή
2: λέει...
0: Δηλαδή αυτή είναι τα κορόιδα της υπόθεσης.
2: Έτσι, μπράβο. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι η ρύθμιση τιμωρεί τους συνεπείς. Συνεπώς εδώ λέμε για το γέγονε γέγονε, και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει μέρημνα, δεδομένου ότι και η φιλοσοφία του νόμου είχε την προστασία της κοινωνίας και της κατοικίας και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτούς που από την ληστρική αύξηση των χρεωλησίων έχασαν τη ρύθμιση, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, και σήμερα αναγνωρίζοντας και η δικαστική απόφαση αλλά και η ρύθμιση ότι η πρακτική το ΦΑΝΤ ήταν παράνομη, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να επενενταχθούν. Εδώ λοιπόν μπαίνει το εξής ερώτημα κατά την άποψή μου, που είναι σημαντικό. Το Υπουργείο αποδέχεται ότι τα ΦΑΝΤ όλα αυτά τα χρόνια είχαν μια παράνομη πρακτική, και διερωτάμε το εξής. Είναι αμέλεια το ότι δεν μερίμνησε το Υπουργείο να εντάξει αυτές τις δύο κατηγορίες, ή αποσιωπούμε και αποδεχόμαστε κάτω από το τραπέζι τις πρακτικές των ΦΑΝΤ, ούτως ώστε να κλείνουμε το μάτι στους σέρβισης. Έτσι. Λοιπόν, είναι σημαντικό ζητούμενο, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για ουσιαστική λύση του προβλήματος, είναι ένα βήμα, αλλά θα πρέπει να ανοίξει συνολικά η συζήτηση και να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και των τριών αυτών περιπτώσεων, δεδομένου ότι θέλουμε να συζητήσουμε για προστασία της πρώτης κατοικίας και να δούμε την ουσία του νόμου. Ιδάλλως, πολλοί μπορούν να βάζουν στο τραπέζι τη συζήτηση ότι απλά είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, ερχόμαστε να κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση που έτσι και αλλιώς ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι όλο αυτό το διάστημα η ίσπραξη των τόκων ήταν σε παράνομη πρακτική, και πάμε παρακάτω τη συζήτηση.
0: Κύριε Εξούλο, είναι τρομερό όμως αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε από το ρεπορτάζ πριν από λίγο εδώ, ότι για τα λεφτά που παραπάνω έδωσαν κακώς χιλιάδες δανειολήπτες και στην περιοχή, και τα έχουν πάρει οι τράπεζες, δεν ισχύει το επιστρέψει αμέσως ή για 2-3 χρόνια μέχρι να ισοσκελιστεί το ποσό που παρανόμως μου εισέπραξες από τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, δεν πληρώνω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα τα πάρει τα λεφτά του ο δανειολήπτης που είναι στο νόμο Κατσέλη και από τη Δυτική Ελλάδα μετά από 17, 18, 20, 30 χρόνια που είναι παραπάνω. Και σε πολλές των περιπτώσεων είναι 15.000, 20, 25. 30.000. Αυτό λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από πρόκληση.
2: Έτσι ακριβώς είναι το ζήτημα. Εδώ ξαναερχόμαστε και λέμε ότι η ρύθμιση αυτή, δεδομένου ότι δεν αγκαλιάζει το σύνολο των δανειοληπτών, αφήνει κενά και φαίνεται σε πολλές φορές να επιχαίρει τις παράνομες πρακτικές στο ΦΑΝ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πλέον με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως είπε και ο κύριος Λιαρωμάτης, γιατί τον άκουσα προσεκτικά, δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια κατά το ΦΑΝ για παράνομο πλουτισμό, και την ίδια στιγμή η φιλοσοφία του νόμου δεν θα έπρεπε να επιτρέπει τέτοιου είδους ερμηνείες. Έχουν εισπραχθεί παρανόμως παραπάνω χρήματα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο φιλέτης να διαχειριστεί αυτό το ποσό όπως το θέλει και να μην του επιβάλλει το ΦΑΝ τον τρόπο το οποίο θα εισπράξει τα δικά του χρήματα. Που ήρθε στο εμπαρόδο όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για κρίση χρέους, μιλάμε για κρίση κορονοϊού, μιλάμε για ενεργειακή κρίση, άρα σε μετακυλιόμενες κρίσεις οι δανειολήπτες προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να είναι συνεπείς.
0: Μάτωναν αυτοί οι άνθρωποι, μάτωναν κυριολεκτικά.
2: Έτσι ακριβώς, ούτως ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν το σπίτι τους, και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ αναγνωρίζεται η παράνομη πρακτική, έτσι, έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση επί της ουσίας να δώσει τη δυνατότητα στα ΦΑΝΤ να μην επιστρέψουν τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε. Άρα λοιπόν το 1/3 που ρυθμίζεται σήμερα είναι ένα βήμα. Την ίδια στιγμή, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ακόμα χρόνος να διορθωθεί η ρύθμιση και να μιλήσουμε για ουσιαστική παρέμβαση σήμερα πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
0: Κύριε Εξούλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε τι έχει παιχτεί. Να ξεζουμίζετε τα πάντα και να βλέπετε τι κρύβεται πίσω από τις γραμμές, τους αστερίσκους και τις γκρίζες ζώνες. Τα ακούσατε όλα εδώ. Για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, γιατί πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν. Με τότε και μετά, πάμε στο επόμενο θέμα, αλλά πριν ακούστε αυτό.

Κάπου εδώ αλλάζουμε ρότα. Πάμε κυρίες και κύριοι στην υπόθεση η οποία εξακολουθεί να συνοδεύεται από σωρή ερωτηματικών πώς και γιατί. Σας μιλάω για το διπλό φωνικό εκεί στο λογοπαίγιο. Να σας πω επίσης ότι η σημερινή επικαιρότητα φέρνει στο προσκήνιο την είδηση σύμφωνα με την οποία έχουμε από τους εργαστηριακούς ελέγχους στοιχεία που αφορούν στον εντοπισμό και DNA τρίτου ατόμου στον χώρο του εγκλήματος. Θα πάμε τώρα στην κυρία Ιατροπούλου. Ελπίζω η τεχνολογία να είναι με το μέρος μας σε λίγο. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Συνέχισε με το άσμα και συνέχεια. Πάμε αν είναι στο επόμενο.

0: Μέχρι να λύσουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που έχουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, αυτό που μπορούμε να κάνουμε τι είναι, να σας δώσουμε μια γερή δόση από καταναλωτικό όργιο. Μένετε εδώ γιατί. Χθες, παρετημένος σήμερα, στην Ελλάστο Αλέξη Τσίπρα, σας μιλάει για τον κύριο Σκανδάμη, ο οποίος μέσα σε 24 ώρες, πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την παρέτησή του και τη φυγή του από το Πασόκ, είχαμε τη μετακίνησή του στην Ελλάστο Αλέξη Τσίπρα. Μένετε εδώ γιατί. Το Πασόκ επιχειρεί τη συσπήρωση μέσω Χαγιές και Καλέντζη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το τότε, το σήμερα, το αύριο. Μένετε εδώ γιατί έχουμε νεότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το διπλοφωνικό στο Λόγκο Αιγείου, εντοπισμός DNA και τρίτου ατόμου στο χώρο του εγκλήματος. Μένετε εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί επίσης θα μεταφερθούμε στη ΒΠΕ, εκεί όπου από πλευράς εργαζομένων ισχύει το δεν πάει άλλο σε ό,τι αφορά σε θέματα ασφάλειας υγιεινής. 3 ατυχήματα σε 10 μέρες, αποκλεισμός του εργοστασίου της Νουνού από νωρίς το πρωί, αλλά και απεργία σε άλλες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής με κυρίαρχο αίτημα, με αιτούμενο ασφάλεια υγιεινή και όχι μόνο. Βεντούρης Φέρι, σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρη Σφαίρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κρίνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για νοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο www.venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις εννιαθέσιο βαν, μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού, είμαστε πάντα δίπλα σας. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, 45 χρόνια εμπειρίας στην υπηρεσία σας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αλλά ούνο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ραντεβού με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, Max FM, μέρος δεύτερον. Από το οικονομικό ρεπορτάζ, λαδάνια, το τι αφορά ακριβώς και σε όσους αφορά ακριβώς η ρύθμιση της κυβέρνησης, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στρέφουμε για μία ακόμα φορά την κεφαλή και στο Λόγκο Αιγαίου, καθώς κυρίες και κύριοι τα στοιχεία φέρνουν στο προσκήνιο ένα ακόμα δεδομένο. Αυτό που αφορά σε ανέβρεση και DNA τρίτου ατόμου στον τόπο του εγκλήματος, ή αν δεν είναι στον τόπο του εγκλήματος θα ακούσουμε που είναι. Όλα αυτά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ με τη βοήθεια της εκ των νομικών του φερόμενου ως δράστη κατά την αστυνομία του 64χρονου Ιταλού, της Ηρίας Ιατροπούλου. Κυρία Ιατροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε νέο δεδομένο ως νέο στοιχείο?
1: Περιμένουμε ακόμα να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Δεν έχουν βγει ακόμα οι ιατροδικαστικές αφενός και αφετέρου δεν υπάρχει ακόμα έκθεση για την έρευνα για DNA σε πολλά αντικείμενα τα οποία πήραν οι ανακριτικές αρχές. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένα αντικείμενο από τα πρώτα που έχουν ληφθεί, στο οποίο έχει βρεθεί αποτύπωμα DNA τρίτου ατόμου, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε ένα σημείο κρίσιμο. Ο τεχνικός σύμβουλος που έχει οριστεί από τον εντολέα μου ακόμα δεν έχει ερευνήσει και ο ίδιος τα στοιχεία. Και όταν θα ολοκληρωθούν αυτά θα έχουμε μια πλήρη εικόνα τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς έγινε. Και από εκεί και μετά θεωρώ ότι με βεβαιότητα θα αποδοθεί κατηγορία ενδεχομένως σε άλλο πρόσωπο. Διαφορετικά ο εντολέας μου θα πρέπει να βγει από το κάδρο των υπόπτων.
0: Τι μου είπατε, θα πρέπει να έχουμε, πείτε το πάλι για να ακούστηκε καλά, διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε, λέω ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά τους ελέγχους DNA στα αντικείμενα που ήδη έχουν ληφθεί και κατά την πρώτη φάση της έρευνας, αλλά και στη συνέχεια, επειδή ακολούθησε και δεύτερη και τρίτη φάση έρευνας. Δεν έχουμε αποτελέσματα ακόμα. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια από τα αντικείμενα υπάρχει DNA.
0: Ναι, αυτό το άκουσα.
1: Ελέγχεται.
0: Πρέπει ο πελάτης σας, ο εντολέας σας, να φυθεί ελεύθερος από τη στιγμή.
1: Να βγει από το κάδρο των υπόπτων. Βεβαίως. Αν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος του, ο εντολέας μου μένει στον αρχικό του ισχυρισμό ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κακό. Δεν είναι αυτός που προκάλεσε το χαμό των δύο αγαπημένων του ανθρώπων.
0: Δεν έχει ταυτοποιηθεί πάντως. Ό,τι έχει να κάνει με το τρίτο DNA.
1: Όχι, δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε το δικό του DNA στα
0: αντικείμενα,
1: στα αντικείμενα που προκάλεσαν το θάνατο των ανθρώπων. Δηλαδή ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι υπάρχουν δικά του, ούτε αποτυπώματα, ούτε ίχνη DNA.
0: Κυρία Ιατροπούλου, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα πιο περίεργη σε επίπεδο γρίφου και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Αυτά και από τα όσα έχουμε ως νέα δεδομένα για το διπλοφωνικό στο Λόγκο του Αιγαίου. Σε πολύ λίγο πάμε αμιγώς σε δύο πολιτικά θέματα, θα τα ακούσετε.

0: Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι, τι είναι η ζωή? Η ζωή είναι πολιτική, είναι δικαίωμα στο όνειρο και φυσικά να μην σου σκλαβώσουν ποτέ τη σκέψη και το βλέμμα. Και πρωτίστως το σώμα, γιατί το σώμα και η σκέψη σου ανήκει. Λοιπόν, με άρωμα από αχαΐα η σκιώδης κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω ότι μετά τους Διονύση Τεμπονέρα, Γιώργο Παπά, έχουμε το νέος προχθές, το Μεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάνη, να προστίθεται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές Τσίπρα για την δημιουργία της σκιώδης κυβέρνησης. Το αξιοσημείωτο ότι όλα αυτά έγιναν πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης μη υποψηφιότητας και αποχώρησης του κυρίου Σκανδάμη από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας και σήμερα. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Γιώργοπουλε.
0: Λοιπόν, όταν χθες τέτοια ώρα μου λέγατε ότι άμεσα μπορεί να υπάρχει εξέλιξη με το τι θα κάνω και πώς θα κινηθώ και αν θα μετακινηθώ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα είναι τόσο γρήγορο ως άμεσα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όλα κρίνονται πάρα πολλές φορές στο λεγόμενο timing. Προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωσή μου, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το επιτελείο, εν πάση περιπτώσει, του κ. Τσίπρα. Είχαμε μια βαθιά συνομιλία για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, αρκετά. Μου προτάθηκε η συγκεκριμένη θέση. Ζήτησα λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Υπό την πίεση του χρόνου, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά, κοιμάσαι στο μαξιλάρι σου και σκέφτεσαι. Πήρα τις αποφάσεις μου το πρωί χθες. Εντάχθηκα στην Ελλάς και ανέλαβα την τιμητική θέση του τομέα της προστασίας του πολίτη. Δεν είχα αυτή τη θέση στο ΠΑΣΟΚ εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Δεν έχω αυτή τη θέση. Είναι μια πολιτική επιλογή η οποία είναι καθαρή. Θεωρώ ότι δημιουργείται ένας ισχυρός πόλος γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, που πια είναι και πιο έμπειρος.
0: Ακούστε με λίγο
1: και
0: τώρα.
1: Πιο όριμος, και θα έλεγα το εξής. Ταυτόχρονα δημιουργεί και έναν πόλο προοδευτικό. Εγώ εύχομαι, μακάρι και το ΠΑΣΟΚ, να ακολουθήσει μια κατεύθυνση και να μην διατηρεί αυτόν τον λόγο που είναι αμφίσιμος.
0: Ακούστε με λίγο. Εγώ να δεχτώ τα όσα μου είπατε. Όμως για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας και ιδιαίτερα για τον Πασόκο, το να βλέπει χθες, προχθές, μια ανακοίνωση αποχώρησης παρέτησης και μέσα σε 48 ώρες να βλέπει μεταποίηση, μετακίνηση και τοποθέτηση σε θέση αιχμής ενός άλλου κόμματος και συγκεκριμένα της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα, τον κύριο Σκανδάμη, εννοείται ότι υπάρχουν ερωτήματα. Όπως αν υπήρξε συναλλαγή, αν υπήρξε αλυσβερίση και στο πλαίσιο αυτού παραιτηθήκατε, αποχωρήσατε, δεν θα είστε εκ νέου υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, δεν θα έπρεπε να αφήσετε λίγο πολιτικό χρόνο για να δεχτείτε την όποια τιμητική πρόταση από ένα άλλο πολιτικό οργανισμό, προκειμένου να μην δημιουργούνται στην περιραίουσα έστω ατμόσφαιρα συγκεκριμικά άλλα δεδομένα και γκρίζες ζώνες?
1: Εγώ θα έλεγα το εξής απλό. Εδώ και τόσο καιρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μου με κεντρικές επιλογές του κόμματος, επιλογές οι οποίες είναι συντηρητικές και δεν απηχούν αυτό που λέει το ίδιο το όνομα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Θα σας θυμίσω ότι έχω εκφραστεί επανειλημμένα για επιλογές όπως το χειροκρότημα και τις δημόσιες δηλώσεις τελεχών για τον κύριο Πιερακάκη όταν ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Eurogroup, που ήταν εντελώς αναιτιολόγητο όταν το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι η πολιτική αυτή του Πιερακάκη και της Νέας Δημοκρατίας δεν οδηγεί πουθενά. Θα σας θυμίσω ότι τοποθετήθηκα πρόσφατα για την επιλογή του κυρίου Στουρνάρα, που το ΠΑΣΟΚ ήρθε και είπε παρόν. Ένα απαράδεκτο παρόν, δεδομένου ότι ο κύριος Στουρνάρας παραβίασε το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος και το άρθρο 5α που απαγορεύει τον πολιτικό ρόλο, και δέχτηκε στο γραφείο του την επικοινωνιακή ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας για να δώσει συνέντευξη. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μιλάει για θεσμικότητα και ταυτόχρονα να επικροτεί με παρόν την επανατοποθέτηση.
0: Μου λέτε ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή?
1: Θα έλεγα να το ολοκληρώσω. Θα έλεγα ότι αυτό που απελευθέρωσε πια τη σκέψη μου και με έβαλε σε τεράστιο προβληματισμό και πήρα τις αποφάσεις μου τουλάχιστον να αποχωρήσω, στη συνέχεια έγινε αυτό που έγινε, ήταν το γεγονός ότι η κυρία Διαμαντοπούλου ατιμόρυτα ήρθε και είπε ότι μια χαρά τα κάνει η
0: Ελλάδα
1: και τα οικονομικά της, μια χαρά τα κάνει και την εξωτερική πολιτική, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις επιλογές όπως θέλει να λέει το ΠΑΣΟΚ. Θα σας θυμίσω επίσης ότι πέρσι διαγράφει η ανεστάλλη ιδιότητά της για ένα χρόνο της κυρίας Μπατζελή, επειδή μίλησε για γαλάζιο πέτο, δεξιό πέτο, να μην μας κρατούν, είχε αυτή τη συνέπεια. Και τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου παραδίδει το κουστούμι του Πασόκ με εύσημα τον κύριο Μητσοτάκη και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Όλα αυτά νομίζω μείνουν μόνα τους. Επομένως οι επιλογές κρίνονται από όλους. Να σας πω μόνο ότι υπάρχει μια τεράστια αποδοχή, υπάρχει δυσαρέσκεια, στελέχη που τα βλέπουν αλλιώς αυτά τα πράγματα, ένας μικρός πυρήνας, κατά πλειοψηφία όμως ο κόσμος στον οποίο απευθύνομαι και ο κόσμος ακόμα της αριστεράς έχει αγκαλιάσει αυτή την απόφασή μου και εύχομαι τα πράγματα έτσι να πορευτούν πάρα πολύ καλά στο μέλλον για την Ελλάδα που πρέπει να είναι ο μεγάλος προοδευτικός πόλος της χώρας.
0: Κύριε Σκαδάμι, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αιτιολόγηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακούσατε την επιχειρηματολογία του κυρίου Σκανδάμι. Πάμε Πασόκ μέσα μετά. Σε λίγο όμως.

0: Λάθος τραγούδι βάλαμε και δεν φταίει. Και δεν φταίει η κυρία Ρουδίτη. Το Αλτσχάιμερ το δικό μου φταίει. Για το θέμα που ακολουθεί έπρεπε να μπούμε με το αυτός ο άνθρωπος αυτός. Αν το βάλεις στο κλείσιμο. Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο στίβο της πολιτικής, στο πολιτικό πεδίο. Άλλωστε τα πάντα πολιτική είναι. Ακόμα και πώς συμπεριφερόμαστε στο γείτονά μας. Είναι πολιτική και ιδεολογία. Να σας πω ότι η συσπήρωση του Πασόκ δικαίως περνάει από την Αχαΐα και από το Καλέτζι. Και το λέω αυτό με αφορμή την προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας άνθρωπος με τεράστιο πολιτικό εκτοπίσμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το χάρισμα της άμεσης επικοινωνίας με το λαό. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είχε πει η Μάργαρετ Θάτσερ, δεν έφευγε από σύνοδο αν δεν έπαιρνε κάτι για τη χώρα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, έχει σημαδεύσει τη σύγχρονη μεταπολιτική πορεία της χώρας. Με το μεγάλο ζητούμενο να είναι ο Αντρέας Παπανδρέου του χθες, πώς παντρεύεται αυτό με το σήμερα για το Πασόκ και πώς θα οδηγήσει αυτό το σήμερα στο διέξοδο από το αδιέξοδο στο αύριο. Αν ήταν να επιλέξω ένα-δύο πρόσωπα που θα καλούσα για να μιλήσουμε με αφορμή τα 30 χρόνια από την εκδημία και το πολιτικό συμπέρασμα με οδηγό το αύριο, θα ήταν στα πέντε δάχτυλα του χεριού από την Αχαΐα. Όπως λέει και το λογοπαίγνιο, θα ήταν πέντε, οι εξής τέσσερις, δηλαδή τρεις. Για την πραγματικότητα δύο. Ή ο Αποστόλης Κατσιφάρας θα ήταν ή ο Μιχάλης ο Κίτρου. Εγώ επέλεξα Αποστόλη Κατσιφάρα. Κύριε Κατσιφάρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε. Με τιμάτε.
0: Λοιπόν.
1: Και το εκτιμώ.
0: Εγώ χαίρομαι που σας ακούω μετά από καιρό. Λοιπόν.
1: Να είστε πάντα καλά. Ξέρετε, είμαστε πάντα παρόντες, αλλά με μέτρο και όταν πρέπει.
0: 30 χρόνια από την εκδημία Ανδρέα Παπανδρέου. Τι όριζε αυτό το χθες για τον Πασόκ και τη χώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, ως πρώτο ερώτημα, πριν σας πάω στο σήμερα και βεβαίως στον μεγάλο φευγείο που είναι ανάγκη για το Πασόκ προς το αύριο. Να πάμε στο τι ορίζει και τι άφησε ως αποτύπωμα ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Καταρχήν κύριε Γεωργόπουλε, πρέπει να πούμε τι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι τον έκανε έναν ηγέτη, έναν πολιτικό ηγέτη με αυτή την ακτινοβολία. Τι κατέθεσε στην ελληνική σκηνή, τι ελπίδες έδωσε στην κοινωνία, πώς η κοινωνία πιάστηκε από τις ιδέες του, τον εμπιστεύτηκε και έβαλε θεμέλια. Αν απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, ναι, πραγματικά θα δούμε και το αύριο του προοδευτικού χώρου. Καταρχήν, κύριε Γεωργόπουλε, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν μόνο πρόεδρος ενός κόμματος στην Ελλάδα. Ήταν ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Δεν έδωσε ποτέ σημασία στα μικρά που χωρίζουν την κοινωνία. Αντίθετα, έδωσε ιδέες και έκφρασε το μεγάλο διακύβευμα που παίρναγε μέσα από την ενότητα των δυνάμεων και την κοινή δράση. Αλλά με στόχο. Αλλαγές και ανατροπές. Τι άλλο ήταν ο Παπανδρέου? Ήταν ένας πατριώτης. Μίλαγε για την πατρίδα, για την ανεξαρτησία, την εθνική ακεραιότητα. Αυτά τα οποία ήταν πολλές φορές άγνωστα, γιατί στην Ελλάδα τι είχαμε? Πατριδιοκάπηλους είχαμε. Έβανε ένας μια σημαία σε ένα καταράκι και ήταν πατριώτης. Ενώ ο Παπανδρέου έφερε αυτές τις αρχές και τις αξίες της πατριωτικής συνείδησης στον κορμό της πολιτικής και κυρίως στη λειτουργία των κομμάτων και της καθημερινής τους έκφρασης. Ο Παπανδρέου ταυτόχρονα είχε και ως άνθρωπος διαφορετικές έτσι προσεγγίσεις. Καταρχήν άνοιγε την μεγάλη αγκαλιά του σε όλο τον κόσμο, το λαό. Όλοι ένιωθαν εκεί ότι μπορούν να ακουμπήσουν, να εμπιστευτούν και το έκανε με πολύ μεγάλη αγάπη. Ήτανε το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του. Πατριώτη, είχε μία αρχοντιά πάνω του και έλεγε μέχρι εδώ κύριε, εδώ πάμε ρήξεις. Το άλλο ήταν η διεθνή ακτινοβολία του. Ήρθε από την Ευρώπη, από την Αμερική, ένας από τους Πριτάνιους των μεγαλύτερων πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Μην κοιτάτε στην Ελλάδα που δεν θέλανε να αναγνωρίσουν τίποτα. Να τον κοντίνουν θέλανε. Όμως αυτή η ακτινοβολία του τον έδωσε τη μοναδικότητά του. Και πάνω απ' όλα είχε μέσα του ρήξεις και διεκδικήσεις. Αρχές και αξίες που πρέπει, αλλά και στρατηγική πάνε την κοινωνία μπροστά.
0: Κύριε Κατσιφάρα,
1: αυτά λοιπόν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Αυτό είναι και το απόθεμα.
1: Όμως προσέξτε και θα πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Από πού ξεκίνησε το 1981 όταν πήρε την εξουσία? Εθνική λαϊκή ενότητα, εθνική συμφιλίωση. Τι μεγάλο διακύβημα ήταν. Αποκατέστησε ιστορικά όλες τις γενιές. Να μην αισθάνεται κανείς ένοχος στο σπίτι του, στην πατρίδα του, κύριε Γεωργόπουλε. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μπορούσε να αφήσει πολιτικός στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν...
0: Κύριε Κατσιφάρα, μου είπατε ότι αν ερμηνεύσουμε όλα αυτά και το επιχειρήσαμε τώρα, μπορούσαμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες για αυτά όλα.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Θα ερμηνεύσουμε
1: σήμερα,
0: και θα απαντήσουμε στο αναγκαίο για το σήμερα.
1: Λοιπόν, στο σήμερα λοιπόν. Για να πάμε μπροστά πρέπει η προοδευτική παράταξη, ο εναλλακτικός πόλος, γιατί ο συντηρητικός πόλος υπάρχει, να ταυτιστεί με το λαϊκό αίτημα και το εθνικό διακύβευμα. Δηλαδή η πατρίδα μας το αύριο. Η πατρίδα μας τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Το Πασόκ το κάνει σήμερα αυτό.
1: Ο ρόλος που έχει η χώρα μας τη νέα τάξη πραγμάτων. Κύριε Γεωργόπουλε, σήμερα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, από εδώ θα ξεκινήσουμε, το οποίο τι προτάσει, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα σε μια χώρα που συρρυκνώνεται πληθυσμιακά, που διώχνει ακόμα και τους νέους, άτολμη, φοβική, ενοχική και έλλειψη εμπιστοσύνης. Και το πολιτικό σύστημα, ξέρετε τι προτάσει σήμερα, τη διαχείριση και το φτιασίδωμα ενός χρεοκοπημένου μοντέλου. Πού είμαστε στις τελευταίες θέσεις Ευρώπης.
0: Το Πασόκ που είναι μέσα σε αυτά.
1: Θα φτάσουμε και στο Πασόκ. Και κάθε μέρα τι κάνει τα πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων. Μετράνε, προσέξτε, μετράνε και δαπανούν όλη την ενέργειά τους σε ποια θέση είμαστε. Τελευταία, προτελευταία, τελευταία, προτελευταία. Αντί να κάνουμε ανατροπές και πολιτικές αλλαγές και ρήξεις. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ταυτιστούμε με τη νεολαία και το αύριο, κύριε Γεωργόπουλε. Η νεολαία στο σχολείο. Πώς είναι αλήθεια σήμερα? Η νεολαία στη γειτονιά. Η νεολαία στην πολιτική και τη συμμετοχή στα κοινά. Η νεολαία αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα που πρέπει να ταυτιστεί η μεγάλη προοδευτική παράδοξη για να γίνει κοινωνική πλειοψηφία και πολιτική πλειοψηφία.
0: Τα έχει ξεχάσει ή απόσχει από όλα αυτά η μεγάλη προοδευτική παράδοξη?
1: Η προοδευτική παράταξη δεν έχει αυτά τα διακυβεύματα σήμερα στην προτεραιότητά της. Κάνει μεγάλη προσπάθεια, αλλά για να πετύχουμε, να σας δώσω και αυτό το σήμα, για να πετύχουμε, κύριε Γεωργόπουλε, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη θα γίνει όταν τελειώσουμε μία και καλή με τα αριστερόμετρα, τα πασοκόμετρα, τα σιριζόμετρα. Χάνουμε όλη την ενέργειά μας να μετράει ο άλλος ποιος είναι πιο ορθόδοξος στον προοδευτικό χώρο. Αντί να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, πίσω τη μικρότητα, πίσω ό,τι μας χωρίζει και να βάλουμε το μεγάλο διακύβευμα. Εγώ εκεί θέλω να πάει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ, ο αγώνας μου ήταν αυτός και είναι διαχρονικός αγώνας. Και γι' αυτό μιλούσα πάντα και το ξέρετε, μία μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν η στρατηγική μου. Τόλμησα, τολμώ και θα το λέω πάντα. Δεν μ' αρέσουν οι καταγραφές. Δεν έχει κανένα νόημα για την κοινωνία η καταγραφή, κύριε Γεωργόπουλε. Δεν έχει κανένα νόημα. Για να πάμε όμως αυτά, αντί να κυνηγάμε την ουρά μας και τα πρόσωπα, πρέπει να πάμε με ιδέες το αύριο. Και σήμερα η σημερινή εκδήλωση στο Καλέτζι είναι αυτή που μπορεί να δώσει, να το πούμε αιμοδοσία, ρίζες είναι. Ναι, να τροφοδοτήσει. Όμως ο φάρος μας, οι ρίζες μας πρέπει να είναι από αυτές τις αρχές του μεγάλου ηγέτη μας, αλλά ο φάρος μας πρέπει να είναι η κοινωνία, η δικαιοσύνη, το δίκαιο, η πατρίδα ανεξάρτητη και ελεύθερη. Πρέπει να πάμε ως φάρο τις αξίες που θα δώσουν μια νέα ανάταση στον ελληνικό λαό, στην νεολαία και στην πατρίδα. Αν αυτά τα έχουμε ως πηξίδα μας και στρατηγική μας, η αλλαγή μεγάλη θα γίνει. Διαφορετικά, κύριε Εργόπουλε, θα κυνηγάμε ξανά την ουρά μας.
0: Είπατε πολλά και πρέπει να τα αποθησαυρίσουμε. Θα το πράξω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ραντεβού στο Καλέτζι.
1: Και στο Καλέτζι. Το Καλέτζι είναι ένα χωριό ανοιχτών οριζόντων.
0: Το κρατάω, πρέπει να σας αποδεσμεύσω για την κλείνω.
1: Ανοιχτών οριζόντων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για σένα, Γιάννη μου, αλλά και για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Η
1: πόρτα του σπιτιού μου είναι ανοιχτή και η πρόσκληση στο χωριό είναι ανοιχτή και παντοτινή. Χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε τον κύριο Κατσιφάρα. Είπε πολλά. Και θέλω μια αποφυσάβριση, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το σήμερα, με οδηγό τα όσα είχαμε ως αποτύπωμα από τον Ανδρέα Παπανδρέου χθες. Πρέπει να φεύγω. Αυτό άρεσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Ροδίτη. Αθανασία το μικρό. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Στις 11 η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Η ιστορία λέει και σήμερα μαζί μας ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια εμπιστοσύνη σε όταν στο κινητό διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την απόβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18-300 τώρα στο 2610-205-205. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, μην τρέχεις αεροδρόμια να μετράς αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι, ό,τι τραβάει η ψυχή σου και κάνεις το road trip των ονείρων σου στην Ιταλία. Κλείσε εισιτήριο απεικουμενίτσα με μπάρι μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τις απίθανες προσφορές στο www.venturisferis.com. Θα ανταμώσουμε το πρωινό της Πέμπτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ό,τι κάνετε σήμερα, να το κάνετε με τέχνη. Γεια σας.
2: Ήταν ο άλλος με αυτό. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με

0: ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM στους 93 και 4 είστε συντονισμένοι στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη τοπική, περιφερειακή και πανελλαδική ειδησιογραφία με το πάτη πάντοτε στραμμένο στην διεθνή επικαιρότητα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Όπως είμαστε εδώ και σας διαβάζουμε, διότι υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4, η συγκεκριμένη διεύθυνση για την αποστολή των μηνυμάτων σας. Και επειδή είπα ότι σας διαβάζουμε, απαντώ αμέσως στις πρώτες ερωτήσεις σχετικά με την χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη και τη συνθήκη στα νοσοκομεία της Πάτρας αυτή τη στιγμή. Ξεκινώ με το Καραμανδάνιο. Η αλήθεια είναι πως κάποιοι προέβλεπαν ότι θα κλείσει. Τελικά δεν έκλεισε.

κλείσε και σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας έχει γίνει ένα θαύμα εκεί, καθώς αναβαθμίζεται διαρκώς. Γιατί? Έχει έρθει νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, έχουμε νέα χειρουργία και ανακαινίστηκε πλήρως ο τρίτος όροφος που είχε υποστεί ζημιές από την φωτιά του περασμένου καλοκαιριού. Ωστόσο, βάζω εγώ τη συγκεκριμένη παράμετρο, ότι πρέπει άμεσα να λυθεί το ζήτημα με το ακτινολογικό τμήμα. Είπε χθες ο Υπουργός Υγείας από τον Max FM ότι κάνει ό,τι μπορεί για να λυθεί. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν ακτινολόγοι. Πρέπει να συνδράμει και ο Δήμος Πατραίων. Το αφήνω το δεύτερο σκέλος απ' έξω, διότι θεωρώ στο συντεταγμένο κράτος, στο σύγχρονο κράτος που η διακυβέρνηση του τόπου πορεύεται εξυγχρονισμένα, θα πρέπει να μεριμνά η εκάστοτε κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας και για αυτό το κομμάτι. Πάμε στον Άγιο Ανδρέα. Ναι μεν, προχωράει η ενεργειακή αναβάθμιση, ναι μεν έχουμε το νέο φαρμακείο σε νέο κτίριο, ναι μεν έχουμε το νέο γραμμικό επιταχυντή, ναι μεν έχουμε το μαγνητικό τομογράφο. Υπάρχουν δύο αγκαθάκια εκεί. Πρώτον, ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το φαρμακείο, και δεύτερον, ότι θα έπρεπε να είναι περισσότερα τα ραντεβού στο γραμμικό επιταχυντή. Γιατί δεν είναι περισσότερα? Διότι λείπουν οι χειριστές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι. Γι' αυτό θα γίνονται συνεχείς προκηρύξεις για να αυξηθούν τα ραντεβού και οι ασθενείς, οι ογκολογικοί ασθενείς που έχουν ανάγκη αυτές τις εξετάσεις να τις κάνουν άμεσα. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Νέα ενεργειακή αναβάθμιση, νέα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα ογκολογική μονάδα Νίκος Κούρκουλος. Υπάρχουν ζητήματα με την ενεργειακή αναβάθμιση που έχει καθυστερήσει και με το επιπλέον προσωπικό που θα πρέπει να υπάρξει. Και ολοκληρώνω με την Vianex, που είναι μια κορυφαία ελληνική βαρμακοβιομηχανία, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στον κοινό στόχο με την πολιτεία, που είναι να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε σύγχρονες και καινοτόμες θεραπείες, με περισσότερες επιλογές και καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Βλέπετε ότι τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, και τα θετικά και τα αρνητικά για την ώρα, προκειμένου να βρεθεί συγκεκριμένη άκρη. Να μην λησμονήσω να πω για το κέντρο υγείας του βορείου τομέα, το πρωινή Καγίου Αλαξίου, ότι είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Εκεί λειτουργεί πλέον ένας σύγχρονος εξοπλισμός, όπως είναι ο σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος, που είναι ο πρώτος που τοποθετείται και πρέπει να λειτουργήσει άμεσα σε ευρεία κλίμακα, σε κέντρο υγείας της Ελλάδας, αλλά και ο μαστογράφος. Και πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα, αυτό είναι το αγκάθι, ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προμετωπίδα το κέντρο υγείας βορείου τομέα λειτουργεί ως 9 το βράδυ. Έχει και μηχανήματα και προσωπικό για να εξυπηρετεί τους πολίτες και έχει τα περιστατικά για να αποσυμφορούνται και τα νοσοκομεία. Στα άλλα τώρα, χθες ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχει και στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και δει από την Αχαΐα, όπως είναι ο κύριος Σκανδάμης, ο οποίος χθες παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, διότι λέει ότι δεν μπορεί να εξηγεί στον κόσμο πώς η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια μέρα ανακοινώθηκε τομεάρχης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αναπληρωτής επίσης τομεάρχης οικονομικών είναι ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Παπάς. Ενώ υπάρχει ένας ακόμη αρχαίος που είναι τομεάρχης εργασίας και είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα στον κεντρό και κεντροαριστερό χώρο, στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα απαντήσει. Και έρχονται μεταγραφές όπως της Νίνας Κασιμάτη, όπως της κυρίας Τζάκρη, όπως του Ναύαρχου Αποστολάκη. Και επιχειρείται και μία συσπήρωση δυνάμεων σήμερα περισσότερο από ποτέ, που συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Πανδρέου, και θα ανηφορήσουν όλοι προς το Καλέντσι. Όχι μόνο οι αρχαίοι, αλλά στελέχη από την Αθήνα και από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό, ιστορικό γραμματέα του κόμματος και πρόεδρο της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη.
Επίσης, τι άλλο θα συζητήσουμε σήμερα? Διότι ψηφίζεται η ρύθμιση ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Αλλάζει ο υπολογισμός στους τόκους. Και πλέον έχουμε μικρότερες δόσεις έως και στο 30%. Τα φαντς επιχείρησαν να κερδίσουν χρόνο. Δεν τους πέρασε όμως. Παρά το ότι άργησε η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι. Άρα τόκο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, και θα ισχύσει αναδρομικά. Επίσης, με το νόμο που ψηφίζεται Πέμπτη και Παρασκευή θα συζητηθεί στη Βουλή του Υπουργείου Εσωτερικών το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε ρυθμίσεις για οφειλές στους Δήμους. Και οι ρυθμίσεις αυτές εμπεριέχουν πολλές δόσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι έως και 60 οι δόσεις για την διευκόλυνση των όσων χρωστούν, διότι υπάρχουν και προσαυξήσεις, υπάρχουν και οι τόκοι που μπαίνουν. Όταν λέω Δήμους, εννοώ και τις ΔΕΙΑ μέσα και όποιον φορέα ανήκει στο Δήμο. Σήμερα θα συζητήσουμε επίσης για το τρένο στην Πάτρα, διότι είδα μια επίθεση της Δημοτικής Αρχής, η οποία συνεχίστηκε από τον κύριο Πατούχα χθες, τον Δημοτικό Σύμβουλο, κατά του κυρίου Καραχάλιου. Ο οποίος κύριος Καραχάλιος είναι πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Ιβαλή. Και του λένε στην ουσία ότι άλλα λέει η παράταξή σου, άλλα λες εσύ, και με αυτό το διπλό ρόλο που έχεις, είναι σαν να ευνοείς την πρόταση της κυβέρνησης να έρθει το τρένο, έστω και επίγεια, διότι δεν διχοτομεί και πρέπει να ενώνει την πόλη. Και προφανώς ο κύριος Καραχάλιος θα κληθεί να απαντήσει. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής με τον καύσωνα που επικρατεί στην Ευρώπη, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Βρετανία, στη Γερμανία ως επιτοπλίστων, υπό τον θερμικό θόλο. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο είναι το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τις χώρες αυτές? Έχει σχηματιστεί ένα ωμέγα. Στις δύο πλευρές πνέουν άνεμοι που θέτουν σε ακινησία τον καυτό αφρικανικό αέρα. Δηλαδή, φανταστείτε ένα ωμέγα τελικό να έχει δημιουργηθεί, δεξιά και αριστερά να φυσάει, να δημιουργείται ένας θερμικός θόλος και ένας αέρας αφρικανικός να μένει μέσα εκεί και να ζεσταίνει τις χώρες που είναι από κάτω. Ευτυχώς η Ελλάδα είναι στην αριστερή πλευρά και δεν μας πιάνει τόσο πολύ. Έχουμε τα μελτέμια του Αιγαίου. Πάλι καλά, διότι βλέπουν οι άνθρωποι εκεί θερμοκρασίες πρωτόγνωρες, όχι ως προς την υψηλότερη κλίμακα που είναι στους 37-38 βαθμούς, αλλά θα σας πω γιατί. Γιατί η θερμοκρασία κατά μέσο όρο όλο το 24ωρο κινείται στους 30 βαθμούς. Ξέρετε τι είναι να μην πέφτει κάτω από τους 30 έστω και τη νύχτα. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ζήσει τόσες πολλές ζέστες.

0: Ξεκινώ με τα κόκκινα δάνεια των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσίλη. Μιλάμε για περίπου 150 με 160 χιλιάδες οφειλούμενους. Τα αφάνιση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ζητώντας διευκρινήσεις επί της απόφασης του Αρείου Πάγου κέρδιζαν χρόνο. Τελικά έρχεται αυτή η ρύθμιση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προφανώς κύριε Μπέσκο, κύριε Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, δίνει μία ανάσα. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα πολλάκις και γλιτώνουν οι άνθρωποι πολλά χρήματα και μάλιστα και με αναδρομικό τρόπο. Δηλαδή έχουν πληρώσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε να πληρώσουν.
1: Ναι, καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, βέβαια είναι πρωτοφανές ότι βγαίνει νομοθετική ρύθμιση για να ερμηνεύσει μια δικαστική απόφαση, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες συνομιλίες που είχαμε. Ήταν αυτονόητη η απόφαση. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οφειλέτες οι οποίοι είχαν εξοπλίσει τα δάνειά τους και είχαν καταβάλει με βάση και τον υπολογισμό των τόπων παραπάνω χρήματα από αυτά που έκρινε και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση δεν βλέπω να υπάρχει μία για αυτούς τους ανθρώπους. Καταλάβετε, δηλαδή άμα έχει ξεφύγει το δάνειο και τα πήρανε με παραπάνω τόκους με βάση αυτό το τον υπολογισμό που γινόταν, δεν υπάρχει μία να επιστρέφουν τα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που κατέβαλαν παραπάνω.
0: Και γιατί τότε άκουσα κυβερνητικά στελέχη να λένε, αλλά και ρεπορτάζ άξιων συναδέλφων από την Αθήνα, ότι θα υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή ότι θα δοθούν πίσω τα χρήματα. Και διερωτήθηκα εκείνη την ώρα, είναι δυνατόν να επιστραφούν χρήματα? Εδώ καλά καλά δεν τους άφηναν τα funds να αποπληρώσουν με τον τρόπο αυτό, παρά το ότι υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου τη δόση τους.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αναδρομικότητα αναφέρει ότι οι κρατήσεις που είχαν γίνει στα δάνεια και οι καταβολές των δόσεων που ήταν και χρονικό διάστημα παλαιότερα, όπως αναφέρει, θα συμψηφιστούν με τις επόμενες δόσεις που είναι.
0: Άρα οι επόμενες δόσεις θα είναι μικρότερες και από εκείνες που θα πλήρωναν έτσι κι αλλιώς ακόμη και με τη νέα ρύθμιση. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θα γίνει ένας υπολογισμός όπου θα αφαιρεθούν τα ποσά τα οποία έχουν καταβάλει λόγω των τόκων οι δανειολήπτες και θα συμψηφιστούν με τις δόσεις λοιπόν που θα υπολείπονται, οι οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη και τα επιπλέον ποσά που κατέλαβαν λόγω τόκων αλλά και τη μείωση της δόσης, η οποία είναι απόρρια του γεγονότος ότι υπολογίζεται διαφορετικά ο τόκος
0: με τον δανείο.
1: Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχει ληφθεί μία για αυτούς οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τα δάνεια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί μου καταβάλει περισσότερα χρήματα για τόκους από αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ είναι μία νίκη αυτή για όσους κινητοποιήθηκαν άμεσα κατά της πρακτικής στο ΦΑΝΤΣ μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς είναι μία. Γι' αυτό είχαμε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θεωρούμε ότι όλες αυτές τις κινήσεις ήταν απόρρια να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν αυτονόητη μετά τη δελτία τύπου που έβγαζαν και τα φαντς και έλεγαν συνεχίστε να καταβάλλετε δόσεις.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπέσκο, καλημέρα. Ήταν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί επισταμένος με την υπόθεση. Και υπενθυμίζω, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση, επιβάλλεται τόκο στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Μιλάμε για καθολικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις. Και υπάρχει αναδρομικότητα στην εφαρμογή για ελάφρυνση για πάνω από 100.000 κόκκινους δανειολήπτες με μικρότερες δόσεις, με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Δηλαδή, όταν υπολογίζεται ο τόκος στη μηνιαία δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση θα πληρώνεται λιγότερα, έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα θα πληρώνεται ακόμη λιγότερα, διότι θα υπάρξει αναδρομικότητα, θα υπάρξει συμψηφισμός δηλαδή με τα χρήματα που είχατε δώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπολογίζονταν στη συνολική οφειλή και όχι στον τόκο. Καλημερίζω τον Σύμβουλο επί Οικονομικών Θεμάτων, τον Πολυχρόνη Θεοίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Υπολογίζεται ότι αφορά περίπου από 100 σε 160 χιλιάδες η ρύθμιση αυτή μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, υπάρχουν και αγκαθάκια, όπως για παράδειγμα συζητούσα πριν με τον κύριο Μπέσκο, η αναδρομικότητα για αυτούς που έχουν εξοφλήσει το ποσό, δηλαδή έχουν δώσει πολλά χρήματα παραπάνω. Τι θα κάνουν?
2: Υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Καταρχάς είναι θετικό ότι έστω και με μια αρκετά χρόνια καθυστέρηση λύνεται ένα θέμα το οποίο ναι. ταλαιπωρούσε πάρα πολλούς δανειολήπτες, κυρίως από αυτούς από τον νόμο Κατσέλη. Και αυτό γιατί οι τράπεζες, οι services, αυτοί τέλος πάντων που διαχειρίζονται τα δάνεια, κάνανε έναν δικό τους υπολογισμό όσον αφορά τους στόχους. Υπολογίζανε, ας πούμε, το επιτόκιο, το οποίο να υπολογίσουμε γύρω στα 4,5% και να ξέρουμε γιατί συζητάμε, πάνω στο κεφάλαιο, και αυτό το επιμερίζανε σε δόσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Περακάκης, που ανέφερε ένα παράδειγμα της 144.500, εάν πάει κάποιος που του βάλει 4,5%, είναι 6.500 το χρόνο. Μες. Αυτό είπε επί 300 δόσεις, μας κάνει τα 6.500 επί 300 δόσεις, μας κάνει το ποσό των 75.000 που είναι η τόκη παραπάνω.
0: Ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία τέλος πάντων
0: βλέπω κατά μέσο όρο
2: 300 δόσεις, συγγνώμη, είπα 300 δόσεις 10 χρόνια που είναι οι 300 δόσεις.
0: Ναι, εγώ βλέπω κάποια παραδείγματα, ας πούμε, ότι κάποιος γλιτώνει 30% της δόσης το μήνα και μπορεί να γλιτώσει πολλές χιλιάδες ευρώ τον χρόνο ή μέχρι να κλείσει ο δανεισμό του. Θέλετε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα?
2: Καταρχάς πρέπει να λέμε το εξής, ότι με βάση τον νόμο Κατσέλη και αυτό το οποίο αποφασίστηκε, πλέον το επιτόκιο πάει πάνω στη μηνιαία δόση.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή αν το επιτόκιο είναι 4%, αυτό άμα το διαιρέσει δια 12 είναι 0,37. Άρα αν κάποιος δίνει 100 ευρώ, επί 0,37% παραπάνω είναι 100 ευρώ και 37 λεπτά. Είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με το άλλο, το οποίο θα ήταν γύρω στις 70.000, πώς έβγαινε, όπως είπε και ο κύριος Περακάκης, και ανέβαζε κατά πολύ το δοσολόγιο. Και εξαιτίας αυτού όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι πολλοί κόσμος απεντάχθηκε από αυτή τη ρύθμιση γιατί δεν είχε να πληρώσει αυτό το ποσό που έβγαινε στη μηνιαία δόση. Άλλο είναι δηλαδή να πληρώνεις 730-750 ευρώ το μήνα και άλλο να πληρώνεις 480 όπως ήταν το κανονικό, που να θυμίσω το δικαστήριο έβγαλε τη δόση σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη και όχι να πούμε με βάση να πούμε κάποια άλλη λογική. Άρα λοιπόν πολλοί κόσμος έχει απενταχθεί εξαιτίας των υπέρων αυτών υπολογισμών και η απόφαση αυτή που έχει πάρθει, όπως και η ρύθμιση που θα έρθει μεθαύριο, δεν περιλαμβάνει, κύριε Γκογκόλη, δύο περιπτώσεις. Τη μία περίπτωση είναι αυτή που απεντάχθηκαν, τι θα γίνει αν θα μπορέσουν να επανέλθουν. Υπάρχει εδώ, να ανοίξω μια παρένθεση, μια ενέργεια που μπορούν να κάνουν, δηλαδή να στείλουν εξώδικο και να στείλει ο φιλέτης εξώδικο προς τον επιστωτή του και να ζητάει να επανενταχθεί σύμφωνα με την απόφαση του νόμου Κατσέλη και να συνεχίσει να πληρώνει από σήμερα και μετά τη δόση η οποία έχει αποφασιστεί, δηλαδή να τον ξαναεντάξουν και οι μήνες που έχασε γιατί είχε απενταχθεί να προσθεθούν στο τέλος. Μια πρόταση είναι αυτή. Η δεύτερη αφορά αυτό που είπατε εσείς, οι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν. Δηλαδή πληρώναν την παραπάνω δόση, ολοκληρώθηκε, έκλεισε αυτό, αλλά αυτοί έχουν πληρώσει ένα ποσό που κακώς το πληρώσανε.
0: Για αυτούς
2: δεν υπάρχει καμία μνήμα. Δεν υπάρχει καμία.
0: Εδώ βλέπω, κατάλαβα. Ένα παράδειγμα, λέει, δανειολήπτης με υπόλοιπο φυλής 144.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Θα πλήρωνε με το προηγούμενο καθεστώς 731 ευρώ μηνιαία δόση για συνολικά 300 μήνες. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει 483, εκ των οποίων τα 482 αφορούν αποπληρωμή κεφαλαίου και μόλις ένα ευρώ τόκο. Άρα η μηνιαία ελάφρυνση ανέρχεται στα 248 ευρώ. Άρα 248 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα. Επί 300 μήνες γλιτώνει χιλιάδες ευρώ εδώ.
2: Αυτά, το ποσό το οποίο θα επιβαρυνόταν αυτός ο άνθρωπος με βάση τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, σας είπα, ένα ποσό τεράστιο κάθε μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: το οποίο, δηλαδή, όταν οι τόκοι με ένα 4,5 στο κεφάλι, 144.000 δηλαδή που λέμε, με ένα επιτόκιο 4,5, μιλάμε για 6.500 χοντρικά.
0: Ναι. Και διαβάζω και άλλο ένα παράδειγμα. Η διαφορά στο συνολικό κόστος των τόκων είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, λέει, η συνολική τόκη, ας πούμε, σε ένα δάνειο 74.000 με τη νέα ρύθμιση είναι 411 ευρώ. Άρα, συνολική εξοικονόμηση 74.000 ευρώ.
2: Βέβαια. Τόσο είναι, τόσο. Άμα τα βάλετε και εσείς, άμα κάνετε δηλαδή πια, πάρετε σε 100.000. Ένας που οφείλει έχει πολύ 100.000 που είναι πιο εύκολο. Με 4,5% που βάζανε στο κεφάλαιο, είναι 4.500 σε ετήσια βάση. Ναι. Αν το διαιρέσεις για του 12, είναι 375 ευρώ. 375 ευρώ το μήνα σου προσθέτανε παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για ένα κεφάλαιο 100.000.
0: Λέω κι άλλο ένα, γιατί μου το ζητούν. Αν ένας δανειολήπτης πλήρωνε την παλιά δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26, δηλαδή για 30 μήνες, τότε έχει καταβάλει επιπλέον 248 επί 30 μήνες ίσον 7.440. Το ποσό δεν χάνεται, θα συμψηφιστεί με το υπόλοιπο του δανείου, μειώνοντας τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, ο δανειολήπτης θα πληρώσει συνολικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Και η τελευταία δόση θα διαμορφωθεί στα 266. Άρα, όφελος 7,440.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά γιατί να γίνει αυτό. Κανονικά, όπως έκανε η τράπεζα και όπως κάνει και το δημόσιο, όταν για κάποιο λόγο δεν πληρώνει, σου βάζει τόκο. Ναι. Όταν λοιπόν αυτοί σου βάζουν και πληρώνει, δεν πρέπει να στα επιστρέψουν με τόκο. Ναι. Και κρατούσαν επί 30 μήνες παραπάνω χρήματα, 250 ευρώ. Δεν πρέπει αυτά τα χρήματα να πάνε έντοκα. Και μάλιστα θα πρέπει να λένε ότι θα τα αφαιρέσουν από το κεφάλαιο. Δηλαδή θα μειωθεί το κεφάλαιο. Αν μειωθεί το κεφάλαιο, θα πρέπει να μειωθούν και το ύψος των δόσεων. Και όχι να τα βαλώνουν στην τελευταία δόση.
0: Και βλέπω ότι οι διατάξεις δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού.
2: Καμιά
0: δηλαδή, ένας δανειολήπτης που έχει ρυθμίσει οφειλή μέσω εξοδικαστικού θα συνεχίσει να πληρώνει τη συμφωνημένη δόση. Χωρίς αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού, έτσι.
2: Ο ξεδικαστικός, κύριε Κουγόλη, είναι κάτι άλλο.
0: Άρα είναι δύο αγκάθια.
2: Η συμφωνία δεν αφορά το νομοκατέλη.
0: Το διευκρινίζω γιατί έχω ερωτήματα. Άρα αφορά όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση και θέσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Τι γίνεται με αυτούς που δεν μπόρεσαν και απεντάχθηκαν, νομίζω τίποτα, και όσους περιμένουν συνεπείς τις καταβολές τους. Δηλαδή, ποιοι είναι οι συνεπείς, αυτοί που έχουν πληρώσει τις τρεις τελευταίες δόσεις σίγουρα. Μάλλον που δεν έχουν χάσει τις τρεις τελευταίες δόσεις.
2: Όχι, που δεν έχουν. Μπράβο. Όταν και ο κύριος Πυρακάκης και ο νόμος μεθαύριο που θα έρθει στη Βουλή μιλάει, κύριε Κοκκόλη, για ενεργές ρυθμίσεις, ενεργές δόσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος είναι ακόμα στη διαδικασία και δεν έχει απενταχθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να μην έχει απεντάσεις, πρέπει τουλάχιστον να έχεις πληρώσει, για να απενταχθείς μάλλον, πρέπει να μην πληρώσεις τις τρεις τελευταίες δόσεις.
0: Ναι.
2: Τότε βγαίνεις εκτός.
0: Ναι.
2: Αυτοί λοιπόν που πληρώνουν τώρα και είναι μέσα στη ρύθμιση, αυτοί θα ωφεληθούν, πάει τελείως.
0: Και το δεύτερο αγκάθι είναι τι γίνεται με αυτούς που έχουν πληρώσει και παραπάνω. Νομίζω επίσης τίποτα.
2: Το ερώτημα μπαίνει τώρα σε αυτούς που απαιτούν.
0: Νομίζω θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό.
2: Δικαστική οδό. Και υπάρχει η μία περίπτωση είναι για αυτούς που απεντάχθηκαν, που μόνο μέσω δικαστικής οδού, δηλαδή πρέπει να βγουν δικηγόρο, να κάνουν εξώδικα, να κάνουν τέτοιες διαδικασίες, προκειμένου να ξαναενταχθούν. Άρα μιλάμε για καινούργια κόστη, για ταλαιπωρία κτλ. Και μιλάμε και για την περίπτωση που κανείς δεν το συζητά, μάλλον το συζητάς, εσείς το προβάλλατε βεβαίως, αλλά θα δείτε ότι στο δημόσιο διάλογο δεν το λένε, ή τουλάχιστον μέχρι χτες δεν το λέγανε, για αυτούς οι οποίοι εκπληρώσανε την υποχρέωση και τελείωσε το δάνειό τους.
0: Σας ευχαριστώ και εσείς.
2: Αυτούς πληρώσαν παραπάνω. Δεν υπάρχει μία για αυτούς.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων, πολυχρόνης στο είδης διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τύρι φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα healthy habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
15: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: αγαπητές μου, τη Σαφαΐα. Λαέ των πατρών, ποτέ δεν έχω ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Όπως ακούσατε, ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάτρα προσέλκυε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών οι οποίοι είχαν προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ από όποια αφετηρία και αν είχαν ξεκινήσει ιδεολογική. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αθανασία Ροδίτη και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ιστορικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός, επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του Κόμματος, ο Κώστας Κανδαλίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς να έρθετε καλή. Στην Αχαΐα σήμερα, 7 το απόγευμα στο Καλέτζι, σωστά?
2: Βεβαίως.
1: Ερώτηση κλισέ, αλλά ποια είναι η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και νομίζω... τι ορίζει για το σήμερα?
2: Νομίζω ότι και σήμερα αυτό που μένει ζωντανό είναι ότι κατάφερε μέσα σε εκείνη την ατμόσφαιρα και σε εκείνη την εποχή της μεταπολίτευσης να πυροδοτήσει μια κοινωνική επανάσταση. Μια κοινωνική επανάσταση που οδήγησε τα πράγματα στην Ελλάδα πολλά βήματα μπροστά. Και στη ζωή των ανθρώπων και στον τρόπο που αντιμετώπιζε τους πολίτες του κράτους και στον τρόπο που η Ελλάδα έβγαινε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στον τρόπο που έφερνε χρήματα από κοινοτικούς πόρους συνεχώς στη χώρα μας. Και σε όλα και σε εκείνο το επαναστατικό πλαίσιο που έβαλε για το οικογενειακό δίκαιο κλπ. Δηλαδή φτιάχτηκε πρώτη φορά ένα κοινωνικό κράτος και η δημοκρατία έδωσε αέρα ουσιαστικά στους πολίτες, όπως επίσης συγκρότησε και τη μεσαία τάξη. Αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση, μια κοινωνική αλλαγή.
1: Τα κόμματα ωστόσο εξυγχρονίζονται και απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα του τόπου, κρατώντας ως παρακαταθήκη όλα αυτά που είπατε. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που σήκωσε μόνο του το βάρος της σωτηρίας της πατρίδας, να ανανύψει και να ξαναγίνει μια θετική πρόταση για την πορεία της χώρας. Έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα, το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας, τα οργανώσει μας, τα πάντα. Πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη μάχη στις επόμενες εκλογές. Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμαστε και καλό είναι σε αυτή την πορεία να παίρνουμε τα μαθήματα από το παρελθόν και από την πραγματικά ριζοσπαστική πολιτική που άσκησε ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη τη φωτεινή δεκαετία.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτό θα γίνει αυτόνομα έως εκλογές και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο, όποιος μπορεί βάσει προγράμματος ακολουθεί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία ή θα πρέπει να υπάρξουν από τώρα συμφωνίες? Ακούω κάποιες αντίρροπες δυνάμεις.
2: Όχι μόνο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και εκτός από τα ακροδεξιά κόμματα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό νόητο.
2: Μιλάμε για τον προοδευτικό χώρο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον προοδευτικό χώρο. Υπάρχει ένας αρχηγός που ήταν χρόνια στην αντιπολίτευση αλλά σιωπούσε αφού διέλυσε την παράταξή του και τώρα έρχεται να εκνέουν να σώσει τη χώρα.
1: Λέτε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Υπάρχουν τα κόμματα, το κόμμα του το οποίο το έγινε φίλο φτερό, αλλά αυτή τη στιγμή έχει στελέχη, θα μπορούσαν να συμβάλλουν. Θα σας αποφασίσει ο λαός στις εκλογές και όποιο είναι προοδευτικό κόμμα και πιστεύει ότι μπορεί με βάση το πρόγραμμά μας να κυβερνήσει μαζί μας, θα απευθυνθούμε σε αυτό.
1: Δώστε μου παρακαλώ ένα λεπτό. Είστε αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας με βάση το αποτέλεσμα των προσεχών εκλογών? Διότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι στην τρίτη θέση τώρα.
2: Αυτό θέλουμε, διότι αυτό είναι το σωστό για τη χώρα. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα, την εναλλακτική πρόταση, τα στελέχη, έχει τη δομή, τη λειτουργία, τη ρίζα, την παράδοση. Έχει όλα αυτά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα πλεονεκτήματα πρέπει να μεταφερθούν σε μια κυβερνητική πρόταση και θα διεκδικήσουμε τη θέση του λαού. Ας αφήσουμε τον λαό να απαντήσει.
1: Είστε αισιόδοξος πάντως? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο?
2: Πάντα είμαι αισιόδοξος. Δεν ήμουν ποτέ αισιόδοξος.
1: Κλείνοντας,
2: παλεύω για το καλύτερο.
1: Κλείνοντας, πώς σχολιάζετε τις μεταγραφές από τον πράσινο χώρο στους τομείς του Αλέξη Τσίπρα?
2: Γιατί να μιλάτε για μεταγραφές? Κάποιοι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους, είναι ελάχιστοι. άμα αρχίσουμε να μετράμε αυτούς που ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ με βάση τη διεύρυνση, θα χάσουμε τον λογαριασμό.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ, και ετοιμάζετε και άλλες μεταγραφές, έλεγα και πριν,
2: και στην,
1: πολύ σημαίνουν τα ονόματα.
2: Και στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη και στην Κυπριακή Μακεδονία, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο περιοχές μέχρι τον Ιούλιο θα έχουμε ανακοινώσει καταλόγους τελεχών.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκανδαλίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πρόσωπα που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ λίγα. Εμείς ετοιμάζουμε έως τον Ιούλιο μπαράζ αφίξεων από άλλους χώρους της κέντρου αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ. Γνωστά και άλλα ονόματα που μπορούν να κινητοποιήσουν. Αυτά είπε ο κύριος Σκανδαλίδης. Ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει από τα παλιά χωρίς να κομίζει τίποτα νέο, ενώ έχει τηθεί Πολάκης. Απόψε στις 7 το απόγευμα θα είναι στο Καλέντζι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός βουλευτής Αχαΐας, ο Γιώργος Πανδρέου. Θα είναι ο κ. Σκανδαλίδης και άλλα στελέχη από την Αθήνα, την Πάτρα, την Αχαΐα και από άλλες περιοχές. Τώρα, μου στέλνετε κάποια μηνύματα για τον Μαρίνο Σκαρδάμι. Κοιτάξτε, εγώ έχω συναναστραφεί πολλές φορές με τον Μαρίνο Σκαρδάμι. Τον θεωρώ έναν ικανό πολιτικό και μέχρι πρότινος πολύ ήπιο. Είδε ότι δεν τον χωρούσε, δεν τον ήθελαν, δεν ήθελε το ΠΑΣΟΚ και αποχώρησε, πήγε στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπω σε αναλύσεις, διότι νομίζω καμιά ουσία δεν έχουν, διότι μετράει το αποτέλεσμα. Θα θυμίσω ωστόσο αυτά που μου στέλνετε στα μηνύματα. Τι έλεγε ο Μαρίνος Σκανδάμης για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε. Ισχυρό κοινάλ απέναντι στη δεξιά και τη νέα δεξιά του Αλέξη Τσίπρα. Τον έλεγε νέα δεξιά. Οι υγιείς δημοκρατικές δυνάμεις του ορθού λόγου και της σκέψης θα πρέπει να έχουν ισχυρό λόγο την επόμενη μέρα των προσεχών βουλευτικών εκλογών. Το κίνημα αλλαγής θα ισχυροποιηθεί παρά την πόλωση που τροφοδοτεί το λαϊκισμό της δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη και της νέας δεξιάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά όταν ήταν υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας. Επίσης έλεγε ο κύριος Σκανδάμης, επίσης ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας, θυμίζω ήταν και το 19 και το 2023. Ο κύριος Τσίπρας ως πολιτική απομίμηση του Ανδρέα Πανδρέου υποκρίνεται και αχαϊκή πολιτική καταγωγή. Παρότι είναι από την Άρτα και δεν είναι ο Πανδρέου. Κουραστήκαμε από δίθεν αχαιούς και δίθεν σοσιαλιστές, ήμαρτον. Αυτά είναι τα λεγόμενα και τα γραφόμενα του κυρίου Σκανδάμη για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα προφανώς μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν.

0: Για κάποιους ήταν πολύ στενό το χρονικό όριο από την παρέτησή του μέχρι την προσάρτησή του στον Αλέξη Τσίπρα. Θα έπρεπε να το κάνει πιο κομψά. Ξαναλέω, διαβάζοντας τα μηνύματα που μου στέλνετε, ότι εγώ το αποτέλεσμα κοιτώ. Επίσης, για να λήξουμε κάτι μια και καλή για το χώρο του Πασόκ. Η ηγεσία του μιλάει για αυτονομία. Η ηγεσία του λέει ότι αν είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, ακόμη και με μία ψήφο διαφορά, γι' αυτό παλεύουμε και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουμε με αυτούς που θα τα βρούμε προγραμματικά και δεν είναι ακροδεξιά και δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Πάρθηκε μάλιστα απόφαση και το ζητούσε μετεπιτάσιος ο κύριος Δούκας να μην συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάποιοι το χρησιμοποιούν που προέρχονται από την πλευρά Δούκα ως δούριο υπό. Δεν συγκυβερνούμε τη Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνούμε με τον Τσίπρα. Η απόφαση είναι κοινή και είναι μία. Και ούτε θεωρώ ότι η Άννα Διαμαντοπούλου είπε αυτά που τις καταλογίζουν κάποιοι. Ότι η Νέα Δημοκρατία τα έχει καταφέρει τέλεια στα οικονομικά, είπε. Ότι ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά το 80% δεν είναι καλά. Και είναι μόνο το 20%. Ο κύριος Δούκας είπε κάτι αντίθετο από αυτό που λέει η ηγεσία του Πασόκ. Που δεν το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ακόμη και αν κάποιοι θεωρούν ότι αφήνει ανοιχτές τις πόρτες για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι είμαστε αντίπαλοι στις εκλογές. Και όντως έτσι μπορεί να είναι. Ο κύριος Δούκας είπε να μιλήσω με τον κύριο Τσίπα πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αποτινάξει από πάνω της η ηγεσία του κόμματος. Φεύγω από το Πασόκ και καλημερίζω για να αλλάξω θεματολογία και να πάμε στα του τρένου. Τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Πάτρα Σπουδαία και πάλι και πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον Βαγγέλη Καραχάλιο. Πώς είστε, κύριε Καραχάλιο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλά.
0: Παρακολούθησα το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθώ το ότι κάποια στελέχη της Δημοτικής Αρχής επανέρχονται και λένε επιτιθέμενοι σε εσάς ότι ξεφεύγεται από τη γραμμή της παράταξης που είναι η υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα και στην ουσία συμπαρατάσσεστε με την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι η διχοτόμηση από την επιφανειακή διέλευση είναι μύθος. Η πόλη πρέπει να συνυπάρξει με το τρένο. Αυτά λέει ο κύριος Πατούχας. Θέλετε να μου πείτε τι λέτε εσείς, διότι νομίζω αξίζει να απαντήσετε.
1: Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Πατούχα, τον σέβομαι και τον τιμώ.
0: Προφανώς δεν τα γράφει για τον εαυτό του, τα γράφει για όλους, έτσι.
1: Ναι, ως ανυπότακτος πολίτης που μπήκε και έγινε λαϊκός εισπυρωτής, κατανοώ το σοκ του να ψηφίζεις το ΣΔΙΤ της περιφέρειας για το Λαδόπουλο, δίνοντας ψήφο, την ψήφο σου για πέμπτη παράταση στην παραχώρηση δωρεάν του Δημοτικού Ακινήτου του Λαδόπουλου στην περιφέρεια για να κάνεις ΔΙΤ, έτσι ώστε μήπως δεν προλάβει ο μεγάλος εργολάβος της Ελλάδας και υπογράψει. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τρένο στην Πάτρα, και αυτό προσπάθησα να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο στην εισήγησή μου, δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια με συγκεκριμένους εκφραστές έχει δαιμονοποιηθεί στο χείριστο βαθμό. Ένα τρένο που μεγαλούργησε ιστορικά στην Πάτρα ως μοχλός ανάπτυξης μαζί με το λιμάνι, μαζί με τη βιομηχανία, αυτό είναι η Πάτρα. Αυτό λοιπόν, αυτή η δαιμονοποίηση έχει προκληθεί από ανθρώπους οι οποίοι εκφέρουν δημόσιο λόγο και είτε είναι ημιμαθείς είτε επιτελούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εκφράζουν συγκεκριμένους χώρους. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια προσπάθησα να πω και θα το ξαναπώ με πολύ σαφή τρόπο και με πολύ μεγάλη προσπάθεια να εκφράσω και τη δουλειά μου και τον τεχνικό κόσμο και την έκφραση ως Δημοτικός Σύμβουλος, ως ένας απλός πολίτης, ότι το τρένο της Πάτρας διχοτομεί τόσο όσο διχοτομεί και ο Όθωνος Αμαλίας. Ερώταγαν εχθές κάποιοι συνάδελφοί σας, μα αν θέλω να περάσω από την Αγία Σοφία και να πάω, δεν εμποδίζει το τρένο. Το τρένο, αν αντιλαμβάνεται ο δημόσιος, ο πολίτης, ο απλός πολίτης, ότι είναι εμπόδιο, είναι προβληματικό για μια πόλη η οποία θέλει να σχεδιάσει, και είναι το τρίτο που προσπάθησα να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Άρα καμία σχέση με αυτά που λέει ο κ. Πατούχας.
1: Προφανώς.
0: Είναι άλλα αυτά που λέτε.
1: Είναι η απόλυτη παραποίηση. Αλλά είναι σκεμμένη. Ξαναλέω.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το κατάλαβε και καλά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Είναι σοκαριστικό η λαϊκή συσπήρωση να ψηφίζεις ΔΙΤ και να εγκαλεί το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία που τα έχουν φέρει, είναι σοκαριστικό και κατανοώ για ποιο λόγο δεν άκουσε αυτό που του είπα.
0: Μάλιστα.
1: Η παράταξή μου ψήφισε συγκεκριμένα και εγώ μέσα σε αυτή. Προσπάθησα να δώσω ένα παραπάνω, μια παραπάνω έκφραση ότι ο δημόσιος λόγος είχε εγκλωβιστεί στο υπόγειο χωρίς να συζητάει, τα συνοδά έργα τα οποία δεν είναι συνοδά. Πού είναι η αναπλάση στο υπογειοποιημένο τρένα? Ποιος θα είναι οι οδικές συνδέσεις? Mm-hmm. Πώς θα είναι η πρόσβαση? Με ποιο τρόπο αυτή τη στιγμή η πόλη προετοιμάζεται για να εντάξει το υπογειοποιημένο τρένο στο θαλάσσιο?
0: Κύριε Καραχαλιό, είναι πολύ σύνδετη η συζήτηση και πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους που ξέρουν. Δεν μένει η πόλη στην δημιουργία φίλων ή εχθρών για πολιτικούς λόγους. Και δεν μένει μόνο στις κινητοποιήσεις χωρίς να συμμετέχει στον διάλογο με αυτούς που έχουν οριστεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και κρατούν τις τύχες και την υλοποίηση των στόχων στα χέρια τους. Άρα θέλει και κινητοποίηση και συζήτηση και πάνω απ' όλα να ακούσουμε αυτούς που ξέρουν. Και μια τρίτη παράμετρος, αν κάνουμε το ίδιο λάθος για τρίτη φορά, δηλαδή να στείλουμε την ίδια πρόταση η οποία απεντάχθηκε ή μάλλον δεν εντάχθηκε τις προηγούμενες φορές, είχαμε αρνητική απάντηση, προφανώς θα πρέπει να μην είμαστε και τόσο καλά στο μυαλό. Αφού μας εξηγήσουν γιατί είπαν όχι, έτσι, με αυτή την προϋπόθεση.
1: Προσπάθησε το τεχνικό επιμελητήριο για να
0: χωρέσω
1: το μαδία του δεύτερου ρόλου που έχω. Επί δύο χρόνια είναι το μόνος φορέας, ο Δήμος Πατρέων, 12 χρόνια ο κύριος Πατούχας, ο κύριος Πελετίδης, δεν διεκδίκησαν να μάθουν τελικά τι είναι αυτό το τεχνικό έργο που προτείνει η κυβέρνηση και έχει απορριφθεί δύο φορές.
0: Και η ευθύνη ξεκινά πολύ νωρίτερα. Όταν ο κύριος Πίρτζης πήγαινε στο Δημαρχείο, συγγνώμη, και έλεγε υπογειοποίηση χωρίς ύψος κόστους από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, και του λέγανε ναι.
1: Γι' αυτό είπα ότι αυτοί οι οποίοι μιλούν και τοποθετούνται δημόσια οφείλουν να λένε την αλήθεια. Και η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, και εγώ ως νέος δημοτικός σύμβουλος και ως πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, αλλά και ως νέος άνθρωπος, προσπάθησα σε πολύ βαριά ονόματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σέβομαι την πορεία του καθενός, οφείλουν και αυτοί να σεβαστούν το λόγο. Άκουσα ανθρώπους να τοποθετούνται ότι είμαστε εμπόδια, ότι δημιουργούμε παιχνιδάκια. Μα είναι δυνατόν? Αυτό είναι το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου?
0: Όχι.
1: Για ποιο λόγο η πόλη, γυρίστε το βλέμμα σας, μένει πίσω σε κάποια πράγματα? Γιατί? Γιατί ένας δήμαρχος και ένας περιφερειάρχης δεν έχουν επί 12 χρόνια στα γραφεία τους την τεχνική περιγραφή του έργου για να δουν πώς ενσωματώνεται στην πόλη, ώστε να μην εκπαιδεύουν το φιλοθεάμον κοινό ότι το τρένο είναι εμπόδιο. Το τρένο είναι λειτουργικό κομμάτι της πόλης. Είτε είναι υπόγειο, είτε είναι πήγιο, είτε είναι μεικτό. Ο δρόμος, η όθωνος Αμαλίας είναι εμπόδιο για να περάσουν στο θαλάσσιο μέτωπο που θέλουμε να φτιάξουμε? Όχι φυσικά. Mm-hmm. Αυτό προσπάθησα να πω. Προφανώς παραποιήθηκε. Προφανώς γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, ο καθένας κρίνεται. Το μόνο που θα πω είναι ότι η λάσπη έχει ένα πρόβλημα. Συνήθως μένει περισσότερο στα χέρια εκείνου που την πετάει.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καραχάλια. Καλημέρα. Ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχουμε ειδήσεις. Αλλάζοντας θεματολογία, να σας πω ότι οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το διπλό φωνικό στο Αίγιο και σύμφωνα με τις έως τώρα πηγές βρέθηκε DNA και τρίτου προσώπου. Επίσης, έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα για τους διαδικτυακούς νταΐδες που απειλούν την 60χρονη, η οποία εμπλέκεται με την υπόθεση του σκύλου στην Γαστούνη. Είπαμε, μας σόκαρε όλους αυτό που έκανε. Αποτροπιασμό μας δημιούργησε, αλλά το να την καταγγέλουμε μέσω social media, να την απειλούμε, προφανώς δεν είμαστε δικαστές για να την δικάσουμε, να την καταδικάσουμε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο. Έχουμε 24 ώρες απεργιακή κινητοποίηση στην βιομηχανική περιοχή από τους εργαζόμενους, οι οποίοι λένε μεταξύ άλλων ότι οι συνθήκες ασφαλείας σε όλες τις επιχειρήσεις δεν είναι οι προβλεπόμενες. Και υπενθυμίζουν τα αρκετά εργατικά ατυχήματα και παραλίγο δυστυχήματα που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αχαΐα.

από το μεικτό εφετείο πατρών σε 59χρονο από την ορεινή Αχαΐα που βίαζε την κόρη του όσο ήταν ανήλικη. Ενώ είχαμε και νέο κρούσμα ανήλικης παραβατικότητας στο αστυνομικό δελτίο με ανήλικη να γρονθοκοπεί συνομιλική της.

0: κλείνω με μια δυσάρεστη είδηση, και είναι ο θάνατος του Τάκη Γκόνια, που έχει σκορπίσει θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών. Πρόκειται για το δεύτερο θάνατο βετεράνου ποδοσφαιριστή σε διάστημα μόλις ενός μήνα, καθώς είχε προηγηθεί αυτός του Παρασκευά Άντζα. Την είδηση έκανε γνωστή η Παέλευα Διακός, στην οποία ο Τάκης Γκόνιας ξεκίνησε την καριέρα του πριν μετακομίσει το 92 στον Ολυμπιακό. Μεγάλη καριέρα ο Τάκης Γκόνιας στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκαια, γήπεδα, συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι στο dt.gr που αναβαθμίστηκε προσφάτως, γι' αυτό για κάποιες ώρες ήταν ανενεργό, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, μια νέα πλατφόρμα, εύχρηστη και ευανάγνωστη, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια, με αναλύσεις και με γρήγορες ειδήσεις, οι οποίες πρώτα όμως έχουν φιλτραριστεί. www.dt.gr. Επίσης, επισημαίνω τα εξής. Το επισημαίνω εισαγωγικά. Στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι εκπομπές, όταν ολοκληρωθούν φυσικά, και τα αποσπάσματα των συνεντευξιαζομένων. Επίσης, έχετε δυνατότητα να ακούτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Plus Media, δηλαδή τον Max, τον Sport FM Πάτρας και τους ψυχαγωγικούς Σφαίρα, Ντέρτι, Πικάσο, Σκύλο. Εκεί θα ακούσετε και άλλες μουσικές όταν μπείτε, από ιντερνετικούς σταθμούς όλων των ειδών τις μουσικές. Και κλείνω με την πλατφόρμα pluspod.gr, όπου εκεί αναρτώνται οι τηλεοπτικές μας συνεντεύξεις με σημαίνοντα στελέχη του τοπικού επιχειρήν, της πολιτικής, της κοινωνίας, της καθημερινότητας, θα έλεγε κάποιος. Επίσης, οι συνεντεύξεις αυτές θα αναρτώνται στο YouTube του DT. Κυριότερα, τα πιο πιπεράτα αποσπάσματα αναρτώνται στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, στα social media του ομίλου Plus Media. Και κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9.30 προβάλλονται και από το Λεπάντο, τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό, που για 10 χρόνια τουλάχιστον συνεχίζουμε τη συνεργασία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ, στον Max FM. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν και παραμένει στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στη ροή της εκπομπής, και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας, στην εβδομάδα σας. Γεια σας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
10: Φουσκωτό.

0: Χαλκιδίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα, κυρίες και κύριοι. 11 με 12, Δήμητρα Μπαλαφούτη, θα είμαστε μαζί μέχρι το μεσημέρι, κατά κύριο λόγο. Βεβαίως η ενημέρωσή σας συνεχίζεται και μέσα από το dt.gr. Μετά το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, μέχρι τότε όμως θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε. Με Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2610-343-200. 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη μας, στην όμορφη Πάτρα. Βεβαίως δεν ξέρω γιατί δείχνει 27, αλλά μοιάζει με 37, διότι έχουμε τρομερά ανεβασμένα επίπεδα υγρασίας, κάνει αρκετή ζέστη. Νομίζω ότι χθες ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες αυτού του μήνα μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκυριακό, κατά κύριο λόγο. Αύριο και μεθαύριο ίσως έχουμε κάποια μικρά περάσματα βροχοπτώσεων. Ίσως όμως και τα φαινόμενα αυτά να εξασθενήσουν φτάνοντας εδώ στα δυτικά. Πιο ορεινά θα έχουμε έτσι ζητήματα που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Και για να περάσω στην επικαιρότητα, βεβαίως θα ξεκινήσω με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγίου. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα μέχρι στιγμής παρουσία τέταρτου ατόμου. Παραμένει ο 65χρονος Ιταλός προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ο βασικός ύποπτος σχετικά με αυτή τη διπλή δολοφονία. Ακούσαμε και την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είπε ότι δεν είναι δύσκολο να βρεθεί γενετικό υλικό στα χέρια ενός ανθρώπου. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελλάς σχετικά με το έβριμα στα χέρια της δολοφονημένης από το γιο της και αντίστοιχα στο γιο από την μητέρα του. Όπως η ίδια λέει, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο οποίος βεβαίως έχει και άμεση πρόσβαση στη δικογραφία, έτσι. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και των εγκληματολογικών ερευνών, κυρίες και κύριοι, απομένουν πιστήρια προς εξέταση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ακόμη το σύνολο των απαντήσεων για να δημιουργηθεί και μια ξεκάθαρη εικόνα. Κυρίες και κύριοι, αυτό κρατάμε. Πάντως, μέχρι στιγμής, μάρτυρες κλειδιά θεωρούνται μαρτυρίες του φίλου που ειδοποίησε πρώτον ο κατηγορούμενος, αλλά και των συγγενών της 54χρονης και του γιού της. Είχαμε και μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών για κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών μετά τους συνεχείς θανάτους κρατουμένων. Οι ιδιοκτικές αρχές δεν σταματούν να κάνουν ντου ανατακτά χρονικά διαστήματα στο σοφρονιστικό κατάστημα, εκεί όπου, όπως φαίνεται, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν σχεδόν παντού ναρκωτικά. Δεν είναι τυχαίο πως στις τελευταίες τρεις επιχειρήσεις της Ελλάς εντοπίστηκαν αρκετά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Έτσι λοιπόν

Και χτες, αργά το βράδυ, είχαμε μια πολυμελή ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι μάλιστα και με τη συνδρομή σοφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά και την παρουσία εισαγγελέα, έκαναν εκτενείς ελέγχους σε αρκετά κελιά κρατουμένων και αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν 6 άτομα. Τώρα πώς γίνεται να συλληφθούν από τη στιγμή που είναι ήδη στη φυλακή? Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως συνελήφθησαν 6 άτομα, 5 αλλοδαποί και ένας Έλληνας. Είναι τα άτομα στα κελιά των οποίων βρέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες. Εν πάση περιπτώσει, 3 μάλιστα κατηγορούνται για διακίνηση και 2 για κατοχή ναρκωτικών και 1 για κατοχή κινητού. Μάλιστα, μεταξύ των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν βρέθηκαν και ποσότητες μεθαμφεταμίνη, συνθετικής κάναβης και χαπιών. Και μάλιστα όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν με αυτή τη νέα κατηγορία πλέον που θα έχουν στις πλάτες τους στον εισαγγελέα. Έχουμε φέτος και 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτού του σπουδαίου πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη λαϊκή συμμετοχή. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου, τιμάται η μνήμη αυτής της ηγετικής προσωπικότητας. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. 7 η ώρα το απόγευμα, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει μια μάλιστα ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα, θα βρεθεί εκεί και ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός βεβαίως και βουλευτής Αχαΐας, αλλά και ο Κώστας Κανδαλίδης, πρώην υπουργός, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Real Water, φίλτρα νερού, μαζί μου και σήμερα. Η εταιρεία αυτή, η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, καταστήματα και στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, αλλά και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24, έχουν βεβαίως και το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, και από περιττά έξοδα και από τη μεταφορά εμφιαλωμένων και από όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, για το μαγείρεμα, αλλά και για το πλύσιμο των τροφίμων σας. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αλλά και αγροτική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται σήμερα ο κλάδος του επισιτισμού και του τουρισμού, με εργαζόμενους σε όλη τη χώρα να διεκδικούν καλύτερες αμοιβές και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά μέτρα επί της ουσίας στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Φυσικά και στην Πάτρια η απεργιακή συγκέντρωση ξεκίνησε 10:30 έξω από το εργατικό κέντρο. Εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους είναι μαζί μας για να μας δώσει τον παλμό της σημερινής κινητοποίησης ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Πάτρας, ο κύριος Δημήτρης Μαρμούτας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρμούτα.
1: Καλημέρα κύριε Μπαλακούτη και σε εσάς και στο ακροατές μας.
0: Ποια είναι λοιπόν η εικόνα που έχετε από τη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση σήμερα, έτσι μεταφέρετε μας το κλίμα?
1: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι μόνο απεργία πανελλαδική του επισιτισμού και τουρισμού, είναι και των κατασκευών, είναι και των ποτών τροφίμων της Ομοσπονδίας. Είναι 24ωρη πανελλαδική και επίσης έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία το εργατικό κέντρο Πάτρας σε όλες τις επιχειρήσεις στη μηχανική ζώνη για θέματα υγείας και ασφάλειας, τα οποία αφοράνε τους χώρους δουλειάς, τα οποία αφορούν τη γέφυρα πύρου-παραπύρου που βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη για τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους κατοίκους της περιοχής, το δρόμο που συνδέει τη ΒΠΕ με την Εθνική Οδό και φυσικά και το ιατρείο, το οποίο με πολλά πανηγυρισμούς το ανακοίνωσε το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζει οι εργαζόμενοι αλλά και όλος ο λαός γενικότερα της περιοχής μας είναι ότι λειτουργεί μόνο 3 φορές τη βδομάδα για λίγες ώρες. Μετά συνάδελφος έκοψε το δάχτυλό του σε επιχείρηση της μηχανικής ζώνης και τον πήγαν εκεί οι συναδελφοί του, ήταν κλειστό, πήραν τηλέφωνο, το τηλέφωνο που ήταν απ' έξω, έξω στην πόρτα και τους είπανε με ραντεβού. Καταλαβαίνετε ότι αυτά, να μην τα χαρακτηρίσω, δεν μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή να χτυπάει κάποιος να κόβει το δάχτυλό του και να του λένε κλείσει ραντεβού, για να δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε εμείς έγινε η απεργιακή συγκέντρωση. Η απεργία είχε καταρχάς μεγάλη επιτυχία. Πολλές μεγάλες μονάδες της περιοχής της μηχανικής ζώνης δεν λειτουργήσαν σήμερα. Έγινε περιφρούρηση απεργίας και ακόμα περιφρουρείται η απεργία από χθες το βράδυ από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε μέχρι απόψε το βράδυ 10 η ώρα. Η απεργιακή συγκέντρωση έγινε εδώ στη βιομηχανική ζώνη, στον είσοδο της μπροστά από το εργοστάσιο της Νουνού. Και η δεύτερη απεργιακή από τον κλάδο κατασκευών έγινε η συγκέντρωση, έγινε στις 10:30 μπροστά από το εργατικό κέντρο Πάτρας.
0: Πάντως τα προβλήματα
1: τα αιτήματα τα οποία απεργούμε σήμερα και οι τρεις κλάδοι αλλά και εδώ στη βιομηχανική περιοχή, στις επιχειρήσεις βιομηχανικής περιοχής, είναι θέματα, είναι τα υγεία και ασφάλεια και είναι υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Στο κλάδο του χαρτιού βαρέα και ανθυγινά για όλους. Γιατί να γνωρίζω ότι μπορεί να δουλεύουν σε μια μηχανή δύο εργαζόμενοι, ο ένας να κολλάει βαρέα και να θυγεινά και ο άλλος να κάνουν την ίδια δουλειά και ο άλλος να έχει ένσημα μειχτά βάσει ενός νόμου του πατήρ Μητσοτάκη, όπου ξεχώρισε αυτούς τους εργαζόμενους. Οι ευθύνες για ό,τι συμβαίνει και για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, για τους μισθούς, για ό,τι απασχολεί την εργατική τάξη σήμερα, είναι διαχρονική και οι ευθύνες πέφτουν πάνω σε όλους όσους κυβέρνησαν μέχρι τώρα, που χτίζαν ο ένας πάνω στον άλλο αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους για να μας φέρουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Γίνονται βήματα, κύριε Μαρμούτα, γιατί εμείς
1: φυσικά
0: αυτό που βλέπουμε...
1: Φυσικά και γίνονται βήματα, όπου υπάρχει οργανωμένος αγώνας, προτιμένος αγώνας, με πλαίσιο το οποίο να εκφράζει καθαρά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και γίνεται αυτός ο αγώνας. Φυσικά και υπάρχουν αποτελέσματα και το έχουμε δει και σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνδικάτα των εργαζομένων που έχουν κατακτήσεις, μικρές μερικές φορές, μεγαλύτερες, άλλες φορές ακόμα μεγαλύτερες άλλες φορές. Να σας πω επίσης ότι κάτω την πίεση των σωματείων και του εργατικού κέντρου έχει αρχίσει μια αναβάθμιση του ιατρίου εδώ στη βιομηχανική περιοχή.
0: Έστω και έτσι είναι σημαντικό, ναι.
1: Εμείς διεκδικούμε κέντρο υγείας, πλήρως τελεχωμένο και από προσωπικό αλλά και από τεχνολογικό εξοπλισμό, σταθμό ΕΚΑΒ, γιατί Δεν γίνεται τώρα όταν υπάρχουν 3.000 εργαζόμενοι σε μια βιομηχανική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί μόνο ένα εργατικό ατύχημα και παθολογικά έτσι.
0: Το οτιδήποτε.
1: Να περιμένουμε τον ασθενοφόρο όποτε και αν. Mm-hmm. Την έλλειψη που έχουν τα ασθενοφόρα και στην περιοχή μας, mm-hmm. έτσι δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι πάγια διεκδίκηση του εργατικού κέντρου της Πάτρας και των συνδικάτων mm-hmm. του. Και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε σε αυτό. Όπου λοιπόν υπήρχαν αγώνας οργανωμένος, συγκροτημένος, ταξική πάλι, υπάρχουν αποτελέσματα. Και αυτό παλεύουμε σήμερα και στη βιομηχανική περιοχή, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε, γιατί θέλουμε οι εργαζόμενοι να γυρίζουν το βράδυ και το απόγευμα στις οικογένειές τους, να είναι αρτημελείς. Έχουμε πολλά εργατικά, εργοδοτικά εγκλήματα, θα mm-hmm. τα λέμε mm-hmm. εμείς, εργατικά ατυχήματα, το τελευταίο διάστημα στη βιομηχανική περιοχή. Το τελευταίο ήταν χθες μάλιστα,
0: ναι.
1: πριν mm-hmm. από την απεργία και την mm-hmm. απεργιακή συγκέντρωση. Έχουμε συχνά, κάθε εβδομάδα, και αυτό λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, γιατί ξέρουμε ότι κάτω στα πλαίσια της εντατικοποίησης, της δουλειάς, το τρέχα να βγει η παραγωγή, mm-hmm. το δούλεψε 12-13 ώρες, το δούλεψε 14, έλα Σάββατο, έλα Κυριακή, mm-hmm. κάτσε και είσαι νύχτα, κάτσε και 2 ώρες παραπάνω. Mm-hmm. Όλα αυτά ανεβάζουν κατακόρυφα τον κίνδυνο να συμβούν εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά ατυχήματα.
0: Δυστυχώς, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σήμερα, να κλείσουμε με αυτό στους εργοδότες, προφανώς και στην κυβέρνηση.
1: Στους εργοδότες, ότι το εργατικό ταξικό κίνημα θα δώσει οργανωμένα τον αγώνα του, θα διεκδικήσει για αυτό που του ανήκει. Το μήνυμα που ξέρουν τους εργαζόμενους είναι να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, στα σωματεία τους, συγκροτημένα, οργανωμένα, να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε απέναντι σε αυτούς που μας τακίζουν στη ζωή, είτε είναι οι εργοδότες, οι πολυεθνικές, οι επιχειρήσεις, είτε είναι η κάθε λογής κυβέρνηση, ό,τι χρώμα και απόχρωση να έχει. Γιατί είναι όλοι αυτοί που τσακίσανε τα δικαιώματά μας. Και πρέπει τώρα ο λαός, οι εργαζόμενοι, μαζί με τα συνδικάτα, να βγούμε mm-hmm. στην αντεπίθεση και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.
0: Κύριε Μαρμούτα, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι και καλή συνέχεια
1: και σε εσάς.
0: Στις κινητοποίησεις σας. Καλή σας ημέρα. Yeah. Τι πρέπει τώρα να γνωρίζουμε για μια σωστή επιλογή φίλτρου νερού, επειδή υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι λιγότερο επιβαρημένο, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολλά χρήματα άσκοπα, και άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα έστω και λίγα, χωρίς να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους. Έρχεται η Real Water και έχει ως πρωταρχικό σκοπό μια ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση, με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, η Παλιά Καρόλου, αλλά και στην Τρίπολη, πάλι 28 Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, και μας προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού και για οικιακή και επαγγελματική χρήση, ενημερώνοντας πάντα ανάλογα την περιοχή μας υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

0: Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, και φέτος με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα το οποίο θα απλωθεί απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την πόλη και στα παλαιά σφαγεία και στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο, το μικρό θεατράκι της Οδού Ρίτσου και βεβαίως σε όλες τις γειτονιές της Πάτρας. Πολλές θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, θα δούμε αρχαίο δράμα, θα δούμε κωμωδίες, εκδηλώσεις για παιδιά, κινηματογράφος, πολλές πολιτιστικές δράσεις οι οποίες συνθέτουν ένα καλοκαίρι το οποίο, αν μη τι άλλο, θα είναι γεμάτο τέχνη και πολιτισμό. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Αποστόλης Άγγελης, να μας παρουσιάσει και να μας πει περισσότερα για το φετινό πρόγραμμα, τώρα που υπάρχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια του εδώ και μέρες βεβαίως, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Άγγελη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλαφούτσου.
0: Μπορώ να πω ότι βλέποντας ήδη από τις προηγούμενες ημέρες τις πρώτες παραστάσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν, πρόκειται για ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτιστικά.
1: Ναι, είναι ένα δυνατό πρόγραμμα. Το είχαμε πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες μας ότι ακόμα περισσότερες παραγωγές έχουμε επικοινωνήσει ακόμα περισσότερες παραγωγές φέτος και λόγω ενός αρχικού ενδιαφέρον και για το Ρωμαϊκό Οδείο. Όμως με το προσωρινό Δημοτικό Θέατρο θα γίνουν όλες οι παραγωγές, όπως επίσης έχουμε πει ότι το πρόγραμμά μας θα λεπτυχθεί στο 100%. Από εκεί και πέρα ήδη ξεκίνησε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και πήγε πάρα πολύ καλά το Jazz Festival. Από εκεί ξεκινήσαμε το Χορευτικό Αντάμωμα και άλλες δράσεις που είχαμε. Ξεκίνησε προχθές με μια ειδική προβολή το τελευταίο σινέμα και χθες με τον Οδό Μάλαγα, ο Δημοτικός Κινηματογράφος, όπου και τις δύο μέρες ήταν πάρα πολύς ο κόσμος και ήταν και πολύ ωραίες οι ταινίες. Και σιγά σιγά προχωράμε, ξεκινάμε με την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής επίσης, που τα σύνορα του Οδείου μας παρουσίασαν τη δουλειά τους σε δύο εξαιρετικές βραδιές στο Δημαρχείο μας. Και συνεχίζουμε και ξεκινάμε, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μπροστά μας έχουμε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, πραγματικά για όλα τα είδη. Ξεκινώντας από μεθαύριο με τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών με το ΕΣΥΝ, με τη Μαριάννα τη Μεσαλά, συνεχίζουμε με μια υπέροχη συναυλία με την Αρχή Ανοιχτών Χόρδων και τους Active Member. Μετά θα περάσουμε μια βόλτα από την κλασική μουσική με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, μια υπέροχη βραδιά με την Καντελένα και τη Σόνια Θοδωρίδου, η παρουσίαση της δουλειάς μας του Δημοτικού Οδείου, ρεμπέτικες σκαντάλες με την Πολυφωνική που θα το παρουσιάζετε κι εσείς. Και μια σειρά άλλες δράσεις. 2 Ιούλη, μια πολύ ωραία συναυλία για την νεολαία μας με αγαπημένους καλλιτέχνες της ραπ και όχι μόνο στα παλιά σφαγεία. Και στις 13 Ιούλη, από τις 8 Ιούλη και μετά, ξεκινάμε και τις θεατρικές παραγωγές, που όντως θα υπάρχουν και εκεί όλα τα είδη, από τραγωδίες μέχρι κωμωδία, παραγωγές παρουσιάζονται και στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Κάποιες, νομίζω ότι πραγματικά το πρόγραμμα είναι πολύ αξιόλογο, δεν έχει, θα κάνουμε και μια συνέντευξη τύπου, αλλά δεν έχει, το σημαντικό δεν είναι να παρουσιάσουμε όλες τις εκδηλώσεις, αυτό θα γίνεται έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα, ήδη με δελτία τύπου, με ενημέρωση του κόσμου μέσα από το Facebook και τα λοιπά. Ήδη από το site μας, το Patras Culture, έχουν ανεβασμένες ήδη κάποιες ενότητες, στις επόμενες μέρες, σήμερα, αύριο, θα ανέβουν και οι υπόλοιπες ενότητες γύρω του μουσική, τις θεατρικές παραστάσεις κτλ. Και θα βγει φυσικά και το πρόγραμμα σε έντυπη μορφή, όπου αυτό, έτσι να σας δώσω και ένα κλου παραπάνω, μπορεί να καθυστερήσει καμιά εβδομάδα, γιατί όπως ανανεώσαμε φέτος και την συνολική ταυτότητα και του Jazz and More, αυτός είναι ο στόχος μας και για το Διεθνές Φεστιβάλ.
0: Πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και όσον αφορά τις παραστάσεις, έχετε παραμείνει πιστοί στον πρώτο προγραμματισμό. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάποιες παραστάσεις κόπηκαν ή δεν θα έρθουν από αυτές που είχατε κάνει συζητήσεις εξ αρχής.
1: Από μία παράσταση η οποία ακυρώθηκε σε όλη την Ελλάδα, δεν είχε να κάνει με εμάς, λόγω προβλημάτων της παραγωγής, που έχει βγει και δελτίο τύπου από την ίδια την παραγωγή, όλες οι υπόλοιπες υλοποιούνται στο 100%.
0: Πάντως είναι ένα πρόγραμμα αρκετά πλούσιο και ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο και να επιλέξει κανείς τι να πάει να πρωτοδεί, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να θυμάσει όλες αυτές τις παραστάσεις απ' έξω. Δηλαδή σταδιακά, όπως μας είπατε και εσείς, γιατί μου στέλνουν.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να δει κάποιος στο site μας την ενότητα κινηματογράφου, την ενότητα του Καραγκιόζη της Γειτονιές, θα προσθεθεί η ενότητα της μουσικής και των θεατρικών παραστάσεων και το Φεστιβάλ της Γειτονιές, για να ξέρει ο καθένας. Επίσης, υπάρχει σε ημερολόγιο στο site μας, δηλαδή κάθε μέρα μπορεί να μπαίνει κάποιος και να δει τι εκδηλώσεις έχουμε. Και θα βγει και σε έτοιμη μορφή. Αλλά ναι, είναι δύσκολο. Ας πούμε, σήμερα μπορεί να μπει και να δει ότι την Παρασκευή έχουμε τις εκδηλώσεις του ΕΣΥΝ, Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που και αυτό έχει ξεκινήσει, το Θεατράκι της Κρίνης, ξέχασα παράληψή μου, γιατί είναι πολύ σημαντική δράση και πολύ σημαντικός θεσμός με όλες τις ερασιτεχνικές και ιατρικές ομάδες να δίνουν το στίγμα τους. Και καραγκιόζει στις γειτονιές. Και μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί είτε από το site μας είτε από δελτία τύπου και πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις. Δηλαδή αυτό είναι και το πολύ σημαντικό που σας είπα και πριν, ότι ήδη από τις πρώτες εκδηλώσεις η αποδοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φαίνεται αυτό που λέμε ξανά και ξανά στα Δημοτική Αρχή, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και να ψυχαγωγηθεί και να διασκεδάσει και να έρθει σε επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Είναι δικαίωμά του και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για άλλη μια χρονιά.
0: Και βεβαίως να πούμε, γιατί ξέρετε, όση ώρα μιλάμε και μας παίρνουν τηλέφωνο και μου στέλνουν μηνύματα, είναι πάρα πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερες προς το κοινό.
1: Ναι, οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι ελεύθερες από το κοινό. Προς το κοινό υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, όπως ας πούμε την Κυριακή, όπου η Ορχήστρα Ανοιχτών Χόρδων με τους Active Members έχει ένα εισιτήριο, το οποίο βέβαια κινείται στα πλαίσια που γνωρίζουμε για τις παραγωγές τις δικές μας, δηλαδή 12 ευρώ και 7 ευρώ το μειωμένο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και παραγωγές οι οποίες έρχονται, που κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, κυρίως αφορά τις θεατρικές παραγωγές, οι οποίες έχουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική.
0: Πάντως βλέπουμε ότι και τα παλαιά σφαγεία έχουν πλέον καθιερωθεί ως πολιτιστικός χώρος, δηλαδή θα γίνουν και εκεί πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Πάντα ήταν, όπως το έχουμε ξαναπεί, εμπεριλαμβάνουμε κάθε χρόνο υπόψη μας τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ας πούμε, πριν 2 χρόνια υπήρχε η ανάγκη, επειδή το θεατράκι της Κρίνης ήταν κατασκευή, τέλος πάντων γινόντουσαν έργα συντήρησης, να χρησιμοποιήσουν τα παλαιά σφαγεία για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Λόγω του ότι αναπαλαιώνεται και το παλαιό δημοτικό νοσοκομείο, χρησιμοποιήθηκε ως χώρος για το κινηματογράφο το Δημαρχείο. Το οποίο βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε και στην πράξη, επειδή είναι στο κέντρο, έδωσε πολύ μεγαλύτερη όθηση. Οπότε λαμβάνουμε όλα αυτά. Αναγκαστικά φέτος κάποιες παραγωγές, επειδή, και θέλω να το πω και αυτό, ο σχεδιασμός για το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ ήταν οι πρώτες μουσικές εκδηλώσεις να αφορούν φορείς της πόλης μας, και δομές δηλαδή είτε του Δήμου είτε άλλους πολιτιστικούς φορείς της πόλης μας με πολύ σημαντική παρουσία, και γι' αυτό είναι η Ορχήστρα Ανοιχτών Χόρδων, η Συναυλία του Δημοτικού μας Οδείου, η Καντελένα, η Πολυφωνική, είναι δηλαδή οι φορείς της πόλης μας που προσφέρουν στον πολιτισμό μας, και θέλαμε φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, έχοντας υπόψη μας φυσικά ότι θα γίνει αυτές οι εκδηλώσεις στο Ρωμαϊκό Οδείο. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν ακυρώσαμε αυτές τις εκδηλώσεις, είχαμε συνεννοηθεί, τις είχαμε συμφωνήσει και με τους φορείς που είναι δομές του Δήμου μας, και γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να βρούμε, εφόσον δεν έχουμε το Ρωμαϊκό Οδείο, άλλους χώρους. Οπότε οι χώροι οι οποίοι επιλέχθηκαν για τις πρώτες μεγάλες συναυλίες είναι η Αχάια Κλάους και τα παλαιά δημοτικά σφαγεία. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και την Αχάια Κλάους για τη συνδρομή της κάθε χρόνο στο Διεθνές Φεστιβάλ, με την παραχώρηση του χώρου. Και νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας όλο τον καιρό να συζητάμε μία-μία εβδομάδα, εάν θέλετε, μία-μία εκδήλωση ανάλογα αν είναι και πιο μεγάλη παραγωγή. Ο κόσμος να τις απολαύσει και να μπορέσουμε πραγματικά μέσα και από τον πολιτισμό να πάρουμε ανάσα σε αυτά τα δύσκολα που περνάμε.
0: Πάντως εδώ μου στέλνουν μηνύματα, κυρία Αγγελή, και θέλω να τα μοιραστώ και μαζί σας, γιατί εσείς είστε ο αρμόδιος να μας δώσετε απαντήσεις, ότι στα παλαιά σφαγεία δεν υπάρχει έστω μία καντίνα, κάποιος θα διψάσει, κάποιος θέλει να πιει κάτι. Εκεί υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό, γιατί σίγουρα υπάρχει αυτή η ανάγκη.
1: Καταρχάς να απαντήσουμε γιατί δεν υπάρχει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς είχαμε νοικιάσει ένα χώρο για να γίνει αναψυκτήριο, για καντίνα, για αναψυκτήριο δηλαδή, να λύνει αυτό το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το κόστος της συντήρησης, τέλος πάντων διαλύθηκε η σύμβαση γιατί ήταν με εξωτερικό, τέλος πάντων με τον εκμισθωτή. Δεν ήταν λόγω χρεών, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δυστυχώς πολλές φορές ακούγονται διάφορα και κάποια ισχύουν. Δηλαδή κάποιοι όντως τους κάνουμε έξωση γιατί χρωστάνε, ο συγκεκριμένος δεν ήταν σε αυτή την περίπτωση. Οπότε έχει περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο 2-3 μήνες πριν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτή η αίθουσα πλέον θα, επειδή δημιουργείται τώρα και το Μουσείο και το Καναβαλί του Καραγκιόζη στα παλαιά δημοτικά σφαγεία, θα χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα πολιτισμού για να γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις, είτε παραστάσεις Καραγκιόζη είτε άλλες εκδηλώσεις. Και είμαστε στη διαδικασία και με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, το οποίο είναι το αρμόδιο, να βρούμε λύση ώστε να δημιουργηθεί υπαίθριος χώρος όπως λειτουργούσε και παλιά με αναψυκτήριο καντίνα, γιατί καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει ένα αναψυκτήριο κατά τις εκδηλώσεις.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει φέτος, για παράδειγμα, ή για τις επόμενες χρονιές μιλάμε?
1: Για φέτος μιλάμε. Για φέτος. Τώρα ποιες εκδηλώσεις και τι θα προλάβει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αν με ρωτάτε τώρα, ας πούμε, για την Κυριακή στις 28 και στις 2 Ιουλίου, σας λέω ότι δεν θα έχει γίνει.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει στα προβλεπόμενα, οπότε αναμένεται να
1: είναι
0: γίνει.
1: Είναι μια ανάγκη και γι' αυτό είχαμε προβεί και στη σύμβαση αυτή, στην εκμίσθωση εκείνη του χώρου, η οποία δεν τελεσφόρησε και γι' αυτό δυστυχώς είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το στοίχημα φέτος για αυτή τη διοργάνωση του φεστιβάλ και μπορούμε να προσκαλέσουμε κόσμο να έρθει όσον αφορά το πολιτιστικό προορισμό της πόλης?
1: Εντάξει, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε με το jazz ήταν πολύ συγκεκριμένη στόχευση και γι' αυτό άλλαξε και η συμμετοχή των φοιτητών και τέλος πάντων η μετατροπή του σε ένα πιο μεγάλο και φεστιβάλ, να το πω έτσι, εκτός από τις συναυλίες. Νομίζω ότι και οι παραγωγές μας όσον αφορά τη μουσική είναι πραγματικά εξαιρετικού επίπεδου, δηλαδή ήδη συζητάω, να σου πω την αλήθεια, για την παραγωγή που έχουμε την μπροστά μας, τη συναυλία της αρχής ανοιχτών χρόνων με τους Active Member. Καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα θα είναι κάτι εξαιρετικό. Φυσικά μπορούμε, έχουμε πολύ καλές παραγωγές, έχουμε για όλα τα είδη μουσικής. Ας πούμε, μπορούμε να συζητήσουμε τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, το δημοτικό μας σωτήριο. Τι να σας πω, έχουμε ρεμπέτικο σε κλασική μορφή το Σεπτέμβρη. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά εκδηλώσεις που πραγματικά μπορούν να προσελκύσουν κόσμο. Το ζήτημα, κυρία Μπελαφούρτη, πολλές φορές είναι εάν ο κόσμος έχει τα χρήματα ή να κάνει όλο αυτό. Γι' αυτό και η τιμολογιακή μας πολιτική είναι αυτή που είναι. Και πολλές φορές μπορεί να ακούγεται και αυτό ότι δεν έχουμε μια τεράστια παραγωγή από το εξωτερικό. Ναι, δεν μπορεί να γίνει με τις σημερινές συνθήκες, ειδικά εκεί που έχουν φτάσει τα νούμερα των παραγωγών. Δηλαδή, όταν να σα πω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω δώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει, όταν μόνο και μόνο για να εμφανιστεί, ας πούμε, ένα συγκρότημα του εξωτερικού, ας πούμε, ένα τυχαίο παράδειγμα, επειδή είναι και τα αγαπημένα μου συγκροτήματα και έχουν έρθει και στο παρελθόν. Πάπα, ή James, ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή φέρνουν μόνο το συγκρότημα γύρω σε 150.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι για έναν οργανισμό σαν το Δήμο, ο οποίος πρέπει να δεσμεύσει τον προϋπολογισμό του, να πληρώσει αργότερα, να γίνει παραγωγή κτλ., αυτό ουσιαστικά αναγκαστικά θα αναιρέσει μια σειρά άλλων παραγωγών.
0: Ναι, προφανώς. Φέτος πόσο κόστησε το φεστιβάλ, ποιος είναι ο προϋπολογισμός και πόσο
1: το
0: κόστησε?
1: Το φεστιβάλ κόστησε γύρω στις 380.000, χωρίς το jazz, χοντρικά γύρω στις 450.000. Όλες οι παραγωγές και το jazz και το φεστιβάλ της γειτονιές, ο κινηματογράφος, το φεστιβάλ του τεχνικού θεάτρου και όλες οι μουσικές παραγωγές.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα δεν είναι ότι αν έχουν ανέβει ή δεν έχουν ανέβει τα χρήματα που απαιτούν οι καλλιτέχνες, τα συγκροτήματα, οι χειρικοί και όλα αυτά. Προφανώς το γνωρίζουμε όλοι, όπως έχουν ανέβει τα πάντα, έχουν ανέβει και αυτά. Το ζήτημα είναι ότι τι χρήματα έχει ο Δήμος και γιατί, από πού χάνει τα χρήματα ο Δήμος, οι δημότες πληρώνουν δημοτικά τέλη.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε ξαναπεί είναι ότι η επιχορήγηση του Δήμου, βάση νόμου, όχι βάση με αυτά που μπορεί να θέλει ο Πελετίδης, ο Αγγελής, δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος, είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν δίνεται. Είναι χρήματα λοιπόν που μας στερούν.
0: Και όχι μόνο στο κομμάτι του πολιτισμού, ναι.
1: Αυτό λέω. Και από έργα και από πολιτισμό και από τα κτίρια τα δημοτικά και από τα σχολεία μας και από τους δρόμους μας και από παντού. Αναγκαστικά καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει ένα κομμάτι αντιστοιχεί και στον πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν έχουμε κάνει εκπτώσεις και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Και με αυτό να κλείσουμε έτσι, ότι θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει εκπτώσεις, δεν θα στερείται σε κάτι. Ναι.
1: Ούτε είπαμε, ας πούμε, ότι ξέρετε, θα μπορούσα να σου πω ένα παράδειγμα, η Φιλαρμόνια Αρχής Αθηνών, η Κρατική Αρχής Αθηνών πριν 2 χρόνια, είναι πάρα πολλά τα άτομα, είναι τα έξοδα μετακίνησης, τα έξοδα παραγωγής κλπ. Όχι. Για να παρουσιάσουμε μια σωστή παραγωγή, εμείς καταλαβαίνουμε ότι και οι μουσικοί επαγγελματίες πρέπει να πληρωθούν και τα έξοδα πρέπει να πληρωθούν του ήχου κτλ. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο, δυστυχώς.
0: Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, τα καταφέρνετε και καταφέρνετε κάθε χρόνο και τηρείτε το ενδιαφέρον των ακροατών όσων έρθουν να δουν τις συναυλίες, να ακούσουν, τέλος πάντων, να δουν τις παραστάσεις αμύωτο. Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καταρχάς που δώσαμε ένα βήμα να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα υπάρξει συνέντευξη, αλλά ξαναλέω να επισκέφτονται το site της Δημαρχίας Πολιτισμού, patrasculture.gr. Γιατί εκεί και με το ημερολόγιο και με τις ενότητες μπορούν πολύ πιο εύκολα να βρουν κάποια πράγματα.
0: Σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο υπάρχουν εκδηλώσεις.
1: Όχι σχεδόν, σε καθημερινό.
0: Είναι γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Να ενημερώσουμε ότι η προπόληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της Κυριακής τη ασκήσεων των Final Four με τους active member έχει ξεκινήσει και πάει και πολύ καλά να μπει ο κόσμος να προμηθευτεί τα εισιτήριά του και σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στην πρώτη μας ουσιαστικά μουσική παραγωγή μεγάλη, πέρα από το jazz εννοώ και την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που συμμετείχαν οι δομές του οδείου μας.
0: Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως και μπορείτε να μπαίνετε και στα social αλλά και στο διαδίκτυο και να βλέπετε το πλήρως έτσι γεμάτο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, γιατί ειλικρινά κάθε μέρα έχει κάτι άλλο να κάνεις και σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες μάλλον, είναι και εντελώς δωρεάν η είσοδος. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με τη στεγαστική κρίση που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά βεβαίως, διότι τα ενοίκια και οι τιμές των ακινήτων καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Βγαίνει λοιπόν τώρα μια νέα μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που έρχεται να ανατρέψει πολλές αντιλήψεις που μπορεί να είχαμε για τα αίτια του προβλήματος μέχρι πρότινος, λέγοντας επί της ουσίας ότι τα Airbnb δεν είναι ο βασικός παράγοντας που ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται στα κλειστά και ανενεργά ακίνητα, τα οποία είναι περίπου 2,2 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, και τα οποία παραμένουν εκτός αγοράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκο. Κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δεν ξέρω αν την ακούσατε, αν τη διαβάσατε αυτή τη νέα μελέτη, αλλά επί της ουσίας μπορείτε να μας απαντήσετε στο ερώτημα του πόσο μεγάλο πρόβλημα αποτελούν αυτά τα κλειστά ακίνητα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Αρχικά να αναφέρουμε το εξής, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά για το έτος 2021, περίπου 526.000 κατοικίες είναι δηλωμένες ως κλειστές στην περιφέρεια Αττικής. Ενώ στο Δήμο της Αθήνας περίπου σε 113.000. Ενώ δεν είναι και λίγα τα ακίνητα που είναι δηλωμένα ως κλειστά και στο Δήμο της Πάτρας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 30 με 40.000 ακίνητα δηλωμένα ως κλειστά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πραγματικά το μεγάλο αριθμό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα αξιόπιστο δεδομένο για να ξέρουμε πραγματικά πόσο είναι τα κλειστά ακίνητα και σε ποιες περιοχές βρίσκονται. Επομένως, ναι, τα κλειστά ακίνητα αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα της στεγαστικής κρίσης και της μικρής διαθεσιμότητας ακινήτων, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των κλειστών ακινήτων δεν είναι μόνο ιδιώτες ιδιοκτήτες. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων είναι πλέον στα χαρτοφυλάκια των servicer και των fans. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πλέον στα χαρτοφυλάκια συγκεκριμένα ακίνητα που έχουν επέλθει από τους πληστηριασμούς. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ακινήτων τα οποία έχουν πολεοδομικά και νομικά προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα με τις κληρονομιές. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς, να υπήρχαν αυθαιρεσίες στο προηγούμενο έτος σε ένα κίνητο και να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα να τακτοποιηθούν αυτά τα κίνητα και να μπορούν πλέον να εκμεταλλευτούν είτε προς πώληση είτε ακόμα προς ενοικίαση. Γενικά το θέμα των κλειστών ακίνητων είναι κάτι σημαντικό. Αλλά να αναφέρω κάτι σημαντικό και σε αυτή την κουβέντα μας. Ναι, τα κλειστά ακίνητα ουσιαστικά μπορούν να αποτελέσουν μια λύση στη στεγαστική κρίση της χώρας. Δεν είναι μοναδική λύση. Δηλαδή μην προσπαθούμε να προσανατολίσουμε και να πούμε σήμερα ότι το πρόβλημα είναι τα κλειστά ακίνητα. Το πρόβλημά μας είναι η μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών γενικότερα. Αυτά τα καθαρά κλειστά ακίνητα που συζητάμε, στην πλειονότητά τους, είναι παλαιά σπίτια. Κατασκευής του 70 και του 80 και ακίνητα επίσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μη κατοικήσιμα. Δηλαδή χρήζουν πραγματικά μιας πολύ μεγάλης και ριζικής ανακαίνησης. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρθηκε κιόλας και σε προτάσεις φορολογικές. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί ήδη στη χώρα μας το 2024 από τη ΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί κίνητρα. Ένα κίνητρο π.χ. είναι ότι ένας ιδιοκτήτης βγάλει το ακίνητο το οποίο είναι κλειστό στη μαχοχρόνια συμβατική μίσθωση, θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματά του τα ενοίκια. Αυτό είναι ένα βασικό μέτρο, το οποίο το υιοθετήσαμε λίγο καθυστερημένα. Αυτό το μέτρο υπάρχει σε άλλες χώρες και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ισχύει στη χώρα μας πλέον 12 χρόνια. Παράλληλα υπάρχει και το μέτρο το οποίο τι λέει, ότι αν ένας ιδιοκτήτης έχει ένα κίνητρο στη μαχοχρόνια μίσθωση, δηλαδή στο γνωστό Airbnb, και επιστρέψει στη μαχοχρόνια συμβατική μίσθωση, πάλι για 3 χρόνια έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή στο στήματά του από τα ενοίκια. Επομένως, το να το γράφει αυτό το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ότι χρειαζόμαστε επιπλέον κίνητρα φορολογικά, δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο φορολογικό από αν στο κάποιον δεν πληρώνει φόρο. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού αναφέρει ότι να στηρίξουμε, λέει, και τις ανακαινήσεις. Εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί όντως οι ανακαινήσεις, τα προγράμματα που τρέχουν στη χώρα μας, είναι μικρής δυναμικής σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε το πρόγραμμα σήμερα ανακαινήσεων νοικιάζων, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή. Μην ξεχνάμε το εξής. Αυτό το πρόγραμμα τι λέει, ότι εγώ θα σου δώσω έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Για ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό. Εδώ γεννούνται δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο βασικό ερώτημα. Φτάνουν τα 300 ευρώ, τα έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να μπορέσει κάποιος να ανακαινήσει και να αναβαθμίσει ενεργειακά ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό? Η απάντηση είναι όχι, να ξέρετε. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το κόστος κατασκευής και το σε υλικά, σε οικοδομικά και σε εργασίες ένα αυξημένο κατά 30 με 40% την τελευταία τετραετία, πενταετία. Επομένως πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει και δικά του χρήματα για να μπορέσει πραγματικά να μπει στη διαδικασία να συμμετέχει για να μπορεί να ολοκληρώσει αυτή την ανακαίνιση. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο πρόγραμμα, το ανακαινήσεων νοικιάζων, αξιών νοικιάζων, υπάρχει και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή από εκεί το πήραμε εμείς, δουλεύει στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια αυτό το πρόγραμμα. Και ονομάζεται ανακοίνωση νοικιάζων, όπως στη χώρα μας. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι. Στη χώρα μας εμείς λέμε ότι αν κάποιος ανακαινήσει το κλειστό του σπίτι και μείνει μέσα για 5 χρόνια, δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση προς το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή να μην αφήσει η οικογένειά του ανακαινισμένο και να είναι για ένα αναβαθμισμένο σπίτι και αυτό είναι σημαντικό. Ή αλλιώς, αν αυτό το σπίτι βγει στην αγορά για ενοικίαση, πρέπει να το νοικιάσει τουλάχιστον για 5 χρόνια, άρα 3 από τα χρόνια το ενίκιο θα είναι παγωμένο. Δεν είναι παγωμένο ενίκιο, δεν σημαίνει φτηνό αρχικά. Σημαίνει ότι εάν αυτή τη στιγμή εμείς μεταξύ μας συμφωνήσουμε να σας νοικιάσουμε ένα σπίτι 1000 ευρώ το μήνα, αυξημένο ενίκιο, θα πληρώνετε 1000 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια. Επομένως, δεν σημαίνει ότι το ενίκιο θα μειωθεί η απέτηση του ιδιοκτήτη. Αντιθέτως, θα αυξάνεται ένα έτος. Και εδώ είναι το παράλογο, γιατί κάτι πολλά μισθωτήρια συμβόλαια έχουν τριετή διάρκεια. Επομένως, δεν αλλάζουν κιόλας οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.
0: Εσείς τι αντιθέτως, βλέπετε.
1: Αντιθέτως, στην Κύπρο, τι λέει. Εάν βγάλεις αυκίνητό σου το κλειστό στην αγορά για να το νοικιάσεις, άρα θα εισπράττεις ενίκια από ένα σπίτι που μέχρι τώρα δεν εισήπατες τίποτα, είσαι υποχρεωμένος το ενίκιο αυτό να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Επομένως, υπάρχει ένα ανταποδοτικό κίνητρο προς τους ενοικιαστές, προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς τι βλέπετε, για να κλείσουμε με αυτό, βλέπετε όσον αφορά την αγορά ενοικίων προοπτική σταθεροποίηση των τιμών μέσα στα επόμενα χρόνια, ή θα συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία που βλέπουμε στις τιμές για τα ενοίκια?
1: Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει το δικό του σπίτι, θα στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση. Και έτσι θα καταγράφουμε άξιο ζητούμενο τιμών ενοικίασης. Τώρα, εάν αυξήσει θα είναι σε διψήφιο ποσοστό ή θα είναι 3-4%, εγώ θα σας αναφέρω ότι αυξήσει θα είναι σε μικρότερο ποσοστό όσον αφορά τις περιοχές οι οποίες ήδη καταγράφουν αγραίες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις θα καταγραφούν κατά κύριο λόγο στις περιοχές οι οποίες ουσιαστικά είναι περιοχές δεύτερες στη ζήτηση. Δηλαδή περιοχές που κάποτε δεν θα πήγαινες να μείνεις εύκολα, στο απλό θα πας. Το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι όμως. Αυτές οι αυξήσεις που καταγράφονται, το 3%, το 5%, το 7%, έρχεται προσθετικά σε μια συσσωρευτική αύξηση που είναι 50-60%.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επομένως, το ότι θα έχουμε 3% αύξηση φέτος δεν λέει τίποτα, γιατί την επόμενη χρονιά είχαμε 50%.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάγκα, κατανοητά όσα μας είπατε, σας ευχαριστώ που μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αν και εσύ ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr

0: Έρχονται τώρα αλλαγές και στο σχολικό χάρτη που φέρνει η νέα σχολική χρονιά, διότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς, αναβαθμίσεις και κάποιες νέες παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Για να έρθουμε όμως εδώ πιο πολύ στα δικά μας, στην Πάτρα, υπάρχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο προκάλεσε η απόφαση για συγχώνευση δύο δημοτικών σχολείων και παράλληλα μάλιστα καταγράφονται για κάποιες αναβαθμίσεις σε άλλες σχολικές μονάδες του Δήμου Πατραίων. Υπάρχουν εξελίξεις, έχει ανοίξει η συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς βεβαίως, και το ερώτημα είναι πώς θα επηρεαστεί η καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Σίμου, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Πατραίων. Καλή σας ημέρα, κυρία Σίμου.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαχούτη, σε εσάς και στα πράγματα σας.
0: Δώστε μας λοιπόν έτσι μια πρώτη εικόνα για το πώς αξιολογεί ο Δήμος Πατραίων αυτές τις συγχωνεύσεις που έρχονται. Μιλάμε για το 6ο και 19ο δημοτικό σχολείο εδώ στην Πάτρα.
1: Μιλάμε για αυτά τα δύο σχολεία που βρίσκονται στην οδό Σολόμου, στεγάζονται. Είναι δηλαδή σε εκείνο σχολικό συγκρότημα. Είναι μια πρόταση που την ξέραμε, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μην εισηγηθεί αρνητικά δηλαδή το Δεκέμβρη, νομίζω το Δεκέμβρη ή τέλος Δεκέμβρη, αρχή Γενάρη, εκείνη την περίοδο. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για ένα σχολείο που φέτος είχε γύρω στους 312 μαθητές, εκεί νομίζω ήταν περίπου 312-310, όχι 316, και νομίζω τώρα θα πάει στα 312.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για 312 μαθητές που θα είναι σε ένα σχολείο. Και για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, μα ήταν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Ναι, στο ίδιο σχολικό συγκρότημα ήταν, αλλά με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι μαθητές σε ένα σχολείο, γιατί πέφτει και η οργανικότητά του, έτσι. Μιλάμε για λιγότερα τμήματα από αυτά που είχε. Άρα περισσότεροι μαθητές με την τάξη, λιγότερες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, εννοείται και ο ένας διευθυντής που είναι εκτός, αλλά μιλάμε ότι το κράτος αυτή τη στιγμή κερδίζει από τις συγχωνεύσεις, γιατί αυτό είναι το κριτήριο. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το κριτήριο δεν είναι να έχουν καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές. Το κριτήριο είναι πώς θα κάνουμε οικονομία. Αυτός είναι ο τρόπος που βρίσκει να κάνει οικονομία.
0: Πάντως ακούσαμε να λένε ότι ο στόχος είναι αυτός, που λέτε ότι δεν είναι εσείς αυτός ο στόχος, η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει θέμα, ότι θα υπάρχει πρόβλημα πρακτικά για τους μαθητές μετά από αυτή την συγχώνευση? Θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Δηλαδή πόσα παιδιά μπορεί να έχει μια τάξη πλέον σε, σε αυτό το σχολείο?
1: Καταρχάς το ανώτερο είναι 25 μαθητές,
0: ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, και εννοείται ότι αν μπορούσαν να βάζουν και συν έναν, θα τον έβαζαν. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το σχολείο με τους ίδιους μαθητές λειτουργούσε με ένα τμήμα παραπάνω. Καταρχάς από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό είναι το ένα. Και ό,τι σημαίνει αυτό για την παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης,
0: σίγουρα,
1: τους ψυχολόγους που είναι ούτως ή άλλως με το σταγονόμετρο. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν έχει σχολείο ψυχολόγο, πάει ο ψυχολόγος μια φορά την εβδομάδα. Τι θα λύσει δηλαδή αυτός? Και εννοείται ότι όσο δίνεις τη δυνατότητα, όσο μειώνεις τα σχολεία, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το 6ο και το 19ο, μιλάμε για συγχωνεύσεις τώρα και καταργήσεις σχολείων σε όλη τη χώρα, δεκάδες. Μιλάμε για δεκάδες σχολεία που καταργούνται, συγχωνεύονται, άλλα που ήταν σε αναστολή. Όταν κλείνει ένα σχολείο, κυρία Μπαλαχούτη, δεν πρόκειται να ξανανοίξει ποτέ.
0: Προφανώς, ναι. Όσον αφορά τις αναβαθμίσεις εκεί στο 13ο και 16ο δημοτικό σχολείο, εκεί τι ακριβώς συνεπάγεται για τη λειτουργία τους, το γεγονός ότι θα γίνουν αναβαθμίσεις, υπάρχει ενημέρωση εκεί?
1: Εντάξει, εκεί αναβαθμίζονται γιατί ανεβαίνει κατά μία η τάξη, δηλαδή μιλάμε πλέον για 13θέσιο και 10θέσιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν τα έχω και μπροστά μου, νομίζω αυτή είναι η διαφορά. Η οποία εντάξει, σημαίνει ότι είναι περισσότεροι μαθητές, άρα αναγκαστικά πρέπει να ανέβει και το σχολείο. Αυτό φαντάζομαι θα καλυφθούν και τα κενά του όμως. Θέλω να ελπίζω δηλαδή ότι δεν θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε όταν ήταν λιγότεροι μαθητές.
0: Θεωρείτε ότι αυτές οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης μας, κυρία Σίμου? Δηλαδή αυτά είναι τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Όχι, νομίζω ότι οι σχολικές μονάδες του Δήμου, καταρχάς όλες οι σχολικές μονάδες, γιατί δεν είναι ο Δήμος Πατραίων εξαίρεση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Νομίζω όλη η χώρα και η εκπαιδευτική το ζητάνε και οι γονείς. Το κριτήριο θα έπρεπε να είναι πρώτον πώς θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά του κόσμου. Γιατί φανταστείτε τώρα 25 παιδιά να προσπαθούν να κάνουν μάθημα σε μια τάξη. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες για να μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα όπως πρέπει. Γιατί ακόμα και αν λέμε ότι τα τμήματα ένταξης είναι υποχρεωτικά, δεν γίνεται ο τρόπος δεν γίνεται με το σωστό τρόπο η λειτουργία τους. Δηλαδή τα τμήματα ένταξης δεν λειτουργούν για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά με τον τρόπο που πρέπει. Γιατί η ένταξη προϋποθέτει, η ένταξη έχει να κάνει με τη δυσκολία ενός παιδιού να αφομοιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Άρα πρέπει να γίνεται η βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Και μετά έχει να κάνει και με τη συνολική ανάγκη στη σχολική υποδομή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν αλλάζει για παράδειγμα τίποτα στη χρηματοδότηση που αφορά τα σχολεία, ή δεν αλλάζει το πιο απλό που το συζητάμε κάθε χρόνο και μαζί για τις σχολικές καθαρίστριες.
0: Σωστά.
1: Όταν δεν αλλάζει, η ανάγκη, όσο και να λέμε ότι μειώνεται το μαθητικό δυναμικό, η ανάγκη του να καθαρίζεται ένα σχολείο δεν αλλάζει. Mm-hmm. Αυτή είναι. Mm-hmm. Άρα, αν δεν μπορείς να καλύψεις μόνιμα και σταθερά τη σχολική υποδομή, τη σχολική καθαριότητα, τις ανάγκες μιας σχολικής μονάδας, με σχολικό νοσηλευτή, ειδικότητες, είναι πρόβλημα στη μόρφωση των παιδιών μας την ίδια, στην καθημερινότητά τους. Και δυστυχώς αυτή η πρόθεση δεν υπάρχει, κυρία Μπαλαχούτη, να διορθωθεί.
0: Και είναι πολλά τα προβλήματα δυστυχώς που προκύπτουν σε καθημερινό επίπεδο. Θα ήθελα να κλείσουμε, επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς, κυρία Σιμού, οι οποίοι ανησυχούν. Δεν είναι μόνο η Αχαΐα, είναι και η Ηλία, είναι και το Λακαρνανία. Για να πω εδώ για τη δική μας περιοχή, έτσι, που είναι πολλές οι συγχωνεύσεις και οι υποβιβασμοί των σχολείων. Υπάρχουν γονείς που ανησυχούν, έτσι. Ποιο είναι το μήνυμα, έτσι, ως Δήμος Πατρέων που θα στέλνατε σε αυτούς τους γονείς εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς και βάσει και των ανακοινώσεων, έτσι, για τις συγχωνεύσεις?
1: Κύριε Μπαλαχούτη, πέρσι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς, από όλη την περιοχή και πάρθηκε πίσω η κατάργηση της Χαλανδρίτσας.
0: Ναι, σωστά. Βέβαια. Και το είχαμε αναδείξει και εμείς αυτό. Ναι.
1: Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm. Αν δηλαδή οι γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς, οι σύλλογοι, οι φορείς της περιοχής να διεκδικούν όλοι μαζί για τα παιδιά μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς κανείς δεν πρόκειται να κάνει από μόνος του αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή αν εμείς αυτό το πράγμα δεν βγούμε να πούμε ότι μέχρι εδώ ήταν, δεν πάει άλλο, ούτε θα μου συγχωνεύσεις, ούτε θα μου καταργήσεις, ούτε θα μου αναστείλεις, γιατί είναι, πραγματικά μπορεί μία χρονιά να υπάρχει μία τάξη λιγότερη. Δηλαδή θα βάλουμε μετρητή στο αν του χρόνου θα υπάρχει μία τάξη περισσότερη?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ή ένα νηπιαγωγείο θα μπορεί να λειτουργήσει? Και σας το ξαναλέω, όταν κλείνει ένα σχολείο δεν μπορεί να ξανανοίξει. Είναι το σύστημα τέτοιο που δεν το αφήνει να ξανανοίξει.
0: Και δυστυχώς δεν θα έπρεπε ούτε καν εμείς να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, κυρία Σίμου, να βγαίνουμε εμείς να ζητάμε τα αυτονόητα. Θα έπρεπε να είναι λυμένα από πριν, χωρίς καν να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, εάν δεν τα κυνηγήσουμε εμείς, όπως είπατε και εσείς τότε.
1: Και επειδή οι γονείς έχουν αποδείξει ότι μπορούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς να βάλουν φρένο. Και όχι μόνο στις συγχωνεύσεις, σε οποιαδήποτε διεκδίκηση.
0: Στη συγκεκριμένη.
1: Για το προσωπικό, για όλα, για όλα, για τα κτίρια, για όλα. Οι γονείς. Με τους εκπαιδευτικούς είναι αυτοί που θα παίξουν τον πρώτο.
0: Θα αντιδράσετε με κάποιο τρόπο και να κλείσουμε με αυτό όσον αφορά τις συγχωνεύσεις αυτές?
1: Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να έρθουμε τώρα στην επικοινωνία με όλους, γιατί τώρα πια είναι νόμος, είναι απόφαση, δεν είναι μια πρόταση
0: σωστά.
1: που έγινε.
0: Βέβαια.
1: Τώρα είναι μια.
0: Τελεσμένο επί της ουσίας, ναι.
1: Ναι, που πρέπει να τη δούμε συνολικά μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς της πρωτοβάθμιας, τους εκπαιδευτικούς λέω, γιατί το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών. Και να δούμε πώς θα πορευτούμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει τρόπος, σας ξαναλέω. Το έχουν αποδείξει οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς. Το έχουν ξανακάνει αυτό.
0: Ναι, εφόσον υπάρχει αυτή η συγχώνευση, ίσως υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθηθούν τα παιδιά και να μην τζουβαλιάζονται επί της ουσίας μέσα σε αυτές τις αίθουσες. Σας ευχαριστώ, κυρία Σίμου.
1: Την
0: καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ τα παράπονα κάποιων κατοίκων. Υπάρχει ένα καθάριστο οικόπεδο, κάτσε να το πούμε και αυτό, γιατί και πέρυσι το είχαμε πει και το είχαν καθαρίσει το οικόπεδο. Εδώ σας θέλω. Ηλίας και Ασημάκη Φωτήλα, στο πρώην εργοστάσιο Βέτσου, εκεί ακριβώς, έχουν κάνει πολλές παρακλήσεις οι κάτοικοι εκεί και προς την υπηρεσία Πρασίνου. Δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα, ούτε ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει πάει να το καθαρίσει. Υπάρχουν και κάδοι σκουπιδιών εκεί δίπλα, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά και το θέμα της υγιεινής, εκεί οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Οπότε δεν ξέρω αν μας ακούνε οι αρμόδιοι και από τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Πατρέων, και τώρα ξεκινάνε και τα πρόστιμα, καταλαβαίνετε, και οι αναγκαστικοί καθαρισμοί οικοπαίδων εκεί όπου δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες οι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, Real Water, μαζί μου με Real Water. Θα κλείσω γιατί να αγοράσετε φίλτρο νερού από τη Real Water. Γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτησή σας και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Σας προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού, βοήθεια να επιλέξετε το σωστό φίλτρο ανάλογα με την περιοχή και τα άτομα που μένετε στο χώρο. Σας το μεταφέρει, σας το εγκαθιστά, σας ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία, σας ενημερώνει για το πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε, έρχεται να σας το αντικαταστήσει όταν πρέπει και επισκευάζει και τις βλάβες ή τις διαρροές, αν προκύψουν. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου, 24-2610-275-11 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 για την Τρίπολη.

Λοιπόν, σας χαιρετώ σιγά σιγά, γιατί πάει 12 και 3. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε, αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σας 11 με 12. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, όχι φυσικά. Μόνη μου, Αναθανασία Ροδίτη, στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά όλους εσάς που καθημερινά μας δείχνετε την αγάπη σας και συμμετέχετε στην εκπομπή με μηνύματα και τηλέφωνα. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Τετάρτη, θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. We'll be right back.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ με 0% γκανιώτα.

0: Το Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη φτάσαμε. Εσύ, όσοι είμαστε στα μέσα της εβδομάδος, 24 Ιουνίου έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε, όπως γίνεται σε καθημερινή βάση, 12 με 1, από αυτή τη συχνότητα. Και σήμερα την όλη κατάσταση συνδράμει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, που έχουμε να τη δούμε έτσι καιρό το Χριστινάκι μας εδώ. Εσύ είσαι η τυχερή, πώς αισθάνεσαι? Περήφανη. Λοιπόν, θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Έχετε ακούσει και για, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, για τη ρύθμιση που προβλέπει μικρότερη δόση και ταχύτερη αποπληρωμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μπει έτσι πολύ δυναμικά στις μικρές και όντως πολύ σοβαρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις υποθέσεις. Άκουγα σήμερα το πρωί που έλεγαν ότι δεν το έχετε κάνει σε αυτό, η δικαιοσύνη το έχει φέρει, οπότε γιατί καφιέστε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά κι εμείς. Πριν από λίγη ώρα έπεσε έτσι, είδε το μάτι μου, ότι πήγε, λέει, ο Πρωθυπουργός να βγάλει νέα ταυτότητα στο Σύνταγμα και έχουν γεμίσει τα site βίντεο και φωτογραφίες. Ό,τι τι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η είδηση που είναι, δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα. Α, στο ότι αποφάσισε κάποια στιγμή να την αλλάξει, ναι, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά με τι άλλο πέρα από αυτό, δεν ξέρω. Πώς σας φαίνεται? Χριστίνα, σου λέει κάτι εσένα αυτό? Τίποτα, εντάξει, δηλαδή, okay. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα πολλά. Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και η τροπολογία, ξαναλέω, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Είχαμε και την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που μπήκε το ίδιο θέμα για το οποίο σας είπα στο τραπέζι, με το μήνυμα ότι κλείνει μία εκκρεμότητα του παρελθόντος για τον κόσμο που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θα δούμε και για το κόμμα Τσίπρα τι γίνεται, γιατί χθες μας βομβάρδισαν με κάτι βιογραφικά στην ισκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος Αλέξης, και ανακοίνωσε τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές και όλα τα σχετικά.

να τελειώσουμε όμως την εισαγωγή μας με την ολοκλήρωση της ταυτότητας αυτής της εκπομπής, διότι πέρα από την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, η κυρία Όλγα Καλατζή συμβάλλει στο να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Είναι αρμόδια επί της παραγωγής και όχι μόνο. Στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει σταθερά. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στο τραγουδάκι αυτό και στα υπόλοιπα που θα απολαύσουμε. Για να το ακούσουμε λίγο. Θυμίζει κάτι έτσι από τα σχολικά μας χρόνια αυτό.

0: μέσα στην όλη κατάσταση, μια και λέγαμε για τα κόκκινα δάνεια, που το θέμα βέβαια το αναπτύξαμε και χθες εδώ με το Θανάση, διαβάζω σήμερα ότι η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής λέει ότι θα μπορούσαν οι τιμές στα ακίνητα να μειωθούν έως 25% υπό την προϋπόθεση ότι ένα σημαντικό μέρος των περίπου, ακούστε πόσες είναι οι αδρανείς κατοικίες, 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά.
1: Θα βγει στην αγορά, ναι.
0: Δηλαδή το 25, αν ένα μέρος από αυτά τα ακίνητα έπεφταν στην αγορά, τότε θα είχαμε μια πιθανότητα να πάμε σε μείωση τιμών κατά 25%.
1: Η νομοθετική λύση αφενός για τα κόκκινα δάνεια, το συζητήσαμε, ήταν ιδέουσα. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώσαν ήδη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διευθετηθεί. Δεύτερον.
0: Και άλλα είναι τα ζητήματα, βέβαια. Όχι μόνο, και για αυτό που λες και για κάποιες άλλες λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, παιδιά, για τα δάνεια. Γι' αυτό το λέμε, έτσι. Αυτό. Και τι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με αυτό που λες για τα ενοίκια. Υπήρχε μια συζήτηση αν θα μπορούσε να προκύψει μια διαδικασία να μπει πλαφόν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
0: Παιδιά, μην τον παίρνετε τώρα, δεν μπορεί. Ναι, δηλαδή,
1: σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Φαίνεται ότι αυτό δεν υφίσταται για την ώρα, έτσι. Δηλαδή, θα παραμείνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με οποιοδήποτε είδους πλαφόν. Ξέρεις, αυτό που συζητούσαμε για τα Airbnb και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι να βγουν τα δανεία κίνητα στην αγορά. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και μένει να φανεί κατά πόσο θα υλοποιηθεί, γιατί είναι ένας στόχος που δεν μας έχει κάτσει.
0: Λοιπόν, το άλλο που θέλουμε να σας πούμε, θα πούμε τα πολιτικά αργότερα, τα έχετε ακούσει. Απλώς σήμερα, αν πάρετε στα χέρια σας την απογευματινή, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που λέει για ένα καφενείο στο οποίο απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν θα σας πω που είναι, για να πάρετε την απογευματινά, διαβάστε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Και ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί, επειδή κατά καιρούς έχουμε πει για τα μέτρα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση για τους ανήλικους, για τα παιδιά που είναι γύρω στα 15. Δεν έχουμε κάνει ποτέ μια σοβαρή κουβέντα όμως για το πόσο ψηφιακά εθισμένοι είμαστε όλοι, ενήλικες. Δεν το έχουμε ποτέ συζητήσει αυτό.
1: Είμαστε τελείως αυτό το πράγμα. Πέρασε.
0: Οπότε, πώς ας πούμε, υπάρχουν οι χώροι που απαγορεύεται το κάπνισμα τύπου και μπαίνεις, ρε παιδί μου, και λες, εντάξει, για να μπω πρέπει να μην καπνίζω λογικά αν θέλω να κάτσω εκεί. Έτσι μπορεί από εδώ και στο εξής, που ξέρετε, να υπάρξουν και κάποιοι χώροι που να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, το να μην έχεις κινητό πάνω σου. Κατάλαβες. Δεν θα έπρεπε. Ωραίο, έτσι, να άρχισε πιο κοντά με τον άλλο.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Να μην ακούγονται γκριν-τριν, να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να μιλάς με τον άλλο, για να κάθεσαι
1: μόνο σε
0: ένα κινητό πάνω.
1: Μόνο σε συζητήσεις μεταξύ μεγαλοσχημώνων αφήνονται τα κινητά απ' έξω, όπως ξέρεις, για ευνόητους λόγους.
0: Μεγαλοσχημώνων, καταλαβαίνετε τώρα. Μην κάνω καμιά λεπτομερή αναφορά. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικότερα, καμιά συζητησούλα και καμιά κουβεντούλα δεν κάνει κακό. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι συνεχίζεται, παιδιά, οι καύσωνες και οι ζέστες σε Γαλλία, Ισπανία και γενικότερα εκεί πέρα στην Ευρώπη. Το λέμε αυτό γιατί αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, πέρα από ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει πλάκες, δηλαδή, που δεν είναι για πλάκα αυτό, όταν είσαι μαθημένος σε κάτι άλλο καιρικό και δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό. Πάντως, μιλάμε για θερμοκρασίες 40, 35, 40 που.
1: Τις τελευταίες ημέρες νιώθουμε κι εμείς λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Ήταν πιο ισχυρές θερμοκρασίες, όχι βέβαια σε αυτά τα επίπεδα. Θα έχουμε κι
0: εμείς. Εγώ δεν ξέρω πάντως από πότε θυμάμαι Ιούνιο στο σπίτι που να μην ανοίγω κλιματιστικό.
1: Δεν ανοίγεις.
0: Μα αν σκεφτείς.
1: Όχι, εγώ τις τελευταίες 2-3 μέρες άνοιξα.
0: Αν σκεφτείς όμως, αισθανάσαι ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο την άλλη εβδομάδα. Πολύ λίγο, ας πούμε, να έχουμε βάλει όλοι. Το συζητάμε στις παρέες. Το λέω αυτό ειλικρινά. Δηλαδή, είναι καλό. Όχι, για καλό το λέμε αυτό, έτσι.
1: Μέχρι και ο καιρός είναι με το Μητσοτάκη, Στέλλα.
0: Και τον Παπασταύρου.
1: Για να κάνουμε οικονομία.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Και τον Παπασταύρου.
0: Να τον αφήνει την απέξω, γιατί όταν θα χρειαστούν οι ανάγκες, θα είναι αυξημένες σε ρεύμα. Ποιος θα σε σώσει, Χριστινάκη μου? Ο Διδιέ θα σε σώσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις αμέσως μετά. Θα πούμε τα τελευταία νεότερα για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Τα όσα είπε ο ίδιος σήμερα το πρωί και τι ακριβώς γίνεται και γύρω από τα πολιτικά τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια και τον κύκλο των συνεντεύξεων. Και θα σας πούμε για το συμβόλαιο του Θανάση Φουσκίδη. Όπως σας είπαμε για τον Αντετοκούμπο, ένα πράγμα. Έτσι, σήμερα θα πούμε για το Θανάση, τις μεταγραφές.
1: Λοιπόν, δεν είναι του ίδιου ύψους όμως.
0: Όχι, είναι
1: 250.
0: Είναι ανώτερες.
1: 250 εκατομμύρια.
0: Είναι ανώτερες. Ανά
1: έτος.
2: Η ώρα είναι 12 και 4. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ατομίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Ποτέ. Ζαμέ.
1: Ζαμέ. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Σαμάτη Κραουνάκη και της Λίνας του Νικολακοπούλου. Ήταν το πρώτο τραγούδι, ακολούθησαν και άλλα που έγραψε ο συνθέτης τον Μανώλη Μητσιά. Τώρα που λέμε για το Σαμάτη Κραουνάκη και το μεγάλο μουσικό ταλέντο, πόσο δεν μ' αρέσει να κομματικοποιούνται, όχι να πολιτικοποιούνται οι συνθέτες, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Γενικά οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, από όπου και αν προέρχονται. Συμφωνείς και εσύ, Χρυσίνα Αγγελάκη, σε αυτό? Εντάξει, άλλο να εκφράζει.
0: Άμα δεν συμφωνείς, δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσεις με το Φουσκίδη, επειδή ο Φουσκίδης κάνει bullying να συμφωνούμε μαζί του. Όποτε θέλουμε να συμφωνούμε, όποτε θέλουμε να διαφωνούμε.
1: Λέω άλλο. Όταν υπάρχει μια σημαντική και κρίσιμη περίσταση, βεβαίως και πρέπει να αρθρώνουν πολιτικό λόγο οι καλλιτέχνες. Έγινε στη Χούντα. Εγώ θα πω ακόμα και την περίοδο του Μνημονίου, τότε με το δημοψήφισμα, τα ναι, τα όχι και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Ο καθής που αισθανόταν την ανάγκη να τοποθετηθεί, ορθώς το έπραξε. Η τοποθέτηση καλλιτεχνών σε στενά κομματικά όρια σε περιόδους
0: που έχει γίνει ως επιτοπλίστων βασικά.
1: Που δεν διακυβεύεται. Όχι, δεν έχει γίνει ως
0: επιτοπλίστων. Έχει γίνει στη χώρα.
1: Από τους περισσότερους.
0: Όχι, δεν είπα ότι. Είπα, έχει γίνει ως επιτοπλίστων.
1: Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Ναι.
0: Να πω γιατί τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά είχαν κάποια. Πώς να το πω, μια φόρτιση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γι' αυτό. Αλλά όμως και πάλι σε περιόδους κατά τις οποίες. Είναι τα πράγματα, ξέρεις, λίγο πιο flat. Ναι. Η κομματικοποίηση ενός ανθρώπου που ανήκει σε όλη την Ελλάδα είναι κάτι που σε ξενίζει λίγο. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θέλω να πω.
1: Όχι ότι άμα νιώθει την ανάγκη να το κάνει, βεβαίως και το κάνει.
0: Θέλω
1: δημοκρατία,
0: να πω ότι επειδή στη ζωή πάντα σε οδηγούν και οι συγκυρίες και η πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα, όπως είπες και εσύ για παράδειγμα, τώρα είναι την 2026, δεν είμαστε στο 2010, ούτε είμαστε στο 1970. Ωραία. Οπότε τότε, εκείνες τις εποχές, π.χ. τώρα λέμε τώρα, του Πολυτεχνείου, έτσι, που ήταν
1: άλλο
0: όλοι...
1: Τότε, ναι, άλλο τότε, μα δεν συζητάμε λέω, για τότε, μας το είπα εξ
0: αρχή. Ήταν τόσο τα πράγματα έτσι υπολωμένα.
1: Μα σου λέω, άλλο, με την περίοδο τους Χούντας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο οι καλλιτέχνες.
0: Έτσι.
1: Και για να εκπέψουν και τα μηνύματα που έπρεπε στο εξωτερικό. Ναι. Ακόμα σου είπα και στην περίοδο, θα πω εγώ τότε το δημοψηφίσματος με το ναι και το όχι.
0: Σωστό.
1: Που ήταν λίγο πολύ το διακύβευμα και το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Σωστό. Και αυτό μέσα. Σε περιόδους οι οποίες, ξέρεις, είναι διαφορετικής, ας πούμε, συνθήκης. Εμένα τώρα πια μετά από πολλά χρόνια και βλέποντας το όρημα, με ξενίζει αυτό. Άλλωστε δεν είναι και λίγοι κορυφαίοι καλλιτέχνες που δεν άντεξαν την πολιτική.
0: Συμφωνώ.
1: Σου υπενθυμίζω η Άννα Συνοδεινού.
0: Ναι.
1: Άλλοτε βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, τότε όπως λες και εσύ στα μεγάλα πολιτικά
0: έτσι.
1: Πάθη των 80s και των 90s, σηκώθηκε και έφυγε μετά από τσακωμό της με τον πρόεδρο της Βουλής, νομίζω τότε τον αείμνησο Αθανάσιο Τσαλδάρη, δεν ξαναπάτησε
0: έτσι.
1: Σε πολιτικό.
0: Σε πολιτικό, τέλος πάντων,
1: γραφείο.
0: Δρόμενο.
1: δρόμενο.
0: Λέει ο Πεπίτο, από αρχές Αυγούστου δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό αν δεν έχεις νέα ταυτότητα. Εάν γίνει κανένα τσαφ και τα ελικόπτερα τα έχουν καθυλωμένα, πώς θα φύγει ο Κυριάκος, λέει εδώ πέρα. Επειδή είπαμε ότι πήγε να βγάλει ταυτότητα. Το χρηστικό σκέλος της ιστορίας είναι ότι όντως πρέπει να βγάλουμε νέα ταυτότητα, γιατί αν δεν έχετε διαβατήριο, όντως δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά. Τώρα για να τρέξουμε λίγο το χρόνο, γιατί έχουμε δύο συνεντεύξεις σήμερα.
1: Ο Μαρίνος λέει, δεν ξέρω αν έγινε αυτό το λάθος, δεν το άκουσα, αλλά ναι, είναι ο Τάκης ο Γκόνιας που έχει από τη ζωή σήμερα, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Προφανώς εκ παραδρομής θα ήταν.
0: Ναι.
1: Πολύ αστείο ότι μας είπαν τα κανάλια και τα sites ότι ο Πρωθυπουργός λέει που είχε βγάλει ταυτότητα. Το είπε και σε άλλα και αυτό το πράγμα.
0: Το είπαμε, ρε παιδιά.
1: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει.

0: Να ακούσουμε λίγο αυτή την ατάκα για τον Μόπουλος και μετά τι είπε και για κάποια πολιτικά θέματα. Πάμε, Χριστίνα μου.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
2: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Και όχι και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Σύμφωνα.
1: Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
0: Τώρα, ο κερατάς κατά το κοινό λεγόμενο είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε η βελγική αστυνομία, οι βελγικές αρχές. Αν το καταλαβαίνω καλά,
3: οι αρχές οι οποίες διαχειρίστηκαν με τον τρόπο αυτό,
0: στο Βέλγιο.
3: Κατά τον οποίο υπογραμμίζει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι χειρίστηκαν την υπόθεσή του, στο πλαίσιο μιας γενικότερης έβρας που, όπως είπε, ότι έπεσε σε τείχο σε κάποια ζητήματα και γι' αυτό τώρα γίνεται μια έτσι, κατάσταση.
0: Όμως, πέρα από την ιστορία αυτή που έχει δικονομικό σκέλος. Τον ρώτησαν εκεί οι συνάδελφοι τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Αν θα είναι υποψήφιος, αν υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Για να το ακούσουμε και αυτό.
2: Εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε.
2: Γιατί να το δούμε.
1: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
2: γιατί
1: πολιτικά.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
1: Εγώ, προσέξτε.
2: Αν δική σας απόφαση.
4: Αυτή τη συγκυρία.
2: Κάτσε μου αν το λέει δική του απόφαση. Ή το λέει γενικότερα.
1: Τι θα κάνω εγώ.
2: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
1: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκλέγομαι τα τελευταία 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
2: Αυτό λέει.
1: Αλλά
2: θέλει.
1: Αυτή τη στιγμή.
4: Αυτό το είχατε και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
1: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ.
0: Αυτό σου λέει ο άνθρωπος, εντάξει, τι να μιλάμε τώρα ακόμα. Είναι νωρίς για αυτά τα θέματα. Έτσι. Εντάξει, εύλογη ερώτηση, βέβαια.
3: Πάντως,
0: εύλογη από τους συναδέλφους.
3: Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν σε συνεννόηση για διαχείριση του κομματιού αυτού.
0: Το είπε.
3: Με τον κύριο Κουτνατζή συγκεκριμένα, να πούμε. Και θα δούμε και περισσότερα. Πάντως είναι θρίλερη η υπόθεση. Αύριο ετοιμάσου.
0: Πάντως είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αβραμόπουλος, να το έχουμε και στο περιορισμό σήμερα στο μυαλό σου, ότι εγώ παιδιά ακόμα έχω. Γιατί γίνεται και αυτή η κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, από εδώ από εκεί, είπε εγώ παιδιά ακόμα έχω.
2: Και καλά σιγά μου πήγαινε Σαμαρά, Αβραμόπουλος.
0: Ρε παιδί μου τώρα εδώ πέρα σιγά το ένα, σιγά το άλλο, σιγά το τρίτο, ναι, παιδιά, να μην ρωτήσουμε να είναι ξεκάθαρο.
3: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Και σένα θεωρούμε δεδομένο ότι απόψε πας να φας μια πίτσα και πας και τρως χάμπουργκερ.
3: Δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν το ξέρεις αυτό, να το ρωτήσουμε, να είμαστε σίγουροι, κάτσε τώρα δηλαδή, έχει μια αυτό.
3: Είναι θρίλερ υπόθεση όπως ακούμε το κομμάτι, βάλτε, γιατί αύριο θα έχουμε αφιέρωμα, σαν αύριο έρθει για τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, δεν θα σας πούμε αυτά, αλλά θα περάσει πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί εδώ η κατάσταση έχει φύγει. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με την όλη ατμόσφαιρα την καλοκαιρινή. Λέει ο Πέτρος, τα αγγλικά του Τσίπρα στη συνέντευξη του Κλίντον σας είχαν φανεί αστεία, κύριε Γκαντόνα. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί μιλάμε ακριβώς, αλλά οκ. Okay. Οι στιλιστικές επιλογές με κοντά παντζάκια του άχαστου σας φαινόταν αστεία. Αγαπητέ, τι λέτε τώρα, ειλικρινά. Πόσο έντονη τσιπρολαγνία. Κρύψου λίγο. Κάπου μπερδεύεστε, μάλλον έχετε ακούσει κάποιον άλλο σταθμό. Δεν καταλαβαίνω για ποια λαγνία λέτε τώρα. Ούτε είπαμε εμείς κάτι με το Θανάση εδώ για τα αγγλικά κανενός, ούτε για τις στιλιστικές επιλογές κανενός. Εμείς πολιτικά ζητήματα εδώ πέρα σχολιάζουμε. Τώρα προσφάτως λέγαμε για τον κύριο Αβραμόπουλο, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Τι λέει εδώ ο Άλκης. Καλημέρα, παιδιά. Αυτά που λέει ο Θανάση είναι πολιτικ πράγματα. Δεν μπορεί καλλιτέχνες επί χούντας να τη χάιδευαν και να μην κατηγοριοποιούμε.
1: Υπήρχε και αυτή η κατηγοριοποίηση.
0: Και αυτό, παιδιά, και
1: υπήρχε και αυτή η κατηγοριοποίηση.
0: Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, λέει, πάντα απέναντι στην εξουσία, όχι να χαριεντίζεται.
1: Ο καλλιτέχνης πρέπει να κάνει αυτό που αισθάνεται. Λέω ωστόσο ότι σε περιόδους που δεν έχουν στιγματιστεί από κάποια σημαντική πολιτική συνθήκη, έτσι σας ανέφερα, εννοείται, με την περίοδο της Χούντας σαν άλλο πράγμα. Ακόμα ανέφερα για τρίτη φορά το λέω και την περίοδο εκείνη του δημοψηφίσματος με τον ΕΚ και το όχι που άγγιζε και την ίδια την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της αλλά και την ευρωπαϊκή παρακαταθήκη της χώρας. Βεβαίως και να τοποθετηθούν οι καλλιτέχνες. Λέω ότι σε περιόδους flat

0: κομματικοποιήσει, όχι να εκφράζει πολιτική άποψη, ξενίζει λίγο. Λέει ένας φίλος παρακάτω για το παράδειγμα, πράγματι είχε συμβεί έτσι, του αείμνησου Βασίλη Τσιτσάνη, όταν του είχε προτείνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σας υπενθυμίζω ότι και σε άλλους κόλπους, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε πει για παράδειγμα ότι μου είχε προτείνει πολιτικός αρχηγός να κατέλθω και του είπε ότι εγώ έχω το 100% του ελληνικού λαού, εσύ το πολύ πολύ έχεις το 40. Και είχε πει
1: και
0: ότι
1: δεν είναι και ψέμα.
0: Και είχε πει δεν κατεβαίνω. Παρ' όλα αυτά έκανε πολιτικές τοποθετήσεις. Είχε πει για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας ήταν χαρισματικός ηγέτης. Αργότερα είχε πει ότι ο Μητσοτάκης είναι η λύση. Η Μελίνα Μερκούρη για παράδειγμα πολιτεύτηκε με τον Πασόκ. Αυτό της μειώνει κάτι? Όχι. Λέω, ως επιτοπλίσων και σε περιόδους flat πολιτικής συνθήκης, η άνευ λόγου και αιτίας κομματικοποίηση που και πάλι είναι δικαίωμα των ανθρώπων. Εκεί τοποθετήθηκα εγώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Τάσο Χατζηβασίλειου, που έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε με τον κύριο Χατζηβασίλειου και να συντονίσουμε τα προγράμματά μας εδώ. Υφυπουργός Εξωτερικών. Γεια σας. Ελπίζουμε
2: καλημέρα
1: να είστε
2: σας.
1: Καλά.
2: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που καταφέραμε και τα λέμε.
1: Και εμείς το ίδιο, κύριε Χατζηβασιλείου. Έχουν περάσει μέρες πολλές, καιρός πολλής, επικαιρότητα έτσι
2: και πολλά
1: πλούσια και πολλά ταξίδια. Σωστό είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τις διεθνείς εξελίξεις να διαμορφώνονται. Βλέπουμε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ. Μία προσπάθεια να βρεθεί μια άκρη εκεί πέρα με το Ιράν. Κάποιες αντιφατικές, θα πω εγώ, όχι απλά δηλώσεις, κάποια μια αντιφατική στάση Τραμπ Νετανιάχου. Θέλω λίγο έτσι να σας ακούσουμε πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.
2: Ακούστε, πρώτα απ' όλα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι σημαντικό ότι κερδίζει χρόνο διπλωματία. Mm-hmm. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ουσιαστικά στην συζήτηση, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λήξει τόσο εύκολα. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι κι εσείς. Αλλά από εκεί και πέρα, ας μείνουμε στο θετικό ότι κερδίζει η διπλωματία χώρο, χρόνο και έδαφος. Ποια είναι λοιπόν η δική μας εκτίμηση? Ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστεί αυτή η κρίση. Από ό,τι φαίνεται είμαστε σε ένα σχετικώς καλό σημείο όσο περνάνε οι μέρες, και από την άλλη εξασφαλιστούν δύο πράγματα. Ότι δεν θα υπάρχουν εμπόδια στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με πετρέλαιο, και ότι θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς και να τεθούν, για να το πω πάρα πολύ απλά, διόδια στα στενά του Ορμούς, και εκτιμούμε ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της τελικής διαπραγμάτευσης όταν αυτή λάβει χώρα. Και εδώ έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καταλαβαίνετε, διότι ως ευρωπαϊκή χώρα έχουμε πληρώσει το μάρμαρο της ενεργειακής, της αύξησης των τιμών ενέργειας πολύ ψηλά, και εμείς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Έχετε δει τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και οι τιμές αποκλιμακώνονται, και από ό,τι φαίνεται θα παίρνουν και άλλο την κατιούσα όσο περνάει ο καιρός. Και παρατήρηση δεύτερη, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοεία, διότι σας θυμίζω η χώρα μας είναι ουσιαστικά η κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. Άρα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την κατάσταση στη θάλασσα, μια και σας θυμίζω έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο κ. Γεραπατρίτης έχει κάνει πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συμμετέχουμε στην επιχείρηση Ασπίδες, που είναι πολύ σημαντικό στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει αποδείξει την πράξη ότι ενδιαφέρεται και ασχολείται με αυτό το οποίο λέγεται ελευθερία και ασφάλεια στη θάλασσα.
0: Τώρα βεβαίως έχουμε ενώπιόν μας και το τι ακριβώς μελιγενές. Εμείς πώς τοποθετούμαστε τώρα και στις συζητήσεις περί ειρηνευτικής διαδικασίας και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον ρόλο που μπορεί να επιτελέσουμε, εφόσον έχουμε και τελειωτικά θετικές ειδήσεις και θετικά μαντάτα, κύριε Χατζηβασιλείου? Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα, πιστεύετε?
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρώ ότι ακολουθεί σωστή στρατηγική. Ποια είναι αυτή? Έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι όταν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Βουλγαρία και φυσικά την αδελφή μας Κυπριακή Δημοκρατία, mm-hmm, ζήτησαν την αμυντική μας συνδρομή, την προσφέραμε χωρίς καθυστέρηση και πολύ σωστά κάναμε. Ειδικά για την Κύπρο καταλαβαίνουμε ότι αυτό είχε και έναν επιπλέον εθνικό συμβολισμό, τον έχουμε συζητήσει. Παρατήρηση δεύτερη, όταν ζήτησαν βοήθεια και στήριξη οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ναι, η Σαουδική Αραβία, που ούτως ή άλλως έχουμε και την ελληνική συστοιχία των πυράβλων, πάλι η Ελλάδα πολύ σωστά αντέδρασε θετικά και στάθηκε στην πλευρά των συμμάχων της. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας πόλος σταθερότητας, όχι στα λόγια, κυρία Καντώνα, κύριε Φουσκίδη, την πράξη.
1: Λοιπόν,
2: αυτό λοιπόν ακολουθεί η Ελλάδα και πολύ σωστά αυτό το δρόμο θα περπατήσει.
1: Πάμε και στα υπόλοιπα τώρα, γιατί είναι και πλούσια επικαιρότητα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και αν συμμερίζεστε την θέση του, όπως είπε σήμερα το πρωί, ότι πρόκειται για μία μπούρδα και ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν κερατά.
2: Ακούστε, σέβομαι και τιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει προσφέρει και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην πατρίδα από διάφορες θέσεις ευθύνης. Ξεκινώ λέγοντας ότι είναι πραγματικά προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο βουλευτική ασυλής οτιδήποτε. Αυτό κατάλαβα και από τις χθεσινές συζητήσεις. Όλα τα άλλα προφανώς θα δει στη δικαιοσύνη. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε. Ότι η συμμετοχή του στον εν λόγω οργανισμό μαζί με κάποιες άλλες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας και κύρους ήταν απολύτως ξεκάθαρη, νόμιμη, ελεγμένη και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άρα ήταν και δηλωμένη και φορολογημένη. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει θέμα. Όμως η δικαιοσύνη είναι εδώ και φαντάζομαι ότι εκείνη θα πρέπει να τοποθετηθεί όταν θα έρθει η ώρα. Όμως να μην δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σας θυμίζω ότι μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε ένα χρόνο άδικα από μια δικογραφία η οποία δεν είχε ουσιαστικά κάποια έκνομη πράξη σε βάρος μου. Άρα λοιπόν ας δίνουμε χρόνο στους πολιτικούς να δίνουν τις εξηγήσεις που πρέπει με τις αποδείξεις ταυτόχρονα τα τεκμήρια που έχουν
0: στα χέρια. Μιας και το αναφέρατε εσείς, νιώθετε ότι δεν σας δόθηκε χρόνος και από την ίδια την ηγεσία της κυβέρνησης τότε με τις άρων-άρων διαδικασίες εξόδου σας και από την κυβέρνηση, επειδή το αναφέρετε και εσείς, γι' αυτό σας το ρωτώ. Και πράγματι είχατε δικαιωθεί. Προϊόντος του χρόνου ήταν η πρώτη υπόθεση δική σας που αρχιοθετήθηκε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
2: Πρώτα απ' όλα δεν ετέθη θέμα να κερδίσω ή να χάσω χρόνο τον Ιούνιο του 25 όταν ήρθε η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία στην τότε πρώτη δικογραφία, θυμίζω χωρίς να υπάρχει κάποιο ποινικό επακόλουθο ή κάποια ποινική εμπλοκή δική μου, αυθορή και παραχρήμα παραιτήθηκα γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθυξίας. Άρα λοιπόν δεν ετέθη θέμα αν μου δόθηκε ή όχι ο χρόνος πέσει, διότι θυμίζω παραιτήθηκα κατευθείαν για να μην προκαλέσω το παραμικρό την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνέχεια της υπόθεσης, προφανώς ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία και χαίρομαι που σε ό,τι με αφορά αυτή η υπόθεση, η οποία θυμίζω δεν είχε καν ξεκάθαρη κατηγορία ούτε κάποια έκνομη πράξη που να μου αποδίδει στη δικογραφία, έληξε με τον προσήκοντο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Η ελληνική δικαιοσύνη. Θα θυμίζω ότι πήγα ο ίδιος αυτοπροσώπος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να δώσω τις εξηγήσεις και να κάνω την κατάθεσή μου και να εξηγήσω στους εισαγγελείς τι ακριβώς συνέβη
1: τώρα,
2: και χαίρομαι που όλα τελειώσαν.
1: Τώρα που λέτε για τους εισαγγελείς, κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε και τον Άριο Πάγο που απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Κοβέση και τελικώς παραμένει στα 2 χρόνια παράτωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, όχι 5 ετία. Πιστεύετε ότι η κυρία Κοβέση, όπως λένε κάποιοι συναδελφοί σας, ότι είναι πολιτική ακτιβίστρια?
2: Ακούστε. Δεν θα ήθελα να κρίνω κάποιον εισαγγελικό λειτουργό, διότι σας θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή που προέκυψε αυτή η υπόθεση που με αφορούσε με τις δικογραφίες, ξεκαθάρισα ότι και σέβομαι και τιμώ το λειτουργήμα του κάθε εισαγγελικού λειτουργού, ούτε αυτός είναι στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Σαφώς και οι άνθρωποι αυτοί κρίνονται όπως κρινόμαστε όλοι μας, αλλά εν προκειμένου θα μείνω στην πραγματικότητα.
1: Όσοι τη λένε δηλαδή ακτιβίστρια δεν τη σέβονται, κύριε Χατζηβασίλη.
2: Υπάρχει, εντάξει, τώρα δεν θα κάνουμε τώρα την κολοκυθιά. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει την άποψή του η οποία είναι σεβαστή. Εγώ την κυρία Κοβέση άκουσα με προσοχή τι είπε και στο φόρουμ των Δελφών και σε άλλες συζητήσεις.
1: Πώς σας φάνηκαν αυτά που είπε?
2: Μου φαίνεται
1: ότι είχαν πολιτική χρειά.
2: Προωθημένα και με, εν πάση περιπτώσει, δεν προσυδειάζω τη δική μου γνώμη όλες οι δηλώσεις της σε ρόλο εισαγγελικού λειτουργού, αλλά είναι δική της επιλογή να ακολουθεί στον δρόμο αυτό. Κρίνεται όμως κρινόμαστε όλοι.
1: Ωραία.
2: Θα μείνω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε εντός Ελλάδος. Θεωρώ λοιπόν ότι το Δικαστικό Συμβούλιο, το Νότιο Δικαστικό Συμβούλιο, είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει και να κρίνει ποια θέματα θα διευθετηθούν και πώς θα διευθετηθούν με βάση την ελληνική δικαιοσύνη και τις κείμενες διατάξεις. Κανείς από εμάς, από εσάς, από κάποιον τρίτο δεν έχει ρόλο και λόγο να κρίνει πώς θα διαχειριστεί τέτοιου είδους ζητήματα το Δικαστικό Συμβούλιο. Εφόσον λοιπόν αυτό έτσι έκρινε, δεν πέφτει λόγος και ρόλος σε κανέναν μας να αποφανθεί επί τούτου.
1: Ωραία.
0: Θεωρείτε, κύριε Χατζηβασιλείου, και πολύ σύντομα, ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις της κυρίας Τσιχεροπούλου που είδαμε συνέχεια τα συμπεράσματα, τα πορίσματά της, δημιουργήθηκε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα που τελικά παράνομα ή παράτυπα προωθήθηκαν, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπλοκή των συναδέλφων σας? Έπαιξε και αυτό, πιστεύετε, ρόλο?
2: Θεωρώ
0: εμπειρικά τώρα,
2: όλα όσα,
0: πολιτικά,
2: όλα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας σίγουρα καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάποια σκέψη. Εγώ όμως έχω ένα εύλογο ερώτημα. Εφόσον λοιπόν υπήρχε η έκθεση Τικεροπούλου νωρίτερα από τη συζήτηση για την υπόθεση της προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς, σας θυμίζω, στη Βουλή, γιατί αυτή η έκθεση δεν μας κοινοποιήθηκε εμάς τους βουλευτές νωρίτερα να λάβουμε γνώση, ώστε να λάβει και η αντιπολίτευση υπόψη της τα δεδομένα αυτής της έκθεσης? Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο και θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι χρήζει απάντηση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Από εκεί και εντάξει.
1: Όχι, εσείς ολοκληρώστε.
2: Από εκεί και πέρα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι εμείς τη δικαιοσύνη τη σεβόμαστε. Την τιμούμε και κάνει και εκείνη τη δουλειά της μόνη της. Αλλά προς Θεού δεν χρειάζεται να υποκρινόμαστε, διότι άκουσα από την αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα τα χίλια μύρια όσα. Τι για κυβέρνηση υποδίκων, τι για κυβέρνηση ενόχων, κλεπτών, τα χίλια μύρια τα οποία είπανε είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τα κοινοβουλευτικά ήθη και καλά θα κάνουν να είναι δύο φορές προσεκτικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καταρχήν θέλω να σας πω για τον όρο φλάτο, είπα για να συνοηθούμε. Εδώ δεν είναι η εποχή αντίστοιχη με αυτές που ανέφερα νωρίτερα. Έτσι, σαφέστατα και έχει τα διακυβεύματά της και σαφέστατα και πολιτικά πρέπει να τοποθετούνται οι πάντες και δι' καλλιτέχνες. Παρ' όλα αυτά, η μίλησα, επαναλαμβάνω, για κομματική συστράτευση με οποιονδήποτε. Γίνονται πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις στην Αθήνα, θέλω να σου πω. Και όχι μόνο, ανά την ελληνική περιφέρεια. Τώρα εδώ συζητούσαμε που, για τον Ζαν Μισελ Ζαρ που ήρθε.
1: Τον έχω δει, στο Ερώδιο. Σε τα ποσά.
0: Τον έχεις δει. Ναι, όχι, εγώ δεν τον έχω δει live. Ήρθε στον Νιάρχος ήταν από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Εδώ σου λέω, έχει έρθει στο Ερώδιο, στον Νιάρχος δεν θα πάει. Όχι, μία από τις πιο συγκλονιστικές παραστάσεις συναυλίες που μπορείτε να δείτε, γιατί έχει διάφορα έτσι, εφέ, λέιζερ, δεν ξέρω τι άλλα έχει εκεί συστήματα, πέρα από τις μουσικές που είναι συγκλονιστικές. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Είπαμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και για τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες ως προς το κομμάτι των τομεαρχών και των αναπληρωτών. Σκεφτήκαμε λοιπόν, επειδή ένα από τα θέματα που έχει σηκώσει ψηλά ο πρώην Πρωθυπουργός είναι και το θέμα της υγείας, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, ο οποίος είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον συναντάμε στο τιμόνι της υγείας πια ως προς την σκιώδη κυβέρνηση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Χαρά μας που σας έχουμε. Ο κύριος Δρίτσας είναι γιατρός.
0: Είναι γιατρός.
1: Το λέμε για γιατρός. Να έτσι, συστηθείτε, κύριε Δρίτσα, και στον κόσμο. Έχετε πολυετή εμπειρία. Άρα αυτό σημαίνει ότι ξέρετε καλά και το χώρο για τον οποίο κατά καιρούς ακούμε έντονες αντιπαραθέσεις.
2: Ναι, όντως είμαι γιατρός. Είμαι χειρουργός στον Ευαγγελισμό. Έχω κάνει την εκπαίδευσή μου στον Ευαγγελισμό και έχω μετεκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία και από άλλα συστήματα περίθαλψης. Και οπωσδήποτε όλα τα χρόνια των σπουδών μου και της εκπαίδευσής μου ασχολήθηκα ενεργά με τα θέματα της υγείας. Οπότε έχω μια αρκετά καλή εικόνα.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Επειδή
0: από την υγεία θα
1: ξεκινήσουμε. Προφανώς θα ξεκινήσουμε. Έχουμε κακό σύστημα υγείας στη χώρα. Τι πιστεύετε? Το ΕΣΥ είναι...
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να πω από την αρχή, σαν αφετηριακή δήλωση, ότι από τη μεριά της αριστερής συμπαράταξης και από τη δική μου μεριά σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία διάθεση λαϊκισμού, μείωσης προσπαθειών που γίνονται ή απαξίωσης ενός συστήματος στο οποίο δεν αναφέρεται μόνο η κυβερνητική διάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά ένα ολόκληρο προσωπικό χιλιάδων ανθρώπων
1: που δεν
2: καθημερινά τους έτσι. Η ερώτηση είναι απλοϊκή, αλλά είναι εύλογη.
0: Ναι, απλοϊκή είναι.
1: Όντως είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις μου.
2: Θέλω να πω, είναι καλό ή κακό το σύστημα υγείας? Μπορεί να απαντήσει με ναι ή όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Κουβαλάει το δημόσιο, την συμπεριληπτικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση και έχει διάφορα σημεία τα οποία λειτουργούν πολύ καλά και όντως προσφέρουν υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας.
0: Καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν το 2026 σε σχέση με το 2016, για να μπούμε και στην πολιτική συζήτηση.
2: Παρόλα αυτά, το σύστημα έχει συγκλονιστικά μεγάλες ανεπάρκειες, πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα τελευταία χρόνια, θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, έχουν επιδεινωθεί. Εντάξει. Τα θέματα τα οποία αφορούν την επιδείνωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, έχουν να κάνουν με το έλλειμμα οργάνωσης του συστήματος περίθαλψης, έχουν να κάνουν με την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες λαμβάνουν οι ασθενείς και αυτό αφορά κυρίως την επαρχία, σε μικρότερα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την πρόληψη και στην γεροντική και μετανοσοκομιακή φροντίδα.
1: Αυτά είναι πολιτικές επιλογές δηλαδή που έχουν οδηγήσει σε αυτό που μας περιγράψατε? Είναι πολιτικές επιλογές?
2: Εγώ πιστεύω είναι μια διαλεκτική πολιτικών επιλογών και αδυναμιών. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να ζητήσει από μια κυβέρνηση μέσα σε 2-3 ή και 5 χρόνια να αλλάξει άρδη μια κατάσταση. Παρότι τα 5 χρόνια είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι όμως και πολιτική επιλογή. Έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα πέσει δισεκατομμύρια στον χώρο της υγείας. Έχουν υπάρξει το Ταμείο Ανάκαμψης και μια σειρά από δυνατότητες χρηματοδότησης, τα οποία κατά τη γνώμη μου κατασπαταλήθηκαν. Δεν επενδύθηκαν σε υποδομές οι οποίες μπορούν μόνιμα να αποδίδουν. Υπήρξε μια, θα έλεγα, όχι πάρα πολύ εύλογη, δεν θα πω αρπαχτή, θα πω μη κανονική διαχείριση μεγάλων κονδυλίων που θα μπορούσαν να χαλίσει χρόνια προβλήματα.
0: Αν είχατε μπροστά σας, μου θα τον έχετε κάποια στιγμή σε
2: αδυναμίας και επιλογή.
0: Σε debate τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το λέω γιατί είναι η μόνιμη οπωδός αυτή. Κάθε φορά που τον φιλοξενούμε και εμείς και άλλοι συνάδελφοι, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, τι λέει? Ότι σε όλες τις μετρήσεις η υγεία ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας έχει πέσει, σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή από εκεί που ήταν στο 1-2 είναι τώρα στο 6-7%. Ενώ 1-2 σε σειρά, έτσι, ως κορυφαίο πρόβλημα.
2: Ναι. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν, δεν θέλω να πω συμπινακισμό, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και αυτό. Υπάρχει το εξή ζήτημα. Πέφτει η υγεία σαν πρόβλημα στο μυαλό του κόσμου ή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα υπόλοιπα?
0: Εντάξει, ναι, ναι. Συγκοινωνούν δοχείο είναι αυτό. Συγκοινωνούν δοχείο είναι αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως, έτσι, που είναι προς αξιολόγηση.
2: Οι δείκτες, και δεν λέω για τον κύριο Γεωργιάδη, λέω για την ελληνική κοινωνία, δεν είναι κάτι. Η προσβασιμότητα στο σύστημα περίθαλψης έχει περιοριστεί. Αυτό που λέμε η λειτουργική ανασφάλιστη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν φοβερές αναμονές και φοβερά προβλήματα σε πολύ κρίσιμα θέματα επεμβατικών.
1: Που υπήρχαν και παλιά, φαντάζομαι όμως, κύριε Δρύτσα.
2: Αυτά υπήρχαν και παλιά, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό έχουν επιβεβαιωθεί, εντάξει. Mm. Και το θέμα είναι ότι υπήρχαν και παλιά, αλλά υπάρχει και μια κυβέρνηση που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να έρθουμε όμως τώρα στο εξής.
2: Επειδή υπήρχαν και παλιά, να πω κάτι για το υπήρχαν και παλιά. Το συζητάγαμε και χθες σε ένα πάνελ, μην πω να σου πει. Λέει η Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και παλιά, και λέει αυτή η κυβέρνηση. Και υπήρχε χθες μια συνολική κουβέντα για τη μεταπολίτευση, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα 30 χρόνια από τότε που πέθανε κτλ. Από το 1974 και μετά η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω λάθος, έχει κυβερνήσει περίπου 25 με 27 χρόνια.
1: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
2: Δηλαδή εμφανίζεται. Δηλαδή εμφανίζεται η κυβέρνηση. Σαν μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε πριν από 6 μήνες και λέει για πόσα
1: να. Εγώ άλλο θέλω τώρα να σας ρωτήσω.
2: Είναι προβλήματα που κάνετε να λύσετε. Είναι προβλήματα που δημιούργησε.
1: Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή παραδοσιακά και πάντα όλες οι κυβερνήσεις.
2: Δεν είναι μια κυβέρνηση που παρέλαβε. Τα δημιούργησε.
1: Σύμφωνοι. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή όλες οι κυβερνήσεις παραδοσιακά μιλούν και για τα μισθολογικά νοσηλευτών, γιατρών, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι είδους αύξηση θα πρέπει να γίνει σήμερα σε ένα γιατρό που δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ναι, πείτε
0: και
1: μας.
0: Και από πού θα τα βρείτε.
1: Και, τα χρήματα αυτά, αυτοί οι πόροι πώς θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν.
2: Η μισθή είναι καταρχάς σε σχέση με αυτό. Έχει ήδη κάνει στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Έχει πει τα 5 εμβληματικά μέτρα τα οποία προσπαθούν τρόχοι ότι πιτάνε.
1: Ναι, εγώ ρωτάω τι τάξεως αύξηση θα πρέπει να είναι αυτή, κατά τη γνώμη σας.
2: Έχει πει τα 5 τροχιοδεκτικά μέτρα τα οποία καταρχάς ο πρόεδρος έβαλε στην κουβέντα για να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την ενίσχυση του κυβερνητικού κράτους και το οποίο δύναμος στρωμάτων. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη υποπεδικούς για αύξηση των 500 ευρώ στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και από εκεί πέρα για τους
1: εκπαιδευτικούς. Ετησίως λέμε τώρα αυτή η αύξηση.
2: Μηνιαίως λέμε
1: τώρα.
0: Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
2: Και δυστυχώς είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα αιτήματα του κλάδου και σε σχέση
0: όλοι οι κλάδοι έχουν αιτήματα. Πώς θα τα βρείτε?
1: Τα 500 ευρώ μηνιαίως δεν είναι λίγο αυτό το ποσό.
0: Ναι, αλλά πού θα τα βρούμε?
2: Καταρχάς υπάρχει πλήρης προθολόγηση του προγράμματος, η οποία το πρώτο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι απευθείας αναθέσεις, η κλειστή διαγωνισμή, η κακοδιαχείριση των χρημάτων στον τομέα περίθαλψης, αν διορθωθεί στοιχειοδός, πόσο μάλλον αν διορθωθεί πλήρως που τις δικές μας μέρες όταν και αν έρθουν θα διορθωθεί πλήρως, η οικονόμηση κλιμάτων και το τομέα περίθαλψης θα είναι σε σημαντικό βαθμό αυξημένη. Δηλαδή η δαπάνη που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από τις απευθείας αναθέσεις εξοικονομήσετε χρήματα για να δώσετε 500 ευρώ. Λέτε δηλαδή ότι τις απευθείας αναθέσεις θα εξοικονομηθούν χρήματα προκειμένου και οι νέες προσλήψεις και οι σημερινοί γιατροί να πάρουν 500 ευρώ πλάς.
2: Λέω ότι υπάρχει. Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια τύπου ιεροεξεταστική θεσμολάθος. Πόσα λεφτά, πού θα τα βρεις, πόσα ευρώ. Δεν τα έκανε. Πού σπατάλησε τα 70 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς τα τελευταία 7 χρόνια. Mm-hmm. Από ποιον πήρε τα λεφτά που σπατάλησε με 25 και 30% αυξημένη δαπάνη για τις απευθείας αναθέσεις? Πόσο κόστησε αυτό για τους μισθούς, κατάλαβα να πω.
1: Εγώ το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, εντάξει, το
2: καταλαβαίνω. Υπάρχει πλήρες πρόγραμμα ανακατανομής
0: ενίσχυσης
2: των μισθωτών και των ελληνικών στρωμάτων, περιορισμού εσωκυβέρνησης της πατάλης που γίνεται με τα απευθείας αναθέσεις και την κακή μη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και των κονδυλίων που έρχονται από το εξωτερικό. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η αύξηση την οποία λέμε είναι ήδη περιορισμένη σε σχέση με τα αιτήματα του κοινωνικού κινήματος και δεν μας ικανοποιεί.
1: Τα 500 ευρώ μηνιαίως είναι περιορισμένη αύξηση, λέτε?
2: Ναι, ακριβώς, είναι πολύ περιορισμένη. Τα 500 ευρώ αύξηση φέρνουν την Ελλάδα και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σε μια θέση πολύ υποδέστερη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ειδικά τη Ρουμανία σε μισθούς νοσηλευτών.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι αν είχαμε εκλογές και την επόμενη μέρα είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα, αυτό θα ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που θα εφαρμόζατε. Σωστά το καταλαβαίνω αυτό?
2: Δεν είναι ανάγκη να το απαντήσω εγώ. Αυτό έχει απαντήσει ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρα, στο οικονομικό φόρο. Είπα ότι τα πρώτα 5 πρώτα μέτρα τα οποία θα πείτε και είπα.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή έγινε και πολύ λόγο τις προηγούμενες ημέρες και να κλείσουμε πολύ σύντομα, κύριε Δρύτσα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο τώρα, είναι του περισσού κιόλα, αλλά επειδή έγινε πολύ λόγο τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τις τοποθετήσεις συναδέλφων σας για την φορολόγηση των πλουσίων, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Στο μυαλό, γιατί αυτό το συμπέρασμα βγήκε, στη λογική των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα και στο πρόγραμμά σας, θα το δούμε αυτό να μας απαντήσετε ναι ή όχι. Θεωρείται πλούσιος ένας που έχει μια πισίνα ή ένα ταχύπλοιο συλλήβδη και άρα θα φορολογηθεί αντιστοίχως?
2: Μαθηματική και προσωπικά και συνολικά συναντάς, φοβερή.
0: Έτσι απάντησε ο συναδελφός σας. Όποιος έχει πισίνα πρέπει να πληρώσει.
2: Ακούστε με λίγο, άκουσατε πάντα. Θέλω να σας πω. Χίλια συγγνώμη γιατί είμαι και το τηλέφωνο.
0: Όχι,
2: και
0: δεν για να το λήξουμε και σύντομα, ναι, γι' αυτό.
2: Δηλαδή μπορεί να απαντήσετε ότι μπορεί να απαντάω απότομα, δεν το κάνω επίτηδες.
0: Όχι, προς Θεού.
2: Υπάρχει φοβερή αγωνία από τη Νέα Δημοκρατία όταν ακούνε και το θέμα της φορολόγησης του πλούτου. Κάτι σαν να τους πιάνει ένας πανικός. Όταν ακούνε όμως, ας πούμε, για την εξουθένωση της αγοραστικής δύναμης και τη δυνατότητα της επιβίωσης των ελεγχών φορμάτων, δεν έχουν καμία αγωνία. Είναι πολύ χαλαρή. Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα λέω το επόμενο, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, υπεύθυνοι του οικονομικού τομέα της φορολογικής και οικονομικής μας πολιτικής θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, θα ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα και του ποιος θα φορολογηθεί στο πρόγραμμά μας και το τι θεωρούμε και δεν θεωρούμε. Η κατεύθυνσή μας είναι η εξής.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
2: Δεν βασιζόμαστε στην αύξηση της φορολόγησης τέλεια. Βασιζόμαστε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη συνολική αύξηση του πλούτου, ο οποίος μπορεί να διανεμηθεί. Αλλά και θα γίνει σημαντική αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρίτσα.
2: Του κοινωνικού πλούτου υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Παιδιά, πριν κλείσουμε, με μια συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου αύριο το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Φεύγουμε κατευθείαν έτσι. Ερχόμαστε αύριο στις 12, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Ντέτσικας και τα βόρεια της Ελλοφρένειας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννης στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα, υδροφόρες ΟΤΑ, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών βασικών προϊόντων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες είναι σημαντική για τον Κηφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υπογράμμισε πως προχωρούν τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι οι 5 νέοι σταθμοί. Διευκρινήσεις για τους χειρισμούς που έγιναν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την υπόθεση Καταργέιτ έδωσαν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τις δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του για 2 με 3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας. Σημειώνω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη διετή ανανέωση της θητείας 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε νομίζω τη δήλωση του εξαμήνου, μπορεί και της χρονιάς. Είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, είναι και υπουργός, ο οποίος έβγαλε ένα συμπέρασμα πολύ λογικό για Γιάννη Λοβέρδο και πολύ λογικό γενικώς. Ότι όσοι παραγγέλνουν delivery, δεν λέει τι, όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Περνάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο, γιατί τα είπε όλα μέσα σε 30 δεύτερα. Οι delivery-άδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή την εποχή. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα πολύ σημαντικά, τα κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Γιάννης Λοβέρδος, ανατρέποντας στερεότυπα δεκαετιών, μπορώ να πω. Εμείς νομίζαμε ότι είναι εφοπλιστές το πιο επικερδές επάγγελμα, βιομηχανοί. Οι δικηγόροι, γιατροί, αν έρθουμε μετά στους πιο κάτω. Όχι, οι ντελιβεράδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα, πρώτον και δεύτερον. Ποιο είναι το κριτήριο? Αν κάποιος σε αυτή την χώρα, τη ζωή και την κοινωνία και τη χρονική στιγμή περνάει καλά και δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αν παραγγέλνει, αν είτε μέσω εφαρμογών, δεν το είπα αλλά το λέω εγώ, είτε από το τηλέφωνο, όποιος παραγγέλνει και παραγγέλνεται όλοι βλέπουμε, γιατί τα μηχανάκια πάνω κάτω όλη μέρα, περνάτε πάρα πολύ καλά, άρα η Ελλάδα είναι σε μια ανώτατη οικονομική βαθμίδα αναπτύξεως.
0: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Delivera δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί που είπατε.
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
0: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου φέρει 2-5 σουβλάκια σπίτι, δηλαδή.
0: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση.

0: λοιπόν,
1: να δούμε τώρα. Να δούμε
0: ήταν λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι, δεν συμφωνώ.
2: Άκου τι λέει ο Χατζής. Είναι δυνατό να είναι λάθος τέτοια δήλωση, Μαργαριτάρη? Τέτοια διαπίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Μην τον παρασύρει κανείς, του την πέσανε αμέσως μετά όλοι. Τη βλακεία είπες, τι ανοησία είπες. Δεν το είπαν έτσι. Αυτό εννοούσανε. Τι τούβλο πέταξες και άλλα πολλά. Αλλά όμως αυτός επέμενε και αυτό είναι το σωστό. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν ήταν καθόλου λάθος η δήλωση. Είναι πολύ σωστή. Είμαστε όλοι πλούσιοι γιατί όλοι παραγγέλνουμε. Επιτέλους γίναμε.
3: Ναι κύριε. Ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: νύχτα στη γειτονιά.
1: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
0: Η φτωχιά, η γρήπη, η παγωνιά.
1: Τι ψόφος είναι τώρα αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα.
0: Και ο πολιτισμένος στη γωνιά, μες στο χιονιά.
2: Please, please, λέω, put the coat down slowly.
0: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
2: Σάγα! Σκασμός!
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Το νυχτικό μου είναι.
1: Άντε πας, τι του λέω, πάει, άντε μέσα.
0: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής.
5: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
6: Τώρα κύριε, παίρνει την παραγγελία το παιδί. Φοράει τα λουμπουτέν του και ξεκινάει.
7: Αυτοί δεν είναι τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα. Έχουν αλλάξει τις σταθερές μας σε αυτόν τον τόπο. Πια δεν θα ακούμε το παιδί έφυγε. Το ακούσαμε πριν. Ο Κρίσος έφυγε. Γιατί είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Κρίσος φέρνει φαΐ στον Κρίσο. Πλούσιος όποιος παραγγέλνει από τον Κρίσο. Κρίσος και αυτός που αυτά με τα μηχανάκια που τους βλέπετε είναι ξέπλυμα. Γυρνάνε έτσι για να τους λυπόμαστε. Είναι πλούσιοι. Είναι κάτω από τους εφοπλιστές. Και τεκμήριο πρέπει να μπει. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς θα κάνουνε. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Εδώ είναι ένα τραγούδι παλιό, το οποίο υλοποιήθηκε η στίχη του, γιατί έχει ένα αν. Δεν είναι, γίναμε πλούσιοι, το είπαμε και πριν, γίναμε πλούσιοι. Και όλα αυτά με τους ντελιβεράδες μας θύμισε τη δήλωση του τότε, δεν είναι πια, υφυπουργού εργασίας του κυρίου Παναγιώτη Τσακλόγλου, πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε κάνει έναν παραλληλισμό.
8: Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα. Και έχω φίλο ντελιβερά, ο οποίος βγάζει 1.400.
9: Επομένως.
8: Αυτό λοιπόν.
9: Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
8: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.

0: Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους δελιβεράδες.
1: Μπορεί ο Ντιλιβεράς να πηγαίνει το γύρο με το τατζίκι για να το φάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με λαχανικά. Να το πηγαίνει ο Ντιλιβεράς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς Ντιλιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι πλούσιοι. Πλούσιοι ντελιβεράδες, πλούσιοι αυτοί που παραγγέλνουν, κάθονται, δεν μαγειρεύουν. Γιατί να μαγειρέψουν? Όταν είσαι πλούσιος, θα φέρνει κάποιος. Έτσι λοιπόν, εδώ ένας άλλος πλούσιος, που είναι ο ντελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα του καιρού μας. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Έχουν επίγνωση όλοι αυτοί. Δεν έχουν καβαλήσει καθόλου καλά. Δεν λέω για τους ντελιβεράδες, λέω για τους υπουργούς. Έχουν ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γεωμένοι με την κοινωνία, τις αγωνίες της. Και ακούμε εδώ πώς παρουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οπότε ο Κρίσος, και τώρα μπορεί κάποιο, επειδή είναι μεσημέρι, να σχηματίζεται στο καντράν του τηλεφώνου το σχετικό αριθμό για να παραγγείλετε από ένα κρυσάδικο κάτι για να σας το φέρει ο Κρίσος.
4: Σημέρωμα στη γειτονιά.
5: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
4: Τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
6: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς.
4: Το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά.
6: Να ο παπάς, να ο παπάς.
4: Κι ο γείτονας τ' αντικρίνω, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό.
7: Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα,
6: όπαρε.
4: Και δεν μπορώ.
8: Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα.
7: Και δεν κλείνει το μάτι.
8: Όχι.
4: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
2: Κρίσος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι πλούσιος.
2: Πλούσιος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
9: Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα.
2: Ντελιβεράς.
4: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ το ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
7: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
4: Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
7: Όλοι ντελιβεράδες είμαστε.
4: Όσα

0: Ναι, γεια σας. Για μία πίτσα ταρτούφο και δυο σκορδόψωμα που παραγγείλατε, Παπαδιαμαντοπούλου 35 στα Ηλίσια. Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μία παράκαμψη μέσω φλίσβου, γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
1: Γιατί είναι πλούσιος ντελιβεράς, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα της εποχής μας και, και κότερο και πάει και βόλτα. Οπότε επειδή έχει ένα θέμα εκεί θα φέρει την παραγγελία την ταρτούφο. Όταν πάει προς τα εκεί ο πλούσιος, ο κρίσος, ο ντελιβεράς που τους βλέπουμε εκεί, οι νέα παιδιά όλοι και έχουν πιάσει την καλή και μας δουλεύουν. Τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Το επόμενο είναι αυτό. Να τους φορολογήσουν σίγουρα και να τους κατηγορήσουν ότι κάνουν και φοροδιαφυγή γιατί παίρνουν μπουρμπουάρ χωρίς να ελέγχονται. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία του Γιάννη Λοβέρδου και με την κοινωνία που προχωράει και εμείς χαιρόμαστε που προχωράει και αναπτύσσεται και έχουμε πολλούς πλούσιους σε αυτόν τον τόπο, είπαμε να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα διώξεων. Ευτυχώς όμως υπάρχει Σοφία Βούλτεψη, η οποία τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σε οποιοδήποτε κατηγορία λέμε ότι αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
3: Και το, καλά, έχουμε,
2: και το έχουμε τηρήσει απαραίτητα. Διαγράψτε την κυρία Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Διαγράψτε την κυρία Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν.
1: Βγήκε από τα ρούχα της. Είναι δυνατόν να διαγράψουμε τον Αβραμόπουλο, το λέει τόσο ωραία. Η Σοφία Βούλτεψη και αμέσως μετά πάει και στη Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Διαγράψτε την κυρία Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια. Με λεφτά.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Η Σιμακοπούλου τι έκανε.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Τα mail πάνε και έρχονται.
2: Την κυρία
3: κακούργα είναι.
2: Α, ωραία.
3: Είναι κακούργα. I want your horror. I want your design. Cause you're a criminal. As long as you're mine. Είναι κακούργα. I want your love. Είναι δυνατόν. Είναι κακούργα.
1: Κακούργα η Άννα Μισελ με τίποτα. Έχει κάνει κακούργημα, όχι καταδικάστηκε για άλλους λόγους. Για τα mail που πήρε των επιφανών οδοντιάτρων του Βελγίου. Οπότε εδώ η Σοφία Βούλτεψη υπερασπίζεται ό,τι μπορεί να υπερασπιστεί με το γνωστό δικό της ύφος και γι' αυτό πολύ την αγαπάμε. Αυτό το είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περνάει καν από το μυαλό της και καλά κάνει γιατί είμαστε σε ένα κόμμα που έχει αθώους, έχει αρίστους, έχουν σπηλωθεί πολλά στελέχη όλο αυτό τον καιρό επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους κατοίκους που παραγγέλνουν, καταναλωτές. Επίσης έχουμε και σπίτια όλοι γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο χώρος που έχουν όλοι σπίτια έτσι ή έτσι τα βρήκαμε, είναι επειδή υπάρχει κόμμα συγκεκριμένο που είναι υπέρ της ιδιοκτησίας.
4: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση.
0: Ναι, καλησπέρα. Για μια παραγγελία, τρία πίτα γύρω από όλα που έχετε κάνει, το παιδί θα καθυστερήσει λιγάκι, γιατί έχει αργήσει ο καθαριστής της πισίνας του.
1: Το παιδί έχει και πισίνα εκτός από γιότ και αργεί να φτάσει εκεί γιατί όταν έρθει ο καθαριστής πισίνας δεν μπορεί να τον παρατήσει και να φύγεις. Κάθεσαι εκεί λίγο να παρακολουθείς, μετά θα πας στην παραγγελία. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε και έναν ακροατή νομίζω ντελιβερά από την Νέα Ιωνία. Θα ήθελα τη γνώμη του για αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αν έχουμε κι άλλους, όχι μόνο αυτόν, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα και πάνε τις παραγγελίες σε πλούσιους. Γιατί όποιος παραγγέλνει τη σήμερα ημέρα θεωρείται πλούσιος. Αυτό είναι το κριτήριο για το ποιος ακριβώς είναι πλούσιος. Έχουμε σπίτια που επειδή έχουμε κόμμα υπέρ της ιδιοκτησίας δεν τα παίρνουν οι τράπεζες. Ένα κρατούμενο. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους καταναλωτές, δύο τα κρατούμενα, και έχουμε και ανθρώπους που ζουν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δεν θα ακούγαν τώρα αυτά τα ωραία του Λοβέρδου και αυτά τα ωραία του Μητσοτάκη για την ιδιοκτησία. Και ζούνε όλοι αυτοί γιατί το Υπουργείο Υγείας μερημνά φροντίζει για να ζούνε. Διότι έχει αυτά τα περίφημα προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν σώσει ζωές. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει μετρήσει πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα γιατί τους έσωσαν.
5: Είναι πρώτη φορά που η χώρα τελικά καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που πάμε και εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέρος που να έχω επισκεφθεί στη χώρα που να μην μου έχουν πει σε χωριό, σε κάθε πόλη ότι βρέθηκε κάποιος είτε με κάποιο τύπο καρκίνο ή με καρδιαγγειακά σοβαρά. Δηλαδή να χρειαστεί στέντ, αγκιοπλαστική. Mm-hmm. Και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα.
6: Ναι.
5: 60.000 εγκεφαλικά και εμφράγματα και θανάτους. Από αυτά.
6: Μπράβο!
7: Από το ρευστικό πρόγραμμα.
5: Δηλαδή 60.000 άνθρωποι θα είχαν πάθει εγκεφαλικό έφραγμα, κάποιοι θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε το προλαμβάνει.
6: Μπράβο!
1: 60.000 λαμπάδες πρέπει να ανάψετε στην Αγαπηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να είστε και πλούσιοι μέσα σε αυτούς, μάλλον όλοι, γιατί παραγγέλνετε. Μπορεί και ντελιβεράδες. Οπότε είστε και πλούσιοι και έχετε τη ζωή σας. Και ζείτε σε αυτή τη ζήση, την πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα του 2026. 60.000 όμως λέει Αγαπηδάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν κάνα δίμηνο τους είχε λίγο παραπάνω.
8: Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.

Γιατί αυτό είναι μηδέν. Είναι μηδέν από τον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Μαλακίαν. Μαλακίαν.

0: μαλακίαν. Μαλακίαν.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε 200.000 του Άδωνη και 60 της Αγαπηδάκη, 260.000. Αν όλοι εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε πολύ αχάριστοι και πολύ κολόπεδα, που λέει και η γνωστή ατάκα, γιατί δεν θα ζούσατε τώρα. Δηλαδή ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 260.000 μέσα σε 4 χρόνια, ας πάρουμε αυτή την τετραετία, την τελευταία. Και τώρα ζούνε και έχουμε τον πληθυσμό αυτών που έχουμε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η υπουργή, η Αγαπηδάκη, ο Άδωνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο τους λοιπόν και μπράβο και σε εσάς που χρωστάτε χάρη και τάματα να κάνετε και την ψήφο σας να δώσετε, γιατί ζείτε εξαιτίας όλων αυτών. Αλλιώς δεν θα ζούσατε. Εδώ μιλάμε για κυβέρνηση που επιτελεί έργο. Πραγματικό έργο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, και αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ένα καθήκον να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και αυτό το καθήκον το υπηρετούν.
2: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια. Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον μου.
3: Καθήκον το βίον! Έχω μια άλλη υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες.
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
3: Λοιπόν, έχω μια άλλη υποχρέωση. Το καθήκον δηλαδή. Να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.
2: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστό στο καθήκον.
3: Το καθήκον δηλαδή, να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.

0: διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι δυνατόν, τον πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια, με λεφτά.
0: Την κυρία Σιμακοπούλου
1: τι έκανε, κακούργα είναι, είναι κακούργα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Delivera δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: Λένε τώρα, μέχρι τώρα τα μαγαζιά, το παιδί έχει φύγει. Τώρα θα λένε το πλουσιόπεδο έχει φύγει. Γιατί πλουσιόπεδο? Είναι κρίσος, επιχειρηματίας, εφοπλιστής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα του 2026, 24 Ιουνίου. Ό,τι πρέπει. Μπράβο στον Γιάννη Λοβέρδο. Μπράβο και στην Αγαπηδάκη και στον Άδωνη και σε όλους τους υπόλοιπους που φροντίζουν για την Ελλάδα και τους πλούσιους Έλληνες. 2-11-10-80-8-80. Δεν πήγε να γίνει τελιβεράς. Θα ήταν πάμπλουτος. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Δημοσιογράφος λίγο. Σατυρικός άλλο λίγο. Ηθοποιός ακόμη πιο λίγο. Και σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιράσετε τα πλούτη σας. Τις αγωνίες για τον πλούτο σας. Για το πώς θα τον επενδύσετε, γιατί σας το έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα αυτή η κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κύρκος, και αυτός δεν έγινε πλούσιος, δεν έγινε τελιβεράς, έγινε ηχολήπτης, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει Κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας χρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
1: Άντε βγαίνετε σε άδεια ρε που σε εσυχάσουμε. Θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
2: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα, υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
1: Κυρία, ναι,
2: και την Παρασκευή φύγαμε.
1: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή, έλεος.
6: Έλα, ο αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες. Την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζεις ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει την πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θέλω να το κλείσω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν τώρα θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήταν δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ το παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειδημό έκανα, η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειδημό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online.
12: κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ντιξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
14: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Λιβέρα δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Πώς θα καταφέρνει πάντα ο Γιάννης Λοβέρδος, εκλεγμένος από τον λαό, όχι τυχαίος και δημοσιογράφος παλιά, να λέει το σωστό, να κάνει την πολύ ωραία δήλωση που κλέβει τις εντυπώσεις και φέρνει τα φώτα όλα πάνω της, και η δήλωση και ο ίδιος πάνω του. Μπράβο του λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό πάντα θαυμάζω, πως ένας παλιός δημοσιογράφος και τώρα υπουργός πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας και καταλαβαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μηχανάκια, άρα τι σημαίνει αυτό? Πλούτος που διακινείται, γιατί παραγγέλνεις, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτό είναι ένδειξη πλούτου. Τι άλλο είναι, τι άλλο να είναι? Να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Το σκέφτηκε δηλαδή, το είπε αυτό, και βλέποντας και τα πολλά μηχανάκια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί για να δουλεύουν πολύ και να τρέχουν όλη μέρα βγάζουν και λεφτά και είναι και επικερδές επάγγελμα. Μπορεί και κάποιος από Καζούρα να του το είπε, ένα συνεργάτης εκεί, να κάνει χαβαλέ, και το πιάσε ο Λοβέρδος, το έκανε δικό του και το μας το είπε και μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο σε αυτούς, ότι δεν τα κρατάνε μέσα τους. Τα δηλίζουν, τα μεταβολίζουν και μας τα λένε σαν δικά τους. Και έτσι γεννιέται αυτό που γεννήθηκε. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τον ζηλεύουμε κατά μία ή από μία πλευρά και κατά μία έννοια. Τελεία σε αυτά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει αυτές τις μέρες. Είναι τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει και μια κοινότητα προσφυγικών. Και ένας έχει κάνει απεργία πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής. Και τον είδαμε προχτές να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να νοσηλευτεί. Είναι πολύ χάλια. Η κατάσταση της υγείας του είναι φρικτή. Φάνηκε από τα πλάνα, όσοι τα είδατε. Σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, αποστεωμένος. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημοσθένη Καραβόλτσιο, είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών.
3: Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει χιλιάδες κόσμο. Ο Αρίστος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή του να κρέμεται από... είναι στην ουσία θέμα ωρών ή θέμα πολύ λίγων ημερών αν θα βρίσκεται στη ζωή. Η κατάσταση της άλλης απεργού, της Σουζάν Τοπάν, ξεκινάει ήδη να περνάει σε μια κατάσταση κρισιμότητας και για αυτή. Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι για να στηρίξουν το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχει αξία να δείτε, να δείξει η κάμερά σας, ποια είναι η πολιτική εντολή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για τις χιλιάδες αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν, τους οποίους έχει παστώσει στην κάτω πλευρά του Συντάγματος σαν τις σαρδέλες, προσπαθώντας να δημιουργήσει πολιτική ένταση και να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναγνωριστεί από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη από το Δήμο Αθηναίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς φορείς όπως η Διεθνής Αμνηστία και ΟΗΕ, από τους μόνους που δέχεται πόλεμο και συνεχίζουν την απάνθρωπη αυτή πολιτική, είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, καθόλου υπαίτιο για αυτή την κατάσταση, αλλά και από τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προφανώς για μας συνεχίζει να εκτελεί εντολές του από πάνω. Έχουμε καλέσει και συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο να στηρίξει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη και κάποια από αυτά, όπως η ΔΥΠΑ, έχουν αποσυρθεί. Επιμένουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μιας ολόκληρης κοινότητας και στην πλάτη ενός απεργού πείνας, ο οποίος αργοπεθαίνει.
2: Είναι ο κύριος Δημοσθένης Καραβόλτσιος από την κοινότητα των προσφυγικών. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, φαίνεται. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, να ελπίσουμε, να πούμε, να βροντοφωνάξουμε και από εδώ και από άλλες γωνιές δημοσιογραφικές ακούγεται αυτό και στα social media, να κάνουν κάτι, να μην θρηνήσουμε και έχουμε νεκρό για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό έτσι και αλλιώς. Τελείασε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο λαό.
4: Ναι, ο Αποστόλης.
5: Εγώ είμαι.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια.
4: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
4: Όχι.
5: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
5: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
5: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
5: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
5: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
4: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
5: Όχι, ε. Κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
6: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
5: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
5: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχες κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
5: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
6: Φυσικά.
4: Ναι, αλλά
5: δεν θα καθούν τα λεφτά.
4: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
5: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
5: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
4: Ακριβώς, τα λόγια μου έχεις. Έλα ρε κουνούμαλε.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροσυνδικαλιστής τώρα. Οι λαμόγοι ηλίθιες.
7: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
4: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός, δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως έχω πει και σε άλλη.
5: Μην το βάζετε κάτω, ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
8: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
4: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
5: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
9: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
10: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε.
9: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
11: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
12: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
13: Πώς το είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
5: Καλό είναι.
14: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
15: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
13: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
5: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
13: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
13: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
13: Μπράβο,
2: σε
13: ευχαριστώ. Ζήτω το
2: ΚΚΕ. Το βρήκε, το ζήτω, στο τέλος. Πατριωτική εισφορά πρέπει να μπει στους ντελιβεράδες. Ας αφήσουμε τα άλλα τα εισοδήματα που τα χτυπάμε συνέχεια και κάθε ένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός τα βάζει με τους πλούσιους και τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Έλεος, κάπου stop και τους τραπεζίτες. Κάπου όπα. Υπάρχουν ντελιβεράδες δίπλα μας, γύρω μας, παντού. Μας ζαλίζουν με τα μηχανάκια. Εκεί να μπει η πατριωτική εισφορά, από εκεί να εισπράξουμε και να γίνει μετά η αναδιανομή του πλούτου. Όπως λέμε, που είναι και τα φαγητά. Επίσης και τα φαγητά, και αυτά που κουβαλάνε πίσω στα κουβούκλια. Και αυτά πρέπει να εισφερθούν πατριωτικώς προς όλους τους υπολείπους. Είναι στο πάνελ ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο πάνελ ο Θοδωρής Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ.
12: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
16: Κάτι να μιλήσω.
12: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
16: Μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
17: Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Μανώ, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
12: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τι συμβουλές αλλού.
16: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
12: Ωραία.
16: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
12: Το στυλάκι αυτό αλλού. Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
16: Σου
12: μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
16: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
12: Εντάξει, εμένα
16: δεν είναι δολοφόνο. Έχουν εξαγενεί.
12: Εσύ να μάθει.
16: Δεν έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι γενικό.
12: Να δεν έχει μάθει
16: οικογένειά σου να είσαι γενικό.
12: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
16: Εδώ δεν θα πουλάω.
12: Όταν μας λέγατε δολοφόνο.
16: Να πα στην Ανίτα Πάγια να πουλά τσαμπουκά που σου να τα πουλάει.
2: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν να τραγουδιάρεις. Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν και με την ευκαιρία λύθηκε και ένα θέμα, γιατί το πιάνει αυτό ο Νίκος Ρωμανός μετά, εθίγει, και ενώ όλοι νομίζαμε ότι είχε πάει στην Πάνια, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν αυτή η εκπομπή.
12: Πότε ήμουνα,
16: γιατί το λέτε.
12: Αγωγή και λύθηκε. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνεις, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
16: Κύριε
12: Μαργαρίτη,
16: έχει κανένα νόημα.
12: Ακριβώς για να μου απολογονίσουν το χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μείνεις. Θα φάτε αγωγή και μείνεις.
17: Ήταν άλλη εκπομπή.
16: Άλλη εκπομπή ήταν.
12: Με το οποίο μπορούν να με χτυπήσουν είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news σας. Για κάτι που είχε δεν γίνει όταν ήμουν 21
16: ετών.
12: Εγώ λοιπόν στην εκπομπή
16: είχατε
12: τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
16: Είχατε τραγουδήσει κάπου.
12: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή.
16: Και τι σημασία έχει αυτό. Εγώ τραγουδάω στο μπάνιο μου.
12: Ποτέ δεν έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
2: Ήταν άλλη εκπομπή. Οκ, περιμένουμε, δεν μάθαμε όμως πια ακριβώς. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε πλούσιες και πλούσιοι σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος τώρα του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
18: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες,
19: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
20: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψυχήσει.
18: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
19: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
18: Καλά, ντε.
19: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
18: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
19: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
18: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Ας το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
19: Έχουμε ακόμα, έχουμε ένα.
18: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
19: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
18: Αέρα.
21: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
18: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
19: Καλά, μην βιάσει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
18: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
22: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
19: Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο, σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
22: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
19: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
22: Και εσύ πάει, κυρίε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
19: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
22: Μπράβο, αγόρι.
19: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
0: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Γκρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρη στη Θεσσαλονίκη.
19: Πάλι καλά.
0: Ράδιο Ήρη.gr, όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
19: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
0: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα, να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και να, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα, τα κόμματα να αναλάβουν.
19: Η ομάδα της Λουκά θα είναι, τι, ποιος ξέρει.
0: Εγώ, η εκκλησία με βοήθησε 80-90-2000.
19: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
0: Θεολόγωνε ζωή είναι.
19: Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
0: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
19: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
0: Όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύαν. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζει.
19: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
0: Πολύς τι να πω, πολύς αφήστετα.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι, εδώ.
23: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
24: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
25: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
27: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
28: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
29: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
30: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
31: Α, το ξεχάσαμε.
32: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
31: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
32: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
31: Και τέρμα η σπατάλη.
30: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
32: V-Timer και ξένιασε.
24: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κόκκινα δανεία, ακρίβεια αλλά και η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επιτάπητο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή. Το νέο οικονομικό νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση. Δεν κρυβόμαστε πίσω από νομικές ενέργειες. Δίνουμε οριστική λύση, ανέφερε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, τόνισε η συνέντευξή του και υποστήριξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη προκάλεσαν οι αναφορές του πρώην Επιτρόπου για το ένταλμα σύλληψης που όπως είπε το είχε στο συρτάρι ο Υπουργός 2 με 3 ημέρες. Το ένταλμα διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών. Ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποστάσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όταν σε καλούν οι αρχές οφείλεις να ανταποκρίνεσαι. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 εισαγγελέων. Παραμένει στα 2 χρόνια και όχι στα 5 η παράταση της θητείας τους. Παρέτηση με εχμές από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας Κοκοτσάκης ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Δεν είναι το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Θρήνος για τη γιατρό του ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη. Η 36χρονη έχασε τη ζωή της μετά από επιλοκές στον τοκετό. Η ίδια εργαζόταν με αυτοθυσία μέχρι τον 7ο μήνα. Καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος. Στους δρόμους σήμερα οι οικοδόμοι εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό και στο εμπόριο, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. 46 θάνατοι και 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Ψήνονται Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Είδε η σκιαγραφή το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον Λιγνίτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και mega data center, με την απολιγνητοποίηση να αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν αλλά και η αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς συντηρούν την πτώση της τιμής του Brent. Ωστόσο υποχωρεί με αργό ρυθμό η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαν κεραυνός ενεθρία έπεσε στον χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τετάκη Γκιόνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την είδηση του χαμού του ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύσεις σε όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές και χωρίς νέα ταλαιπωρία. Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση τους ραγδαία. Τόνισε μεταξύ άλλων κατά την παρέμβαση του επί της σχετικής τροπολογίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυβέρνηση πήγε πέρα από την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, επιλέγοντας να θεσμοποιήσει.

0: αυτό δεν μετακυλείται μόνο με Ρώσους φορολογούμενους, θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, ενώ δεν παρέλυσε να εξαπολύσει τα πειρά τους όσους εξέφρασαν τα προηγούμενα 24 ώρα αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχει όμως μια ειρωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόπλοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης, εμείς φέρνουμε την καθολικότητα, μιλούσαν για θολά για αποκατάσταση, εμείς φέρνουμε την αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν την αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Τον μεταξύ άλλων ο κ. Πιερακάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Περισσότεροι δηλαδή από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις κατά ακόμη και 300 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως εγώ θα έλεγα το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
3: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, με τροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μια τροπολογία την οποία πέριψε η κυβέρνησή σας, ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέβηκαν στο δικαίωμα της σιωπής.
1: Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα για σχετικά με το θέμα αυτό.
4: Να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά, αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους. Όχι όλα, δεν μπορούνε. Μεγαλώνουν τα χρέη. Και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό.
1: Στο θέμα λοιπόν της ακρίβειας και των κόκκινων δανείων, στράφηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας. Χρέος κυβέρνησης λοιπόν να στηρίζει την κοινωνία, λοιπόν, κύριε Κωνσταντάκη, σήμερα. Η τακτική συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, μίλησε για την ρύθμιση αυτή λοιπόν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Και, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνετείς δανειολήπτες. Σε σχέση με την οικονομία, να πούμε ότι ο πρωθυπουργός μίλησε και για την καταρχήν συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βάζει την επιθυμία, την προσδοκία να καταστεί πλήρως ελευθερία δραστηριοποίησης στα στενά του Ορμούς. Και γιατί το λέμε αυτό σε σχέση με την οικονομία, γιατί είπε ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξει και μια κανονικοποίηση της διεθνής αγορές ενέργειας και είπε ότι η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην άνθρωση των τιμών του

0: πετρελαίου. Από εκεί μετά είπε ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία όπως είπε σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Μίλησε για το νομοσχέδιο σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών, πέρα από τη ρύθμιση αυτή για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη, είπε ότι περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, για παράδειγμα 150 ευρώ για κάθε παιδί ή την αύξηση της μόνιμης στήριξης του ταξιούχους από 250 στα 300 ευρώ, αυτή μπαίνει τον Νοέμβριο του για συνταξιούχους, και εξήγησε ότι είμαστε θέση, είπε ως κυβέρνηση δηλαδή, να μπορούν να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή η πορεία της οικονομίας είναι θετική και επειδή η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αυτά αποτελέσματα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
2: Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
1: Τώρα, Κώστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τι ακριβώς ισχυρίστηκε?
0: Λοιπόν, βγήκε το πρωί στο Sky για πρώτη φορά μετά από την γνωστοποίηση του ντάλμα που το σύλληψε ακρίβεια από τις βελγικές αρχές. Για την ακρίβεια ήταν πολύ επιθετικός ο κ. Αβραμόπουλος. Είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ήταν ακριβής η λέξη που χρησιμοποίησε. Είπε ότι ο ίδιος δεν κλείθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Θυμίζουμε ότι αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ και από τον Ιστόδοπο Πολίτικο και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα και από ελληνικά φυσικά είναι ότι είχε κληθεί πέρα από ένα χρόνο να δώσει εξηγήσεις. Δεν παρέστηκε αυτό, κινητοποίησε τις βελγικές αρχές να ζητήσουν την σύλληψή του. Ο κ. Ζέντε δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Είπε ότι όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Είπε ότι δεν με κάλεσε η βελγική αστυνομία, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Είπε επίσης ότι δεν φοβάμαι τίποτα και ότι το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με βάση τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, άρα βάζει και άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής από πλευράς της πειρασπιστικής γραμμής του κ. Αβραμόπουλου. Μίλησε επίσης για σκοπιμότητα από Βέλγους αστυνομικούς που δεν έκανε καλά δουλειά τους και διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που να δηλώνεται και να φορολογείται? Τώρα σχετικά ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Open το πρωί. Είπε ότι στην ουσία της υπόθεσης ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε, έδωσε απαντήσεις του και είπε ο ίδιος ότι δεν είναι δικαστής για να αξιολογήσει. Είπε όμως ότι δεν παίρνει αποστάσεις, ούτε το καταδικάζει, ούτε το αναθωώνει. Δεν θα μπορεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, να μπορούσε να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε, λέει, την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λέει, τα οποία ακούγονται και φαίνονται λογικά, είπε ο κ. Μαρινάκης.
1: Στο μεταξύ, ο πρώην επίτροπος Κώστα είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το είχε στο συρτάρι ο κ. Χρυσοχοίδης για 2-3 μέρες. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
0: Δηλαδή, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, αυτό το διεύθυνσε, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο είπε, αλλά μένει να δούμε στην συνέχεια, γιατί σίγουρα αυτό θα προκαλέσει και άλλοι, τέλος πάντων, πώς το πω, ίσως να το πω έτσι, πολιτικές παρενέργειες, γιατί πράγματι είπε ότι είχε τρεις μέρες συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί είπε, εγώ δεν το ήξερα, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky, ενώ μέσα από πηγές, λοιπόν, του Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι αυτό διαβάστηκε εδώ 24 ώρων στο αρμόδιο εισαγγελέα των Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες και ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου αλλά και όσα δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
3: Εστάει στο Υπουργείο
4: Προστασίας.
3: Όχι, στην αστυνομία.
4: Η
3: αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
4: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
3: Βεβαίως. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
4: Ναι.
3: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε και εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
4: Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
3: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
4: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
3: Εμένα, από το κόμμα
4: σας. Όχι,
5: βέβαια. Είστε βουλευτής.
4: Έλα, Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
3: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
4: Ναι.
3: Ενημερώθηκα όμως.
5: Τρεις μέρες μετά
3: όμως. Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
4: Μάλιστα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
3: Δηλαδή,
4: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη. Το μαξί μου άρχισε να ενημερώνεται, εγώ το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές πράγματα μαθαίνω από εσάς, από συναδέλφους σας. Και εμένα με πήραν, δεν αναφέρεται σε μένα ο κ. Αβραμόπουλος, δεν έχει σημασία, δεν έγινε κάτι κακό.
3: Κυκλοφορεί ότι υπάρχει
4: θέμα. Με πήραν και με ρωτούσαν από την προηγούμενη μέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Υπάρχει κάτι με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού κάλεσε τον κύριο Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι το οποίο ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα, πράγματι έγινε γνωστό και από τα μέσα και από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα, έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη.
6: Συμβαίνει τώρα.
1: Περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε στο δρόμο ότι έγινε μια καραμπόλα νωρίτερα με 5 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου. Μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 οχήματα. Μάλιστα ήταν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι για γερά νεύρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κίνηση εκτείνεται από την Πέτρου Ράλι, μιλάμε πάντα για το Κηφισό, το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, από την Πέτρου Ράλι λοιπόν αυτή την ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Το τροχαίο, η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο σαν απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι 3 εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των 3 εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός 3 ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανό. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό είναι τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρυχος, ο απόστρατος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επισολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές, ότι δεν έχουμε συνέλθει και δεν έχουμε συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Χαριστιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα, και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως να πούμε και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Χαριστιανού ένα μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, αέρι φίλες και φίλοι παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση και όπως λένε και από την κυρία Χαριστιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Αέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο Αλέξη Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
1: Ναι.
5: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας του. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς, και αυτό θεωρείται από την Αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Κυριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε συντονιστή στον τομεαρχών, η κυρία Ζαχαρούλα Κυριγότη το μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη στον τομέα της, δηλαδή εκεί που την είχαμε δει και στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Και η κυρία Λεπενιώτη επίσης στο δικαστικό κομμάτι.
5: Η κυρία Λεπενιώτη στο δικαστικό κομμάτι. Ο κύριος Τεμπονέρας πρέπει να πούμε είναι στο εργασίας. Στο εξωτερικό είναι και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθόρυβα έφυγε από την Κουμουντούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στα θέματα της οικονομίας είναι ο Φραγκίσκος Κουδεντάκης, τον γνωρίζουμε, είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ήταν από τα στελέχη που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, αρκετά πρόσωπα λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγγελάκη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ήτανε το 19, είχε γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ, τον έμεινε για λίγους μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χάρης Δήμητρας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. στον τομέα της υγείας, δηλαδή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη. Θα βρεθεί ο καθηγητής, ο χειρουργός Σπύρος Δρίκας, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό και είναι και συνδικαλιστικός τέλεχος. Όπως είπαμε, η Μαρία Λεπενιώτη έχει αναλάβει τον τομέα της δικαιοσύνης. Ο πολύ γνωστός Κώστας Λαγουβάρδος έχει...
1: Ο μετεωρολόγος
5: και είναι επικεφαλής στο...
1: Στην ενέργεια.
5: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι, σωστά.
5: Έχει αναλάβει τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τέκερης έχει είναι μηχανολόγος, μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Έχει αναλάβει τον τομέα της ενέργειας. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά, ονόματα. Είναι 50 ονόματα.
5: Ο Αναλαλιώτου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι στο Παιδείας. Είναι πάρα πολλά, πρόκειται για 50 άτομα.
1: Ναι.
5: Στο παραπολιτικά.gr εμείς έχουμε αναλυτικά και τα βιογραφικά τους.
1: Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ σου για μια ακόμη φορά, Ελένη μου.
5: Ναι, να είσαι καλά, Έρημο, να είσαι καλά. Γιατί,
1: έτσι, πραγματικά πρέπει να λέγεται.
5: Από τα ονόματα πραγματικά που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας και τα γράψαμε πρώτη και στην απογευματινή της Κυριακής, αλλά και στα παραπολιτικά.
1: Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προεκλογική, έτσι, πορεία μέχρι τις εκλογές.
5: Θα σου έλεγα ότι τώρα το Σάββατο,
1: ναι,
5: θα γίνει θα είναι σαν συνέδριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, επειδή δεν έχει γίνει ιδρυτικό συνέδριο, θα συγκεντρωθούν πάνω από 300 μέλη. Δηλαδή θα συγκεντρωθούν οι πρώτοι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και μαζί θα υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα. Θα είναι ένα πανηγυρικό, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα έχει την έννοια του συνεδρίου. Εκεί θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί το κόμμα. Και από εκεί και ύστερα να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ένα πιο στενό όργανο με το οποίο θα δουλεύει καθημερινά ο κύριος Τσίπρας και θα έχει περίπου 15 άτομα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι στέλεχος της Ελλάς και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
9: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι μιας τακτικής, ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συμπρατέθηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
10: Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
9: Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών, και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει το δημοκρατικό κόσμο.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Mm-hmm. Υποτίθεται ότι βαδίζαμε σε ήρεμα νερά και ότι είχαμε μνημεία και από ελάχιστη ως μηδενική πτυτική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Τούρκοι δειλά-δειλά προχωρούν σε παραβιάσεις ανά μία-δύο ημέρες πια. Είχαμε 7 παραβάσεις χθες και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη. Και το ανησυχητικό είναι ότι καταγράφησαν και 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Επρόκειτο να πούμε αναλυτικά για έναν σχηματισμό από 2 πλεισμένα F-16, 2 UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο βόρειο-ανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.
14: Οι 7 παραβάσεις ήταν από F-16, 5 από μία επανερωμένα και μία από το αεροσκάφος της ναυτικής συνεργασίας που σας είπα, και οι 2 εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που φυσικά όλα έληξαν όταν αναχαιτήθηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τα τουρκικά. Να σου πω ότι το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, αρχές Ιουλίου, 7 και 8 του μήνα συγκεκριμένα, όπου θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, σίγουρα δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Γιατί θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας τον Οκτώβριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 46 θανάτους στη Γαλλία και 58 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι χωρίς ρεύμα πάνω από 68.000 σπίτια. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει όλη την εικόνα, και όχι μόνο για την Γαλλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά βιώνουν έναν καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο για τις περιοχές αυτές. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στο κράτο των παραπολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχιση αυτού που λέγαμε χθες του μπλοκ Ωμέγα, του Ωμέγα εμποδιστή, όπου έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζα από τη Βόρεια Αφρική για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα. Στη Γαλλία, όπως είπες πολύ σωστά, οι πνιγμοί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 40. Ναι. Οι πνιγμοί σχετιζόμενοι με τον καύσωνα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί προσπάθησαν να ζητήσουν ανάσταση δροσιάς όπου μπόρεσαν, και αυτό βέβαια προκάλεσε και θανάτους. Έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, όπως είπες, που επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό ότι η 23η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44, παρακαλώ, βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί από τις αρχές χαρακτηριστικά οδηγίες επιβίωσης, γιατί ακριβώς το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα βέβαια για τα νοικοκυριά.
1: Σωστά.
15: Δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες εξάλλου για πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Το ίδιο και για τη Μεγάλη Βρετανία, που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει κλιματιστικό.
15: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη Γαλλία, έχουμε άλλα 3 άτομα ηλικίας 80 έως 95 ετών να πεθαίνουν στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και στα νοσοκομεία, καθώς δεν είχαν προφανώς όλα κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε βέβαια το λόγο, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία συνηθισμένη σε όλα αυτά. Εξετάσεις για τον μπακαλαουρέατο, το πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί 2 νεκρούς, 2 άνδρες 83 και 64 ετών, ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία, και είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία κόκκινη προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ουαλία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
1: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
15: Ελπίζεται ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε, Μέρη, ναι, ότι ο ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ, και το λένε ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές τις θερμές αέριες μάζες εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ναι, επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Την Αυστρία δηλαδή. Ναι. Και άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει Δυτική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετοκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ, δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
1: ναι,
16: έκανε εφημερίες.
1: Αυτό.
16: Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι,
1: ναι,
16: εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, και ήταν μια εργατική, φιλότιμη και πολύ αγαπητή γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Έκανε ανακοπή κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδήσης από τη μονάδα δευτικής θεραπείας του Ποστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλίνης, στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου με κάρπα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε όλη τη διάρκεια, τη μεγαλύτερη διάρκεια του ταξιδιού, δεν επανήλθε ποτέ. Γέννησε με φυσιολογικό δοκετό στις 19 του μηνός την Παρασκευή. Mm-hmm. Επόμενη μέρα σημείωσε πυρετό και ρίγη και επιδεινώθηκε η κατάστασή της για άγνωστο λόγο ραγδαία. Πήγε στη μονάδα διαδικής θεραπείας και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό του γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της μονάδας διαδικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
1: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός και γιατρός στο επάγγελμα ήταν και ο σύζυγός της.
16: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνη.
1: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
16: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα το Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
17: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τρίπλο κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τρίπλο κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου Σχιστού. Η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, καταργούμε κάποια φανάρια, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
18: ναι,
17: καθώς συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
18: Μας το λένε ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
17: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
18: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
17: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.

0: Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η εργαζόμενη στους κλάδους των κατασκευών.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσει, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν σας ακούω και πολύ καλά. Προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του αγροτικισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικώντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες θέσεις εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί μέλη των ομοσπονδιών στα Σπροανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από ιρανικής πλευράς. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, με φόντο τα στενατορμούς. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Καλιμπάφ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακήρυξη της ήττας της Αμερικής η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχα μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς. Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του Κόλφου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του Κόλφου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι, με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά έρη κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,93 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,62 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή όσο έτσι γρήγορα ακριβώς ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με, με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του μαύρου χρυσού, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι την μέρα που ξέσπασε η σύγκρουση, ναι, η αμόλυβδη 95 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 56 λεπτά το λίτρο.
0: Σχεδόν 20 σήμερα λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
3: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη νέα έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οικολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% το 23 από 24% το 19, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ναι, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί κεντρικό θέμα στη Δυτική Μακεδονία. Η διεισκεγραφή το νέο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση αυτής και στα Mecca Data Center. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, ναι, η ΔΕΗ ήθελε σήμερα τοποθετήθηκε πάνω στο σχέδιό της για την απολιγνητοποίηση, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα το τελευταίο διάστημα. Το κεντρικό μήνυμα να είναι ότι η μετάβαση από το λιγνίτη στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οικονομικά και τεχνολογικά αναγκαία. Το κεντρικό επιχείρημα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, ότι ο λιγνίτης πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστικός λόγω του κόστους των δικαιωμάτων άνθρακα και φυσικά είναι και εντελώς κόντρα στο αφήγημα της καθαρής μετάβασης. Αυτή τη στιγμή μόνο το κόστος των ρήπων πάντως μπορεί να φτάσει από 92 έως 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η χονδρική τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 90 ευρώ. Είναι δηλαδή προφανές, ναι, ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτη αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβό, το οποίο θα, αν συνεχίζαμε σε αυτό το δρόμο, θα την αντιλαμβάνε η εταιρεία στον αέρα και γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε αυτή η απόφαση να κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και το οποίο έχει υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η σταθερότητα του συστήματος δεν εξασφαλίζεται πια από τις λιγνητικές μονάδες βάσης, αλλά από τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, από την αποθήκευση ενέργειας, την οποία επενδύει δυναμικά και φυσικά από τις ΑΠΕ. Και ενώ όσον αφορά τώρα τους κάποιους εξκαφείς, για τους οποίους έγινε πάρα πολύς λόγος,
0: ναι,
4: η ελεγχόμενη κατεδάφισή τους έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς ο εξοπλισμός ήταν πάρα πολύ παλιός, χαρμένος και ασταθής. Για τη βιομηχανική κληρομέ της περιοχής, την οποία σαφώς η ΔΕΗ θέλει να διασφαλίσει, και η εταιρεία έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται μουσείο βιομηχανικής κληρομέας του Λεμαΐδα. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, η ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την μετατροπή της περιοχής σε πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, σε επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχει ήδη υλοποιήσει η ΔΕΗ, τα έχει την ολοκληρώσει στην περιοχή, Υπάρχουν μπαταρίες, οι οποίες επίσης προχωρούν, έργα αντιστομίευσης σε καρδιά και νότιο πεδίο, τη μετροπή της Λεμανίδας 5, της τελευταίας λεγαντικής μονάδας, σε μονάδα φυσικού αερίου και φυσικά η πολύ μεγάλη επένδυση για το ΜΕΚΑ Data Center στην Κοζάνη, η οποία βρίσκεται επίσης στην, είναι πολύ κεντρικό, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο αφήγημα της ΔΕΗ για μετατροπή σε leader των πράσινων και καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Τώρα, Λαλέλα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τις κρίσιμες υποδομές, έγινε και μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκιλ Φόιλ με τον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου.
4: Είχαμε πράγματι μια συνάντηση και στη συνέχεια είχαμε μια παρουσίαση, θα έλεγα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Οπότε το ρεπορτάζ είναι πολύ ζεστό, Έρη, όπου έγινε ουσιαστικά παρουσίαση της Atlantic Sea LNG Trade, δηλαδή της κοινοπραξίας της Άκτορ και της ΔΕΠΑ για την εμπορία αμερικανικού LNG σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, παρουσία και του Υπουργού του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Πασταύρου, και φυσικά της πρέσβυρας της κυρίας Γκιλ Φόιλ, όπου τονίστηκε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το αμερικανικό LNG για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ολόκληρης περιοχής. Ο κ. Πασταύρου, το βασικό του μήνυμα ήταν ότι ο κάθετος διάδρομος είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει και ενώνει όλη την περιοχή, γιατί αποτελεί μια γέφυρα για ατλαντική συνεργασία. Η κυρία Γκιλ Φόιλ έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και στάθηκε ιδιαίτερα στον διπλασιασμό του μεγάλου συμβολέου που υπέγραψε πολύ πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία Venture Global με την Atlantic Sea LNG, σε αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες θα φτάσουν στην Ελλάδα, να κατευθυνθούν στη συνέχεια μέσω του κάθετου διαδρόμου σε όλες τις χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως τόνισε, δεν μιλάμε απλά για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη, η οποία ενισχύει το ρόλο της Ευρώπης ως ενεργειακού κόμβου. Όσο με τον κύριο Εξάρχο, ο κύριος Εξάρχος στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η Atlantic Sea LNG με Βοσνία και Αλβανία, οι οποίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2030 με διάρκεια για 20 χρόνια, Έρη. Ναι. Είπε ότι έρχονται και άλλες στα σκαριά. Τόνισε ότι η Atlantic Sea έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως, είναι ετοιμοπόλεμη θα λέγαμε, και είναι έτοιμη να αναζητήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες, και όχι μόνο για να μας αποδώσουν συμβόλαια, αλλά και πιο πρόσφατα, αρχής γενομένης από τώρα, από το χειμώνα που μας έρχεται, διότι όπως τονίστηκε επανελειμμένα, έχουμε πλέον νέα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, που δημιουργεί αφενός ή απεξάρτητα το φυσικό αέριο το ρόλο της Ρωσίας, η οποία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, αλλά και αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα σε σχέση με το πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο από το Κατάρ, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελειώνει, όμως αυτή η διαταραχή δεν θα τελειώσει αύριο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Atlantic Sea LNG είναι έτοιμη για νέες συμφωνίες και θεωρεί ότι υπάρχουν αυτές τις ευκαιρίες στο μέτρο πλέον που υπάρχει αυτή η ανάγκη για αμερικάνικο LNG, το οποίο η εταιρεία είναι έτοιμη να καλύψει τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όσο και μακροπρόθεσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα Χρυσανδοπούλου. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών με αρκετές συλλήψεις. Είχαμε πολλές παρεμβάσεις και ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Είναι η συνέχεια της χθεσινής επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μια οργάνωση η οποία εκτινόταν από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει σε σχέση με αυτά που αναφέραμε χθες, έχουμε 5 συλλήψεις και ζημία στον ΔΔΕ που ξεπερνάει τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οργάνωση, αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι αφενός πήραζε τους συμβατικούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά πήραζε και τους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές, αυτούς που μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας, αυτούς θεωρητικά σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές που συνδέονται απευθείας με την επιχείρηση διανομής ηλεκτρισμού. Ναι. Και σύμφωνα με την υπηρεσία, με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν πολύ εξελισμένο σύστημα προκειμένου να κλέβουν ρεύμα και από αυτές τις εγκαταστάσεις, και έφταναν στο σημείο να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις και να πειράζουν το συγκεκριμένο σύστημα.
0: Εμπλέκονται και πολυτελεία, εστιατόρια και κάποιες ΜΚΟ στο θέμα αυτό.
5: Πελάτες εντός εισαγωγικών αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας ρευματοκλοπής, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και έδειχναν ότι δεν υπήρχε καμία καταγραφή ουσιαστικά. Πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίαση, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων με ψυγεία, με φούρνους γαλακτοβιομηχανίες, ηλιοτριβία. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί οι πελάτες, είναι εντός αγωγικών, πάνω από 150 είναι οι υποθέσεις, 606 είναι οι παράνομες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί. 371.000 ευρώ έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη οργάνωση, από οποία αποτελείται τουλάχιστον από 5 άτομα και αναμένεται να δούμε πόσοι είναι ακόμα πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι. Και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και μετρητά, τουλάχιστον 25.000 ευρώ, εξοπλισμός αλλά και όπλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από μία είδηση επί του πιεστηρίου. Τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια?
6: Καλησπέρα, Έρη. Μία είδηση που ελάχιστοι περίμεναν, έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ο διεθνής μας επιθετικός ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Όπως εξήγησε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη στήριξη και το σεβασμό που έδειξε στην επιλογή του.
0: Ναι.
6: Και να τονίσουμε πως, επειδή πολλοί παρερμήνευσαν αυτή την είδηση,
0: ναι,
6: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματάει από την εθνική, σταματάει απλά από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της που αφορούν το Nations League, κάποια φιλικά ίσως που θα διοργανωθούν. Δεν σταματάει γενικά από την Εθνική Ελλάδος.
0: Τώρα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, την είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια.
6: Ακριβώς, μια είδηση που βήθησε στο πέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του χώρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Πανηλιακό, Αθηναϊκό, Καλυθέα και Προοδευτική. Ωστόσο, το στίγμα που άφησε ήταν πιο πολύ στην προπονητική. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες προπονητές που μιλούσαν για πράγματα όπως η κατοχή μπάλας, ανάπτυξη από πίσω. Ναι. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και,
0: δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή.
6: Ακριβώς.
0: Βυθίζοντας σε πένθος φυσικά και την Λεβαδιακός που ανακοίνωσε το θάνατό του, αλλά και φυσικά πάρα πολλούς φιλάθλους που τον αγάπησαν πολύ. Πάμε τώρα να μας πεις όλα τα νέα για το Μουντιάλ στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Έχουμε ένα Ρονάλντο και κάποια ρεκόρ έτσι που γράφουν ιστορία και φυσικά όλα τα αποτελέσματα.
6: Ακριβώς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν και ουσιαστικά έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές διοργανώσεις Μουντιάλ. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε και ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τις απαντήσεις που έδωσε για τον Λιονέλ Μέση. Ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε για τον Αργεντινό, απάντησε πως δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Μέση, έτσι έβαλε λίγο φωτιά στην ίντριγκα μεταξύ των δύο παικτών.
0: Σωστά.
6: Και να κλείσουμε με τα αποτελέσματα της χθεσινής μέρας του Μουντιάλ. Η Αγγλία στραβοπάτησε απέναντι στην Γκάνα, αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 0-0. Η Κροατία επικράτησε με 1-0 επί του Παναμά, ενώ η Κολομβία λύγησε το Κονγκό με 1-0 και ουσιαστικά βρίσκεται στους 32 του Μουντιάλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου, όλους τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
9: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
16: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: 2-11-10-80-8-80 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι βλέπετε στους δρόμους και σας δημιουργεί θέμα, ό,τι γενικώς έχετε ευχαρίστηση, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, και μια που είπαμε, όχι, να πούμε ότι είναι η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Να ρίξει μια ματιά στην κίνηση με την άδειά σας, κύριε
1: Πρωτίστω.
0: Λοιπόν, ο Κηφισός είναι ένας πολύ δωρμάν Κηφισός που λίγο μετά τη λεωφόρα Αθηνών στην άνοδό της και μέχρι πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κόκκινος, όλο το υπόλοιπο είναι καθαρό. Στην κάθοδο επίσης τα πράγματα είναι καλά, από Νέα Φιλαδέλφεια λίγο πιο ψηλά ξεκινάει εκεί και πάει μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών, το υπόλοιπο είναι επίσης καθαρό. Το πρόβλημα το μεγάλο συνεχίζει να είναι μόλις τελειώνει ο Κηφισός δεξιά για Πειραιά, που πάλι όμως δεν είναι όλο κόκκινο, έχει και κάτι κίτρινα ενδιάμεσα. Η παραλιακή μια χαρά προσβάσιμη είναι, όπως και η λεωφόρα Αμφιθέας, μέχρι τον Νέο Κόσμο η κίνηση στη Συγκρού, στην άνοδο της Κηφισίας κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι, διακεκομένη αλλά αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα, ξεκινάει ουσιαστικά από αρκετά πιο χαμηλά, από αρκετά πιο χαμηλά τα προβλήματα, και στη Μεσογείο έχει η άνοδος, η κάθοδος κίνηση από το κάτω Χαλάνδρι και μέχρι, που είναι αυτό τώρα, αυτό είναι μέχρι το γεννηματά στο νοσοκομείο, στην άνοδο από εκεί περίπου μέχρι και λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, αλλά πάλι διακεκομένα, χωρίς να υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Στην περιφερειακή του Ημιτού τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά σε σχέση με άλλες φορές, ενώ πάντα. Στην Αττική οδό τίποτα, σχεδόν τίποτα. Είναι καθαρή σχεδόν σε όλα τα σημεία, εκτός από εκεί που είναι ο κόμβος λίγο πριν και λίγο μετά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και να δω και το άλλο, για να έρθουμε στα ίσα μας. Από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, και εκεί έχει, το κόκκινο έχει μειωθεί πολύ. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα σε σχέση με την κίνηση, με την κίνηση σε σχέση με την ψυχή.
1: Καλοκαίρι, πια σιγά σιγά.
0: Φαίνεται. Εδώ φαίνεται. Το πρόβλημα το μεγάλο, σε λίγο καιρό ειδικά, θα είναι στο κέντρο της Αθήνας και στα Πέριξ, που θα πλακώσουν οι τουρίστες. Καλώς να έρθουν οι άνθρωποι βέβαια, αλλά θα πλακώσουν και τα πούλμαν μαζί και εκεί θα δημιουργήσουν ζητήματα σοβαρά σίγουρα.
1: Αυτά να συνεχίζονται και υπάρχουν τώρα.
0: Ναι, φαντάζομαι πως θα γίνει.
1: Εκεί θα υπάρχει το θέμα, γιατί τώρα στο Τύρι θα ρεώνει σιγά σιγά, τελειώσαν τα σχολεία, θα φεύγει ο κόσμος για διακοπές επίσης σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι αυτή η περίοδος της Ραστόνης, έτσι, της Ραστόνης. Όπως μας είπες και εσύ, φέτος η MRB θα κάνει ρεκόρ, θα έχει δημοσκόπηση στις 9 Ιουλίου, συνήθως την έκανε τέλη Ιουνίου αυτή.
1: Είναι το κλείσιμο.
0: Αλλά θα έχει άλλες στην διάθεση.
1: Έτσι λέει ο Δημήτρης Μαύρος, λέει ότι η αναβίση βγαίνει στο τελευταία.
0: Βέβαια.
1: Στην Αμβία.
0: Έτσι.
1: Τα ονόματα τελευταία.
0: Οι φίρμες βγαίνανε τελευταίες.
1: Τρεις θα μόνο την εβδομάδα.
0: Τρεις, για πες.
1: Real Polls. Νομίζω μπορεί και σήμερα, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου.
0: Ναι.
1: Σάββατο στα παραπολιτικά GPO.
0: Ναι.
1: Αντώνης Παπαργύρης.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή Μάρξ, το πρώτο θέμα.
0: Μπορεί να έχουν κανένα ακόμα.
1: Νομίζω ότι εκεί στο δεύτερο τρίτο κόμμα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν,
1: συνολικά, να το πω αλλιώς, συγγνώμη λίγο, κάπως στο πρώτο, δεύτερο, συγγνώμη, στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, τέλος χρόνου για την απογραφή. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι για τα σανσέρ. Όσοι κάνατε ή προλαβαίνετε να κάνετε μέχρι το. Μια δήλωση είναι ουσιαστικά, δεν κάνει τίποτα τώρα, δεν κάνει κανένα έλεγχο. Το δηλώνει το σανσέρ. Συνήθως αυτός που σας κάνει τη συντήρηση που να το δηλώσει. Λίγη προθεσμία, δεν ξέρω εγώ πόσο στην προθεσμία είναι αυτή η οποία έχουν δώσει σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Από το Υπουργείο ξεκαθαρίζουν πως μετά την 7η παράταση που δόθηκε την περασμένη Νοεμβρίου δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, ενώ οι εγκατεστημένοι στη χώρα κατά τις εκτιμήσεις της Ελστάτ, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι 310.000. Λείπουν καμιά 53.000 ασανσέρ που δεν είναι δηλωμένα. Οι αδήλωτοι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, τέλος Ιουνίου δηλαδή, το Υπουργείο Ανάπτυξης για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, θα δρομολογήσει, λέει, σταδιακή υλοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης και επιστοποίησης της καταχώρησης των ανελκυστήρων, αρχίζοντας από τους παλιούς, που έχουν και τα πιο μεγάλα προβλήματα ασφάλειας.
1: Θέμα λοιπόν της ημέρας, ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Θα σας το είπαμε χθες, μόλις βγήκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. κόκκινα δάνεια σε θετική κατεύθυνση, δεν συζητιέται έτσι για τους ανθρώπους που περιλαμβάνει.
0: Για τους 100.000 ανθρώπους που περιλαμβάνει, που είναι οικογένειες ουσιαστικά, 100.000 οικογένειες, είναι σίγουρα σε θετική κατεύθυνση, γιατί δεν βλέπω και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εκεί που βλέπω βέβαια είναι γιατί και αναδρομική ισχύει για αυτούς όμως οι οποίοι πληρώνουν ως τώρα, για το ότι υπάρχει μια αδικία.

0: τους οι οποίοι έχουν σταματήσει να πληρώνουν.
1: Έχουν χάσει τη ρύθμιση.
0: Ή έχουν πληρώσει ήδη, έτσι, και έχουν πληρώσει αρκετά περισσότερα. Αλλά η ρύθμιση δείχνει να είναι καλή.
1: Αυτό το επιχείρημα ήταν αρχικά, δεν γίνεται. Γιατί οι άλλοι που πληρώσαν, τι ήταν, κοροϊδά. Να λοιπόν, βοηθάνε και εκλογές βέβαια το προεκλογικό κλίμα, αλλά νομίζω ότι σωστά ακούστηκε και γενικεύεται όντως η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.
0: Έτσι. Βάλαν και μια αναδρομικότητα
1: μέσα. Ώστε να μην χρειαστεί κάποιος να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Είναι βασικό θέμα αυτό. Το κουβεντιάζαμε, το υποστηρίζαμε, το χαιρετίζαμε.
0: Αυτά είναι τα θετικά των εκλογών, όπως έχουμε πει. Οι εκλογές πάντα έχουν και εξαγγελίες από την αντιπολίτευση που δεν βαρύνει. Κάποιες θα κάνουν. Δεν τις κάνουν όλες, αλλά κάποιες θα τις κάνουν υποχρεωτικά. Και η κυβέρνηση να κάνει, πώς το λένε, να βάζει νερό στο κρασί. Εκεί που δεν έβαζε στο παρελθόν, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό, πολύ σοβαρό. Αφορά πρώτες κατοικίες, να το θυμίσουμε. Δεν αφορά το 5ο, 6ο, 7ο σπίτι κάποιου που χάνει. Είναι πρώτες κατοικίες. Ο νόμος Κατσέλη αφορά την πρώτη κατοικία. Άσχετα μπορεί να μην είναι η πρώτη για πολλούς, γιατί ξέρεις,
1: παλιότερα. Δεν σπίτια, δόριζα το ένα.
0: Δίναν τα δάνεια, Βασίλη μου, δίναν τα δάνεια ως πρώτη κατοικία, χωρίς να είναι πρώτη κατοικία. Αλλά πολλές από αυτές είναι πραγματικές πρώτες κατοικίες και υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι απελπισμένοι που θα δουν μια μεγάλη διευκόλυνση.
1: Εδώ θα χρειαζόταν μια ρύθμιση, μια καινούρια να βοηθήσει σε αυτό, αλλά εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: το λέμε και το υποστηρίζουμε, έτσι.
0: Ναι, όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια δουλειά την οποία την έσπρωξε αρκετά ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, έτσι να το πούμε.
1: Σχεδόν,
0: και αυτό, ο Υπουργός Οικονομίας. Δηλαδή αυτός την πήρε πάνω του, με εντολή του Πρωθυπουργού βέβαια, αυτός την πήρε πάνω του και την έφερε σε πέρας ως τώρα, να το αποδώσουμε τα εύσημα για αυτό το κομμάτι, για να τα ακούει τα υπόλοιπα.
1: Όχι, όπου πρέπει.
0: Όπου πρέπει, αυτό εννοώ. Ή όπου νομίζουμε εμείς ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Και δεν είναι σίγουρος ακριβώς αυτό που λέμε εντολή Πρωθυπουργού, νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε που συμφώνησε ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει.
1: Καλά,
0: αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση χωρίς το πράσινο φως.
1: Και το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρα, που είχε επαφές Πυρακάκης Τουρνάρας.
0: Ναι. Έλα, έχω ένα δικό σου εδώ. Σωτήρης, ο Τριβιλάρας. Κανένα τηλεμήνυμα είχε στείλει και προχθές. Τον είχα προτείνει ένα σινεμά, σου πει έτσι. Ναι. Καλημέρα, παιδάκια. Ευχαριστούμε για το παιδάκια. Χθες πήγα το μεγάλο μου γιο για την πρώτη ταυτότητα. Άντε με το καλό. 13 ετών ο Γαβρίλ μου. Μπράβο του. Φεύγοντας από το τμήμα μου είπε με ένα ύφος: ρε μπαμπά, στην ταυτότητα, γιατί δεν λέει ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Γι' αυτό πάλευε ο Αίμνησος Χριστόδουλος αγόρι μου να μας τον έφυγαν νωρίς. Ξυπνάτε, μπιπ, χανόμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, αυτό το συζητούσαμε το 1999, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δηλαδή πριν από περίπου 30 χρόνια, λίγο μετά το θάνατο του Ανδρέα, με συλλαλητήρια με το Λάβρο της Αγίας Λαύρας που είχε έρθει στην Αθήνα, που το είχαν φέρει στην Αθήνα, με μια συγκέντρωση μαμούθ πραγματικά που είχε γίνει στο κέντρο της πόλης.
1: Με πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων να υπογράφουν.
0: Με τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ήταν από τις πιο συγκλονιστικές, γιατί είχαν επιστρατεύσει η Σύνοδος, νομίζω, που διοργάνωσε αυτή, ένα μεγάλο επιτελείο έτσι από σκηνοθέτες κλπ. Δεν χρειάζονταν, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς. Είχε μαυρίσει η Αθήνα από τα Ράσα, πρέπει να πω. Εγώ επίσης θέλω να πω ότι ήμουν από αυτούς που είχαν υπογράψει το δημοψήφισμα, να το πω γι' αυτό. Όπως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και όπως και ο Κώστας Καραμαλής.
1: Που μετά έγινε πρωθυπουργός και ένα θέμα, πρόσεξε να δεις, και ένα θέμα που είναι η καρδιά, η ψυχή του έθνους και οτιδήποτε. Είναι από αυτά που ξεκινούνται μετά τις εκλογές.
0: Για άλλες προτεραιότητες, ρε παιδί μου, για τη στιγμή γι' αυτό. Γεια Σωτήρη, καλημέρα. Τριφυλάρα, κάνεις ωραίες μεταγραφές. Μπράβο.
1: Θα σα δούμε, περίμενε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί είχα την ευθύνη στο πολιτικό, ήμουν στο Έθνος και πήρε μια συνέντευξη ο Κώστας ο Μαρδάς από τον κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο που ήταν τότε υπουργός. Ήταν κάθε Δευτέρα είχαμε συνέντευξη δισέλιδη και δεν έκλεινε, ήταν λίγες οι λέξεις. Οπότε να προσθέσουμε μια-δύο ερωτήσεις. Προσθέτει ο Κώστας 2-3 ερωτήσεις και στη μία ήταν αυτό που έγινε το θέμα. Δηλαδή αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε. Μετά βεβαίως ο Κώστας Σιμίτης, τον Συφουνάκη, με την αριστερά μαζί του, με τα 3/4 μισό από τα 9/10 του Πασόκ να είναι απέναντι σε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν ήταν, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: το πήγε μέχρι το τέλος.
0: Τα ψηφαλάτσια. Ήταν κάτι, να το πω τώρα, εντάξει είναι λίγο προσβλητικό, αλλά θα το πω προσβλητικό. Είναι λίγο παράτερο. Είναι κάτι σαν την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια αυτό. Δηλαδή χτύπησε το μαλακό υπογάστριο και του Πασόκ. Το Πασόκ ένα αστικό κόμμα. Ήταν που τι είχε. Είχε ψηφοφόρους από κάτω-κάτω-κάτω μέχρι πάνω-πάνω-πάνω. Ειδικά με το Σιμίτι το Πασόκ διαστρωματώθηκε και έγινε ένα κόμμα που έμοιαζε πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Οι ψηφοφόροι του εννοώ. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές πια. Και αυτό ενόχλησε και ψηφοφόρους του Πασόκ σε πολύ μεγάλο βαθμό και πιέζαν τους βουλευτές τους να το μαζέψουν. Αλλά εκεί ο Σιμίτης επέμεινε μέχρι τέλους και το κέρδισε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και το πήγε.
0: Το κέρδισε, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Τι κουβέντα ανοίξαμε τώρα,
0: Εντάξει, γι' αυτό είπα, είναι αυτή η ιστορία 30 ετών που συζητάμε τώρα.
1: Σαν τους παππούδες που θυμούνται, τα
0: παλιά. Ναι, αλλά ο Σωτήρης που μας το θύμισε δεν είναι 40, όπως τον θυμάμαι. Βία, δεν μπορεί να είναι, είναι λιγότερο από 40 ετών, οπότε κάπως εκεί είναι. Το θυμάται και αυτός που ήταν τότε πιτσιρικάς. Λοιπόν, άλλο, χθες ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τη σκιώδη κυβέρνησή του. Αυτοί θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε, πώς να το πούμε, man to man, τους αρμόδιους υπουργούς της, της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Αν γίνουν εκλογές την άνοιξη, αυτή πιστεύεις ότι θα το πάει.
0: Όχι, θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις. Θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις, γιατί καταρχάς πρέπει, αν γίνουν αυτοί, τότε πάνε να πει ότι όλοι αυτοί οι δύσμοιροι, οι οποίοι περιμένουν ως νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνουν και αυτοί στελέχοι και να αναλάβουν πόστα, θα περιμένουν τζάμπα.
1: Νομίζω ότι να πάρουν πόστα, ναι, θα περιμένουν τζάμπα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Όποτε και αν γίνει. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς θα μπουν μέσα και στην πορεία θα αναλάβουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, για παράδειγμα, την κυρία Έφη Αξιόγλου να είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί. Βέβαια, το Υπουργείο το έχει ο Τεμπονέρας του εργασίας, αλλά...
0: Διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, ότι θα είναι, λέει, τα Σαββατοκύριακα σε τηλεοπτική εκπομπή για θέματα εργατικά κλπ. Και θα συμμετέχει η κυρία Χτσιόγλου. Την ιδιότητα, βέβαια, τη εργατολόγου, νομικού κλπ. Όπω το έκανε παλιότερα και ο κ. Τεμπονέρας. Όπω το έκανε ο κ. Τσουκαλάς, για παράδειγμα. Θέλω να σα πω ότι ο κ. Τσουκαλάς έτσι έγινε γνωστό, έτσι, ω εργατολόγο.
1: Μία διαφωνία τη Ντόρα Μπακογιάννη χθε. Για μία και μόνο εξαετούς θετίας διάρκεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Συνταγματική Αναθεώρηση και του κυρίου Αθανασίου, μία ακόμα για το θέμα των αν θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που λέει ότι προκυρίζονται έκλαδες εκλογές μόνο, πρόεδρες εκλογές μόνο για ψήφο, μόνο για εθνικό θέμα, αλλά και μία παρέμβαση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπακογιάννη, ότι ήταν λάθος η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας να νομιμοποίησε, όπως είπε, το δημοψήφισμα του 2015. Ουσιαστικά φωτογράφησε τον κύριο Σαμαρά σε αυτό.
0: Όχι, δεν έπρεπε να πάρει μέρος, να καλέσει τον κόσμο να μην πάρει μέρος στο δημοψήφισμα.
1: Ναι, ότι είπε ένα στρατηγικό λάθος.
0: Υπήρχε αυτή η πρόταση τότε, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ τη θυμάμαι, δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε, αλλά η διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη είχε ενδιαφέρον και απλώς την σημειώνω.
0: Βλέπω εδώ τον κύριο Αβραμόπουλο έχει κάνει μια δήλωση, μήπως μας την έχει στείλει, στείλει τίποτα ο Κάτσιος. Δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, λέει. Για την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις και δεν απολογούμε σε... Τώρα, αυτή η φρασιολογία, δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, δεν παραπέμπει σε Δημήτρη Αβραμόπουλο, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι... δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Σε
0: Παύλο Πολάκη, Θεόδωρο Πάγκαλο, σε... ναι, σε Θεόδωρο Πάγκαλο κυρίως.
1: Γιατί έλεγε και ρωτήματα τον κύριο Αβραμόπουλο, γι' αυτό το λέω.
0: Το στυλέ, το στυλέ. Ένα άλλο έστειλε. Βάλτε ένα άλλο.
2: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Είχε τεθεί θέμα γιατί αυτός ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Έστειλε μία πρόσκληση και προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τη Μογκερίνη, εμένα και λέει να συγκροτήσουμε τον οργανισμό. Και είπαμε ναι. Ναι.
3: Αφού τελειώσατε τη θητεία σας.
2: Δεν υπάρχω εγώ στην Επιτροπή. Από εκεί πέρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Για 2 όμως χρόνια οι Επίτροποι υποχρεούνται να παίρνουν την άδεια της Επιτροπής για οτιδήποτε κάνω. Θέλω λοιπόν μια επιστολή και λέω κοιτάξτε μου προτάθηκε αυτό. Η Επιτροπή ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ καλά κάνετε, είναι ένας καλός οργανισμός να μπείτε μέσα. Και λέω τότε μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
3: Μάλιστα.
2: Και παίρνω την άδεια. Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
0: μίζα
2: που δηλώνεται και φορολογείται.
0: Αυτά λέει ο κ. Αβραμόπουλος.
1: Θα έχουμε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε νωρίτερα. Θέλω να πω όμως κάτι για την Κομισιόν, παιδιά, και για το Ευρωκοινοβούλιο, αν πωλείς, με τα διάφορα λόμπι εξυπηρέτησης συμφερόντων που υπάρχουν νομιμοποιημένα, λειτουργούν νόμιμα, συμμετέχουν πλην και πρώην βουλευτές σε αυτό. Αλλά, πώς να το πω, ένας επίτροπος όταν τελειώνει τη θητεία του, για ένα χρόνο νομίζω Σωτήρη παίρνει ολόκληρο το μισθό. Και για τον δεύτερο χρόνο παίρνει το μισό μισθό του επιτρόπου, γιατί δεν το επιτρέπεται να πιάσει άλλη δουλειά. Μέχρι να βρει δουλειά. Και δεν το επιτρέπεται το διάστημα αυτό να πάει σε συναφή Με το χαρτοφυλάκιο που είχε, ναι. Επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή, αν είσαι υπουργός ωκεανών, ξέρω εγώ, που ήταν η Μαρία Δαμαράκη, δεν μπορείς να πας σε μια επιχείρηση, ναι, που θα έχει κάτι με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό βοηθάει. Παίρνουμε πάνω και 5.000 ευρώ για το τιμητικό όνομα. Και τι είναι το όνομα, δηλαδή, τι είναι. Σε μια εταιρεία, εντάξει, που κάνει ΜΚΟ.
0: Εταιρείες που λες το κάνουν αυτό. Δεν τη λέω τώρα για αυτές, ούτε για την περίπτωση Αβραμόπουλου που δεν την ξέρω.
1: Δεν σχολιάζουμε τον Αβραμόπουλο.
0: Λέω ότι παίρνουν πρόσωπα γνωστά και τα βάζουν για πολλούς λόγους. Και για την υποεξωτερική τους παρουσία και γιατί ενδεχομένως βέβαια μπορούν να τους κάνουν την καμία δουλειά.
1: Μια ΜΚΟ που θέλει να κάνει ένα κοινοφελές έργο και το παίρνει απλώς να έχει μέσα το όνομά του και τίποτε άλλο. Κάτι λάκκο έχει φάβα, το λες εξ αρχής, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Μια ΜΚΟ είναι που πρέπει να κάνει. Αυτό λέω, δεν ξέρω.
0: Εγώ την άψη με τις ΜΚΟ, έτσι όπως την έχω πει, υπάρχουν καλές ΜΚΟ και υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ, οι οποίες είναι προβληματικές.
1: Και ακόμα και πρόεδροι της Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο για παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, που προσλαμβάνονται μετά τη θητεία τους σε μεγάλες εταιρείες. Έτσι,
0: πρόεδροι Κομισιόν, πρωθυπουργοί. Ο Σρέντερ δεν δούλευε.
1: Δεν συζητάω γι' αυτό. Συζητάω για την επιτροπή που είχε ενδιαφέρον. Άλλο, α πούμε, δεν έχει τέτοιες θεσμεύσεις. Ναι. Τελειώνει από εδώ ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Καραμαλής, κάνουν ό,τι θέλουν. Καραμαλής τώρα δουλεύει σε μια καπνοβιομηχανία.
0: Χρόνια μετά όμως. Ήταν πρωθυπουργός πριν από. Έχουν περάσει 15 χρόνια.
1: Και ένας άνθρωπος.
0: Δεν είναι βουλευτής, δεν είναι πρωθυπουργός εδώ και 15 χρόνια.
1: Δεν το λέω γενικά. Λέω ένα άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός με την έννοια αυτή, αν φεύγει από την πολιτική.
0: Λοιπόν, να πω κάτι για την κίνηση. Επειδή έχουν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις μέσα στο κέντρο της Αθήνας, έχουν απεργία σήμερα εργαζόμενες κατασκευές, τα τρόφιμα, τα ποτά, στον επισυτισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Συγγνώμη, το κατεβάζω. Οι οικοδόμοι έχουν συγκέντρωση στις 11 ώρες στην πλατεία Κάνικος, ενώ έχουν συγκεντρώσει και σε διάφορες άλλες πόλεις. Οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά συγκεντρώνονται στις 6 στις 11 έξω το γραφείο του ΣΕΒ, τα οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ενώ στις 12 θα κάνουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις και στην επαρχία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι εμποροϊπάλοι της Αθήνας στάση εργασίας από τις 10 ως τις 2 με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Αυτές όλες οι συγκεντρώσεις είναι στο κέντρο υπέρυξη του κέντρου της Αθήνας.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Και είναι μεταξύ 10.30 και 11.30. Που σημαίνει ότι όσοι ανεβαίνετε Αθήνα, να έχετε το νου σας.
1: Δηλαδή, συναντήσετε πρόβλημα. Στα τρόφιμα και ποτά.
0: Γι' αυτό το είπα, Βασίλη.
1: Σωστά λες. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, που είναι Φιλελλήνων.
0: Και
1: θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Προφανώς θα κλείσουν οι δρόμοι.
0: Το οποίο είναι στην Παρασκευή Σταδίου. Σταδίου. Λοιπόν, άρα θα υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Μας άρεσε πολύ η φωνή μας.
1: Με τριοχρόνος είναι φαινόμενο,
0: ξενάκησα. Μ' αργήσαμε και δεν έξα μόνος μου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show, The Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Κυρία μου.
1: Να πάτε, θα είναι υπέροχο και το μέρος, παιδιά.
0: Κυρία μου. Διάλειμμα. Και επιστρέφομαι, θα έχουμε τον έναν από τους σκιώδεις υπουργούς, όχι, τομεάρχες, του Πασού.
1: Το σκιώδεις τομεάρχες κανονικός.
0: Σκιώδεις υπουργός είναι. Επειδή μου τομεάρχες και σκιώδεις υπουργός δικαιοσύνης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος μάλιστα προχθές μόλις είχε ανακοινώσει ότι παρετούμε από το Πασό και την επόμενη μέρα ανέλαβε μια απόλυση, ένα πολύ σημαντικό πόστο στο ΣΥΡΙΖΑ, με ένα δεύτερο πρόσωπο από κάτω του αναπληρωτή που επίσης προέρχεται από το Πασό, τον κύριο Σαουλίδη.
1: Είναι ο κύριος Σκανδάμης Αχαΐα.
0: Τρίτος βουλευτής.
1: Υποψήφιος βουλευτής βγήκε τρίτος και ήταν και τομεάρχης
0: προστασίας
1: του πολίτη του Πασό.
0: Ναι, και είναι και, ναι, ήταν τρίτος και έχει και ισχυρές δυνάμεις στην Αχαΐα. Διάβαζε στα ρεπορτάζ των συναδέλφων.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι λέει. Αυτό αφορά την ελπίδα, ότι φιλορροή ελπίδα. Θα τα πούμε. Έχουν φύγει στελέχη. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που θέλει να στείλει ευχηθεί καλή επιτυχία σε έναν Διονύση, ο οποίος μας ακούει και αυτός, σε αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακου στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στους δύο, γιατί προφανώς είναι και οι δύο ακροατές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα, που λέει πια εύσημα μας κοροϊδεύεται για τους 400.000-40.000 πληστηριασμούς από τα κοράκια, τι θα γίνει, ρωτάει. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιαννάκη. Και εμείς που θέλουμε το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, λέει, αν είστε χριστιανοί πληρώστε όπως στην Ευρώπη, όπως σας βολεύει κλπ. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή στο τέλος και ξαναχωρούμε στα μηνύματα για να προλάβουμε
0: πάμε
1: το χρόνο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρο, διδάκτορα της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τομεάρχη δικαιοσύνης, νομίζω έτσι λέγεται, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα κύριε Σκανδάμη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Το πρώτο που θα ακούσετε, την ερώτηση που θα ακούσετε, θα αφορά αυτό που ακούτε από χθες. Φαντάζομαι ότι πώς γίνεται ένα πρόσωπο να φεύγει τη μία μέρα από τον ακόμα και την άλλη μέρα να είσαι ένα άλλο.
2: Ναι, θα σας έλεγα το εξής απλό.
0: Ναι.
2: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου. Που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει και την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών που θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση, δεν έβλεπα αυτό να γίνεται, επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι προφανώς είχατε κάνει κάποια συνεννόηση το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορεί μία μέρα να φεύγετε και την άλλη μέρα να ανακοινώσετε σε ένα κορυφαίο πόστο, πρέπει να πω.
2: Ναι, και όμως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση.
0: Καμία, έτσι, μάλιστα.
2: Καμία συνεννόηση, ναι. Απλά τη Δευτέρα το βράδυ υπήρχε ένα τηλέφωνο, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, ξημερώσαμε με σκέψεις, εν πάση περιπτώσει πήρα την απόφαση και προχώρησα.
1: Όχι δικαιοσύνης νομίζω που είπαμε πριν,
2: προστασίας του πολίτη.
0: Προστασίας
2: του πολίτη.
1: Εκτιμάτε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι αυτό που θα φύγατε βλακεία, θα ρωτήσω τώρα τι να πω. Όχι, βλακεία θα ρωτούσα. Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
2: Θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστικά, δεν το προφίλ του όλο. Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει τον δημοκρατικό κόσμο. Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, αυταδημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη. Και εγώ θεωρώ μακάρι και εύχομαι δηλαδή να μπορέσει και το ΠΑΣΟΚ να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και εάν μετά τις εκλογές δεν επαρκούν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει η κυβέρνηση προοδευτικού, να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων.
0: Πώς θα υπάρξει συμπόρευση, εσείς
2: και της Ελλάς και αριστερών κομμάτων.
1: Αυτό σημαίνει ότι το ένα κόμμα από το χώρο της προοδευτικής παράταξης πρέπει να βγει πρώτο. Γιατί χωρίς πρώτο κόμμα δεν φτιάχνει την κυβέρνηση.
2: Ναι, σωστά το λέτε. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εγώ βλέπω ότι πραγματικά γίνεται μια μεγάλη συσπήρωση αυτή τη στιγμή στη βάση της Ελλάς. Άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί, όλο και περισσότερο ξεκουμπώνονται. Από χτες μάλιστα έχω δεχθεί απίθανα τηλέφωνα ανθρώπων απομακρυσμένων, απογοητευμένων, που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και το βλέπουν ως το σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λιμένεται τη χώρα. Επομένως θεωρώ ότι το μέλλον έχει σημασία, δηλαδή το μέλλον θα είναι θετικό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Από αυτά τα στελέχη που συζητάτε εσείς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν προς την πλευρά του κ. Τσίπρα?
2: Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κρίνεται και απολογείται συνείδησή του. Δηλαδή προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν ότι αυτό το εγχείρημα έχει τη σημασία του, το εγχείρημα της Ελλάς. Βλέπουν ότι έχει έναν καθαρό αντιπολιτευτικό, αντιδεξιό λόγο. Βλέπουν ότι συγκεντρώνει όλο και περισσότερο δυνάμεις από το ευρύτερο φάλμα, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της οικολογίας. Νομίζω ότι συγκροτείται ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την πρώτη θέση εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος της Ελλάδας.
0: Δύο ερωτήσεις από μένα. Επειδή εντάξει, αυτοδυναμία δεν νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να επιδιώξει, μπορεί να την κατακτήσει οποιοδήποτε κόμμα, θα χρειαστεί να συνεργαστεί και εφόσον είστε πρώτο κόμμα. Με αυτό το Πασόκ, στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα όπως κ. Διαμαντοπούλου και απόψεις όπως κ. Διαμαντοπούλου, που δεν την έχει μόνο εκείνη, την έχουν και άλλα, πώς θα συνεργαστείτε?
2: Εγώ θα έλεγα το πολύ απλό. Το Πασόκ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση όχι για πολιτική αλλαγή, για εθνικούς λόγους, ειδικού σκοπού κτλ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποσαφηγήσει το Πασόκ. Και απόψεις που δεν εκφράζουν την απόψη αυτού του συνεδρίου να είναι μειοψηφικές και να μην παίρνουν τον κεντρικό ρόλο όπως παίρνουν τις επιλογές του Πασόκ. Μακάρι δηλαδή το Πασόκ να οριμάσει γρήγορα σε αυτά τα θέματα και να πάρει ξεκάθαρα μια στάση προοδευτική για μια κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, με τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Και κάτι προσωπικό, αν και δεν είναι στην δική σας απόφαση, εσείς όμως θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα?
2: Αυτό είναι κάτι που θα κρυφτεί το επόμενο διάστημα.
0: Όχι, ενώ ο πρόεδρος θα αποφασίσει προφανώς, έτσι γίνεται σε όλα τα κόμματα τα πιο μεγάλα, αλλά ρωτάω αν εσείς το θέλετε, το επιθυμείτε.
2: Είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα σχετικά, γιατί ο χρόνος πιέζει.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι θετικός γι' αυτό. Προφανώς οι αποφάσεις δεν αφορούν εμένα, αφορούν την ίδια την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδάμη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κ. Σκανδάμης είχε στηρίξει τον κύριο Δούκα εσωκομματικά, νομίζω, στην ιστορία αυτή με το Πασόκ. Και νομίζω ότι έδωσε τις απαντήσεις.
1: Το Πασόκ σήμερα θα είναι στο καλή της Αχαΐας.
0: Ναι, όλο το Πασόκ, όλο Πασόκ. Κάνει διήμερο.
1: Νίκος Ανδρουλάκης και Σκανδαλίδης Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ναι, θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Όχι, θα του πάρει συνέντευξη, θα συνομιλήσει με τον Κώστα Σκανδαλίδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δύο άνθρωποι. Καλά, ο ένας ήταν πατέρας του, ο άλλος ήταν σαν πατέρας του, του Κώστα Σκανδαλίδη, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ιστορικός στέλεχος του Πασόκ. Νομίζω ότι ήταν πιο ιστορικά στελέχη του Πασόκ ο Κώστας Σκανδαλίδης. Έχει ενδιαφέρον. Διήμερο το κάνει το Πασόκ. Χθες πήγανε στο πρώτο νεκροταφείο, ενσώματι νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο πολλά μέλη της κοινωνικής ομάδας, είδα ότι ήταν.
1: Και η Νάντια Γιανακοπούλου και έδωσε λοιπόν.
0: Με το Αχ Ανδρέα.
1: Αχ Ανδρέα.
0: Όταν πέθανε ο Ανδρέας, η Νάντια πρέπει να ήταν 19 χρονών. 18-19 χρονών. Το θυμάται όμως, εντάξει, 18 χρονών, ήμασταν πολιτικοποιημένοι εκεί τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στο διαφημιστικό χρόνο.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη, σε λίγο, όχι τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας στο φίλο, μισό λεπτάκι, τα κόψαμε λίγο απότομα νωρίτερα. Καλημέρα στη Λίνα, λέει, που λέει χθες είχαμε, λέει, ένα αγροτικό χωριό σε που είναι όλοι σχεδόν απλήρωτο τον πρώην από εκεί. Πέρθει η βουλευτή που είναι εμπλεγμένη με το σκάνδαλο. Ποια είναι η βουλευτή? Α, είναι η κυρία Ραμπατζή, έτσι. Σηκώνονταν άνθρωποι με σύλληγη να τις κάνουν χειραψία. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Χθες μια έβγαλε αποστόλη στην Ελληνοφρένεια. Γιατί γίνει στην Ελληνοφρένεια, γίνει Ελλήνα πελάτησα από ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και σε όλους τους υπόλοιπους τώρα δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα στην Άννα, λέει, παππού, αραγιάδες, λαός ψωροκόστενας για την Ελλάδα, το λες αυτό, γιατί? Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα, αλλά έχουμε δύο πράγματα να πούμε. Ένα μήνυμα εγώ και εσύ θα το πεις αυτό ή όχι.
1: Θα το πω. Αρχίστε η Twitter του Δημήτρη Κανελόπουλου.
0: Στην Ευσύν.
1: Στην Ευσύν. Είπα στον άντρα μου ότι θα χαρίσω τα ρούχα μου σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και μου λέει, αν χωράνε στα ρούχα σου δεν πεινάνε. Η κηδεία του είναι αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Λέει ο Παύλος, επειδή στην Αχαΐα βγαίνει ο Παπανδρέου ούτως ή άλλως, στελέχη του Πασόκ ψάχνουν αλλού για μια έδρα. Για την καρέκλα λοιπόν γίνονται όλα και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της καλημάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως την έδρα εκείνη την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου, έτσι θα είναι ξανά υποψήφιος.
1: Θα βγάλει δύο το Πασόκ, πρώτο κόμμα. Τρεις.
0: Σιγά μου βγάλει και έξι, ρε φίλε.
1: Τρεις, αυτό πρώτο κόμμα.
0: δεν το βλέπω για πρώτο κόμμα, γι' αυτό λέω. Δεύτερο κόμμα πώς βγάζει? Ένα δεν βγάζει.
1: Ένα
0: βγάζει. Άρα ο ένας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Τι? Ναι, είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι, και την έχει την έδρα έτσι κι αλλιώς. Άρα όποιος πάει εκεί, γι' αυτό και δεν πήγε νομίζω ο κύριος Έλαντε που πάει στη Βόρειο Τομέα. Ο κύριος Μάτζος θα πήγαινε, αλλά δεν πήγε γιατί πάει, θα πάει στο Βόρειο Τομέα. Και εκεί θα είναι δύσκολο. Είναι η κυρία Αποστολάκη βέβαια, η οποία δύσκολα παίζεται, αλλά λέμε το.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, το ίδιο. Σαν τον Παπανδρέου.
1: Είναι περίπου λιγμένο. Και δεν δει. Το Πασόκ έχει προβλήματα με τις έδρες. Αν βγει τρίτο κόμμα. Ξέρω τι θα κάνει στην Αλφα Αθηνών για παράδειγμα.
0: Δεν βγάζει.
1: Ξέρω τι θα γίνει στην Ανατολική Αθηνών. Ανάλογα με τα ποσοστά.
0: Γιατί είχε χαμηλά ποσοστά στην Αττική.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, ας μην κάνουμε αυτή τη
1: κουβέντα τώρα. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Βλέπουμε ένα ενδιαφέρον θέμα του Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας για άλλη μια μέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον έχουμε ξεζουμίσει αυτή τη εβδομάδα. Καλημέρα, Προκόπη.
3: Καλημέρα σας.
0: Είναι, αφορά ένα γραπτογραφείο προϋπολογισμού της Βουλής που έβγαλε μία η οποία λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν τιμές, λέει, έως και 20, περίπου 25%, 24,6%
1: στα ενίκια.
0: Ναι, αν λέει ένα σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμύριων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Συγγνώμη, υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες.
1: 700.000 έλεγε η κυβέρνηση και μετά τους πήγε στους 200.
3: Ωραία, και εγώ δεν το ήξερα το νούμερο αυτό, και εγώ δηλαδή εξεπλάγινα από τη μελέτη αυτή.
0: Ναι.
3: Πρώτον, δεν αφορά μόνο τις ενοικιάσεις κατοικιών, αλλά και τις τιμές πόλης.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Λοιπόν,
0: ναι,
3: αφορά
0: ναι,
3: τα πάντα. Ναι. Βέβαια, εδώ και εγώ, αυτό που ήξερα ήταν ότι ήταν περίπου 750.000 οι κενές κατοικίες.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτό που έρχεται
1: από τις οποίες, από τις οποίες η κυβέρνηση λέει ότι οι κατοικήσιμες είναι 200.000 με 250.000, λέει τώρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα, τι εννοούμε αδρανείς κατοικίες? Γιατί και εγώ αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν να μισθωθούν. Έχουν τεράστια προβλήματα, είτε κτηματολογικά, είτε κληρονομικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία υπάρχουν 10 κληρονόμοι. Και στην περιφέρεια αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Έχουν ενεργειακά προβλήματα, είναι γενικώς σε πολύ κακή κατάσταση. Και με βάση τις μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού, με στοιχεία που έχουν αντληθεί βέβαια από τη στατιστική υπηρεσία, οι κατοικίες αυτές ανέρχονται σε 1,81 εκατομμύρια και δεν είναι αυξανόμενες. Δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2025 αυξήθηκαν κατά 100.000.
1: 100.000 κατοικίες στο... δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά κατοικήσιμες, αυτό λέμε.
3: 1,8 εκατομμύρια κατοικίες δεν είναι κατοικήσιμες, ένα νούμερο που διαρκώς αυξάνεται. Και αυτό δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ζητάει το Γραφείο Προϋπολογισμού πιο στοχευμένα μέτρα. Για παράδειγμα γυρνάει και λέει στις μακροχρόνιες μισθώσεις άλλαξε το φορολογικό πλαίσιο. Χαμήλωσε τους φορολογικούς συντελεστές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κερδίσεις και κάποια ακίνητα που βρίσκονται στη βραχυχρόνια να επανέλθουν στην μακροχρόνια, γιατί θα έχουν το όφελος της μείωσης της φορολογίας.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν αφορά τα κατοίκητα.
3: Όχι, δεν αφορά.
1: Γιατί αυτά... δεν, άμα μειώσεις, μειώσεις το... Α, τα κατοίκητα παραμένουν.
3: Συμπληρωματικά το είπα αυτό για τις
1: μακροχρόνιες. Ναι, ναι,
3: αλλά αν μειωθεί η φορολογία στις μακροχρόνιες, πιθανόν κάποιοι να επενδύσουν περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το σπίτι τους για μίσθωση. Μιλάμε για κατοικίες οι οποίες έχουν πιο απλά προβλήματα. Τώρα αυτές που έχουν κληρονομικά, που οι κληρονόμοι βρίσκονται στο εξωτερικό και εκεί μπορεί να λάβει μέτρα. Μπορεί να τους αναγκάσει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το σπίτι να είναι βιώσιμο ή να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογία για αυτά. Τα βλέπουμε στο εξωτερικό αυτά που γίνονται, άρα θα μπορούσαν να γίνουν και στην Ελλάδα. Επίσης να έχουμε πιο στοχευμένα μέτρα στις ανακαινήσεις. Να είναι πολύ πιο προσεκτικά, γιατί όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή έχεις μειώσεις για ανακαινήσεις κατοικιών που φαίνεται δεν υπαρκούν για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Φαντάσου τώρα ένα διαμέρισμα τρίτου αγρόφου σε παλιές πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ασανσέρ. Αυτομάτως για πολλούς βγαίνουν εκτός αγοράς αυτά τα ακίνητα. Ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το νοικιάσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακίνητο και αν δεν έχει ασανσέρ, και πόσο δε μάλλον εάν δεν μπορεί να μπει ασανσέρ εξωτερικό, για παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Επίσης θα πρέπει να υπάρξει η κοινωνική, συμπληρωματικά λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού, να έχουμε την κοινωνική κατοικία. Δηλαδή το κράτος να πάει να δημιουργήσει νέες κατοικίες έτσι ώστε να περιοριστεί να περιοριστούν οι τιμές αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το μέτρο λέει συμπληρωματικά και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή και 10.000 κατοικίες να καταφέρει να βγάλει το κράτος, οι τιμές δεν θα πέσουν.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Και επίσης να ρυθμιστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Να καθιοριστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής. Δηλαδή να αυξηθεί η φορολογία σε όσους μισθώνουν τα ακίνητα μέσω στις πλατφόρμες τύπου Airbnb. Και ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται, που έχουν υψηλή ζήτηση, εκεί να έχουμε, και ακόμα, να έχουμε μεγαλύτερα τέλη, ημερήσια τέλη, έτσι ώστε να αποτραπεί η επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ή δυνατόν κάποιοι να επιστρέψουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια. Εφόσον γίνουν αυτά, το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι μπορούν να μειωθούν και οι τιμές ενοικίασης και οι τιμές πώλησης από 15 έως 25% ανάλογα με το πόσες κατοικίες θα πέσουν στην αγορά. Επίσης σημειώνει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα έχει, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ χαμηλό ρυθμό νέας οικοδομικής δραστηριότητας. Αποτελεί το 3,1% του ΑΕΠ μας, έναντι 5,5% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να θυμίσω ότι πριν την κρίση, τώρα μιλάμε για τα χρόνια του 2008, που βέβαια ζούσαμε τη μεγάλη φούσκα των ακινήτων τότε, η οικοδομική δραστηριότητα αποτελούσε το 10% του ΑΕΠ.
0: Ναι, και νομίζω ότι αν πάμε στο 70% και έχουμε στοιχεία θα ήταν το 30% του ΑΕΠ, γι' αυτό τώρα δεν έχει μείνει και να χτιστεί τίποτα, έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν περιοχές εκεί που μένω εγώ, ας πούμε, τι να χτιστεί παραπάνω. Δηλαδή τα άχτιστα πια είναι απειροελάχιστα. Δεν έχουν μείνει, δεν έχει μείνει μέρος για χτίσιμο. Έχουμε γίνει μια τσιμεντούπολη 5 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν μπορούμε να δούμε ουρανό σε λίγο, για να είμαστε ειλικρινεί, σε πάρα πολλές γειτονιές. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ξέρεις, ακούω για αυτά τα μέτρα και τα ξανακούω και τα ξανακούω και τα ξανακούω τα τελευταία πολλά χρόνια και αποτέλεσμα δεν βλέπω και φαντάζομαι και ο κόσμος τα έχει απελπιστεί πια. Για τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καρσιανού θα πούμε μόλις γυρίσουμε, γιατί είναι δύο από ό,τι φαίνεται. Εδώ διαβάζω τα παραπολιτικά στη φίλη Τζόκερ. Να μέσα του είναι ο κ. Κοκοτσάκης. Ο κ. Κοκοτσάκης που υποστήριξε. Λοιπόν, είναι ο πτέρραρχος στην αποστρατεία ο κ. Αθανάσιος Παπα-Νικολάου ένας. Και μετά υπέβαλε την παρέτησή του, λέει, στείλει Τζόκερ στα παραπολιτικά. Και ο πραγματογνώμας της υπόθεσης των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα. Ήταν ο πραγματογνώμας, ο οποίος είχε υποστηρίξει τη θεωρία του ξυλολίου με πολύ πολύ μεγάλη ένταση, ο κ. Κοκοτσάκης, και ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού. Αποχωρεί και αυτός από το κόμμα. Λοιπόν, πάμε σε βάλε ένα τραγουδάκι. Να φύγουμε.
1: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
0: Θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Μεταφορών, υποδομών, ψέματα, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, να μιλήσουμε για μια σειρά από έργα, τα οποία είναι είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν προαναγγελθεί και αφορούν την καθημερινότητά μας. Έτσι.
1: Να δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά δεν την έχω δει.

0: Λοιπόν, κοίταξε, το ηχόχρωμα του Στέλιου Διονυσίου είναι, μοιάζει πάρα πολύ με τον πατέρα του Ντουάκη, του Στράτου Διονυσίου. Είναι σαν να ακούς το Στράτο με διαφορετικό ηχόχρωμα. Και αυτό ήταν το πιο μεγάλο του επιτυχίες, από τις πρώτες του επιτυχίες της δεκαετίας του 90-97, βλέπω εδώ, έτσι. Λίγο βαρύ λαϊκό για το πρωί, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρυμπά. Μας έφτιαξε το κέφι πρωί-πρωί. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Κύρκο. Έχετε τίποτα να μας υποδεχθείτε, τίποτα ωραίο, τίποτα έτσι ντουζένιο, τίποτα όμορφο? Έχει στείλει ο Μινάς ένα μήνυμα. Λέει, μυρίζει εκλογές, τα καγκουρό μεταναστεύουν. Τι πάει να πει αυτό, καταλαβαίνεις τίποτα? Δεν ξέρω για ποιους αναφέρεται, σε αυτούς που αλλάζουν κόμματα ενδεχομένως, ίσως οι οποίοι θα είναι αρκετοί. Α, λέγαμε και για τον κύριο Κοκοτσάκη που φεύγει, για τον κύριο, έναν άλλο κύριο που φεύγει από την κυρία Καριστιανού. Έφυγε ο κύριος Σκανδάμης από το Πασόκ και πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα έχουμε μεταγραφές, αυτόν τον καιρό θα φύγουν πολλά στελέχη που εμείς θα θυμόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια μπορεί να είναι ακόμα στην Νέα Δημοκρατία, τα πιο πολλά δεν είναι πια στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Χαμούλης γίνεται.
1: Ποιος βρήκε βουλευτή για τον κύριο Σαμαρά? Υποψήφιο.
0: Θα το πεις εσύ, το πω εγώ. Θα το πεις εσύ, μου και δική σου πληροφορία.
1: Ο Θήμιος.
0: Ο Θήμιος του βρήκε βουλευτή.
1: Ταξιτζή από την Αλφα Αθηνών.
0: Θα κατέβει υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών. Οδηγός
1: Νόν.
0: Θα κατέβει υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών.

0: Δεν αλλάζει. Τώρα, αλλά τι εκλογικά κέντρα θα τα κάνει, θα τα κάνει για το Σαμαρά ή θα κάνει για το Τσίπρα?
1: Να μας πει. Το κάνει, το μας είπε εδώ στην εκπομπή, το βγάλαμε.
0: Αντικυβερνητικά θα κάνει.
1: Ναι, εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Εναντίον του Μητσοτάκη θα τα κάνει, ναι, ναι, σωστά.
1: Έχω
0: σωστά
1: να βγάλει εγώ πυροφορητή και κάτι αυτοκόλλητα, δεν ξέρω αν τα αγχωρίζονται, ναι, θα γίνει. Ναι. Τα οποία έχουν ένα σήμα νουδού και ξέρεις αυτό που λέμε από πάνω διαγράφεται, που μπαίνει στα σήματα.
0: Θα τα βάζουν ταξί, ναι, αυτά. Ναι.
1: Να τα έχουν λέει, δεν το βλέπω να γίνεται, παιδιά.
0: Πάντως θυμάμαι ότι το 81, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ό,τι ταξί κυκλοφορούσε, για μια υπερβολή είναι αυτό, είχε σημαίες του Πασόκ επάνω. Και τότε ήταν της μόδας να έχουν και σημαίες τα αυτοκίνητα.
1: Ταξιτζίδες ήταν Πασόκ.
0: Ταξιτζίδες Πασόκ,
1: βέβαια. Δεν το ξέρω.
0: Οι ταξιτζίδες γενικά βγάζουν ένα κλίμα πάντα που προς τα που πάει το πράγμα. Μετά από το 85 και μετά γυρίσανε οι ταξιτζίδες και στηρίζαν για ένα μεγάλο κομμάτι Νέα Δημοκρατία. Μετά δεν ξέρω τι κάνανε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό εσύ? Πού το θυμήθηκες αυτό και είναι και επίκαιρο?
1: Συζητήθηκε πολύ μια δήλωση χθες στο Sky, νομίζω ήταν το Δησέα Κωνσταντινόπουλο. Το Τσίπρας ένας σοβαρός και λοιπά και λοιπά.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω.
1: Τι, να πάει? Όχι, δεν είπε να ασχοληθεί άμεσα με την πολιτική. Βάλτε.
3: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίκτης, ένας σοβαρός παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί. Αμέσως μετά τις εκλογές ή και πριν τις εκλογές θα χρειαστούν να υπάρχουν προσεγγίσεις.
0: Κοίτα, η φράση ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παίκτης. Νομίζω ότι θα την έλεγα και εγώ θαυμάσια, την έχω γράψει κιόλας αύριο και την εννοώ, γιατί είναι πραγματικά παίχτης. Δεν είναι δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνιακό, έχει άβρα, είναι ευφυής στην διαχείριση της πολιτικής, είναι πολύ καλός στο δημόσιο λόγο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τον εκτιμάς ως πολιτικό. Λέω ότι μπορεί να τον αναγνωρίζεις θετικά στοιχεία στην παρουσία του ως πολιτικό, έτσι.
1: Δεν νομίζω να έχει την ίδια άποψη με σένα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αν ρωτήσεις για τη δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
0: Δεν με ενδιαφέρει τη
1: δεύτερη.
0: Εγώ δω ότι δική μου άποψη. Δική μου άποψη είναι ότι όποιος πιστεύει ότι δεν είναι παίκτης ο κύριος Τσίπρας δεν ζει σε κανονική χώρα. Προφανώς και είναι παίκτης ο κύριος Τσίπρας και καλός παίκτης και το έχει δείξει στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος που παίρνει ένα κόμμα του 3% και το πάει 36, δεν μπορεί, το οποίο είχε ηγέτες σημαντικούς και σοβαρούς εκείνη τα χρόνια, δεν μπορεί παρά να είναι παίκτης και σοβαρός παίκτης. Και όποιος τον υποτιμάει τον παίκτη, γιατί τώρα γίνει και το ανάποδο. Τώρα ζούμε την περίοδο που. Πώς ζούσαμε την περίοδο, σιγά μην ο Κούλης γίνει πρωθυπουργός και έχει κάτσει 8 χρόνια πρωθυπουργός και φιλοδοξεί να κάτσει και άλλα 4. Ζούμε την περίοδο του, άμα ποιος ο Τσίπρας που έχει χάσει με 20 μονάδες και έχει χάσει με 30 μονάδες, δεν ισχύουν αυτά. Αυτά πάνε και έρχονται. Λοιπόν, και ο Τσίπρας δεν είναι
1: ένα
0: οποιοδήποτε πολιτικό μέγεθος.
1: Στις 11 ο πρωθυπουργός, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στη Βουλή,
0: ναι,
1: και θα μιλήσει κατά πάσα πιθανότητα στη Βουλή. Το σκεπτικό που υπήρχε χθες ήταν μην βγουν άλλοι αρχηγοί και μιλήσουν για τον Αβραμόπουλο μετά,
0: ναι,
1: δεν το βλέπω, αλλά θα πάει για το νομοσχέδιο Πιερακάκη, ναι, για το θέμα που, για τα κόκκινα δάνεια, έτσι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει να παίξει αρκετά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Αν θα πάει σήμερα στη Βουλή να μιλήσει. Οπότε θα έχουμε και αντιπαράθεση, γιατί δεν θα μείνουμε μόνο εκεί αν πάει εκεί.
1: Φαντάζομαι, αν πάνε άλλοι αρχηγοί, δεν ξέρω τι έχει κανονίσει στο παρασκήνιο. Αυτή την πληροφορία είχαμε χθες.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως δεν την αφήνει τη Βουλή, είναι τακτικός.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ήδη, νομίζω, στο Καλέτζι.
0: Τώρα είναι στο Καλέτζι.
1: Είναι στο Καλέτζι και το βράδυ έχει συνέντευξη, νομίζω, στο Γιώργο Κουβαρά. Είναι
0: μαγνητοσκοπημένη,
1: γραμμένη. Θα τη δούμε γύρω στις 10, νομίζω, ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ευτυχώς με ενημέρωσες. Το Μοντιάλ πώς πάει, ρε?
1: Δεν δέχομαι.
0: Έβαλε γκολο τέτοιος χθες, έβαλε δύο νομίζω γκολο. Ο Ρονάλντο έβαλε δύο γκολο χθες και έκανε και αυτό το ρεκόρ του. Έγινε ο μόνος παίχτης, λέει, που έχει βάλει γκολ σε 6 διαφορετικά Μοντιάλ. Δεν έχει τη βάλει. Και είναι και ο δεύτερος γυρεότερος. Ο άλλος, ξέρεις ποιος ήταν, έψαχασα να πω ποιος είναι ο γυρεότερος, τον ζήσαμε, γι' αυτό σου λέω. Ήταν ο Ροζέρ Μιλά στο Καμερούν, στο Μουντιάλ του 94. Τότε λοιπόν είχε παίξει ένα μάτς Ρωσία-Καμερούν, τότε η Ρωσία έπαιζε στο Μουντιάλ. 6-1 είχε κερδίσει η Ρωσία το Καμερούν και το μοναδικό γκολ το είχε βάλει ο Ροζέρ Μιλά. Ήταν τότε 42 ετών και 100 τόσων ημερών και είναι ο γυρεότερος παίκτης που έχει βάλει γκολ στο Μουντιάλ. Ο γυρεότερος, τώρα 42 ετών. Ο δεύτερος πιο μεγάλος ηλικία παίκτης τώρα είναι ο Ρονάλντο που έχει βάλει γκολ. Και μάλιστα νομίζω ότι χθες έβαλε δύο, έπαιζε με το θηρίο που λέγεται Ουζμπεκιστάν χθες. Η Πορτογαλία. Δεν του ρίξε 5 γκολ, έτσι.
1: Αφού λείπουμε εμείς.
0: Αφού λείπει η Ελλάδα.
1: Ευκαιρία βρήκαν και βάζουν γκολ.
0: Ο Ρονάλντο και ο Μέση και βάζουν γκολ.

0: γκολ. Άμα ήμασταν εμείς όμως οι Έλληνες, όταν αυτοί ήταν, πώς ήταν, στα δέντρα, έτσι.
1: Εμείς νομίζω δεν έχουμε πετύχει γκολ στο Μουντιάλ.
0: Ότι πήγαμε το 94, πήγαμε, νομίζω ότι κάναμε 4 περιφημένες ήττες. Ναι. Πότε ξαναπήγαμε στο Μουντιάλ μετά? Θυμάμαι μια εποχή που πήγε και η ΑΕΚ στο Champions League και έκανε, πως δεν πήρε ούτε βαθμό, ούτε χ δεν πήρε. Λοιπόν, το έχουμε κάνει και εμείς σε Μουντιάλ αυτό. Έχουμε πάμε σε Μουντιάλ χρόνια εδώ μεταξύ.
1: Φέτος ήταν ευκαιρία. Ναι. Τον Αβραμόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ναι. Να βάλουμε ορισμένα ηχητικά από αυτό.
0: Ένα που... να βάλουμε νομίζω, ένα στο πρώτο. Εντάξει. Στο Sky έχει βγει, στο Sky είναι, για να δούμε τι λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι σοβαρό το θέμα του.
2: Σας κάλεσα να καταθέσετε.
3: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η βελγική δικαιοσύνη.
3: Όχι,
2: δύο φορές.
3: Με κάλεσαν.
2: Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε? Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παυλόπουλε. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
3: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
3: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
2: Γιατί?
3: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Εδώ συγγνώμη, υπάρχει ένα θεματάκι. Οι αστυνομικοί μπορεί να πήγαν χωρίς ένταλμα να το κάνουν αυτό. Αποκλείεται. Κάποιο ένταλμα θα είχαν. Αυτό που λέει νομίζω είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ένταλμα. Αλλά οι αστυνομικοί είδε τη δουλειά τους κάνουν. Τους δίνουν το χαρτί και τους λένε πήγαινε δια τα περαιτέρω. Σωστά.
1: Και ναι, πολύ καλά τα έκανε ο Αβραμόπουλος. Φαντάζομαι να πάνε τη ρίση του λόγου του. Ναι. Δεν έχει πει η Επιτροπή μέχρι τώρα.
0: Δεν έχει?
1: Δεν έχει πει τέτοια φράση. Ναι, πολύ καλά τα έκανε. Ναι. Δεν έχουν τέτοια φράση από την Επιτροπή, από την Κομισιόν. Ναι. Έχει πει ότι ζήτησε την άδεια και την έδωσε.
0: Ναι. Και εκεί και απαντάει και στο συσχετισμό που γίνεται με την κυρία Καϊλή, η οποία φέρει την μπλεκόμενη στην ίδια υπόθεση. Να τον ακούσουμε τι λέει.
2: Με Καϊλή μαζί?
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή, άλλο ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Τώρα μας στέλνει ένας φίλος ένα θέμα που λέει ότι η ιστορικότερη παρουσία της Εθνικής Ελλάδας σε Μουντιάλ με προπονητή ο Φερνάντο Σάντος ήταν το 2014 που απέκλεισε τον Κώστα Ρίκα στη διαδικασία των πέναλτι. Ελλάδα-Κολομβία 0-3 λέει, Ιαπωνία-Ελλάδα 0-0, Ελλάδα-Κτήλε Φαντοστούν 2-1. Είχαμε βάλει δύο γκολ. Ναι. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Αβραάμ. Άλλος Αβραάμ είναι αυτός, είχε ο γνωστός Αβραμίδης, που τον έχουμε χάσει. Επισάντος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και η τελευταία φορά που πήγαμε στο Μουντιάλ το 2014. Δεν έχουμε πάει από τότε 12 χρόνια. Βέβαια δεν έχει πάει και η Ιταλία από τότε. Οπότε το λέμε και παρηγοριόμαστε.
1: Και καμαρώνουμε.
0: Έχει πάρει 4 Μουντιάλ.
1: Είμαστε σαν την Ιταλία.
0: Έχει πάρει 4 Μουντιάλ η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί είναι εθνική ντροπή.
1: Το κατενάτσιο.
0: Το πάει το κατενάσιο τώρα. Τώρα το κατενάσιο. Επίσης πάνε παίκτες οι οποίοι είχαν μπαλαδόρι που είχαν την μπάλα στα πόδια τους και πολύ καιρό. Βέβαια ο Μέση το διαψεύδει όλο αυτό, το ότι πια δεν υπάρχει μπάλα τρίπλα κλπ. Όχι κατοχή, μπάλα ένα δευτερόλεπτο στο πόδι, αλλαγή γρήγορα κλπ. Παιχταράδες σαν το Μέση το διαψεύδουν αυτό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αλλά ο Μέση έχει και κάτι άλλο. Βρίσκεται στο σημείο που πρέπει, την ώρα που πρέπει, το οποίο είναι, αυτό είναι ένστικτο νομίζω εγώ, που το έχει από τα παιδικά του χρόνια αυτό.
4: El pocho para Messi, le va a pegar Messi, le va a pegar, le pegó. ¡Golazo!
0: ¡Golazo! ¡Golazo! Pame, diafimazo. Pame, se diafistico peribalón. Y ahora mismo te va a milir su momento en Ipurgo Hipodomón. Todo el guirio Cristo Dima. Για μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αφορούν την καθημερινότητά μας. Περιμένουμε και τα τηλεφωνήματά σας ή τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του Θερινού Σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, τι ωραίο που είναι, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις. Για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για διαλυματάκι.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το πτυματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Και χαρά για μας.
0: Ακούσαμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Στην αλλά τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Δήμα.
1: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, εξοκρατές σας.
0: Έχουμε ένα σωρό πράγματα εδώ συγκεντρώσει για τα οποία ό,τι προλάβουμε θα σας ρωτήσουμε. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Για πες.
1: Τον πετυχαίνουμε, μαθαίνουμε πηγαίνοντας.
0: Πηγαίνει για τον Ε65, νομίζω. Εκεί δεν είστε στον δρόμο, δεν είστε.
2: Σωστά, σωστά. Είμαι λίγο πριν τα Γρεβενά.
0: Ναι.
2: Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
0: ναι,
2: καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι, μέχρι τα Γρεβενά στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ναι, που πιστεύω ότι έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, ναι, αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, άρα είναι κομβικής σημασίας.
1: Πότε θα τον έχουμε αυτόν, Υπουργέ?
2: Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόταν των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα.
1: Θα τα γενιάσετε,
2: βεβαίως.
0: Άρα, μιλάμε για γρήγορα, πολύ σύντομα. Mm-hmm. Μακάρι, γιατί θα είναι μεγάλη βοήθεια για πάρα πολύ κόσμο που περνάει από εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Πριν πάμε στα πιο περιφερειακά, εγώ θα μείνω λίγο εδώ στα δικά μας, στα τοπικά του Κηφισό, γιατί είναι ο μεγάλος πόνος για εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγούς, συνοδηγούς, ανθρώπους οι οποίοι παιδεύονται καθημερινά εκεί. Να σας ρωτήσω, αν σκέπτεστε, αν υπάρχει σχεδιασμός για κάποια έργα τα οποία θα βοηθήσουν ενδεχομένως να το αντιμετωπίσουν εντελώς. Δεν γίνεται αυτό πια με 5 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά κάπως να το απαλύνουν. Να βοηθήσουν να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Λοιπόν, αρχικά να πούμε το θέμα του κυκλοφοριακού δεν είναι μόνο αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Βεβαίως όμως και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Όπως θα ξέρετε, δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τρίπλο κόμβο του Σκαραμαγκά.
0: Mm-hmm.
2: Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα δηλαδή συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλαιο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου σχιστού. Η γέφυρα σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, καταργούμε κάποια φανάρια, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Mm-hmm. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό.
0: Mm-hmm.
2: Έχει κάποια ζητήματα, όπως ξέρουμε ποια αυτοκίνητα έρχονται από κατεύθυνση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Δυσκολεύονται πολύ στην έξοδο,
2: να βγουν στην
0: προσλαμία.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να σταματήσουν τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί μείνει μία λωρίδα.
2: Στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας με τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα, τα οποία έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε, εδώ πέρα κάνουμε μια σημειακή παρέμβαση, όπου ναι, ουσιαστικά θα μπαίνουν ξεχωριστά από 2 ξεχωριστές λωρίδες τα αυτοκίνητα, είτε έρχονται από το Βενιζέλος είτε έρχονται από την Ελευσίνα.
0: Αυτό πότε θα είναι έτοιμο?
2: Εντός του 2026. Άρα έχουμε δώσει την εντολή ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον παραχωρησίουχο. Έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών. Δεν απαιτούνται απολωτριώσεις. Άρα έχουμε ήδη ξεκινήσει την...
0: Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα. Παρακολουθώ, επειδή πηγαίνω κάθε μέρα, οι ουρές στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία που σχηματίζονται κάποιες ώρες της ημέρας, μπορεί να είναι και 3 χιλιόμετρα.
2: Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παρέμβει. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
2: Πέρυσι καθίσαμε με τον παραχωρησιούχο, με τους μελετητές, το οριμάσαμε και γι' αυτό σας λέω ότι πλέον έχει δοθεί και επίσημα η εντολή στο παραχωρησιούχο.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά ξεκινάμε... το πεδίο, ή υπάρχει κάτι άλλο?
2: Υπάρχουν και άλλα, προφανώς το μετρό.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά, λέτε, το μετρό.
2: Μην ξεχνάμε το μετρό, όπως ξέρετε Ο Μετροπόλιτικας Αθηνά ολοκλήρωσε την διαδρομή του φτιάχνοντας το σύνολο της σύραγγας από την, από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Ο δεύτερος Μετροπόλιτικας, η Νίκη, έχει ξεκινήσει από την Λεωφόρο ΒΕΗ που έχει διασχίσει, έχει περάσει την Κυψέλη και καλώς εγώνα των πραγμάτων μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρώσει και αυτό στην, την διαδρομή του. Άρα και το μετρό προχωράει, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, καθώς 15 νέοι σταθμοί θα σε επικοινοκατοικημένες μάλιστα περιοχές θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην εξομάλωση του λιγοριακού.
3: Αυτό έχει καθυστέρηση όπως ήταν προγραμματισμένο για 2-3 χρόνια το μετρό.
2: Έχει κάποιες καθυστερήσεις και θα σας πω ότι όταν
3: δηλαδή, έγινε, 29 πάει 32,
2: όταν έγινε ο διαγωνισμός ίσως να ήταν υπερβολικά φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι και το μετρό με τα προβλήματα που μπορεί να είχε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα είναι ένα έργο το οποίο προχωράει πλέον με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
3: Αυτό όντως το 32 το περιμένουμε.
2: Θα το δούμε. Θα μου επιτρέψετε να μην σας πω ειδικότερα για το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που προσπαθούμε ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο.
0: Μια που μιλάμε για μετρό, να σας πάμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στην επέκταση προς την Καλαμαριά που την περιμένουν πώς και πώς οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι νιώσαν μια μεγάλη ανακούφιση με τη λειτουργία του μετρό όσο λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι στις γραμμές που υπάρχουν και περιμένουν και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Τι γίνεται εκεί?
2: Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Ναι. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 16 μήνες που, 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ναι, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
0: Μας το λένε ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
2: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε. Βέβαια πρέπει να τονίσω για να είμαι και δίκαιος ότι έχουν συνδυαστεί όχι μόνο η λειτουργία του μετρό αλλά και τα πολύ σημαντικά μέτρα από την τροχέα στη Θεσσαλονίκη όπως και μέτρα από την τοπική αυτοδιοίκηση που όλα αυτά συνολικά έχουν βοηθήσει. Όπως επίσης και η λειτουργία των έξυπνων φαναριών αξιοποιώντας τεχνική νοημοσύνη. Άρα έχουμε μείωση πάνω από 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.
0: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και εκτός από το μετρό, μιας και αναφερθήκαμε και στην πόλη των Αθηνών και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντική παρέμβαση είναι επίσης και η αντικατάσταση όλων των στόλων των λεωφορείων, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πλέον, και νομίζω ότι αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητά τους όλοι οι πολίτες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα καινούργια τα λεωφορεία, τα οποία είναι σύγχρονα, αντιρρυπατικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες, με αποτέλεσμα
3: ας μην πούμε στις αστικές συγκοινωνίες τουλάχιστον στην Αθήνα, Υπουργέ, γιατί έχει πόνο για πολλούς ανθρώπους. Λίγο να σας ρωτήσω ακόμα σε αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για την Θεσσαλονίκη. Εκτιμάτε τα υπόλοιπα έργα στη Θεσσαλονίκη πότε θα τελειώσουν?
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό που είπαμε μέσα στο καλοκαίρι, είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο υπήρχε έντονος σκεπτικισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν ξεκινήσει το έργο, πρώτον κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί και δεύτερον για το τι θα συμβεί στην κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των εργασιών. Όποιος περνάει καθημερινά από τον περιφερειακό δρόμο βλέπει ότι η πορεία των εργασιών...
0: Το flyover, το περίφημο είναι αυτό, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά που λέγεται στο χωριό μου, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά. Ότι οι εργασίες κινούνται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Έχουμε ξεπεράσει το 50%, 55% των εργασιών. Πλέον εκτός από το πορτοκαλί καλούπι που σκυροδετούσε, πλέον έχουμε και το μπλε καλούπι. Άρα η ταχύτητα του έργου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και υπολογίζουμε ότι μέσα στους επόμενους 10 περίπου μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία. Η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία καθώς θα μπορέσει να διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων τα οποία εξυπηρετούνται από 5 σε 10.000 αυτοκίνητα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά στην ακόμα πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Εκτός όμως από την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχύτητας κυκλοφορίας, ένα έργο στο οποίο θέλω να σταθώ και είναι πολύ σημαντικό και είναι οδηγός και για άλλα έργα, είναι η δημιουργία 17 νέων σχολείων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων 16 είναι στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, 16 σχολεία ολοκένουργια. Τα περισσότερα θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο του 2026, κάποια μπορεί να καθυστερήσουν και ένα-δύο μήνες. Όμως εδώ πέρα το αξιοσημείωτο είναι ότι προχωράμε μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα στην ανέγεση των νέων σχολείων, και για 25 χρόνια θα έχει ο ιδιωτικός τομέας και την ευθύνη της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
0: Πιέζει ο χρόνος, έχουμε και από ακροατές τηλεφωνήματα. Ένα θα διαβάσω μόνο: πότε θα δοθεί ο δρόμος Τρίπολης Πύργου, ρωτάει μια φίλη. Αν έχετε εικόνα, να μας δώσετε και να σας ζητήσω εγώ για το δικό μου ερώτημα μετά που αφορά το ΒΟΑΚ.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δρόμος, το Τρίπολης Πύργου, υποθέτω αναφέρεται ο ακροατής σας στην σύνδεση του πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, άρα το πώς θα συνδεθεί η Ολυμπία Οδός με τον Μωρέα και συνεπώς με την Τρίπολη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου
0: έργου. Λοιπόν.
2: Είναι κάτι το οποίο πάντως μπορώ να σας πω ότι προχωράει και ετοιμάζονται όλοι οι απαραίτητοι φάκελοι.
0: Εντάξει, είναι όμως στα ξεκινήματα. Πάμε στο ΒΟΑΚ που δεν είναι στα ξεκινήματα. Για πέστε μας, τι γίνεται με το ΒΟΑΚ.
2: Ο ΒΟΑΚ είναι η τελευταία εκκρεμότητα της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους. Το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο το συμβασιοποίησαμε στις 9 Μαΐου του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι. Έκτοτε ενεργοποιήσαμε την προαίρεση Χανιά Κίσαμος, άρα την επέκταση από τα Χανιά στα δυτικά μέχρι την άκρη της Δυτικής Κρήτης των Ομοχανίων, 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, όπου πλέον έχουμε εργοδοτικά τόσο έξω από την πόλη των Χανίων, έξω από την πόλη του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, αλλά το σημαντικότερο και εδώ...
0: Όπα, τον χάσαμε.
1: Χάσαμε τη γραμμή.
2: Μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε.
0: Το τελευταίο μισό λεπτό δεν σας ακούγαμε, αν θέλετε να επαναλάβετε λιγάκι.
2: Βεβαίως. Όπως είπα, ενεργοποιήσαμε την προαίρεση από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο, άρα στη δυτική ακτή της Κρήτης, 7 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Έχουμε ήδη εργοτάξια έξω από τις πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Το σημαντικότερο όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, είναι πως πλέον στην Κρήτη υλοποιούμε πολύ σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Ο ΒΟΑΚ, όπως ξέρετε, ήταν ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, ένας δρόμος
0: σκοτώστρα.
2: Είχαμε πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές από τα ατυχήματα. Ήδη έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Το καλοκαίρι θα έχουμε συμπληρώσει 131 χιλιόμετρα από τα Χανιά ως την Κίσαμο μέτρα οδικής ασφάλειας. Τι είναι αυτά τα μέτρα οδικής ασφάλειας? Είναι αντίστοιχα με αυτά που υλοποιήσαμε στο Πάτρα Πύργος, φυτοκοπές, κλατοκοπές, σημάσεις, ασφαλτοστρώσεις, η διαχωριστική κόνη, διαγραμμίσεις, φωτισμός. Λεπτομέρειες μπορεί να ακούγονται, όμως στο Πάτρα Πύργος μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε κατά 88% τα ατυχήματα. Κλείνοντας να πω ότι ο ΒΟΑΚ είναι μέχρι την Σιτία. Να σας πω ότι από το τμήμα από την Χερσόνησο μέχρι την Νεάπολη είναι το ΣΔΙΤ, τα σύνορα. Από εκεί πέρα βλέπει. Ναι, βεβαίως. Όποιος βλέπει, περνάει από εκεί πέρα, βλέπει ότι τα...
0: Και από Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο.
2: Και από Νεάπολη ως Άγιο Νικόλαο, και ήθελα να κλείσω, 10 χιλιόμετρα προωθούν στην κυκλοφορία καλώς εγώ των πραγμάτων φέτος το καλοκαίρι, καθώς και εκεί πέρα η πορεία των εργασιών είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.
0: Ο Υπουργός Οικοδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, μας έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για το μετρό της Θεσσαλονίκης και για τα έργα του μετρό εδώ και για το Κηφισό. Είχαμε και πολλά ακόμα να ρωτήσουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη κάνει, που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερο κόστη, μπες τώρα στο kosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν,
3: νομίζω να πούμε, είχαμε μια απώλεια
0: τα γιγκόνια,
3: στα 54, τα γιγκόνια να το πούμε.
0: Ναι. 54 ετών μετά από μια ασθένεια μακρά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Λαβαδιακός, Ολυμπιακός, Ηρακλής, στο εξωτερικό, σε διάφορες ομάδες.
0: Ενώ Τάκης Γκόνιας, ένας σημαντικός παίχτης, με σημαντική καριέρα και προπονητής μετά, έφυγε από τη ζωή μόλις στα 54 του χρόνια. Πάμε διάλειμμα.
3: Και πάμε να βρούμε.
0: Του λαγοκέφαλου του Κάγκελου γίνεται στην τηλεόραση, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό κοιτάνε. Έχουν βάλει, λέει, σε μια περιοχή δώρο τηλεοράσεις. Κάνουν, πώς το λένε, ποιος θα βγάλει περισσότερους λαγοκέφαλους, του δίνουν μια τηλεόραση. Τι, το είδες, ναι.
3: Ποιος θα δίνει μια τηλεόραση.
0: Ντόπιοι ψαράδες βάζουν μια τηλεόραση και λένε όποιος φέρει τους περισσότερους λαγοκέφαλους.
3: Λοταρία μεταξύ τους.
0: Λοταρία θα πάρει μια τηλεόραση. Μάζε παλιά στο γήπεδο που είχε μέσα λουκούμια, τσιγάρα,
3: μαντολάτα
0: κλπ. Και παίρναμε το. Αυτό το ίδιο μου θυμίζει.

0: Λοιπόν, προσοχή και κοιτάτε εδώ,
1: άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
2: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη που λέει: τα λεωφορεία στην Αττική ανήκουν σε ιδιώτες, κοινοπραξία ΚΤΕΛ, με γραφείο τουρισμού. Η Κρήτη λέει: θα είναι το μοναδικό νησί παγκοσμίως που θα έχει διόδια. Δεν είναι το μοναδικό παγκοσμίως. Ξέρω ότι στη Σικελία, τουλάχιστον στη Σικελία, έχει αυτοκινητόδρομους που έχουν διόδια. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά όμως στην Μεσόγειο.
1: Και τα λεωφορεία στην Αττική, όντως πολλά υπάρχουν γραμμές ΚΤΕΛ ουσιαστικά είναι. Έτσι να λένε. Είναι επίσης και πολλές δεν είναι και με ανανεώσεις χρόνια δηλαδή τώρα αυτή η κολόνια. Αλλά είναι και δημόσια.
0: Ναι,
1: έχει ένα ενδιαφέρον να γίνει μια σύγκριση, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, πόσο κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο. Πόσο πληρώνει δηλαδή ο κόσμος τα ιδιωτικά, για παράδειγμα, που είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι, και τα δημόσια που είναι στην Αθήνα.
0: Πόσο πληρώνει. Τα λεωφορεία, λε.
1: Τα λεωφορεία, ναι.
0: Είναι το πιο μεγάλο κόστος. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον το δούμε αυτό.
1: Λέω.
0: Με ευκαιρία να πούμε σε κάποιον να κάνει ένα ρεπορτάζ που το κάνουμε εμείς.
1: Ρεπορτάζ δύσκολο, πρέπει. Ναι, είναι δύσκολο ρεπορτάζ, δεν είναι ευκολάκι.
0: Θέμα τα δύσκολα, ρε φίλε, με συγχωρείς. Όλα είμαστε, εύκολα, αυτά που κάνεις εσύ. Τα εύκολα τα κάνουν όλοι. Τα δύσκολα το θέμα να κάνει κάποιος. Έτσι δεν μας λέγανε πάντα όταν ήμασταν πιο μικροί. Μας λέγανε τα δύσκολα τα και τα εύκολα τα κάνουν όλοι. Πιο βαριά τα ακούω.
1: Να ξανακούσουμε μια έκφραση του Δημήτρη Αδαμβραμόπουλου που νομίζω θα ανάψει φωτιές. Θα γίνει πολλή συζήτηση.
0: Το πάρε τηλέφωνο τον κερατά καλύτερα τώρα παρά μετά. Αυτό. Όχι αυτό, το κερατά. Bien plus d'amour que de misère,
2: bien plus de cœur que de pierre, je n'ai qu'une philosophie. Σας κάλεσα να καταθέσετε.
3: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η βελγική δικαιοσύνη.
3: Όχι,
2: δύο φορές.
3: Με κάλεσαν.
2: Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε? Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
3: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
3: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
2: Γιατί?
3: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αυρώμης.
0: Δεν έχει πει δύο-τρεις ωραίες φράσεις, οι οποίες είναι εκτός περιβάλλοντος Αβραμόπουλου, αυτές τις φράσεις που έχει πει. Δηλαδή γενικά δεν έχει. Προφανώς έχει εκνευριστεί από την εξέλιξη της αυτής και του, έτσι, η φρασιολογία του είναι λίγο διαφορετική από αυτή που μας είχε συνηθίσει. Ως τώρα ήταν ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων, χωρίς πολλές γωνίες ο κ. Αβραμόπουλος. Έτσι ήταν η πορεία του, η πολιτική. Όλοι, και επειδή ασχολήθηκε πολύ και με τα εθνικά θέματα, εξωτερικά κλπ., αυτά όντως είναι θέματα τα οποία δεν θέλουν και πάρα πολύ μεγάλη οξύτητα. Κάτι να διαχειρίζεται κάποιος με χαμηλούς τόνους. Αυτό τώρα είναι άλλη ιστορία βέβαια, δεν έχει σχέση με τα εθνικά θέματα. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, λέει πάντως. Ναι, αυτό. Αυτό βέβαια κολλάει λίγο με αυτό που μου λέγεις στο πρωί, ότι η ανώτατη πηγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σου έλεγε ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει είναι. Πώς είπες? Για γέλια είπες, νομίζω.
3: Ναι, κάπως έτσι.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε στην.
1: Όπως θα δούμε και τι θα επιλεγεί να απολογηθεί στην ελληνική ή στην βελγική δικαιοσύνη.
0: Η λογική λέει ότι θα την ελληνική, αλλά δεν έχω μιλήσει έτσι ιδιαίτερα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώση.
1: Για να την λογική, η αρχική άποψη, η επίσημη, ήταν ότι θα. Και το εφετείο του και μετά το Συμβούλιο Εφετών. Εφέτησε ανακριτή πρώτα μετά την τη ασυλία. Συμβούλιο Εφετών. Ναι. Και μετά Άριος Πάγος αποφάσισε αν δεν συμφωνήσει ο ίδιος να πάει στη βελγική δικαιοσύνη. Από τη δήλωσή του, κατά τη γνώμη μου, δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι προτιμά την ελληνική δικαιοσύνη. Να δούμε τι απόφαση θα ληφθεί.
0: Λοιπόν, στο φίλο του Μάνα του Κωνσταντινίδη, πλέον Σικελία και Σαρδενία δεν υπάρχουν διόδια. Απαντώ βλέποντας εδώ πληροφορίες οι δικές μου. Ο Σικελία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Η Α18 και η Α20 είναι δύο διόδρομοι, δηλαδή έχουν διόδια. Έχει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Η Σαρδενία έχει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά δεν έχει διόδια πραγματικά. Όπως δεν έχει και η Μαδέρα που έχει σύγχρονους αυτοκινητόδρομους σε όλο το νησί. Όμως η Σικελία έχει και είναι η Α18 και η Α20. Υπάρχουν και άλλοι δύο, η Α19 Παλέρμο Κατάνια και Α29, οι οποίοι είναι δωρεάν. Αυτή είναι η απάντηση, μάλλον, την οποία βρίσκω εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Αν δεν ισχύει, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Τη διαβάζω.
1: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Δωρεάν ή δωρεάν πρέπει να είναι οι δρόμοι? Θα σου πω, δεν είναι είδηση ότι οι δρόμοι είναι δωρεάν? Τώρα πάμε σπίτι μας, να έχει ένα δρόμο να πάμε δωρεάν. Φοντώνει τώρα.
0: Σκέφτομαι ότι υπάρχουν δρόμοι εκεί που υπάρχουν δρόμοι με διόδια, υπάρχουν και παράλληλοι δρόμοι άλλοι με τους οποίους μπορείς να πας χωρίς απλώς διόδια. Αυτό. Υπάρχουν. Δηλαδή, αν θες να πας από την Αθήνα στον Πύργο, μπορεί να πας χωρίς να πληρώσει διόδια. Υπάρχει ο δρόμος και είναι και πολύ ωραίος δρόμος. Περνάς το άλλο εκεί, βλέπεις ωραία μέρη.
1: Ναι,
0: και είναι ωραίος δρόμος. Πάρα πολύ ωραίος δρόμος. Αλλά και υπάρχουν βέβαια και αυτοκινητόδρομοι που είναι πιο γρήγοροι.
1: Καλά, δεν τα λέει και ο κόσμος πάντα ο τρελός. Δηλαδή, βγαίνει ξαφνικά ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, Γαλάζιος κλπ. Και λέει, παιδιά, καταργήσετε τα μαλαγαρά, δεν γίνεται άλλο πια. Επίσης με θέση, της περιφέρεια. Ναι, θα σου πω, δεν είναι κακό πράγμα.
0: Για να το λέει, φαντάζομαι θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι, θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα μάλαγαρα τι είναι, είναι του δημοσίου.
1: Τα μάλαγαρα, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ρε, όχι, είναι του δημοσίου.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω και εγώ. Είναι τα πιο μεγάλα νομιώζω διόδια που θυμίζουν αυτά που έχουμε
1: εμεί.
0: Σαν αυτά που έχουμε στην Ελευσίνα εδώ πέρα που είναι 50 θύρες για να περάσουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Να πω μόνο μια κουβέντα, να μην ξεχάσουμε. Να έχουμε υπόψη μας ότι και χθες είχαμε μια σκληρή αερομαχία στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Όχι μία, είχαμε την πιο σκληρή των τελευταίων ετών.
1: Μπράβο,
0: ετών.
1: Να το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Συνήθως τα τουρκικά μόλις πήγαιναν τελικά φεύγανε, χθες δεν φύγανε και έγινε αερομαχία που είχε να γίνει πάνω από ένα-δύο χρόνια από ό,τι μαθαίνω.
1: Οπλισμένα τουρκικά μαχητικά.
0: Οπλισμένα, ναι. Τα δικά μας και τα τουρκικά οπλισμένα ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες έγινε καλά έκανες και το είπες, θέλω να το πω και εγώ και το ξέχασα, το είχα σημειώσει. Με έφαγες με το λαγοκέφαλο σήμερα.
1: Κουβέντα δεν είπαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.

0: Relax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Λοιπόν, δύσκολη ημέρα σημερινή για πολλούς λόγους. Η πρώτη είναι φυσικά, γιατί πάντα αυτό είναι κυρίαρχο, οι απώλειες στις ανθρώπινες ζωές. Έφυγε και ο Τάκης Γκόνιας. Η πιο κοντινή του ήξεραν ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Πολύ μικρός έφυγε, 54 χρόνων, κάπου τόσο από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι άκουσα δηλαδή. Τι να πω, κουράγιο και δύναμη στους δικούς τους, είναι απώλεια ο Τάκης, είναι απώλεια κάθε άνθρωπος που φεύγει νωρίς. Ζορίστηκε η αλήθεια πολύ το τελευταίο διάστημα, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, το αντιμετώπισε μόνος του, στοϊκά, με το περιβάλλον του. Τι να πω. Λοιπόν, δεύτερο έχουμε αποχωρήσεις, ναι. Όχι, μην ανησυχείτε, δεν από εδώ. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν είπε ότι δεν θέλει να παίξει στην Εθνική. Υπάρχει αιτιολογία, ξέρω εγώ, ότι έχω ένα παιδί, θα κάνω κι άλλο ένα. Έχω την εντύπωση πως δεν είναι αυτός ο λόγος, προφανώς, έτσι. Έχω την εντύπωση πως είναι η μεταχείριση του Κωνσταντέλια από την Εθνική. Γι' αυτό και υπάρχει και τόσο έντονη αντίδραση σε σημείο εξωστρακισμού από το περιβάλλον του προπονητή της Εθνικής. Σε στείλε παιδί μου ότι όποιος δεν θέλει να παίξει, ποτέ να μην παίξει. Και να γιατί ας πούμε και το ένα και το άλλο, μερικές φορές προπονητές δεν χρησιμοποιούν κάποιους παίκτες που λέμε μα γιατί δεν παίζει αυτός, γιατί είναι θέμα χαρακτήρα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Είναι πως κάτι δεν έγινε καλά στην όλη ιστορία. Δεν έχουμε πολλούς σαν κι αυτόν. Δηλαδή άμα να βγάζουμε τα γυνάτια μας εκεί σε ό,τι πιο ταλαντούχο έχουμε και άλλοι να προστάνουν τον Νταβατζή της Εθνικής, συγγνώμη για την έκφραση, βρέξει χιονίσει, κάτι δεν χειριζόμαστε καλά στην όλη ιστορία. Ας το δει εκεί ο κύριος Γκαγκάτσης, ας δει λίγο το περιβάλλον της Εθνικής, ας δει το περιβάλλον το προσωπικό που επηρεάζει αποφάσεις του προπονητή, γιατί εντάξει, πάνω που λέμε ότι έχει μια εθνική με πολύ ταλέντο, άμα είναι το ταλέντο λίγο να αποχωρεί, όσο κι αν η δικαιολογία κανέναν δεν πείθει, δηλαδή εντάξει θα μου πεις και τι να γράψει, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί ας πούμε το παιδί και οι οικογενειακές υποχρεώσεις να είναι εμπόδιο για την εθνική, που είναι μία στους δύο μήνες και να μην είναι για τον ΠΑΟΚ σε καθημερινή βάση. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ναι. Νομίζω ότι αν τα social media, οι αναλυτές και λοιπά ήταν συνεπείς με όσα γράφουν και λένε κάθε μέρα, σήμερα δεν θα πρέπει να μιλάνε για τίποτε άλλο παρά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο προφανώς δεν έχει τη θέση που έχει ο Μέση στα social media, στα media γενικώς, η σχέση του με τον τύπο και όλα αυτά τα υπόλοιπα, αλλά αυτό που έκανε δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει. Πολύ απλά είναι, για μένα δηλαδή, μακράν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του αιώνα. Του αιώνα, του νέου αιώνα, έτσι, ενώ τον αιώνα που ξεκίνησε μετά το 2000, γιατί πριν υπήρχαν κι άλλοι. Λοιπόν, είναι απίστευτο να έχει σκοράρει σε τόσα μουντιάλ. Είναι πραγματικά εκπληκτικό και είναι απίστευτο. Και επειδή ήμουν αυτό που σας λέω καμιά φορά, ο πανηγυρισμός, όλα αυτά μετράνε καμιά φορά. Είδες τέσσερα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απλόχερος, έτσι, γελαστός, με επιβράβευση από όλο το κοινό και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το φέρω σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Όλοι πετυχαίνουν διάφορα πράγματα, αλλά αυτός πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκεί που είπαμε άντε θα δούμε μια φορά καλή εθνική Αγγλίας, ήρθε το χθεσινό παιχνίδι και μας είπε ότι παιδιά μην ξεχνάτε, η Αγγλία είναι πάντα Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, αυτά είναι θέμα επιλογών τώρα. Δεν ξέρω αν αυτοί που βλέπουμε στην εθνική Αγγλία είναι οι καλύτεροι παίκτες που υπάρχουν στην Αγγλία. Βλέπω ένα στοιχείο πολύ, πώς το πω, που αφυδατώνει την Αγγλία από τα χαρακτηριστικά που έχουν παραδοσιακά οι Εγγλέζοι ποδοσφαιριστές. Ετερογενής δηλαδή η συμμετοχή των παικτών μέσα, πολύ σαν χαρακτηριστικά. Εντάξει, ήταν και πολύ μαχητική η Γκάνα, πάρα πολύ μαχητική. Κατά τα άλλα ήρθαν λίγο πολύ τα αναμενόμενα. Και η Κροατία, με τη συγκινητική εκεί εμφάνιση για τις 300 συμμετοχές του Μέση. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα τα μάτς είναι πολλά και κυρίως είναι πολλά γιατί πρέπει να γίνουν την ίδια ώρα για την τρίτη αγωνιστική στους ομίλους. Διαλέγετε και παίρνετε, όρεξη να έχετε, αντοχές να έχετε, καφεδάκια εκεί, δεν ξέρω τι κάνετε μετά το βράδυ. Να περάσουμε όμως την προσφορά μας, έτσι, σήμερα. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από τον Πειραιά για την Δονούσα. Η συμμετοχή είναι με το τηλέφωνο στο 211 10 80 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210 89 19 800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Θυμίζουμε στο 211 10 80 80. Οπα, στο 211 10 80 8 80, στο οποίο φυσικά μπορείτε να βγαίνετε και για να μιλάμε στον αέρα. Και να δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος. Σήμερα ένα εισιτήριο με επιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Δονούσα. Και για να έχουμε έτσι και μια εικόνα των καιρών.

Λοιπόν, ναι, το έχουν αυτό τα μάτια. Δεν αλλάζουν χρώμα. Μόνο τρόπο που κοιτάνε. Αν μάλιστα δεν αλλάζεις και τον τρόπο που κοιτάς και κρατάς το βλέμμα πάντα να κοιτάει με τον ίδιο τρόπο και από την ίδια μεριά, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο, για άλλους καλύτερα, για άλλους δυσάρεστα. Για αυτόν που κοιτάει πάντα με τον ίδιο τρόπο και δεν αλλάζει ούτε το χρώμα των ματιών του ούτε τον τρόπο που κοιτάει, προφανώς είναι καλό και μακάρι να μπορούσαν όλοι να το κάνουν πάντα. Αλλά η ζωή πολλές φορές είναι λίγο διαφορετική. Έχετε έρθει αρκετά μηνύματα, κυρίως για τα συλληπιτήρια και την Οδύνη, για τον Τάκη, για τον Κόνια. Για πολλούς ήταν ξαφνικό, ναι, δεν το περιμένανε. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε, ρε παιδί μου, πολύ θανατικό τελευταία στον χώρο του αθλητισμού. Και ο Παρασκευάς, ο Άντζας και το παιδί επάνω στα Γιάννα στο δυστύχημα. Και δυστυχώς και κάποιοι άλλοι έτσι πολύ γνωστοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου δίνουν τη μάχη. Τι να πω, κατάρρευση των εποχών, δεν ξέρω. Μεγαλώσαμε εμείς και, αλλά δεν είναι και μεγάλη ανθρώπινη να πεις, ρε παιδί μου, δεν είναι όταν πεις ότι έφυγε, ξέρω, κάποιος από τη γενιά του Γουέμπλη ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να λέω οι άνθρωποι να κάνουν να ζήσουν χίλια χρόνια. Αλλά είναι κοντινά μας πρόσωπα, είναι πρόσωπα που συνοδεύσαν όλοι μας τη ζωή, την καριέρα, τις εικόνες που έχουμε από τα γήπεδα. Ναι. Απλά για κάποιους δεν ήταν τόσο ξαφνικό, γιατί και με τον Διονύση που το λέγαμε την άλλη φορά και μου είχε πει και το ήξερα και εγώ ότι ο Τάκης αντιμετώπιζε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας. Τον ανάγκασε να χαθεί το τελευταίο διάστημα από το προσκήνιο. Ωραίος τύπος, λένε όσοι το γνώρισαν. Εγώ προσωπικά δεν το γνώρισα από κοντά ποτέ. Ωραίος τύπος, μποέμ τύπος, αντισυμβατικός γενικά. Δεν ήταν συνηθισμένος, είχε τα ωραία του και τα παράξενά του. Εδώ που τα λέμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Άμα ακούς κάποιον που τον λένε όλοι παιδί καλό και το ένα και το άλλο, κράτα μικρό καλάθι. Κυρίως οι αξίες κρύβονται σε αυτούς τους περίεργους τύπους που σκάνε μύτη τους αντισυμβατικούς.

0: ιδανικούς, τους αυτούς που πολλές φορές τους λέμε, πώς το λέει ο Χατζής, της γειτονιάς μας ο τρελός όλα ανάποδα τα βλέπει, ναι, εκεί, εκεί. Πάμε στο διαλυματάκι, θυμίζουμε στο 211-10-80-880, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να συζητάμε, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και φυσικά να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα εισιτήριο με επιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries σήμερα από Πειραιά για τη Δονούσα.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Αρχίζει!
9: Δεν με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ορισμένα μηνυματάκια είναι πραγματικά πολύ καλά. Με ποια έννοια? Ότι καταλαβαίνεις λίγο το μέσο όρο σκέψης αυτής της χώρας και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, με τον τρόπο που επεξεργάζεται ή αφομοιώνει αυτά που ακούει Και με τα συμπεράσματα που βγάζει, όπως ο φίλος Στέφανας μου λέει, Γκότζο, είσαι σοβαρός? Μια ζωή ρωνεύεσαι Μέση και αποθεώνεις Ρονάλντο? Γιατί πρέπει να μην είμαι σοβαρός για να μ' αρέσει ο Ρονάλντο, ξέρω, αντί για το Μέση? Είναι τόσο σημαντικό για έναν άνθρωπο αυτό? Για την υπόστασή του, για τη σοβαρότητά του, για την συγκρότησή του σαν άνθρωπος? Δηλαδή αν έκανα το αντίθετο θα ήμουν σοβαρότατος? Αλλά και συνέχεια το μήνυμα. Επίσης, επειδή είναι Γεχοβά στα μάτια των τέλειας, αλλά μάλλον ήθελες να πεις την ιστορία σου. Εκεί αρχίζω και σκέφτομαι, εντάξει, πες το πρώτο είναι ρε παιδί μου. Εκεί αρχίζω και σκέφτομαι, δηλαδή, επειδή είναι Γεχοβά στα μάτια των τέλειας, τι σταμάτησε το ποδόσφαιρο? Αν σταματούσε το ποδόσφαιρο, θα το δεχτώ αυτό, ρε φίλε. Αλλά σταμάτησε από την εθνική επειδή είναι Γεχοβά, αλλά παρότι είναι Γεχοβά, δεν τον πειράζει να παίζει τον ΠΑΟΚ? Μα τι λες τώρα? Δηλαδή πραγματικά τι νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί? Απλώς είναι μια συγκεκριμένη θρησκευτική επιλογή. Δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, ας πούμε. Τόσο αν ξέρεις τόσο καλά και τους λέει αυτή η επιλογή θρησκευτική ότι με την εθνική δεν θα παίζει, θα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις. Και φυσικά έχουμε πολλά ωραία τέτοια, όπως το φίλο που λέει τα εμβόλια αυτά είναι για τους μαζικούς θανάτους. Και τέτοια. Ο Κώστα λέει ο Διονύσης ήταν στο κανάλι του Action. Είναι όντως σε άδεια? Είναι σε άδεια ρε παιδιά. Μοίρασε λίγο τις δουλειές του, τις προτεραιότητες του. Είχε κάποια πράγματα να κάνει ορισμένες μέρες. Ο Κώστα Τέλειας είπε όμως πως λόγω του γάμου αποσύρεται από τις ερχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναφέρει ότι σταματάει. Ναι, δεν αναφέρει ότι σταματάει. Είπε προσωρινά. Αυτό ακριβώς το προσωρινά είναι που εμένα μου κάνει να καταλάβω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με μια πιθανή ατμόσφαιρα που πάρει στην εθνική, οι επιλογές ή τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ας πούμε ο Γιωβάνοβιτς ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα δεν μου φαίνονται σοβαρά σαν εξήγηση. Δες το κι εσείς λίγο τώρα. Δεν μπορεί κάτι ας πούμε να είναι τόσο εμπόδιο για να πάει δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες, ξέρω, κάθε ένα μήνα, ενάμιση μήνα με την εθνική. Αλλά δεν τον εμποδίζουν να φύγει για προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ κανένα δεκαπενταριά μέρες στο εξωτερικό ή να φεύγει δύο φορές τη βδομάδα με τον ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα. Το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι λογικό. Απ' την άλλη προφανώς και έχουν δίκιο κάποιοι από το περιβάλλον του προπονητή της εθνικής που λένε μα δεν γίνεται ένας παίκτης να βάζει όρους. Άρα λοιπόν για να οδηγηθούμε σε μια τέτοια φάση που ναι μεν ας πούμε δεν είναι σωστό αλλά κάποιος που αυτή τη στιγμή δικαιωματικά αν θέλετε πρέπει να έχει τη φανέλα της εθνικής στο τσεπάκι του να φτάνει στο σημείο να λέει αυτό, πάνω να πει ότι εκεί κάτι δεν λέω ότι δεν και καλά έχει δίκιο ο Κωνσταντέλιας, αλλά κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δεν ξέρω. Και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε το ρόστερ ας πούμε και στις τελευταίες δοκιμές που έκανε, δηλαδή που δεν ήταν δοκιμές, στο σωρό ήτανε. Όλοι όσοι ήρθαν παίξτε από λίγο, τι να καταλάβεις από το ίδιο πράγμα, μου δίνει να καταλάβω ότι πολύ της ισορροπίας είναι αυτή τη στιγμή το περιβάλλον και οι επιλογές και οι αποφάσεις στην Εθνική Ελλάδα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να θυμίσουμε ότι σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων. Μας προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Μου στέλνει μήνυμα ο φίλος εδώ στο κινητό ότι το τηλεφωνικό κέντρο γιατί δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εκεί είναι η Ειρήνη, αν έχει κάποιο πρόβλημα και σας φαίνεται κατηλημένο, είναι γιατί μπορεί να παίρνουν κάποιοι φίλοι απλά για να δηλώσουν συμμετοχή. Ναι. Στα άλλα της ημέρας δυσκολεύουν λέει λίγο οι περιπτώσεις του Παναθηναϊκού για τα στόπερ και τον Van Broker, πώς το λέμε αυτόν, και από την Τραμζοσπορ. Εντάξει, ποτέ οι μεταγραφές δεν είναι εύκολες, ποτέ οι μεταγραφές, πάντα στις μεταγραφές χρειάζεται μια οριμότητα από το διαπραγματευτή και μια αίσθηση της πραγματικότητας και της πραγματικής αξίας των παιχτών που διαπραγματεύεται να αγοράσει και των μεγεθών του συλλόγου που εκπροσωπεί. Δεν γίνεται δηλαδή για έναν μέσο παίκτη, ρε παιδί μου, έναν καλό παίκτη, ας πούμε, μια ελληνική ομάδα να πει ότι φεύγω στα 5, 6, 7, 8, 9, 10 εκατομμύρια αρκεί να τον πάρω για να μην φανεί ότι τον έχασα. Ας το χάσει να με να δώσει τόσα. Δεν γίνεται. Πρακτικά θα βάλει σε υποθήκη όλο το μέλλον της ομάδας σου. Έτσι, ούτε απ' την άλλη μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν έχει καμία άλλη λύση στον ορίζοντα παρά μόνο αυτή που κυνηγάς. Οπότε λογικό είναι οι απαιτήσεις να αυξημένες. Επίσης δεν πρέπει να ανεβάζουμε λίγο στα ύψη σε μια προσπάθεια να πείσουμε το κοινό πόσο καλά κινείται επιτέλους η ομάδα μας, η κάθε ομάδα, για τα προσόντα των παιχτών τους οποίους αγοράζουν οι ομάδες μας. Γιατί μετά, ξέρετε τι γίνεται, έρχεται το χορτάρι και πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε λόγο. Μα γιατί αυτός δεν είναι έτσι, εμφανίζεται έτσι, σε κανένα μήνα αρχίζει απαξίωση και μετά από 2-3 μήνες λέμε να πάρουμε παίκτη στη θέση του. Δεν νομίζω ότι θα βάλει και κανένας μυαλό σε αυτή την ιστορία. Έτσι θα χειριστούν οι πάντες τα πάντα, διότι έτσι μάθαμε να το εξετάζουμε. Στο ποδόσφαιρο το ελληνικό και κυρίως ορισμένες ομάδες, μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός, και αληθορίζει και λίγο ο ΠΑΟΚ με αυτό, φαίνεται να μετράνε πιο πολύ εντυπώσεις από την πραγματικότητα. Δηλαδή μας αρκεί, ας πούμε, τα καλοκαίρια να λέμε ότι φέτος θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, θα τα φτιάξουμε όλα, να ξεκινάμε ήσυχα και χωρίς τριγμού στη χρονιά, ας πούμε, ότι να έχουμε κάνει τα πάντα και το να και τ' άλλο. Μετά άμα στραβώσει κάτι θα βρούμε κάτι να πούμε, κάτι να, κάπου να τα ρίξουμε, συνήθως στον προπονητή και καμιά φορά και σε κανένα παίχτη. Αλλά ο παίχτης αυτός θα πρέπει πρώτα να έχει μαλώσει λίγο με τους οπαδούς, γιατί αν τον αγαπάνε οι οπαδοί δεν τον ακουμπάμε. Αν αντίθετα δεν τον αγαπάνε οι οπαδοί, και καλός και χρήσιμος να είναι, παίρνει πόδι και φεύγει. Αυτά λοιπόν για να είναι διαφορετική η χρονιά του Παναθηναϊκού, επιτέλους μετά από 16 χρόνια. Θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαφορετικό και το καλοκαίρι του. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι του είναι η ίδια με τα προηγούμενα και είναι τίγκα στη φανφάρα και στη βλακεία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Στα ίδια μέρη θα ξαναβερθούμε, που είπε και το τραγούδι στην αρχή ο Ανδράτος. Δεν νομίζω δηλαδή. Να δούμε αυτό το παιδί που ήρθε, αυτός ο προπονητής, πόσο θα μπορέσει να καταλάβει λίγο τις ανάγκες. Πόσο θα καταλάβει και δεν θα φερθεί κι αυτός στη γοητευτική αγκαλιά για κάθε προπονητή ή παίχτη της λεγόμενης πίστοσης χρόνου, να τον αφήσουμε να δουλέψει, να μην τον κρίνουμε αμέσως κλπ. Το οποίο είναι σωστό ποδοσφαιρικά, σωστό είναι αυτό για κάθε νέο προπονητή, για κάθε καινούριο παίχτη, δεν μπορεί να τον κρίνεις στη εβδομάδα πάνω. Αλλά συνήθως στην Ελλάδα και κυρίως στον Παναθηναϊκό αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο για τη δημιουργία μιας κατάστασης ασυλίας, δηλαδή περισσότερο σαν δικαιολογία για οτιδήποτε στραβό έρχεται, παρά γιατί το πιστεύουμε ποδοσφαιρικά. Άλλωστε αν υπήρχε αυτή η λογική, ούτε τον Αλόνσο τον τρώγαμε σε τόσο σύντομο διάστημα, ούτε τον Βιτόρια, ούτε πολύ περισσότερο τον Μπενίτεθ. Δηλαδή οι ίδιοι που λένε όπα, πίστοση, εμπιστοσύνη να δουλέψει, και κυρίως το λένε αυτό για να δικαιολογήσουν κάποια άσχημα αποτελέσματα, ή ήδη μετά όταν δεν πάει άλλο η δουλειά τα ξεχνάνε όλα αυτά και τους λένε φάτον τώρα, γιατί δεν πάει, γιατί δεν κάνει, δεν δράνει. Μην το κάνουν αυτό και με τον Δανό, να αποφασίσουν ή θα τον αφήσουν να δουλέψει, ή, που κατά την νόμη αυτό πρέπει να είναι το σωστό, να τον αφήσουν από τη μια να δουλέψει, αλλά να έχουν πάντα απαιτήσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα για έργα και αποτελέσματα, και ή δυνατόν και από τις πρώτες μέρες. Έτσι, δεν έχει πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στο να κυνηγήσει επιτέλους μια καλύτερη χρονιά νωρίς-νωρίς, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς μάκευτη ασίδια και από εδώ και από εκεί. Έτσι, πρέπει να πετύσουν η δουλειά που γίνεται να αρχίσει να βγαίνει με πρώτο και καλύτερο την Μπάξη, που νομίζω τώρα δεν είναι ένα φιλικό προετοιμασίας, κάπου έχανε εκεί πέρα, κάπου το πήρε το μάτι μου, γιατί ξεκινάμε από το αυτονόητο. Δηλαδή αν να δημιουργήσει οτιδήποτε νέο αλλά χρειάζεται πίστοση χρόνου, ή το ένα ή το άλλο, ή να γίνουν όλες οι μεταγραφές για να αποκλείσει την Μπάξη, άστο, πάμε διακοπές στους Παξούς καλύτερα όλοι μαζί, τουλάχιστον να ευχαριστούμε και τον Ισάκη. Λοιπόν, και επειδή δεν σας βλέπω πολύ πρόθυμους, τι να κάνω, θα βάλω κανένα τραγουδάκι, μπας και αρχίσουν να λειτουργούν οι αναμνήσεις, και με τις αναμνήσεις να έρθετε να σχολιάσετε και το σήμερα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Αφήστε τα παιδιά, μην τα αγχώνετε από ότι εδώ οι καλαματιανοί βγαίνουν οι βάσεις.
1: Βαθμολογία.
0: Βαθμολογία. Α, στα παιδιά, εντάξει, άμα έχουν καλά, έχουν. Άμα δεν έχουν, τι νομίζεις θα αλλάξει τη ζωή τους, τίποτα, κι αν πετύχουνε. Ρε παιδιά, τι με ρωτάτε τώρα, αυτό εσείς νομίζετε ότι κάποιος που θα πάει να φτιάξει το Καραϊσκάκι και ο κοινό δεν το έχει πάει υπόψη αυτό? Αν δεν μισθεί το τωρινό Καραϊσκάκι, λέει τότε με το μουσείο τι θα συμβεί που είναι ενώσια του σχεδόν. Λογικά πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις κρατιέται όσοι έχει και θα μπει στον καινούριο χώρο. Σε άλλο ένα σημείο, σε ένα καινούριο σημείο. Τι θα καταστραφεί το μουσείο? Λοιπόν. Κώστα, καλησπέρα. Το τραγούδι που έβαλε στην Θερμαφρομή, την επιστροφή των Μπράντοβιτς, όχι. Πιο πολύ με αφορμή αναχώρησης μου μοιάζει παρά με αφορμή επιστροφής. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, λέει. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Όντως δεν κάθισα να μελετήσω τα τέτοια Ιαχωβάδες. Δεν γουστάρουν το ενώσιμο. Δεν γουστάρουν τη σημαία. Άντε μου, είπε για τώρα. Δεν παραθήκατε τώρα. Πάντως δεν είναι αυτός ο λόγος. Άστο. Άστο. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή, συγγνώμη. Τρία χρόνια δεν ήταν Ιαχωβάς. Τώρα έγινε ξαφνικά αυτό το καλοκαίρι. Μας τρελάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή θέλει πολύ μυαλό. Του είναι γνωστό για το ότι είναι Ιαχωβάς το παιδί. Τόσο καιρό δεν τον πειράζει το εθνός μου και ούτε. Σήμερα τον πείραξε. Το πρωί, χτες, το βράδυ, ποτέ έκανε ανάρτηση. Μη λέτε τώρα ότι να είναι. Ωχ, στο 2-11-10-80-8-80 σας το φιλάω. Καλά, εντάξει, μου στέλνετε κανένα δυο μηνύματα ότι κάτι έχει το τηλεφωνικό. Για να το κοιτάξουμε και έχει στο διάλειμμα σε λίγο. Αλλά εντάξει. Είναι συλλεκτικές οι παρουσίες. Εγώ σας το λέω. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι χάνετε. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν ειδοποιείτε ότι δεν έχετε σκοπό να πάρετε. Και κάθομαι κι εγώ και χαλάω το μαλλί με τα ακουστικά. Το φτιάχνω μια ώρα σήμερα που μεσημεριάτικα το έκανα φρέσκο εκεί, τώρα από τα άλλα φράντο κακό. Μπαμ!
1: Θέλει κούρεμα.
0: Θέλει κούρεμα, εντάξει, αλλά μέχρι να κουρευτώ ρε παιδί, μπαμ, με το βάζει τα ακουστικά. Σου κάνει το κεφάλι τετράγωνο, κατάλαβε. Γίνεται ίσω το μαλλί από πάνω, κάθε το δεξιά, κάθε το αριστερά, σαν τον Dr. Spock. Μα σα παρακαλώ. Και τι λες, εντάξει, θα το θυσιάσω ρε παιδί με το μαλλί, άμα να μιλήσω με του ακροατέ και του φίλου. Αλλά άμα δεν είναι κανένα, γιατί το θυσιάζει έτσι τζάμπα. Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα σα πω ότι κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μα πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Έτσι είναι. Σας τα λέμε όλα. Τι νομίζετε? Τα βρείτε έτοιμα? Εκεί να έχετε την αγωνία, ώστε μόλις έρθουνε. Τι να σας κάνω και εσάς, παιδιά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να δούμε τίποτα άλλο εδώ, απά. Το κουβεντιάσουμε μέσω μηνυμάτων. Λοιπόν, εντάξει Μαντσίρη, εγώ θα το πω στον αέρα και θα είναι στημένο μετά ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, θα σε πληρώσει στοιχηματική. Λέει ο φίλος ο Μαντσίνη, Κώστα καλησπέρα. Αρχικά χαιρετισμούς στο Διονύση. Α, του στείλω. Δεύτερο, μια απορία. Ο Γκαγκάτς ακόμα να κάνει κίνηση να φέρει του Λουτσέσκου στην Εθνική? Δεν νομίζω, είναι ισχυρό το λόμπι του Γιωβάροβιτς. Και τρίτον, εδώ είναι το ζουμί, έχω ρίξει ένα κοσαρικάκι σε ταϊλανδέζικο στοιχηματικό site ότι οι τρεις πρώτοι ακροατές σήμερα θα είναι ο Βασίλης από Νέα Ιωνία, ο Βασίλης από τα Μέγρα και ο Χρήστος Περιστέρη. Αν τελικά βγουν αυτοί, να βγάλουμε κι εμείς ένα χαρτζιλίκι. Αυτά, καλό απόγευμα. Ναι, το θες τρικάστεση αυτό ή δηλαδή το θες και με τη σειρά που το είπες ή απλώς να είναι οι τρεις πρώτοι? Για να ξέρω αν θα οικονομήσεις, να μας στείλεις σε εμάς τίποτα. Για να πας τα παιδιά να βγούνε, να βοηθήσουμε όλοι να βγάλεις το κάτι της παραπάνω. Είναι που είναι καιροί δύσκολοι, αν και όλο θα γίνονται και καλύτεροι. Γι' αυτό και είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα ενθουσιασμένοι με το παρόν και το μέλλον της. Δεν το χρειάζονται, αλλά εντάξει, άμα θες να το πάρεις, δεν είπα εγώ όχι. Λοιπόν, να για παράδειγμα, ο Βασίλης μου ρίχνει. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί, λέει. Μάλιστα. Καλές είναι οι παραγγελίες, Βασίλη. Α, δω τώρα, έχω βάλει μερικά. Εγώ θα δω αν προλάβω αυτά. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί. Για πούμε, για βάλει λίγο μια γέφυρα από στην Ειρήνη και τι γίνεται.

έχει δίκιο, Βασίλη, το επιβεβαιώσαμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε ούτε να δεχτούμε προς το παρόν. Πότε φαίνεται ότι μιλάει, πότε φαίνεται ότι δεν απαντάει. Κώστα, κατά πόσο θα μετριαστεί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που αυτό αφορά το conference, που ναι, είναι η χειρότερη διοργάνωση και όχι το Europa. Άλλωστε, ο πρωταρχικός στόχος είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην επόμενη τριετία. Τι πάει να πει αυτό, ρε, εσύ, Μιχάλη? Επειδή δεν είναι τόσο σπουδαία η διοργάνωση, δεν πειράζει να αποκλειστούμε, ίσα ίσα. Πιο μεγάλη αποτυχία θα είναι, δεν νομίζω ότι αποκλειστεί, βέβαια. Εντάξει, άμα είναι δηλαδή αποκλειστεί από το conference με αυτού του αντιπάλου που θα βρει, τι να πω. Κλείς το μαγαζί πριν το ανοίξεις. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλη διοργάνωση ή μικρή. Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση και την Ευρώπη τη χρειάζεσαι. Δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, δεν έχουμε πήξει στις ευρωπαϊκές διακρίσεις εδώ στην Ελλάδα για να λέμε ότι εντάξει, conference είναι να αποκλειστούμε. Το ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα ή έστω, ρε παιδί μου, η διεκδίκησή του με αξιοπρεπείς όρους. Διότι και από αυτό απουσιάζει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ότι δεν το κερδίζει και το χάνει, ας πούμε, στα play-off. 2-3 χρονιές έγινε αυτό. Συνήθως είναι εκτός μάχης πολύ νωρίς και μετά βάζουμε κάτι περίεργους στόχους. Όχι να περάσουμε τον τέταρτο, να περάσουμε τον πέμπτο, να μπούμε στην τετράδα, να διεκδικήσουμε κάτι, να πάρουμε ένα καλό εισιτήριο και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι φτιάξει μια ομάδα στην οποία θα λες, για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα δεν πρέπει να έχω Ευρώπη. Δεν είναι του Παναθηναϊκού αυτό το, πώς θα το πω. Καλά, στο DNA έχει γίνει μπάχαλο το DNA του από αυτή την άποψη, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό μιας ομάδας που ονειρεύεται κάτι μεγάλο για τον εαυτό της. Ή έστω δεν είναι χαρακτηριστικό, δεν πρέπει να είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που υπηρετούν ή ανήκουν σε αυτή την ομάδα σε οποιοδήποτε πόστο, οι οποίοι θα λειτουργούν με τέτοιο σκεπτικό. Είναι ακριβώς ο ορισμός και το απόλυτο συστατικό της αποτυχίας πριν καν ξεκινήσουν. Αν ξεκινήσουμε τέτοια ανατροπία, ό,τι γλιτώσουμε από στόχους για να αφοσιωθούμε στον έναν, δεν θα πετύχουν κανένα. Και μη σου πω το ανάποδο, ότι αν θες να κάνεις πρωτάθλημα, το conference με τη δυναμικότητα που έχει, αλλά που δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση, μπορεί να σου δώσει όθηση και να σου κρατήσει λίγο τη χρονιά ζωντανή, ακόμα κι αν κάποια αποτελέσματα στο πρωτάθλημα δεν είναι καλά ή το ξεκίνημα δεν είναι τόσο καλό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να σε επαναφέρει σε μια έτσι αγωνιστική κατάσταση και διάθεση που θα είναι πιο ανεβασμένη. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, μπας και φτιάξουμε το... Καλά που έβαλα, θα προλαβαίνω κι άλλα τώρα. Λοιπόν, πάμε σε κάποια άλλα χρόνια. Το τραγούδι έτσι λέγεται, στα χρόνια του τέτοιου, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι... Είναι ωραίο, ωραίο είναι. Πραγματικά εμένα μου αρέσει.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλά σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις. Το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιτέλους κάτι κουνήθηκε, κάτι πρέπει να κάνει. Ο Γιώργος το λένε το παιδί του τεχνικό. Κάτω. Και είναι πολύ κοντά στο να πιάσει το στοίχημα Μαντσίνη. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία. Έλα Βασίλη.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Είσαι καλά.
1: Μετά από τόσες προσπάθειες, εντάξει.
0: Έκανες πολλές.
1: Είχαμε θέμα,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει. Πώς πας?
0: Καλά, εντάξει, εδώ. Στα ίδια μέρη, θα ξαναβερθούμε.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, επειδή άκουσα και αρκετούς φίλους και διαβάζω εδώ για τη δήλωση του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος το πάρει καχύποπτα ή είναι καχύποπτος, υπάρχει θέμα. Δηλαδή, τώρα μπορώ, τώρα δεν μπορώ, δεν έρχομαι στην Εθνική. Έχω κάποιο πρόβλημα. Αν το λύσω
0: αυτό, έχει ξαναγίνει με παίκτες, παιδί. Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Όχι, δεν το λέω, δεν το κατηγορώ.
0: Νομίζω ότι ο τελευταίος που το έκανε δεν ήταν ο Φορτούνης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φορτούνης ήταν.
1: Ο οποίος, εντάξει, και στο κάτω-κάτω και ο Φορτούνης δεν εξήγησε και τον λόγο.
0: Τι δεν εξήγησε, μωρέ, δεν έπαιζε. Αυτό ήταν τώρα. Ήταν τρίτη επιλογή μετά τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο.
1: Ωραία. Τώρα, καλός κακός, πάντως σταμάτησε. Αλλά έτσι όπως κάνουν κάποιες δηλώσεις και αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι, όντως.
1: Αφήνουν, ρε παιδί μου...
0: Ανοιχτό το αφήνει.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά έρχεται κι άλλος τώρα και σου λέει, εντάξει, τώρα δεν μπορείς. Μεθαύριο που θα μπορείς να σε καλέσουμε. Και τι θα γίνεται, ποιο θα αφήσουμε μετά έξω από την Εθνική.
0: Έτσι είναι, αυτό δημιουργεί τώρα μια κατάσταση, η οποία, γι' αυτό είπα ότι κάτι δεν δουλεύει καλά εκεί, πρέπει να το δούνε.
1: Ναι, γιατί αγγίζει τα όρια του παζαριού πλέον. Το παζάρι μου, πότε μπορώ να έρθω, πότε δεν
0: όχι,
1: μπορώ.
0: Όχι, στην ουσία το παζάρι είναι πάρε με, αλλά με πάρεις θα παίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έτσι το ερμηνεύει.
1: Γιατί...
0: Μπορεί να δικούμε έτσι το παιδί, δεν ξέρω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι καθαρά προσωπικό το οικογενειακό το πρόβλημά του.
0: Εγώ όχι, πιστεύω ότι είναι αυτό, εσύ Βασίλη, αν ήταν αυτό, δεν τον εμπόδιζε συνολικά, τον εμπόδιζε μόνο για την Εθνική, για τον ΠΑΟΚ, δεν τον εμπόδιζε. Που λέω στο κάτω-κάτω και πιο πολλές υποχρεώσεις και πιο πολλές ώρες που λείπει από το σπίτι και προετοιμασίες 15 μέρες στο εξωτερικό που θα λείπει, δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Τι να πούνε τόσοι και τόσοι γονείς που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους.
0: Δεν έχουν να αφήσουν. Και άμα το ολοήμερο δεν αρχίζει να λειτουργεί από την αρχή, πρέπει να φεύγουν από τις δουλειές τους πιο νωρίς.
1: Άσε
0: τι είχαμε τραβήξει με τα ολοήμερα.
1: Τα ξέρω από πρώτο
0: γιατί όταν ήταν τα παιδιά μικρά εμείς τότε, τότε αρχίζαν τα ολοήμερα και δουλεύανε. Και δεν είχαν όλα τα σχολεία ολοήμερα. Έλα να δεις που να τελειώνει το παιδί 1,5 και 2,5 και να πρέπει να το...
1: Εδώ ερχόταν στο σχολείο οι γονείς και μας φιλούσανε γιατί λειτουργούσαμε τα ολοήμερα.
0: Έτσι.
1: Τι μου λες τώρα. Τώρα, για το θέμα των μεταγραφών. Πολύ υποτονικά τα πράγματα.
0: Λογικό δεν είναι. Εσύ τι περιμένεις ότι...
1: Οι παίκτες που έρχονται δεν ξέρω. Εγώ, όχι τη Σοκάς, τέλος πάντων μετριότατη.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι για να μην είμαστε και αυστηροί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μετριότατη δεν ξέρω αν είναι και καλή. Αλλά έχω να πω το εξής, ότι προς το παρόν αυτοί οι παίκτες που βλέπουμε σε όλες τις ομάδες είναι παίκτες που θα γεμίσουν το ρόστερ. Δεν είναι αυτό που λέμε θα έρθουν να κάνουν τη διαφορά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα είναι χρήσιμοι παίκτες, προφανώς. Είναι παίκτες που παίζουν και λοιπά. Ο Καμαράς που πήραμε εμείς. Θα είναι χρήσιμος παίκτης. Αλλά θα κάνει τη διαφορά σχέση με Τσιριβέγια ή με τα άλλα αμυντικά χαφ που έχεις. Δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Ναι, γιατί και εγώ το λέω με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι παίκτες, παράδειγμα ζήτησε κάποιος παίκτης Ολυμπιακός. Δεν ήρθαν εδώ, αλλά πήγανε σε πολύ μεγάλες ομάδες και με πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν, και αυτοί που ήρθανε, δεν ήρθανε με κανένα υπερβολικό ποσό. Τότε σκοτώθηκαν οι άλλες ομάδες να τους διεκδικήσουν και να τους
0: μην το λες αυτό, Βασίλη. Εγώ πιστεύω ότι για να έρθει ένας παίκτης στην Ελλάδα, πάντα το τίμημα θα είναι πιο μεγάλο από ότι αν πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στη Γερμανία, ακόμα και στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Δεν έχουμε την καλύτερη φήμη σαν ποδόσφαιρο. Έχουμε πολύ καλή φήμη σαν συνθήκες ζωής. Στην
1: λογικό,
0: Αθήνα ειδικά.
1: Το επίπεδο του αθλήματος, το επίπεδο.
0: Ναι, το επίπεδο του αθλήματος, πρωταθλήματος και αυτά δεν είναι το πιο ωραίο, παιδί μου, ελκυστικό στην Ευρώπη ή και σε άλλες υπήρους που έρχονται παίκτες.
1: Ναι, και αυτοί που έρχονται εδώ, όχι ότι έρχονται τσάπα.
0: Τζάμπα δεν έρχεται κανένας, ξέχασα το. Μη σου πω ότι συνήθως έρχονται. Εγώ θα σου πω το ανάποδο. όχι απλώς δεν έρχονται τζάμπα, έρχονται συνήθως πιο ακριβό πληρωμένοι από την πραγματική τους αξία.
1: Υπερτιμημένοι έρχονται.
0: Πολύ υπερτιμημένοι έρχονται, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Και βέβαια αυτό που δεν γίνεται στο μπάσκετ, έτσι, γιατί στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια πλέον τα συμβόλαια των... εντάξει, εδώ είχαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά όσοι παίκτες ήταν, ό,τι θα παίρνανε, ξέρω εγώ, από τη Φενέρη, από τη Ρεάλ, το παίρνουν και εδώ.
0: Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Εδώ μιλάς για Παναθηναϊκό. Όταν μιλάς για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, η αντιστοιχία με τις ποδοσφαιρικές δυνάμεις είναι Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Γι' αυτό και οι παίκτες δεν δυσκολεύονται να διανέξουν Ολυμπιακό ή Ρεάλ ή Παναθηναϊκό.
0: Όχι, άμα, δηλαδή το πιο πιθανό στο μπάσκετ είναι αν έχουν διαλέξει ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή Ρεάλ Μπαρτσελόνα, θα έρθουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια, αυτό λέω.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν, αυτό δεν παίζει ούτε κατά φαντασία.
1: Και εκεί είμαστε πολύ πίσω.
0: Έγινε, πάμε και στον επόμενο. Τώρα πανήξαμε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Είναι πολύ κοντά στο να πάρει το στοίχημα Μαντσίνη, καθώς ο Βασίλης, ενώ μου στείλει μήνυμα πέσει του στοιχηματζή να πάρει πίσω το ποσό να ποντάρει αύριο εκεί είχα όρεξη να τσακωθούμε για τα πολιτικά, σαμποτάζ μας κάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο, το φτιάξαμε και βγαίνει ακριβώς δεύτερος. Έλα Βασίλη.
2: Λοιπόν χαίρετε, γι' αυτό είπα, λέω κάτσε να πάρει το στοίχημα.
0: Να πάρει τα λεφτά το παιδί τουλάχιστον.
2: Να πάρει τα λεφτά το παιδί.
0: Μαντσίνη είσαι κοντά.
2: Ακριβώς.
0: Και γιατί θα τσακωθούμε.
2: Τώρα μετά ποιος είναι, ο Λεωνιέ, όχι ρε παιδί, το έτσι το έγραψα.
0: Ναι ρε πλάκα, όχι ας πω εγώ.
2: Ναι, ότι να τσακωθούμε, ξέρω εγώ ήθελα να τσακωθούμε σήμερα, αλλά μας χάλασε το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: εγώ δεν αντιλέγω την βοήθεια και την προσφορά των Αμερικάνων. Απλά ήταν πολύ ετεροβαρή η συμμετοχή των τριών συμμάχων στην πάλη κατά του ναζισμού. Αρκεί να σου πω ένα νούμερο. Η Σοβιετική Ένωση έδωσε πάνω από 21 εκατομμύρια νεκρούς. Ενώ η νεκρή αντίστοιχα για την Αγγλία και την Αμερική ήταν 385.420.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή τα νούμερα είναι τεράστια.
2: Το ξέρω γιατί καταρχάς...
0: Μόλις έχασε το στοίχημα ο Μαντσίνη διότι τρίτος είναι ο φίλος ο Σπύρος από την Κρήτη.
2: Το έχασε.
0: Το έχασε.
2: Λοιπόν.
0: Οπότε ελεύθερα. Πυροβόλα.
2: Λοιπόν. Πρόσεχε να δεις.
0: Ναι.
2: Οι Γερμανοί, να πούμε το εξής, ότι οι Γερμανοί μπαίνοντας στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, όπως θέλεις, όπου περνούσαν. Τα έκαναν, δηλαδή χωριά τέτοια, δηλαδή
0: έχουνε
2: αυτά που έκαναν σε εμάς δίστομο και τέτοια.
0: Έχουν πάνω από 70.000 πόλεις και μεγαλοχωριά καμένα και κατεστραμμένα.
2: Ακριβώς.
0: Σοβιετική τότε. Και απίστευτες απώλειες σε εργοστάσια, σε υποδομές κλπ.
2: Ναι. Δηλαδή κάνανε φοβερά εγκλήματα τότε. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε για τα εγκλήματα.
2: Αλλά πρόσεχε να δεις τώρα, το σκεφτόμουν και θα κάνω μία σύνδεση, έτσι να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται παγκοσμίως. Αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ με τους Ιρανούς, που κάνουν, ξέρω εγώ, τις σκέψεις και πώς θα κάνουμε την ειρήνη και θέλω διόδια στα στενά του ορμούς και όχι, δεν θα πάρεις και εγώ θα πάρω εκείνο. Λοιπόν, αυτό έγινε, πρέπει να το ξέρεις αυτό. Τη σύσκεψη που έγινε στον Καναδά, στο Μπέντογουτ.
0: Ναι.
2: Το ξέρεις.
0: Όχι, τι.
2: Όταν έφτασαν οι Σοβιετικοί, κάνοντας την αντεπίθεση στα σύνορα, με τη Γερμανία, να μπουν στη Γερμανία και από την άλλη μεριά ο Πάτον στις Αρδένες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν έχεις ακουστά ο Πάτον, τότε ο Ρούσβελτ του έδωσε εντολή, σταμάτα. Μην μπεις στα γερμανικά, μην πέρασε στα γερμανικά σύνορα μέσα. Σταμάτα στα σύνορα πάνω. Και σταμάτησε 10-15 μέρες. Τότε έγινε μία σύσκεψη όπου ήταν αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών, Αγγλίας, Ρωσίας, Στάλιν δηλαδή η αντιπροσωπεία του Στάλιν, έτσι η Σοβιετικής Ένωσης, Γερμανίας και Ιαπωνίας. Όπου ξέροντας οι Ιαπωνέζοι, γιατί έχαναν από τον Μακάρθουρ και αυτοί, και οι Γερμανοί ότι χάνουν τον πόλεμο, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μετά την ήττα. Έτσι. Πώς θα μοιραστούν τα πράγματα, τι θα επανορθώσει και όλα αυτά. Και τότε λοιπόν οι Αμερικάνοι έβαλαν ένα βέτο, το οποίο δεν το δέχονταν οι υπόλοιποι, αλλά στο τέλος υπέκυψαν και ποιο ήταν αυτό το βέτο. Από τούδε και στο εξής, το 1944 τώρα, έτσι. Από τούδε και στο εξής, το πετρέλαιο, το βαρέλι θα υπολογίζεται με δολάριο μόνο.
0: Ναι,
2: το ήξερες αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή μόνο το δολάριο οι συναλλαγές δηλαδή για τον, πώς το λένε, για την αγορά πετρέλαιο, πώς λένε, ξέρεις, το βαρέλι το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια τώρα, τέτοια έτσι, έγινε τότε. Μέχρι τότε υπήρχε, ξέρω εγώ, και η αγγλική λίρα και το ρούβλι και το γεν, έτσι. Από τότε λοιπόν είπαν οι Αμερικάνοι, και γιατί το έκαναν οι Αμερικάνοι. Επειδή είχαν κόψει πολύ χρήμα, πολύ δολάρια, εάν έπρεπε μετά να το μαζέψουν το πράγμα, έπρεπε να κάνουν υποτίμηση.
0: Περίμενε, Βασίλη, να σου πω κάτι. Να ρίξουμε μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε, να ρίξουμε το τι ώρα είναι και συνεχίζεις.

0: Έλα, Βασίλη. Να το ολοκληρώσουμε κιόλας, γιατί έσκασε κόσμος πολλής.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, το ολοκληρώνω. Τι έγινε, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και στη δεκαετία του 30 η Αμερική γνώρισε μεγάλη πείνα.
0: Βλέπε ήταν το
1: στα ΙΠΕΚ τα σταπίλια της οργής.
0: Το κράχ, το μεγάλο.
1: Ναι, μετά το 29, έτσι. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Ρούσβελτ, αλλά εκεί πέρα έκοσαν πολύ δολάριο, δηλαδή καινούριο νόμισμα. Το οποίο το κυκλοφόρησαν στον κόσμο, να υπάρξει ο τζίρος που λέμε. Αυτό λοιπόν έπρεπε μετά να το μαζέψουν. Εάν το μάζευαν ή το άφηναν, παράδειγμα, έπρεπε να κάνουν ταυτόχρονα και υποτίμηση. Για να μην κάνουν υποτίμηση λοιπόν και πέσει η βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών, όντας νικητές τώρα να κάνουν και υποτίμηση, δεν γινόταν. Έβαλαν αυτόν τον όρο. Οπότε το δελάριο τώρα λοιπόν το πληθωριστικό κυκλοφορούσε πλέον σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το έκανε και το 73, αν θυμάσαι, με την,
0: την άλλη
1: το 1973,
0: κρίση. Με την πετρελαϊκή κρίση των πετρελαίων,
1: όπου αποσύνδεσαν το χρυσό από, από το νόμισμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, είπαμε για τα οικονομικά μας, έτσι.
0: Έγινε, Βασίλη.
1: Δηλαδή το λαβύρι το έχουμε σκίσει τώρα.
0: Όχι ρε, τι, ναι, τι,
1: ναι.
0: Μόνο. Για πάμε στο Σπύρο στην Κρήτη. Έλα, Σπύρο.
2: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
2: Σε μένα μιλάτε, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Κύριε Κώστα, τι έχετε να πείτε, τις συζητήσεις το άκουσα τώρα. Αποσύρεται ο Κωνσταντέλιας από την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Μια...
0: Προσωρινά, προσωρινά όπως είπε.
2: Ναι, προσωρινά, δηλαδή με
0: ναι, έχουμε αλλάξει... κουβεντιάσει ήδη γι' αυτό, δεν ξέρω τώρα ανοίξατε μάλλον.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μου φαίνεται νορμάλ. Δηλαδή δεν είναι ο λόγος ο οικογενειακός που επικαλείται. Γιατί αν ήταν έτσι θα τον εμπόδισε συνολικά από τις υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο και από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει να κάνει μια κατάσταση που είναι διαμορφωμένη στην Εθνική, την οποία θα πρέπει ο Γκαγκάτση εκεί και οι άνθρωποι της Εθνικής να τη δουν λίγο με πιο προσοχή. Διότι δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια.
2: Θα έπρεπε να το έχουν δει ή να το δούνε.
0: Να το έχουν δει ήδη, να το έχουν προλάβει.
2: Μπράβο.
0: Για μένα.
2: Μπράβο.
0: Αυτό φαινόταν λίγο ότι...
2: Με Κουρμπέλη και με Σιώπη πώς θα προχωρήσει η Εθνική Ελλάδα. Και ο Φορτούνης δήλωσε πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια, ότι δεν ξαναπέζω.
2: Μπράβο.
0: Όταν γινόταν όλη η κουβέντα τότε, γιατί ήταν μονίμως η τρίτη επιλογή για τη θέση αυτή, μετά τον Μπακασέτα και τον...
2: Ναι.
0: Πέζε, και τον Μάνταλο.
2: Ναι, ενώ βλέπουμε στις άλλες εθνικές να παίζει ο Μόντριτ, να παίζουν σαραντάριδες, να παίζουν... Δεν φτάσαμε ακόμα στα 50 χρόνια δηλαδή.
0: Αλλά... Ναι, δεν φτάσανε.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, είναι... είναι λίγο μυστήρια αυτό
2: και
0: με την εθνική.
2: Η Βελγίου που καλεί τον Ντεμπρόινε και τον άλλο το μαύρο, το Σεντρεφόρ, πώς τον λένε, μωρέ.
0: Α, το τέτοιο είναι, στο... κόλλησα και εγώ τώρα. Το
2: Λουκάκου.
0: Ο Λουκάκου, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και δηλώνουν οι ανθρώποι ότι θέλουμε να πάμε σιγά σιγά στα νέα παιδιά, για να μεταφέρουν ένα κλίμα στα ποδητήρια, στην ομάδα, οι παλιοί παίχτες, έτσι.
0: Ναι, αρκεί οι παλιοί να λειτουργούν, όντως έτσι όμως.
2: Και
0: να μην λειτουργούν σαν...
2: Να... Δηλώνει και ο Κωνσταντέλιας ότι αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδος. Για ποιο λόγο?
0: Λέει για οικογενειακούς λόγους.
2: Λέει.
0: Λέει, ναι.
2: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω ότι δεν είναι αυτοί οι λόγοι. Πιστεύω ότι οι λόγοι είναι η κατάσταση στην εθνική συλλογικά και οι επιλογές.
2: Είδες προπονητή τώρα στο Μουντιάλ, γιατί εγώ παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια ακόμα και τα νυχτερινά.
0: Ναι.
2: Να κάθεται κουκουβιστός κάτω και να βαστά την κεφαλή του.
0: Ναι.
2: Όλοι είναι θυτωμένοι, ακόμα και στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Όλοι είναι θυτωμένοι, δίνουν οδηγίες στους παίχτες, φωνάζουν, νευριάζουν όταν δεν πάει κάτι καλά. Αυτός κάθεται κουκουβιστός κάτω. Δηλαδή εδώ υπάρχουν επιστήμονες που διαβάζουν
0: τη γλώσσα του σώματος. Ναι.
2: Τη γλώσσα του σώματος.
0: Ναι.
2: Γιατί μένα μια φορά μου έλεγε η γιαγιά μου, άμα κάθεσαι στην καρέκλα και κουνείς τον πόδα σου, είσαι τροζός. Το καταλαβαίνεις?
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Ότι η γλώσσα του σώματος πολλές φορές μαρτυράει την κατάσταση.
2: Και ανοίγει χαμηλά το γήπεδο, δεν βλέπει καταρχήν γήπεδο. Τι σκέφτεται ο άνθρωπος και βαστά την κεφαλή του.
0: Τι να σου πω, ρε Σπύρο, δεν ξέρω.
2: Δεν τον έχουν καταλάβει ακόμα. Και να παίζει η Σκωτία τώρα, η πια η Σκωτία. Δηλαδή είναι αμαρτία για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα ταλέντα που έχει η Εθνική Ελλάδος. Η Ελλάδα γενικά τώρα.
0: Ναι, μια φουρνιά φοβερή.
2: Ο Θεός ξέρει τι οδηγίες τον δείχνει, γιατί αυτά τα νέα παιδιά ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή. Ο Θεός ξέρει τι τους λέει και δεν φαίνεται και στο γήπεδο.
0: Ότι ο τρόπος που παίζει η Εθνική δεν είναι συνάρτηση του ταλέντου που έχει είναι φανερό.
2: Είναι αμαρτία για αυτά τα παιδιά να προχωρούν με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αμαρτία. Να βλέπουμε τώρα εθνικές ομάδες, Κουρασάο, ξέρω εγώ, Κολοκύθια Τούμπανα, Σκωτία, ακόμα και η Σουηδία. Δεν είναι καλύτερη από εμάς με τίποτα.
0: Ίσως να είναι διαφορετικά δομημένες και οργανωμένες.
2: Δεν υπάρχουν κλίκες, κύριε Κώστα, στις εθνικές ομάδες. Εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Εδώ κάτι συμβαίνει, είναι φανερό αυτό.
2: Έχεις κάτι δίκιο. Συμβαίνει, ναι.
0: Έχει η αγωνία να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε κάποιοι παίχτες ή να προσαρμόσουμε την εθνική σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το ταλέντο που έχει, μόνο και μόνο γιατί αυτό εξυπηρετεί τον τρόπο που παίζουν κάποιοι παίχτες, είναι εμφανής.
2: Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα με Κουρμπέλ και Σιώπη στο κέντρο. Είναι αμαρτία.
0: Τι να πω, θα δείξουν τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται.
2: Να έχει δηλαδή τον παιχταρά που παίζει στην Μπενφίκα και μια να τον εβάζει, μια να μην τον εβάζει, με την πρώτη ευκαιρία να βάζει τον Ιωαννίδη το δικό σας, αν και τραυματίας.
0: Όχι, το παιδί είναι τραυματίας, έχει μήνες να παίξει.
2: Ε?
0: Έχει μήνες να παίξει, το παιδί είναι τραυματίας.
2: Ποιος?
0: Ο Ιωαννίδης.
2: Με την πρώτη ευκαιρία τον εχώνει αυτό. Πάει να καθιερώσει το Τετέι, που πόσα γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα αυτό. Ο άλλος έχει σπάσει τα ρεκόρ στην Μπενφίκα. Έχει σπάσει τα ρεκόρ στην Πορτογαλία.
0: Έγινε Σπύρο μου, να είσαι καλά. Έλα.
2: Δεν πάμε καλά κύριε Κώστα, δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καλά, όντως.
2: Δεν πάμε καλά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν πάμε καλά και είναι αμαρτία για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα ταλέντα.
0: Όντως είναι αμαρτία, όντως. Είναι πολύ καλή φουρνιά αυτή.
2: Να έχουν αυτό το χαζοβιόλ και να κάνουν αυτό το κεφαλί.
0: Μην μου κάνεις τώρα, μου το χαλάς.
2: Να βαθώ την κεφαλή τους σαν το χαζό.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, έγινε κύριε Σπύρο.
2: Ό,τι σου λέω και το λέω σοβαρά.
0: Μου το κατάλαβα, εγώ το λέω σοβαρά, αλλά μην το διανθίζεις έτσι με...
2: Ναι, το λέω με πάθος, το λέω με φανατισμό, το λέω.
0: Το κατάλαβα. Έγινε κύριε Σπύρο μου, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε στον Κώστα, στη Μάνδρα. Έλα Κώστα.
3: Έλα. Έλα Κώστα μου, τι κάνεις.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Καλά, είστε, είχατε ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο.
0: Ναι, είχαμε, ναι.
3: Yeah.
0: Όλα,
3: όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει και... Σε όλο το φιλάθλο κόσμο φάνηκε παράξενη η απόφαση του Κωνσταντέλια. Αυτό θα φανεί αν κάποια στιγμή, ίσως και του χρόνου, δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω μάντης, αλλάξουμε προπονητή στην Εθνική για κάποιο λόγο. Εντάξει.
0: Ναι, τότε όμως θα πρέπει να, να εξηγήσει και το παιδί ότι ξέρεις κάτι, δεν ήταν τελικά οικογενειακή η λόγη σου, ήταν θέμα επιλογών και τακτικής προπονητή.
3: Δεν είπε ότι δεν ξαναπαίζω.
0: Ναι, προφανώς, ναι, είπε ότι ναι.
3: Επειδή η σύζυγός του περιμένει το δεύτερο το παιδί.
0: Ναι.
3: Επειδή θα μου πεις τώρα στον ΠΑΟΚ γιατί. Στον ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει,
0: εντάξει, δεν είναι πάντως ο πρώτος ή ο τελευταίος παίκτης που κάνει δύο παιδιά.
3: Αυτάτε και πώς το βλέπει ο καθένας. Το είπες και με την Εθνική και τώρα και άλλο. Θα μου πεις τώρα ρε φίλε με 10-20 προπονήσεις που θα γίνουν τον χρόνο. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε λίγο παραπάνω. Με 10-20 προπονήσεις που

0: κρίμα πραγματικά. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει προσφέρει στην Εθνική, έτσι, να τα βάζουμε, δεν έχει προσφέρει ακόμα αυτά που
1: περιμένει. Όχι, ακόμα ναι, άλλωστε ποτέ ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Ούτε του παίρνει τη θέση ο Κουρμπέλης με το Σιώπη, γιατί δεν παίζουν σε αυτή τη θέση.
1: Όχι, ο Μπακασέτας παίζει στη θέση του.
0: Εντάξει, μόνο αυτός και ο Μάνταλος έχει φύγει, οπότε νομίζω ότι ήταν και πολύ πιο εύκολα.
1: Ξέρεις, το σημαντικότερο δεν είναι αυτό καθ' αυτό ο Κωνσταντέλιας που θα λείψει, αλλά είναι το Κωνσταντέλιας σε συνδυασμό με αυτό, τα παιδιά που υπάρχουν, δηλαδή σε συνδυασμό με τον Τζόλι, με τον Καρέτσα, δημιουργεί ένα πράγμα πολύ πολύ ισχυρό μεσοεπιθετικά για την Εθνική.
0: Τον έχουμε δει όμως τον Κωνσταντέλια να παίζει με αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και με τον Καρέτσα και με όλους. Και αλλαγές γίνονται. Κοιτάξτε, τώρα εγώ είμαι υπέρ το να γίνονται αλλαγές μέχρι να καταλήξετε ένα σχήμα. Το ότι δεν καταφέραμε να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο και ακούω τώρα κάτι κουραστάω, κάτι πράσινα ακροτήρια κτλ. Δεν παίζουν ρε παιδιά στο ίδιο πρωτάθλημα.
1: Δεν παίζουμε προφανώς, ναι, τι.
0: Εντάξει, μην τα ξεφτιλίζουμε κιόλας.
1: Μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό με χώρες από την Ευρώπη που πήγαν και δεν πήγαμε.
0: Εντάξει, δηλαδή ούτε να είμαστε ανθρώπους.
1: Δηλαδή Νορβηγία, Σουηδία, Βοσνία.
0: Το έδωσε. Τώρα από εκεί και πέρα. Από τη μία όταν κερδίζουμε την Αγγλία, τη ομάδα ρε φτιάξαμε με τα πιτσιρίκια. Εκεί λέμε ότι είναι καλοί παίκτες. Μετά τρώμε 4-3-4, δεν θυμάμαι πόσα φάγαμε από την Αγγλία, τι έκανε αυτός. Είμαστε, η αλήθεια είμαστε γενικώς, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, είμαστε και του αποτελέσματος.
1: Ναι, είμαστε.
0: Υπάρχουν στραβά,
1: ναι,
0: τα βλέπουμε. Δεν είναι, υπάρχουν δηλαδή προπονητές πολύ πιο ανώτεροι από τον Γιωβάνοβιτς σε όνομα, έτσι. Και τους βλέπεις τώρα ας πούμε και ψάχνονται, είναι και το υλικό που έχουν, τώρα από εκεί και πέρα έχει πολύ χρόνο και είχε και έχει να φτιάξει μια καλή εθνική. Αν δεν τα καταφέρει, εγώ για μένα, ναι, έτσι προσωπικά αν ήμουν στη θέση του, μακάρι, δηλαδή να πει παιδιά δεν μπορώ να προσφέρω κάτι άλλο, άντε γεια. Καταλάβεις δηλαδή...
1: δύσκολο το άντε γεια.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο το άντε γεια, αλλά όταν δεν μπορείς να προσφέρεις είναι και πιο αντρίχιο, έτσι, μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν περάσει προπονηταράδες και προπονηταράδες και δεν έχουν καταφέρει είτε σε επίπεδο ομάδων είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Ναι, προφανώς, όλοι μόνο. Ναι.
0: Έτσι, έχουμε παράδειγμα την εθνική μας ομάδα, έτσι. Ποιος ήταν ο Ιταλός, ήταν που πριν από κάποια χρόνια και μετά πήγε στην Αγγλία και πήρε πρωτάθλημα.
1: Και πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ.
0: Ένα μωρέ με τη Λέστερ, ναι, ναι, ναι, το ξεχνάω όλο που ξεχνάω το όνομά του. Τέλος πάντων, είναι και πώς θα κάτσει, έτσι. Ότι τώρα το ότι κάθεται και είναι μια επίπεδο με το χορτάρι ή έτσι ή αλλιώς, εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά τέτοια.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι παρεξηγήσιμο, δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, ο προηγούμενος έκανε ένα μέσα στο φανατισμό του, μέσα στην αγάπη που έγινε την εθνική. Όλοι θέλουμε η εθνική μας πάνω απ' όλα, έτσι. Πάνω απ' όλα. Θα δούμε, θα δούμε. Όσο για το Μουντιάλ, να τους έχει καλά ο Θεός, δυστυχώς θα τους χάσουμε. Δύο παικταράδες, ο ένας είναι μπαλαδόρος, τα μάτια τα δικά μου, ξέρει απίστευτα το ποδόσφαιρο, ο ένας είναι φωνιά. Εγώ έτσι τον θεωρώ, ναι, το Ρονάλντο. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει την μπάλα που έχει, που ξέρει ο Μέση, γιατί ο Μέση παίζει ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλά παίζω μπάλα. Παίζω μπάλα, μπορεί να δεις χιλιάδες τέτοιους. Ξέρω να παίζω την μπάλα, σωστά. Αλλά το να παίζεις ποδόσφαιρο έχει μεγάλη διαφορά. Σηκώνει το κεφάλι του κοντός σε κοντός, λένε τώρα τα λόγια. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά ο ένας έχει καταφέρει 6 μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και σκοράει συνέχεια. Ο άλλος κοντεύει, εντάξει, θα την πάρει κάποια στιγμή τη θέση στα πολλά γκολ. Εμπαπέ, άλλος μεγάλος παίκταρας αυτός. Είμαι βέβαια με τη Γαλλία εγώ σε αυτό το μουντιάλ. Πάντα είμαι. Αλλά να μην καθυστερώ κι άλλο.
1: Έγινε, φίλε.
0: Κρίμα που θα φύγουν. Κρίμα που θα φύγουν γιατί αυτοί οι παίκτες δεν βγαίνουν.
1: Όντως, γιατί αυτοί φέρουν τον κόσμο στο ποδόσφαιρο.
0: Στην καριέρα του να πιάσει τα 1000 γκολ. Πόσα. Δηλαδή πρέπει να ξεπεράσει τα 900. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Το σύνολο, έτσι.
1: Ναι, δεν τα έχω, δεν τα προσέχω κι εγώ.
0: Είμαι παίκταρα στο πρωτοείδα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πήρε από 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Εκεί 2024 είχε έρθει με τη Manchester.
1: Με τη Manchester United.
0: Και πάω να δω τον αγώνα. Και θυμάμαι τότε είχαμε ένα αμυντικό χαφ, ο Χένριξεν ήταν, όχι.
1: Ο Μικάλσεν.
0: Ο Μικάλσεν. Όπου τι γίνεται εδώ, λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα με Φέγκυρσον, με τον ιστορικό προπονητή της Αγγλίας και όχι μόνο της Manchester United. Και μιλάμε, μου βγάλε τα μάτια και λέω, ήταν 17, 18, 19.
1: 17, μόλις τον είχαν πάρει από τη Sporting.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, τόσο. Άρα μιλάμε για 2000 κάπου λίγο πριν το...

0: λίγο πριν πάρουμε εμείς το ευρωπαϊκό, αν θυμάμαι καλά ήταν.
1: Όπως ναι, ναι. Τη Sporting στην αρχή του, στο ξεκίνημα, είχε προπονητή το Σάντος με βοηθό το Βέλιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας έλεγε, θυμάμαι τότε.
0: Και λέω τα παιδιά μου, πάμε να δούμε τη Μάντσεστερ, όχι να πάμε να δούμε το Ρονάλντο.
1: Όχι, ναι.
0: Πάμε να δούμε τη Μάντσεστερ. Έτσι και πήγαμε στον αγώνα, ήταν Αύγουστος, δεν είχαμε πάει πουθενά. Και πραγματικά μου βγάλε τα μάτια. Λέω αυτό, αν έχει το μυαλό του στο κεφάλι και τον εκμεταλλευτούν, και από ό,τι είδαμε ήταν σε πάρα πάρα πολύ καλά χέρια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε το φαινόμενο Ρονάλντο, έτσι.
1: Έγινε, Κώστα μου.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να ακούσουμε και το Διονύση από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα, ναι.
0: Να δούμε και η ομάδα μας φέτος τι θα κάνει με τον Νιστρού. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και ερχόμαστε σε λίγο με τις υπόλοιπες φίλους.
2: Η ώρα είναι 6 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
16: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
17: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με όλα σε λειτουργία, σε πλήρη εξέλιξη. Τηλεφωνικά κέντρα και τα πάντα. Και διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse. Τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε και υπεύθυνα στις γραμμές μας, στο Λεωνίδα την Πετροπολή. Έλα, Λεωνίδα. Λεωνίδας. Έπεσε ο Λεωνίδας, ηρωικός μαχόμενος. Πάμε στο Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή.
1: Έλα, Κωστή μου.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, φίλε, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το Φορτούνι, το Φορτούνι, φίλε, είπε όχι από την Εθνική, όταν η ΕΠΟ της ΑΕΚ πήρε την έδρα από το Καραϊσκάκι και την πήγε στην Αγία Σοφιά, όλα τα ισοπαίδωσε και έκανε την εθνική ομάδα ταλέντα για να αναδεικνύει ταλέντα της ΑΕΚ. Και όταν όλα τα ξέραμε, ο προπονητής αυτός που είχε, ο Αργεντινός, πώς το λένε, που ήταν και πρώην προπονητής της ΑΕΚ.
0: Ο Πογιέτ.
1: Το ξεχνάω.
0: Πώς. Ο Πογιέτ.
1: Ο Πογιέτ. Λοιπόν, πότε πλέον κατάλαβε ο...
0: Πώς το λένε,
1: ο Φορτούνης. Ναι, ο Φορτούνης και είπε όχι στην εθνική. Δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Τώρα, να πάμε στον Κωνσταντέλια. Λοιπόν, φίλε, πριν 20 μέρες έχω φίλους εκεί στις Λαϊκές που είναι παοκτζίδες.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν όλοι. Ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Ναι.
1: Και δεν δέχεται, πρόσεξε, δεν σημαίνει αυτό είναι κακό. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ρε φίλε, στο θρησκευτικό τους πιστεύω, δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα ίσως είναι και ο Σταυρός. Όχι ίσως, είναι ο Σταυρός. Το Σταυρό τον βλέπουν ότι έχει μαρτυρήσει ο Ιησούς πάνω σε αυτό, και όπως εμείς το περάμε το Σταυρό, αυτοί απέναντίας δεν τον αποδέχονται. Πέρα όμως από αυτό, στον Κωνσταντέλια...
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το είναι, ρε φίλε.
1: Άκουσέ με, Κώστα, θα σου πω. Ο Κωνσταντέλιας δεν αποδέχεται καμία στον εαυτό του, στο σώμα του, καμία επίδραση.
0: Ναι, γιατί δεν παίρνουν φάρμακα, δεν δέχονται φάρμακα.
1: Ο Κωνσταντέλιας, λοιπόν, άκουσε με, έχει ένα ταλέντο. Το ταλέντο, φίλε, αν δεν το καλλιεργήσεις και αν δεν το δουλέψεις, θα μείνει ταλέντο. Και δυστυχώς το λέω ειλικρινά, και θα είναι κρίμα για το παιδί, επειδή έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι, γιατί όλοι κάπου πιστεύουμε, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Ναι, ξέρω ότι αυτοί δεν δέχονται, τα φάρμακα. Τα φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα.
1: Σε ένα χειρουργείο δεν δέχονται το αίμα.
0: Ναι, δεν δέχονται φάρμακα.
1: Δεν το δέχονται. Σου είπα, δεν κατηγορώ.
0: Όχι, ναι, είναι έτσι. Το πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Δεν έχει κάποιος και πει μετά ότι εγώ τα έχω βάλει.
0: Όχι, μωρέ, το πιστεύω ότι είναι των ανθρώπων.
1: Για όνομα του Θεού. Αυτό, λοιπόν, τον Κωνσταντέλια δεν τον βοηθάει και στον εξελιχθεί, φίλε. Και αυτό το παιδί, λοιπόν, που πάμε μαζί Λαϊκές, μου το είχε πει εδώ και 20 μέρες ότι ο Κωνσταντέλιας θα σταματήσει την Εθνική. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που το ξέρανε.
0: Ναι, δεν το είναι ξέρουν. Τώρα που είναι γνωστό τώρα αυτό για τις επιθέσεις.
1: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όσο για τους παίκτες, επειδή είπε ο πρώτος
0: αυτός... Μάλιστα, αυτό για να σου θυμίσω κάτι, όταν είχε τραυματιστεί στη λεωφόρο ο Κωνσταντέλιας, το λέγανε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι θα αργήσει να επιστρέψει γιατί έχει την ιδιορυθμία αυτή και μπράβο, δεν παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Δεν ήταν μυστικό.
1: Λοιπόν, και ο πρώτος ακροατής νομίζω ήταν ο Βασίλης, δεν ήταν, ρε φίλε, που βγήκε. Λοιπόν, άκουσε με. Οι παίχτες, οι σπουδαίοι, έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά κάποιοι από αυτούς βγήκανε παλτά, όπως βλέπετε το αριστερό μπακ που πήραμε τελευταία, το Βραζιλιάνο. Το θυμάσαι.
0: Το Μαρσέλο.
1: Το Μαρσέλο. Λοιπόν. Και ένας αντίστοιχος παίκτης πήγε και είχε μία αξιοθαύμα στην πορεία, ο Λουίς ο Βραζιλιάνος στην Πάφο, και έκανε ο άνθρωπος πράγματα στην Πάφο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να τον φέρναμε εδώ και ανάλογα μπορεί να ήταν καλός, μπορεί να ήταν μέτριος. Δηλαδή κατά διαστήματα έρχονται και ονόματα. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολο, φίλε, λόγω και της φορολογίας να έρθουν ονόματα και τη στιγμή που υπάρχει αγορά, κάτω στην Ασία.
0: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Κατάλαβε.
0: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχει εμφανιστεί οι αραβικές χώρες εκεί κάτω και από πολύ νωρίς τεινάζουν στον αέρα την μπάγκα σε ποδοσφαιριστές που πριν καν γίνουν πολύ πολύ μεγάλοι. Δηλαδή βλέπεις ποδοσφαιριστές ότι πια εκεί δεν πάνε στα 35 και στα 36, πάνε στα 25, πάνε στα 27.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστείς.
1: Και μετά γυρνάνε στα 29 τους πάνε.
0: Ναι, δεν μπορεί να συναγωνιστείς τα λεφτά που δίνουν.
1: Λοιπόν, και ένα άλλο, Κώστα, που το έδειξες εχθές. και σε παραδέχομαι δηλαδή, γιατί έχεις τα κάκαλα μερικές φορές και τα λες έξω από τα ζώδια, είναι αυτό που συμβαίνει στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, είναι μια δημόσια τηλεόραση που θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσει πώς είναι, ας πούμε, ρε φίλε, το πρόγραμμα της, ο προϋπολογισμός της, τι δίνει, τι παίρνει, τι εισπράττει.
0: Ναι, πόσοι και ποιοι προσλήφθηκαν για να βοηθήσουν στο Μουντιάλ.
1: Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω. Τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι βλέπε που είναι μπασκετικοί, ή ο Άννο, ο Κώστας, ο, τους ξεχνάω τώρα, ο άλλος που κάνει την περιγραφή του Παναθηναϊκού, όλοι αυτοί, μια και το μπάσκετ μετακόμισε στο Sky, υπάρχει περίπτωση να κάνει μεταγραφή προς τα εκεί?
0: Δεν ξέρω. Συνήθως, αν κρίνω από τα προηγούμενα, τα κανάλια που παίρνουν διάφορες διοργανώσεις, παίρνουν και κανένα δυο που θεωρούνται φίρμες,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: όπως έκανε ο Αντένα, ξέρω εγώ, που μετέδιδε το Conference και το Europa.
1: Γιατί είναι κάπου, γι' αυτό το λέω, για να στεγαστώ γιατί. Γιατί τώρα δεν θα υπάρχει στην ΕΡΤ ένα μπάσκετ. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Προφανώς θα βρουν στέγη εκεί αυτοί όλοι.
1: Εντάξει, ωραία. Και να δούμε λοιπόν τι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φλε. Έγινε. Και μέχρι να βγουν οι επόμενοι, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι.

0: Pax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το

0: Ούτως ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Πάμε στο φίλο τον Αλέξανδρο στο Μαρούσι. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι. Λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίτα, για μένα ιστορία, το έχω πει από καιρό αυτό. Είναι όλη η ιστορία του Μπακασέτα. Υπό ποια έννοια. Μπορεί να το κάνει από μόνος του Μπακασέτα. Θέλει να παίζει βασικό στην εθνική. Εδώ και καιρό δεν μπορεί να παίζει βασικό. Όμως ο Γιοβάνοβιτς έχει τα δικά του, θα πεις όλοι οι προπονητές έχουν τα αυτό.
0: Όχι, έχουν
1: τα αιμονές, τα κολλήματα.
0: Γιατί υπήρχε προπονητές με μεγαλύτερες αιμονές από τον Ραχάγκελ.
1: Όχι,
0: δεν είχε άλλα και το χρόνια την εθνική.
1: Εκεί ήταν ο Μύτικας, ναι. Που είχε κορφή. Λοιπόν, ο Γιοβάνοβιτς εδώ και καιρό είναι στους εξής, σπάνιος αλλάζει. Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας. Το πιο εργοκέντρο που μπορούσε να υπάρξει. Έτσι λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς απέτυχε παταγωδός στην προκριματική φάση και δεν το καταλάβαινε και έλεγε μετά σε ένδειξη που θυμάμαι έλεγε έχουμε αργή ανάπτυξη κλπ. Μα ρε άνθρωπέ μου, όλο το κέντρο ανάπτυξη, όταν έχεις αργούς παίκτες, πώς θα έχεις γρήγορη ανάπτυξη. Δηλαδή ενώ ήταν δικές σου επιλογές, μετά έχει κάνει το συμπέρασμα και δεν το διόρθωνε στον επόμενο αγώνα, πάλι τέτοια, Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας ή έβαζε τους δύο από τους τρεις. Δεν θέλω να πω απαθήτρα γιατί το έκανε αυτό το πράγμα, έχει και γύρω γύρω κάποιον ο ίδιος. Μπορεί να μην αγαπάει τις δημόσιες σχέσεις, αλλά τον αγαπάνε οι δημόσιες σχέσεις.
0: Τον είναι αγαπάνε, μια σχέση έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
1: Εννοείται, όχι, λέω τον αγαπάνε τόσο πολύ.
0: Άλλος δεν είναι τυχαίο που πήρε στην ελληνική μαζί του τον υπεύθυνο τύπου που είχε στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τον αγαπάνε τόσο πολύ οι δημόσιες σχέσεις. Και μην πεις κάτι για τον Γιοβάνοβιτ. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο κύκλο στενό και ιδιαίτερο με αγαπητικούς που λέμε. Καμιά φορά κακή λέξη αυτή. Όσο λοιπόν θα υπάρχει ο Μπακασέτας, σαν η επιλογή, η μέγιστη του Γιοβάνοβιτς, δεν θα υπάρχουν παίκτες άλλοι. Δηλαδή χάθηκε ο Κωνσταντέλιας. Μάλλον δεν τύχει να χάνεται για την εθνική. Το λέω χρόνια πριν. Γιατί έφυγε από την εθνική ο Φορτούνης, είναι πάλι στη διαθέση. Εκεί δεν υπήρχε ο Γιοβάνοβιτς βέβαια τότε, υπήρχε όμως άλλο θέμα. Ήταν τότε στην ΕΠΟ.
0: Στην ΕΠΟ
1: κυριαρχός ο Μελισσανίδης και έπρεπε να φανεί, ήταν τότε ο κορυφαίος, και ακόμα για μένα είναι το κορυφαίο δεκάρι στην Ελλάδα ο Φορτούνης. Όμως ό,τι τι έπρεπε, σου λέει, ήταν το κορυφαίο δεκάρι στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να μην υπάρχει αυτό, να σηματοδοτεί το κορυφαίο δεκάρι στον Ολυμπιακό, με κάποιον τρόπο, Μπακασέτας, Μπακασέτα, και θυμάμαι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε, που ήταν κοντά στην ΕΠΟ και κατά του Ολυμπιακού, λέγανε, μα δεν τον βάζει βασικό ο Μαρτίνς. Αν τον έκανε αλλαγή, ας τον βάλει βασικό ο Μαρτίνς, που είχε πάθει χιαστό τότε, δεύτερη φορά. Και μετά θα δούμε κάποιοι συγκεκριμένοι τώρα με τα αρχικό όνομα Β και επώνυμο πάλι από Β. Αυτοί οι κλέσεις κάνουν κομμάτι στην εθνική τότε αυτή με τον τρόπο τους. Όταν λοιπόν, ενώ όλοι οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν αλλαγή στην ομάδα τους, ενώ τόσο να τα πάει αλλαγή σου λέει, φάγανε λοιπόν το Φορτούνι. Ήταν ουσιαστικά το ποιος ήταν το κυκλάκι.
0: Μελισσανίδης, ήταν και αυτό ΕΠΟ, που ο προηγούμενος φίλος, ήταν μια προσπάθεια της ΕΠΟ τότε να απομακρύνει την εθνική από οτιδήποτε είχε σχέση με τον Ολυμπιακό αρχής γενομένης από το Καραϊσκάκι.
1: Τότε λοιπόν έπρεπε να φαγώσει ο Φορτούνης, δεν τον καλούσαν τα κρίτα. Μια-δυο τον καλέσε τότε ήταν ο
0: Πογιέτ.
1: Ο Πογιέτ, δεν τον καλέσε. Γιατί ο Πογιέτ είχε πολύ καλή σχέση με τον Μελισσανίδη και την Άκη και τότε η ΕΠΟ ήταν μια ιστορία μαζί, μια παρέα. Όταν λοιπόν δυο φορές τον καλεί, έστω εντάξει δεν χρειάζεται, μη σας αλεπορώ άλλο, πρέπει να την εθνική. Τώρα έκανε προσπάθεια και ο Γιοβάνοβιτς, αλλά όταν χαθεί ο ψυχισμός τελειώνει και η ιστορία. Τώρα και τον Κωνσταντέλια. Ρε Γιοβάνοβιτς, αφού σου βλέπεις ότι είναι αργή στο δεκάρι. Καμία σχέση με τον Μπακασέτα Γιοβάνοβιτς.
0: Εδώ επιβάλλανε μια λογική το καλοκαίρι ότι ντε και καλά να δοκιμάσουμε τρία στόπερ. Ναι. Ντε και καλά. Και μπλες, τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Δηλαδή ο Γιοβάνοβιτς, αφού είσαι ένα δεκάρι τρομερό εσύ, εγώ το θυμάμαι τον Γιοβάνοβιτς, τέτοια μπαλιά, τέτοια αρχοντιά στο γήπεδο μέσα.
0: Στα Ιρακλή, ναι, ήταν παιχτάρα.
1: Παιχτάρας τώρα. Και βλέπεις τον Μπακασέτα, ο οποίος σέρνεται, δεν μπορεί πλέον. Και στον Παναθηναϊκό ήταν μεγάλη πληγή ο Μπακασέτα. Αλλά έχει. Ρε παιδί μου, έχει και αυτός το γύρω-γύρω. Μην μιλήσει τον Μπακασέτα. Ο Μπάκα λέει, ο Μπάκα. Μην μιλήσει τον Μπάκα. Ο Μπάκα λέει αυτό εκείνο.
0: Ναι, εδώ μας γράφανε ξιδάκι. Έβαζε καραγκόλο ο Μπακασέτα και έλεγαν ξιδάκι.
1: Τα έλεγα εδώ και δύο χρόνια. Αυτά τα λέω τρία χρόνια τον Μπακασέτα. Γιατί για το Φορτούνι, πόσο φάγανε το Φορτούνι. Και εδώ και ένα χρόνο έλεγα παιδιά, λέω. Όσο υπάρχει ο Μπακασέτα μέσα και σκόπες κουβλές, αυτή η τριάδα. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν μπορεί να πάει για την γρήγορα. Είναι παίχτες αργοί. Λέω, ο Μπακασέτας ναι, παλιά. Έχει τα δύο πόδια. Αυτό το έχει. Αλλά δεν

0: έχει, βασικά δεν έχει τρίπλα. Και όμως βασικός να δεις, θα τον έχει πάλι τώρα το Σεπτέμβριο στα 4-5 βασικό Μπακασέτα. Το Μπακασέτα και ο Βάνο.
1: Καλά, να δούμε και ποια ομάδα θα έχει ο Μπακασέτα, γιατί προς το παρόν δεν έχει ομάδα.
0: Δεν έχει σημασία. Ο Μπακασέτα και ομάδα να μην έχει θα είναι βασικό στην εθνική. Δεν υπάρχει λόγο. Ενώ όλοι οι άλλοι κρίνονται, παίξανε, δεν παίξανε. Είναι ντροπή πάντως. Οι δημοσιογράφοι για μένα είναι μεγάλη πληγή και των ομάδων και τεχνικών και της εθνικής ομάδας. Θα πω κάτι πολύ απλά. Και στον Ολυμπιακό σχετικά δεν μου τώρα που είναι ο Παναγός πρώτης προετοιμασία, δεν πάει ακόμα γι' αυτό. Παναγός έχουν πάει τώρα 15-20 ειδικούς στο κομμάτι. Δεν παιδιά, τι πάνε να κάνουν αυτοί άνθρωποι, 15-20 θα κάνουν τι. Οι πιο πολλοί εξ αυτών για μένα, ένας να γνωρίσει μπάλα, αφού δεν μπορεί να κρίνει το αντικείμενο. Πώς θα κρίνουνε. Εγώ θυμάμαι πέρσι γράφαν για τον το Βιτόρια. Τους κάνει επιθετική άμυνα. Τους μαθαίνει πώς να γίνει την ανάκτηση μπάλας. Τα ίδια. Τώρα ακριβώς τα ίδια πράγματα γράφουν. Τους μαθαίνει θετική άμυνα. Τους έκανε, διάβασα κάτι πράγματα. Τους έκανε παρατηρήσεις. Λέει, θέλετε να πάτε στην κορυφή. Θέλετε να κάνετε αυτό, θα πονέσετε. Θα ματώσετε. Λέω, δηλαδή, αυτά τα θεωρούν τίποτα ειδοποιείς σκέψεις. Ότι μίλησε ποιος. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Καρλ Μάρξ. Δηλαδή, αυτά τα θεωρούν και βασική πια είναι απορριωμένα. Ξέρουν αγγλικά αυτοί γύρω-γύρω και πού τα άκουσαν. Είχαν μεγάφωνα. Προφανώς. Ήρθε μια επιστολή, ένα mail που λέμε, μια επιστολή ηλεκτρονικά και είπανε αυτά τους είπε. Και μετά έγινε παπαγαλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ειλικρινώς απορώ, γιατί γίνεται. Γιατί πρέπει να πάνε σε κάτι. Μετά πάνε στο Ολυμπιακό 15. Συνέα κάλλη 15 δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί τι χρησιμεύουν.
1: Εντάξει, είναι από διαφορετικά μέσα.
0: Από διαφορετικά μέσα. Αλλά γνωρίζονται να κρίνουν τι λένε, τι είναι τώρα κάνει.
1: Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και κρίνεται μετά.
0: Αλλά πες μου, ποια διαφορά έχει τα λεγόμενα πες για το Βιτόρια.
1: Όχι, καμία διαφορά. Όχι για το Βιτόρια μόνο, για όλους. Όλους. Κάθε καλοκαίρι την ίδια διαφορά.
0: Όχι, για το περσινό. Μετά τον κράζαμε.
1: Το build-up, την πίεση από πίσω, η ένταση στις προπονήσεις, η μπάλα με τη μία, θέλει να βλέπει την μπάλα κάτω.
0: Ανάκτηση γρήγορα. Να γίνει ναι, διαγώνια
1: πάσα. Μπάλας γρήγορα.
0: Και μετά τον Οκτώβριο ο Βιτόρια φταίει για όλα. Πρέπει να φύγει ο Βιτόρια. Μετά έρθει ο Μπενίτες, ένα τρίμηνο, να σου πω πότε φαίνεται ότι ένας προπονητής ότι είναι αρεστός και πότε αρχίζει να μην γίνεται. Ο Βιτόρια θυμάμαι είχε έρθει μέσα Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Είχε φτάσει Ιανουάριος, είχε περάσει ένα τρίμηνο. Λέγανε, μα 1,2 μήνες. Παιδιά, αφού έλεγα μέσα μου 3 μήνες είναι. Όταν μικραίνουν το διάστημα είναι ακόμα σε αποδοχή. Όταν έχουν φτάσει 5 μήνες και τους κάνουν 6-7. Είναι για φάγωμα.
1: Είναι για φάγωμα. Όντως.
0: Γιατί πιο πολύ αυτοί οι οποίοι διαβάζουν και ακούνε.
1: Χρυσή συνταγή.
0: Όποιοι διαβάζουν και όχι ακούνε, ούτε, οι πιο πολλοί στόχους απειδή έχουν πρωτογενή σκέψη. Δεν κάνει να σκεφτεί κανείς από μέσα Οκτωβρίου μέχρι μέσα Απριλίου πόσο είναι. Άντε τώρα κάτσεις να πει σε κάποιον
1: πόσο είναι. Όχι, αυτό που διαβάζεις αφομοιώνεις. Ναι.
0: Ακούω ακριβώς. Αφομοιώνεις και μετά το παραλαμβάνεις κιόλας. Από εκεί φαίνεται ποια είναι η δευτερόλεπτη μια πρωτογενή σκέψη. Όταν λοιπόν το διάστημα του τριμήνου το κάνουν δίμηνο, λες πρέπει να τον αποδεχτούν για να τον περάσουν τους από κάτω. Όταν αυξάνει το διάστημα, είναι για φάγωμα.
1: Όταν βλέπεις με διαφορά μιας μέρας την Πέμπτη να λένε «Μα είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε» και την Παρασκευή, ναι. Εντάξει είναι νωρίς, αλλά κάτι πρέπει να δείξει.
0: Πράγμα να μας δείξει κάτι.
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι άλλαξε.
0: Είναι σου λέω ρε παιδί μου επιθεώρηση. Είναι επιθεώρηση.

0: Έχετε οικογένειες, έχετε παιδιά. Γιατί ρε παιδί μου τόσο γλωσσοφάγια? Τι σας στέει τώρα, δηλαδή, το κάθε παιδί? Δεν έχετε δικά σας προβλήματα, δεν έχετε. Εμένα με έχετε σκάσει με αυτή την κατάσταση.
1: Με ποια?
0: Του, ο Μπακασέτας και ο Μπακασέτας και ο... Τι σας κάνει αυτό το παιδί?
1: Ποδοσφαιρικά συζητάμε, κυριάκια. Δεν είπαμε τίποτα για το παιδί, για την υγεία.
0: Κώστα, έλεος.
1: Τι κάναμε πάλι?
0: Είπα, συγγνώμη, σε παρακαλώ πολύ. Είναι μια περίοδο που δεν παίζει το παιδί, που δεν κάνει τίποτα. Και εκεί, ο Μπακασέτας, τι σας θέλει? Εγώ στενοχωριέμαι σαν μάνα και
1: σαν γιαγιά. Ήρθε με αφορμή τον Κωνσταντέλια.
0: Μα δεν μου λες, σε παρακαλώ, δεν έχει δικαίωμα ο Κωνσταντέλιας να έχει οποιαδήποτε θρησκεία?
1: Βεβαίως.
0: Επομένως, γιατί το κάνουμε θέμα?
1: Ποιος το κάνει θέμα?
0: Δεν ακούω εδώ πέρα σήμερα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι...
1: Ίσα ίσα τα παιδιά που μίλησαν γι' αυτό είπαν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το τι είπε. Απλά εξηγούσαν μια κατάσταση.
0: Δεν, καθόλου κατάσταση. Ό,τι θέλει θα παίζει και ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν παίρνει λεφτά από την εθνική.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Τι, πληρώνεται το κάθε
1: παιδί? Φυσικά πληρώνεται. Εθνική. Και στις κλήσεις ακόμα να πάνε παίρνουν λεφτά. Και συμμετοχή ακόμα περισσότερα.
0: Δηλαδή τώρα θέλει να μου πεις ότι κάποιος πληρώνει τους παίχτες της Εθνικής?
1: Φυσικά τους πληρώνει οι παίχτες.
0: Ποιος τους πληρώνει, κύριε
1: Πατά? Η ΕΠΟ.
0: Η ΕΠΟ, μάλιστα. Τα λεφτά αυτά η ΕΠΟ από πού τα παίρνει?
1: Α, από το κράτος.
0: Α, επομένως, άρα το κράτος πληρώνει.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν...
1: Δεν το ξέρατε αυτό ότι παίρνουνε. Παλιά, ας πούμε, πέραν 3 εκατομμύρια, νομίζω 2 εκατομμύρια την κλήση και 3 εκατομμύρια τη συμμετοχή.
0: Εγώ θέλω να σας πω και να σας παρακαλέσω, το ξαναλέω, σαν μάνα και σαν γιαγιά.
1: Αυτό έχετε δίκιο, εντάξει, έχετε δίκιο.
0: Αφήστε τα παιδιά του καθενού ήσυχα, περιοριστείτε το ότι είναι οι αυλοί σας και τίποτα άλλο. Ξέρετε, να πάω εγώ τώρα σε ένα μαγαζί που δουλεύει το τάδε παιδί τσαγουδάει, να πάμε μια παρέα να τα σπάσουμε όλα, να τα κάνουμε λιώμα.
1: Ο και Παναγία βοήθεια, γιατί καλέ, όχι.
0: Είμαι κακιά ρε παιδί μου, δεν θέλω να δουλεύει το παιδί.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα το φέρνω. Εγώ 88 χρονών δεν θα πάω πουθενά.
1: Εντάξει, με αυτή τη λογική δεν πρέπει να μιλήσουμε ποτέ για κανένα παίκτη, για κανένα προπονητή, για κανένα πολιτικό, για κανένα τραγουδιστή, για τίποτε.
0: Για πολιτικούς μπορείτε να συζητάτε.
1: Για όλους επηρεάζουμε τη δουλειά τους.
0: Όχι, για πολιτικούς μπορείτε να λέτε, γιατί τους πληρώνετε με το φόρο. Το φόρο που πληρώνεις, πληρώνεις τον πολιτικό. Και εσύ και εγώ και ο καθένας μας, Κώστα.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική και αυτός παίρνει το διαρκείας ή που αγοράζει, πληρώνει τον ποδοσφαιριστή.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω, δηλαδή, είναι κρίμα.
1: Άλλο πράγμα ότι εντάξει, να τη γλωσσοφαγιά και αυτά που λέτε έχετε δει.
0: Η μάνα του, του Λούκα, του Μπακασέτα, του Ενού Ιτσανού, τι θα λέει αυτή η μητέρα, ρε Κώστα μου?
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι θα λέει αυτή, θα λέει, τι σας έχει κάνει?
1: Είναι
0: το παιδί
1: λίγο
0: μου
1: το τίμημα βέβαια αυτών που είναι στη δημοσιότητα και που αμείβονται πολύ καλά γι' αυτό, αλλά εντάξει, ναι.
0: Ναι, αλλά αμείβεται από το... από τον κύριο Αλαφούζο, από τον κύριο Γιανακόπουλο, από τον έναν ή τον άλλον. Ξέρετε τι σέρνουνε τώρα στον προπονητή που έφερε ο κύριος Γιανακόπουλος?
1: Τι, στον Ομπράντοβιτς?
0: Το ξέρετε τι του λένε?
1: Τι του λένε?
0: Φύλλα και χορτάρια. Είναι γέρος. Δεν ερχόταν γιατί του έδινε δεν 12...
1: Δεν είναι Γιαννάκη ο Μπράντοβιτς, έχει όλους αυτούς γραμμένους κανονικά.
0: Λέμε ότι δεν κλείνουν τα στόματα.
1: Δεν τους υπολογίζει. Μη φοβάστε.
0: Μα δεν έχει ανάγκη να τους υπολογίσει, αλλά γιατί το μολοσοτρός? Ας τον άνθρωπο, ήρθε εκεί πέρα, ό,τι κάνει. Εσύ τον πληρώνεις. Ρε παιδιά, μαζευτείμε λίγο. Έχουμε γίνει άχρηστοι τελείως. Κοτσομπολιό, μουρμούρα, γκρίνια. Άντε, καληνύχτα, γιατί θα σου πω κι άλλα.
1: Να σε καλά, κύριε Αγγελική μου. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και μετά στην Ανθούσα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη.

0: Ελίσης Μάης. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
6: Φυσικά, στο 90.1.
5: Στα παραπολιτικά 90.1.
6: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90.1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90.1.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε προς το τέλος. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, ρε Κώστα.
0: Πες μου καταρχήν, στείλε έναν στην... που στην Τονούσα είμαστε σήμερα. Πες ένα αριθμό από το 1 έως το 15.
1: 3.
0: 3. Μας ακούει η Ειρήνη το 3, θα μας πει σε λίγο τον τυχερό. Για πάμε. Λοιπόν,
1: επειδή έχω πάει ρε στην Τονούσα...
0: ωραία ρε, και εγώ έχω πάει.
1: Ο κόσμος μην υποτιμάει το εισιτήριο, γιατί παιδιά, πήγα πριν από 3 χρόνια, ρε, και δώσαμε 2 άτομα να πάμε και να έρθουν χωρίς μεταφορικό μέσον, 240 ευρώ.
0: Πόσα?
1: 240 ευρώ.
0: Γιατί Τονούσα?
1: Ναι. 240 ευρώ.
0: Κάτσε ρε, Τονούσα δεν είναι που σταματάει πριν τα κουφονίσια.
1: Λοιπόν, 60 ευρώ το άτομο. Και 60, 120. Και 120 επιστροφή, 240.
0: Αμάν. Πάρτε, τώρα έκλεισε ο διαγωνισμός. Ο τυχερός θα βρεθεί.
1: Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια. Φίλοι, έχουν ξεφύγει τιμές εντελώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκτακτη είδηση.
0: Ναι.
1: Είπε ο Τραμπ ότι ενώ έχουν ανοίξει τα, πώς τον λέει, στενάρε του Ορμούς,
0: ναι,
1: δεν έχουν πέσει τιμές στο πετρέλαιο και απειλεί κατευθείαν, πώς τον έτσι, τον... και, λοιπόν, απειλεί τον Μπακασέτα.
0: Τον Μπακασέτα.
1: Γιατί αυτός στέει για όλα. Έλα ρε φίλε, είχε δίκιο κύριε Αγγελική, έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. ο Κωνσταντέλιας είπε δεν παίζει εθνική και έχει πέσει όλη η χώρα πάνω ρε στον Μπακασέτα ρε φίλε. Ρε είμαστε.
0: Καταρχήν ο Μπακασέτας δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή. Κάτσε να δούμε το παιδί που θα βγει και τι θα κάνει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Ρε φίλε, έχω ανακτήσει, εντάξει τώρα. Έχουνε πάρει όλοι και την έχουνε πέσει ρε στον Μπακασέτα. Όλοι ρε φίλε. Έκανε μία δήλωση ο Κωνσταντέλιας, για μένα κακός την έκανε, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και την έχουνε πέσει όλοι ρε στον Μπακασέτα ρε παιδιά. Ρε δεν γίνεται να πω. Ας τον απειλήσει λοιπόν έτσι ο Τραμπ να πούμε και την τάξη ρε φίλε, ήμαρτον. Λοιπόν. Ναι, εντάξει τώρα αυτό το πράγμα είναι λίγο τέτοιο ρε φίλε.
0: Είναι
1: εντάξει,
0: λίγο ανθρωποφαγία.
1: Ανέκδοτο ρε φίλε, εντάξει τώρα. Ο οποίος ρε Μπακασέτας, επειδή μιλάνε όλοι για το περιβόητο μάτρε στο Γουέμπλε, ήταν από τους πιο βασικούς ρε που βάλαμε ρε την τριάρα ρε στην Αγγλία.
0: Έπαιζε ο Μπακασέτας.
1: Ο Κωνσταντέλιας, παρόλο που είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης, μακρά, το λέω εγώ και το λέω και εγώ ρε παιδί μου, όπως νομίζω το λέει όλη η Ελλάδα. Στην εθνική όμως ρε φίλε γενικώς δεν παίζει. Και τον είχε ρε ξεκινήσει ρε βασικό, άμα θυμάστε, με τη Δανία. Το πρώτο μήχρονο που φάγαμε 3 γκολ. Δεν λέω ότι είναι το παιδί, είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Γενικώς όμως δεν έχει ή προσαρμοστεί, δεν έχει παίξει ρε, με την εθνική ομάδα. Θες δεν το μεταχειρίζονται καλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Με την εθνική ομάδα πάντως δεν παίζει.
0: Κοίταξε, με την εθνική ομάδα ο πιο σταθερός και πολύτιμος σε απόδοση τα τελευταία 2 χρόνια είναι ο Τζόλης.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα. Και μην τρελαίνονται όλοι και με το Σιόπι και τον Κουρμπέλι. Έχουμε πει ότι η εθνική μέχρι τώρα έχει έλλειμμα στο 6. Δεν υπάρχουν παίκτες στο 6 ρε, μεγάλες ομάδες. Λοιπόν τώρα βγήκε πώς τον έτσι λοιπόν έτσι ο Κοντούρης. Λοιπόν θα πούμε και 2-3 άλλα πράγματα άσχετα. Καταρχάς άλλο ένα σόκρε με τον Κόνιο. Δεν ξέρω ρε φίλα μα το λοιπόν ήξερες.
0: Ναι ξέραμε.
1: Πρέπει να πω ρε για το παλικάρι τώρα. Άντζας Γκόνιας 50 χρονών 48 άλλος. Σόκρε φίλε δηλαδή δεν το ακούς και λες τι γίνεται να πω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν και επειδή ήρθες εσύ και τις τελευταίες μέρες μ' άρεσε έτσι εκπομπή ρε με την ιστορία. Να πω μόνο 2 κουβέντες για να μην δείτε πόσο δεν το δω, 2 κουβέντες μόνο για το Κούρσκο. Για ναι, να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών και το μεγαλύτερο σφαγείο που έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, άκου μόνο και να τα ακούσουμε και όσοι...
0: Ήτανε μεταθωρακισμένα η μάχη αυτή.
1: Όχι φίλε, άκου τα νούμερα που παραταχτήκανε σε αυτή τη μάχη η οποία κράτησε από τις 5 Ιουλίου του 1943 μέχρι τις 23. Έτσι περίπου 20 μέρες κράτησε. Λοιπόν, 2.200 συνολικά εκατομμύρια στρατιώτες. 2.200. 1.200.000 Σοβιετικοί περίπου και 950.000 πώς τον έτσι οι Γερμανοί. 6.500 τεθωρακισμένα. 6.500 αεροπλάνα. Λοιπόν, και είχανε συνολικά περίπου 750.000 νεκρούς και 600.000 θαυματίες. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα.
0: Ασύλληπτα νούμερα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ρε φίλε.
0: Σφαγείο
1: η μάχη του. Κοίτα, από το Στάλιγκραντ υπογύρισε όλη η ψυχολογία ρε του πολέμου, αλλά στο Κούρσκ εκεί ρε συγκρίθηκαν όλα. Μετά από εκεί πέρα οι Σοβιετικοί πήραν αμπάριζα μέχρι το Βερολίνο. Από τη μάχη αυτή κρίστηκαν.
0: Ναι, λοιπόν, η μάχη του Κούρσκ ήταν
1: καθοριστική. Αυτά τα νούμερα είναι απίστευτα. Όταν τα είχα διαβάσει δεν το πίστευα. Έτσι, σου λέω 2.200 2.200.000 στρατιώτες πήραν μέρος, ρε φίλε, στη μάχη. Είναι, δηλαδή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ρε φαντάσου για το τι έγινε εκεί πέρα, έτσι. 20 μέρες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει από το νου, ρε, του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το πραγματικά, ρε... πώς τον έκυρες, φοβερό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα ξαναπάμε πάλι, τι είπαμε, αυτή η ιστορία, ρε, με τον Κόνια πάρα πολύ με... Δεν είναι, ρε φίλε, δηλαδή χάνονται συνέχεια νέα παιδιά από... Ρε,
0: ναι, άνθρωποι,
1: φαντάζομαι είχε το καρκίνο, έτσι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι
1: είχε,
0: αλλά ήταν ρε, καιρό άρρωστος.
1: Ναι, σε αυτήν την ηλικία ή πας με ανακοπή ή από έτσι καρκίνο, εφόσον δεν είναι τροχαίο. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι, ρε φίλε.
0: Υπήρχε, να, από... πώς το λένε, ο Παρασκευάς δεν είχε αυτή τη... Δεν είχε
1: ο Παρασκευάς είχε, ναι, είχε και αυτός μια έτσι αρρώστια σπάνια.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο Γκόνιας κάτι παρόμοιο είχε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία
1: τώρα. Από μουσική φίλε, εντάξει, έχεις πάει πολύ η δεκαετία, έτσι 70, απορώ γιατί όλοι, γιατί εντάξει, άλλη μουσική κτλ. Εγώ ακούω πολύ, πολύ τελευταία αυτή τη μουσική, γιατί έχω γυρίσει πολύ ρε με το βινήλιο και πολύ ψάχνω. Έχω βρει αρκετούς τέτοιους δίσκους και του Κιουγουμτζή και του Καλδάρα, που όταν ήμουν αρεσπιτσιρικάς δεν τους είχα πάρει και τώρα τους παίρνω και τους ακούω. Γιατί έχει γυρίσει ρε το βινήλιο σοριδών. Έτσι. Πώς, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και αν μπορείς να βάλεις ή σήμερα ή αύριο όποτε θέλεις ένα Θανάση εγώ θέλω από τα καινούργια, γιατί δεν βάζεις καινούργιους, αν βάλεις ένα τραγούδι από το Θανάση, όποιο γουστάρεις βάλε.
0: Και το Παπακοσταντινού.
1: Ναι, ρε.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Είναι η μεγάλη μου αδυναμία, να πούμε.
0: Ναι. Ποιος, τι, και αυτός, σαν τον Κωνσταντέλια, είπε ότι δεν ξανατραγουδάω, ε.
1: Όχι, είπε ότι δεν θα λάβει μέρος. Ναι, αλλά κάτσε. Λοιπόν, έτσι ο Θανάση, επειδή τον έχω δει σε πάρα πολλές συναυλίες, είναι 66.
0: Ναι.
1: Και να ξέρεις φίλε ότι είναι ο μόνος που βγαίνει στις συναυλίες και τραγουδάει από 3 ώρες και πάνω. 3 με 3,5. Δεν υπάρχει άλλος που τραγουδάει τόσες πολλές ώρες. Ο πιο λίγο ρε που τραγουδάει έτσι ο Θανάσης, τον έχω πετύχει ρε και 4 παρά 10 να τραγουδάει.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, ναι, ναι, μην το ψάξεις τώρα. Ναι, είναι περίπτωση ρε.
0: Είναι περίπτωση, εντάξει.
1: Ναι, ναι, και είναι 66 χρονών. Εντάξει, είπε ότι...
0: Καλά, δεν τραγουδάει τα λάρα στην 77.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ναι, αλλά δεν τραγουδάει ρε φίλε ρε και 4 ώρες.
0: Όχι.
1: Πήρε όμως μέρος τώρα φίλε πως τον έτειρε στο χελμό πάνω που κάνουν ένα διήμερο πάνω στο χελμό.
0: Ναι,
1: εκεί τραγούδησε.
0: Το πάρτι.
1: Ναι, εκεί τραγούδησε ρε πως τον έτειρε στο χελμό. Λοιπόν,
0: αυτά φίλε
1: και θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτά ρε για το Κούρσκ, όποιος μπορεί ρε για να καταλάβει ρε τα νούμερα είναι σοκαριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά φίλε. Αλλά μ' άρεσε ρε που πήγε πολύ γιατί βγήκε κόσμος ενημερωμένος, ρε διαβασμένος, γιατί φίλε όταν κάνουν γκάλωπ για ιστορία γελάει ο κόσμος.
0: Γελάει ο κόσμος. Άστε φίλε, εγώ έχω δει κάτι γκάλωπ σε πτυρικάδες που ρωτάνε όχι τώρα ιστορία τέτοια, πρωτάνε για 25 Μαρτίου, για 25 Μαρτίου και τέτοια.
1: Α, δεν είπαμε για να ξέρεις ρε πώς το λεπτομέρειες για το Κούρσκ. Αλλά δεν μπορώ να σου λένε νέα παιδιά που πηγαίνουν στο Λύκειο ότι την 25η απελευθερωθήκαμε από τους έτσι Γερμανούς. Τι γίνεται ρε φίλε. Τι δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Έγινε φίλε.
1: Άστο να μην συζητάμε τώρα. Λοιπόν, έλα ρε Κωστή μου.
0: Έγινε.
1: Έλα ρε φίλε, τα λέμε.
0: Ο τυχερός που κερδίζει το εισιτήριο χάρη στο νούμερο που είπε ο Γιάννης από την Ανθούσα είναι ο κύριος Χρήστος Μανούρας, Μανουράς, Μάνουρας. Το Χρήστος είναι εδώ σίγουρο, το πέτυχα. Έτσι τονίζεται, το ξέρω. Μπορεί να πάρει στην ειρήνη μέσα ο Χρήστος και να, πώς το λένε, και να δει πώς θα πάρει το ταξιδάκι του. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετήσουμε ένα τραγουδάκι έτσι ελαφρύ αλλά ωραίο του Μάνου Χατζηδάκη με τον Μπιθικότσι. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 5 σίγουρα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: μύτη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επαγγελματικό.

0: υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε νομίζω τη δήλωση του εξαμήνου, μπορεί και της χρονιάς. Είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, είναι και υπουργός, ο οποίος έβγαλε ένα συμπέρασμα πολύ λογικό για Γιάννη Λοβέρδο και πολύ λογικό γενικώς. Ότι όσοι παραγγέλνουν delivery, δεν λέει τι, όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Περνάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο, γιατί τα είπε όλα μέσα σε 30 δεύτερα. Οι delivery-άδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή την εποχή. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα πολύ σημαντικά, τα κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Γιάννης Λοβέρδος, ανατρέποντας στερεότυπα δεκαετιών, μπορώ να πω. Εμείς νομίζαμε ότι είναι εφοπλιστές το πιο επικερδές επάγγελμα, βιομήχανοι. Οι δικηγόροι, γιατροί, αν έρθουμε μετά στους πιο κάτω. Όχι, οι ντελιβεράδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα, πρώτον και δεύτερον. Ποιο είναι το κριτήριο? Αν κάποιος σε αυτή την χώρα, τη ζωή και την κοινωνία και τη χρονική στιγμή περνάει καλά και δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αν παραγγέλνει, αν είτε μέσω εφαρμογών, δεν το είπα αλλά το λέω εγώ, είτε από το τηλέφωνο, όποιος παραγγέλνει και παραγγέλνεται όλοι βλέπουμε, γιατί τα μηχανάκια πάνω κάτω όλη μέρα, περνάτε πάρα πολύ καλά, άρα η Ελλάδα είναι σε μια ανώτατη οικονομική βαθμίδα αναπτύξεως.
0: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα Delivera δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί που είπατε.
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
0: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου φέρει 2-5 σουβλάκια σπίτι, δηλαδή.
0: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση.

0: Λοιπόν, να δούμε
1: τώρα. Ήταν λάθος η δήλωση.
0: Όχι, δεν είναι, δεν συμφωνώ.
2: Άκου τι λέει ο Χατζής. Είναι δυνατόν να είναι λάθος τέτοια δήλωση, Μαργαριτάρη? Τέτοια διαπίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Μην τον παρασύρει κανείς, του την πέσανε αμέσως μετά όλοι. Τη βλακεία είπε, τη ανοησία είπε. Δεν το είπαν έτσι. Αυτό εννοούσανε. Τι τούβλο πέταξε και άλλα πολλά. Αλλά όμως αυτό επέμενε και αυτό είναι το σωστό. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν ήταν καθόλου λάθος η δήλωση. Είναι πολύ σωστή. Είμαστε όλοι πλούσιοι γιατί όλοι παραγγέλνουμε. Επιτέλους γίναμε.
3: Ναι κύριε. Ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: σαν νυχτά στη γειτονιά.
1: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
0: Η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά.
2: Τι ψόφος είναι τον αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα.
0: Και ο πολιτσμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά.
3: Please, please, λέω, put the coat down slowly.
0: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
3: Σάγα! Σκασμός!
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Το νυχτικό μου που είναι.
2: Άντε πας, τι τουλάπα είναι, άντε μέσα.
0: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
5: Όλοι φοπλιστές ήμασταν.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
7: Τώρα κύριε, παίρνει την παραγγελία το παιδί. Φοράει τα λουμπουτέν του και ξεκινάει.
8: Αυτοί δεν είναι τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα. Έχουν αλλάξει τις σταθερές μας σε αυτόν τον τόπο. Πια δεν θα ακούμε το παιδί έφυγε. Το ακούσαμε πριν. Ο Κρίσος έφυγε. Γιατί είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Κρίσος φέρνει φαΐ στον Κρίσο. Πλούσιος όποιος παραγγέλνει από τον Κρίσο. Κρίσος και αυτός που αυτά με τα μηχανάκια που τους βλέπετε είναι ξέπλυμα. Γυρνάνε έτσι για να τους λυπόμαστε. Είναι πλούσιοι. Είναι κάτω από τους εφοπλιστές. Και τεκμήριο πρέπει να μπει. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς τα κάνουν. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Εδώ είναι ένα τραγούδι παλιό, το οποίο υλοποιήθηκε η στίχη του, γιατί έχει ένα αν. Δεν είναι, γίναμε πλούσιοι, το είπαμε και πριν, γίναμε πλούσιοι. Και όλο αυτό με τους ντελιβεράδες μας θύμισε τη δήλωση του τότε, δεν είναι πια, υφυπουργού εργασίας του κυρίου Παναγιώτη Τσακλόγλου, πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε κάνει έναν παραλληλισμό.
9: Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα. Και έχω φίλο ντελιβερά, ο οποίος βγάζει 1.400.
10: Επομένως.
9: Αυτό λοιπόν.
10: Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά. Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.

0: Άλλος πλούσιος που είναι ο Ντελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα του καιρού μας. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος, έχουν επίγνωση όλοι αυτοί, δεν έχουν καβαλήσει καθόλου καλά. Δεν λέω για τους Ντελιβεράδες, λέω για τους υπουργούς. Έχουν ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γιωμένοι με την κοινωνία, τις αγωνίες της. Και ακούμε εδώ πώς παρουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οπότε ο Κρίσος, και τώρα μπορεί κάποιοι, επειδή είναι μεσημέρι, να σχηματίζεται στο καντράν του τηλεφώνου το σχετικό αριθμό για να παραγγείλετε από ένα κρυσάδικο κάτι για να σας το φέρει ο Κρίσος.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά.
2: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
1: Τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
3: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς.
1: Το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά.
3: Ο παπάς, ο παπάς.
1: Κι ο γείτονας τ' αντικρινό, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό.
4: Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα, ο παρέ.
1: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα.
4: Και δεν κλείνει το μάτι.
5: Όχι.
1: Να ονειρευτώ.
6: Κρίσος Ντελιβεράς.
1: Πως είμαι πλούσιος.
6: Πλούσιος Ντελιβεράς.
1: Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
7: Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα.
6: Ντελιβεράς.
1: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
8: Όλοι φοπλιστές είμαστε.

0: Ναι, γεια σας. Για μία πίτσα ταρτούφο και δυο σκορδόψωμα που παραγγείλατε, Παπαδιαμαντοπούλου 35 στα Ηλίσια. Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μία παράκαμψη μέσω φλίσβου, γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
1: Γιατί είναι πλούσιος ντελιβεράς, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα της εποχής μας και κότερο, και πάει και βόλτα. Οπότε επειδή έχει ένα θέμα εκεί, θα φέρει η παραγγελία την ταρτούφο. Όταν πάει προς τα εκεί, ο πλούσιος, ο κρίσος, ο ντελιβεράς που τους βλέπουμε εκεί, οι νέα παιδιά όλοι και έχουν πιάσει την καλή και μας δουλεύουν. Τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Το επόμενο είναι αυτό. Να τους φορολογήσουν, σίγουρα. Και να τους κατηγορήσουν ότι κάνουν και φοροδιαφυγή. Γιατί παίρνουν μπουρμπουάρ χωρίς να ελέγχονται. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία του Γιάννη Λοβέρδου και με την κοινωνία που προχωράει και εμείς χαιρόμαστε που προχωράει και αναπτύσσεται και έχουμε πολλούς πλούσιους σε αυτόν τον τόπο, είπαμε να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα διώξεων. Ευτυχώς όμως υπάρχει σοφία βούλτευση η οποία τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σε οποιοδήποτε κατηγορία λέμε ότι αναστέλλεται η δικοματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
3: Και το, καλά, έχουμε
2: και το έχουμε τηρήσει απαραίτητα. Διαγράψει την κυρία Βαρμόπουλου.
3: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Διαγράψει την κυρία Βαρμόπουλου.
3: Είναι δυνατόν.
1: Βγήκε από τα ρούχα της. Είναι δυνατόν να διαγράψουμε τον Αβραμόπουλο, το λέει τόσο ωραία. Η Σοφία Βούλτευση και αμέσως μετά πάει και στη Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Διαγράψει την κυρία Βαρμόπουλου.
3: Είναι δυνατόν. Τον πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια.
2: Με λεφτά. Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Η Σιμακοπούλου τι έκανε.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Τα mail πάνε και έρχονται.
4: Τα mail,
2: την κυρία
3: κακούργα είναι.
2: Α, ωραία.
3: Είναι κακούργα. I want your horror. I want your design. Cause you're a criminal. As long as you're mine. Είναι κακούργα. I want your love. Είναι δυνατόν. Είναι κακούργα.
1: Κακούργα η Άννα Μισελ με τίποτα. Έχει κάνει κακούργημα, όχι καταδικάστηκε για άλλους λόγους. Για τα mail που πήρε των επιφανών οδοντιάτρων του Βελγίου. Οπότε εδώ η Σοφία Βούλτευση υπερασπίζεται ό,τι μπορεί να υπερασπιστεί με το γνωστό δικό της ύφος και γι' αυτό πολύ την αγαπάμε. Αυτό το είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περνάει καν από το μυαλό της και καλά κάνει γιατί είμαστε σε ένα κόμμα που έχει αθώους, έχει αρίστους.

0: έχουν σπηλωθεί πολλά στελέχη όλο αυτόν τον καιρό, επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλούσιους δελιβεράδες και πλούσιους κατοίκους που παραγγέλνουν, καταναλωτές. Επίσης έχουμε και σπίτια όλοι, γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο χώρος που έχουν όλοι σπίτια έτσι ή έτσι τα βρήκαμε. Είναι επειδή υπάρχει κόμμα συγκεκριμένο που είναι υπέρ της ιδιοκτησίας.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση.
2: Ναι, καλησπέρα. Για μια παραγγελία 3 πίτα γύρω από όλα που έχετε κάνει, το παιδί θα καθυστερήσει λιγάκι γιατί έχει αργήσει ο καθαριστής της πισίνας του.
0: Το παιδί έχει και πισίνα εκτός από γιότ και αργεί να φτάσει εκεί, γιατί όταν έρθει ο καθαριστής πισίνας δεν μπορεί να τον παρατήσει και να φύγεις. Κάθεσαι και λίγο να παρακολουθείς, μετά θα πας στην παραγγελία. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε και έναν ακροατή, νομίζω, ντελιβερά από την Νέα Ιωνία. Θα ήθελα τη γνώμη του για αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αν έχουμε κι άλλους, όχι μόνο αυτόν, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα και πάνε τις παραγγελίες σε πλούσιους. Γιατί όποιος παραγγέλνει τη σήμερα ημέρα θεωρείται πλούσιος. Αυτό είναι το κριτήριο για το ποιος ακριβώς είναι πλούσιος. Έχουμε σπίτια που, επειδή έχουμε κόμμα υπέρ της ιδιοκτησίας, δεν τα παίρνουν οι τράπεζες. Ένα κρατούμενο. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους καταναλωτές, δύο τα κρατούμενα, και έχουμε και ανθρώπους που ζουν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δεν θα ακούγαν τώρα αυτά τα ωραία του Λοβέρδου και αυτά τα ωραία του Μητσοτάκη για την ιδιοκτησία. Και ζουν όλοι αυτοί γιατί το Υπουργείο Υγείας μεριμνά φροντίζει για να ζουν. Διότι έχει αυτά τα περίφημα προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν σώσει ζωές. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει μετρήσει πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα γιατί τους έσωσαν.
3: Είναι πρώτη φορά που η χώρα τελικά καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που πάμε και εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέρος που να έχω επισκεφθεί στη χώρα που να μην μου έχουν πει σε χωριό, σε κάθε πόλη, ότι βρέθηκε κάποιος είτε με κάποιο τύπο καρκίνο ή με καρδιαγγειακά σοβαρά. Δηλαδή να χρειαστεί στέντ, αγκιοπλαστική. Mm-hmm. Και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. 60.000 εγκεφαλικά και εμφράγματα και θανάτους.
4: Μπράβο! Αυτοκτονιστικό πρόγραμμα.
3: Δηλαδή 60.000 άνθρωποι θα είχαν πάθει εγκεφαλικό έφραγμα, κάποιοι θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε το προλαμβάνει.
4: Μπράβο!
0: 60.000 λαμπάδες πρέπει να ανάψετε στην Αγαπηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να είστε και πλούσιοι μέσα σε αυτούς, μάλλον όλοι, γιατί παραγγέλνετε. Μπορεί και ντελιβεράδες. Οπότε είστε και πλούσιοι και έχετε τη ζωή σας και ζείτε σε αυτή τη ζήση, την πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα του 2026. 60.000 όμως λέει Αγαπηδάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν κανένα δίμηνο τους είχε λίγο παραπάνω.
5: Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, το έχει νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.

Δηλαδή αυτό είναι μηδέν. Είναι μηδέν από τον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Μαλακίαν. Μαλακίαν.

0: μαλακίαν. Μαλακίαν.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε 200.000 του Άδωνη και 60 της Αγαπηδάκη, 260.000. Αν όλοι εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε πολύ αχάριστοι και πολύ κολόπεδα, που λέει και η γνωστή ατάκα, γιατί δεν θα ζούσατε τώρα. Δηλαδή ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 260.000 μέσα σε 4 χρόνια, ας πάρουμε αυτή την τετραετία, την τελευταία. Και τώρα ζούνε και έχουμε τον πληθυσμό αυτών που έχουμε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η Υπουργή, η Αγαπηδάκη, ο Άδωνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο τους λοιπόν και μπράβο και σε εσάς που χρωστάτε χάρη και τάματα να κάνετε και την ψήφο σας να δώσετε, γιατί ζείτε εξαιτίας όλων αυτών. Αλλιώς δεν θα ζούσατε. Εδώ μιλάμε για κυβέρνηση που επιτελεί έργο. Πραγματικό έργο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι και αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ένα καθήκον να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και αυτό το καθήκον το υπηρετούν.
2: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια. Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον.
3: Καθήκον το βίον. Έχουμε έναν υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ, τι λες.
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
3: Λοιπόν, έχουμε έναν υποχρέωση. Το καθήκον δηλαδή. Να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.
2: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον.
3: Το καθήκον δηλαδή, να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.

0: διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι δυνατόν, τον πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια, με λεφτά.
0: Την κυρία Σιμακοπούλου
1: τι έκανε, κακούργα είναι, είναι κακούργα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα Delivera δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: Λένε τώρα, μέχρι τώρα τα μαγαζιά, το παιδί έχει φύγει. Τώρα θα λένε το πλουσιόπεδο έχει φύγει. Γιατί πλουσιόπεδο? Είναι κρίσος, επιχειρηματίας, εφοπλιστής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα του 2026, 24 Ιουνίου. Ό,τι πρέπει. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Μπράβο και στην Αγαπηδάκη και στον Άδωνη και σε όλους τους υπόλοιπους που φροντίζουν για την Ελλάδα και τους πλούσιους Έλληνες. 2-11-10-80-8-80. Δεν πήγε να γίνει Ντελιβεράς. Θα ήταν πάμπλουτος. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Δημοσιογράφος λίγο. Σατυρικός άλλο λίγο. Ηθοποιός ακόμη πιο λίγο. Και σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιράσετε τα πλούτη σας. Τις αγωνίες για τον πλούτο σας. Για το πώς θα τον επενδύσετε, γιατί σας το έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα αυτή η κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κύρκος, και αυτός δεν έγινε πλούσιος, δεν έγινε ντελιβεράς, έγινε ηχολήπτης, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει Κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπα και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει.
1: Έτσι βγαίνετε σε άδεια, ρε Πούστρε. Συχάσουμε, θα μας τρελάει να βάζουμε και να πούμε κονσέρβα.
2: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
1: Κυρία, ναι,
2: και την Παρασκευή φύγαμε.
1: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή, έλεος.
6: Έλα, Βαναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει και στην νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζεις ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα, μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς, λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω, κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σε λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργους συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, μα δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα, τη γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
10: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
12: Η ώρα είναι 7:30.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
18: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επαγγελματικό.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Λιβέρα δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Πώς θα καταφέρνει πάντα ο Γιάννης Λοβέρδος, εκλεγμένος από το λαό, όχι τυχαίος και δημοσιογράφος παλιά, να λέει το σωστό, να κάνει την πολύ ωραία δήλωση που κλέβει τις εντυπώσεις και φέρνει τα φώτα όλα πάνω της, και η δήλωση και ο ίδιος πάνω του. Μπράβο του λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό πάντα θαυμάζω, πως ένας παλιός δημοσιογράφος και τώρα υπουργός πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας και καταλαβαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μηχανάκια, άρα τι σημαίνει αυτό? Πλούτος που διακινείται, γιατί παραγγέλνεις, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτό είναι ένδειξη πλούτου. Τι άλλο είναι, τι άλλο να είναι? Να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Το σκέφτηκε δηλαδή, το είπε αυτό, και βλέποντας και τα πολλά μηχανάκια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί για να δουλεύουν πολύ και να τρέχουν όλη μέρα βγάζουν και λεφτά και είναι και επικερδές επάγγελμα. Μπορεί και κάποιος από Καζούρα να του το είπε, ένα συνεργάτης εκεί, να κάνει χαβαλέ, και το πιάσε ο Λοβέρδος, το έκανε δικό του και το μας το είπε και εμάς. Αυτό είναι πολύ ωραίο σε αυτούς, ότι δεν τα κρατάνε μέσα τους. Τα δηλίζουν, τα μεταβολίζουν και μας τα λένε σαν δικά τους. Και έτσι γεννιέται αυτό που γεννήθηκε. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τον ζηλεύουμε κατά μία ή από μία πλευρά και κατά μία έννοια. Τελεία σε αυτά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει αυτές τις μέρες. Είναι τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει και μια κοινότητα προσφυγικών. Και ένας έχει κάνει απεργία πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής. Και τον είδαμε προχτές να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να νοσηλευτεί. Είναι πολύ χάλια. Η κατάσταση της υγείας του είναι φρικτή. Φάνηκε από τα πλάνα, όσοι τα είδατε. Σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, αποστεωμένος. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημοσθένη Καραβόλτσιο. Είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών.
3: Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει χιλιάδες κόσμο. Ο Αρίστος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή του να κρέμεται από... είναι στην ουσία θέμα ωρών ή θέμα πολύ λίγων ημερών αν θα βρίσκεται στη ζωή. Η κατάσταση της άλλης απεργού, της Σουζάν Τοπάν, ξεκινάει ήδη να περνάει σε μια κατάσταση κρισιμότητας και για αυτή. Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι για να στηρίξουν το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχει αξία να δείτε, να δείξει η κάμερά σας, ποια είναι η πολιτική εντολή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για τις χιλιάδες αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν, τους οποίους έχει παστώσει στην κάτω πλευρά του Συντάγματος σαν τις σαρδέλες, προσπαθώντας να δημιουργήσει πολιτική ένταση και να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναγνωριστεί από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη από το Δήμο Αθηναίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς φορείς όπως η Διεθνής Αμνηστία και ΟΗΕ, από τους μόνους που δέχεται πόλεμο και συνεχίζουν την απάνθρωπη αυτή πολιτική, είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, καθόλου υπαίτιο για αυτή την κατάσταση, αλλά και από τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προφανώς για μας συνεχίζει να εκτελεί εντολές του από πάνω. Έχουμε καλέσει και συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο να στηρίξει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη και κάποια από αυτά, όπως η ΔΥΠΑ, έχουν αποσυρθεί. Επιμένουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μιας ολόκληρης κοινότητας και στην πλάτη ενός απεργού πείνας, ο οποίος αργοπεθαίνει.
2: Είναι ο κύριος Δημοσθένης Καραβόλτσιος από την κοινότητα των προσφυγικών. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, φαίνεται. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, να ελπίσουμε, να πούμε, να βροντοφωνάξουμε και από εδώ και από άλλες γωνιές δημοσιογραφικές ακούγεται αυτό και στα social media, να κάνουν κάτι, να μην θρηνήσουμε, και έχουμε νεκρό για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώς. Τελεία σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο λαό.
4: Ναι, ο Αποστόλης.
5: Εγώ είμαι.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια.
4: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
4: Όχι.
5: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
5: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
5: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
5: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
5: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
4: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
5: Όχι, είχα, όμως, κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου?
6: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
5: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
5: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
5: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, άλλα. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
6: Φυσικά.
4: Ναι, αλλά
5: δεν θα καθούν τα λεφτά.
4: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
5: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
5: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
4: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε. Έλα ρε κουνούμαλε.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Οι λαμόγοι ηλίθιες.
7: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
4: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα, η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως έχω πει και σε άλλη.
5: Μην το βάζετε κάτω, ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
8: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
4: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
5: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
9: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτός τα λέει όλα.
10: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε.
9: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
11: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
12: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
13: Πώς το είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
5: Καλό είναι.
14: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
15: Πατσάς ψιλοκομμένος.
13: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
5: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
13: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
13: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Ναι, τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
13: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
2: Το βρήκε, το ζήτω, στο τέλος. Πατριωτική εισφορά πρέπει να μπει στους ντελιβεράδες. Ας αφήσουμε τα άλλα τα εισοδήματα που τα χτυπάμε συνέχεια και κάθε ένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός τα βάζει με τους πλούσιους και με τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Έλεος, κάπου stop και τους τραπεζίτες. Κάπου όπα. Υπάρχουν ντελιβεράδες δίπλα μας, γύρω μας, παντού. Μας ζαλίζουν με τα μηχανάκια. Εκεί να μπει πατριωτική εισφορά, από εκεί να εισπράξουμε και να γίνει μετά η αναδιανομή του πλούτου. Όπως λέμε, που είναι και τα φαγητά. Επίσης και τα φαγητά, και αυτά που κουβαλάνε πίσω στα κουβούκλια. Και αυτά πρέπει να εισφερθούν πατριωτικώς προς όλους τους υπολείπους. Είναι στο πάνελ ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο πάνελ ο Θοδωρής Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ.
12: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
16: Κάτι να μιλήσω.
12: Συγγνώμη θα ζητήσετε
16: να
12: για
16: μιλήσω.
12: Τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα
16: κύριε,
12: λοιπόν.
16: Ρωμανέ.
12: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
16: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ,
12: για
16: το. Μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
17: Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
12: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσεις αυτό
16: στον κύριο.
12: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
16: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
12: Ωραία.
16: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε. Για να προκόψετε.
12: Το στυλάκι αυτό αλλού.
16: Εντάξει,
12: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
16: Μου μιλάς στον ελληνικό.
12: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
16: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
12: Εντάξει, εμένα
16: δεν
12: σε
16: έχουνε
12: σαν
2: Να πα στην Ανίτα Πάνια να πουλά τσαμπουκά που ήσουν τραγουδιάρη. Βαριέ εκφράσει ακούστηκαν και με την ευκαιρία λύθηκε και ένα θέμα. Γιατί το πιάνει αυτό ο Νίκος Ρωμανός μετά, εθίγει. Και ενώ όλοι νομίζαμε ότι είχε πάει στην Πάνια, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν αυτή η εκπομπή.
12: Πότε ήμουνα,
16: γιατί το λέτε.
12: Αγωγή και μίσος, πότε ήμουνα, πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
16: Όταν ήσαν μικρούλι.
12: Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μίνεις, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
16: Κύριε
12: Μαργαρίτη,
16: έχει κανένα νόημα.
12: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μίνεις. Θα φάτε αγωγή και μίνεις.
17: Ήταν άλλη εκπομπή.
16: Άλλη εκπομπή ήταν.
12: Μόνο με το οποίο
16: εδώ
12: μπορούν να με χτυπήσουν είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news
16: σας.
12: Για κάτι που είχε
16: δεν
12: γίνει όταν ήμουν 21
16: ετών.
12: Εγώ λοιπόν στην εκπομπή
16: είχατε
12: τη συγκεκριμένη
16: πάει.
12: Δεν έχω πάει ποτέ.
16: Είχατε τραγουδήσει
12: ποτέ.
16: Κάπου.
12: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή.
16: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή.
12: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
2: Ήταν άλλη εκπομπή. Οκ, okay, περιμένουμε. Δεν μάθαμε όμως ποια ακριβώς. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε πλούσιες και πλούσιοι σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος τώρα του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
18: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
19: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
20: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
18: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
19: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
18: Καλά, ντε.
19: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
18: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
19: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
18: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
19: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
18: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι ήθελα να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ, γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
19: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
18: Αέρα.
21: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
18: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
19: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
18: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος.
22: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά.
19: Έλα.
22: Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
19: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ονόμασε το κράνος.
22: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
19: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
22: Τι πάει, κυρίε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
19: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
22: Μπράβο, αγόρι.
19: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
0: Καλημέρα, ο Μαρκόνιε σε όλου. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτό από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρη στη Θεσσαλονίκη.
19: Πάλι καλά.
0: Ράδιο Ήρη.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρη Κοτσάφτη που κυκλοφόρησε και το βιβλίο Η Αληθή Ιστορία ενό αντιλήψιμου σύμπαντο.
19: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία,
0: το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλου του ουφολόγου του Έλληνε. Ευτυχώ, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμό και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπω είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδε ανθρώπων που λέει οι εξωγήινε είναι σατανάδε. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
19: Η ομάδα τη Λουκάθανε, ποιο ξέρει.
0: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90-2000.
19: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
0: Θεολόγωνε ζωή είναι.
19: Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
0: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλα 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
19: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
0: Όχι, αυτοί τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύαν. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
19: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
0: Ο πολύς τι να πω, ο πολύς αφήστε τα.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι, εδώ.
23: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο!
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός. Με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
6: Η ώρα είναι 8.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2,

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Βρούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η ώρα είναι 8.30.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωαννίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. At Words Poetic, I'm so

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

5 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου, συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, στη διάρκεια των 3 αυτών ωρών, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στο δημόσιο βήμα, στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Χωρίς θεματική βραδιά απόψε, θυμίζω ότι χθες με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την ημέρα του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996, η θεματική μας βραδιά ήταν για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον άνθρωπο, τον πολιτικό, τι έχετε κρατήσει, αν θεωρείτε ότι ήταν θετικό ή αρνητικό. Συνολικά στο ζήγισμα το έργο του δεν προλάβατε όλοι να μιλήσετε χθες, εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε σήμερα. Όχι υποχρεωτικά, με την έννοια ότι τις θεματικές βραδιές τις κουβεντιάζουμε και σε επόμενες εκπομπές.

Ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και για να βγείτε στον αέρα, ο τρόπος επικοινωνίας είναι να καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

Από εκεί και πέρα μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ήταν η χθεσινή θεματική που θέλετε κάποιοι να σχολιάσετε και δεν προλάβατε ή έδωσα σε άλλους προτεραιότητα και όχι σε εσάς. Είναι το γεγονός ότι δεν θέλατε στη χθεσινή και έχουν μαζευτεί άλλα και θέλετε σήμερα να τα πείτε που δεν υπάρχει θεματική, αλλά ήδη περιμένετε σχεδόν 10 ακροατές. Καλά δεν έχουμε ξεκινήσει, άρα δεν προλαβαίνω και εγώ να κάνω κάποια μικρή σύντομη εισαγωγή που κάνω συνήθως.

πάρουν τον λόγο με τη σειρά που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Η κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, ο Έμωνας, ο Παύλος από τα Βρυλίσια, ο Πολεμιστής, ο Μυρμηδόνας, ο Νίκος από την Πάτρα, ο Ξηρομερίτης και ο Λουκάς από το Γαλάτσι. Και ο Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά επίσης, που του είχα πει χθες, ήταν από τους ακροατές που κάλεσε, δεν πρόλαβε να πάρει το λόγο, να καλέσει σήμερα να του δώσω και προτεραιότητα, διότι κατάλαβα ότι τη στιγμή ήταν πολύ λογικό να θέλει να μιλήσει για τη συγκεκριμένη θεματική και την ώρα που θα έπαιρνε το λόγο δεν θα είχε τον απαραίτητο χρόνο.

Πρώτα όμως θα έχουμε την καθιερωμένη επικοινωνία με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο αναλυτή, τον οποίο φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη. Λίγο μετά το ξεκίνημα, την έναρξη της εκπομπής, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας και απαντάει όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα.

0: Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε και αυτήν την Τετάρτη. Καλησπέρα σας κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαμπίδη.
0: Ελπίζω να είστε καλά και να ξεκινήσουμε.
1: Μπράβο.
0: Να ξεκινήσουμε.

0: 50 ευρώ και έχουμε φροντίσει, έχουμε επισημάνει σε κάθε ένα από αυτά τα άρθρα του νομοσχεδίου τι μπορεί να βελτιωθεί και τι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από την αρχή πλέον, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα είναι μη εφαρμόσιμο. Παραδείγματος χάρη, μέσα στο νομοσχέδιο περιέχεται το θέμα της άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Αν κάποιος οφειλέτης έχει κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, θα του δίνεται δυνατότητα, αν πληρώσει εφάπαξ το 25% και ρυθμίσει το υπόλοιπο σε 75%, τότε θα απελευθερώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Η ερώτηση είναι απλή. Αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, από πού θα βρει το 25% για να πληρώσει την οφειλή, ούτως ώστε να βάλει τα υπόλοιπα σε ρύθμιση? Ό,τι χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό είναι δεσμευμένα.
1: Ναι.
0: Και επίσης, αν πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή παρέχει μια υπηρεσία, τα χρήματα που θα βγουν στο τραπεζικό λογαριασμό θα είναι και αυτά δεσμευμένα. Άρα λοιπόν είναι ουτοπικό να λέμε ότι αν πληρώσουμε εφάπαξ το 25%, γιατί χρήματα δεν υπάρχουν. Εδώ θα μπορούσε κάλλιστα να πάει σε μια ρύθμιση ο οφειλέτης και αν μέσω ρύθμισης αποπληρώσει το 25% να απελευθερώνει ο τραπεζικός λογαριασμός. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα ήταν εφικτό και θα ήταν μεγάλη ανάσταση στον οφειλέτη. Δυστυχώς έτσι όπως είναι διατυπωμένο στο άρθρο δεν υπάρχει περίπτωση κανείς μα κανείς να το κάνει χρήση, γιατί δεν θα βρει τα χρήματα. Αύξηση του ακατάσχητου στα 1.600 ευρώ. Σήμερα το ακατάσχητο είναι 1.250 ευρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει αναπροσαρμογή. Γίνεται ένα προσαρμογή τώρα στα 1.600, αλλά κύριε Λαβίθη, υπάρχει νόμος του κράτους από το 2019, ένας νόμος ο οποίος μιλάει για το προοδευτικό ακατάσχητο λογαριασμό και μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Παπανάτζιου, τότε είχε βγάλει και ερμηνευτική εγκύκλιο, ο οποίος τι λέει με απλά λόγια. Όταν είσαι σε μία ρύθμιση, το ακατάσχητο δεν θα είναι 1.250 ή 1.600 που θα γίνει τώρα, αλλά θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δόση την οποία πληρώνεις. Θα ξεκινάει με ένα συντελεστή 3, θα πολλαπλασιάζει τη δόση και θα καταλήγει προς το τέλος της ρύθμισης προοδευτικά στο 4,5. Με απλά λόγια, έχω μία ρύθμιση και πληρώνω μία οφειλή 1.000 ευρώ. Η δόση μου λοιπόν είναι 1.000 ευρώ. Τις πρώτους δύο μήνες πληρώνω το χιλιάρικο. Από τον τρίτο μήνα και μετά, τα 1.000 ευρώ το μήνα τα πολλαπλασιάζω με 3 και θα έχω ακατάσχετο για εκείνο το μήνα 3.000 ευρώ.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι νόμος του κράτους.
1: Ναι.
0: Απορώ γιατί δεν εφαρμόζεται.
1: Σωστό.
0: Είτε πρέπει να το καταργήσουν, είτε να τον εφαρμόσουν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων. Το διαβάσαμε, το είδαμε και λέμε θετικό μέτρο, δίνει περισσότερες δόσεις στον οφειλέτη να μπορέσει και αυτός πλέον να ανακουφιστεί. Και έρχεται η πολιτεία, ο νομοθέτης, και βάζει κριτήρια. Πρώτο κριτήριο, θα πρέπει τα ληξιπρόθεσμα αυτά να έχουν δημιουργηθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αν λοιπόν εγώ είμαι ένας συνεπής πολίτης και έχω τη δυνατότητα, έστω και δύσκολα, και έχω ρυθμίσει εδώ το χρέος μου στις 12 έως 24 δόσεις, έρχομαι τώρα και λέω τελικά ίσως να ήμουν κορόιδο που πήγα και προνόησα και ρύθμισα τα χρέη μου, γιατί τώρα έρχεται αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων και εγώ δεν μπορώ να μπω σε τη ρύθμιση, γιατί είχα την πρόνοια και είχα ρυθμίσει τα χρέη μου. Είναι ποτέ δυνατόν? Είναι δυνατόν να σου λένε ότι 31 Δεκάτου του 2023 ό,τι οφειλές είχες θα πάνε σε μια ρύθμιση 72 δόσεων και τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα βάλεις σε πιο στενά παπούτσια, δηλαδή στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων? Δηλαδή θα έχω δύο ρυθμίσεις, η μία των 72 δόσεων και άλλη 12-24. Θα πρέπει να τα επεξέλθω και στις δύο. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο. Να σας θυμίσω ότι στον κορονοϊό, όταν εφαρμόστηκαν 72 δόσεις, δίνονταν η δυνατότητα στον οφειλέτη να μεταφέρει όλες τις ρυθμίσεις οποίες είχε σε 72 δόσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην το κάνουν και τώρα? Και μάλιστα 72 δόσεις με ένα αρκετά υψηλό επιτόκιο, 5,84%. Όταν στον εξοδικαστικό το επιτόκιο είναι 3. Πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος οφείλει, και ειδικά μέχρι 31/12/23, γιατί ακούσαμε περί κάτι δις ότι είναι αυτοί που οφείλουν, εκεί είναι οικονομική σκελετή αυτά. Είναι επιχειρήσεις ανύπαρκτες στην ουσία. Δεν θα μπορέσουν να ρυθμίσουν. Ο απλός ο πολίτης που χρωστάει λίγα χρήματα, ας το δίνονταν η δυνατότητα, αν είχε προνοήσει και έχει ρυθμίσει, να μεταφέρει τη ρύθμιση που έχει, τη 12-24 δόσεων, στη ρύθμιση των 72.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον μια επιβράβευση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Άλλο πρόβλημα.

0: έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Το διαβάσαμε και είναι ένα θετικό μέτρο, βοηθάει έστω και με τα 150 ευρώ η κάθε οικογένεια για το κάθε παιδί να πάρει 150 ευρώ κατόπιν εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία υπάρχουν.
1: Τώρα, τέλη Ιουνίου.
0: Σωστά. Τέλη Ιουνίου θα είναι η πρώτη δόση και τον Αύγουστο η δεύτερη. Τον Αύγουστο θα είναι για τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31η-12η του 2025. Γιατί ακόμη αυτά τα παιδιά ήταν σε καινούργια φορολογική δήλωση που έχουμε το δικαίωμα να καταθέσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου και επίσης θα είναι και τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026 από 1η-1η έως τον Ιούλιο. Εδώ θα πρέπει οι γονείς για αυτά τα παιδιά να φροντίσουν να βγάλουν αριθμό φορολογικού μητρώου για να μπορούν πλέον να φαίνονται στην ΑΔΕ και να μπορούν να πάρουν το επίδομα. 150 ευρώ αν έχουμε εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο με ένα τέκνο. Ξεκινάμε από 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τον έγκαμο, με το ένα τέκνο ξεκινάμε από 40.000 εισόδημα το όριο, που αυξάνεται κατά 5.000 για κάθε τέκνο. Έρχεται όμως ο νομοθέτης...
1: Ψηλά όρια.
0: Και βάζει... Τι είπατε?
1: Πολύ ψηλά.
0: Πολύ ψηλά. Έρχεται και εδώ λοιπόν πάρα πολλές οικογένειες, υπολογίζει 85% θα πάρουν το επίδομα.
1: Ναι.
0: Αν έχεις 3 παιδιά θα πάρεις 450 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο νομοθέτης και βάζει ένα όριο στα 6 παιδιά. Δηλαδή, το ανώτερο ποσό που θα πάρεις είναι 900 ευρώ, 6 επί 150. Και δεν κατάλαβα, γιατί αν μια οικογένεια έχει 7, 8 ή 9 παιδιά, λίγες οικογένειες, πολύ λίγες, αλλά έχουν κάνει έναν άθλο να έχουν 7, 8 ή 9 παιδιά. Αντί η πολιτεία να σκύψει από πάνω, και ειδικά με το πρόβλημα το δημογραφικό το οποίο έχουμε, και να τους επιβραβεύσει περισσότερο, τους λέει ότι αυτή που έχεις 6 παιδιά, εσύ που έχεις 10 παιδιά θα πάρει το ίδιο ποσό. Γιατί?
1: Κατάλαβα. Αποβάζει με 6 ή περισσότερα, δεν το πάει μετά. Μάλιστα.
0: Εντάξει,
1: κατάλαβα πώς το θέτετε, ναι.
0: Επιστροφή 2 ενοικίων σε 50.000 δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν την περιφέρεια εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, χωρίς δημοτικά κριτήρια. Λέμε θετικό μέτρο. Άρα λοιπόν αυτός ο εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος που μένει στην περιφέρεια, θα πάρει διπλή επιστροφή ενοικίου. Τις κατηγορίες. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί. Και είναι όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εφοριακοί, και σου λένε, εγώ δεν πληρώνω ενοίκιο στην παραμεθόριο περιοχή. Γιατί εγώ να μην είμαι σε αυτή τη ρύθμιση και να πάρω διπλή επιστροφή ενοικίου. Και δεύτερον, εξαιρεί από το μέτρο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και ρωτάω, εγώ έχω καταγωγή από την Καστοριά και μου ήρθε η οργανική μου θέση στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ή πήρα μετάθεση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και φεύγω από τον τόπο καταγωγής μου, έρχομαι σε μια ξένη πόλη που έχει την ιδιότητα να έχει πολύ ψηλά ενοίκια. Άρα λοιπόν εγώ θα πληρώσω πολύ ψηλό ενοίκιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι ο τόπος καταγωγής μου. Γιατί ξέρουμε από το μέτρο.
1: Σωστό.
0: Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά χρήζουν απαντήσεως. Ελπίζω να δούμε τις απαντήσεις και να καταλάβουμε ότι έχουμε εμείς άδικο και κάτι περισσότερο ήξερε ο νομοθέτης.
1: Μάλιστα.
0: Εξοδικαστικός μηχανισμός. Θετικό μέτρο. Το όριο για να μπούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 ευρώ κατεβαίνει στις 5.000 ευρώ έως 240 ημινιαίες δόσεις και 3% σταθερό επιτόκιο. Άρα θετικό μέτρο χωρίς αστερίσκο, χωρίς τίποτα. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού. Θετικότατο μέτρο. Δίνει το δικαίωμα, δηλαδή πλέον ο νόμος, μέσω εξοδικαστικού αν έχω μια περιουσία, πρώτη κατοικία και κάποια άλλα ακίνητα, να κρατήσω την πρώτη μου κατοικία και να εκπληστηριάσουν τα υπόλοιπα ακίνητα, ώστε να πληρωθεί μέρος ή το σύνολο της οφειλής. Θετικό μέτρο, γιατί είπαμε και πάλι προστατεύει την πρώτη
1: κατοικία. Ναι, αλλιώς θα το παίρναν και την πρώτη κατοικία. Σωστά.
0: Σωστά. Ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων από 250 ευρώ ανεβαίνει στο 300 ευρώ με αυξημένα, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ ο αστερίσκος είναι ότι βάζουμε μέσα κριτήρια περιουσίας.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Μπορεί ένας χαμηλοσυνταξιούχος πραγματικά να έχει ένα σπίτι το οποίο το έχει πάρει με δάνειο, το έχει αγοράσει οτιδήποτε και έχει και ένα σπίτι πατρική ή μετρική περιουσία στο χωριό. Ή μπορεί να έχει κάποιο άλλο το οποίο μένει σε πολύ άσχημη κατάσταση και να μην μπορείτε να το νοικιάσετε και να μείνει ίδιος μέσα. Αυτά τα σπίτια όμως έχουν αντικειμενική αξία. Αν τις προσθέσουμε μπορεί να υπερβούμε το όριο. Αυτός ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει εισόδημα από αυτά τα ακίνητα, γιατί να εξαιρείται από αυτή την επιδότηση, που αντίθετα πληρώνει και ένφια για αυτά τα ακίνητα. Αν κάποιος πυρλαϊκιστής ή οτιδήποτε άλλο σκεφτεί διαφορετικά και πει ότι κάποιος που έχει πολύ μεγάλη περιουσία γιατί να πάρει αυτή την επιδότηση. θα του πω ότι αν έχεις μεγάλη περιουσία, σίγουρα εκμεταλλεύεσαι την περιουσία αυτή και έχεις και εισόδημα. Θα σε πιάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Το άψυχο, το ακίνητο που έχει μόνο υποχρεώσεις, για ποιο λόγο να σου στερεί αυτό το δικαίωμα. Επίσης είναι η υπεραλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Εντάσσεται στο πρόγραμμα υγεία και νέοι αγρότες για μειωμένο τιμολόγιο. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν προσωπική διαφορά από 1η Ιουλίου του 2026 πλέον εκμηδενίζει την προσωπική διαφορά και θα δουν αυξήσεις τους μισθούς τους.
1: Καλό αυτό.
0: Και διαβάσαμε μέσα και λέμε είναι δυνατόν να ίσχυε κάτι τέτοιο. Ακατάσχητο το ποσό για την προμήθεια ακουστικών βαρικοΐας σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν κατασχεμένο αυτό το ποσοστό. Το ποσό.
1: Ναι.
0: Αν ο γονέας είχε οφειλές και του δινόταν το επίδομα να πάρει στο παιδί του ακουστικά βαρικοΐας, το μαθητή, του κατάσχαν το επίδομα.
1: Προφανώς και γι' αυτό το διόρθωσαν. Καθυστερημένα βέβαια, αλλά το διόρθωσαν.
0: Ναι. Και δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 η προστασία αυτών των δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους και το κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από ό,τι ξεκίνησε.
1: Την πάτησε
0: προκειμένου να τους δοθεί, βέβαια, η δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ.
1: Με το ελβετικό.
0: Αυτές είναι ορισμένες από τις διατάξεις. Υπάρχουν και κάποιοι άλλες μέσα που είναι πιο εξειδικευμένες, δεν αφορούν τόσο πολύ τον κόσμο όσο ακούει αυτή τη στιγμή. Με τις επισημάνσεις που είπαμε,
1: μάλιστα,
0: όχι για να μηδενίσουμε το μέτρο. Για να πούμε ότι ορισμένα πράγματα
1: και πράγματα, βέβαια, που είναι θετικά χωρίς αστερίσκο και εντοπίσατε θέματα που υπάρχουν τα οποία θα μπορούσαν να διορθωθούν, να γίνουν ακόμη πιο δίκαια.
0: Εκτός αν ο νομοθέτης κάτι περισσότερο γνωρίζει από εμάς, οπότε καλώς το λέει έτσι, αλλά μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν
1: πραγματικό
0: να βρει κάποιος 25%.
1: Μάλιστα. Πραγματικό πολυνομοσχέδιο όμως, αφορά ένα σωρό,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Θα έλεγα ότι είναι μια μικρή έκθεση Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: εν ώψη καλοκαιριού.
1: Ωραία το περιγράφετε, πολύ ωραία. Τώρα, να πάμε σε δύο ακόμα θέματα, να υπενθυμίσουμε, γιατί και εσείς το έχετε σημειώσει και άλλες φορές εδώ στην επικοινωνία μας αυτόν τον χρόνο, το θέμα των ακινήτων, που επειδή είναι πάρα πολλά κλειστά, κρατάνε πολύ ψηλά το κόστος της ενοικίασης. Έχει αυξηθεί υπέρογκα.
0: Και ακόμα συχνά ότι υπάρχουν πολλά κλειστά ακίνητα και πρέπει να ανοίξουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο λόγος που δεν... Και σκέφτεται... Μα ανοίξτε τα.
0: Ακριβώς. Και έχουμε προγράμματα από το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και θα έρχεται το σπίτι μου 3, που δεν δημιουργούμε ακίνητα. Δημιουργούμε εν δυνάμει ιδιοκτήτες. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και βγουν στην αγορά για να βρουν κάποιο ακίνητο, η ζήτηση ανεβάζει και τις τιμές. Οπότε έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Προβλήματα λοιπόν που κρατούν κλειστά τα ακίνητα. Πρώτα απ' όλα συνιδιοκτήτες. Υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες από κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν τι θα γίνει με το ακίνητο. Και υπάρχει επίσης, και αν σε περίπτωση πάμε σε αυτό το ακίνητο να του κάνουμε μία ανακαίνιση, στα περισσότερα προγράμματα λέει ότι ένας από τους συνιδιοκτήτες θα πρέπει να έχει ποσοστό πάνω από 51%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν μπορούν να μπουν ούτε σε προγράμματα, αλλά ούτε να αποφασίσουν γιατί είναι πολλοί συνιδιοκτήτες. Οφειλές και κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα όπου οι ιδιοκτήτες, επειδή οφείλει, είναι αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα έσπραξης. Και σου λέει, θα βάλω χρήματα να ανακαινήσω το ακίνητο όταν πλέον είμαι αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, που και να το νοικιάσω τα χρήματα δεν τα παίρνω εγώ και τα πηγαίνω στο κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το βλέπει ως δώρο-νάδωρο και παραμένει το σπίτι κλειστό. Πολλά σπίτια είναι σε τράπεζες και σε σέρβισερς. Και τα προγράμματα εδώ ευθύνονται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και θα πρέπει να βρεθούν κίνητρα για τις τράπεζες και τους σέρβισερς που έχουν πάρα πολλά ακίνητα να μπορούν να τα ρίξουν στην αγορά. Πολλοί ιδιοκτήτες κρατούν κλειστά τα ακίνητα γιατί φοβούνται τις φθορές, απλήρωτα ενοίκια τα οποία μπορεί να αφήσει ο ενοικιαστής, ο κακός ενοικιαστής,
1: ναι,
0: ή υψηλή φορολογία την οποία έχουν αν δηλώνουν το ενοίκιο το οποίο εισπράττουν. Και λέω αν, γιατί είδαμε και το οξύμορο να είναι ο μέσος όρος ενοικίου 250 ευρώ. Γιατί δεν δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Και φυσικά κόστος ανακαίνησης. Καθημερινά τα οικοδομικά υλικά και υπηρεσίες παροχής αυξάνονται. Αλματοδός. Είναι δυνατόν τώρα στο καινούριο πρόγραμμα που ξεκίνησε το ανακαινίζω να λέμε ότι θα επιδοτηθεί κάποιος με 300 ευρώ για την ανακαίνιση. 300 ευρώ δεν καλύπτουν ούτε το 1/3 της ανακαίνησης. Άρα θα πρέπει να έχω και ίδια κεφάλαια για να προχωρήσω. Οι περισσότεροι δεν έχουν.
1: Και να κλείσουμε με ένα επίσης από αυτά τα λίγο πιο χαλαρά αλλά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο θέματα, το η δυνατότητα πλέον να μπορεί κάποιος από το νεοποιεί να προμηθευτεί η γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής. Ακούγεται πιο απλό σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά είναι ένα μέρος της καθημερινότητας που θα ικανοποιήσει πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει.
0: Ανάμεσα στους αγροτές μας υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει ήδη χρήση του μέτρου επίσης εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Πολλοί όμως δεν το γνωρίζουν.
1: Να το μάθουν λοιπόν, γιατί μπορεί να θέλουν να...
0: Βεβαίως. Ότι δίνεται δυνατότητα στον πολίτη να πάρει ή 100 ευρώ ή 25 ευρώ για κάθε φακό επαφής ανατακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα χωρίς δεδαλώδεις διαδικασίες. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, η διαδικασία να πάρω τα χρήματα είναι ηλεκτρονική, χωρίς να πηγαίνω σε υπηρεσίες, να καταθέτω έγγραφα κτλ. Μπαίνω στη σελίδα του eop.gov.gr στο φάκελο ασφάλιση και υγεία. Καταχωρώ τον ταχυδρομικό μου κώδικα, τον ΑΜΚΑ είτε έμεσου είτε άμεσου μέλους, email και κινητό τηλέφωνο για να υπάρχει μια επικοινωνία και IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που θα μπουν τα χρήματα. Έχω πάει στα οπτικά, έχω πάρει τα γυαλιά και υπάρχει η απόδειξη πληρωμής. Σκανάρω λοιπόν και την απόδειξη πληρωμής μαζί με τη βεβαίωση του καταστήματος των οπτικών και μαζί με την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου για τον IBAN. Θα στέλνω όλα αυτά λοιπόν μαζί με τα προηγούμενα που σας είπα και πλέον μετά από 2-3 μήνες παίρνω τα χρήματά μου αυτόματα που είναι 100 ευρώ όπως είπαμε για γυαλιά οράσεως, αυτό μπορώ να το κάνω κάθε 4 χρόνια ή 25 ευρώ για κάθε φακό επαφής μπορώ να το κάνω κάθε 2 χρόνια. Ο μόνος ορισμός και αποκλεισμός είναι για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 40 έτη δεν μπορούν να αιτηθούν γυαλιά πρεσβειοποίησης. Είναι όρος ότι για να αιτηθώ για γυαλιά πρεσβειοποίησης θα πρέπει να έχω συμπληρώσει το 40 έτος ηλικίας μου.
1: Να κλείσουμε με 2 ερωτήματα από ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Το πρώτο είναι από τον κύριο Στέλιο, ο οποίος ρωτάει το εξής. Εφόσον γνωρίζετε έτσι κύριε Χατζησαλάτα, για 290 ευρώ μηνιαία δόση με τον νόμο Κατσέλη, τι τόκο παραπάνω πρέπει να βάλουμε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα?
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, θα πρέπει να δείτε το δοσολόγιο το οποίο έχει και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γενναίο κούρεμα γιατί...
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Στην όλη διαδικασία είναι ότι αν κάποιος είναι συνεπής και πληρώνει τα δάνειά του, αυτός θα του επιστραφούν τα χρήματα, θα επιστωθούν σαν χρήματα τα οποία έχει καταβάλει. Για αυτόν όμως ο οποίος έχει λήξει η διαδικασία, έχει πληρώσει, έχει αποπληρώσει πλέον το δάνειό του, δεν του επιστρέφεται τίποτα. Μα και αυτός πλήρωσε υπέρογκα ποσά επάνω στους στόχους. Αλλά δυστυχώς δεν επιστρέφεται τίποτα.
1: Το δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Στράτο σας ρωτάει αν γνωρίζετε για το πρόγραμμα Ανακοινίζω. Το τελευταίο πρόγραμμα Ανακοινίζω, αν αφορά και κλειστό σπίτι.
0: Βεβαίως. Το πρόγραμμα Ανακοινίζω έχει 2 ομάδες πολιτών που μπορούν να μπουν. Είναι αυτοί οι οποίοι θα ανακαινήσουν ένα κλειστό ακίνητο που ήταν κλειστό το 24 και το 25 ή θα ανακαινήσουν το σπίτι το οποίο ιδιοκατοικούν. Για το κλειστό ακίνητο το οποίο θα το ανακαινήσω θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει ή να ιδιοκατοικήσω εγώ αυτό το ακίνητο ή θα πρέπει αυτό το ακίνητο να πάει σε μακροχρόνια μίσθωση και όχι σε βραχυχρόνια τύπου Airbnb.
1: Απαντήσατε αναλυτικά. Κύριε Χατζησαλάτα μου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά θα συνεννοηθούμε καθώς θα μπαίνει ο Ιούλιος για το πότε...
0: Είναι τα μπάνια του λαού που άλλες φορές δεν υπήρχαν ειδήσεις, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει και τα μπάνια και κυνηγάμε τις ειδήσεις.
1: Θα συνεννοηθούμε για το πώς θα συνεχίσουμε για καλοκαίρι. Εννοείται ότι θα είμαστε μαζί από Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας, θέματα που αφορούν όλους και όλες. Και όσο μπορεί, απαντάει και σε κάποια δικά σας ερωτήματα. Τραγούδι και αμέσως μετά μικρής διάρκειας. Για να μπορέσουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, περιμένετε, όπως είπα και νωρίτερα, πάρα πολλοί ακροατές.

0: Σε λίγο στις 10, σε 25 λεπτά από τώρα, τοπική ώρα Ελλάδας, διότι μας ακούτε και πολλοί από το εξωτερικό, ξεκινάνε τα παιχνίδια για την τρίτη φάση του πρώτου γύρου και θα γίνονται πλέον δυστυχώς την ίδια ώρα για λόγους ισορροπίας. Στις 10 είναι οι αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Η κυρία Μαρία από Νέα Σμύρνη, όπως είπα νωρίτερα, παίρνει πρώτη το λόγο. Γεια σας.
1: Γεια σας, αγάπη μου γλυκιά.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Είμαστε γείτονες. Αμοριανή οικογένεια Συνοδεινού είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε γείτονες. Ναι.
0: Κοντά είστε.
1: Είμαστε, Κωνσταντίνε μου, λιγάκι πιο βελούδινοι από τους Έλληνες. Εμείς οι νησιώτες. Λοιπόν, όταν ήμουν 24 χρονών, ερωτεύτηκα το Βίλχελμ Ράιχ με το Άκου Ανθρωπάκου, όπως όλοι οι φοιτητές εκεί την εποχή. Τώρα δεν ξέρω αν ακόμα διαβάζουν το Άκου Ανθρωπάκου. Εμείς είχαμε ερωτευτεί όλοι. Λοιπόν, και όλα τα χρόνια αναρωτιόμουν και έλεγα, μα ποιος μας έκανε ανθρωπάκους, γιατί είμαστε αυτοί. Έλεγε ο Ράιχ να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να κάνετε τα. Δεν διάβασα, δεν θυμάμαι να διάβασα ποτέ γιατί μας λέει ανθρωπάκους, γιατί γίναμε. Το έμαθα τώρα τελευταία. Ανθρωπάκι και όχι άνθρωποι λεγόμαστε και γίναμε από τη στέρηση του Θεού που μας επέβαλε το σύνολο της κοινωνίας. Η μαμάκα, ο μπαμπάκας, ο δάσκαλος και οι παπάδες ακόμη. Μας λέγανε για το Θεό πολύ λίγο, ας πούμε. Κανείς δεν μας έμπαθε, Κωνσταντίνε, να είμαστε σε επαφή με το Θεό, να προσευχόμαστε. Θέλει διδασκαλία αυτό. Δεν θέλει απλώς να πεις στο παιδάκι, ξέρεις, προσευχή σου. Πρέπει να κάτσεις δίπλα να του το μάθεις πώς θα γίνει αυτό. Δυστυχώς, επειδή εγώ είμαι συνταξιούχος δασκάλα, καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας, έχω καταλάβει ότι πολύ λίγος κόσμος διδάσκει. Όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι δάσκαλοι και να διδάσκουν τους πιο μικρούς, καμιά φορά και τους πιο μεγάλους. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: πάει αυτό. Λοιπόν, γιατί λέω ότι πειράζει και γίναμε ανθρωπάκια επειδή μας θέλησε το Θεό? Γιατί ο Θεός, η προσευχή είναι δύναμη. Εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για πίστη, ούτε για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, ούτε όλα αυτά. Μιλάμε για δύναμη. Κάθε μηχάνημα έχει τις οδηγίες χρήσης, τις δικές του. Ο άνθρωπος που είναι ένα μηχάνημα που το έφτιαξε ο Θεός, έχει το άνω φρόσκο. Δηλαδή, άνθρωπος είναι αυτό το πλάσμα το οποίο πρέπει να είναι σε επαφή με τα άνω, με το Θεό, με την ποιότητα, με την τελειότητα, με οτιδήποτε είναι άνω, ψηλά. Λοιπόν,
0: μάλιστα, αυτά.
1: Μισό, κομπλάρισε το μυαλό μου κάποια στιγμή. Λοιπόν, εάν βγάλεις από το πλυντήριο την πρίζα, τα ρούχα δεν μπλένονται και μπαίνουν βρώμικα. Η πρίζα είναι η προσευχή που μας δίνει, που τη βάζουμε στον ηλεκτρισμό, που τη βάζουμε στο Θεό και μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε τις δουλειές μας σωστά. Μην το θεωρείστε υπερβολή αυτό που σας λέω. Γι' αυτό, παιδιά, συγγνώμη, είναι η κοινωνία έτσι, έτσι λιγάκι χάλια, όπως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, γιατί...
0: Και να κάνουμε επίλογο, κυρία Μαρία.
1: Να κάνουμε επίλογο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Διογέννης άνθρωπος, ζητώ και λέει το ανθρωπάκος, ο Κακομοίρης, πω πω, ότι δύσκολο να είναι κανείς άνθρωπος, καθόλου δύσκολο. Απλά συγκεντρώσου, έλα σε επαφή με τα άνω, με το Θεό, και κάνε μια προσευχή. Όχι μία, δεν αρκεί μία, πέντε μικρές προσευχούλες την ημέρα, γιατί 24 ώρες την ημέρα δουλεύει ο εγκέφαλος. Τον εγκέφαλο θα κοιτάξουμε, να βοηθήσουμε.
0: Έγινε και
1: τον εγκέφαλο θα δυναμώσουμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να διορθώσω ότι το ανοθρόσκο είναι μία πώς να το θέσω τώρα, μία εξήγηση που επικράτησε λανθασμένα στη λαϊκή έτσι ετυμολογία. Γνωρίζουμε πλέον, και παλιότερα δεν μπορούσες εύκολα να το διαπιστώσεις και το άκουγα και πολύ πιο συχνά παλιότερα, προφανώς οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μείνει με αυτό, άνθρωπος από τη Μυκηναϊκή εποχή και από την γραμμική Β, από το αρχαίο Ανίρ, ανδρός, και το ουσιαστικό όψ, όψι, όψι του άνδρα. Κακώς λανθασμένα επικράτησε το ανοθρόσκο, οι περισσότεροι πλέον ξέρουν ότι δεν είναι αυτή η ετυμολογία. Το 5 που ξεκίνησε το ανεμολόγιο το άκουγα πιο συχνά. Τώρα, καλησπέρα στη Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Ωραίος ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, δεν ακούμε ανεμολόγιο, μου γράφει, ακούμε βελούδο. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη από την Κυψέλη. Είχα βγει, μου γράφει πριν... είχα βγει και σας είχα πει για το θέμα των τεμπών και του είχα απαντήσει εγώ ότι ο πρώτος που είπε ότι κάτι περίεργο γίνεται με τα τέμπη ήταν ο Βελόπουλος, και μου έχετε στείλει εδώ τρία μηνύματα από πρωτοσέλιδα, από ομιλίες στη Βουλή, όπου τι ακριβώς, κύριε Δημήτρη, ακόμα και με τον τρόπο που εσείς τα στέλνετε, πάλι ο Βελόπουλος, από τον Βελόπουλο είχε υποθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, ο πρώτος που άνοιξε θέμα, και μάλιστα όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αποδείχθηκαν ψεύτικα. Τα περί ξυλολίου, τα περί μπαζώματος, τα περί παράνομου φορτίου, τα περί βαγονιών που ήταν παραπάνω και εξαφανίστηκαν, τα περί μετέφερε πυράβλου εξοπλισμό του ΝΑΤΟ. Με συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος, λόγω της καχυποψίας που υπάρχει με το πολιτικό σύστημα κάποιοι, λόγω της ευκολοπιστίας που έχουν κάποιοι άλλοι, λόγω της χαμηλής νοημοσύνης και δυνατότητας εγκεφαλικής επεξεργασίας που έχουν κάποιοι άλλοι, για διάφορους λόγους παρασύρθηκαν και σου λέει εδώ τι έχει γίνει. Έχει μέσα την εξωγήνου στον Έλβης και ούτω καθεξής. Στην πορεία πιστεύω ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι όλα αυτά δεν ισχύαν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι ισχύαν, αλλά θεωρώ ότι είναι πλέον πάρα πολύ λιγότεροι. Ο Βελόπουλος έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Θα μου πεις, ο Βελόπουλος τα λέει, και επειδή τα λέει, ποιος φταίει περισσότερο, λαβήθη, αυτός που πουλάει ένα προϊόν ή αυτός που πάει και το ψωνίζει και το αγοράζει? Έλαντε. Έλαντε. Φταίω εγώ που έρχομαι εδώ και σας λέω αγοράστε αυτοκίνητο με 100 ευρώ, ή εσείς που λέτε α, αυτοκίνητο με 100 ευρώ, ευκαιρία? Από εκεί και πέρα, ακόμα και η σημερινή εξέλιξη, ο κύριος Κοκοτσάκης και ήταν ένας από τους βασικούς πραγματογνώμονες που αναφερόταν σε όλα αυτά τα θέματα, έφυγε από το κόμμα της Καριστιανού, είπε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και ότι γίνεται προσωπικό, έφυγε με πολλές αιχμές, δηλαδή αποχώρησε, Δεν ξέρω αν αποχώρησε ο ίδιος ή αν τον είχαν βάλει στην απέξω, γιατί αρχίσανε και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ή να δέχονται ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Άλλοι συγγενείς είχαν διαχωρίσει ήδη τη θέση τους, έτσι. Δεν ήδη ήταν κάτι που λέγανε, όλα αυτά δεν τα σπαζόντουσαν όλοι οι συγγενείς. Άλλοι συγγενείς λέγανε, μα τι είναι αυτά που λέτε, ποια ξυλόλια και ποια παράνομα φορτία και ποια πάτε αλλού την κουβέντα και θα χάσει το νόημά της η καταδίκη των πραγματικών ενόχων. Η μάνα των Ντεμπών. Δεν ξέρω αν φταίτε όσοι πιστέψατε και τώρα, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, που την είχατε ψηλά και τώρα την κατηγορείτε με τον κόσμο, ή όσοι είχαν δημόσιο λόγο και τη χρησιμοποιούσαν για δικούς τους λόγους ο καθένας, για να προπαγανδίσουν το κόμμα που υποστήριζαν ή να μειώσουν, να προκαλέσουν φθορά στην κυβέρνηση και τώρα θα είναι απέναντί τους. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Τρομερό πράγμα, ρε παιδί μου. Τρομερό. Δηλαδή, για μένα ήταν φως φανάρι ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνει το λόγο Έμονας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90.

0: Συνεχίζουμε με τον Έμωνα, καλώς τον.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Έμωνα.
1: Γεια σου φίλε Λαβή.
0: Γεια σου φίλε Έμωνα.
1: Σε ευχές μου και σε όλη την εκπομπάρα μας. Θα μου επιτρέψεις δύο ταχύτατες επισημάνσεις, σεβαστούμε το χρόνο. Είμαι πολύ σίγουρος, το παίρνω πάνω μου δηλαδή,
0: ναι,
1: πως δεν εννοούσε κάτι από όλα αυτά που αναφέρθηκαν ο Βίλμερ Ράιχ στο Ακουαντροπάκο.
0: Ναι, και εγώ είμαι σίγουρος.
1: Χαίρομαι πολύ. Και το δεύτερο, για το σχόλιο σε σένα, συμφωνήσω απόλυτα για το θέμα των τεμπών και ήμασταν ταυτισμένοι από εκείνη την εποχή. Δύο ταυτισμένοι και τελείως αντίθετα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ήταν λοιπόν το 2000 που ζήσαμε εκείνη την πρωτόγνωρη εμπειρία να μπαίνεις σε αίθουσα σινεμά ανυποψίαστος και να βγαίνεις αγέλαστος. Φίλοι που κουτσαυτή, αγέλαστος πέτρα.
0: Πέτρα.
1: Έτσι, έτσι Κωνσταντίνο μου. Μια ακτινογραφία του ανθεληνικού κράτους από την επιβολή του μέχρι το σήμερα, όπου συμβολικά, να πούμε, στη θέση της Ελλάδος σκέφτηκε και έβαλε την Ελευσίνα, δηλαδή δύο αγαθά, αυτές τις ιερές διαστάσεις. Και με ένα απίστευτο τρόπο αυτός ο άνθρωπος, θα πούμε κάποια στιγμή για αυτή την προσωπικότητα, καταδεικνύει το βαθύτερο αίτιο των πεπραγμένων τον θεληνισμό. Δηλαδή με πρωτοφανή βιασύνη, ακατανόητη, με εκείνη τη χυδαία αισθητική, την πισαισθητική, να την πεις καλύτερα μοχθηρή ασκήμια, ο ιερός χώρος της Ελευσίνας έδειξε ότι και εσύ και εγώ μας πονάει, μετατρέπεται σε δηληστήρια, σε τσιμέντα, σε αυτή την εμετική ασκήμια και ρύπανση. Σε όλη τη διάρκεια του δοκιμίου βλέπεις άρον-άρον να ανασκάπτονται αρχαιολογικοί θησαυροί για να πνιγούν οριστικά στον πετό. Και φανερώνει κιόλας με ομή τραγικότητα και το μέλλον. Είναι η σκηνή με το πηγάδι, όπου κρεμίζεται με αυτό το μίσος, με αυτό το βάρβαρο τρόπο και ως θεατή σου ξεριζώνει τα σωθικά. Ακριβώς έτσι, μην πω και ακόμα χειρότερα, ένιωσα στη θέαση της ανατίναξης των καδοφόρων εξκαφέων λιγνίτη στη Μαυροπηγή. Είναι ένα βιντεάκι 35 δευτερόλεπτα, όπου αν το δει κανείς, στέκουν σαν τρικάταρτοι, έτσι αγέροχοι Ρωμαλαίοι, δουλευταράδες, οι εξκαφείς, που είναι μέσα παραγωγής του έθνους. Και έρχεται μία δράκα εντεταλμένων χαρτογιακάδων με ροζ χεράκια, δηλαδή τυπάκια, όπου το πιο αιχμηρό αντικείμενο που έχουν πιάσει στη ζωή τους είναι το στυλό, και ανατινάζουν τα τρία θεριά. Ένιωσα ειλικρινά, σου λέω, σπονδυλική μου στήλη να σπάει. Και διόλου τυχαία ανατίναξαν τα μέσα παραγωγής, ακόμα και δωρεάν δημοσίου ρεύματος σε κάθε ελληνικό σπίτι, αν το θέλαμε. Δωρεάν δημόσιο ρεύμα σε κάθε νέο σπιτικό, νέων ανθρώπων, για να φωτίσει επόμενες γενιές. Η ανατίναξη από πλευράς αθεληνικού κράτους, αυτού του κράτους δυνάστη, που είναι ο ύπατος αρμοστής του υπαρκτού διασκοτισμού, είναι πολεμική πράξη. Είναι σαμποτάζ. Εκούσια πράξη και ενέργεια, δόλιο φθοράς, με πρόθεση το πλήγμα του αντιπάλου. Και ο αντίπαλος είμαστε εμείς. Δηλαδή αυτοί που τους ανήκει δημόσιο φως, νερό, τηλέφωνο, ακρόπολη και αμμουδιέστρωνη του Ομήρου. Και φτάσαμε στην έσχατη κατάδια να τα πληρώνουμε σαν ταβαντζίδες. Το να θέλει ένας εθελόδουλο, ένα υποχείριο να γίνει δούλος των ταβαντζίδων είναι δικό του πρόβλημα. Το να θέλει όμως να ατιμώσει πατέρες, προγόνους και μελούμενους είναι δικό μου πρόβλημα.

0: Έμονας. Υπέροχη τοποθέτηση. Μ' άρεσε το να είναι κάποιος κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ίσως είναι από τα πιο δύσκολα που μπορεί να κάνει. Είναι πολύ εύκολο εκεί να παρασυρθείς, είτε να πιστέψεις ότι δεν μπορεί πολλοί να έχουν άδικο, είτε να θέλεις να γίνεις αρεστός στους πολλούς. Δεν γίνεται να μην πω κι εγώ κάτι, να πάρω μπράβο από τους υπόλοιπους. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η ζωή είναι αγώνας μαραθωνίου και όχι ταχύτητας, με αποτέλεσμα η περιραίωση να δικαιώνεσαι σε ένα βάθος χρόνου και να πρέπει να κάνεις υπομονή για να έρθει αυτή η δικαίωση. Θα μου πείτε, μπορεί να μην έρθει και να μην δικαιωθείς. Τότε να αναγνωρίσεις το λάθος. Το να έρχεται κάποιος σήμερα πλέον και να ασκεί κριτική στην Καριστιανού, εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Αξία και σημασία είχε να έκανε κάποιος κριτική πριν από ένα χρόνο. Τώρα χαίρο πολύ. Η νέα μόδα. Από εκεί και πέρα, τι είναι η Αγγέλα στος Πέτρα? Ως το πόσιμο, είναι ένας βράχος στην Ελευσίνα που θεωρείται ιερός. Σύμφωνα με την παράδοση, η Δήμητρα, η Θεά Δήμητρα, κάθισε σε αυτό το σημείο να ξαποστάσει και να μυρολογήσει την κόρη της, την Περσεφόνη, που την είχε αρπάξει ο Πλούτονας. Η ταινία Αγέλαστος Πέτρα είναι ένα ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Φίλιππο Κουτσαυτή, που είπε και ο Έμονας. Τα γυρίσματα διήρκησαν 10 ολόκληρα χρόνια, από το 1988 μέχρι το 1999. Βγήκε στις αίθουσες το 2000. Και παρουσιάζει τις ζωές μέσα σε αυτή τη δεκαετία κατοίκων της Ελευσίνας. Απλοί καθημερινοί άνθρωποι, έτσι. Που περνάνε οι ζωές τους και καταγράφονται μπροστά στο φακό. Και με αυτόν τον τρόπο απαθανατίζεται το κομμάτι της Ελευσίνας που οι ίδιοι κρατάνε μέσα τους. Η ταινία μάλιστα βραβεύτηκε με το βραβείο κοινού στο 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι διάρκειας 87 λεπτών και εφόσον είστε φίλος τέτοιων προβολών, θα την απολαύσετε. Το βλέπω ότι περιμένετε ήδη, κύριε Παύλο. Απλώς έχουμε ένα λεπτό για να κάνουμε τη διακοπή στις 10. Θα είναι πάρα πολύ σύντομη κιόλας η διακοπή. Δεν έχουμε και τα δελτία των ειδήσεων. Οπότε μη σας δώσω τώρα το λόγο και σας διακόψω μέσα σε ένα λεπτάκι. Να κάνετε πολύ λίγο υπομονή. Νωρίτερα να καλησπερίσω τον κύριο Σάβα, να καλησπερίσω την κυρία Δήμητρα βεβαίως από Αγία Παρασκευή. Ο Κυριάκος, με αφορμή την κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, μου γράφει ότι θα είναι πιο χρήσιμο στην εποχή μας ένας άνθρωπος να διαβάζει πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος και η εξελικτική βιολογία και πώς συνδέεται ο άνθρωπος με τη φύση, από το να διαβάζει ένα θρησκευτικό βιβλίο. Δεν το είδα αυτό, Νίκο. Οι ιερείς κληρικοί ετοιμάζουν δεήσεις και αγιασμούς σε Εύβοια και Αττική για την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων. Δεν πρόλαβα να το κοιτάξω αν όντως ισχύει ή όχι. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά μου γράφει, από χθες ακόμα περιμένω από εσένα ή από κάποιον άλλον να μας πει έναν καλύτερο που πέρασε από την Ελλάδα μετά τον Παπανδρέου. Ακόμα περιμένω. Εννοείς τη μεταπολίτευση, μην πάμε πίσω σε Βενιζέλο. Θα σου έλεγα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά πιο πολύ ήθελε αλλά δεν έκανε πράγματα. Θα σου έλεγα ο Σιμίτης, αλλά είχε μαζέψει σε ένα περιβάλλον, δεν μπορεί γύρω σου να γίνεται ένας τέτοιος χαμός και εσύ να μην έχεις ευθύνη. Καλύτερη από τον Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Εύκολα κιόλας, πάρα πολύ καλύτερη. Την εποχή του 80, πολιτική, με τον τρόπο που γινόταν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Εγώ ο ίδιος. Εσύ, ο Θανάσης, ο Ηλίας. Από μένα είναι πάρα πολύ εύκολη κιόλας η απάντηση. Δεν με δυσκολεύει καν αυτό το ερώτημα. Πάμε στη διακοπή και μετά ο κύριος Παύλος.
1: Η ώρα είναι 10.

Δεύτερη λοιπόν ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, συντονισμένη εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Θερμή παράκληση όσο μπορείτε λίγο πιο... όχι πιο σύντομα από όσο προβλέπετε, απλώς να έχετε υπόψη σας ότι τα όσα θα πείτε να μην υπερβαίνουν κατά πολύ το προβλεπόμενο χρόνο, και όσοι μιλούν πριν από εσάς δεν θέλετε να πλατιάζουν και να καθυστερεί η δική σας η σειρά. Αντίστοιχα και εσείς όταν βγείτε στον αέρα, σκεφτείτε ότι περιμένουν και οι επόμενοι και θέλουν και εκείνοι να μιλήσουν. Με διευκολύνει και εμένα.

Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και με τους ακροατές. Βοηθήστε με λίγο με το χρόνο, γιατί θέλω να πω δύο ζητήματα πιο πάνω από την κουβέντα μου. Το ένα είναι ότι οι πυρκαγιές που έχουν γίνει, ξανά ακούω τις ίδιες λέξεις με πέρσι, με πρόπέρσι και τα λοιπά, καλύβια στο αεροδρόμιο δίπλα που υπάρχει πανίσχυρη πυροσβεστική δύναμη, στο Γραμματικό, στην Πάρνηθα, και λένε διάφορες κουβέντες, είναι κάτι μικρά ελικόπτερα κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει με τα drones αν τα δουλεύουν, για να βλέπουν την πυρκαγιά πώς γίνεται. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να επέμβουμε εμείς. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε δηλαδή, για να υπάρχουν κάποιες πυροσβεστικές στα ίδια γνωστά μέρη που παίρνουν φωτιά και καίγονται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγεται με τα τρένα, Κωνσταντίνε, και καταγράφω, γιατί ήδη σήμερα προλίγο ήταν άλλο ένα ατύχημα, ίσως θανατηφόρο στην Αγγλία. Ναι. Όλη η Ευρώπη έχει πάρα πολλά ατυχήματα με τα τρένα. Έχει σχέση με το 7-11 εδώ που διασπάστηκε η ιδιωτικοποίηση όλων και όχι η λεφτά για τα τρένα. Και υπάρχει τώρα, πέρα από αυτά που είπατε, με Καστιανού και τέτοια, υπάρχει τώρα ένα διοικητικό συμβούλιο που μάχεται. Ένα διοικητικό συμβούλιο των γονιών. Ένα άλλο ζήτημα, το ίδιο με τα τρένα, είναι ότι καταγράφω για τα εργατικά ατυχήματα που γίνονται σε συνέχεια και έχουν πάρει μια αλόγιστη συνέχεια. Είναι φοβερό, ας πούμε, το οποίο θα τα καταγράψω και θα τα πω. Και θα τα πω, Κωνσταντίνε, και βοηθήστε με, γιατί απευθύνομαι και σε εσάς με αυτά που θέλω να πω, οι σκέψεις μου και σε σχέση με χθες. Και όσο καλοκαιριάζει, λες και υποχρεούμαστε, λέτε, να ελαφρύνουμε τη θεματολογία μας ή να μείνουμε σε ό,τι μας βαραίνει και μας αφορά. Αντί για τα νέα πρόσωπα, τα ανέθινα, χρειαζόμαστε εδώ και τώρα μια χούφτα, μια ομάδα καινοτόμων, ριζασπαστών, ακροατών μας, που πάνω απ' όλα μέσα στο καλοκαίρι θα βάλουμε πρώτα απ' όλα την αλληλεγγύη και την ενότητά μας στα προβλήματα τα καυτά και άλυτα που μας ενώνουν, καλή ώρα που παρουσιάζονται, ενάντια στα διάφορα καλοκάκακα που μας λένε θέματα, στις καθημερινές δημοσκοπήσεις, στην ανάγκη κυβέρνησης και βιομηχάνων για σταθερότητα και κοστολογήσεις. Θα συμφωνήσουμε, Κωνσταντίνε, μαζί με εσάς κιόλας, σε ένα φως αγωνιστικής ελπίδας και όχι κατασκευάζοντας ψηφοφόρους και λόμπινγκ, όπως τα λένε τώρα. Οι κοστολογισμένες προτάσεις κεντρομήχανων κομμάτων υπηρετούν τις προτεραιότητες του κεφαλαίου. Η χειδαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει ενδιαφέρον και θαυμασμό για τα ελληνικά εργασιακά δρόμενα, όπως το 13ωρο, ηλεκτρονική κάρτα, ρεπό και υπερορίες τσάμπα, με την τσάμπα συμμετοχή κυβέρνησης και εργοδοσίας στα βρώμικα σχέδια, ξανά και ξανά με το συνταξιοδοτικό πάνω στους αλγόριθμους Κατρούγκαλου, από πάνω άλλοι αλγόριθμοι της ακρίβειας και της εσχορκέδειας. Κωνσταντίνε, αν και υπόθηκε με το δικό μου τρόπο, πόσοι ακροατές είδαν και πώς, και εσείς αν είδατε τη συγκλονιστική ανατίναξη των τριών τεράστιων εσκαφέων 70 μέτρα και τα λοιπά στην Κοζάνη, συνέχεια της κατάργησης ταφόπλακας λιγνητικών μονάδων και ορυχείων για την πολιτική του κέρδους της ενέργειας, υπογραμμίζω ότι είναι μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Πώς βιαστήκαμε τόσο πολύ, τι αδίστακτο υπάρχει από όλα αυτά. Παρά τους αγώνες που έχουν γίνει, παρά τους αγώνες, παρά την περιφρούρηση, μπόρεσαν και το ξανακάναν αυτό το πράγμα και ανατινάξαν αυτό το... Νομίζω ότι κάτι πρέπει να μας συγκλονίσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Αντί με όλα αυτά που υπόθηκαν, αντί της πολιτικής του αυριανισμού που χθες δεν ακούστηκε, που μετά από 30 χρόνια θέλει να πνίξει ξανά την ταξική ενότητα και την αξιοπρέπειά μας, ας δούμε 2-3 σημεία που θέλω να πω, Κωνσταντίνε, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η παγίδα του Θουκυδίδη, η φάκα που στείνουν στους λαούς δηλαδή, δηλαδή η μάχη των πλανηταρχών, σημαίνει ότι δημόσια τίθεται το ενδεχόμενο της τελικής αναμέτρησης που θα οδηγήσει τους λαούς στον όλεθρο. Δηλαδή είμαστε στην πολεμική εποχή του καπιταλισμού. Κρύβουν έντεχνα την πραγματικότητα, για να κρύβεται ότι η όξυνση των αντιθέσεων είναι νόμος στον καπιταλισμό και ότι οι υπεριαλιστές προετοιμάζονται και είναι αποφασισμένοι να κάνουν τους λαούς κρέας. Ίσως φαίνεται αυτό, ίσως δεν φαίνεται. Θα το τονίζω συνέχεια και στο καλοκαίρι. Άρα, στην ουσία...

0: Το θεώρημα Θουκυδίδη είναι εργαλείο ώστε να μην πιαστούμε στη φάκα της αναμονής και να οργανώσουμε την αντίστασή μας τώρα. Το 2006 είναι ο Θουκυδίδης. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό μας αφορά. Ένα δεύτερο, δεν ξέρω Κωνσταντίνε αν έχετε δει ή αν έχετε διαβάσει, νέα ασύλληπτα υπερόπλα συμμετέχουμε μέχρι τα μπούνια, εμείς δεν το συζητά αυτό, στον τομέα της πολεμικής προπαγάνδας. Με κόστος μόλις 252 ευρώ, αυτό το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα κόστη και άλλα κοστολόγια, το ΝΑΤΟ αγόρασε υπηρεσίες μαζικής χειραγώγησης σε 7 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προωθώντας προπαγανδιστικά μηνύματα σε πειράματα όπως η δοκιμή ανθεκτικότητας. Άκουσον, απέναντι στην προπαγανδιστική δραστηριότητα αντιπάλων υπεριαλιστικών κέντρων. Οι ερευνητές του ΝΑΤΟ αγόρασαν έτοιμες υπηρεσίες μαζικής παραπλάνησης από Ρωσία, Αγγλία, ΗΠΑ, Κίνα και το κακό συναπάντημα. Πλήρωσαν μόλις 252 ευρώ, σας λέω, για να δημιουργηθούν πάνω από 30.000 ψεύτικοι λογαριασμοί, οι οποίοι παρήγαγαν 100.000 αλληλεπιδράσεις στα διάφορα Facebook, X και TikTok. Στελέχη του ΝΑΤΟ δημιούργησαν ένα σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής ψεύτικου προπαγανδιστικού υλικού. Και ακόμα σε όλα αυτά τα οποία δεν είναι τίποτα, γιατί είναι ηλικιώδη αυτά που είπα, δεν είναι τίποτα, και απέναντι σε αυτά έχουμε τόσο τις ντόπιες που είναι φοβερά, φοβερά πράγματα, τις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες ομάδες αλήθειας, να αντιπαραθέσουμε πρέπει εμείς την δικιά μας αλήθεια των αναγκών μας. Είναι δύσκολο φαίνεται. Αλλά όπως είπε ο Μπρέχτ, 5 δυσκολίες υπάρχουν για να πεις την αλήθεια. Και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μας εμείς σαν εκπομπή. Ένα άλλο ζήτημα...
1: Και να κλείσουμε, κύριε Παύλου, να κάνουμε
0: θέλω ένα λεπτό, δώσε μου,
1: παρακαλώ. Ναι.
0: Γιατί είναι ένα ζήτημα που το λέω σε εσάς πάνω απ' όλα. Η μελέτη των κλασικών έργων του μαρξισμού είναι ένα από τα πιο απαραίτητα στοιχεία μόρφωσης όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τοποθέτηση του καθένα μας και ανεξάρτητα από την πολιτική παράταξη που ψηφίζει. Ταυτόχρονα, Κωνσταντίνε, για τους θεμελιωτές του επιστημονικού σοσιαλισμού, η βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση γνώσης. Έτσι, παραθέτω στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου αυτό που εσείς λέγετε πολύ εύστοχα αρκετές φορές Das Kapital, το κεφάλαιο δηλαδή, ο Μάρξ παραχωρεί στον Αριστοτέλη να πει ξεκάθαρα στα αρχαία ελληνικά ότι η χρηματική μορφή του εμπορεύματος είναι απλώς η παραπέρα, μιλάει στο κεφάλαιο μιλάει ο Αριστοτέλης, η παραπέρα αναπτυγμένη μορφή της απλής μορφής της αξίας, δηλαδή της έκφρασης της αξίας ενός εμπορεύματος με ένα οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Μέσα από βιώματα 40 χρόνων, 30 πείτε, 40 σας λέω εγώ, που κατασκευάζονται ψηφοφόροι, όλοι εμείς οι ακροατές μπορούμε, ανατρέποντας αυτά τα βιώματα, Κωνσταντίνε, σας απαντώ και για το χθεσινό, να ενωθούμε σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία για ριζική αλλαγή προς όφελος της τάξης μας. Θα συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως έγινε σήμερα σε πολλούς σημαντικούς κλάδους, μέσα στο καλοκαίρι και παραπέρα. Στο δρόμο αυτής της διεκδίκησης θα μπούμε και μέσα από την εκπομπή μας στον αγώνα και θα πούμε ένα ναι σε ένα αγωνιστικό καλοκαίρι. Αυτό βάζω σε ότι πρέπει να το κάνουμε και σας ρωτώ πότε θα σταματήσει η εκπομπή και πότε θα ξαναρχίσει, γιατί σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει να βάζουμε τέτοια ζητήματα. Εντάξει. Σε καινοτόμους, σε εσάς και σε καινοτόμους ακροατές που θέλουν να προχωρήσουμε αυτό το δρόμο της ενότητας.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Παύλο μου, που το λέτε για την εκπομπή. Δεν έχω ακόμα εικόνα του πότε θα σταματήσει και πότε θα επανέλθει. Μόλις έχω θα αναφερθώ. Ο ΚΒ γράφει πολύ δυνατός ο αίμονας σήμερα και χθες μετά όσα είπε για τον Ανδρέα και την ομιλία Χαραλαμπίδη, απόλυτα σωστός. Πολλές φορές γράφει διαφωνώ μαζί του κυρίως για το ύφος, αλλά οφείλω να του το πιστώσω. Εντάξει, διαφωνείς με κάποιον σε λίγα σε πολλά πράγματα, δεν σημαίνει ότι σε κάποια άλλα δεν θα. Κύριε Δημήτρη μου από Κυψέλη, εντάξει, δεν θεώρησα κι εγώ, δεν πήγα να σας κατηγοριοποιήσω ως υποστηριχτής του Βελόπουλου. Είμαι εναντίον του γράφει όσο είσαστε κι εσείς. Διαβάζω το μήνυμα που μου διευκρινίζετε, όλα καλά. Τώρα δεν αμφισβητήσω

0: είδηση ότι ο Αβραμόπουλος μετά τα διευκρίνηστα κατηγορείται από τους Βέλγους ότι μάγκωσε 75.000 ευρώ πουλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Όχι σε μένα, κύριε Στάθη, το whataboutism. Όχι σε μένα το ναι, αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε, ναι, αλλά για το Μάτι δεν λέτε. Αυτή η. Τι είναι το whataboutism τώρα, δεν ξέρω πώς το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Είναι μια. Ένας τρόπος επικοινωνίας που καθιερώθηκε όταν σου λέει κάποιος κάτι, να μην απαντάς σε αυτό που σου λέει, αλλά να τονίζεις κάτι, να τη γυρίζεις την κουβέντα σε κάτι για εκείνον. Να μου πει ο Ηλίας, ας πούμε, απέναντί μου, σε αυτό έκανες λάθος. Ναι, αλλά για εκείνον να του πω που είχες κάνει εσύ λάθος, που εγώ θεωρώ ότι είχε κάνει, ναι, αλλά για εκείνον δεν λες κάτι. Για τον Αβραμόπουλο είπαμε τη Δευτέρα, που ήταν η είδηση που έσκασε τη Δευτέρα. Για την Στέλλα Μπίζιο αναφερθήκαμε πριν από 4 μέρες που είχε προκύψει. Για η αποχώρηση Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού είναι σημερινή, φρέσκα κουλούρια. Και τα 3 είναι ειδήσεις. Και αν θέλετε να σας το θέσω διαφορετικά, κάποιος που το παίζει αδιάφθορος, το να υποκύπτει σε παράπτωμα είναι 3 χειρότερο από κάποιον που δεν πουλάει το φωτοστέφανο του αδιάφθορου. Γι' αυτό και όταν κλέψει ο αστυνομικός χτυπάει περισσότερο, όταν κάνει απατεωνιά ο παπάς χτυπάει περισσότερο, όταν πάρει φακελάκι ο γιατρός χτυπάει περισσότερο. Όταν λοιπόν κάποιος πορεύεται με την σφραγίδα του «θα βάλω τους ενόχους στη φυλακή», το παραμικρό πτέσμα μετράει 10 φορές παραπάνω στο δικό μου το μυαλό. Οπότε, κύριε Στάθη μου, και τα 3 είναι είδηση. Ή να σας την αντιστρέψω εγώ, και στα 3 αναφέρθηκε το ανεμολόγιο. Στην τελική το ανεμολόγιο ανοίγει τηλεφωνικές γραμμές και μιλάνε οι ακροατές. Οπότε αναφέρονται αυτοί. Ή να σας την αντιστρέψω την ερώτηση, δηλαδή της Καριστιανού η αποχώρηση Κοκοτσάκη και οι καταγγελίες δεν είναι είδηση, κύριε Στάθη? Τώρα, ο Κώστας από τα τρελά νερά, εντάξει Κωνσταντίνε μου, γράφει, αν βάζεις το ίδιο Βελινεκέ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τζίπρα με τον Ανδρέα, χάνω πάσα ιδέα που είχα για σένα. Ήθελα να το απαντήσω έτσι και λίγο χιουμοριστικά ότι κάνει λάθος, δεν τους βάζω στο ίδιο Βελινεκέ, τους έχω πολύ πιο πάνω. Αν και είναι λίγο νωρίς να κρίνεις, θέλεις και ένα βάθος χρόνου. Τον Ανδρέα, ας πούμε, πίνα νερό όλοι στο όνομά του και το Πασόκ είχε κάτι κολοσσιαία ποσοστά και ξαφνικά το 2012 το Πασόκ πήρε 12%. Οπότε θέλεις και ένα βάθος χρόνου για να κρίνεις. Αλλά μου γράφει στη συνέχεια έτσι με ύφος χτυπήματος κάτω από τη ζώνη, ενοχλητικό δηλαδή, Κώστα. Δεν είναι ότι δεν έχω συνηθίσει σε τέτοια χτυπήματα, αλλά από ανθρώπους που ξέρω ότι ούτως ή άλλως έχουν κακή γνώμη. Το να έχει κάποιος καλή γνώμη και να μου στέλνει τέτοιο μήνυμα με ενοχλεί περισσότερο. Εκτός κι αν υποκρίνεσαι, οπότε πες ξεκάθαρα, Λαβίθι δεν σε γουστάρω. Αλλά βέβαια μου γράφει, άμα δουλεύεις 3 ώρες την ημέρα και παίρνεις 3-4 χιλιάρικα, πώς να μην σου αρέσει ο Μητσοτάκης. Ό,τι έκανε ο Ανδρέας μόνος του για τον πολίτη, δεν έχουν κάνει όλοι οι άλλοι μαζί τόσα χρόνια. Άκου καλύτερη, όχι Σιμίτης, Τσίπρας, Μητσοτάκης, ο Κυριάκος. Γελάνε μου γράφει και τα ντουβάρια. Άρα και σε ένα το κριτήριο σου, αφού λες αυτό, το μόνο σου κριτήριο είναι ότι έπαιρνες εσύ καλά φράγκα τη δεκαετία του 80. Αν θεωρείς ότι το μόνο κριτήριό μου είναι ότι δουλεύω 3 ώρες και παίρνω 3-4 χιλιάρικα, άρα εγώ δεν πρόλαβα το πάρτι του 80, ούτε η οικογένειά μου δεν συμμετείχε, ούτε εγώ ο ίδιος πριν το 10. Έχω πει ότι μετά το 10 πληρώνομαι καλύτερα από ότι πριν το 10, αλλά δεν μπορώ να πω μόνο με μένα ότι άρα είναι καλύτερη εποχή μετά το 10, επειδή εγώ δεν συμμετείχα στο πάρτι πριν το 10, άρα δεν μου στήχησε, εγώ δεν πήγα από τα 4 χιλιάρικα στο 1,5, οπότε δεν μου κακοφάνηκε τίποτα. Ίσα ίσα, από τα 1300 πήγα στα 1600, μια χαρά μου είχε έρθει. Οπότε άσε και εσύ τις τρίχες για τον Ανδρέα και τα όσα έκανε και πες ξεκάθαρα. Έπαιρνα φράγκα τότε, αυτό με νοιάζει. Τώρα το τι ήρθε ο λογαριασμός στους επόμενους, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Διορίστηκε ο πατέρας μου και η μητέρα μου και φύγανε με φάπαξ 200.000 ευρώ από την Ολυμπιακή στα 38 τους. Πήραν σύνταξη στα 40, τι θες ρε Λαβίθι. Μυρμηδόνας παίρνει το λόγο. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σε βρήκα. Χαιρετώ τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, κοίτα, επειδή χθες... μπράβο, τα διάβασες τα μηνύματα, δεν αντιλεγώ, αλλά με αναγκάζεις να βγω να τα κάνω τσιτσινιανιά. Λοιπόν, επειδή σέρνε

0: και τόσες δεκαετίες και πατάνε στην άγνοια και στην έλλειψη μνήμης. Οι παλιοί φύγανε, απεβίωσαν οι ηλικιωμένοι και η νεολαία ακούει εκεί έναν και λοιπόν, για το μονοτονικό, παπίρεν το κουμεντίρεν. Λοιπόν, σε νομοσχέδιο για την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από τα γυμνάσια στα Λύκεια στις 11 Ιανουαρίου του 1982 συζητήτωμε στη Βουλή και πάει ο Λευτέρης ο Βερυβάκης που ήταν Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τότε, για ένα τρίμηνο τον είχε βάλει ο Παπανδρέου υπουργός, σε αυτό το Υπουργείο για να κάνει το μονοτονικό και περνάει τροπολογία ενώ η συζήτηση ήταν για νομοσχέδιο που αφορούσε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από τα γυμνάσια στα Λύκεια, πάει και ρίχνει στη 1:30 το πρωί, 11 Ιανουαρίου του 82, τροπολογία και περνάει το μονοτονικό. Και μέχρι τη Βουλή ήταν μόνο 8-9 βουλευτές. Και πέρασε δηλαδή το μονοτονικό με 4-5 του Πασόκ και ξέρω εγώ άλλους 4 που μειοψήφισαν από τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι, 11 Ιανουαρίου του 82 έγινε αυτό, σου στείλα χθες, τα διάβασες, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τέλη Ιανουαρίου, το 30 ο νόμος, και 5 Φεβρουαρίου μπήκε και η μεγάλη σφραγίδα του κράτους, με ό,τι αυτό σημαίνει, μάλλον το υπέγραψε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, καραμπαμπάμ, τελειωμένο το μονοτονικό, 5 Φεβρουαρίου του 82. Εντάξει, έλεος. Δεν θα βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Η αλήθεια όμως είναι ότι η καθαρεύουσα είχε καταργηθεί επί ράλι. Η καθαρεύουσα καθαργήθηκε επί ράλι, γιατί ήταν υποχρεωτική μέχρι τότε στα επίσημα έγγραφα, στα δικαστήρια, στα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πρόταση από κάποιον για να έρθει το μονοτονικό επί ράλι, δεν ήρθε όμως και ήρθε αυτό, τώρα αυτό που είπα, 11 Ιανουαρίου του 82, εφημερίδα κυβερνήσεως 30-31 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου η μεγάλη σφραγίδα λέει του κράτους, το υπέγραψε φαίνεται και ο Καραμαλής που κάνει τότε το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά θέλω να τα ξέρει το ακροατήριό σου για να μην πιάνετε καρακορόιδο. Και το μονοτονικό το έφερε ο Λευτέρης ο Βερυβάκης. Εντάξει Κωνσταντίνε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Σ' ακούω αρκετά
0: ενημερωμένο. Μιλάμε με το κουέ. Κοίτα, είναι τσιτσινιανιά. Τι άλλο να κάνω. Δεν μπορώ. Τι άλλο να κάνω. Α, και επίσης το 82 καθιερώθηκε και στην Κύπρο το μονοτονικό. Και στην Ελληνική Δημοκρατία και στην Κύπρο. Να πει από την άλλη κυβέρνηση της Κύπρου. Το πήρε, ζήλεψε δηλαδή. Και στις δύο χώρες καθιερώθηκε το μονοτονικό το 1982. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Ναι, δεν είχε τι άλλο να κάνει η Κύπρος το 1982. Γούσταρε να πάρει την τροπολογία του Βερυβάκη που την πέρασε νύχτα, όταν λέμε νύχτα, 1:30 το πρωί τάπα, με τα ρόντες 8-9 βουλευτές από τους 300. Και ενώ συζητάγανε πώς θα καταργηθεί η εισαγωγική εξέταση από τα γυμνάσια. Να λέγω το Λύκειο το έβγαλα το 1985, τρίτη Λυκείου. Είναι προσωπικό βίωμα αυτό, το καταθέτω στην εκπομπή. Ναι. Επειδή ετοιμαζόμαστε να δώσουμε πανελλήνιες το καλοκαίρι του 85, σε πληροφορώ είχε βγει οδηγία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπήκε μέσα όχι ο Λυκειάρχης, η υποδιευθύντρια θυμάμαι, και διάβαζε στα παιδιά της τρίτη Λυκείου τώρα. Και διάβαζε την εντολή ήταν, ναι, οδηγία. Και έλεγε, όποιο γραπτό εκ παραδρομής στις πανελλήνιες βρεθεί με πνεύμα, δηλαδή με δασία ή με ψηλή ή περισπομένη, θα αφαιρείται για κάθε τόνο και πνεύμα 0,25 του βαθμού. Δηλαδή αν ξέφευγε σε ένα 17χρονο, 18χρονο παιδί το 1985 μια δασία από κεκτημένη ταχύτητα, γιατί μέχρι το 82 μαθαίναμε τις δασίνουσες, φίλε. Εγώ θυμάμαι στην 6η Δημοτικού είχαμε μάθει υποχρεωτικά όλες τις δασίνουσες λέξεις. Με παρακολουθείς, Κωνσταντίνε?
1: Βεβαίως, δεν διακόπτω.
0: Αυτά είναι ντοκουμέντα. Είναι βιώματα που καταθέτω. Λοιπόν, και ξέρω για το 85 γιατί σου είπα, έβγαζα το λίγο. Πιστεύω ότι οι ίδιες οδηγίες είχαν δοθεί και στην τρίτη ηλικίου και το 83 και το 84. Απλά εγώ ήμουν πρώτη και δευτέρα ηλικίου τότε. Το 85 όμως που δίνα τις Πανελλήνιες, καταθέτω στο ακροατήριό σου αυτό, όλοι το 85 τώρα που το λέω θα το θυμηθούνε. Μπαίνανε μέσα στις τάξεις οι καθηγητές, οι φιλόλογοι ή οι υποδιευθυντές του Λυκείου και διαβάζανε την οδηγία αυτή που σου είπα. Αυτό με στήχιωσε. Όλοι πάθαμε σοκ.
1: Υπενθύμησε λίγο τη χρονιά που είπες, γιατί κάποιος μπορεί να μην το...
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε, είναι το 1985. Μάλιστα. Σου λέω έβγαλα το Λύκειο.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να μην το... Μην δω να... Στο αυτοκίνητο. Ναι. Ακούει κάποιος το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει
0: πάντα. Μπαίναμε μέσα, ναι, δεν πειράζει. Το 1985 τον Ιούνιο που δίναμε Επανελλήνιες, υποθέτω ότι έγινε και το 83 και το 82 και το 83 και το 84.
1: Ναι, απλώς το 85 δώσατε εσείς.
0: Αλλά εμένα που μιλάω τώρα, το 85 λέω ότι έγινε το 85. Στον Ιούνιο στις Πανελλήνιες. Λίγες μέρες πριν δώσουμε Πανελλήνιες, για το μάθημα της εκθέσεως που το δίνανε όλες οι δέσμες, έτσι όλοι, έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι και διαβάζαν οδηγία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έλεγαν όποιο πνεύμα υπερισπωμένη βρεθεί στο γραπτό των Πανελληνίων στην έκθεση θα αφαιρείται 0,25 του βαθμού. Δηλαδή ένα παλικαράκι, εάν του ξέφευγαν τρεις περισπωμένες και δύο δασίες, έχανε 1,25. Δηλαδή αντί να πάρει 20 έπαιρνε 18,75, ας ήταν άριστο το γραπτό του.
1: Μάλιστα.
0: Όπως τα ακούσατε κυρίες και κύριοι και Κωνσταντίνε, καταθέτω ψυχή τώρα. Και βιώματα. Αυτό το βίωσα. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Σου συνέβη.
0: Αυτό συνέβη σε εμένα, φίλε.
1: Ναι. Είχες άριστο γραπτό, αλλά για δύο δασίες αντί για 20 πήρες 18,75.
0: Μια δασία, αν ξεχνάγες, ήταν 0,25 του βαθμού πέναλτι. Το 20 το έκανε 19,75. Ναι. Για μια δασία ή για μια περισπομένη.
1: Και είδες τον βαθμό σου, αυτό λέω. Να κόβεται, να μειώνεται για κάτι τόσο μικρό ασήμαντο.
0: Δεν είδα γιατί δεν έβαλα περισπομένες και δασίες. Η διαταγή ποια ήταν από το Υπουργείο, σου λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Πάλι τόση ώρα τα λέω, ρε Κώστα. Ρε Κώστα, νομίζω ότι με τρολάρεις.
1: Όχι. Αλήθεια. Δεν σε...
0: Εντάξει, ωραία. Και σε πληροφορώ, επειδή σε ενδιαφέρει και για την Κύπρο, ότι το 1982 καθιερώθηκε το μονοδονικό και στην Κύπρο από τη δική σας τους κυβέρνηση εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι γουστάρανε, ρε αδερφέ. Λοιπόν, πάει αυτό. Για τον Νικόλε, ο άλλος ο κύριος πήρε από τα Γιάννενα, όπως σου τάπε ήτανε. Ο Νικολάκη Εφέντη ήταν αξιωματικός του όπλου, του μηχανικού. Το μηχανικό είναι όπλο, να ξέρετε, δεν είναι σώμα. Είναι πεζικό. Τεθωρακισμένα, τότε δεν υπήρχε τεθωρακισμένα, υπήρχε υπηκό. Λοιπόν, τα όπλα είναι πεζικό, υπηκό τεθωρακισμένα, πυροβολικό και μηχανικό. Εντάξει, να ξέρεις, και το μηχανικό είναι όπλο. Λοιπόν, ήταν αξιωματικός του μηχανικού. Κατά άλλες πηγές υπολοχαγός, κατά άλλες πηγές λοχαγός. Ο Νικολάκη Εφέντη. Το πραγματικό του όνομα πρέπει να ήταν, λέει, Νικόλαος Μιζαντζιόγλου. Λοιπόν, λεγόταν Νικολάκη Εφέντη στο τουρκικό στρατό, είχε φοιτήσει στη Γερμανία, παρακαλώ, σε σχολές, σε στρατιωτικές σχολές, ήταν μορφωμένος και ήταν ο υπασπιστής του διοικητού του Τούρκου διοικητού του Οχυρού, στον Πιζάνη. Ήταν ο υπασπιστής του. Και του είχε ανατεθεί από τη διοίκηση να συντηρεί το οχυρό, τα οχυρά του Πιζανίου και ειδικά το οχυρό Σκύλα. Θυμήθηκα και τη φίλη μας τη Μάιρα που μου είπε να πάω να κάνω πρώτα σιγά μου στη Σκύλα και τη Χάριβη. Μόλις διάβασα χθες για τον Νικολάκη Εφέντη και ότι ήταν ειδικά παρέδωσε
1: τα μυστικά του.
0: Ορίστε.
1: Δεν στο πέτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, το θυμήθηκα λέω.
1: Ναι. Αλλά στο είπε από μένα καλύτερα.
0: Μου το είπε ότι
1: αυτή είναι χειρότερη ακόμα και από αυτές.
0: Το είπε και έτσι και γιουβέτσι. Το είπε, πρόσεξε.
1: Καλά, αυτά μην τα αναλύσουμε στον αέρα. Ωραία, το έτσι και γιουβέτσι είναι για προσωπική ανάλυση. Δεν είναι τώρα. Κατάλαβε. Σου κλείνω το μάτι τώρα. Αν βλέπει. Αν έρθει λίγο η κάμερα προς το μέρος μου, σου κλείνω το μάτι τώρα. Κατάλαβε.
0: Αυτό άκουγε τι έλεγε. Λέει. Και ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, οπότε ας τον έρωτά μας το μεγάλο να θριαμβεύσει.
1: Επίλογος.
0: Επίλογος αυτό. Δήλωσε ερωτευμένη.
1: Κρίσιμη αναφορά και στο μονοτονικό και στο...
0: Δήλωσε ερωτευμένη. Λοιπόν, λοιπόν, έλα λέγε τι θες.
1: Ωραίες οι αναφορές και στο μονοτονικό και στο μπιζάνι. Αυτά.
0: Με αναγκάζει να χαλάω την παρέμβασή μου. Περίμενε τώρα. Κάνουμε αίτηση στο, κυρίες και κύριοι, κάνουμε αίτηση στον παραγωγό της εκπομπής. Δηλαδή για να δούμε σαν το διοικητή. Πώς βγαίναμε στο διοικητή τάγματος και λέγαμε
1: ετούμε.
0: Πιθώς αναφέρω λέγαμε στο πολεμικό ναυτικό στο στρατό ξηρός λέγαμε λαμβάνω την τιμή. Κύριε διοικητά λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι ετούμε άδεια. Το θυμάσαι?
1: Εγώ δεν ήμουν στο στρατό ξηρός.
0: Τι έγινε?
1: Εγώ δεν ήμουν στο στρατό ξηρός.
0: Στρατός ξηρός. Οι ειδικές δυνάμεις καταδρομές που υπάγονται.
1: Ειδικό όπλο. Ειδικό όπλο.
0: Τι έγινε?
1: Μόνοι μας.
0: Τι?
1: Μόνοι μας, όπως οι Marines. Όχι, εντάξει.
0: Έλα μόνο τώρα, θα ακούει ο κόσμος. Έλα τώρα.
1: Αυτά. Δεν ξέρω ούτε οι ειδικές δυνάμεις που υπάγονται. Δεν ξέρω.
0: Την αναφορά της μοίρας τι έλεγες, δεν μεγάλε.
1: Δεν έβγαινα στη μοίρα.
0: Όταν ήσουν αφαιρόμενος, ξέρω εγώ, από το Δημηρίτη, από το Λοχαγό.
1: Εγώ ήμουν Δημηρίτης.
0: Εγώ είμαι φυλάκιση πενθήμερη.
1: Εγώ ήμουν Δημηρίτης.
0: Την αναφορά τάγματος.
1: Σου λέω, εγώ ήμουν.
0: Και έλεγες, κύριε διοικητά, λαμβάνω τιμή να αναφέρω ότι αναφέρομαι από τον κύριο Λοχαγό, από το Λοχαγό μου, με πενθήμερη
1: φυλάκιση,
0: γιατί κοιμόμουν στη Σκοπιά, ξέρω.
1: Ποιος να κοιμάται στη Σκοπιά, πλάκα μου κάνεις? Αυτά, Μυρμηδόνα. Μ' ακούς, Μύρμη. Νομίζω ότι τον έκλεισα τώρα, παιδιά. Λοιπόν, ο συνδυασμός αυτών που είπε ο Μυρμηδόνας. Και το μήνυμα που μου έστειλε ο Άρης από τη Σουηδία, καλησπέρα κιόλας Άρη. Όντως, χθες που κάλεσε ο Στέλιος από τη Λούτσα και είπε ότι για το χειρό του Μπιζανίου μεγάλο ρόλο στην... τον κύριο ρόλο ήταν είχε παίξει ο Νικολάκης Εφέντης, όπως ήταν γνωστός στην ιστορία. Και η αναφορά, γιατί μου το είπε αυτό, διότι ο πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Μινέικο, είχε μιλάγαμε για την ιστορία της οικογένειάς του, όχι ο πατέρας, ο παππούς, με συγχωρείτε, γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε παίξει ρόλο ως μηχανικός στο να πέσει το φρούριο του Μπιζανίου και να πάρουμε επιτέλους τους Βαλκανικούς πολέμους στα Γιάννενα, διότι δεν έπεφτε το παναθεματισμένο με τίποτα. Με διορθώνετε οι ακροατές, όπως έχετε πολλές φορές όλα αυτά τα 20 χρόνια διορθώσει, και γι' αυτό λέω ότι το Ανεμολόγιο είναι μια ενημερωτική, όχι ειδησιογραφική, αλλά ενημερωτική εκπομπή. Πολλά πράγματα που με ακούτε να λέω δεν είναι επειδή εγώ είμαι κανένας ξερόλας, που με ακούτε να διορθώνω κάποιον ακροατή ή κάποιον άλλο, είναι διότι άλλοι ακροατές μου τα έμαθαν και από τότε τα κατέχω. Αλλά δεν είναι επειδή μόνος μου, ούτε είμαι με ένα βιβλίο όλη την ώρα για να ξέρω τόσα πράγματα. Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, μου λένε πάρα πολλά πράγματα, έχω μια ικανότητα να συγκρατώ αυτά που μου λένε, οπότε εμπλουτίζω τις γνώσεις μου από εσάς. Άρα και ο Νικολάκης Εφέντης, εγώ είπα εχθές ότι μα δεν θα παίξει αυτός κανένα ρόλο, είχα λάθος, ήτανε εξίσου καθοριστικός ο ρόλος του. Ήτανε ένα συνδυασμός του Εφέντη και του Μινέικο. Τώρα, κάποιος μπορεί να λέει ότι όχι μόνο ο Εφέντης. Αλλά θεωρώ ότι, και καθόλου ο Μινέικο, θεωρώ ότι αυτό θα τον αδικεί λίγο τον Μινέικο. Ίσως να ήταν πιο καθοριστικός από ότι ακόμα και του Μινέικο ο ρόλος του Νικολάκη Εφέντη. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι περισσότεροι ξέρουμε για τον Μινέικο και όχι για τον Νικολάκη Εφέντη. Να το μάθουμε λοιπόν ότι ήταν εξίσου, αν όχι και περισσότερο καθοριστικός ο ρόλος του στο να πέσει το περίφημο οχυρό στον Μπιζάνι και να πάρουμε επιτέλους τα Γιάννενα στους Βαλκανικούς. Ήθελα να πάω τραγούδι, αλλά... Καλά, θα συνεννοηθώ λίγο για τον Μυρμηδόνα, δεν σε έκλεισα. Απλώς ήταν ο επίλογος, ούτως ή άλλως κάποιο πρόβλημα στη γραμμή, έπεσε η γραμμή σου, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως τα κλείναμε. Αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, Στείλτε μου με μήνυμα και θα το διαβάσω εγώ στον αέρα. Τραγούδι και συνεχίζουμε με ακροτές.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Πριν πάρει το λόγο ο Νίκος από την Πάτρα, εντάχει κάποια μηνύματα, διαβάζω αποσπάσματα, όχι ολόκληρα τα μηνύματα, δεν υπάρχει χρόνος, ειδικά όταν είναι μακροσκελή. Γεια σου Δημήτρη μου από το Μόναχο. Σε πέτυχα, μου γράφει επιστρέφοντας σπίτι, να λες ότι αποδείχθηκαν ψέματα, τα ξυλόλια, τα παράνομα φορτία κτλ. Να ξεκαθαρίσω, γράφει, ότι δεν είναι αυτό το διακύβευμα στο έγκλημα των Ντεμπών. Στη συνέχεια γράφει αναλυτικά κάποια πράγματα και καταλήγει: η ουσία δεν βρίσκεται στη συγκάλυψη όλων αυτών, αλλά τις ευθύνες της κυβέρνησης ως προς την ασφάλειά μας, από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με πείσεις ότι οποιοδήποτε εκείνη την περίοδο δεν θεωρούσε ξυλόλια, παράνομα φορτία, παράνομα βαγόνια και ούτω καθεξής. Στο 1 εκατομμύριο, οι 1000, οι 10.000 να είχαν θέμα στο μυαλό τους την ασφάλεια, τις ευθύνες της κυβέρνησης στην ασφάλεια των μετά. Οι υπόλοιποι κατέβηκαν για τη συγκάλυψη, για τα αυτά, τα παράνομα και ούτω καθεξής. Έλα τώρα εσύ Δημήτρη. Νομίζω μπερδεύεις λίγο το τι εσύ θεωρείς πιο σημαντικό, που εγώ θα σου πω ότι είναι, σε σχέση με το τι θεωρούν και οι υπόλοιποι που κατεβαίνουν μαζί σε αυτή τη συγκέντρωση. Οι υπόλοιποι δεν θεωρούσαν αυτό πιο. Για όλα τα υπόλοιπα κατέβαιναν. Και γι' αυτό πλέον δεν κατεβαίνουν. Και δεν θα το παραδεχτούν και εύκολα, γιατί δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να παραδεχθεί ότι με πιάσανε κότσο, με πιάσανε κορόιδο, αλλά μέσα τους. Πλάκα θα του κάνω, Θανάση, από το Εγάλαιο άλλη φορά, όταν θα είναι και εκείνος πιο επιθετικός. Τώρα τελευταία είναι πιο ήπιος, οπότε δεν υπάρχει και λόγος. Ο Μανώλης γράφει ότι τα μηχανήματα που ανατινάχθηκαν εκεί με το λιγνίτι είναι εκτός λειτουργίας από τη δεκαετία του 90, που σημαίνει ότι κρίθηκε ασύμφορη οικονομικά η αποσυναρμολόγηση και η μεταφορά σε άλλο πεδίο εξόρυξης. Δηλαδή ότι πλέον δεκαετίες μετά, γράφει, θα ήταν εντελώς άχρηστα. Οπότε η μόνη αξία, έτσι γράφει στο μήνυμά του, που είχαν ήταν ως σκραπ. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν ούτως εκθέματα. Ανατινάχθηκαν για να είναι διαχείρισή τους ευκολότερη, από συναρμολόγηση και η μεταφορά και πώληση ως σκραπ με το κιλό. Καλησπέρα στον Καλιγούλα. Είχαμε σχετική θεματική με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση τις προάλλες. Για τους υποστηρικτές του Τραμπ, ο Κυριάκος αναφέρεται σε είδηση από το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν στην Τουρκία κινητήρες για τα μαχητικά Καάν. Παρά τις στεναρές αντιρρήσεις, τις έντονες αντιρρήσεις μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, θα τους πουλήσουν κινητήρες της General Electric αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν έμπαινα μέσα σε αυτό το, σε εισαγωγικά, μαχητικό αυτοκίνητο, δεν θα αγοράζω, όχι να μπω σε μαχητικό made in Turkey.

0: Πάμε στον Νίκο από την Πάτρα. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
1: Τα χαιρετήματά μου από το ησυχαστήριο. Δεν ξέρω αν ακούς τίποτα παράξενο στους θορύβους. Τζιτζίκια είναι. Ακόμα η τζιτζίκια μου κάτω από μια ελιά. Ακούγονται τζιτζίκια. Μέχρι και τα τζιτζίκια σε εισακροατές μου φαίνεται. Μόλις ακούω έβαλα το ράδιο και σ' ακούω μαζευτήκα όλα τα τζιτζίκια. Ωραία. Είδες που λέει 30 χρόνια έχουμε εδώ θάνατο του Ανδρέου Παστόκ, λέει ωραία χρόνια που δεν είναι ακροατής. αλλά τα ωραία χρόνια τα πληρώνουμε σήμερα και τα πληρώνουν τα παιδιά μας. Επί Παπανδρέου, εδώ στην Πάτρα πλήσαν όλα τα εργοστάσια με την απομηχάνηση. Τότε με θυμάμαι όλοι οι αγρότες ξυλώσαν τα χωράφια τους και κυκλοφορούσαν τα 4x4 στο κολονάκι και πίνανε καφέ, αν θυμάστε. Καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Όσο για το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού, το έχω πει από καιρό ότι αυτό θα λειτουργήσει στα λύθη του εγκλήματος αυτού των τεμπών. Είδες κανένας να ασχολείται με αυτό το έγκλημα τα τέμπη και όλες τις ευθύνες θα τις ρίξουν στο σταθμάρχη και η βασική υπεύθυνη, όπως γίνονται στην Ελλάδα και στο μάτι και σε όλα, θα βγουν μέλι γάλα, θα βγουν λάδι δηλαδή. Δεν θα την πληρώσει κανένας. Την πληρώσει μόνο ο σταθμάρχης. Γι' αυτό είδες τώρα με αυτό, από τότε που η κυρία Καρυθιανού ανήγγειλε ότι θα κάνει κόμμα και έκανε το κόμμα, δεν ασχολείται κανένας τώρα με τα τέμπη. Όσο που έχετε κάποια, ο κύριος Χατζησαλάτα που έκανε εντύπωση για κάποιο που λέει να είναι ακατάσχετο για το βοήθημα ακουστικών, άμα θυμάσαι πριν κάνα μήνα είχε γίνει ολόκληρο άλλο με κάποια κυρία που είχε ένα παιδάκι με αμαία και της ήθελαν να το πάρει ακουστικά στο παιδάκι και του βάλαν τα χρήματα και τα κατασκέσανε. Επενέβη ο ίδιος υπουργός των και ο Σπυρακάκης το κάναν και νόμο αυτό. Έτσι, το έκανε εντύπωση. Μας στην αρχή που σου είπε ακατάσχετος ακουστικά βαρυκοίας είχε γίνει μας ολόκληρο θέμα με μια κυρία μου, με παιδάκι. Της κατασκέσανε κάτι πρόσταγε. Της κατασκέσαν τα χρήματα και δεν είχε τα χρήματα να πάρει τα ακουστικά στο παιδάκι να ακούει το παιδάκι καλύτερα.
0: Ναι, το είπε ο κύριος Χατζησαλάτας. Λίγο πιο δυνατά κύριε Νίκο.
1: Ναι, Μαγκούς, έχουμε τους λαγοκέφαλους που μας δαγκώνουν κάθε μέρα και μας πίνουν το αίμα. Τόση τρομερή φορολογία, τώρα να σκεφτείς σήμερα πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι και οι περισσότεροι θα πληρώσουν αυτά που χρωστάνε. Και αν τους περισσότερους συνταξιούχους 10-15 Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα χρήματα και πάλι θα ζουν με δανεικά. Εκτός από αυτούς τους λαγοκέφαλους που μας πίνουν το αίμα κάθε μέρα, τρομερή φορολογία, ένα σωρό φόροι που τους έχουν βγάλει παράνομους καταχρηστικούς. Αν θυμάσαι ο κύριος Σαμαράν, τον κύριο Βενιζέλο, το βάλαμε για 2 χρόνια από το 13 μέχρι το 15 και έχουμε 26 και τώρα λέει θα τα αλλάξουμε. Θα είναι πιο σκληρό, λέει το έρθει. Μπορούμε να πληρώνουμε και παραπάνω. Και είχαν πει στα 2 χρόνια ίσα να τονωθεί η οικονομία της Ελλάδας και θα το καταργήσουμε. Πού είναι από το 15-26 έχουμε. Και ακόμα δεν έχει καταργηθεί τίποτα. Έχουμε και τα λαγοκέφαλους, τα ψάρια. Είχα πάει σήμερα για μπάνια και μου λέει ο αδερφός μου, για σκέψε ρε Νίκο, μου λέει, μας δαγκώσει κάτι λαγοκέφαλο, μας κόψει κάτι κομμάτι. Και ενώ πήγαινα ανοιχτά, κανένα πενταριά μέσα, τώρα κάθομαι εξ-έξω, φοβάμαι να πάω ανοιχτά. Και αυτά κάτι διάβαζα στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν σταθεί. Αυτό τους λαγοκέφαλους δεν τους κάνουν ψαροτροφές. Όταν αυτά τα κάνουν ψαροτροφές.
0: Εδώ μου έχουν πει άλλοι ακροτές ότι δεν τρώγεται αυτό. Αλλού μου λένε το θεωρούν εκλεκτή λιχουδιά. Εδώ δεν το τρώμε.
1: Δεν ξέρω αυτό το διάβαζα, δεν ξέρω αν είναι αληθινό στο ίντερνετ, ότι το κάνουν λάθος που τους πιάνουν και στην Κύπρο και εδώ, τα κάνουν ψαροτροφές και τα είδουν τα ψάρια. Τα στιγμή που λένε ότι έχουν τοξίνες, άμα τα είδουν τα ψάρια, αυτά τα ψάρια που τα
0: έχουν. Α, για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
1: Ναι,
0: ότι θα το πιάνουν. Ακριβώς, νόμιζα ότι το λέγατε ότι θα το τρώμε εμείς. Όχι.
1: Όχι, για σου λέω ψαροτροφές.
0: Ωστόσο σε κάποιες. Νότια Κορέα, Ιαπωνία μου είχε στείλει ένας ακροατής, θεωρείται εκλεκτός μεζές. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται εκεί να είναι εκλεκτός μεζές, εδώ να μην τρώγεται. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
1: Μα
0: δεν έχω ασχοληθεί.
1: Τώρα και ψαροτροφές, άμα το κάνεις οι ιχθυοκαλλιέργειες, όταν τα δίνουν τα ψάρια, αυτά που είναι τοξίνες, να αποκτήσουν τα ψάρια αυτά τοξίνες. Τώρα δεν είμαι ειδικό, δεν ξέρω αν μου κάποιο.
0: Όχι, εντάξει, θα το προσέξουν, δεν μπορεί τώρα να τα ταΐζουν. Δεν τι θέλουν, να πεθάνει το δηλητήριο έχει. Θέλουν να σκοτώσουν τα ψάρια τους.
1: Δεν ξέρω, πάντως από τη στιγμή που λέει ένα ψάρι έχει τοξικά και το κάνει
0: αυτό. Όχι, δεν τρώμε όλοι όλα. Και το λιοντάρι θα φάει τη μία, δεν αντιφάμε κι εμείς τη μία. Ή το λιοντάρι.
1: Όχι, δεν τρώγονται όλα. Του λέω τη στιγμή αυτά το λένε ότι έχουν τοξικά και δεν τρώγονται. Όταν τα κάνουν σαρωτροφές, αυτή η τοξική ουσία.
0: Κατάλαβα. Ας μας πει κάποιος που ασχολείται με γλυκτιοκαλλιέργεια.
1: Αν τα ταΐσουν τα ψάρια, αυτά τα ψάρια θα αποκτήσουν και αυτά, δεν θα γίνουν και αυτά τοξικά τα ψάρια.
0: Ναι, ναι, εύλογο ερώτημα. Ας μας απαντήσει κάποιος ακροατής να μας πει τι.
1: Όσο ήθελα να σου πω σήμερα, δεν πρέπει να είσαι εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό σου. Δεν είσαι με το Βαλαμάγκα, τον πατριώτη μας.
0: Διαβάζω εδώ ότι ανέπτυξαν μια διαδικασία που απενεργοποιεί αυτήν την ισχυρή νευροτοξίνη που έχει ο λαγοκέφαλος. Οπότε από τη στιγμή που απενεργοποιεί τη ισχυρή του νευροτοξίνη, τότε μπορεί να μετατραπεί σε ηχθιάλευρο, το αλέθρο δηλαδή,
1: υψηλής
0: κιόλας ποιότητας. Αυτό διαβάζω, ότι έχετε δίκιο, μάρε παιδιά, αφού έχει την νευροτοξίνη. Βρήκαν μία μέθοδο, λέει, να την απενεργοποιούν.
1: Μακάρι. Εντάξει, και σήμερα δεν ξέρουμε, δεν τρώμε, ρε Κωνσταντίνε, ξέρω και ότι.
0: Καλά, άμα δεν έχει ο άλλος τον κήπο του πίσω, σήμερα μόνο, εδώ και πόσο, ίσα-ίσα, πλέον προσέχουν και λίγο παραπάνω.
1: Εγώ εντάξει, έχω τον κυπάκο μου, έχω και νεκταρίδα.
0: Σε νοιάζει. Όλα καλά, κύριε.
1: Λουκούμε, αλλά χτύπησε σε μια άλλη λίγο το κεφάλι μου. Εντάξει, έχω ξαφλάρει. Τώρα να σου πω για το σήμερα, σου λέω, δεν πρέπει να είσαι εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο σε αυτός. Αναφερθώ εδώ με την υπόθεση του Δαλαμάγκα που τον Ρουφιάνες τον εκάρφωσε ο καλύτερος του φίλος, δεν που τον γνώριζε 27 χρόνια. Και το γέλιο που έκανα με αυτό που το είχε βγει σε μια εκπομπή της Νικολούλης και μιλούσε σε μια δημοσιογράφο και τη ρώταγε συνέχεια, τη λέει το Ιαμιβίτσι, λέει τα 200.000, 250 πόσο, δολάρια Αυστραλίας, ισχύει, λέει, του λέει ναι, ισχύει. Και μετά της λέει, δεν το κάνω, της λέει, για το χρήματα, αλλά είναι δολοφόνος αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να πληρώσει τα γέλια που έκανα, δηλαδή υποκρισία σε υπέρτατο βαθμό. Αλλά τώρα εντάξει, τόσα χρόνια που τον ήξερα, γιατί τι δεν τον κάρφουνε τόσα χρόνια, τον κάρφουσε, άφησε να περάσει 25 ετία και είδες τώρα εδώ στην Ελλάδα, δεν τον εκδίδουν, λέει, στην Αυστραλία. Δεν ξέρω, αυτός τα πήρε τώρα τα χρήματα, τα έδωσε η Αυστραλία τη στιγμή που δεν θα εκδοθεί ο Δαλαμάγκας εδώ στην Αυστραλία. Γιατί μετά την 25 ετία όλα παραγράφονται, αν ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέω, άφησε να περάσουν δηλαδή τα 25 χρόνια και μετά σου λέω, από ό,τι βλέπω κάποιο λάκκο έχει η φάβα Κωνσταντίνε. Γιατί αυτό δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο στον εαυτό σήμερα. Γιατί άμα δεν τον εγκάρφωνε αυτός ο φίλος του που λέει, σαν Αντώνη Τσίμαστα θα πέθανε ο Δαλαμάγκας.
0: Κοίτα να δεις.
1: Είχε 27 χρόνια, ερχόταν εδώ στην Πάτρα, λέει, στο Αίγιο, κυκλοφορούσε. Δηλαδή, άμα δεν τον κάρφουν αυτές ο Ρουφιάνες, δηλαδή, να τον βρίσκανε, σίγα μην τον βρίσκανε. Όσο τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι βλέπεις, να έχει και αυτός την ίδια τύχη με την κυρία Εύα την Καηλή. Και η κυρία Εύα, εντάξει, δεν πέρασε και άσχημα εκεί σε κελί VIP, την είχανε σε σουίτα μέσα, πόσο κάνα χρόνο είχε κάτσει φυλάκι η κυρία Εύα.
0: Να το δω.
1: Πιστεύω, άμα το του άρουν πάλι πάντως στην ασυλία, πιστεύω και οι Βέλγοι να τον πλήσουν μέσα στο
0: Κατάργκεϊτ.
1: Και δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο σήμερα να έχεις το στίγμα της φυλακής δηλαδή, εντάξει, ότι τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, κύριε Νίκο μου, χάρηκα.
1: Να είμαστε καλά, χαιρετίσματα πάλι από το συγχαστήριό μου.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο, από το συγχαστήριο, να είστε καλά. Πώς και δεν βρέθηκε ακόμα ακροατής στον αέρα ή σε μήνυμα να μου πει κάτι του τύπου επίτηδες βγάζετε τώρα για τον λαγοκέφαλο, για να ξεχάσουμε τον Αβραμόπουλο και τα υπόλοιπα και να αποπροσανατολίσετε από τα σημαντικά προβλήματα. Ή πως δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να πει τι κρύβεται πίσω από το λαγοκέφαλο, να πάτε να μας κάνετε όλους να πηγαίνουμε στις πισίνες που έχουν χλώριο και πληρώνουμε εισιτήριο και να βγουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και να πούνε θα φτιάξουμε εμείς εδώ με πισίνα, μην ανησυχείτε και να μην μπορούμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να πηγαίνουμε όλοι ιδιωτικά. Δεν μπορεί να μην το έχει σκεφτεί κάποιος εκεί έξω αυτό που είπα τώρα εγώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω, το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο. Είχα κατάστημα, γράφει Λίνα, στον Πάνο Όροφο. Ο παππούς Λεωνίδας. Η Μελίνα έκανε φιέστες με τα πακέτα Ντελόρ. Τα λόγια του παππού προφητικά. Θα τα πληρώσετε εσείς αυτά, τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Ο μεγάλος ηγέτης φροντίζει για τις επόμενες γενιές να μην γίνουν μετανάστες. Και οι γέροι συνταξιούχοι να μην σκαλίζουν στα σκουπίδια. Α, ο μεγάλος ηγέτης φροντίζει ώστε οι επόμενες γενιές να μην φεύγουν μετανάστες. Ναι, κατάλαβα. Ο Αναστάσιος από την Πύλιο, από το Πύλιο, αν η Κύπρος άλλαξε γιατί έχει τα ίδια σχολικά βιβλία με εμάς. Ναι, θυμάμαι, ο ΑΕΔ. Η γνωστή η Κουκουβάγια, όχι ο ΑΕΔ, ο Οργανισμός Σχολικών Βιβλίων, θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε. Τι κάνετε, κύριε Αναστάση, από το Πύλιο, καιρό έχει να σας. Ο Νίκ αναγνωρίζει ότι έχει δίκιο ο Μυρμηδόνας με το μονοτονικό, ότι καθιερώθηκε επί Παπανδρέου, γιατί είχε στείλει ο Νίκ μήνυμα ότι καθιερώθηκε το μονοτονικό επί Ράλι. Λάθος μου γράφει, δεν το θυμόμουν σωστά, συγγνώμη, τίμιος, Νίκ, μπράβο. Ο Σύσυφος ο Γιδοβοσκός πάλι ρωτάει το Μυρμηδόνα για το έρκος. Θα μας πει ο Μυρμηδόνας τι σημαίνει όταν παίρνει δασία και τι όταν παίρνει ψηλή. Έρκος δεν είναι το τείχος. Και ο Χάρης, ιστορικοί γράφοι και μάρτυρες της εποχής όπως ο Αθανάσιος Τσεκούρας ξεκαθάρισαν ότι ήταν συνδυασμός. Ο Μενμινέικο έδωσε τη γενική γεωγραφική τοπογραφική χαρτογράφηση, αλλά ο Νικολάκης Εφέντης έδωσε τα απόρριτα στρατιωτικά σχέδια των οχυρώσεων και μάλιστα πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του, προδόθηκε αργότερα και εκτελέστηκε από τους Τούρκους. Άρα ο Νικολάκης Εφέντης δεν αναγνωρίζεται τόσο πολύ η συμβολή του. Και τώρα που είμαι ενήμερος, μην ανησυχείτε, θα φροντίσω να τον αναφέρω όποτε προκύπτει το θέμα. Γεια σου Τάσο μου, το ξέρω ότι ήθελες να μιλήσεις απόψε, αλλά δεν το βλέπω, διότι εδώ και ώρα από τις 10.30 έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό των ακροατών που μπορούμε να φιλοξενήσουμε και με το παραπάνω. Αρκετοί δηλαδή που έχετε μέχρι στιγμής δηλώσει συμμετοχή, παρά το ότι έχουμε μία ώρα μπροστά μας, δεν θα προλάβουμε απόψε να σας φιλοξενήσουμε. Κρατάμε το τηλέφωνο και ίσως να μπορέσουμε να σας καλέσουμε, αν θα θέλετε και αν θα μπορείτε, την Παρασκευή. Πάμε στον πολεμιστή. Γεια σου πολεμιστή.
1: Γεια σου Κώστα. Θέλω να επισημάνω τα εξής. Προηγούμενη φορά είχε δει κάποιος Μιχάλης, είπε ότι λέω μπουρδολογίες και ότι είμαι καραδεξιός. Και με ερωνεύτηκε και εσύ στο τέλος ότι θα παρέμβαστε. Έχω το δικαίωμα της παρέμβασης όταν κάποιος ακροατής προσβάλλει άλλον ακροατή. Θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Δεν συμπάσχεις είτε εσύ είτε ο Μιχάλης, το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που έχουν μείνει άνεργοι εξαιτίας φασιστικής του φασιστικού νόμου Στέγγεν της Ευρωπαϊκής Συμμορίας, γιατί δεν πρόκειται για Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται μια ευρωπαϊκή συμμορία, έτσι ακριβώς, φασιστική, που φέρνει τους αλλοδαπούς, τους βάζει να εργάζονται με λιγότερα χρήματα, δηλαδή ρίχνει τους μισθούς και τα μεροκάματα των Ευρωπαίων εργατών και αυρίζουνε, εισαυρίζει η ευρωπαϊκή αστική τάξη και βάζουμε και την ελληνική, την παρασιτική, γιατί δεν είναι αστική τάξη στην Ελλάδα, είναι παράσιτα. Λοιπόν, εάν εσύ έμενες άνεργος, πώς θα λαβήσεις, τι θα έλεγες για τους αλλοδάπους? Σε ρωτάω εγώ, τι θα έλεγες αν έχανες τη δουλειά, όπως τη χάσανε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες? Τέγανε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες να χάσουν τη δουλειά του.
0: Την έχω χάσει και βρήκα πάλι στον κλάδο μου.
1: Ναι, αλλά ο εργαζόμενος, ο Έλληνας ή οποιοδήποτε στα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα βρει δουλειά.
0: Σε ποιο κλάδο?
1: Δεν θα βρει.
0: Σε ποιο
1: Γιατί
0: κλάδο?
1: Θα πάει ο Πακιστανός και ο Μπαγκλαντέζος με 25 ευρώ.
0: Σε ποιο
1: θα
0: κλάδο?
1: Θα πάει και θα μείνει με 50 άτομα σε ένα δωμάτιο.
0: Σε ποιο κλάδο?
1: Και θα πουλάει
0: σε ποιο επάγγελμα?
1: Και μαγιά στον ιδιοκτήτη και του λέει εμείς πληρώνουμε νίκιο, φύγει από εδώ.
0: Ναι, σε ποιο επάγγελμα?
1: Τι έχεις να πεις.
0: Σε ποιο επάγγελμα σε ρωτάω? Ωραία.
1: Πάνα της Μυρτός, τι έχεις να πεις που έχει μείνει φυτό και δεν
0: για
1: παίρνει.
0: Τη μάνα της Μυρτούς, ισόβια κι αν είχαμε και θανατική ποινή, αν υπήρχε. Τι να πω για τον, για τον εγκληματία που τους το έκανε.
1: Πώς αυτό θα βγει, ξέρεις, αυτό το χτύλο.
0: Μ' ακούς, όπως θα βγουν όλοι, γιατί δεν κάνει διάκριση.
1: Πώς... Αυτό θα βγει στα 17 χρόνια.
0: Δεν, ελπίζω να μην βγει στα 17. Αλλά
1: στα 17 θα
0: σε ποια επαγγέλματα, αυτά που είπες πριν.
1: Τώρα τα επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Από αγροτικές εργασίες μέχρι οικοδομή, σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Αστειεύεσαι, φαντάζομαι. Κράκανου ο κόσμος να βρει. Εδώ δεν τους ακούς που παίρνουν και ψάχνουν. Έχουμε έλλειψη κιόλας. Όχι απλώς δεν έχουν. Τα φέρουμε απ' έξω τώρα, γιατί δεν αρκούν.
1: Τώρα έχουν έλλειψη. Γιατί? Γιατί σηκωθήκαν και φύγαν από την Ελλάδα. Και πήγανε στα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Τι πήγανε να μαζεύουν ελιές στη Γερμανία.
1: Κάτσε, δεν τα ξέρεις καλά. Όταν μαζεύανε ελιές, τους είχαν με 35 ευρώ το πέρα οι Έλληνες. Και πήγαν έξω και πήραν 70 στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και αυτό μείνανε από εργαζόμενους εδώ.
0: Έφυγε άλλος από την Ελλάδα και πήγε η Ισπανία να μαζεύει ελιές και Γερμανία.
1: Όχι Γερμανία. Ισπανία, Ιταλία.
0: Και πήγανε να μαζεύει ελιές εκεί.
1: 70 ευρώ πήραν.
0: Και εδώ πώς θα τους δίνουνε.
1: Τώρα έχει ανέβει το μεροκάματο και δεν βρίσκουνε.
0: Γιατί δεν βρίσκουνε.
1: Γιατί έχουν φύγει οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί όλοι πήγαν.
0: Περίμενε, φύγανε ή ήρθαν. Κάτσε ρε εσύ. Ήρθαν και πήραν μικρά μεροκάματα, φύγανε, τι γίνεται. Και γιατί δεν γυρίζει αυτός που πήγε.
1: Μεταλλευτήκανε 5-10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο.
0: Είδες, οπότε, άρα δεν σημαίνει.
1: Και μετά,
0: γιατί δεν γυρίζει πίσω αυτός που πήγε Ισπανία.
1: Θέλω να πω όμως ότι 10 χρόνια ο Έλληνας έμεινε άνεργο και παίρνει 200 ευρώ.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό. Στο κλείσιμο της ώρας και συνεχίζουμε. Μην κλείσεις.

0: τρίτη ώρα και το θέμα με τον πολεμιστή δεν είναι ότι η ανάλυση του όπως ακούτε δεν ευσταθεί, με 2-3 ερωτήματα καταρρύπτεται, το ακούσατε. Το θέμα ποιο είναι, ότι τον ακούτε και λέτε εύκολα κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι πολιτικά είναι από το Βελόπουλο και πιο δεξιά. Σωστά, σωστά. Η ενόχλησή του ήταν ότι όταν του είπε ένας ακροατής ότι έχει υπερδεξιές απόψεις, του απάντησε εγώ, τι είναι αυτά που μου λες, εγώ είμαι αριστερός. Και ότι το ΚΚΕ πρέπει να υιοθετήσει αυτές τις θέσεις που εκφράζει. Κάνω λάθος πολεμιστή? Αυτό είναι που μπερδεύει. Και δεν σε ειρωνεύτηκα, στο παθέως. Αυτά που λες είναι σε ένα καζάνι, είναι ψαρόσουπα. Έβαλες λίγο λαγοκέφαλο, λίγο αυτό, λίγο χυλός και ταΐζεις τις ηχθιοκαλλιέργειες.
1: Όλο το χωρό αν ενωθείτε είναι ξεπερασμένα. Προλετάριος δεν είναι αυτός που πηδάει σύνορα. Είναι αυτός που έχει πολιτική σχέση και ξέρει τι συμβαίνει. Και ότι πρέπει να ανατρέψει τον υπεριαλιστή, τον καπιταλιστή. Μόνο αυτός είναι προλετάριος. Δεν μπορεί να πει ο Γκουαχούα και οποιοσδήποτε πατάει σύνορα που βιάζει, που σκοτώνει, που κλέβει. Θα σε πάω μια βόλτα στην Ομόνια εκεί γύρω-γύρω.
0: Μια όλα χαρά, απλώς είσαι σε λάθος χώρο και γι' αυτό νιώθεις απογοήτευση. Πρέπει να μετατοπιστείς. Πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη μετατόπιση και να βρεθείς με ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια με σένα και να είσαι πιο χαρούμενος και εσύ για τον εαυτό σου.
1: Εγώ δεν είμαι είτε με τον Βελόπουλο.
0: Εκεί που είσαι τώρα είσαι δυστυχισμένος, γιατί αυτά που λες.
1: Αλλά πρέπει και το ΚΚΕ να μάθει να περασπίζεται την ελληνική εργατική τάξη.
0: Καλά, εγώ σου λέω ότι όσο είσαι σε λάθος χώρο τόσο θα νιώθεις μπερδεμένος και δυστυχισμένος. Εσύ μου λες εγώ δεν έχω σχέση με αυτούς. Εντάξει.
1: Καθόλου. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί αγαπούν τη χώρα μας? Όχι. Ήρθαν εδώ για να φύγουν σε άλλες χώρες.
0: Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο ή άδικο.
1: Και να σου πω και κάτι, Κώστα Λαφίτη.
0: Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο. Σου λέω ότι είσαι σε λάθος χώρο.
1: Πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες πάνω στο θέμα της εργασίας. Αν χρειαστούμε. Δεν μπορεί να πούμε με μια φασιστική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της τιμωρίας να μας υποχρεώνει και να τους θεωρούμε μετανάστες όλους.
0: Εντάξει πολεμιστή.
1: Δεν μπορεί.
0: Εντάξει. Ό,τι νομίζει, κάνει ό,τι νομίζει.
1: Δεν μπορεί να γίνει αποθήκη η Ελλάδα.
0: Εγώ σου λέω θα
1: σε... Κάθε μέρα έρχονται...
0: Θα σε δυστυχισμένος.
1: Συγγνώμη, έχω 400. Να βγάλει τις Μπελαρά που τις έστειλε ο βασίστας ο Μητσοτάκης στη Σαουδική Αραβία κάτω και να υποψεύει να πω όλο θαλάσσιο χώρο.
0: Ο Βελόπουλος δεν το πει αυτό. Ποιο...
1: Α, είναι Βελόπουλος, ναι.
0: Όχι, ο Βελόπουλος είναι αριστερά σου, δεν κατάλαβα. Ο Βελόπουλος είναι Ανταρσία. Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο ή άδικο. Εγώ σου λέω έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα το βρεις στο χώρο που κινείσαι πολιτικά.
1: Ήρθανε, έλεγε τις προάλλες.
0: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές να μας μάθουν τι θα γίνει, τι είναι το πέναλτι.
1: Άκουσε με. Τουρκικά αεροπλάνα παρενόχλησαν.
0: Έλα, πες με αυτό και να κλείσουμε.
1: Το αεροσκάφο σου δένδια. Ρίξε κάτω ρε 10 αεροπλάνα. Άμα είσαι μάγκας, τι τα αγόρασε στα Ραφάλ. Θα τα κάνεις τι.
0: Ο Κασιδιάρης είναι Ανταρσία, ξέχασα. Ποιος Βελόπουλος. Ο Κασιδιάρης έχει γίνει Ανταρσία.
1: Άσε τώρα την πλάκα τώρα.
0: Δεν κάνω πλάκα, τα εννοώ σου λέω, είσαι σε λάθος χώρο. Θα είσαι πάντα δυστυχισμένος εκεί που είσαι, διότι θα νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν και θα φταίς εσύ. Δεν είσαι αριστερός. Δεν έχεις σχέση με την αριστερά. Φύγε από αυτούς. Πήγαινε αλλού να βρεις την υγειά σου.
1: Η Ελλάδα χάλασε από όταν ο Γερομητσοτάκης άνοιξε τα σύνορα και έγινε το έλα να δεις.
0: Ένας Αντώνης Σαμαράς θα σου άρεσε. Έλα να σου πω, ένας Σαμαράς Αντώνης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πρέπει να αλλάξει το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Πρέπει να αλλάξει το ΚΚΕ και να λέει να βγουν οι Μπελαρά. Και να ρίξετε 10 αεροπλάνα. Δεν με δουλεύει.
1: Αυτή την καραμέλα προλετάριο όλο τον χώρο ενωθείτε. Να την αφήσει στην άκρη. Προλετάριο είναι μόνο όσοι έχουν πολιτική συνείδηση και θέλουν να ανατρέψουν τους υπεριαλιστές οι καπιταλιστές.
0: Εντάξει.
1: Μόνο αυτοί είναι προλετάριο για μένα.
0: Έγινε πολεμιστή μου. Να σε καλά, καλή
1: συνέχεια.
0: Δεν επαναλαμβάνω τον τρόπο επικοινωνίας. Είπαμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και με εσάς που έχετε καλέσει, δεν θα τα προλάβουμε και με όλους. Του απάντησα και την περασμένη φορά, γράφει ο Μυρμηδόνας του Σύσυφου του Γιδοβοσκού, αλλά ξαναρωτάει. Η λέξη έρκος με δασία ουδέτερο σημαίνει φράχτης, περίφραξη, αυλή, οχύρωμα, θηλιά, δίχτυ, βρόνχια, παγίδα. Έρκος οδόντων, τα χείλη, το στόμα. Για έρκος όμως με ψηλή δεν γνωρίζω, γράφει ο Μυρμηδόνας. Δεν υπάρχει στα λεξικά έρκος με ψηλή. Υπάρχει έρκος με δασία. Αυτή είναι η απάντηση Σύσυφε από τον Μυρμηδόνα. Σωστά, ο ΟΕΔ, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, με την Κουκουβάγια. Αν δεν μπορεί να εκδοθεί ο Δαλαμάγκα στην Αυστραλία και έχουν καταγραφεί, παραγραφεί μάλλον, λόγω 25 ετίας και τον κάρφωσε φίλος του, το μυαλό μου πάει μήπως ήταν σε συνεννόηση να μοιραστούν την επικήρυξη. Κωνσταντίνε, γράφει ο Λευτέρης από το Βύρο, να θυμάμαι ότι για την ανάγκη καθιέρωσης του μονοτονικού είχε συνηγορήσει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Έθνος Θεοχαράτος με κύριο επιχείρημα τη διευκόλυνση στοιχειοθέτων της εφημερίδας, στοιχειοθετών, που θα απαλλάσσονταν από τα βολύβδινα στοιχεία του τονισμού. Αγαπητέ μου Λευτέρη, δεν είμαι ο καταλληλότερος. Θεωρώ την ελληνική γλώσσα εξαιρετικά πολύπλοκη, δύσκολη. Μαθαίνει ο άλλος τα αγγλικά τσάκμπαμ. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ούτε τόνους, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Βλέπεις το αρχαίο κείμενο και να πιάνει μισή σελίδα και η απόδοση δίπλα του πιάνει μία ολόκληρη. Εμένα, αν με ρωτάς, ένα όμικρον, ένα γιώτα, όχι όλα αυτά με τους τόνους. Δηλαδή, δεν είναι εμένα. Εγώ, αν πω, θα μαζευτείτε εδώ, επειδή οι περισσότεροι έχετε με τη γλώσσα μία σχέση φετιχιστική και θα θέλετε να με λιντσάρετε. Πιο μονοτονικό. Εγώ ούτε πολλά ή δεν θέλω, ούτε πολλά ο. Πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, στη γραμματική, στη σύνταξη, στις κλίσεις και αιτιατική και γενική και ο τόνος και η λίγουσα και η παραλίγουσα, όχι απλώς δύσκολη. Με τα αρχαία είδατε, πήγαμε μέχρι την Ινδία. Με τα πρόσφατα τι έχουμε καταφέρει. Να, θα μου πεις μέχρι τη δεκαετία του 80, ρε Κωνσταντίνε, αποχέτευση είχε το 20% της Αθήνας. Το υπόλοιπο 80 είχε βόθρο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κλεωμένη, από τα γλυκά νερά? Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ακριβώς έτσι. Οι Λατίνοι λέγανε, κύριε Λαβίδη, πάκτα σου τη σερβάντα. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, περίμενα. Εγώ έχω υπομονή.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, εγώ, παρότι έχω μεγάλη ένταση με το θέμα τώρα που θέλω να τοποθετηθώ, θέλω να κάνω μια αναφορά στον αείμνηστο Ανδρέα Μαζαράκη. Τον παρακολουθούσα. Πρωτίστως γιατί μου άρεσε η γλώσσα του, γιατί είμαι εραστής της γλώσσας και θεωρώ ότι ήταν μια μοναδική προσωπικότητα. Έγραψα και στο Facebook μου κάποια λόγια, απλώς ήθελα να κάνω μια αναφορά.
0: Καλά κάνετε.
2: Για τα άλλα ζητήματα, ειδικά για το μαύρο λιθάρι, θα μιλήσω την άλλη εβδομάδα με στοιχεία αρκετά. Λοιπόν, καλό θα είναι όταν μιλάμε σε αυτή την εκπομπή να μην μας διακατέχει η έπαρση. Θέλω να πω λοιπόν στο θέμα που δεν μου αρέσει να προσωποποιώ, γιατί θεωρώ ότι είναι αδυναμία να προσωποποιήσετε, και στο φίλο μου τον κύριο Μυρμηδόνα, ότι όταν αναφέρεται σε ανθρώπους σαν τον Λευτέρη Βερυβάκη, λοιπόν, αν δεν υπήρχε ο Λευτέρης Βερυβάκης και μερικοί άλλοι ρομαντικοί να θυσιάσουν την υγεία της ζωής τους, να είναι στις φυλακές 7 χρόνια, ο κύριος Μυρμηδόνας και εγώ δεν ξέρω αν θα ήμασταν τόσο ελεύθεροι τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εάν θέλει να μας γυρίσει πίσω τις δασίες, τις περισπομένες, τις ψηλές, στην παραλίγουσα και στη λίγουσα, να μας το πει. Εγώ θέλω να πω ότι, γιατί ήταν πολιτικός αντίπαλος ο αείμνηστος Γιώργος Βράλης,
0: ναι,
2: προερχόταν από τα σπλάχνα της δεξιάς και όμως είχε τη γενναιότητα άνθρωπος να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ότι έπρεπε να πάει η χώρα και η παιδεία μας σε ένα άλλο πλαίσιο. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για παιδεία, μπορούμε να το κάνετε μια αυτή και να δούμε τι προσέφερε το Πασόκ στην παιδεία. Πάμε τώρα στον Ανδρέα. Ξεκινάω από τα εθνικά. Εγώ δεν θα πω για πράγματα που υπόθηκα, κύριε Λαβίθη. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη...
0: Αγιογραφία θα κάνετε?
2: Όχι, το τι θα κάνω θα το κρίνουν κριτές μας και δικός σας και δικός μου είναι οι συνακροατές που μας ακούνε.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, σας είπα, δεν θα μιλήσω για πράγματα που υπόθηκαν. Για πράγματα που δεν υπόθηκαν, κύριε Λαβίδη.
0: Και δεν θα σας διακόψω, λοιπόν, είπε, όπως είχα υποσχεθεί.
2: Όπως δεν υπόθηκα, κύριε Λαφρύ.

0: Ανδρέας είναι πολύ πολεμοκάπηλος, ότι θέλει να μας βάλει σε περιπέτειες. Ξέρετε τι είπε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος 83-84 στη Βουλή, κύριε Λαβίτη? Να το ελέγξετε, να το ελέγξετε παρακαλώ, και αύριο να με διαψεύσετε και να πείτε ότι είμαι ανιστόρητος και αδιάβαστος. Είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου με το βυθίσατε τη χώρα, προσέφερε εθνική υπηρεσία στη χώρα. Για να ξέρουν μερικοί οι οποίοι θεωρούν τη μαύρη πληροφόρηση εργαλείο για να αμαυρώνουν ανθρώπους που προσέφεραν στον τόπο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν ήρθε το 1974 και ίδρυσε ένα κόμμα που ακολούθησαν μετά και η Νέα Δημοκρατία, ένα μοντέλο κόμματος λοιπόν, και δημιούργησε μια συναρπαστική αντιπολιτευτική περίοδο, κύριε Λαβίθη, όπου οι σχέσεις, η πολιτική σχέση είχε αναβαθμιστεί περισσότερο και από την αιματολογική. Τέτοια αγάπη υπήρχε στον κόσμο του Πασόκ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ήρθε το 81 και έγινε κυβέρνηση και φτάσαμε στην κρίση του 87. Κύριε Λαβίθη, ένας ηγέτης για να υπερασπιστεί τη χώρα του δεν χρειάζεται μόνο να είναι πατριώτης, πρέπει να είναι και μια προσωπικότητα που διεισδύει και διαμορφώνει σχέσεις. Ξέρετε τι έγινε το 87, κύριε Λαβίθη μου? Εξασφάλισε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και της Συρίας, παρακαλώ. Και η χώρα είχε δύο όπλα πάρα πολύ σημαντικά, διότι η Τουρκία θα ακήρυτε πόλεμο η Βουλγαρία κατά της Τουρκίας αν παραβιαζόταν ο ένα αεροσπόρος από την Τουρκία, ενώ τα ελληνικά αεροπλάνα μπορούσαν να πάνε να χτυπήσουν την Τουρκία διαμέσου Βουλγαρίας και διαμέσου Συρίας. Είπατε, επειδή το επαναλάβατε το μέα κούλπα, πράγματι, και το ότι είχε τη γενναιότητα να αναγνωρίσει το λάθος του, αυτό δείχνει την αξία του ανδρός. Αλλά ωστόσο, κύριε Λαβίθη, επειδή μπορεί και για κάποιους λόγους και τους κατανοώ συναισθηματικούς, το λέω και εγώ για την Κύπρο, έχω και εγώ τις δικές μου αδυναμίες και το ξέρει ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου και τι γραμμή ακολουθούσα όλα τα χρόνια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε μαζί με τον αείμνηστο Αρσένη το ενιαίο αμυντικό δόγμα, κύριε Ταπή, και ό,τι αφορά την Κύπρο. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι αν χαθεί η Κύπρος, χάθηκε το Αιγαίο την άλλη μέρα. Πάμε τώρα στα κοινωνικά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη, να κλείσω και εμένα, ήταν ο ηγέτης που αναγνώρισε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού μαζί με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης, ο αείμνηστος Μιχάλης, ο μεγάλος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο μεγάλος αγωνιστής Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ήταν ο εμπνευστής και ο Ανδρέας υλοποίησε ως κυβέρνηση και όλη η Βουλή, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, δεν είναι ψηφίστηκε μόνο από το Πασόκ, όλη η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Άσχετα αν πετά, τάχει σε όλη η ιστορία, γιατί δυστυχώς και εμείς οι πόντιοι αποδειχθήκαμε ανάξιοι να εκπροσωπούμε αυτόν τον χώρο από τους λόγους διχόνοιας, διάσπασης κτλ. Πάμε παρακάτω. Ερχόμαστε τώρα στη δεκαετία του 80. Κύριε Λαβίθη, σας ακούω και το λέτε πολύ εύκολα ότι χρεοκόπησε ο Ανδρέας τη χώρα τη δεκαετία του 80. Αυτό έχετε πει, αν κατάλαβα καλά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη φορά λοιπόν σας καλώ, αλλιώς θα βγω εγώ και θα σας το θυμίσω, θα το θυμίζω και τώρα. Διαβάστε, κύριε Λαβίθη, αυτά ήταν τα λόγια του Μητσοτάκη, του αείμνηστου Μητσοτάκη. Δεν θέλω να μιλήσω για το Μητσοτάκη. Άλλη φορά. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, άμα διαβάσετε τον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Παλαιοκρασάς. Δεν ήταν παπανδρεϊκός?
1: Όχι.
0: Διαβάστε λοιπόν, κύριε Λαβίθη, σας το έχω πει και δεν το έχετε κάνει, γιατί έτσι αποκαθίσταται η αλήθεια.
1: Και ο Καραμαλής. Σας καλώ λοιπόν
0: να διαβάσετε τον προϋπολογισμό του Παλαιοκρασά.
1: Και η πενταετία Κώστα Καραμαλή. Αυτό.
0: Ορίστε.
1: Η πενταετία Κώστα Καραμαλή. Η οχταετία 81-89 και η πενταετία Κώστα Καραμαλή.
0: Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία και το μεγαλύτερο ψεύδος, κύριε Λαβίθη.

0: αυτή θα το πείτε αυτό.
1: Δεν είναι συμπαθία και ψεύδος.
0: Θα λέω ότι λέτε ψέματα, λέτε συνειδητά ψέματα, συγγνώμη. Θα διαβάσετε λοιπόν τις επόμενες μέρες τον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Βαλαιοκρασάς, τον πρώτο προϋπολογισμό, και τότε θα μου πείτε πώς χρεοκόπησε ο Αντρέας τη χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι όλα...
1: Με τον τριπλασιασμό του ποσοστού στο χρέος.
0: Η χώρα την είχε χρεοκοπήσει ο Καραμαλής, διότι όλες οι επιχειρήσεις, κύριε Λαβίτη,
1: η Πυραϊκή
0: Πατραϊκή, ο Λαδόπουλος, όλες οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες, οι ελληνικές, ήταν χρεοκοπημένες όταν ανέλαβε ο Αντρέας Παπανδρέου. Το καταλάβατε αυτό? Λοιπόν, και ο Αντρέας Παπανδρέου έκανε μια ειρηνική επανάσταση σε μια κοινωνία που μόνο το Κολωνάκι ζούσε αξιοπρεπώς.
1: Κανένας δεν λέει για τα κοινωνικά. Τα κοινωνικά μια χαρά. Αλλά
0: α,
1: η ανακατανομή, ανακατανομή του πλούτου
0: όχι,
1: έγινε με τρόπο.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε αυτό και το ξέρω και το καταλαβαίνω.
0: Εγώ λοιπόν καταθέτω την.
1: Εννοείται να την καταθέσω.
0: Μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά
1: όχι,
0: εγώ καταθέτω στοιχεία. Θα μου φέρετε τον προϋπολογισμό στην εκπομπή του Παλαιοκρασά και θα διαβάσετε και πείτε, κύριε Κουρουμπλή, εδώ ο το χρέος το ελληνικό
1: στη
0: δεκαετία του 80, κύριε Λαβίτη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το εξωτερικό δεν ήταν ούτε 30%.
1: Αγαπητέ, το υπόλοιπο χρέος ήταν
0: εσωτερικό. Εσωτερικό. Εσωτερικό, κύριε
1: Λαβίτη.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ποιος έφαγε ψωμί, το τι έγινε στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Λαβίτη, το 1982 ψηφίστηκε ένας νόμος που ισχύει μέχρι τώρα. Άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι εντελώς, πάνω από 67 χρονών, λαμβάνουν τη σύνταξη του ΟΓΑ, νοσοκομιακή, και ξέρετε πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ζητιανεύανε. Το τι γινόταν με το χώρο της αναπηρίας, κύριε Λαβίτη, 190.000 άνθρωποι με αναπηρία πάνω από 67% παίρνουν επιδόματα από τότε, από την κυβέρνηση εκείνη. Προηγούμενος δεν υπήρχαν, ήταν αόρατοι πολίτες. Για να μην σας πω το τι έγινε με την εργατική κατοικία. Κύριε Λαβίδη, ρωτήστε κανέναν εκείνη την εποχή να σας πει τι σπίτια εργατικής κατοικίας έχτισε η Νέα Δημοκρατία πριν το 81 και τι σπίτια εργατικής κατοικίας έχτισε το ΠΑΣΟΚ. Αφού θέλετε να πάμε, γιατί όποιος θέλει να αντιπαρατηθούμε θα λέμε πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Είπε και ένας άλλος καλός κύριος, μα πόσο αδιάβαστος μπορεί να είσαι για να λες τέτοιες ανοησίες. Τι έκανε για την υγεία. Να του πω εγώ να μάθει τι έκανε. 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κύριε Λαβίθη. 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Ένα στα Γιάννα, ένα στην Κρήτη, ένα στην Πάτρα, ένα στη Λάρισα και ένα στην Αλεξανδρούπολη. 16 καινούργια νοσοκομεία. Όποιος θέλει και με προκαλεί θα του τα πω ένα-ένα. Το τι έκανε, το τι έδωσε στους αγρότες το βιβλιάριο, το πράσινο βιβλιάριο, και είχαν για πρώτη φορά ασφάλεια και νιώθαν ασφάλεια ότι είναι Έλληνες πολίτες. Ότι είναι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι Έλληνες πολίτες ήταν μόνο όταν έπρεπε τα παιδιά τους να πάνε να πολεμήσουν για να κάθονται εδώ στα πίσω τα παιδιά των πλουτοκρατών και των επωνύμων. Τότε ήταν ίσοι πολίτες οι αγρότες. Γιατί προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τι γινόταν. Για ελευθερία, κύριε Λαβίθη. Κύριε Λαβίθη, ξέρετε ότι έβλεπες τη σκιά σου και φοβόσουνα το χωροφύλακα μέχρι το 81. Δεν θέλω να σας πω, τώρα θα μην αναφερθώ σε προσωπικά ζητήματα, αφήστε τα, ας τα αποφύγω.
1: Ναι, λοιπόν, ας τα αποφύγω.
0: Θέλω να σας πω λοιπόν το πώς λειτουργούσε ο χωροφύλακα στο χωριό, όχι εδώ, στο χωριό. Ήμουνα 16 χρονών και μου έλεγε, έμενε στο σπίτι της αδέρφης μου ένας χωροφύλακας και μου έλεγε, πάνω μας λένε ότι είσαι κομμουνιστής. Ήμουνα 16 χρονών. Γιατί έλεγα δύο πράγματα έξω από καμιά έννοια κομμουνιστή. Λοιπόν, αυτά γινόντουσαν και ήρθε ο Αντρέας και αυτά όλα αποκατασταθήκανε και λειτουργήσε η δημοκρατία, λειτουργήσαν οι θεσμοί. Αυτός ήταν ο Αντρέας. Έδωσε αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα πολίτη, κύριε Λαβί. Ακόμα και αν δεχτώ αυτό που λέτε, που είναι έξω από κάθε αλήθεια, ότι ο Αντρέας χρεοκόπησε την Ελλάδα. Λοιπόν, τα λεφτά πήγαν στο λαό. Μέχρι τότε ξέρετε που πήγαιναν, κύριε Λαβίθη, τα λεφτά. τους βιομηχάνους. Και οι βιομηχάνιες ήταν φτωχές και οι βιομηχάνοι ήταν πλούσιοι, κύριε Λαβίτη. Και ο Ανδρέας έδωσε, γι' αυτό δεν του το συγχωρεί ποτέ η δεξιά. Ποτέ ένας, οι δεξιοί δεν θα συγχωρήσουν τον Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέας ήταν γιος πρωθυπουργού, ήταν καθηγητής, όπως έλεγε, όπως έχει γράψει ο Λευτέρης, ο μεγάλος δάσκαλος, ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σε ένα χρονογράφημα. Έλεγε λοιπόν ο Καραμαλής, που ήταν από μια φτωχή οικογένεια, ήταν κλεισμένος σε ένα φρούριο με κάποιους διανοούμενους, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο καθηγητής σε 10 πανεπιστήμια, τα καλύτερα, ο Πρίτανης, ο γιος του πρωθυπουργού, κατέβαινε εκεί που χόρευαν οι απλοί άνθρωποι στις ταβέρνες, κύριε, και μαζί με τον λαό. Για να μην σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να πήγε στο Καστρί ανάπηρος, ταλέπορος, και να μην, να τον διώξουν, για να μην το δει ο Ανδρέας. Αυτός ήταν και σαν άνθρωπος ο Ανδρέας, κύριε Λαβή.
1: Τα λάθη του ποια ήταν?
0: Τώρα, τα λάθη...
1: Δεν μπορεί να τα
0: είπε το μέα κούλπα. Λάθη, κύριε Λαβίδη. Ξέρετε τι έλεγε ο Λεωνίδας Καραπαναγιώτης?
1: Ναι, αυτή που δεν
0: είναι. Ξέρετε τι ήταν, ποιος ήταν ο Λεωνίδας? Μία ώρα να σκέφτεται ο Ανδρέας είναι σαν να σκέφτονται 100. Λοιπόν, φτάνει για να σκέφτεται για τον τόπο.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Να πάω τώρα λοιπόν και σε ένα άλλο θέμα, γιατί πραγματικά πρέπει να αποκαθίσταται η μνήμη.
1: Για τον
0: Ανδρέα. Είναι τυχαίο, κύριε Λαβίδη. Είναι τυχαίο τώρα σε όλες τις έρευνες που γίνονται τώρα μετά από 30 χρόνια ότι ο Ανδρέας θεωρείται η μεγαλύτερη πολιτική προσωπικότητα της μεταπολίτευσης? Τυχαίο είναι? Όλος αυτός ο κόσμος είναι παραπληροφορημένος?
1: Ναι.
0: Είναι, γιατί αυτοί που βγαίνουν τώρα και φωνάζουν, κύριε Λαβίδη, και τους ακούω, δεν θα τους προσβάλλω να τους πω, βρώμαγαν τα χνότα τους από την πείνα. Και αυτονών και των γονιών τους και των οικογενειών.
1: Μην το λέτε έτσι.
0: Και της δικής μου
1: οικογένειας. Βρώμαγαν τα χνότα από την πείνα και ότι...
0: Από την πείνα των δεκαετιών εκείνων. Από την πείνα, κύριε Λαβίδη. Εδώ τουαλέτες δεν υπήρχαν, κύριε Λαβίδη.
1: Εσείς είπατε.
0: Τουαλέτες στα χωριά δεν υπήρχαν. Το ξέρετε?
1: Εγώ αν το ξέρω.
0: Το ξέρετε αυτό που σας λέω? Τι μου λέτε τώρα? Μου λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και ήρθε... Τα έργα που έχουν γίνει, αυτό που σας είπα, το 20% της Αθήνας, μπορεί να το διαψεύσει αυτό κανείς. Το 20% είχε νερό, κύριε Λαβίδη, είχε νερό η Αττική, ίδρυυση είχε όλη η Αττική. Μπορεί να μας πει κάποιος, τα Μεσόγεια είχαν ίδρυυση, κύριε Λαβίδη? Να μας πει κάποιος από αυτούς τους καλούς κυρίους, τι έκανε αυτός ο Ανδρέας? Λοιπόν, όσες ώρες... Μπορούμε να μιλάμε.
1: Το ξέρω, αλλά έχω δώσει αρκετή ώρα. Σας είπα και χθες ότι γι' αυτό
0: ευχαριστώ.
1: Δεν σας έβγαλα χθες.
0: Κλείνω, κλείνω. Λοιπόν, λέω ότι, ας είμαστε λίγο
1: νιώθετε
0: προσεκτικοί.
1: Ότι σας αδίκησα,
0: λοιπόν, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και σε ό,τι αφορά
1: νιώθετε
0: το γλωσσικό,
1: ότι σας αδίκησα.
0: Όποιος θέλει να κάνετε μια εκπομπή ένα βράδυ, κύριε Λαβίδη, να υποστηρίξει, να επαναφέρουμε όλο εκείνο το παλιό σύστημα.
1: Δεν θα το
0: πήγαινα εγώ στο γυμνάσιο το 73, κύριε Λαβίδη, και ήξερα τη γραμματική απόξω και αδακατοτά, δεν με έπιανε κανείς, δεν είχα διαβάσει ποτέ τι έννοιες είχαν τα κλασικά βιβλία της αρχαιότητας, γιατί οι καθηγητές μας διδάσκαν μόνο τον τύπο. Πώς κάνει το αν κάνει ο δεύτερος τύπος του ωρά-ωρό στον παρακείμενο, όπαπα. Λοιπόν, αυτά.
1: Νιώθετε ότι σας αδίκησα με την ώρα που βγήκαμε?
0: Όχι.
1: Γιατί
0: δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Ειρήνη,
0: ότι
1: και λίγο...
0: υποσχεθήκατε ότι θα προηγηθώ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Δίκιο σε αυτό.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κλεωμένη. Ο κύριος Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά είπε ότι δεν θα διακοπτά. Διέκοψα κάποιες στιγμές. Όσο και να με κρατούσαν 15.000 αλυσίδες κάποια στιγμή. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Ελπίζω να αρέσουν και στους περισσότερους. Ο Μυρμηδόνας θέλει να κάνει παρέμβαση. Επίτρεψέ μου να την κάνεις άλλη μέρα. Είναι 11.30, μένει λίγος χρόνος. Θα τον αφαιρέσεις τώρα από κάποιον άλλον που... Στείλ το μου με μήνυμα. Στείλε μου με μήνυμα και θα μεταφέρω ακριβώς αυτό που θέλεις. Κάποιες φορές όταν μπορεί έτσι με ένα απλό μήνυμα να... θέσουμε την ένστασή μας. Γεια σου Άρη, μου παραθέτει εδώ τον πίνακα με το χρέος ανά πρωθυπουργό. Όντως, αυτό που σας έλεγα και χθες, ποσοστία το μεγαλύτερο χρέος, η αύξηση η μεγαλύτερη ποσοστία. Δηλαδή από το 28 πήγε στο 80, τη δεκαετία του 80. Πολύ το αύξησε και ο Μητσοτάκης. Από 80 πήγε 109. Αλλά το 28 με το 80 είναι σχεδόν τριπλάσιο. Και μετά σε ονομαστικούς, σε απόλυτους αριθμούς, η δεκαετία του 2000 από 158 πήγε σε 350. Αλλά σε ποσοστό είναι μικρότερο, είναι μια αύξηση 70%, ενώ η άλλη είναι 250%. Σε απόλυτους αριθμούς όμως, αυτή η δεκαετία του 2000, από 158 πήγε στα 355 και κυρίως αυτή η πενταετία Καραμαλή. Θα πει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, εδώ δεν είχαμε νερό, έργα, υποδομές, το ένα το άλλο. Ναι, αλλά πόσα από αυτά τα χρήματα πήγανε σε υποδομές και πόσα πήγανε σε τσέπες. Αν πηγαίνε όλο αυτό το ποσό μόνο σε υποδομές και εκεί που για τους λόγους για τους οποίους είχε εκταμιευθεί, ίσως κάποιος να το δικαιολογούσε. Τέλος πάντων, τα θέματα αυτά είναι και αρκετά υποκειμενικά. Απλώς απάντησα στον Άρη, γιατί νομίζω μου το είχε στείλει και χθες και ξέχασα να το αναφέρω. Μπαμπα! Θέλετε να σχολιάσετε κιόλας. Με τον Κλειωμένη, Κλειωμένης Μυρμηδόνα. Τραγούδι και σε λίγο με ακροατές για να πάμε για το κλείσιμο.

Πολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο 35 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε 25 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Ηλίας Ελιμάς στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Με το ανεμολόγιο στα παραπολιτικά είμαστε κάθε μέρα, κάθε βράδυ για την ακρίβεια, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Και ακούγονται, όπως διαπιστώνετε, πολλές και διαφορετικές γνώμες και οι συζητήσεις μας έχουν και ενδιαφέρον και ένταση και θα ακούσουμε και πράγματα με τα οποία όχι απλώς διαφωνούμε, αλλά τα θεωρούμε και ανυπόστατα τελείως ή αλλοπρόσαλα. Να αλλάξει επιτέλους το κουκουέ και να βγει να πει να βγουν οι μπελαρά στο Αιγαίο και να σταματάνε. Θα τα ακούσουμε και αυτά. Θερμή όμως παράκληση, μη μου το κάνετε προσωπικό, να πω στον Κώστα από τα τρελά νερά το μήνυμά σου για προσωπική ανάγνωση, το είδα Κώστα. Όλα καλά, ίσα ίσα σκέφτομαι ότι και εγώ αντέδρασα υπερβολικά λόγω της θέσης που έχω και του ρόλου. Είσαι ο παρουσιαστής αυτής της εκπομπής, πρέπει να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά από ό,τι οι ακροατές.

0: Θερμή λοιπόν παράκληση, μη μου το κάνετε προσωπικό. Δεν έχω πει ούτε ότι πώς το λένε, ούτε για το τις αμοιβές μου, ούτε για το ούτε έχω πουλήσει επαναστατικότητα, ούτε σας έχω πει ραντεβού στα Γουναράδικα. Αφήστε που σας έχω προειδοποιήσει πολλές φορές, όσοι σας τα λένε αυτά όχι μόνο δεν θα μπορούν να τα κάνουν πράξη αν χρειαστεί, αλλά και η οικονομική τους επιφάνεια είναι πολύ καλύτερη. Οπότε μη μου τα καταλογίζετε, δεν έχω πουλήσει ποτέ επαναστατικότητα. Το αντίθετο σας έχω πει, όποιος σας πουλάει να είστε επιφυλακτικοί, αν όντως το εννοεί ή και αν μπορεί να το κάνει. Γιατί μπορεί ή να μην το εννοεί ή να μην μπορεί να το κάνει. Και γενικώς μη θεωρείτε ότι επειδή κάποιος σας λέει κάτι που σας αρέσει πάει να πει ότι άρα και αυτού η οικονομική του κατάσταση είναι όπως εμένα. 10 φορές καλύτερη. Δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Λογικό η γνώμη ενός ανθρώπου να επηρεάζεται από την προσωπική του κατάσταση. Αλλά από την άλλη, όταν το βάζετε αυτό ως επιχείρημα, είναι σαν να λέτε ότι δεν είναι γνήσια γνώμη, είναι μόνο προσωρινή. Αν αλλάξει η κατάσταση οικονομική, θα αλλάξει και η γνώμη. Την βλέπετε, την καταλαβαίνετε την παγίδα που υπάρχει. Τι θέλετε τώρα, να μιλήσω με ονόματα για επαναστάτες που πώς το λένε, που, θέλουν, που σε ένα μήνα παίρνουν όσα οι άλλοι σε εξάμηνο ή με τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν ή με τι, να το κάνω έτσι, δηλαδή να το ευτελίσω τόσο πολύ θέλετε? Ο Άριστος από τα Νότια παίρνει το λόγο. Γεια σου Άριστε.
1: Γεια σου, τι κάνεις Κωνσταντίνε μου?
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, είχαμε πει κάποια πράγματα στο παρελθόν, γιατί σ' άκουσα και πριν που έλεγες ότι εντάξει τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολύ την Καριστιανού. Βέβαια δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το είπες αυτό. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει. Δεν ξέρω γιατί...
0: Δεν ακούστηκε κάτι είπες, πιστεύω ότι...
1: Πιστεύω λέω ότι ο καθένας πρέπει να κρίνεται γενικά, αλλά τώρα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολύ λόγο, δεν το πολύ κατάλαβα αυτό, αν πες το διευθυντή, το...
0: Εξήγησέ μου, ποιοι να μην έχουν πολύ λόγο?
1: Είπες εσύ ότι τώρα λέω σε ό,τι και να πούμε για την κυρία Καριστιανού, δεν παίζει ρόλο για το... Δεν ξέρω για το ρόλο...
0: Αν κάποιος αρχίσει και την κατηγορεί τώρα εκ των υστέρων, και, δεν, και ενώ νωρίτερα ήταν η μόνη ελπίδα είναι η μάνα των τεμπών, ναι, δεν, ναι. Έχει, δεν έχει, είναι υποκριτικό.
1: Μα.
0: Εκτός και αν πρέπει να βγει κάποιο, αν, να βγει και να πει με ειλικρίνεια. Με εξαπάτησε, με κοροϊδέψε, την πίστεψα και τώρα πια δεν την πιστεύω.
1: Ναι, κατάλαβα, εννοείστε ειδικά για ποιο λόγο και...
0: Ναι, αν ο άλλος απλώς ανεβαίνει και αυτό στο σειρμό τώρα που ταχώνουν στην Καριστιανού, ενώ πριν λίγο ήταν στο άλλο σειρμό που ήταν ζήτω η Καριστιανού και απλώς πάγεται και φέρεται πίσω από τις θέσεις κάποιον χωρίς να αναγνωρίζει ότι την αλλαγή στάσης του ως προσωπική ευθύνη, υπάρχει πρόβλημα, γιατί μετά θα συρθεί πίσω από τον επόμενο που θα νομίζει ότι είναι...
1: Ναι. Κοίταξτε, εγώ είχα πει, θυμάσαι παλιά, ότι πώς το λένε, θα πρέπει να γίνει κάτι. Μετά είπα ότι είχα αργήσει, είχα πέσει μέσα, προσπάθως δηλαδή έγινε το κίνημα. Μετά είπα ότι μην περιμένετε ακόμα να γίνει σαν κόμμα, ακόμα είναι κίνημα βέβαια. Βλέπουμε όμως ότι ο πυρήνας, ας πούμε, δεν είναι τόσο συμπαγή.
0: Συγγνώμη, τώρα... άκουσες τι διάβασες στην ανάρτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, του ναι. Πραγματογνώμονα, που ήταν σημαία ναι, κάποτε ναι. Ο κύριος Κοκοτσάκης αυτή και μια
1: ναι,
0: περίοδο.
1: Ναι, ναι, τη διάβασα. Ναι.
0: Δεν είναι απλώς ένας που βρέθηκε και υποστήριξε τυχαία, ήταν, επαναλαμβάνω, πρωτοστατούσε.
1: Ναι, λέει συγκεκριμένους λόγους βέβαια.
0: Πολύ συγκεκριμένους αναφέρει.
1: Ναι, συγκεκριμένους.
0: Λόγους, αφήνει και να εννοηθούν κάποια για πρώτα.
1: Εντάξει, κοίτα. Το θέμα είναι ότι για να κατέβουμε σε αυτό το αγώνα το πολιτικό και να υπάρχουν κόμματα, πρέπει να σχηματίσουμε ενδεκάδα. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές τελευταίο
0: και θα πω διάστημα... κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου. Στον κοινοβουλευτισμό, αφού δεν έχουμε δημοκρατία, ένα κόμμα που εκφράζει από το κέντρο και τα δεξιά και ένα κόμμα που εκφράζει από, τα κέντρο, από το κέντρο και τα αριστερά. Τέλος. Αυτά τα δύο κόμματα. Και το κουκουέ. Όλα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί τόση πολυδιάσπαση.
1: Αυτό είναι αμερικάνικο που λέτε.
0: Αμερικάνικο, βρετανικό, είναι αρκετά αγγλοσαξονικό. Αλλιώς, άσε πολλά κόμματα και πήγαινε στο γερμανικό. Κατήργησε τον πόνους των 50 εδρών, όπως έκανε ο Τσίπρας, και κακώς δεν του το αναγνωρίσαμε το εκλογικό σώμα και δεν το κρίναμε σωστό να τον ξαναψηφίσουμε, και να μάθουν να συνεργάζονται. Πάλι θα είναι πιο σοβαροί στο τι λένε ο ένας με τον άλλον, και δεν θα λένε άλλα όταν είναι αντιπολίτευση και άλλα όταν είναι κυβέρνηση. Και θα έχει αξία και η γνώμη του κόμματος του 5 και του 10%. Δεν θα είναι χαμένη ψήφος, γιατί μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Ναι, θα είναι και ένα λογικό.
0: Άρα και ο λόγος αυτού του κόμματος θα είναι πιο σοβαρός, και ο ψηφοφόρος που θα το ψηφίσει θα σκέφτεται πιο σοβαρά. Ναι. Όσο υπάρχει τον πόνους των 50 εδρών, δύο κόμματα. Δύσκολο. Και το κουκουένα κατήργησε τον πόνους σου. Και άσε όσα κόμματα θέλεις. Να έχουν όλα. Ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα του 5%.
1: Αναλογικότητα θέλει.
0: Ναι, γιατί εγώ που ψήφισα, να είμαι και εγώ μέλος της κυβέρνησης με το 5%, να μετράει ψήφος μου πραγματικά, όχι να είναι εκεί και απλώς να διαμαρτύρεται, που είναι το πιο εύκολο που μπορεί κάποιος να κάνει. Να ξέρω ότι θα συμμετάσχει και θα κριθεί από αυτά που θα κάνει, όχι από αυτά που θα διαμαρτύρεται. Αυτό βέβαια δεν αρέσει σε πάρα πολλούς που λέω, και το καταλαβαίνω.
1: Γιατί θέλουν να είναι εύκολα να πάρουν.
0: Όχι, διαφωνεί πολλοί κόσμος.
1: Ναι,
0: δεν κατηγορώ, διαφωνούν. Πολύ με αυτό που λέω.
1: Αυτό όμως το ψήφισε, το υποστήριξε και ο κύριος Βελόπουλος, αν το ξέρεις αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρα.
1: Ναι, έτσι λοιπόν ένα κόμμα το οποίο δεν θα απαντήσει.
0: Ξέρω ότι ο Τσίπρας, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τσίπρας ψήφισε εκλογικό νόμο και καταργήθηκαν οι επιπλέον 50 έδρες. Δεν αντιλέγω ότι το έχει πει αυτό που λες, δεν το ξέρα, δεν αντιλέγω ότι δεν το έχει πει.
1: Ναι, αυτό δεν ήταν, λέει, θα πρέπει να υπάρχει, να βγαίνει, λέει, πώς το λένε, να υπάρχει κυβέρνηση, λέει, μετά τις εκλογές. Γι' αυτό και το έκανε, το οποίο αυτό βέβαια είναι εις βάρος, γιατί αν πέσουν τα ποσοστά, ένα κόμμα το οποίο θα πάρει 4-5% δεν έχει και τόσες πολλές έδρες σε σχέση όταν μπει αυτό τώρα το 23, το 50.
0: Και το
1: καλύτερο...
0: Και το κουκουέ, βέβαια, μου γράφει ο Γρηγόρης και γελάει. Πρέπει να είναι αυτό, είναι η παγκόσμια σταθερά. Πρέπει να υπάρχει,
1: ναι.
0: Γρηγόρη. Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Γιατί θα έχουμε αυτή τη διαδικασία, θα το πάμε αλλούς. Αυτό το έχουμε και ένα άνθρωπο, το πρώτο νομίζω, του Συνταγόνες, που λέει για το πολίτευμα, ότι πρέπει αυτό κτλ. Αυτό δεν είναι αντισταγματικό. Δηλαδή, αν εγώ βρω ένα άλλο πολίτευμα, πώς θα πρέπει εγώ να το διεκδικήσω? Παραδείγματος χάρη, αυτό το πολίτευμα βλέπουμε ότι είναι χειραγωγήσιμο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία μπορούμε με το 50 ή με κάποιους άλλους να...
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Να βγαίνουν πολλοί, ας πούμε, μετά ο πρώτος που το ψηφίζουμε μία φορά στα 4 χρόνια, εξαιτία τον πρωθυπουργό, θα αποφασίζει και όλα. Μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, όπως είναι στην Ελβετία? Δηλαδή, τι εννοώ?
0: Με τα δημοψηφίσματα.
1: Ναι, τώρα πια ακούει ο κόσμος δημοψηφίσματα.
0: Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν δημοψηφίσματα συχνά στις τοπικές τους εκλογές.
1: Εμείς εδώ τι έχουμε κάνει, 3-4 δημοψηφίσματα?
0: Όχι, εκεί έχουν κάθε εκλογές ψηφίζουν ποια πρόταση θέλουν να περάσει για δημοψήφισμα. Αυτή που περνάει μπαίνει στο ψηφοδέλτιο και αποφασίζουν αν θέλουν ή όχι.
1: Ναι,
0: ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο δημοκρατικές από τη χώρα που τη γέννησε τη δημοκρατία. Το θέμα αυτό ξέρεις πόσο με ενοχλεί. Θα νευριάσω λοιπόν, και θα μιλήσω άσχημα και δεν θέλω.
1: Πρέπει λοιπόν να δούμε τι πια ακούει ο κόσμος δημοψήφισμα. Είναι ηλεκτρονικά. Δηλαδή τώρα μπορεί να ενημερώνεσαι και από το διαδίκτυο, από ειδικά, μπορεί να υπάρχουν ειδικά από το site και τα λοιπά.
0: Ναι, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει.
1: Ένα κανάλι το οποίο να λέει μόνο για αυτά που θα πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος. Και να ψηφίζει ο κόσμος ηλεκτρονικά αυτό που θέλει. Πολλά δημοψηφίσματα μαζί, από εκεί δηλαδή για κάποια σοβαρά θέματα, παραδείγματος χάρη, να την άξουμε στον αέρα, να το πω αλλιώς τώρα, να είμαστε και επίκαιροι. Αυτά τα ωραία έτσι που είχαμε και βγάζαμε ηλεκτρική της φορά ανάγκη, ή να μην τα την άξουμε, να τα αφήσουμε εκεί που είναι, γιατί δεν μας πειράζουνε. Μας πειράζανε και οι Κωνσταντίνε που ήταν, στενοχλούσανε σένα.
0: Εμένα να με ενοχλούσανε,
1: ναι,
0: όχι, τι να με ενοχλούσανε.
1: Οι εσκαφείς, Εμένα. Που έφεραν λιχνίτη.
0: Όχι, διάβασα ένα μήνυμα που έστειλε ο Μανώλης ότι έπρεπε να πάνε για σκραπ. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω. Μου φαίνεται λίγο τεχνικό. Να είχα κάποιον καλεσμένο.
1: Ναι, αλλά δεν μας έδειξε να πάνε για σκραπ. Ναι. Αν λέμε τώρα γενικά, τώρα εμείς πάμε πέρα στην ενέργεια, λέμε μπορεί να τύχει μια άποψη μας στον κόσμο κάτι. Δηλαδή αυτό εκεί ήταν η πρώτη μας, δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε σαν προτεραιότητα, έπρεπε να το διαλύσουμε οπωσδήποτε. Είμαστε τόσο ασφαλείς πια, δηλαδή σε αυτό το, όπως το λένε τώρα, το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα και στο κάτω-κάτω γιατί να αποφασίζει ο ένας, θα τα κάνουμε έτσι και να μην αποφασίζουμε περισσότεροι. Δηλαδή να είχαμε... Μα μας έδινε τη δυνατότητα αυτό το πολύτεμα που είχαμε να αποφασίζουμε αν τα θέλουμε να είναι ακόμα εκεί να υπάρχουν, να μην υπάρχουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, άρα λοιπόν μήπως θα πρέπει να γυρίσουμε σιγά σιγά να κοιτάμε άλλα πιο ασφαλή πολυτέματα που θα δίνουν στον πολίτη έτσι μια δυνατότητα συμμετοχής, όχι μια φορά τα τέσσερα χρόνια για να βγάζουμε έναν, το οποίο είναι και εγωιστικό όπως θα δίνει, δηλαδή να αποφασίσει ο ένας για όλα τα θέματα τα δύσκολα. Για σκέψτε το λίγο σε αυτό. Τώρα πώς το βλέπει λογικό?
0: Όχι, το σύστημά μας είναι πάρα πολύ υπερβολικά πρωθυπουργοκεντρικό. Δεν υπάρχει ένα θεσμικό αντίβαρο, ακόμη και αυτό είναι προβληματικό. Δε, που είναι, από τον εκλογικό νόμο μέχρι τις υπερβολικές εξουσίες ενός πρωθυπουργού. Και πρέπει ο πολιτικός να σκέφτεται πέρα από το. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το αν είναι ο Μητσοτάκης. Όποιος θα είναι πρωθυπουργός τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, πάνω.
0: Όποιος θα είναι μετά από 10, μετά από 20, μετά από 30. Δεν είναι τώρα που είμαι εγώ. Τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ.
0: Σε αυτό πιστεύω θα μπορούσε να υπάρχει και συνεννόηση από τα ίδια τα κόμματα για να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες.
1: Θα τους συμφέρει ή τα κόμματα αυτό. Γιατί τι γίνεται τώρα, όταν γίνεται αυτές οι διαδικασίες, πάβουν να υπάρχουν αυτά τα κάνω εγώ τι θέλω, αποφασίζω όπως θέλω. Αποφασίζει στα σημαντικά ζητήματα, τουλάχιστον αρχή για εφαρμογή και τα λοιπά, θα αποφασίσει ο λαός. Πραγματικά θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίζει ο ένα. Το θέλουν αυτά τα κόμματα, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ελπίζω ότι η κοινωνία σιγά σιγά πιέζει περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να εκπλαγούμε ευχάριστα. Αλλά θέλω να είμαι και λίγο αισιόδοξος. Αν το πάρω πολύ ρεαλιστικά θα σου πω όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Έχουμε εξελίξεις και βλέπουμε...
0: Ναι, ναι, αν το πάρω ρεαλιστικά θα σου πω όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό και να το απαιτήσει για να καταλάβει ότι αυτός θα πρέπει να αποφασίσει. Το κάτω-κάτω γιατί να ρίχνουμε το βάρος του κάθε έναν που το θεωρούμε σωτήρι, σωτήρα. Δηλαδή έχουμε σωτήρα. Δηλαδή τώρα θα μας σώσει η κυρία Ζαρίφελ, όχι ότι κερδίζει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Να μας σώσει κάποιος. Γιατί να μας σώσει κάποιος σε αυτή την εποχή που τον ένανε στο κάτω-κάτω είδες. Πέφτουν όλοι πάνω του, είτε για υπέρ είτε κατά. Βαραίνει, μπορεί να κάνει λάθη προσωπικά, ενώ τα ατομικά λάθη τα οποία θα επισκιάσουν όλη την προσπάθεια που κάνουν όλοι από κάτω. Και γιατί να μην προστατεύεται ακόμα και το φορέας, το κόμμα, το πολιτικό κίνημα από κάποια λάθη και από τον επικεφαλής και από τους υπολείπους και να αποφασίζει η βάση. Και ο λαός και η χώρα. Δηλαδή αποφασίζουμε όλοι για αυτά τα σημαντικά θέματα συνέχεια.
0: Πρέπει να... Ωραία παρέμβαση, μ' άρεσε. Θέλω να σου ζητήσω να κάνεις έναν επίλογο.
1: Ωραία. Και θέλω να πω και κάτι για τις αρχές. Οι αρχές, όπως και εδώ είπαμε τώρα για το φορέα, πρέπει να... Δυστυχώς, έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι καλά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν, Κωνσταντίνε μου, κάποιες δυνάμεις παγκόσμιες, οι οποίες λέγονται πολυκρατικές υπηρεσίες. Αυτές οι πολυκρατικές, λοιπόν, τις ονομάσω έτσι υπηρεσίες, είναι εναντίον των πολιτών, εναντίον εμάς. Υπάρχουν πολλές μεγάλες, υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα πρέπει και ο κόσμος πάνω σε αυτό, όπως και στο, πριν που είπαμε στον πολίτη, να καταλάβει ότι δυστυχώς χειραγωγούμαστε, δηλαδή χειραγωγούνται οι πολίτες, όταν κάτι δεν είναι στους αρέσει κάτι, αρχίζουν ας πούμε και βαράνε που λένε τα όργανα σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ξεκομμένο και είναι μόνο για την Ελλάδα. Υπάρχουν υπηρεσίες που δημιουργούν αυτά τα λεγόμενα τράφικ, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και είναι εναντίον των πολιτών και είναι εξολοθρευτικά των πολιτών. Έχουν να κάνουν λοιπόν με αυτές τις υπηρεσίες οι αρχές σε επίπεδο πολυκρατικών διασυνδέσεων, οι οποίες είναι εξολοθρευτικές με σύγχρονους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, σε στοχοποιώ εσένα Κωνσταντίνα μου, σε φτιάχνω ένα είδωλο, να το πω έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα αντίγραφο με τη τεχνολογία που υπάρχει ψηφιακό. Και τι σε κάνω, Κωνσταντίνε μου, τι ας σε κάνουμε σένα τώρα, αφού σε κάναμε όπως σε κάναμε, δεν σε πάμε και σε ένα dark web να σε τοποθετήσουμε και να σε βλέπουν και να σε στοιχηματίζουν. Είναι ανάλογο. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Καταλαβαίνω, αλλά να το συνεχίσουμε άλλη φορά λόγω χρόνου. Λοιπόν, καλώς το έβαλες.
1: Πρέπει να εξυγχρονιστεί ο κόσμος, να ενημερωθεί, να εξυγχρονιστεί, να αλλάξει.
0: Μ' ακούς? Άριστε.
1: Είναι σε πιο βαθιά νερά που λέμε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ναι, κυρία Φραντζέσκα, αφού είναι χαρακτηριστική η φωνή. Μερμηδόνα, ευχαριστώ που χειρίστηκες ήπια και με κατανόηση τη δυνατότητα να μην γίνει παρέμβαση τώρα προς το κλείσιμο που υπήρχε η πίεση του χρόνου. Ο κύριος Βαγγέλης δίνει ένα δίκιο στον κύριο Κλειωμένη. Έχει δίκιο τώρα, βρώμαγαν τα χνότα. Ο Στέλιος, καλησπέρα. Λαβήθη, είσαι μητσοτακικός μέχρι το κόκαλο, είναι η ιδέα μου. Ναι, είναι η απάντησή μου. Ο κύριος Παναγιώτης μου ζητάει να κάνω ένα αφιέρωμα και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Να δούμε πόσοι θα πούν έστω και έναν καλό λόγο. Ή ένα αφιέρωμα για τον Εθνάρχη, το έχει σε εισαγωγικά το Εθνάρχης. Φαντάζομαι εννοεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εγώ λέω πρεσβύτερος, δεν χρησιμοποιώ την. Καλά για τον Βενιζέλο δεν ξέρω αν ταιριάζει όρο, αλλά τον Ελευθέριο εννοώ έτσι. Λόγω αντιδράσεων και πώς να το πω τώρα, αρνητικών επιχειρημάτων που έχουν εκφράσει άλλοι ακροατές, από κομμουνιστές μέχρι πόντιους, που έχω πολύ καλή γνώμη για τον Βενιζέλο γενικώς στο ζύγι. Η λέξη εθνάρχης δεν ξέρω. Θα μου πεις, πήρε την Ελλάδα και σχεδόν διπλασίασε την έκτασή της. Και η υπερδεξιά έχει πρόβλημα με τον Βενιζέλο. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω, λέει ο κύριος Παναγιώτης, ούτε οι δεξιοί δεν θα πούνε ένα καλό λόγο για Μητσοτάκη και Καραμαλή. Ξέρετε πόσα βράδια περάσαμε με ακροατές να συζητάμε για την ψήφο και την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών. Το 5, το 6, το 7, το 10, το 15. Και όταν έγινε νόμος με τον Τσίπρα δεν το πίστευα. Λέω, κοίτα να δεις, αυτό που συζητάγαμε έγινε νόμος. Έχει τύχει στο ανεμολόγιο το θέμα, ας πούμε, που λέω πολύ χαρακτηριστικά, με την ψήφο των ομογενών, που όταν το συζητάγαμε το 12 ήταν απλώς μια ραδιοφωνική κουβέντα και μετά έγινε νόμος του κράτους. Σε αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι ακούω πράγματα που μου αρέσουν, ακούω πράγματα που τα θεωρώ βλακίες, αλλά έχει τύχει να ακούσω και πράγματα που όταν τα συζήταγαν δεν υπήρχαν παρά μόνο ως συζήτηση και στην πορεία έγιναν πράξη. Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ 3-1, Σουηδία Ελβετία 2-1. Καναδάς Ελβετία, όχι Σουηδία Ελβετία, Καναδάς Ελβετία Καναδάς 2-1. Η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά, με συγχωρείτε. Ο Μάνος Τσιλιμίδης ακολουθεί μετά τις 12. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο τη γνωστή ώρα στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εκπομπές όπως η απόψινή, που έχουν πολλά θέματα, που έχουν μία ένταση αλλά λογική, δεν ξεφεύγει η κατάσταση, μ' αρέσαν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, σαν να έχω όρεξη να κάνω άλλες τόσες ώρες. Και ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς. Είχε δίκιο Κλειωμένης, όντως ο Κανελόπουλος, σε συνεδρίαση το 1980, αναγνώρισε, είπε ότι το «Βυθίσατε το χώρα» που είπε ο Παπανδρέου το 1976 λειτουργήσε ως ένα εθνικό επιχείρημα, διότι έδωσε την αίσθηση στην απέναντι πλευρά ότι αυτή εδώ είναι αποφασισμένη. Οπότε και μια συνεννόηση σε περιόδους κρίσης, έτσι ώστε να μην γίνεται αντιπολίτευση για εσωκομματικούς, εσωτερικούς λόγους, αλλά να βγαίνει προς τα έξω μια διαφορετική εικόνα, ότι κοίτα να δεις, υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που είναι τρελοί αυτοί, θα πατήσουν το κουμπί. Δεν είναι κακό. Τα μαθήματα του παρελθόντος είναι εκεί. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να αφήσουμε τις εσωτερικές διαφορές, έστω και για λίγο, όταν υπάρχει κάποια εξωτερική αντιμετώπιση ενός εξωτερικού ζητήματος. Αύριο λοιπόν ελπίζω να είστε εδώ συντονισμένοι και να αυξανόμαστε σιγά σιγά όσοι ακούμε αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά.

0: Bakula tuplala. Abora pariali. Bakula tuplala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. 2 λεπτά μετά τις 12 μπήκαμε στην επόμενη μέρα, οπότε δικαιολογημένα λέμε καλημέρα. Τώρα ο κύριος Ελιμάς, βέβαια, που είναι ανάποδος τύπος, λέει που την είδε την ημέρα. Επέστρεψε μετά από λίγες μέρες ρεπό και είναι στην παρέα, σας χαιρετάει. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

0: Η εκπομπή είναι πάντα ανθολόγιο, το υπενθυμίζω, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κουβεντιάσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά βάζω πάντα και ένα θέμα για όλους εκείνους που η αφορμή είναι το ερώτημα για να έρθουν στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Τώρα, ποιο είναι το θέμα το σημερινό? Η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί φίλοι. Μια αρετή που προφανώς λείπει πάρα πολύ από τον τόπο μας. Η αρετή του να έχει κανείς σωστή επίγνωση του εαυτού του χωρίς αλαζονία. Δεν σημαίνει να υποτιμά τον εαυτό του, αλλά να αναγνωρίζει με ειλικρίνεια τόσο τις αδυναμίες όσο και τα χαρίσματά του. Στη χριστιανική παράδοση η ταπεινοφροσύνη θεωρείται θεμέλιο όλων των αρετών. Ο Χριστός δίδαξε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Τώρα, χαρακτηριστικά της ταπεινοφροσύνης: σεβασμός προς τους άλλους, αποφυγή επίδειξης και εγωισμού, διάθεση να μαθαίνει κανείς και να δέχεται συμβουλές και κυρίως ευγνωμοσύνη για όσα έχει. Ένα απλό παράδειγμα: ο ταπεινόφρονος άνθρωπος κάνει το καλό χωρίς να ζητάει επένους ή αναγνώριση. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ταπεινοφροσύνη.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις στο επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: για να ρίξω μια ματιά στα απαντητικά σχόλια που δημοσιεύσατε κάτω από τη δική μου προτροπή. Η Κατερίνα Σινοπούλου λέει: η διαφορά είναι πως ταπεινοφροσύνη σήμερα σχεδόν ανύπαρκτη. Χαιρετώ τον Παναγιώτη. Η κυρία Φρίντα λέει: η εξαιρετική χθεσινή τοποθέτηση του φωτεινού δασκάλου κυρίου Ανδρέα Μωρίκη περί πίστης και προσευχής δίδαξε και την ταπεινοφροσύνη. Χαιρετώ τον Λεωνίδα Τάσιο που στέλνει ευχές. Το Γιώργο Ιερονιμίδη: τεράστια αρετή είναι ο δρόμος για να καταλάβεις όλες τις διαστάσεις της ζωής. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης: σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Έλεγα τώρα να σας ρωτήσω, εάν σας έβρισκε η εισαγγελική αρχή αναμεμειγμένου σε κάποιο σκάνδαλο οικονομικό, θα βγαίνατε στην τηλεόραση με το κεφάλι ψηλά και θα λέγατε χαζομάρες και αλαζονικά δικαιολογητικά, ή θα περπατούσατε με σκυμμένο το κεφάλι? Το ρώτησα τον κύριο Σελιμά εδώ και μου λέει: με σκυμμένο το κεφάλι. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα πράγμα που λείπει πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο, έτσι, η ταπεινοφροσύνη ας πούμε. Βασίλη μου από την Καβάλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα θεία μου Εμμάνου, θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς.
1: Με υγεία. Να, και ένα είδος ταπεινοφροσύνης είναι αυτή που σας αποκαλώ θείους.
0: Ναι.
1: Όχι για κανένα άλλο λόγο, λόγω ηλικίας. Και έτσι σας θέλω να σας λέω θείους.
0: Μ' αρέσει εμένα.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Δεν είδες που μερικές φορές λέω γιατί, καλώς τον ανιψιό μου.
1: Γιατί σας αγαπώ και τους δύο, και όπως έχω εξομολογηθεί θα ήθελα να σας έχω και συγγενείς.
0: Και εμείς τα θέλαμε. Η δε Σταυρούλα σε έχει μέσα στην καρδιά της, δηλαδή.
1: Α, με ναι. Τη Σταυρούλα πλέκουμε έρωτα. Έρωτα,
0: τέλεια,
1: αγάπης,
0: τέλεια.
1: Καθαρής.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα και σε όλους τους φίλους.
0: Καλημέρα.
1: Ταπεινοφροσύνη. Ναι. Ποτέ δεν θα έσκυβα το κεφάλι. Και ξέρετε γιατί δεν θα έσκυβα το κεφάλι? Να δείξω την ταπεινοφροσύνη. Στο περιβάλλον που έχω ζήσει, τουλάχιστον εγώ,
0: ναι,
1: στο νομικό περιβάλλον, περιβαλλόμενος και περιβάλλοντας κακοποιούς, λοποδίτες, ψευδομάρτυρες και χίλια δυο άλλα πράγματα, τι θα μπορούσα να επιδείξω ή να αποδείξω εγώ, αλλά και όλοι οι άλλοι, από ειδικά από την ταπεινοφροσύνη. Αυτό το μέγιστο, να πούμε, κόσμημα που το είχε ο Χριστός και το πρωτοείπε, και το οποίο όπως έμεινε σαν ένα είδος ανεπαρκία, όπως λέμε για κάποια προϊόντα.
0: Ναι.
1: Είναι ανεπαρκία. Αυτό επιβάλλει, να πούμε, η χρήση της ταπεινοφροσύνης κάποιον άλλο κόσμο, κάτι άλλο, ένα άλλο περιβάλλον. Ίσως, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι. Ίσως.
0: Ναι. Αλλά όταν βλέπεις πολιτικούς οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα και βγαίνουν στην τηλεόραση με τη μύτη ψηλά και λένε αηδίες, δηλαδή εκεί με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα αυτό το πράγμα. Πες ρε παιδί μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, πες κάτι.
1: Φίλε Μάνο,

0: γενόμενος γελίος, γιατί γελίοι γίνονται περισσότεροι.
1: Ναι,
0: αυτά που επικαλούνται και οι χίλιες δυο δικαιολογίες και οι προφάσεις και τα ρέστα, και ένα πιτσιρίκι να πούμε να τα ακούσει αυτά τα πράγματα θα γελάσει από τη γελιότητα του μεγάλου, της ηλικίας του μεγάλου. Έτσι και η πολιτική ακριβώς σε αυτούς δεν υπάρχει αυτή η λέξη και δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί όταν κάθε μέρα ζεις με μια βρωμιά, βλέπεις τώρα τι γίνεται κάθε μέρα. Τώρα που έχουμε προεκλογικό αγώνα. Το πόσο καθιδρύονται, το πόσο προσβάλλονται, το πόσο... Τι διδαχή από αυτούς να πάρουμε ο καθένας, να πάρουν τα παιδιά μας, να πάρουν φοιτητές, να πάρουν νέοι. Και τι προσπάθειες, γιατί μέσα σε αυτό τη σωρία των σκανδάλων στα τελευταία χρόνια, συνέχεια... Πώς να χρησιμοποιήσεις λέξεις έτσι με κάποια ευγένεια που έρχεται στο στόμα να πούμε βαρύτατες λέξεις, προσβλητικές λέξεις.
1: Mm.
0: Γιατί σε κάποιο σημείο λέμε και όταν φέρε χαμότο, μας περάσει και για τόσο ηλίθιος, πες κάτι άλλο, κάτι που να στέκει. Μη λες τέτοιες γελίες δικαιολογίες, μη λες τέτοια πράγματα. Και μάλιστα σε... κάπου που δεν μπορεί να το στηρίξει σε τίποτα, ούτε μπορείς και να επικαλεστείς μια, ας πούμε, συμπαθητική άποψη, μια καλύτερη γνώμη για σένα κτλ. Σαλαβουτάς, κυριολεκτικά, σαλαβουτάς μέσα στη χαζομάρα και στην προσπάθεια τι να κάνεις, να κάνεις το μαύρο άσπρο, δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να γελιοποιούνται συνέχεια. Αλλά τελικά η λέξη αυτή η οποία είναι χριστιανική του Θεού μας, αλλά είναι όχι μόνο είδος σε έναν επαρχία, ίσως όπως είπαμε σε μοναστήρι να τη βρεις, ναι, εκεί υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχει ο αλληλοσεβασμός ο ένας με τον άλλον, διδάσκονται, ειδικά αυτά οπωσδήποτε τα διδάσκονται και υποχρούνται να το δείχνουν, όχι να το επιδείχνουν, να δείχνουν τη συμπεριφορά τους. Αλλά σε αυτή την βέβυλη κοινωνία, όπως την αποκαλούμε στον τεκτονισμό, βέβυλη κοινωνία, τι να σταθείς, πώς να συμπεριφερθείς, πώς να ξεχάσεις την αλαζονία που αναγκάζεις εκ των πραγμάτων να κάνεις κρίση και πώς να γυρίσεις από την άλλη πλευρά και να πεις, τι να πεις και πώς να πεις, που προκαλείσαι συνέχεια από τη συμπεριφορά του κράτους, των οργάνων του κράτους, των ανθρώπων, της εγκληματικότητος, και σε αυτή την πτώση, την κυριολεκτικά την πτώση της ηθικής μας, του γούστ μας, της συμπεριφοράς μας, του ανθρωπισμού μας, της αλλήλως συμπαραστάσεως. Περνάμε ζώρικα μάνο, περνάμε χαμηλού επίπεδου ψυχοσύνθεση και λογική. Ναι, δεν λέω ότι όλοι είναι σε αυτό το χαμηλό επίπεδο. Υπάρχουν εκλεκτοί άνθρωποι, ουκολοί και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι είναι μειοψηφία. Διότι και έτσι όπως εξελίσσεται και όχι συνέχεια όπως εξελίσσεται. Και σαν παράδειγμα η πολιτική αλλά και γενικώς όλη μας συμπεριφορά στο χειρότερο πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε στην ταπεινότητα της άλλης πλευράς τη συμπεριφορά μας. Τόσο και εξευθελιστικά θα έλεγα, τόσο χαμηλά. Και όσο και να θέλει κανείς ένα κεράκι να ανάψει, ένα κεράκι, ένα φως, ούτε αυτό υπάρχει. Γιατί τελικά με τον τρόπο της ζωής και με την συμπεριφορά αυτή, θέλοντας κανείς, δεν μπορεί να αγιάσει κανένας. Και να θέλει να αγιάσει, δεν μπορεί να αγιάσει. Αναγκάζεται λοιπόν τι να κάνει, να προσαρμοστεί με τον διπλανό, με τον άλλον, δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα στο τέλος κάνοντας μια αυτοκριτική να πει έχω κακοπέσει, μείωσα τον εαυτό μου τόσο πολύ, αλλά πώς να αντισταθώ, πώς να αντιπαρέλθω τις ταπεινώσεις αυτού του είδους από άλλους δεξιά και αριστερά και να μην αντιδράσω ή να μην το δεχτώ, ή και αν είμαι και πολιτικός τόσο το χειρότερο, πώς να δεχτώ τέτοιες ταπεινώσεις και συμπεριφορές και χαμηλού επίπεδου, όταν ο σκοπός της ζωής μου είναι πώς να γίνω πολιτικός, από εκεί και να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου και την αλαζονία μου, αλλά και

0: εξασφαλίσω τα προστοζήν πιο πλούσια από οποιαδήποτε άλλη δουλειά θα έκανα.
1: Και δεν μου λες, Βασίλη, αν υποθέσουμε ότι εμφανιζόταν ένας πραγματικά ταπεινόφρον πολιτικός αρχηγός κόμματος, του οποίου η συμπεριφορά να καθοριζόταν από αυτό το αίσθημα, θα είχε απήχηση στον κόσμο?
0: Μάλλον θα είχε απήχηση λεκτικά. Λεκτικά όχι σαν παράδειγμα όμως, νομίζω λεκτικά, γιατί θα λέγαμε επιτέλους μια καλή φωνή, μια σωστή φωνή, ένας ορθοφρονών άνθρωπος. Αλλά στο τέλος νομίζω θα έμενε και λίγο να κουνάγαμε και το κεφάλι με ένα είδος, όχι συμπόνιας, όχι ήκτου, αλλά έτσι με συμπάθεια. Τι λέει το άνθρωπος μας?
1: Το καημένο το άτομο, ναι.
0: Μες στη ζούγκλα σαν σπουργητάκι, τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις αετούς δεξιά και αριστερά και τα κοράκια. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Ναι, και είναι η στιγμή που θα κάνουμε την αυτοκριτική. Γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι, έτσι κι εγώ θα έπρεπε να είμαι. Σωστή είναι η συμπεριφορά αυτή κτλ. Αλλά προσγειώνουμε πάλι πατώντας τα πόδια στο δάπεδο και λέω, φίλε, αλλού πατάς και άστα να υψηπετείς, δεν πάει. Είναι χασούρα είναι. Πατά πάλι τα πόδια σου εδώ πέρα και συμπεριφέρσου όπως συμπεριφέρεται και ο διπλανός σου και ο μπροστινός και ο πισινός και ο ένας και ο άλλος και όλοι οι άνθρωποι που συναλλάσσε, γιατί και εσύ είσαι μέσα σε αυτό το σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι, αδελφέ μου.
1: Τι κρίμα όμως.
0: Κρίμα. Είναι κρίμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει μια παρακαταθήκη πολιτισμού μεγάλου,
0: ναι, μπράβο,
1: σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
1: το ότι δεν το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, αυτό δεν καταργεί την πραγματικότητα.
0: Όχι, τι ότι ύπαρξε και το δυναμισμό της και την ανθρωπιά της και την αιωνιότητά της. Όχι. Αλλά μόνον έτσι μπορεμάνω, τη δεχόμαστε, τη καμαρώνουμε και τα ρέσα, αλλά στην εφαρμογή, στην εφαρμογή είναι σαν τη δυσκαταποσία που δεν μπορούμε να καταπιούμε το σάλιο πιο μια φορά. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό το πράγμα. Πώς θα το καταπιούμε? Δεν κατεβαίνει. Και αναγκαζόμαστε και αναγκαζόμαστε προσαρμογή με όλους τους άλλους και ή έχοντας και εμείς κάτι λίγο υπόλοιμα που δεν συμβιβάζεται ή που συμβιβάζεται ανάλογα. Δύσκολη εποχή, δύσκολα χρόνια για υψηλά αισθήματα, για ανθρωπιά, για ανθρώπινη συμπεριφορά, για αλληλοεκτίμηση και για χριστιανικά, ας τα πούμε,
1: νάματα,
0: λόγια, ρητά, προσευχές και τα ρέστα. Κάπως αλλιώς είναι η εποχή. Δεν σηκώνει δηλαδή την ανθρωπιά, δεν σηκώνει τέτοια. Είναι ψήγματα, αλλά ψήγματα σε ένα σύνολο δεν λέει και τίποτα. Δεν είναι, απλούστατα επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ο οποίος είναι όχι μόνο δεν είναι ψήγματα, αλλά είναι όγκος μεγάλος, είναι ψητάλια όπου πηγαίνουν όλα τα άπλυτα.
1: Τα απόβλητα, ναι.
0: Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλή δύναμη.
0: Σε φιλώ, ρε φίλε.
1: Γεια σου, αγόρα μου.
0: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Και πάμε στο φίλο μας τον Λεωνίδα που καλεί από τη Βρέμη.
1: Από την τροπική Βρέμη.
0: Να σου πω, κάνει πολύ ζέστη εκεί, ε.
1: Μας έχει τρελάνει. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενε κανείς εδώ πάνω.
0: Καλή, τι να περίμενε. Θυμάμαι μία φορά πριν από καμιά 15 χρόνια, είχα πάει με την γυναίκα μου στο Άμστερνταμ. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο.
1: Λίγο πιο κάτω ήταν.
0: Ναι, πήγαμε στο ξενοδοχείο και την ώρα που ετοιμαζόμασταν να μπούμε στο δωμάτιο, ρωτάει τον ρεσεψιονίστ, έχει air condition. Και αυτός με ειρωνικό τρόπο σχεδόν, αγενέστατα, είπε να το κάνουμε τι, εδώ πέρα δεν κάνει ποτέ πολύ ζέστη. Ναι. Πίσω είχε χλάδα την ουρά. Αλλά ρε παιδί μου...
1: Ποιο ξενοδοχείο ήταν στο Άμστερνταμ?
0: Ένα τεράστιο εκεί στο Άμστερνταμ, ένα πολύ μεγάλο. Δηλαδή θηριώδες, δεν θυμάμαι, Ρέξ μάλλον.
1: Πριν Σέντριξ υπάρχει εκεί.
0: Ποιο?
1: Κοντά στο σταθμό, το Πριν Σέντριξ.
0: Όχι, δεν ήταν κοντά στο σταθμό, ήταν αρκετά, αρκετά βήματα, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, ήταν, τους έχει τρελάνει εδώ πάνω γιατί αυτοί δεν ξέρουν να προκοτήσουν.
0: Μα ναι, και επιτρέπεται, δηλαδή οι μονάδες μπαίνουν έξω από τα σπίτια.
1: Κοίτα, τώρα αυτό το ψάχνουν, απάντως το επιτρέπουν αυτό γιατί από την άλλη μεριά ξέρεις ότι όταν είσαι ξένος, ακόμα και να μην επιτρέπεται να βάλεις δορυφορικό πιάτο στο μπαλκόνι σου, στο επιτρέπουν γιατί λέει πρέπει να έχεις επαφή με την κουλτούρα σου.
0: Μάλιστα, άκου τώρα.
1: Τώρα όσο φορά τα air condition, εδώ δεν έχω, δηλαδή αυτό που βλέπεις στην Ελλάδα, που ότι στα γραφεία κυρίως βλέπεις ότι ξέρω από πίσω, πίσω μεριά των πολυκατοικιών που είναι γεμάτες με κομβέρτερα, ας πούμε αυτά τα, ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: με την τροπέλα, και εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα που τις έκανες ζέστη, ευτυχώς το τραμ έχουν φροντίσει και έχουν βάλει εδώ και καμιά 5, 6, 10 χρόνια. Τα έχουν κάνει όλα με air condition.
0: Δηλαδή τραμ, να μπαίνεις σε ένα τραμ και να κάθεις όλη μέρα να κάνεις δρομολόγια.
1: Καλά, ο οδηγός είναι ούτως ή άλλως κλειστός. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, ο οδηγός, εννοείται.
1: Δεν φτάνεις, ας πούμε. Είναι γύρω-γύρω, έχει plexiglass. Δεν είναι...
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω, όλο το τραμ έχει air condition, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι μόνο ο οδηγός, ναι.
1: Όχι, σου λέω, ο οδηγός είναι κλεισμένος. Δεν μπορείς, ας πούμε, οι επιβάτες δεν μπορούν να έρθουν με επαφή στον οδηγό, μόνο από τα κουμπιά που έχει.
0: Μα γιατί να έχεις επαφή με τον οδηγό?
1: Μπορείς να μιλήσεις με τον οδηγό αν υπάρχει καμιά περίπτωση, επίγουσα περίπτωση. Έχει, πες τώρα παιδί μου, πώς είναι το τηλέφωνο.
0: Ενδοσυνεννόηση, ναι.
1: Ναι, ναι, έχει, πατάς το κουμπί και σου λένε παρακαλώ και σου λες, παράδειγμα, ας πούμε, εδώ πίσω είναι κάτι περίεργοι που κάνουν φασαρία. Στην επόμενη στάση περιμένει περιπολικό.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Γαλλία, στην Αγγλία, ξέρω εγώ, που πάνε και πέφτουν μέσα στα ποτάμια, δεν είναι βρωμοπόταμος ο Σικουάνας? Δεν είναι βρωμοπόταμος
1: της Αγγλίας?
0: Ε?
1: Πρέπει να έχουν αντισώματα.
0: Όχι, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου, γιατί έχω δει στο Άμστερνταμ να κάνουν πιτσιρίκια μπάνιο μέσα στα κανάλια.
1: Ναι, που είναι λάσπη ρε παιδί.
0: Τι λάσπη, μη σου πω τι είδους λάσπη είναι.
1: Δεν θα πω μέσα εγώ. Ναι. Το πιο αστείο ήταν όταν πιτσιρικάς, ας πούμε, την δεκαετία του 70, πήγαμε σε μια λίμνη, λέει έλα πάμε να κάνουμε μπάνιο, να πούμε, πάμε εκεί. Λέω, πώς είναι το νερό? Α, λέει, μια χαρά ζεστό είναι. Μάνο,
0: ναι.
1: Ψυγείο. Χάθηκε ο... δεν φαινόταν καθόλου. Δηλαδή, λέω, καλά πως θα αντέχουν. Και αυτοί κολυμπούσαν κανονικά, ρε παιδί μου, κάνα μπάκι μέσα.
0: Αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση κάποτε στη Γερμανία, που ήμουνα σε ένα αυτοκίνητο και διασχίζαμε τη χώρα,
1: ναι.
0: Στις λίμνες που, ας πούμε, ορισμένες δεν ήταν μεγαλύτερες από την πλατεία Συντάγματος, είχε σκάφη μέσα.
1: Ναι, αυτές οι λίμνες ξέρεις ότι είναι τεχνικές πιο πολλές.
0: Ας πούμε,
1: τις μικρούλες,
0: ναι.
1: Τις κάνουν όταν βγάζουν άμμο για τις οικοδομές, μένει ένα κενό εκεί και το γεμίζουν μετά με νερό και το κάνουν σε λίμνη για μπάνιο, για τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχαν σκάφη μικρά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι?
1: Τα πάνε εκεί με τρέιλορ.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα βάζουν μέσα κάνουν τη βόλτα τους και εντάξει θα βγαίνουν.
0: Άκου να δεις.
1: Μπορεί να ψαρεύσεις και σε αυτές τις λίμνες, αλλά πρέπει να έχεις άδεια από τον σύλλογο που το ψαράζουν της λίμνης.
0: Μάλιστα.
1: Ψαράζουν της λίμνης. Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, να ρίξεις μπετονιά όπως στην Ελλάδα σε κάθε θάλασσα να ρίξεις μπετονιά.
0: Ναι.
1: Αυτό απογορεύεται εδώ πάνω. Άσε που ξέρεις, έχεις δυνατότητα να τα ψάρια.
0: Πώς να το κάνουν. Α, μέγεθος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, να βάζω το μέτρο, α, δεν κάνει αυτό που πάλι.
0: Μέσα, πάλι, ναι. Ναι, και αν σε πετύχουν με ψάρι μικρότερο
1: ναι,
0: από
1: πρόστιμο.
0: Το όριο, έχει πρόστιμο. Ναι, χοντρό, ναι.
1: Εντάξει, φροντίζουν να έχουν και μετέπειτα κατά ψάρι τουλάχιστον μέσα στη θάλασσα και στη λίμνες. Καλά, θάλασσα δεν το λέω.
0: Τι να έχουνε, δεν κατάλαβα.
1: Να έχουνε κατά ψάρι παραπάνω μες στις λίμνες τους, ας πούμε,
0: ναι.
1: Στα ποτάμια τους.
0: Τα προσθέτουνε.
1: Φροντίζουν, ναι, τα προσέχουν.
0: Όχι, και προσθέτουνε κιόλας.
1: Ναι, ψάρια, ναι, βάζουν και γόνους, ναι. Το ξέρω. Ταπεινοφροσύνη, τι λέγαμε για ταπεινοφροσύνη. Για μένα, για παράδειγμα, μάλλον είναι ματαιοδοξία. Θα σου πω, ματαιοδοξία είναι αυτοί που λένε ότι εγώ είμαι καλλιτέχνης, είμαι ο Μαΐβιος Παχατουρίδης και έχω κάνει αυτό το έργο το οποίο θα το επιδείξω στον κόσμο. Μα καλά είναι μια, ξέρεις, θυμάσαι τον Σαμάν, ας πούμε.
0: Τι να θυμάμαι τον?
1: Του Σαμάν που έγινε, ο Μαΐβιος Παχατουρίδης που τον έκανε εγώ καλυβάτης πάντα.
0: Α, δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Δεν το θυμάσαι, ήταν με κοστίδα, ξέρω εγώ, με μουσια, έτσι περίεργα. Αυτό είναι κινηματόδοξοι άνθρωποι, ας πούμε, για μένα.
0: Πάντως, εγώ που είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά και τον Γιάννη Ρίτσο και τον Τάσο Λιβαδίτη, πιο σεμνοί άνθρωποι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, δεν καθόντουσαν να κουβεντιάζουν για την τέχνη τους. Δεν διαφήμιζαν τον εαυτό τους. Κατάλαβες, δηλαδή, ήταν ταπεινόφρονες. Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλοι.
1: Λοιπόν, αυτούς δυστυχώς δεν τους γνώρισαν στους ανθρώπους, που θα ήταν πολύ, για μένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για να τους γνωρίσω. Γνώρισα τους Deep Purple, τα καμαρίνια.
0: Ναι, ορίστε.
1: Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ απλοί, μάλλον στο λέω αυτό.
0: Ναι, εντάξει,
1: είχα πάει και με έναν παραγωγό, ο οποίος ήταν γνωστός τους.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει μες στο καμαρίνι και κανονικά άνετοι, δηλαδή δεν... Πώς να σου πω, σαν να μιλούσα με κάποιους μουσικούς που τους γνωρίζω χρόνια.
0: Μα τι ανάγκη είχαν, γεμίζαν τα στάδια.
1: Ναι, παππούδες φυσικά πιο πολύ.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλοι τους βασικά παππούδες.
0: Μα έτσι κι αλλιώς και οι Rolling Stones παππούδες είναι.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για άτομα τα οποία δεν είχαν αυτό το σταριλίκι που λέμε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Όπως έχουν μερικά υπόλοιπα της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα. Που νομίζουν ότι είναι η Μαρία Κάλλας με τσόκαρα.
1: Εγώ θυμάμαι όταν κάπου διάβαζα στις ελληνικές σελίδες, πήγε η τάδε τραγουδίστρια στο Λονδίνο και εξέπληξε και λίγο ή στη Γερμανία, ξέρω, και λέω καλά πού, αφού εκεί πήγαν μόνο Έλληνες.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, δηλαδή
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Παρουσιάζαν έτσι σαν να ήρθε εδώ πέρα πάνω και να γίνει τις τρελές, να γέμισε, ξέρω εγώ, το Albert Hall, να πούμε.
0: Ναι.
1: Πήγε. Ναι, το γέμισε από Έλληνες όμως, ρε παιδιά, πες το και αυτό, ας πούμε. Γιατί άμα πεις στον Γερμανό, ξέρω εγώ, ξέρεις, τον Τάδη, τον Δίνα, τραγουδιστή από την Ελλάδα, θα σου πει... Δεν ξέρω κανένα.
0: Τι πίνεις, θα σου πει.
1: Ναι, μπράβο, τι πίνεις. Και στην Αγγλία το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Αλλά στα ελληνικά και σε κάτι εκπομπές μεσημεριανές το δείχνανε. Πήγε ο Τάδε στην Αγγλία και γέμισε το Albert Hall και τρελαθήκαν όλοι και... Ρε πες ότι ήταν Ελληνές μόνο μέσα. Για να ξέρει ο κόσμος, να μην πάει και εκτεθεί σε κάποιον άγγλο και του πει ξέρεις τον Τάδε. Σου πει ποιος Τάδε, ποιος είναι αυτό.
0: Και δεν μου λες εσύ έχεις air condition σπίτι σου.
1: Όχι φυσικά, εγώ τώρα είχα να πεις. Είναι πρόσθεση τώρα που κάθομαι στην κουζίνα. Έχω ανοίξει το παράθυρο της κουζίνας, από πίσω είναι ανοιχτή η πόρτα της τουαλέτας και στην τουαλέτα έχει κι άλλο παράθυρο μεγάλο και έτσι κάνει ρεύμα.
0: Αλλά ούτε αναμνηστήρα δεν έχεις.
1: Δεν έχω βάλει. Σκέφτηκα να βάλω στο ταβάνι.
0: Να βάλεις, είναι μεγάλη λύση.
1: Ναι. Στο ταβάνι έχω στην Ελλάδα.
0: Ναι, 50 ευρώ κάνουν.
1: Ναι, δεν είναι ακριβή, όχι. Έχει, και στο τέμου έχει ακόμα για να βάλω.
0: Ναι, μα καλά. Πάρ' το από ένα μαγαζί που να εμπιστεύεσαι. Δεν...
1: Ένα. Έχει.
0: Αλλά έχει. Να σου πω, γιατί δεν βάζεις ένα air condition.
1: Air condition εγώ δεν μ' άρεσε ακόμα και στο φορτηγό όταν οδηγούσα.
0: Α, ναι.
1: Άνοιγα τα παράθυρα. Γιατί δεν ξέρω. Έβγαινα έξω και αισθανόμουν ότι ναι μεν είναι πολύ ωραία να κάθεις το air condition όλη την ώρα, ας πούμε. Αλλά όταν από τη στιγμή που θα βγεις έξω για να ξεφορτώσεις να κάνεις κάτι,
0: ναι,
1: είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι και κακή, δεν είναι και πολύ υγιεινό να φανταστώ, ας πούμε. Εγώ δεν αισθανόμουν καλά, οπότε δεν είχα ποτέ εργοτήσει.
0: Κοίτα, υγιεινό γιατί να μην είναι, αν το καθαρίζει ο μάστορας μία φορά το χρόνο, δηλαδή καλύτερα το Μάιο.
1: Εγώ στο σπίτι δεν ξέρω, δεν λέω.
0: Τι είπες?
1: Δεν είπα για το σπίτι, μιλούσα για το φορτηγό, ας πούμε.
0: Και το φορτηγό. Και το γιατί, και εκεί το καθαρίζεις. Εγώ τις προάλλες έβαλα το air condition στο αυτοκίνητο και έβγαζε ζεστό αέρα. Πήγα επιτόπου στο συνεργείο, το φίλο που έχω και έχει ένα συνεργείο, μου έβαλε ψυκτικό υγρό, πώς το λένε αυτό, δεν ξεχνάω.
1: Φρέον.
0: Ναι, το φρέον, και μετά από λίγο ήταν κατάψυξη το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ χωρίς air condition. Εντάξει, καμιά φορά ανοίγω και εγώ τα παράθυρα, τώρα το βράδυ που θα γυρίσω δεν θα κάνει τόση πολύ ζέστη. Αλλά για να είσαι στο κέντρο της Αθήνας και να οδηγείς, δεν λέει.
1: Είχατε, κοίταξε, εγώ πάντα, ας πούμε, στην Αθήνα αισθανόμουν άσχημα γιατί είχε πάρα πολύ ζέστα. Δηλαδή δεν ήταν το ίδιο όπως στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Κατέβαινα στην Αθήνα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω ορισμένες φορές. Το μεσημέρι ήταν άσχημα πολύ.
0: Αλλά και στη Θεσσαλονίκη οι αναθυμιάσεις του, οι υδρατμοί του θερμαϊκού, προσθέτουν υγρασία. Είναι...
1: Έχει υγρασία.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Είναι συνηθισμένο στην υγρασία και η Βρέμη είναι στην υγρασία πρωταθλητής.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Οπότε δεν με πειράζει αυτό. Πάντως θυμάμαι στην Αθήνα χαρακτηριστικά είχα παρατηρήσει, καθόμασταν στο Γάλλο εμενιτιά μου,
0: ναι,
1: και ο θεός μου ας πούμε τότε. Καθόμαστε στην αυλή καλοκαίρι το θυμάμαι και βλέπω κάτι να πετάει και λέω πω τι είναι, πουλιά πετάνε αυτήν την ώρα. Μου λέω όχι, αυτή είναι καθαρίδα.
0: Κάτσε αρίδα.
1: Τι λέω, τόσο μεγάλη, ναι. Καλά λέω, πώς ζείτε εδώ. Ναι, λέει, ανοίξα έναν πόνο πιο κάτω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει κάποιος στη συνοικία και στα ρώσικα του Εγάλου.
0: Και βγήκανε όλες για βαβόλτα, για
1: και
0: πτήσεις.
1: Και μιλάμε ότι ήταν αστηρία. Και λέω, πω ρε φίλε, αυτές δεν τις έχουμε στη Θεσσαλονίκη ακόμα.
0: Θηρία είναι, ναι.
1: Φοβερή ζεστά.
0: Θηρία,
1: έχει μεγάλη διαφορά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχει διαφορά. Δηλαδή το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη είναι πιο... Εντάξει, πας στη Χαλκιδική στα γρήγορα και στην Αθήνα πας στον Άλυμο.
0: Εντάξει τώρα, στον Άλυμο...
1: Είναι καθαρό καταρρύφτα, αλλά στέκει και...
0: Εγώ δεν εμπιστεύομαι να πάω στον Άλυμο.
1: Όπως εδώ η Περαία. Πολλοί πάνε στην Περαία ρε παιδί μου, αλλά πιο πολλοί που ξέρουν, ας πούμε, πάνε το κοντινότερο είναι Πανομία να πάνε στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Εδώ πέρα πάντως το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς δεν το είδα να ανεβαίνει.
1: Εδώ μας τρέχει.
0: 28, 27, 30.
1: Δεν
0: θα τη γλιτώσουμε, το ξέρω. Δεν θα τη γλιτώσουμε, αλλά τουλάχιστον όσο καθυστερεί τόσο το καλύτερο.
1: Έχω παρατηρήσει όμως ότι ερημοποιείται ο καιρός. Δηλαδή, πώς είναι στην έρημο που είναι τη μέρα, ξέρω εγώ, 50 συν. Και το βράδυ μείον 50.
0: Ναι.
1: Ερημοποιείται ο καιρός στη Μεσόγειο και μάλιστα ερημοποιείται όχι ακριβώς μέρα και νύχτα, αλλά ας το πούμε μισός μήνας με μισό μήνα, εβδομάδα με εβδομάδα πάει το κόλπο, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, ότι είναι περίεργος ο καιρός. Πιστεύω, ας πούμε, ήμασταν καλοκαίρι, ήταν ωραίο το καλοκαίρι, μια χαρά, κάναμε τα μπάνια μας στη θάλασσα. Μετρούσαμε τα μπάνια και τα παγωτά.
0: Ναι.
1: Βασικό αυτό. Πόσα παγωτά έφαγες και πόσα μπάνια έκανες.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτός ο καύσωνας, ρε παιδί. Δεν ήταν αυτό που έχουν αφρικανικές χώρες.
0: Καλά, πάλι καλά.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα σκάσει μια μέρα με την Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε εκεί, ξέρεις, θα ντυνόμαστε όπως στην Σαουδική Αραβία.
0: Με κελεμπίες.
1: Ναι, γιατί αρίζονται και όλα αυτές από κάτω, ας πούμε, είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Τα φιλιά μου την
0: πώς είναι η υγεία, εντάξει.
1: Υγεία,
0: το παλεύεις.
1: Το παλεύω, αυτό είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Άλλο πρόβλημα τι να πω, όντα.
0: Η κεραμάνα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, ας το πούμε έτσι. Mm. Δηλαδή, τι λέω, τι φροντίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη, με ενοχλεί που δεν μπορώ να είμαι κοντά τη. Γιατί εγώ έχω γιατρούς και διάφορα εδώ πάνω.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνει όμως και εκείνη, δεν είναι.
1: Ναι, αφού εντάξει, μιλάμε κάθε μέρα, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μάθει το τάχωνη το Viber και μιλάμε.
0: Μιλάτε. Να είσαι καλά.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη.
0: Στο καλό.
1: Να περνάτε καλά. Γεια σου.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μερικές φορές, έχει καιρό να συμβεί βέβαια, κάποιος φίλος ακροατής θέλει να βγει να συμπληρώσει κάτι που ξέχασε να πει νωρίτερα όταν συνομιλούσαν. Έλα Βασίλη μου, σ' ακούω.
3: Ναι, για αυτό που λέγαμε πριν για τα παιδιά στο Άμστερνταμ που βουτάνε στο θεωρούμενο από εμάς ως δρομόνερα.
2: Ναι.
3: Το κουβέντιζα προχθές με το γιο μου αυτό το άμα και μου λέει «Όχι λέει, δεν είναι δρομόνερα». Οι Ολλανδοί λέει, αυτοί οι πανέξυπνοι υδραυλικοί γύρω από τα νερά, κάθε με ορισμένο χρονικό διάστημα αλλάζουν τα νερά.
2: Καλά, έχουν υδατοφράκτη, το είδα.
3: Ναι, φεύγουν από το ένα, από το ένα κανάλι και πηγαίνουν στο άλλο κανάλι για να αποφεύγουν τα λιμνάζοντα ύδατα που λέμε, όπου φυτρώνουν από κάτω διάφορα πρασινάδες και τέτοιες, για την καθαριότητα, για αυτό το λόγο, και συνιστούν στα παιδιά τους να κάνουν μπάνιο στα κανάλια όπου κυρίως είναι 2-3 μέτρα το βάθος και δεν είναι τα μεγάλα κανάλια.
2: Κοίτα να σου πω όμως κάτι, μία φορά κάτι τρώγαμε με την Αλέκα,
3: ναι,
2: και χύθηκε η σάλτσα στο χέρι της και επειδή ήμασταν δίπλα στο κανάλι έβαλε το χέρι μέσα στο νερό για να το ξεπλύνει και ήτανε σαν να το βύθισε σε αργό πετρέλαιο.
3: Πάψε.
2: Ναι. Και αν πήγαμε σε ένα μαγαζί και παρακαλέσαμε αν μπορούμε να πλύνει τα χέρια της. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή σχεδόν μαύρισε το χέρι, γι' αυτό το είπα.
3: Αυτή την εντύπωση είχα, αλλά σε το κουβέντα με το γιο μου προχτές. Όχι, μου λέει. Ο γιος μου είναι πολιτικός μηχανικός. Όχι, ρε πατέρα, λέει. Όχι. Να δεις ότι σύστημα έχουν αυτή συνέχεια, αλλάζουν τα νερά ακριβώς για να μην λιμνάζουν και να μην έχουν προβλήματα.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό συνιστούν στα παιδιά τους, ρίχτε βουτιές. Άφοβα και χωρίς κανένα φόβο.
2: Μάλιστα.
3: Άλλωστε ως υδραυλικοί και χρήστες των νερών οι Ολλανδοί είναι κάτι άλλο να πούμε.
2: Μα δεν λένε ότι ο Θεός έφτιαξε τη γη και οι Ολλανδοί την Ολλανδία.
3: Α, μπράβο, ναι, αυτό είναι.
2: Μάλιστα αγαπητέ.
3: Αυτό αγαπημένο μου.
2: Να είσαι καλά Βασίλη μου.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια. Yeah. Yeah.

2-11-10-80-8-8-0 και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τη συλλογή του «Βιολέτες για μια εποχή». Ίσως αυτή η αγάπη μας για τη ζωή είναι που μας έκανε να τα χάσουμε όλα. Τα φαρμακεία τη νύχτα μοιάζουν με τοπία του φαγγαριού. Δεν έχουμε παρά μόνο μια παιδική ηλικία μέσα στον αναπόφευκτο κόσμο. Ύστερα όλα τελειώνουν. Πού να πας? Η νύχτα σκέπασε την πόλη. Τα χρόνια σε άλλαξαν. Και αυτοί που θα μπορούσαν να σε αναγνωρίσουν πέθαναν ή άλλαξαν και αυτοί. Οι μεγάλοι δεν ξέρουν παρά ένα παραμύθι για όλα τα βράδια. Οι ζητιάνοι, πανάρχιοι μνηστήρες των εκκλησιών, κι εγώ συχνά κάθομαι στη σκάλα και κοιτάζω το πεπρωμένο. Κανείς δεν πιστεύει αυτά που βλέπω. Τα γράφω κι εγώ και τα ταχυδρομώ στους μεταγενεστέρους. Μα όταν ένας άνθρωπος στον δρόμο γυρίσει και σε κοιτάξει με πόνο, η μισή ανθρωπότητα έχει σωθεί. Ή νοσταλγώ ένα ρόδο και είμαι έτοιμος να πεθάνω για να το βρω. Είδα αγάλματα να σωριάζονται σαν τους ανθρώπους. Τραγούδια να σβήνουν χωρίς ελπίδα ανάστασης. Οι άγγελοι κοιμούνται συνήθως στο πάνω πάτωμα. Γι' αυτό η μητέρα μας έλεγε να κάνουμε ησυχία το μεσημέρι. Αργότερα μεγαλώσαμε, γίναμε εραστές των νυχτερινών δρόμων, των μακρινών ταξιδιών και της μεσόκοπης θείας που μας χάριζε φανταχτερές γραβάτες, πάθη, φιλοδοξίες, όνειρα, όλα τόσο μακρινά σαν να συνέβησαν σε έναν άλλον. Κι εγώ απλώς τα θυμάμαι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-880, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ηλία Σελιμάς, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος στην παρέα. Και η καλυφωνέστατη κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα. Ευτυχία μου, καλώς την.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Έχει ζέστη στα Γιάννενα?
1: Όχι και τόσο, γιατί κάπου κάπου βρέχει. Σήμερα έχουμε δροσιά.
0: Μάλλον, τέλεια.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Τέλεια.
1: Την πολύ τη ζέστη δεν την αντέχω.
0: Ποιος
1: καθόλου
0: την αντέχει, κανείς δεν την αντέχει.
1: Όχι, εγώ, είναι μερικοί άνθρωποι που την αντέχουν.
0: Να, εδώ Ηλίας. Καλά δεν λέω. Τη ζέστη την αντέχει, ναι.
1: Και ο άντρας μου την αντέχει.
0: Αλήθεια,
1: Ναι. Την αντέχει. Δεν τον πειράζει η ζέστη. Εγώ χωρίς το αρκοντήσιο δεν μπορώ να ζήσω.
0: Και δεν διαμαρτύρεται εκείνος που...
1: Όχι. Είναι μεγάλος ο χώρος στο σπίτι και δεν... Εμένα δεν με πειράζει προσωπικά. Όχι. Εκείνο άμα τον πειράζει θα πάει να καθίσει σε άλλη θέση.
0: Σε άλλο δωμάτιο.
1: Σε άλλο δωμάτιο.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Τι να πούμε. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι.
0: Όχι, εσύ κάτι πεις να πεις.
1: Όχι, δεν ήθελα κάτι. Ρωτάτε με να σας πω.
0: Ναι, ο Απόστολος από τη Γερμανία μου στέλνει διάφορα μηνύματα, πότε θα ακούσουμε. Μάλιστα είχε κάνει κάτι παραγγελίες, αλλά δεν τις έχω τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν τις βρίσκω δηλαδή.
1: Άμα τις βρεις θα τις πούμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα μας πεις ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να σας πω, όσο... Τι θέμα έχετε σήμερα?
0: Πες εσύ το τραγούδι και θα μιλήσουμε και για το
1: πούμε.
0: Θέμα, ναι.
1: Καμιά φορά σκέπτομαι και τι τραγούδι να πω, ναι. Για να... Εγώ λέω τραγούδια λίγο παραπονεμένα, παλιά τραγούδια να έχουν νόημα. Τραγούδια της ξενιτιάς, της παράδοσης. Εγώ υποστηρίζω την παράδοση. Ωραία. Δεν την αφήνω, γιατί έχουμε μια πλούσια παράδοση.
0: Αυτό
1: και
0: σιγά
1: σιγά τη χάνομαι.
0: Ναι.
1: Για να χαιρετήσω και τον κύριο Ηλία Κόντι για τα καλά του λόγια.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα που τραγούδισες δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη μέρα πήρε μετά.
1: Ναι. Να άκουσα. Ναι. Ήθελα να βγω και χθες, αλλά αποκοιμήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα σας πω ένα τώρα, ένα καμπίσιο που το λέμε, ένα τάμικο.
0: Οκ.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

και τα λόγια καινούρια. Αχ, μα

0: αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πόσο χρονών ήσουν όταν συνειδητοποίησες ότι το τραγούδι θα σε ακολουθήσει όλη τη ζωή?
0: Όταν ήμουνα στο χωριό Μάνο, από όταν, δηλαδή από όταν βγήκα το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Τα 12. Τραγουδούσα. Άκουγα και τραγουδούσα. Και το συνέχιζα να τραγουδώ. Ποιος θα με ακούγε στο χωριό? Δεν υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνες ή κάποιοι άνθρωποι να με προωθήσουνε. Αλλά και μετά που έφυγα στο εξωτερικό, εντάξει, εκεί το ξεκίνησα. Αλλά το είπα και το ξαναλέω. Να σκεφτείτε εδώ στα Γιάννενα, τώρα αυτό το καλοκαίρι, τώρα βουίζω τόπος από τα πανηγύρια. Και αναρωτιέμαι, γιατί όμως δεν με καλούνε πουθενά, μα αφού τόσα χρόνια τραγουδάω. Τραγούδισα στη Γερμανία σε όλες τις πόλεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους. Κράτησε την παράδοση με δύναμη και ψυχή.
1: Εσύ πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό?
0: Πού οφείλεται?
1: Ναι, το ότι δεν σε καλούν.
0: Είναι πολλά. Μια γυναίκα για να προχωρήσει δεν φτάνει μόνο η φωνή. Το λέω ευθέως. Γιατί κανείς μόνος του, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Πρέπει κάποιος να την υποστηρίξει. Και εγώ υπολόγιζα που γύρισα εδώ, στην πατρίδα μου, στον τόπο μου, να υποστηρίζω και υποστηρίζω την παράδοση για να τόσο συγκροτήματα, να με καλέσουν για κάπου.
1: Αλλά
0: αυτό το αλλά
1: έχεις επιχειρήσει...
0: και εμένα με προβληματίζει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτά που λες συγκροτήματα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ψάχνεσαι μαζί τους?
0: Πώς να πιαστώ? Πρέπει
1: να δηλώσεις παρουσία, να πεις.
0: Μα όλοι θέλω... με γνωρίζουνε.
1: Ναι.
0: Όλοι με γνωρίζουνε και οι πέτρες με γνωρίζουνε. Εάν εγώ, αγαπητέ Μάνο, έχω ένα γάμο δικό μου, ένα πανηγύρι και τους καλώ έρχονται.
1: Ναι.
0: Ναι, εκείνοι δεν με προτιμάνε. Εγώ δεν θα ήθελα μόνο από τους καλλιτέχνες να με προτιμήσουνε. Εφόσον γίνανε οι πολιτιστικοί συλλόγοι, δεν θα έπρεπε να αναδείξουν πρώτα τα δικά τους ταλέντα?
1: Ναι, θα έπρεπε.
0: Όλους να τους προτιμήσουνε, αλλά και το χωριό μου το πατρικό, και το χωριό μου το άντρα μου, που θα έπρεπε να με έχουνε, όχι στην πρώτη γραμμή, να με προτιμάνε στο πανηγύρι. Και πρώτα να προτιμάνε τους χωριανούς, τους δικούς τους ανθρώπους και μετά τους υπόλοιπους. Όλοι χωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι χωράμε. Δεν το κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουνε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όσο ζω θα το λέω. Μπορεί να ακούγεται άσχημα, αλλά...
1: Δεν ακούγεται άσχημα.
0: Άσχημα ακούγεται γιατί γίνομαι, πώς να σας το πω, φτάνω γίνομαι ζητιάνα. Δεν γίνομαι ζητιάνα. Ζητάω κάτι που μου έδωσε ο Θεός, η φύση, ένα χάρισμα. Η αείμνηστη Μαρινέλα είχε μια συνέντευξη που άκουσα. Είπε, μου έδωσε ο Θεός αυτή τη φωνή, το χάρισμα αυτό, να το προσφέρω στον κόσμο, ναι. Όχι για μένα. Χαρά δίνω.
1: Ναι.
0: Όπου πήγα, στον κόσμο άρεσα. Δεν βρέθηκε άτομο να πει ότι δεν τραγουδώ. Έχω ρεπερτόριο, μπορώ να τραγουδήσω όλη τη νύχτα και να μην πω το ίδιο τραγούδι δύο φορές.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλάβατε. Ναι, και λέω, επειδή ζήσαμε στα ξένα και λέγαμε από όλα τα τραγούδια, γιατί ήταν από διάφορα μέρη ο κόσμος, μπορώ να βγάλω πέρα όπου και να πάω, ακόμη και τώρα. Αλλά όμως δεν, οι υπηρώτες εδώ θα το λέω πάντα.
1: Λοιπόν, επειδή με ρώτησε στην αρχή,
0: ναι.
1: Το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα είναι η ταπεινοφροσύνη.
0: Υπάρχει?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Λίγο. Λίγοι. Λίγοι είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν...
1: ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι. Μ' αρέσει, εγώ είμαι ένα άτομο, είμαι πολύ ειλικρινής. Το ψέμα είναι ο εχθρός μου. Μ' αρέσει να κάνω καλό. Μπορώ να κάνω καλό. Αυτό με ευχαριστεί. Όταν στη γειτονιά μου, παράδειγμα, βλέπω κάποιους ανθρώπους ηλικιωμένους. Εγώ σαν ευτυχία δεν το λέω να πενευτώ. Εγώ θα τους πάω φαγητό. Μπορώ να πάω. Ξέρω ένα άτομο που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Ας μην είναι συγγενής μου. Εγώ θα πάω κάθε μια φορά την εβδομάδα να τον επισκεφτώ.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα τελευταία πήγαινα και να με πιστέψετε ότι βγήκε από το κέντρο αποκατάσταση και με έπιασε μια μελαγχολία γιατί ήθελα, γιατί ήταν ηλικιωμένο άτομο και λέω μπορεί να και να με τον ξαναδώ.
1: Ναι.
0: Με πονάνε. Το καλό μπορεί να κάνουμε ένα καλό, αλλά είναι λίγοι τώρα. Να πούμε για τους πολιτικούς, προτού να βγουν επάνω και να κυβερνάνε, αυτά που λέγανε όλα, κάνανε κάτι από αυτά?
1: Ελάχιστα.
0: Δεν κάνανε κάτι. Ελάχιστα. Θα δείτε εδώ, δεν ξέρω, ήρθατε ποτέ για ένα?
1: Βέβαια. Έχω κοιμηθεί και ένα βράδυ στο νησάκι.
0: Ναι, ένας δρόμος που πάω στο χωριό μου, στο χωριό του αντρός μου, που έχω ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Εάν θα δείτε στο χωριό, ο δρόμος μέσα στο χωριό, είναι, από πότε είναι, θα είναι ακόμα από το Παπαδόπουλο. Ναι, δεν, γούρνες, και τι δεν έχει, πόρτα, δεν κάνουνε κάτι. Τώρα τον θέλει ο άνθρωπος στο δρόμο, γιατί στα χωριά ρημάξαν, μάνο μου, τα χωριά. Ένας από ένας που φεύγει είναι άνθρωποι της ζωής, ποιος νέος θα πάει στο χωριό? Θα πάει το παιδί μου? Όχι. Θα πάει το αλουνού, δεν πάει κανένα. Με τι να ζήσουν τα παιδιά στο χωριό?
1: Ναι.
0: Ένας δρόμος, είχαν ένα κομμάτι δρόμο που κάνουμε ένα ολόκληρο γύρο για να πάμε στο σπίτι μας. Ήτανε 6 λεπτά δρόμος. 6 λεπτά με το καινούριο, 6 λεπτά. Και κάνανε πάνω από 15 χρόνια για να τελειώσουν αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε, εδώ που μένω, είναι κακό να κατηγοράς την πατρίδα σου, τον τόπο σου. Εγώ για να γυρίσω στην πατρίδα μου, αγαπώ τον τόπο μου και την πατρίδα μου και γύρισα. Αλλά να έχω και τα απαραίτητα, αυτά που πρέπει. Να έχω το δρόμο μου, το νερό μου, το φως μου και την καθαριότητα. Πολλά αδέσποτα. Αδέσποτα πάρα πολλά. Όσοι πήγανε στις γειτονικές χώρες δίπλα μας, δεν είδανε αδέσποτο. Ούτε στη Γερμανία που ρωτάω τώρα τα παιδιά μου να βλέπουν αδέσποτο.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουνε. Εδώ όμως είναι, εάν τη νύχτα εδώ που μένω εγώ, αν θα ακούσεις τη νύχτα τι γίνεται το γάβισμα, δεν ξέρω. Και δίπλα είναι ένα ίδρυμα που έχει μέσα αρρώστους ανθρώπους. Και δεν, κανένας δεν σέβεται, μα κανείς τίποτα. Γιατί το κράτος, γιατί ο Δήμος εδώ δεν οφείλει να καθαρίσει τους δρόμους, τα χόρτα?
1: Δεν οφείλει
0: να μαζέψει τα οδέσποτα?
1: Οφείλει. Αλλά δεν θα το κάνει ποτέ, μα δεν θα το κάνει.
0: Δεν το κάνει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Δεν υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ενώ εάν ήξερε ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει δεν θα πάρει ψήφο την επόμενη φορά, μπορεί και να το έκανε.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι όλοι είναι συγγενείς μεταξύ τους και αλληλοεξυπηρετούνται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το κάνανε οικογενειακό.
1: Έτσι, πάντα ήτανε.
0: Πάντα έτσι ήτανε και
1: από
0: είναι.
1: Από τον καιρό του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι. Αν κάποιος εδώ βγει στην Ελλάδα να κάνει κάτι καλύτερο από τους άλλους, δεν θα τον αφήσουνε. Δεν θα τον αφήσουνε.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Που ποτέ δεν ασχολήθηκα με πολιτική και αυτά, δεν θα τον αφήσουνε.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Που ποτέ δεν ασχολήθηκα με πολιτική και αυτά, αλλά δεν θα τον αφήσουνε. Αυτό βλέπω εδώ.

0: πολύ, δεν μπορεί να το πεις και τώρα αμέσως.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα το δουλέψεις και θα το πεις. Okay.
0: Θα πούμε και ανακλέφτικο.
1: Αμέ.
0: Βέβαια. Έχουμε τόσο ωραία τραγούδια.
1: Να είσαι καλά, Ευτυχία μου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Ό,τι θες.
0: Με το θάρρος σου, δηλαδή, πόσες φορές μπορώ να βγω την εβδομάδα, γιατί πολλές φορές διστάζω.
1: Όσες θέλεις.
0: Ναι. Θα γίνω κουραστική.
1: Θα το, άμα γίνεις κουραστική, θα σε ενημερώσω εγώ.
0: Αυτό είναι. Και να λέμε και τραγούδια. Άντε. Γιατί το τραγουδεμένο εγώ είπα και κάθε βράδυ να τραγουδάω, ακόμα και στον ύπνο τραγουδώ εγώ. Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά, υγεία να έχετε εσείς και όλος ο κόσμος. Και θέλουμε παράδειγμα, να το σύστημα εδώ, το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Ένας αρρωσταίνει κάποιος άνθρωπος, πηγαίνετε, θα πάει στο νοσοκομείο. Είναι όλη η οικογένεια από κοντά. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό στη Γερμανία.
1: Όχι βέβαια.
0: Είσαι άρρωστος, θα πας στο νοσοκομείο, τελείωσες. Είναι υπεύθυνη εκείνη.
1: Έτσι.
0: Εγώ, αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, δεν γίνεται όλο πουθενά. Όχι, πρέπει κάτι να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όποιος μας ακούει να κάνει κάτι.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Και πάλι.
1: Στο καλό.
0: Και χαιρετώ και την κυρία Σταυρούλα και την κυρία που με χαιρετάει και τον κύριο Απόστολο και όλους τους ακροατές. Τα είπε όλα ο κύριος Βασίλης. Να είναι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Κατερίνα μας από την Γκίζη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, η μπαταρία μάνα απέκτησε μια καλή νεράιδα.
0: Πώς έγινε αυτό, αλήθεια?
1: Δεν ξέρω, πάντως έμαθα ποια είναι η καλή νεράιδα και τη λένε Θησαυρούλα. Της λέει κάτι ωραία λογάκια. Και αυτή ανταποκρίνεται από στα αυτομπούτα η μπαταρία. Έχει γίνει βασιλοπούλα.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, τέλος. Δηλαδή σήμερα έμαθα και το μυστικό. Ποια είναι αυτή η καλή νεράιδα. Θησαυρούλα τη λένε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω την κυρία Ευτυχία.
0: Παρακαλώ.
1: Άνοιξε η ψυχούλα μου, άνοιξε. Λάλατο κυρία Ευτυχία μου, λάλατο. Και τραγουδιστά και ομιλητικά. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, Μάνο, ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα πάρει πρέφα, παιδιά μου. Εδώ και κάτι χρόνια λοιπόν, το άκουγα και εγώ στην εκκλησία. Έχουμε και μια πολύ ωραία παρέα μετά τη Θεία Λειτουργία στο Αρχονταρίκι περί ταπεινότητας. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τι να εννοούν? Και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μπερδέψει τον ταπεινό τον άνθρωπο με τον, με συγχωρείτε για τη φράση, με τον ρεζίλι, ξεφτυλισμένος. Και όταν αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την ιδέα, ας πούμε, του ταπεινού ανθρώπου, με τη σεμνότητά του, με την ευγένειά του, λέω, με συγχωρείτε, αλλά αυτό γιατί να είναι προς ντροπή κάποιου? Γιατί να τρέπεται να είναι κάποιος σεμνός και ταπεινός? Γιατί να είναι αλαζονικός? Γιατί το αντίστροφο της ταπεινοφροσύνης είναι η αλαζονία, ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα ένα παράδειγμα, Μάνο. Κάποτε είχα μια φίλη, τουλάχιστον εγώ την νόμιζα για φίλη, απεδείχθηκε η κοπελιά ότι δεν φέρθηκε καθόλου καλά. Όσο λοιπόν κάνουμε παρέα, την πίστευα για φίλη μου πραγματικά. Έτυχε λοιπόν ένα βράδυ η παρέα της, με είχε πάρει μαζί της, να πει, είχαμε πάει για καφέ, κορίτσια λέει θα ακολουθήσετε, εμείς πάμε, θα βγούμε, θα συνεχίσουμε. Ρωτάω εγώ, παιδιά που θα πάτε, με την προοπτική ότι αν λέγανε πάνε για τίποτα σουβλάκια θα ακολουθούσα. Α, λέει, πάμε μπουζούκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, δεν μπορώ να ακολουθήσω, εγώ αύριο έχω να πληρώσω φως νερό τηλέφωνο. Λέω, Ιωάννα μου, εσύ πήγαινε, λέω. Όχι, μου λέει, θα σου κάνω παρέα. Πρέπει πήγαινε, θεωρώντας ότι εγώ ότι εκείνη θα μπορούσε να τα επεξέξει ένα τέτοιο έξοδο. Μετά πολλά τέλος πάντων δεν πήγε, όταν βρεθήκαμε μόλις, μα λέω, βρε κουτό, μην μου κάνεις παρέα, ότι είχα χάσει και τη μητέρα μου και τον καιρό. Πήγαινε με τα παιδιά. Χαζήσε, μου λέει, φράκο δεν έχω, αλλά τρεπόμουν να το πω. Λέω, ποιο πράγμα αγάπη μου τρεπόσουν να το πει? Ότι δεν έχεις φράκο για να πας σε μια διασκέδαση? Εγώ θα τρεπόμουν να πω ότι έχω φράγκα απόρρια από διακίνηση ναρκωτικών, από πορνεία ενδεχομένως, από συνωμοσία, λασπολογία, συκοφαντία. Αυτό θα τρεπόμουν. Η κατάληξη μάνα με αυτήν την κοπέλα παρεξηγηθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Για ποιο δεν... λόγο?
1: Άσε και κάτι για το μέλλον, μάλλον καλά, να έχουμε
0: λοιπόν,
1: να λέμε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, εύχομαι να μην ισχύει αυτό που έχει έρθει στα αυτιά μου, ότι με έχει σκοφαντήσει. Τέλος πάντων, της είχα τη χάρη λοιπόν, εάν είχε κάτι με μένα, να μου το πει στα ίσια και όχι να κάνει μητράκι. Κατάληξη για αυτά τα χρόνια που εγώ δουλεύω ως καθαρίστρια, έχει θεαθεί για τις φορές μπροστά μου, εγώ τη χαιρέτησα. Εκείνη στην τελευταία μας συνάντηση θεώρησε καλό να με περιφρονήσει με τη γνωστή κίνηση που θα ήθελε να ανυψωθεί το φρύδι. Περιφρονητικά δηλαδή, καημενούλα. Εγώ περνάω από δίπλα σου, εσύ μυρίζεις χλωρίνη, εγώ το ακριβό μου άρωμα. Έλα όμως που το φρύδι δεν σηκωνότανε, γιατί από το ποτοξάρισμα έχει περάσει το μπετονάρισμα και δεν σηκωνόταν το ευλογημένο το φρύδι. Και επειδή πραγματικά εκείνη την ώρα, ειλικρινά το, όχι για μεγαλοσύνη η δική μου, αλλά τη λυπής καλό που κατετάει ο άνθρωπος. Άρα Ιωαννάκη, άσε. Σηκώνω εγώ το δικό μου το φρύδι για λογαριασμό σου, γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε παρεξηγήσει λίγο τις φράσεις, τις έννοιες μάλλον, του ταπεινού του ανθρώπου, νομίζω ότι έχετε στην απλότητα κάποιοι. Λέει μια παροιμία, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, λέει μάθαμε γυμνοί και ντρεπόμαστε ντυμένοι.
0: Ναι, μάθαμε ξυπόλοιτοι και ντρεπόμαστε παπουτσωμένοι.
1: Ναι,
0: έτσι το έχω ακούσει. Ναι.
1: Λόγω μοδιστοκής το έλεγε η μητέρα μου, ήταν στο κύκλο μας έτσι. Και διαπιστώνω αυτά τα χρόνια και ειδικά τα διαδικτυακά χρόνια με τα φίλτρα, με το πώς αλλοιώνεται κάποιος, ότι μάθαμε δίθεν και ντρεπόμαστε αφεντικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς θα μπορούσε να καθαρίσει ένας άνθρωπος, λέω γυναίκα ή άντρας, το σπίτι του αν δεν τσαλακωθεί. Αν δεν, να, ας πούμε, αύριο έχω να καθαρίσω το πολυκατοικία. Πώς θα το κάνω αν δεν γονατίσω να φτάσω την κάτω επιφάνεια. Θα τρεπόμουν όμως, πραγματικά γιατί έχω συγκρουστεί αρκετές φορές με αυτό, να πετάξω το περιτύλιγμα της σοκολάτας στον δρόμο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, δηλαδή με ποια έννοια πετάω κάτι, δηλαδή φοράω το κουστούμι μου, φοράω τα καλά μου ρούχα. Αυτό που λέω για κουστούμι μου έχει τύχει, γιατί κάποτε να σκίζω κρίμα, λέω στην εμφάνιση, τι φτωχό το περιεχόμενο. Είχε μια σοκολάτα, την άνοιξε, την έφαγε και το περιτύλιγμα το πέταξε κάτω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό, για να θεωρήσω ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το μαζέψει και εγώ είμαι ανώτερος. Ανέφερε σε πριν δύο πρόσωπα, τον Ρίτσο και τον
0: Τάσο Λιβαδίτη.
1: Μπράβο. Τι μου έχει συμβεί. Δεν θα αναφέρω όνομα για εύλογους λόγους, παρόλο που με έχει συμβεί. Κάποτε κλείστηκα λοιπόν να φτιάξω ένα ρούχο σε ένα χώρο μεταποιήσεων, εξαιρετικά όμως ιδιαίτερο χώρο μεταποιήσεων, και με προτείνει εκεί μια πρώην εργοδότριά μου, λέγοντας ότι μόνο η Κατέρινα μπορεί να το κάνει αυτό. Τι αφορούσε. Ήταν μια τουαλέτα βραδινή, μάλιστα ήταν και πολύ ακριβή, Ρόμπερτο Καβάλι, όλο και ντυμένη, η οποία ήθελε κόντιμα. Το κόντιμα όμως ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί έπρεπε να ξυλωθεί ένα πολύ βαρύ κέντημα που είχε κάτω-κάτω. Το οποίο όσο ανέβαινε πάνω έσυνε. Τέλος πάντων προτάθηκα εγώ, ήρθα σε επικοινωνία με την κυρία που είχε τον χώρο μεταποίηση και της εξήγησα ότι πρέπει πρώτα να ξυλώσουμε αρκετό από το κέντημα, γιατί θα ελαφρύνει το ρούχο και ενδεχομένως να δώσει λάθος ένδειξη αυτό που θα κοντίνουμε. Με άκουσε. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Το μόνο που μου υφίστησε την προσοχή και μου έκανε εντύπωση ήταν, σε παρακαλώ Κατερίνα μου, πρόσεξε με αυτή την πελάτη, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Σε εξήγησα ότι δεν έχω κάποια αγωνία, οποιαδήποτε είναι αυτή η κυρία, εγώ οφείλω να καλούμε να κάνω τη δουλειά μου. Ήταν Χριστούγεννα. Αυτή η κυρία έρχονταν πάντα στην ώρα της, ήταν πάντα εξαιρετικά ευγενική, ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη με τις πρόβες, ήταν μια απίστευτη κυρία. Λοιπόν, επειδή εκείνο το καιρό ήταν και χρονιάρες μέρες Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, μ' αρέσει τα Χριστούγεννα και φτιάχνω κουγκάκια και βάζω μίσα καραμελίτσες, δυο μπαλονάκια, ναι, για τα παιδιά, για τα κάλαντα ή για κάποιον δικό μου που θα συναντηθούμε, και είχα στη τσάντα μου. Όταν λοιπόν επρόκειτο να αποπαρατωθεί το ρούχο, βγάζω ένα τέτοιο κουγκάκι και το δίνω στη μία κυρία που είχε το έργο, το χώρο μεταποίησεων, και στην κυρία τη Βελάτσα. Βλέπω τη γυναίκα που είχε τη γιώτα, που είχε το χώρο, και μου κάνει με τα φρύδια και καλά, όχι, διστακτικά, και δεν κατάλαβα, λέω, για όνομα του Θεού, λέω, καραμελίτσες είναι, δεν τίποτα. Η γυναίκα το δέχτηκε με πολύ ευγένεια και μάλιστα μου το ανταπέδωσε με ένα κόσμο, να παρακαλώ. Όταν πέρασε ο καιρός και αφού είχαμε πλέον ολοκληρώσει όλη τη δουλειά, μου λέει η κυρία, ξέρεις τόσο καιρό ποια κυρία έραβε. Λέω, όχι, δεν γνωρίζω, ήξερα μόνο τη λένε Χριστίνα. Όχι, είναι η κυρία Τάδε. Δεν θα επικαλεστώ το ονοματός της για λόγους ευγενίας προς τα εκείνη, δεν θα ήθελα ενδεχομένως να ακουστεί. Ήταν λοιπόν μια κυρία του εφοπλιστικού χώρου. Δεν θα την ξεχώρισε κανείς από έναν οποιοδήποτε καλοσυνάτο, υπερευγενέστατο άνθρωπο που θα πέρναγε δίπλα. Θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση όταν κάποια στιγμή είχαμε λίγο καθυστερήσει την πρόβα για λόγους δικής της ταλαιπωρίας και λέει, κορίτσια, πόση ώρα θα μας πάρει, θέλει να ειδοποιήσω τον οδηγό μου, εκεί κάτι είχα αντιληφθεί, να μην περιμένει παραπάνω πόσο χρειάζεται. Και λέω, κοίτα ένας άνθρωπος που με ρυμνά ακόμα και για τον οδηγό του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ποιος έχει αντιληφθεί ότι αν προσβάλλω τον άλλον, αυτό με καθιστά πιο αξιολογητού του προσβεβλημένου. Δεν ξέρω ποιος αντιλαμβάνεται και αν είμαι ευγενικός με κάποιον, αυτό με καθιστά υποδιέστερη, ότι δεν έχω την ανάλυτη να λάβω πρεστή, που είναι και πολύ της μόδας να το λένε. Επειδή λοιπόν με κουράζει πάρα πολύ η παιδιά η δυσενιά, ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα πει ταπεινοφροσύνη με την έννοια ότι θέλω να είμαι ευγενική με τον άλλον. Θέλω να είμαι συνετή. Θέλω και με έχω φάει και πολύ κυνήγημα στη ζωή μου, μάνο, από όσο κυνήγημα έχω φάει στη ζωή μου, διαπιστώνω ότι το περισσότερο που έχω φάει είναι για τον λόγο που θα σου πω. Γιατί έχω αναγνωρίσει αξίες σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όπου έρχονται κατά πάνω μου κυριολεκτικά ορθές βαρβάρου, λέγοντας μου, γιατί επενεί τον τάδε, πρωτίστως. Δεν το κολακεύω, όπως λέτε, τον επενώ. Με την έννοια του αναγνωρίζω αυτό που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μου κάνει εμένα καλό. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως δεν είχα ακούσει αυτό που θα πω, ότι δεν είναι κάτι τέχνη εάν δεν σου γίνει μόνο η ιδέα να το φέρεις στις πέρες. Δηλαδή, νομίζω πως δεν το είχα ακούσει ένα βράδυ, ότι δεν νοείται να είναι κάτι τέχνη εάν δεν το δουλεύεις λίγο-λίγο, πολύ-πολύ, μέχρι να το φέρεις στις πέρες. Διαφορετικά δεν είναι τέχνη. Πώς λοιπόν να μην σου αναγνωρίσω, όσες φορές ακούσω αυτό το τραγούδι, θυμίσαι μου την εισαγωγή του, που έκανες απόψη εισαγωγή. Αχ, έλα μου, το λέει η Ελένη Δήμου.
0: Οι άγνωστες.
1: Οι άγνωστες.
0: Εγώ το έχω γράψει.
1: Ναι, Μανούλα μου, το ξέρω και κάθε φορά που το ακούω, έχω πάντα την ίδια αίσθηση απορίας. Δηλαδή, λέω, πόση ώρα πρέπει να αφιέρωσε αυτός ο άνθρωπος να παρατηρεί αυτές τις γυναίκες για να βγάλει την ψυχούλα τους, αυτών των γυναικών, των ηρωίδων που εσύ ασχολήθηκες, και να το αποδώσει τόσο εύστοχα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι εσύ καλά, Μάνο.
0: Κοίτα να δεις, στη ζωή μερικές φορές ορισμένα πράγματα γίνονται μέσα σε μία στιγμή, έτσι, και άλλα χρειάζονται μισό αιώνα για να γίνουν. Κατάλαβες, δηλαδή στη ζωή δεν σταματάς να παρατηρείς. Δεν είναι ότι κάτσες απέναντι και παρατηρούσες. Αυτό.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή ολοκληρώθηκε αυτή η παρατηρήση.
0: Παρατηρητικότητα
1: και ναι, έλα που έχει αποδέκτες, έλα που βρίσκουμε στο ρήγμα ή στις άγνωστες, βρίσκουμε κομμάτια από... Εγώ έχω βρει κομμάτια από μένα.
0: Πολύ
1: χαίρομαι. Αχ, εγώ να δεις. γιατί ανταμώνουν έτσι η ιδέα του ενός, αυτό κιόλας πρότεινα και σε φίλους μου, ότι με ρώτησε κάποτε ένας ψυχολόγος, θα ζηλεύουν, και λέω, γιατρέ μου, την έχω πατήσει με το θέμα της ζηλίας, γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχει λόγος κάποιος να με ζηλέψει. Με ποιο σκεπτικό? Όλοι έχουμε αρετές. Η κυρία Ευτυχία, ο Μάνος, η Κατερίνα, ο κ. Βασίλης, ο Γιάννης, όλοι έχουμε αρετές. Με μία μόνο επισήμανση. Ποιος θέλει να τις καλλιεργήσει? Από μόνη του η αρετή, το ταλέντο δεν λέει τίποτα. Θέλει και δουλειά.
0: Σκληρή εργασία.
1: Σκληρή εργασία, και είμαι και λάτρης, το έχω δηλώσει, γι' αυτό και χαλάω την πιάτσα. Λατρεύω τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και λατρεύω οτιδήποτε είναι αυτή η δουλειά, έτσι. Να είναι νόμιμενό και τιμία. Λοιπόν, ποιος λοιπόν αρκείται μόνο στο ταλέντο του? Καλό θα κάνουμε να βάλουμε τον ποπούλι μας κάτω να δουλέψει, και αυτό το ταλέντο μας, το λέει και η θρησκεία μας, οφείλουμε, το είπε η κυρία Ευτυχία πολύ εύστοχα πριν, να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Δεν μας δόθηκε για να το
0: κρατήσουμε κρυφό.
1: Αφενός για να το κρατήσουμε κρυφό και αφετέρου για να το κομπάσουμε εν είδη πολιτικών, όπως το είπε στην αρχή, ότι με την αλαζονία ενός πολιτικού που θα πει ότι, εντάξει παιδί μου, εγώ έκανα ό,τι έκανα, δεν χρωστάω και σε κανένα κερατά λόγο. Χρωστά. Και εγώ χρωστάω λόγο. Όλοι χρωστάμε λόγο όταν έχουμε να κάνουμε με τα κοινά των άλλων, ενώ τα κοινά, το κοινό χρήμα, το κοινό όφελος, έτσι. Είναι πολύ όμορφα αυτή η μοιρασιά. Γι' αυτό λοιπόν και συνήθισα να λέω στους φίλους μου, ρεφενέ ταλέντων. Εγώ έχω καλό, είμαι καλή στο ράψιμο στο χέρι, είμαι καλή στο να καθαρίζω, είμαι καλή στο να φροντίζω κάποιον, πραγματικά μου αρέσει πολύ. Είσαι καλό στο στίχο, είσαι καλό στην επικοινωνία. Είσαι υποχρεωμένος να το μοιραστείς μαζί μας. Και το κάνεις τόσο όμορφα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους.
0: Φιλιά πολλά.
1: Συνεχίζω να σας ακούω.
0: Στο καλό. Καλημέρα.

0: ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ.
1: Α, όχι, κύριε Αντώνη και πολύ πάει.
0: Γεια σας, Αντώνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το.
1: Καλά να υγιένετε.
0: Και εσύ.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Πέθανε ο κύριε Αντρέας.
0: Πέθανε, ναι.
1: Μαζαράκης.
0: Πέθανε.
1: Θα σχολάσω να το ανάψω, να κυρί, γιατί είχε κερδίσει την απόλυτη συμπαθιά μου. Και να καλημερίσω όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Και έχετε πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα βεβαίως για την ταπεινοφροσύνη. Εχθές το είχαμε, πάλι παρόμοιο ήτανε. Εχθές.
0: Ναι.
1: Ποιο θέμα είχαμε.
0: Τώρα πρέπει να,
1: ναι, ναι,
0: να μου επιτρέψεις
1: ήταν
0: να κοιτάξεις.
1: Ήταν και αυτό το αρετό νομίζω. Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλο θέμα.
0: Εχθές είχαμε για την προσευχή. Εχθές είχαμε για την προσευχή, ναι.
1: Για την προσευχή, ωραία, η οποία κατά τους πατέρες είναι ομιλία του νου προς τον Θεό. Αυτό το έχει πει ο Άγιος Χρυσόστομος.
0: Ναι.
1: Η ταπεινοφροσύνη βέβαια είναι κάτι που σπανίζει στην εποχή μας, διότι έχει διαβληθεί, έχει ας πούμε παραψηγηθεί, την έχουν αλλάξει, μεταλλάξει από την αρχή και ήταν η απώλεια της ταπεινοφροσύνης που έφερε τον άνθρωπο στο κατάτημα. Είναι δύσκολο να τη διακρίνουμε και δύσκολο να την αποκτήσουμε, διότι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το εγώ μας, το οποίο έχει βέβαια εμπαγεί μέσα σε πυλό και σε ύλη και συνεχώς δεν βρίσκει και μία βάση και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας στο κάδρο απέναντι και να τον εξετάσουμε επρεπώς. Είναι όμως το φυσικότερο πράγμα στον άνθρωπο από την αρχή και με την ταπεινοφροσύνη εννοείται ο καταφύσιν άνθρωπος. Και ποτέ δεν είναι δυνατόν ο ταπεινόφρον να γνωρίζει ότι είναι ταπεινόφρον. Διότι άπαξ και πει στον εαυτό του ότι εγώ είμαι ταπεινόφρον, είναι αρκετό να την καταστρέψει ολόκληρη. Και ο Άγιος Σάκος Ήρος λέει στον σπανίζοντα αυτό άνθρωπο, αυτό πολύ δύσκολο να συναντήσουμε, υποκλίνονται και οι σοφότεροι των ανθρώπων. Διότι είναι πράγματι ο απόλυτα άνθρωπος, ο ταπεινόφρον. Βέβαια και οι αρχαίοι είχαν ασχοληθεί πολύ με την ταπεινοφροσύνη, όπως ο Σωκράτης στους λόγους του Προσδημοκλέα που είχε γράψει, που ορμήνευε τους νέους ανθρώπους, αλλά και ο Σωκράτης ο ίδιος με πολύ ταπεινοφροσύνη και ο Σόλων όταν παρουσιάστηκε βέβαια στον Κρίσον μίλησε με ταπεινοφροσύνη στους βίους του Πλουτάρχου που είναι εκεί πέρα. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος έχει την απόλυτη συνέστηση και κρίση για τον εαυτό του. Είναι δηλαδή το θεμέλιο της αυτογνωσίας, εάν αυτή η αυτογνωσία αποτελεί θέμα ιδιαίτερο για τον κάθε πρόσωπο. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος συμπάσχει με όλους τους ανθρώπους. Ένας από τους φιλοκαλικούς πατέρες που διαβάζω λέει σοφία είναι όχι το να ξέρει ο άνθρωπος πολλά ή να έχει πολλές ικανότητες, αλλά το να υπομένει ως ιδίαν την τον αδικούν τον πονηρία. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό, να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους μας κατά τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια όταν έχουμε αυτή την επίγνωση ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν, πως το λέει ο Σωκράτης, την πυραμιδενή συμφορά γονιδήσεις, κοινή γαριτήχη και το μέλλον αόρατον που έχει πει. Κανέναν δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε άλλον, διότι είναι άλλος αυτός που κρίνει και όχι εμείς. Δεν έχουμε αυτή την, ας πούμε, την ιδέα το να κρίνουμε τους ανθρώπους. Διότι αν ήμασταν στη θέση τους μπορεί να μην καταρθώναμε και τίποτα από αυτά που κατορθώνουν εκείνοι. Λοιπόν, αυτή η ταπεινοφροσύνη, ο Άγιος Βασίλειος λέει ταπεινόφρον είναι ο άνθρωπος να θεωρεί όλους τους ανθρώπους ανώτερούς του. Ο δε Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την ταπεινοφροσύνη λέει το να έχει ένας άνθρωπος πολλά προτερήματα αλλά να μην σκέφτεται για αυτά και να συγκινείται και να συμπάσχει με αυτούς που δεν έχουν, σαν να μην τα έχει και εκείνος. Αυτός είναι ο απόλυτα ταπεινόφρον. Αυτοί οι χαρακτήρες βέβαια λείπουν σήμερα στη ζωή μας, διότι έχουμε εγκλωβιστεί και μπαγεί μέσα στον πυλό και στη λάσπη του εγωισμού, του εαυτού, της αυτοπροβολής και ιδιαίτερα να κατηγορούμε τους άλλους, δηλαδή να προβάλλουμε τον εαυτό μας προσβάλλοντας, καταβάλλοντας κάθε άλλον που βρίσκουμε κάποια αφορμή να τον κατηγορούμε. Ένας δε από τους πάλι φιλοκαλικούς πατέρες λέει «Μόμος στήριζεται ουδοσίων». Δηλαδή η κατηγορία δεν απαλλάσσει κανέναν άνθρωπο, για όλους υπάρχει, διότι είμαστε πλασμένοι για λίγο χρόνο σε αυτή τη ζωή, είμαστε πλασμένοι με την ύλη η οποία μεταβάλλεται συνεχώς από την αστάθεια, τη μεταβολή και τις πνευματικές ασθένειες, όπως θεωρούνται βέβαια κατά την Εκκλησία μας όλες οι αμαρτίες, αλλά και όλες οι κοινωνικές παραβάσεις. Είναι αυτό το φύση αδύνατον, δηλαδή να απαλλαγούμε από τα πάθη. Εύχομαι όμως να αγωνιζόμαστε για αυτή την ταπεινοφροσύνη, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε θνητοί, να μην έχουμε την έννοια ότι δεν μπορούμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα αυτό που έγραψε ο Παλικαράς, αυτός που έχει γράψει τη ζωή εντάφου του Μυρβίλη, που ήθελε να αλλάξει μια φορά την πορεία του επιταφείου και ανάγκασε το εκκλησίασμα που ακολουθούσε τον επιτάφιο να αλλάξει την πορεία του, και μετά το έκανε αυτό. Ο πάτερ του είπε τότε ότι δεν πρέπει να γίνεσαι θεομάχος, ξέρω εγώ, και μετά που πήγαινε σπίτι του έπεσε σε μια γράμμα εκεί που είχαν σκάψει η δημαρχία και έσπασε το πόδι του και άρχισε να υβρίζει το Θεό και να λέει, γιατί να έρχεσαι να παλέψουμε μαζί. Δηλαδή ο εγωισμός φτάνει σε αυτά τα άκρα, σε αυτά τα παράλογα. Και στους ψαλμούς του Δαβίδ λέγεται «Εταπεινώθην οσοι τραυματίες». Όλοι οι άνθρωποι φτάνουμε στο σημείο να ταπεινωθούμε όπως το τραυματίες, διότι πράγματι είμαστε ελπείς και τραυματίες και όλοι ζητούμε κάτι το τέλειο, ή όπως θα το έλεγαν οι φιλόσοφοι, το εφεκτόν, ή οι πιστοί της Εκκλησίας μας το Άγιον, τα οποία είναι οι αρετές, είναι και εντολές, οι εντολές είναι και αρετές, και αυτά μπορούν συνεχώς να μας διδάσκουν, να μας συγκρατούν και να δημιουργούν μια ισορροπία στην προσωπικότητά μας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αναφέρθηκα αρκετά σε αυτό το θέμα, αλλά μιλούν όλοι ωραία και ελπίζω να ακούσουμε πάρα πολλές γνώμες, γιατί είναι μεγάλη διδασκαλία και έχουμε ανάγκη της σωστής διδασκαλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ, Αντώνη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Βασίλης από τη Θήβα.
2: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Βασίλη μου, καλώς τον.
2: Η τελευταία φορά που σε είχα πάρει τηλέφωνο ήταν το 2003-2004, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Άκου τώρα.
2: Είχα ανοίξει ένα μπουκάλι με κρασί και είπα στην υγεία των ακροατών να στείλω θερμούς χαιρετισμούς τους στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Αγκουρίδη, στον κύριο Σταύρο από την Αμερική. Κύριε Σταύρο, είμαι ο φίλος του κυρίου Νίκ, που δεν είναι τώρα στη ζωή βέβαια. Ήθελα να πω κι εγώ δύο λόγια για την ταπεινοφροσύνη.
0: Να πεις.
2: Είναι από τις ιστορίες που ακούμε που έχει ο λαός. Ήταν μία φορά ένας νέος και είδε ο διάολος ότι θα του χάλαγε τα σχέδια. Αλλά ο Θεός τον είχε προορίσει για να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια. Έμπαινε στο αεροπλάνο, έπεσε το αεροπλάνο, αυτός γλίτωνε. Έμπαινε στο πλοίο, το πλοίο βυθιζότανε, αυτός γλίτωνε. Κατάλαβε ο διάολος ότι με την άκρη του ματιού του τον παρακολουθούσε, τον πρόσεχε ο Θεός, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Είχε σκοπό να τον βγάλει από τη μέση για να μπορέσει να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια. Mm-hmm. Έντεχνα παίρνει την κοπέλα που είχε επιλέξει για να ζει.
0: Ναι. Βασιλή.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν σε ακούω, μίλα μου πιο κοντά.
2: Ναι.
0: Έντεχνα λοιπόν.
2: Έντεχνα ο διάολος αφαιρεί την ζωή από την κοπέλα που είχε επιλέξει για να παντρευτεί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και τώρα σκέφτηκε ο διάολος από τη στιγμή που του συνέβη αυτό, είναι βέβαιο ότι θα χάσει τη ζωή του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκεί στο σπίτι που ήταν, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως υπάρχει ένα διάστημα ημερών που κλαίμε μέρα νύχτα. Έκλαιγε λοιπόν στο κρεβάτι του μέρα νύχτα και του εμφανίζεται, του στέλνει ο Θεός έναν άγγελο για να του δώσει το παρόν. Του είπε κάτι, του είπε είσαι καλό παιδί, ακούστηκε μια βροντερή φωνή, ακούστηκε σε όλο το σπίτι, ήταν μόνος του όμως στο σπίτι. Mm. Στο ίδιο δωμάτιο ήταν και ο εκπρόσωπος του διάολου. Mm. Λοιπόν, μετά από την φωνή που άκουσα από τον άγγελο κυρίου ο νεαρός, λοιπόν σκέφτηκε ότι αν πράγματι αυτό που συνέβη έγινε μετά από παραχώρηση του Θεού, εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος είμαι υποχρεωμένος να αποδεχτώ αυτό που συνέβη και να συνεχίσω ήρεμα την ζωή μου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του και ακούστηκε η φωνή από τον εκπρόσωπο του διαόλου να του λέει «Βασίλη, με νίκησες». Αυτή είναι
0: η ιστορία.
2: Η ιστορία. Και να σου πω και μία δεύτερη, επιτροχάδη. Κάποια στιγμή ένας νεαρός έμεινε χωρίς δουλειά. Δεν είχε τη δυνατότητα να δανειστεί, χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη. Εν πάση περιπτώσει αποφάσισε να πάει σε ένα ματρί και να κλέψει μια γίδα. Την πήρε τη γίδα στην πλάτη, την έφερε στο σπίτι, την ετοίμασε να τη βάλει στο φούρνο. Από το βοσκοπτόπι, από το ματρί που πήρε τη γίδα, εκεί κοιμόταν ένας αλουδαπός. Τον είδε που πήρε την γίδα στην πλάτη, τον ακολούθησε από κοντά και κατάλαβε σε ποιο σπίτι ήταν, από ποιο σπίτι, σε ποιο σπίτι έμενε ο κλέφτης. Την άλλη μέρα που πήγε το αφεντικό του είπε, είπε στο αφεντικό ότι ήρθε κάποιος, πήρε μια γίδα, του λέει ποιος είναι, του λέει πάμε να σου δείξει το σπίτι. Του δείχνει το σπίτι, φωνάζει ο Τσοπάνος εκεί, ο Βοσκός, φωνάζει όλα τα κανάλια της τηλεόρασης για να τον ξεστηρίσει. Έρχονται οι δημοσιογράφοι, λέει εδώ το πάνω σε κατηγορεί ότι έκλεψε στη γίδα. Και απαντάει το παιδί, ναι πράγματι έμεινα χωρίς δουλειά, χτύπησα τη μία πόρτα, χτύπησα την άλλη, δεν μπόρεσα να πάρω μία βοήθεια, έκλεψα μία γίδα για να φάω ρε παιδιά, έχω πάρει και λίγο κρασί, καθίστε να σας κάνω το τραπέζι. Αυτή η απάντηση κατά τη δική μου την κρίση είναι η σωστή, δηλαδή το να είσαι ειλικρινής και να πεις την αλήθεια. Το να βγει και να πει με ύφος 10 καρδιναλίων, 10 λουδοδίκων και ενός Κέσσαρα ότι δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή της γίδας, το μόνο που θα μπορούσε να καταφέρει ήταν να γκρεμιστεί στα μάτια των Ελλήνων πολιτών κατά τη δική μου την κρίση. Mm. Και είναι πιο, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό από την κλοπή της γίδας.
0: Ωραίο.
2: Αυτά είχα να σας πω.
0: Και
2: να
0: δεν μου λες, τώρα που είπες 2002...
2: 2003, δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό ναι, ήσουν. 2003-2004 ήταν.
0: Ναι, ήμουνα στην ΕΡΤ.
2: Α, ναι, εκείνα. Εκεί τότε, σε πήρα τηλέφωνο εκείνα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με πήρες μετά από 20 τόσα χρόνια,
2: σε παρακολουθούσα αναδιαστήματα, όπου και αν ήσουν, κάποια στιγμή σε ακούγα, αλλά δεν ξαναπήρα τηλέφωνο από τότε, αλλά θέλω να σου πω ποια ήταν η πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο.
0: Αν σου πω ότι θυμάμαι τη φράση «Έχω ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί και το πίνω στην υγεία των ακροατών».
2: Ναι, αυτό είπα, το θύμισα μήπως τυχόν και το θύμισα.
0: Το θυμάμαι. Μπράβο.
2: Ναι, μπράβο.
0: Το θυμάμαι.
2: Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, αγαπητέ μου Βασίλη. Είναι η σύζυγός μου κατάγεται από ό,τι είπα.
2: Ναι. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
0: Κοντοχωριανή βγήκαμε. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ που ακούστηκα.
0: Σε περιμένω πάλι, να είσαι καλά.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν.

0: Θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας, αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια. Μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θα θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δύο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις τζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποιητά ταξίδια που κλαίνε. Οι μεθυσμένοι τρικλίζουν κάτω από το βάρος της απεραντοσύνης. Έξω από τα ορφανοτροφία, σωπαίνουν τα διωγμένα παραμύθια και η γυναίκα στο παράθυρο, τόσο θλιμμένη που είναι έτοιμη να φύγει για τον ουρανό. Όλα θολά, συγκεχημένα. Άλλοι φτιάχνουν από μας ένα πρόσωπο για δική τους χρήση. Ποιοι είμαστε? Άγνωστο, και μόνο καμιά φορά μέσα στους εφιάλτες μας βρίσκουμε κάτι από τον αληθινό εαυτό μας. Χέρια που γκρεμίστηκαν σε αδέξιες χειρονομίες, με νεξεδένια ευσπλαχνία του δειλινού που σκορπίζει λίγες βασιλικές δαντέλες στα γυροκομεία. Το θεϊκό δικαίωμα των φτωχών πάνω στα υπάρχοντα των άλλων. Τα μοναχικά βήματα του περαστικού που σου θυμίζουν όλη τη ζωή σου. Ω, γενιά μου χαμένη, πήραμε μεγάλους δρόμους, μείναμε στη μέση. Φίλοι παιδικοί που είστε, με ποιους θα συνεχίσω τώρα την περιπλάνησή μου στο άπειρο? Οι μεγάλοι κάθονται στα καφενεία. Οι γρίλοι τα βράδια προσπαθούν να συλλαβήσουν το ανίποτο. Η μητέρα άνοιγε τα γράμματα με τη φουρκέτα της. Η ζωή μας είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Μια θλίψη τα απογεύματα, σαν άρωμα από παλιά βιβλία. Και κάθε φορά που προσπερνάμε ένα διαβάτη, είναι σαν να λέμε αντίο σε όλη μας τη ζωή. Τάσος Λιβαδίτης. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Μαρκατού να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2 και 5. Η αγαπητή μας Άννα είναι στη γραμμή. Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα σε όλους τους συνταξιδιώτες από Ανατολή μέχρι τη Δύση. Από Αυστραλία μέχρι Γερμανία, τι ωραία. Τι μαγικό είναι αυτό που γίνεται με το ραδιοφόνο, πάρα πολύ μου αρέσει. Μας ενώνει δηλαδή όλους μαζί μέσα σε μια ραδιοβάρκα. Βασικά αυτό δεν είναι βάρκα, είναι...
0: Το θορυκτό Ποτέμκιν.
1: Ναι, πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ακούω και όλους τους συνταξιδιώτες, αλλά και ο κύριος από την Αυστραλία, ο κύριος Αντώνης,
0: ναι.
1: Πόσο σοφός είναι, πόσα πράγματα ξέρει και αυτός και μας λέει. Πραγματικά.
0: Είναι πολύ σπουδαία περίπτωση.
1: Ναι, πάρα πολύ, όπως και όλοι δηλαδή. Και στενοχωρέθηκα με την κυρία της συμπατριώτησά μου και όλα, ότι δεν την προτιμούν, λέει, στα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, Μάνο μου, θυμάσαι και θυμόσαστε που έλεγα για τον Τύμβο που είχε γίνει άντρο των φοιτητών.
0: Ναι.
1: Και όλων των ερπετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγαμε για μπάνιο το απόγευμα και είδα ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες. Καθαρίζουν το χώρο, ναι, ανάσταση.
0: Άκου τώρα.
1: Βέβαια. Επιτέλους δηλαδή, οι τουρίστες δεν θα κρέμονται απ' έξω σαν τα πιθηκάκια εκεί πέρα για να δουν. Θα έχουν πρόσβαση να μπουν και μέσα, να θαυμάσουν. Ναι.
0: Έτσι. Και ευελπιστώ ότι... Όχι ευελπιστώ, ενώ βοήθησε ίσως το ότι το είπες το θέμα αυτό με χτες το βράδυ, πότε ήταν, προχτές.
1: Ναι.
0: Γιατί σημαίνει ότι κάποιος το άκουσε και τους το μετέφερε. Ότι μακάρι. Γίνανε ρεντίκολα στο ράδιο.
1: Μακάρι, μάνο μου.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι τα χορτάρια 2 μέτρα μέσα σε ένα χώρο τέτοιο.
0: Ναι. Αλλά πάντως είδες με τι αμετροέπεια, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε την κληρονομιά μας και με πόση αδιαφορία.
1: Αδιαφορία, ναι, σκοτώνει πραγματικά. Δηλαδή σε πιάνει μια στεναχώρια για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν λάμπει, αλλά δια της απουσίας της, μάλλον.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, έτσι είναι. Τη σημερινή εποχή δηλαδή. Και ένας μύθος που μου έρχεται σχετικά με την ταπεινοφροσύνη είναι του Εσώπου, ο λαγός και η χελώνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, που... αυτό μου ήρθε μέσα στο μυαλό. Που με την αδυναμία του ο λαγός και τη σιγουριά του, ναι.
0: Πήγε και κοιμήθηκε.
1: Η χελώνα τον κέρδισε. Αυτό μου ήρθε.
0: Αυτό είναι.
1: Κατευθείαν στο μυαλό μου. Εκεί εγώ με τα παραμύθια. Μανία, τόσα παιδιά, 3 παιδιά από τα παραμύθια που διαβάζει. Δουζίνες ολόκληρες.
0: Και πάντα λέγανε λίγο ακόμα
1: ναι,
0: μέχρι να κοιμηθούν.
1: Ναι. Και παραλίγο εμένα να πάρω ύπνο.
0: Ναι.
1: Όχι αυτά. Εν τω μεταξύ έκανα και κάποιες έτσι περικοπές όταν έλεγα κάποια παραμύθια. Κανονικά παραμύθια δηλαδή, όχι με το στόμα που λέγει ο γιος μου. Αλλά χωρίς να τα διαβάζω, αφαιρούσα κάποια, έτσι, κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Και με διώθαν, όχι, δεν είναι έτσι, δεν μου το είπες καλά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ήθελε και τη λεπτομέρεια. Αυτά λοιπόν, Μάνο μου, είχα να πω.
0: Πήγατε για μπάνιο σήμερα.
1: Ναι, πήγαμε για μπάνιο. Μέχρι στιγμής αυτά μπάνια έχουμε κάνει.
0: Λίγα είναι.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και πόσα παγωτά έχετε φάει.
1: Παγωτά, ναι.
0: Δεν τα μετράγαμε κάποτε.
1: Τα μετράγαμε, δεν λες τίποτα. Παγωτά, εντάξει, όχι πάρα πολλά. Εγώ το παγωτό το αφήνω και λιώνει βασικά. Κρεμούλα τρώω, όχι παγωτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Με ενοχλεί στο λαιμό του πολύ παγωμένο.
0: Εντάξει.
1: Και αυτά λοιπόν, μάλλον είχα να πω.
0: Δεν μου λες, όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να έχει εμπλακεί σε ένα οικονομικό σκάνδαλο και αντί να συγγύσει, ας πούμε, να πάει να κρυφτεί, βγαίνει στα κανάλια και μιλάει με έναν τρόπο, ξέρεις, αλαζονικό. Τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι ότι τόσα ξέρει και τόσα κάνει. Αφού αυτό έχει, αυτό κάνει μια ζωή, πώς θα αλλάξει, μάλλον. Πώς να σκεφτώ? Άμα ήταν άλλος άνθρωπος, δεν τα έκανε και αυτά που έκανε. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, τι να σκεφτώ? Απλά αυτά να τα θυμόμαστε όλα όταν πάμε να ψηφίσουμε.
0: Ναι, ναι. Που
1: γιατί
0: δεν
1: καταλαβαίνω για ποιον λες αυτός ο συγκεκριμένος, να μην λέμε ονόματα.
0: Ναι.
1: Κάποτε ήταν γιατί είναι υποψήφιος για δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, σε πληροφορώ με τι κριτήριο. Γιατί άκουγα τις γυναίκες που μιλούσατε εκεί στο εκλογικό και αυτά.
0: Τον βρίσκαν όμορφο.
1: Ναι, μπράβο. Αχ, λέει, αυτός είναι, λέει, κούκλος, αυτόν θα βγάλουμε, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Άντρακλας, ωραίος. Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Οι ωραίοι
0: έχουν χρέη.
1: Δεν έχουν... ναι, μόνο από αυτούς δεν έχει χρέη.
0: Όχι, γιατί με τόσα λεφτά.
1: Και καλά,
0: τώρα μπορεί να είναι, ξέρεις, να αποδειχτεί ότι είναι και άλλα λεφτά από πίσω και τα λοιπά. Αλλά σε αυτή τη χώρα μόνο ο Τσοχατζόπουλος πήγε φυλακή, κανείς άλλος δεν πήγε ποτέ.
1: Ναι, μόνο αυτός
0: πήγε. Ναι.
1: Ήρωας, ήρωας. Τι να πω κι εγώ, βρε μάνα μου. Τι να πω.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρω. Κάνουμε τα λόγια μας και λέμε τώρα, ή εμείς, πώς το λένε, που λέμε, ή στραβά... αρμενίζουμε, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή εμείς στραβά αρμενίζουμε, πώς το λέει.
0: Έτσι το λέει.
1: Ναι, έτσι το λέει. Ναι, λοιπόν. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, Μανούλα μου. Καλή δύναμη.
1: Θα τα πούμε ξανά.
0: Αμέ.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης.

0: 2-11-10-80-8-0 2-11-10-80-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Ηλία μου από το Περιστέρι.
3: Γεια σας κύριε Μάνο. Και σε όλη την εκλεκτή παρέα που ξενυχτάει. Μ' άρεσε το θέμα απόψε,
0: ναι.
3: Και με πάει σε ένα θέμα που έτυχε σε μένα το 1990.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να το αφηγηθώ.
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, την ιδιότητα την έχουμε πει. Εκτός του τραγουδιού που έχω, ήμουν και ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.
0: Ναι.
3: Και εκεί στο συνεργείο το 1990 που δούλευα, ήρθανε δύο τύποι από τη Βόρεια Ήπειρο, από την Αλβανία, στο μαγαζί μου. Είχαν ανοίξει τα σύνορα τότε, το 90. Και καθόταν δίπλα, τελείωσα τη δουλειά μου, μου λένε Ηλία Κόντι, λέω ναι, αγκαλιές, εντάξει. Λέει, τρέχαμε από χωριό σε χωριό, ποιος θα έφερε τραγούδια σου να γράψουμε. Σε ακούγαμε κρυφά, σε έτσι, δι' αυτό. Τέλος πάντων, σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο, νομίζαμε είσαι κανένας μεγάλος και σε βλέπουμε τώρα με τη φόρμα και μας κάνει εντύπωση. Αλλά κράτησε μια κουβέντα όμως φεύγοντας που είπαν. Λέμε, λέει, στον τόπο μας, το δέντρο που έχει καρπούς γέρνει προς τα κάτω. Αυτό που δεν έχει καρπούς φεύγει όλο ευθεία και ούτε σκιά δεν δίνει. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα.
0: Ωραία.
3: Όταν την ταιριάξεις με τη σεμνότητα, δηλαδή αυτός που έχει να δώσει είναι σεμνός και ταπεινός. Και είπατε για τους μεγάλους ποιητές εκεί πριν, έχω και εγώ να πω και για τον Πετρολούκα.
0: Ναι, τον Χαλκιά.
3: Ναι, που έχω από το 80 μαζί του. Δεν άκουσα μια φορά να πει για τον εαυτό του. Και του έλεγα, βρε Πέτρο, όλοι σου ρίχνουν πλάτη σε πλάτη, εσύ δεν σε άκουσα μια φορά να πεις μια κουβέντα άσχημη. Οι συνάδελφοι μεταξύ τους, έτσι.
0: Ναι.
3: Μου λέει η Λία, κοίτα να πάρεις και από τον τελευταίο εκείνο το λίγο. Κάτι έχει και ο τελευταίος. Άστα τα άλλα, μου λέει, το ψωμί του θέλει να βγάλει. Ένας τεράστιος Πετρολούκας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Αυτό ήθελα να πω για την σεμνότητα και να πω και ένα αντίθετο που μου έτυχε προχθές στο δρόμο με τους Νταΐδες.
0: Για πες.
3: Σταματημένος στη Θηβών, έρχεται ένα μηχανάκι δίπλα και με έβριζε. Λέω, ανοίγω το τζαμ, τι σημαίνει. Δεν βλέπεις τους καθρέφτες και τα λοιπά. Τι να δω, σταματημένοι και τα λοιπά. Προφανώς ήθελε να το ανοίξω δρόμο από δεξιά να προσπεράσει. Από δεξιά. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε, του λέω. Ο, ορμάει έτσι. Φύγε, του λέω. Με το φύγε, στείνει το μηχανάκι μπροστά, να έρθει να κάνουμε καυγά. Mm. Και πού τυχαίνει, ρε φίλε, εκείνη την ώρα, τρία αγόρια αστυνομικοί και μια αστυνομική, να ούτε φαινόταν πουθενά που ήταν αυτή, ούτε. Και πάνε και τον αρπάζουν έτσι εκεί και λέω, Παναγία μου ο Θεός, τώρα τους έστειλε. Γι' αυτό δεν πρέπει κανένας να μιλάει στο δρόμο, δεν ξέρεις με τι μπορεί να μπλέξεις. Στα καλά καθόμενα, έτσι. Και πώς ξεμπλέκεις με αυτούς.
0: Δεν ξεμπλέκεις, αγόρι μου, δεν ξεμπλέκεις.
3: Πού να ξέρεις τι είναι αυτός. Έστειλε το μηχανάκι για να έρθει να με χτυπήσει.
0: Ναι.
3: Και πάνε και τον αρπάζουν οι αστυνομικοί. Πού στο πουθενά τώρα, μέσα στη Θηβών, ούτε καμιά λάνα ήταν, ούτε φαινόταν πουθενά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάλι καλά, Ηλία μου.
3: Πάλι καλά που την κλείδωσα.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Γιατί πραγματικά δεν ξέρεις.
1: Ήθελα να το πω έτσι γενικά, γιατί κάνουμε λάθος. Δεν πρέπει να μιλάς καθόλου, όσο και να νομίζεις ότι κάποιος είσαι δυνατός ή...
0: Μα δεν ξέρεις αν είναι ο άλλος οπλισμένος με κάτι.
1: Ναι.
0: Σε ξεκυλιάσει με ένα κατσαβίδι, ας πούμε.
1: Και έτυχαν τόσα. Έχουν τύχει τόσα.
0: Μα εδώ δέρνουνε γυναίκες, ρε εσύ. Δηλαδή και μόνο από αυτό βλέπεις τι κακαντράκια είναι, ας πούμε. Κατεβαίνει κάτω και πλακώνει μια γυναίκα στο ξύλο.
1: Πού μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι οικογένειες είναι αυτές που μεγαλώνουν τέτοιους ανθρώπους.
0: Μπορντέλα είναι, δεν είναι οικογένειες, μπορντέλα είναι.
1: Δεν είναι οικογένειες αυτές. Τι να πω.
0: Γιατί άμα τον έχεις δει από όταν είναι μικρός ότι έχει τέτοιες τάσεις, το σαπίζει στο ξύλο και του περνάνε.
1: Λέω στον αστυνομικό, μετά και δύο μέτρα ήρθε, γράψον του λέω. Φύγε, μου είπε, μου το είπε με την έννοια ότι καλά που ήμασταν εδώ πέρα και τη γλίτωσες. Τέλος πάντων ξεκινήσαμε, πήγε πιο πέρα στα 50 μέτρα, παρκάρισε, ήταν το μαγαζί, σε κάποιο μαγαζί πήγαινε εκεί, τι έκανε και γέλαγε. Δηλαδή τι γλίτωσε, γέλαγε ή τι μαγιά έκανε αυτός. Πώς τη γλίτωσε δηλαδή που έπρεπε, κανονικά έπρεπε να του κάνω μήνυση εγώ εκεί. Αλλά άντε άνοιξε τώρα ιστορίες εκεί.
0: Όχι μωρέ, το θέμα είναι να έχεις το νου σου την επόμενη φορά, μην ανοίγεις ούτε το παράθυρο.
1: Ούτε το παράθυρο, μου έγινε μάθημα.
0: Έτσι.
1: Έγινε μάθημα αυτό.
0: Έτσι. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά, κύριε Μανώ.
0: Να προσέχεις, το καλό.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ταπεινοφροσύνη, είδος σε έλλειψη στην Ελλάδα. Θυμάμαι τον Δημήτρη Χόρν, που πραγματικά ήταν η μεγαλύτερη μορφή που πέρασε ποτέ από το θέατρο. Ήταν ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιρνε ένα κείμενο που μπορεί και να μην ήταν τίποτα της προκοπής και το μεταμόρφωνε πάνω στη σκηνή. Ποτέ δεν ήταν ένα επιρμένο «ον». Ήταν μια σεμνότης ολόκληρη. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Μιας που λες μάνο μου για το Δημήτρη, Δημήτρης Χόρ, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι μια συνέντευξη που έδινε κάπου και πόσο γενναιόδωρος ήταν. Πήγε και είδε στο θέατρο τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Γνωστός είναι,
0: ναι,
1: ο ηθοποιός,
0: ναι, ναι,
1: αυτός. Ναι. Τότε βέβαια αυτός ήταν στα ξεκινήματά του, πιο νέος. Και το θυμάμαι που λέει, πήγε για τον Συνεχάρη. Τον είδε στο θέατρο και πήγε για τον Συνεχάρη. Και του, και τέτοια γενναιοδωρία, δηλαδή, του φάνηκε περίεργο του ανθρώπου.
0: Θαυμάσιο θα του φάνηκε, όχι περίεργο.
1: Θαυμάσιο ακριβώς. Θαυμάσιο και σου δίνει και φτερά για να πας παρακάτω, να το πω. Δηλαδή παίρνεις ένα μπράβο. Mm-hmm. Απαραίτητο μπράβο, ας πούμε. Λοιπόν, μαθαίνουμε γράμματα τώρα, σπουδάζουμε, παίρνουμε γνώσεις. Όλα αυτά για να πετύχουμε στη ζωή μας. Τώρα, πώς θα βρούμε... Όλα αυτά τα κάνουμε για να βρούμε μια καλή δουλειά, με καλές αποδοχές. Όλα αυτά είναι θεμητά κατά τη γνώμη μου. Κανείς όμως δεν μας έμαθε τη ζωή. Πώς να είμαι άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος. Όταν αποκτάμε εμπειρίες και περνάνε κάποια χρόνια, τότε καταλαβαίνουμε πόσο τιμητικό είναι να είσαι άνθρωπος και καλός άνθρωπος. Με εφόδια μεν, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και ένας ταπεινός άνθρωπος. Ξέρεις τώρα πώς να σταθείς, ξέρεις πώς να διαχειριστείς την κριτική όταν σου λένε καλά λόγια, ας πούμε. Τι καλός που είσαι, σου λέει ο άλλος. Αλλά και όταν ακούς αρνητική κριτική, πολλές φορές.
0: Μάλιστα οι φιλόσοφοι λένε ότι η αρνητική κριτική είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις μέσα της κάτι που είναι σωστό.
1: Σωστό.
0: Καταλάβεις,
1: τώρα, ναι. Ναι, ναι. Τώρα αυτό που θα πω δεν είναι δικό μου. Όταν παραδέχεσαι ότι δεν τα ξέρεις όλα, τότε γίνεσαι σοφός. Αυτό το είπε ο Σοκράτης. Αυτό που λέει το γνωστό «εν είδα ότι ουδέν είδα», σωστά το λέω, νομίζω. Λοιπόν, είσαι ευγνώμων σαν άνθρωπος για όσα έχεις, τα οποία βέβαια τα απέκτησες με κόπο, δεν έβλαψες κανέναν, δεν ενόχλησες κανέναν. Κάπου εκεί απορρέει και τα πνευροσύνη του καθενός, ας πούμε. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως πέφτουμε και στην παγίδα όταν κάνουμε κάτι καλό, να θέλουμε να το φωνάξουμε, να το επικοινωνήσουμε. Τότε όμως κάπου χάνεται η αξία της προσφοράς. Όλα αυτά γίνονται, αν θέλεις να κάνεις κάτι καλό, ας πούμε, γίνεται αθόρυβα.
0: Μα δεν λένε κάνε το καλό και ρίξτε το στο γυαλό.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές, μάνο μου, όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος και λένε πέντε λόγια, ας πούμε, έτσι σαν επικίδιο και αυτά, και εκεί μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέραμε για αυτόν τον άνθρωπο, ότι έχει κάνει το τάδε καλό. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται πάντοτε υλική βοήθεια κάποιος άνθρωπος, ας πούμε. Αρκεί και η παρουσία σου. Δηλαδή το να πεις έναν άνθρωπο, εδώ είμαι εγώ για σένα, ότι αν χρειαστείς κάτι, ας πούμε, χωρίς την παναπουσία σου. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πω Μάνο μου ότι στο ιερατείο και στην πολιτική υπάρχει έλλειμμα ταπεινοφροσύνης. Εδώ πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Και επίσης θα δεις, σπάνια θα δεις έναν άνθρωπο με πολύ γνώση που να μην είναι ταπεινός. Συνήθως είναι ταπεινοί άνθρωποι.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι. Ναι. Έτσι. Ακόμη και στην καθημερινότητα υπάρχει, που ζούμε κάθε μέρα, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Παράδειγμα, ας πούμε, να σε προσπεράσω στο φανάρι, γιατί είσαι βλάκας, ας πούμε, πας αργά. Να σου πάρω τη σειρά στην τράπεζα, στο σούπερ μάρκετ. Εγώ έχω βρει ένα κόλπο, Μάνο μου.
0: Τι?
1: Όταν βλέπω κάποιον, ας πούμε, να ανησυχεί, του λέω περάστε. Αυτό, ξέρεις, τον κάνει... Δεν του αρέσει. Και στην καθομιλουμένη του τους πάω τα νεύρα με λίγα λόγια, ας πούμε, γιατί κορνάρι, μπα, περάστε. Περάστε.
0: Οδηγείς?
1: Οδηγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για πόσο ακόμη, αλλά πάντως οδηγώ.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι. Ναι. Και το, όσο μπορώ, γιατί μου χρειάζεται για τις υποχρεώσεις. Μάλιστα. Τι άλλο να πω, επίσης με τους πολιτικούς μας τα τελευταία γεγονότα μας έχουν κάνει λίγο ανωκάτω, μεγάλη αλαζονία, μέχρι εκεί που δεν παίρνει δηλαδή.
0: Μα είναι μια ασπίδα κιόλας.
1: Φοβερό.
0: Καταλάβεις, δηλαδή σου λέει τι άλλη επιλογή έχει.
1: Ναι.
0: Η άλλη επιλογή είναι να βγει να πει ότι πράγματι έτσι έγινε και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αντιθέτως, δηλαδή τρομάζω σε αυτό που βλέπω. Τρομάζω, εγώ θα κλεινόμουν μέσα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει και παιδιά. Προφανώς έτσι έχουν μάθει και εκείνα για μένα, με συγχωρεί που το λέω, Μάνο μου. Αλλά μην μου με τον πατέρα μου, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Φοβερό πράγμα, φοβερό. Και διάβαζα τώρα έτσι ένα... Λέει, μα εγώ, λέει, δεν είμαι πολίτης της Ελλάδας, λέει, είμαι επίτροπος, κάτι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, λέει, ανήκω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, ανήκουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα το ξέχασε, φαίνεται. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Φωτεινή μου.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα, γεια σας. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα. Σταυρουλά, για ξαναπάρε τον κύριο Στάθη, έπεσε γραμμή. Τώρα μιας και είδα το όνομα Στάθης, ο Στάθης από το Σικάγο που αποπειράτηκε χτες να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά δεν απαντούσε ύστερα στο τηλέφωνο, αν μας ακούει, ναι, εύχομαι να είναι καλά. Στάθη, με ακούς τώρα?
1: Ναι, σας ακούω κύριε Μάνο, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Λίγο τα μπερδεύω με τα κουμπιά όταν έρθει η ώρα για να μιλήσουμε και συμβαίνουν μερικά ατυχήματα.
0: Δεν πειράζει.
1: Καταρχήν θέλω να πω, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, οπότε κάθε φορά που σας παίρνω θέλω να σας κάνω και ένα κοπλιμέντο. Για την ποιότητα της εκπομπής είναι τόσο ηθικοπλαστική, δηλαδή προσπαθείτε με τόσο όμορφο και με τόσο ευγενικό τρόπο να δώσετε ό,τι καλύτερο και ό,τι ευγενέστερο υπάρχει, ας πούμε, πνευματικά στον άνθρωπο, σε πολλούς ανθρώπους. Το μόνο που είναι περίεργη ώρα που γίνεται αυτή η εκπομπή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Και φοβάμαι, ναι, το ξέρω, αλλά λέω τι ωραία θα ήταν να ήταν μια πιο βολική ώρα για πολύ περισσότερο κόσμο να την παρακολουθεί, να ακούει, να μορφώνεται. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχω παράπονο πάντως. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι πάμε πολύ καλά και ας είναι η ώρα.
1: Ναι, το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Ναι. Για τον κόσμο θα ήταν καλύτερο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά
1: πάντων,
0: να σου πω, δεν θα μπορούσα.
1: Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, έχω συνηθίσει.
1: Είναι η ώρα αυτή. Είναι
0: η ώρα μου.
1: Ναι,
0: τα φαντάσματα κυκλοφορούν στις 12.
1: Ναι, είσαστε τα καλά φαντάσματα όμως.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Τέλος πάντων, η ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι από τις σπουδαιότερες αρετές, για να πω και εγώ τη γνώμη μου έτσι επί του θέματος απόψε.
0: Παρακαλώ.
1: Και μπορώ να πω ότι όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, ότι είναι από τις ίσως και η μοναδική αρετή που μπορεί να τη συναντήσει περισσότερο κανείς και περισσότερο στα χαμηλότερα στρώματα. Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε τα στρώματα τα κοινωνικά, τόσο αρχίζει και αραιώνει, μέχρι που όταν φτάσουμε στα ψηλά κλιμάκια φυσικά σπανίζει. Αυτό το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις και στις επαγγελματικές μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει καταπληκτικός άνθρωπος, είναι τόσο καλός, τόσο άξιος και χαμηλών τόνων.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε πει για ανθρώπους ότι αυτό το χαμηλών τόνων σημαίνει ότι είναι ταπεινοί άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία, σε δύο γραφές έτσι για να τονιστεί η σπουδαιότητα της ταπεινοφροσύνης. Η μία αφορά στη μοναδική διδασκαλία που έκανε ο Χριστός, που άσχετα αν πιστεύει κανείς, αν υπήρξε δεν υπήρξε, αν πιστεύει αν ήταν Θεός ή δεν ήταν, δεν έχει σημασία. Οι διδασκαλίες που έμειναν από όλη αυτή την ιστορία, αυτές έχουν την αξία. Ας θυμηθούμε λοιπόν στη μοναδική ομιλία που έκανε, στην επί του όρους ομιλία, στους μακαρισμούς με τους οποίους ξεκίνησε και λέει ότι μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, και δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι εννοούσε τους χαζούς και τους ανόητους. Εννοούσε ακριβώς τους ταπεινόφρονες και αυτούς που δεν έχουν καμία λαζονία και καμία αυτή. Και το δεύτερο έτσι θέμα που ήθελα να θίξω ήταν και στον μύθο του βασιλιά Αρθούρου με το Άγιο Δισκοπότηρο, ότι αυτός που βρήκε το Άγιο Δισκοπότηρο τελικά ήταν ο υπηρέτης του ενός υπότη.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί λέει στο τέλος, γιατί ήταν ο ταπεινότερος όλων. Και μπόρεσε και είχε το χάρισμα, ας πούμε, και το χρήσμα.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσει να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο, που είναι φυσικά η αρετή και όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθούν μια έτσι ενάρετη τη ζωή.
0: Mm.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ζεις πολλά χρόνια, Στάθη μου, στη Ραφίνα?
1: 30.
0: Α,
1: 30 χρόνια. Ναι, από τότε που ξέρω εγώ, μετά που παντρευτήκαμε τη γυναίκα μου, φτιάξαμε ένα σπίτι εδώ στη Ραφίνα.
0: Και η δουλειά σου είναι στη Ραφίνα?
1: Εμένα ήταν, Όχι, η δουλειά μου ήταν, έχω δουλέψει στον Τιτάνα, στα εμπορικά τμήματα στον Τιτάνα, στο Σκαλιστήρι, σε διάφορες μεγάλες
0: εταιρείες. Οπότε ήταν εκδρομή για να πας, ε.
1: Α, πριν φτιαχτεί η Αττική Οδός, ναι, το γραφείο ήταν στο Κουκάκι.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Α, καλά, 2 ώρες για να φτάσω. Πήγαινα από τον Καρέα από πάνω, από τον περιφερειακό, δηλαδή από τον Καρέα, να κατέβω και σε Αριανή. 2 ώρες για να φτάσω και 2 ώρες μετά για να γυρίσω.
0: Ναι.
1: Το πράγμα ενσώθηκε με την Αττική Οδό. Αλλά πάνω που φτιάχτηκε η Αττική Οδό, μετακομίσαμε εμείς και ήρθαμε στη Αθήνα, οπότε μετά δεν χρειαζόταν να κατέβω τόσο πολύ στην Αθήνα. Το γραφείο ήρθε στην Κηφισίας απέναντι από το Υγεία, οπότε άλλαξαν πολλά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια ήταν πιο... Ναι, προς το καλύτερο. Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ καλύτερα από αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω, έτσι.
0: Ενώ όταν πρωτοπήρα το αμάξι, μου άρεσε πάρα πολύ να οδηγώ. Τώρα συχαίνομαι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν... Τώρα εγώ είμαι 78 ετών, ναι, και μου αρέσει ακόμα να οδηγώ και οδηγώ και αυτά, δεν έχω πρόβλημα να οδηγήσω. Και σε κίνηση και σε...
0: κίνηση δεν μπορώ.
1: Όχι, εγώ είμαι και ήρεμος, έτσι δεν...
0: Μα και εγώ ήρεμος είμαι. Ναι, ούτε εγώ νευριάζω, τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή ηρεμό, λέει, εντάξει, αυτό είναι, ας το απολαύσουμε όπως μπορούμε και κάποτε θα φτάσουμε. Yeah. Βέβαια έφευγα πάντα νωρίτερα. Δεν καθυστερούσα σε ραντεβού μου, σε επαφές και τέτοια.
0: Και εγώ.
1: Θέλω να είμαι νωρίτερα πάντα 1/4, μισή ώρα, και το κατάφερα γιατί έφευγα 3 ώρες νωρίτερα, ξέρω εγώ, τότε που δεν υπήρχε Αττική Οδός και αυτά. Αν και τώρα με την Αττική Οδό έχει μπλοκάρει πάλι.
0: Ναι, και βέβαια.
1: Τους τελευταίους μήνες έχει μπλοκάρει και Αττική Οδός. Ναι. Ορισμένες ώρες δηλαδή είναι προσπέλαστη.
0: Το ξέρω. Μάλιστα, κυρία μου.
1: Τέλος πάντων, χάρηκα που
0: και εγώ, Στάθμη,
1: τα είπαμε έτσι διαζώσεις για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Έτσι να προσπαθείτε να μορφώνετε τον κόσμο και να δίνετε έτσι τόσο καλή πνευματική τροφή. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: καλημέρα
0: σας. Για χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σε περιμένουμε πάλι.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν,

0: Και από τον Στάθη που ζει στη Ραφίνα πάμε στο Στάθη που ζει στο Σικάγο. Γεια σου Στάθη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου και
1: θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη για το χθεσινό.
0: Δεν πειράζει καλό μου.
1: Γιατί ήταν όλο λάθος δικό μου. Για τη θεματική σήμερα δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω κάτι που είχε πει ο Μπουκόφσκι, που είναι σχετικό με αυτό, ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, ότι το περίεργο λέει ότι στον κόσμο οι άνθρωποι, οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι βλάκες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση.
0: Και βεβαιότητες.
1: Και σχετίζεται απόλυτα με αυτό που συζητάτε σήμερα.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Έτσι. Είναι μεγάλο λάθος να μην είναι κάποιος, να έχει κάποιος έπαρση, γιατί η έπαρση σιγά πιστεύουμε και εμείς αυτά που θέλουμε να δείξουμε για τον εαυτό μας και χάνουμε την προσπάθεια, στερούμαστε την ανάγκη να δούμε τις ελλείψεις μας και να μάθουμε πράγματα, να διορθώσουμε λάθη μας. Δηλαδή η έπαρση μας κάνει, μας δίνει την ψευδέστηση του όλα εντάξει, καταλάβατε. Γιατί η χτεσινή θεματική διαπίστωσα έτσι από τις ομιλίες όλων των ακροατών ότι ο καθένας έχει ένα τρόπο να πιστεύει, τον δικό του τρόπο. Και κάπως έτσι είπε και εγώ, ναι, πιστεύω ας πούμε με το δικό μου τρόπο να πηγαίνω στην εκκλησία, όχι όπως για, τόσο για την προσευχή όσο γιατί τη βλέπω ας πούμε σαν ένα κομμάτι από Ελλάδα. Την προσευχή αρκούμε σε αυτά τα υποδείγματα προσευχών που μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Δύο υποδείγματα προσευχών μας έχει δώσει ο Χριστός και το ένα είναι η Κυριακή Προσευχή, το Πατερημών, και το άλλο υπόδειγμα είναι στη προσευχή του Τελώνη, που είναι μόλις 5 λέξεις, τίποτα παραπάνω. Η προσευχή ας πούμε πολύ σπάνια θα ζητήσω κάτι, πρέπει να βρεθώ σε πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη αυτή, συνήθως είναι μορφή ευχαριστίας. Ας πούμε και με απλά λόγια δεν δέχομαι δηλαδή όλες αυτές τις τυπικούρες που πολλές φορές μας επιβάλλουν οι ιερωμένοι μας. Από τους ιερωμένους δηλαδή σαν ο μόνος που μου γούσταρε ήταν, θεός χωρίς τον, ήταν ο μακαριστός της Αλβανίας, ο Αναστάσιος.
0: Ναι, μορφή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Δεν είμαι κάποιος αιρετικός, αλλά έτσι έχω τις παραξενίες, τις ιδιορυθμίες μου. Και,
0: κατανοητό.
1: Ζω με αυτές. Η πρόχθεσινη θεματική και αυτή ωραία για την ντροπή. Η ντροπή θεωρώ ότι είναι ένα warning signal, είναι ένα σήμα κινδύνου ότι κάτι κάνουμε λάθος. Όμως το σήμα αυτό το πιάνουν μόνο όσοι έχουν φιλότιμο. Δεν είναι ας πούμε για οποιονδήποτε άνθρωπο, δηλαδή τους ανθρώπους που κινούνται στην γκρίζα ζώνη μεταξύ θράσους και ανέδειας, ούτε που καν θα το αισθανθούνε. Είναι ένα καλό πράγμα γιατί μας αφυπνίζει και μας και αυτό που νιώθουμε ας πούμε μας κάνει να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
0: Να είσαι καλά, δεν καμία υπομονή.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι ότι μπορεί να αρέσουν σε όλους αυτά που λέω.
0: Μα γιατί
1: για κάποιον,
0: ούτε και αυτά που λέω εγώ αρέσουν σε όλους.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να κουράζω καμιά φορά. Δηλαδή
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην σε απασχολεί.
1: Άκουσα κάτι που είπατε για κάποιο πολιτικό. Δεν θέλω να πω ότι πέφτω από τα σύννεφα, δεν θα αναφέρω ονομαστικά. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή δεν απευθύνομαι δηλαδή στο άτομο, απευθύνομαι στην πράξη. Πολλοί όμως μας προειδοποιούν κάποια στιγμή, δηλαδή γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν πέφτω από τα σύννεφα. Πριν από 4 χρόνια ένας δικαστικός λειτουργός έλεγε τα οικονομικά κάποιον και στο συγκεκριμένο υπουργό και άλλον έναν τους βρήκε ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τα βάφτισε αδιευκρινίστα χωρίς να εφαρμόσει όμως το πόθεν έσχες. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να είχαν προλάβει κάποια πράγματα εάν η δικαστική λειτουργία έκαναν το καθήκον τους, γιατί αδιευκρίνιστα ποσά δεν είναι νομικός όρος. Όποιο νομικό γλωσσάρι και αν ανοίξετε δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Αυτό που υπάρχει είναι ποθενέσιες. Το ποθενέσιες, αυτοί οι δύο υπουργοί, πρώην υπουργοί που βρέθηκαν λεφτά στους λογαριασμούς τους αδικαιολόγητα, δεν το εφάρμοσαν οι δικαστικοί λειτουργοί. Δηλαδή, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και η ισονομία είναι πάνω από τον νόμο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αφού δεν περέθηκαν μεσομέρια, ήταν σαν να ακύρωσαν το νόμο, σαν να απένιμαν επιλεκτική δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πω, να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Και εσύ, Στάθη μου, έχει καλό καιρό εκεί?
1: Εντάξει, μια χαρά είναι ο Θεός, έχει κάτι συννεφάκια, έχει κάτι, είχε λίγο βροχούλα, αλλά δεν είναι...
0: Δεν κάνει ζέστη.
1: Είμαι μεγαλός. Όχι, δεν κάνει πολύ ζέστη, εκεί γύρω κάνα 25 έχει.
0: Τέλεια.
1: Αλλά είναι πιο υγρός ο καιρός εδώ, δεν είναι ο άπεκτος καιρός, ο καιρός της Ελλάδος, να εξηγούμαστε.
0: Ναι, καλά, φυσικά.
1: Αλλά δεν είναι, δεν με επηρεάζει όμως πολύ και έχω συνηθίσει, ας πούμε, και η χαρά ή το κέφι είναι θέμα περισσότερο προδιάθεσης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν πρέπει απαραίτητα να έχει καλό καιρό για να αισθανόμαστε ωραία. Δεν πρέπει απαραίτητα να είναι Σάββατο ή Κυριακή. Η χαρά μας χτυπάει την πόρτα εφόσον είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε ανά πάσα στιγμή. Και βρίσκεται σε ένα παιδικό χαμόγελο, σε μια κουβέντα ενός καλού φίλου, στην καλή παρέα, παντού είναι κρυμμένη. Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Στάθη μου, στο καλό, γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: Και μπήκαμε στην επόμενη ώρα που είναι η τέταρτη κατά σειρά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση νωρίτερα πάντως ήταν ο φίλος που είπε ότι η προηγούμενη φορά που είχε καλέσει ήταν το 2003. Δηλαδή 23 χρόνια πριν, ας πούμε. Θέλω ειλικρινά τώρα, αν υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που έχει ανάλογη εμπειρία, έχει καλέσει δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας το πει. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Μάκης, ο φορτηγατζής θα τον πω εγώ, οδηγός βαρέως οχήματος. Γεια σου Μάκη.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον. Πού είσαι?
1: Στην Αγγλία είμαι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου. Τα έχουν παίξει.
1: Σήμερα στον περιφερειακό του Λονδίνου στη Μη 25, είχε γίνει ένα ατύχημα. Είχαν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα. Ήταν μια θερμοκρασία περίπου στους 36 βαθμούς.
0: Η εξωτερική θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις εργοντήσει.